0: και εκκλησία όμως, στο όνομα του Αγίου Λαβρεντίου που τιμάται. Και πότε τη γιορτάζουμε, τον Αύγουστο?
1: 10 Αυγούστου.
0: Την μνήμη του, μάλιστα. Πώς θελήσατε να έτσι μιλήσουμε, γιατί ήταν δική σας πρόταση να μιλήσουμε για τον Άγιο Λαβρέντιο, τι ήταν αυτό που σας έκανε?
1: Μέναμε σε ένα χωριό δίπλα σε απόσταση 1/4 μισή ώρα από τον Άγιο Λαβρέντιο στη Δράκια, και πήγαμε το βράδυ στον Εσπερινό με ένα φεγγάρι μεγάλο, μαζεμένος πολλής κόσμος σε αυτό το μοναστήρι. Κάναμε έξω τον Εσπερινό, έξω από τον ναό, γιατί ήταν πολύ ρομαντικά έξω, και είχαν μια εξέδρα, και βέβαια παρών ο Σεβασμιότατος, που δεν παραλείπει τίποτα εκεί, και οι μοναχές, και ψάλανε εκεί ωραία, και εγώ που είμαι και βαρύκος και δεν ακούω, κάτι έπιανα από τα ψαλτικά, κυρίως όσα τροπάρια έτυχε να τα ξέρω. Λοιπόν, αλλά όταν μίλησε ο Σεβασμιότατος, που πάντα μιλάει με σαφήνεια και με ωραία διατύπωση, εγώ δεν άκουγα. Δεν λειτουργούσαν τα ακουστικά μου. Κάνανε και τα τσιτσίκια θόρυβο. Αλλά μετά σκέφτηκα τι θα έλεγε, γιατί δεν ήθελα να πάει χαμένη η παρουσία μου εκεί. Τι θα έλεγε ο Σεβασμιότατος σε αυτό τον ωραίο κατανυκτικό Εσπερινό, και ίσως και τι θα έλεγα εγώ αν μου έλεγε «έλα εδώ κύριε Γανωτή», ανέβα πάνω και μίλησε, γιατί έτσι μου κάνουν συχνά. Λοιπόν, και ήθελα να σας μιλήσω εγώ τι θα έλεγα, τι σκέφτομαι για τον Άγιο Λαβρέντιο.
0: Ποιος ήταν ο Άγιος Λαβρέντιος?
1: Γράφει απ' έξω στην είσοδο «Αμάλφι Πεκούνια Αμαλφιτάν», δηλαδή Αμαλφιτών, ήταν δηλαδή έξοδα των κατοίκων της πόλεως Αμάλφι της Ιταλίας. Άρα ήταν από τα χρόνια των Σταυροφόρων που περάσαν από εκεί, ή των Βενετών που είχαν εγκατασταθεί στις ακτές του Παγασιτικού και ήθελαν να κάνουν ένα μοναστήρι ψηλό στο βουνό, που δεν τολμούσαν να πάνε στα βουνά αυτή, αλλά σου λέει άμα κάνουμε μοναστήρι θα το σεβαστούνε, και φέρανε ως Άγιο τους και αφιέρωσαν το ναό τους, το καθολικό δηλαδή, στον Άγιο Λαβρέντιο, που είναι Ρωμαίος Άγιος του 3ου μετά Χριστό αιώνος, επί Δεκίου, 200 τόσα μετά Χριστόν. Λοιπόν, εγώ είχα διαβάσει για τον Άγιο Λαβρέντιο, πάντοτε όποτε πάω διαβάζω γιατί με συλλαμβάνουν έτοιμον ανέτοιμον, και διαβάζω να μιλήσω και λέω
0: να έχουμε κάτι να πούμε. Σωστά.
1: Και πάλι, δεν ήταν για πρώτη φορά βέβαια, για τον Άγιο Λαβρέντιο. Λοιπόν, και ξέρω ότι εκείνη την εποχή ήταν πάπας και πατριάρχης, ας πούμε αρχιεπίσκοπος θα λέγαμε εμείς, της Ρώμης, ο Ξίστος, ο οποίος μάλιστα ήταν και Αθηναίος, ο Ξίστος. Λοιπόν, αυτός ήταν πολύ καλός ιεράρχης και είναι μεταξύ των Αγίων, των μαρτύρων Αγίων μας. Και λοιπόν, έβλεπε την Αγριάδα του Δεκίου, την οποία ο Δέκιος την έδειξε πρώτα στην Αίγυπτο, και ήξερε ότι είχε τη φώτιση του Αγίου Πνεύματος, δηλαδή ότι γρήγορα θα ξεσπάσει και στη Ρώμη και σε όλο τον κόσμο διωγμός κατά των χριστιανών. Γι' αυτό εκάλεσε τον αρχιδιάκονό του, θα λέγαμε τον διαχειριστή των εκκλησιαστικών, ο οποίος ήταν ο Λαβρέντιος, ένας λαμπρός νέος σαν τον Άγιο Στέφανο χριστιανός, ο οποίος, στον οποίο έδωσε εντολή να πουλήσουν όλα τα τη μαλφή της, της εκκλησίας και να δώσουν τα λεφτά στους φτωχούς. Αδιάκριταν είναι οι ειδωλολάτρες οι χριστιανοί, σε όλους τους αναγκεμένους, τους ζητιάνους των δρόμων, τους ασθενείς, τους εγκαταλειμμένους, τα περιμαζώματα του κόσμου δηλαδή. Και αυτό έκανε ο Λαυρέντιος και μάλιστα εζήτησε από τους χριστιανούς όσοι είχαν κάποια χρήματα να τα διαθέσουν, γιατί έτσι κι αλλιώς γρήγορα θα πάνε και αυτοί στο μαρτύριο. Ναι. Και μάλιστα ένα ποσό και το μοίρασε σε όλο τον κόσμο. Είχε μια εποχή και το διάβασα αυτό και το σκέφτηκα με συγκίνηση, που η Ρώμη, η Εκκλησία της Ρώμης έτρεφε τόσους πολλούς φτωχούς ανήμπορους που στερούνταν και ένα πιάτο φαΐ, όσους τρέφηκε ο Άγιος Πυραιός. 1500.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
1: Που ρετάιζε κάθε μέρα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, για να μην λέτε ότι στερούμε πάρα πολύ όταν έχουμε τέτοιους ιεράρχες κι εμείς. Λοιπόν, και πήγε και έκανε αυτή τη δουλειά, τα πούλησε και τα σκεύη των εκκλησιών, όσα ήταν, για να μην τα μαγαρίσουν κιόλας οι ξένοι, οι ιδωλολάτρες, ναι, που θα μπαίναν μέσα στα υπόγεια της κατακόμβες, ναι, και τα μοίρασε.
0: Mm-hmm.
1: Έγινε σούσουρο βέβαια και το έμαθε ο αυτοκράτορας ο Δέκιος και τον συλλαμβάνει τον Άγιο Λαυρέντιο. Του λέει, έλα εδώ εσύ που είσαι και διαχειριστής των εκκλησιαστικών οικονομιών, να πας να μου φέρεις αυτή τη στιγμή τους θησαυρούς της εκκλησίας. Το κοιτάζει ο Λαυρέντιος, του λέει, δώστε μου καμπόσα αμάξια που θα τους βάλω, λέει. Χάρηκαν αυτοί ότι ήταν τόσοι οι θησαυροί της εκκλησίας ώστε χρειάζονται αμάξια πολλά για να τα σπουδαλήσει. Του δώσαν τα αμάξια, τα πήρε, πήγε, μάζεψε από τους δρόμους όσους φτωχούς είχαν ελεήσει, από τα σπίτια, χείρες, ορφανά, φυλακισμένους, αποφυλακισμένους που δεν είχαν τρόπο να ζήσουν, όλα αυτά, και τα έβαλε στα αμάξια. Έκανε ένα μεγάλο καραβάνι από αμάξια, τέτοια απορρίμματα της κοινωνίας, και τα πήγε στο παλάτι. Τα βλέπανε τώρα οι επιτελείς του δικείου, λέει, τι είναι αυτά, τι μου φέρνει αυτός. Φέρνει, λέει, τα περιτώματα της κοινωνίας στον αυτοκράτορα, σαν δεν τρέπεται, τι συμβαίνει. Βγαίνει ο αυτοκράτορας, λέει, τι είναι αυτά που έφερες. Λέει, ζήτησες τους θησαυρούς της εκκλησίας, εμάς αυτή είναι η θησαυρή μας. Τελικά τους έδιωξαν βέβαια και συλλαμβάνουν τον Λαυρέντιο και αρχίζουν τα μαρτύρια, βασανιστήρια, όχι αστεία. Πυρακτώσαν μια σκάρα μεταλλική και όταν έγινε κόκκινη από την πυράκτωση βάλανε πάνω τον Λαυρέντιο και μετά τον γυρίσαν και από την άλλη για να καεί και από την άλλη. Ο Λαυρέντιος στερέμνιος. Είναι ένα επίθετο που το έχει κάνει η Εκκλησία, δεν το είχαμε πριν. Στερέμνιος, δηλαδή στερεός, κολλημένος επάνω στη στερεότητά του, ναι, άντεξε και σε λίγο έδωσε την ψυχούλα του και την πήραν άγγελοι για τον παράδεισο.
0: Μάλιστα.
1: Εμένα αυτοί όλοι, εν τω μεταξύ ο Λαυρέντιος που έμεινε στη σκάρα καμένος, δεν τολμούσε κανείς να πάει να τον μαζέψει, αλλά πήγε ο υπόλοιτος ένας χριστιανός, τον μάζεψε, τον ετήληξε και τον έθαψε με τιμές. Και έτσι γιορτάζονται μαζί
0: ο Άγιος Λαυρίτιος.
1: Ξύστος, ο Άγιος Ιερομάρτης Λαυρέντιος και ο Μάρτης Ινοκέντιος. Από όλη αυτή την ιστορία εγώ συγκινήθηκα ιδιαίτερα από τη λέξη θησαυρή. Θησαυρός δεν σημαίνει όπως εμείς νομίζουμε, ας πούμε, ένα ποσό χρυσού ή άλλων πολυτίμων αντικειμένων, αλλά θησαυρός κανονικά είναι ένα κουτί, και συνήθως εκείνη την εποχή στους ναούς είχαν μαρμάρινα τέτοια κουτιά σαν λάρνακες, και εκεί μέσα μαζεύονταν τα χρήματα που ρίχνανε οι άνθρωποι. Λοιπόν, θησαυροί λοιπόν που δείχνουν τον πλούτο της Εκκλησίας είναι οι φτωχοί, οι ανήμποροι, οι μοναχικοί, οι εγκαταλειμμένοι, οι πεταμένοι, τα ορφανά, οι χείρες. Πολύ συγκινήθηκα από αυτό το πράγμα, γιατί ήξερα ότι αυτοί είναι, ας πούμε, έλεγα μέχρι τώρα, ότι είναι, ας πούμε, οι πονεμένοι άνθρωποι, τους λυπόμουνα, αλλά δεν ήξερα ότι μπορούμε και να καυσιόμαστε γιατί έχουμε τέτοιους ανθρώπους. Δηλαδή δεν το ήξερα, δεν το είχα νιώσει. Τώρα όμως το νιώθω και ήθελα να φιλοσοφήσω πάνω στο ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι οι μικροί ελάχιστοι, όπως είπε ο Χριστός, ότι μην περιφρονείτε τους μικρούς αυτούς, τους ελαχίστους, γιατί οι άγγελοι τους διαπαντός στέκονται ενώπιον του θρόνου του Θεού και δέονται για αυτούς. Τόση αξία τους δίνει ο Χριστός, τους δίνει ο Θεός, ο Πατήρ, ώστε όλη η Αγία Τριάδα τους έχει σε περίεπτον θέση, τους έχει ως θησαυρούς εν ουρανό και επί γης.
0: Κύριε Γανωτή, κάποιοι θα ρωτήσουν και το κάνουν συνήθως, θα αναρωτηθούν. Ακόμη και οι ναρκωμανείς που ζητιανεύουν έξω από τις εκκλησίες, ακόμα και αυτοί που δεν έχουν και μεγάλη ανάγκη και βρίσκονται έξω από τις εκκλησίες και στους δρόμους, ακόμη και αυτοί είναι έτσι όπως λέτε.
1: Είναι τα περιτώματα της κοινωνίας, όπως λένε, καταλάβατε. Και λέει, μάλιστα θυμάμαι, στα αρχαία χρόνια έλεγε ο Αλκιβιάδης σε μια δημιουργία του, είναι μέσα στην ιστορία του Θουκυδίδη, όπως λέει, οι πτωχοί ού προσαγορεύονται. Έτσι λέει, να μην μιλάτε και για τους πλούσιους όταν καλοπερνάνε. Ού προσαγορεύονται, δηλαδή δεν γυρίζει να τους μιλήσει κανείς, ούτε να τους χαιρετήσει ούτε να τους μιλήσει. Τους ερούς ανύπαρκτους. Και η Εκκλησία έχει αυτούς ως θησαυρούς. Γιατί πάνω σε αυτούς αποτυπώνεται ο πόνος του κόσμου. Και αυτούς οι οποίοι είναι ανάξιοι να ζητιανεύουν, γιατί θα μπορούσαν να εργαστούν, αλλά μετέρχονται διάφορα κόλπα που λέμε στη λαϊκή γλώσσα για να συγκινήσουν τους ανθρώπους. Κρατάνε μωρά και μάλιστα όχι δικά τους, πολλές φορές ξένα, και δείχνουν ότι έχουν αναπηρία χωρίς να έχουν και τα λοιπά. Λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ότι πρέπει να ντρεπόμαστε, γιατί αναγκάζουμε αδελφούς μας να μετέρχονται τέτοια ανέντιμα μέσα για να προσελκύσουν το ενδιαφέρον μας. Αν ήταν αυτοί και μας οι θησαυροί μας, θα ξέραμε καλά τι έχουν και γιατί υποφέρουν και πόσο υποφέρουν και πόσο και πώς χρειάζεται να τους βοηθήσουμε. Τους έχουμε και εμείς, όπως οι αρχαίοι Έλληνες, παραπεταμένους στο περιθώριο, και λέμε και εμείς αυτό το «ου προσαγορεύονται», δεν τους μιλάμε, κανείς δεν τους δίνει σημασία. Και οι ναρκωμανείς, πώς έγινε κανείς ναρκωμανείς? Έτσι στα καλακαθούμενα θα πάτε εσείς να ζητήσετε ναρκωτικό, δεν θα πάτε. Ποιοι πάνε και τα ζητάνε? Έχουν πάθει κάτι από την κοινωνία, κάτι από τους γονείς, κάτι από το συγγενικό τους περιβάλλον, αυτό που το λέει ο κόσμος, από τη μοίρα τους, και αντιδρούν με αυτόν τον θανάσιμο τρόπο. Ποιος πλησίασε να τους βοηθήσει αληθινά? Θυμάμαι, έβλεπα κάτι ντοκιμαντέρ από τις δράσεις των θεραπευτικών κοινοτήτων, αυτές τις γνωστές, τις σπουδαίες. Λοιπόν, και τους μαζεύανε εκεί σε έναν κύκλο γύρω-γύρω, τους λέγανε να σηκώσουν τις γροθιές τους ψηλά και να λένε «Είμαι δυνατός, είμαι δυνατός». Δεν το ξέρουν να το κάνουν αυτό μόνοι τους. Ήταν ανάγκη να πάνε σε σχολή να το μάθουν. Και με αυτόν τον τρόπο μπορεί να νικήσουν ένα τέτοιο φοβερό πάθος, με το να λένε «Είμαι δυνατός». 2% λέει θεραπεύονται από αυτούς, όσοι θεραπεύονται και χωρίς να πάνε στις θεραπευτικές μονάδες. Λοιπόν, είναι παραπεταμένοι από μας, από το σύνολο της κοινωνίας, και η Εκκλησία μας οφείλει, Σοφία μου, να θεωρήσει ότι αυτοί όλοι είναι οι θησαυροί μας, διότι από αυτούς ελπίζουμε, μπορούμε να ελπίζουμε ότι θα κερδίσουμε κι εμείς παράδεισο, ότι αυτοί που είναι οι ανάποδοι της κοινωνίας στα μάτια του κόσμου, αυτοί ουσιαστικά είναι η φάτσα της κοινωνίας για το Θεό. Γιατί σε αυτούς τους αναγκημένους ανθρώπους αποτυπώνεται, ας πούμε, η παιδαγωγία του Θεού και η πλεισμονή της αγάπης του Θεού. Πλεισμονή της αγάπης. Αλήθεια, αν είχαμε εμείς παιδιά πολλά και μερικά ήταν όπως εμείς και μερικά ήταν όπως οι αυτοί οι αναγκημένοι ναρκωμανείς και τα λοιπά, ποια θα αγαπούσαμε και ποια θα
0: αγαπούσαμε
1: να τα μαζέψουμε και να τα παρηγορήσουμε περισσότερο? Ασφαλώς
0: τα πιο βασανισμένα
1: που είναι σε δύσκολη κατάσταση.
0: Έτσι, τα πιο βασανισμένα. Και έγαν ότι...
1: η Εκκλησία μας οφείλει, και το έδειξε ότι το ξέρει αυτό η Εκκλησία, γιατί κάνει τεράστιο φιλανθρωπικό έργο. Αλλά αυτό το τεράστιο φιλανθρωπικό έργο θα αντιμετωπίσει πρόκληση να γίνει υπερτεράστιο, λίαν προσεχώς, τόσο προσεχώς, τόσο κοντά, ώστε μπορεί να πει κανείς ότι έχει αρχίσει. Γιατί μέχρι τώρα τα ναυάγια της κοινωνίας κάπως ακουμπούσαν πάνω στη στοργή ή στην ενοχλημένη υποχρέωση συγγενών για να κρύψουν, ας πούμε, την κατάστασή τους. Ένα παράδειγμα να σας πω, ότι δεν ακούστηκε τελευταία χρόνια κανένας ότι πεθαίνει από AIDS. Κι όμως πεθαίνουν από AIDS, αλλά το κρύβουν οι συγγενείς τους.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ξέρουμε τους συγγενείς των ναρκωμανών, των περισσότερων ναρκωμανών, κι όμως έχουν συγγενείς.
0: Βέβαια έχουν συγγενείς. Κάπου και βασανίζονται και οι συγγενείς τους και πονάνε.
1: Σου λέει πάρε αυτό το ποσό και φύγε από κοντά μου, και αυτοί τα μετατρέπουν όλα σε ναρκωτικά. Λοιπόν, όλοι οι αναγκημένοι, οι οποίοι γίνονται τώρα πολύ περισσότεροι, θα ακουμπούν σε όλο και λιγότερους συγγενείς για να κρύψουν ή να ψευτοθεραπεύσουν τις ανάγκες τους, την κατάστασή τους.
0: Επίσης, στο περιθώριο, κύριε Γανώτη, είναι και αρκετοί υπερήλικες, ας πούμε, που αργοπεθαίνουν στη μοναξιά, σε αθλειότητα, έτσι.
1: Ναι, τώρα βλέπεις ακόμα υπάρχουν παιδιά, εγώ το διαπιστώνω συχνά, που αγαπούν τους γονείς τους, τους γέροντες και τους περιποιούνται.
0: Ναι.
1: Θυμάμαι με τι ζεστή καρδιά και τι καμάρι μου λέγατε στο τηλέφωνο ότι είμαι με τη μητέρα μου στο Ακίστρι και δεν παραλείψεις να πεις ότι με τη μητέρα μου είμαι. Είναι χαρά σου, αλλά ακόμα υπάρχουν. Σε λίγο, Σοφία μου, δεν θα υπάρχουν σοφίες. Δεν θα υπάρχουν τόσοι νέοι άνθρωποι ή μεσήλικες που να λένε ότι έχω στο σπίτι μου το γέρο πατέρα μου, τη γριά μητέρα μου. Αυτή την ώρα είναι πάνω από 300 τα ιδιωτικά γυροκομεία στην Αθήνα και θησαυρίζουν για να πετάνε εκεί οι άνθρωποι τα γερόντια τους, τους γονείς τους. Και είναι συγκινητικό να πάει κανείς σε ένα γυροκομείο και να δει τους ανθρώπους να είναι βαρύθιμοι. Και μερικές φορές θυμάμαι σε εκείνο το γυροκομείο που ήταν διευθυντής ο γιος μου, ο Παπαγιώργης κάποτε εκεί στην Κυψέλη, που ήταν μια γριά που είχε σφιχτεί τη χούφτα της. Λέμε, τι έχεις εκεί, λέει, έχω λίγα λεφτά. Και τι τα θες, τα κρατάς. Μήπως έρθει κανένα εγγονάκι μου να το φιλέψω για να ξανάρθει. Που δεν έρχονταν να τους δουν ούτε τα εγγόνια τους, ούτε τα παιδιά τους. Αλλά από εδώ και πέρα δεν θα κρατάνε σφιχτά στα χέρια τους τα κέρματα να φιλέψουν εγγόνια, γιατί δεν θα έχουν εγγόνια. Δεν θα έχουν παιδιά να πάνε να πούν πατέρα, μάνα, τι κάνετε. Πώς περνάτε. Δεν θα έχουν. Δεν θα μπορούν να παραπονεθούν σε κανέναν. Δεν θα ξεχάσω την ακόμα αντυχή μέσα μου η φωνή της γερόντισσας που ήταν πεταμένη εκεί στον Ερυθρό Σταυρό σε ένα κρεβάτι και φώναζε διψώ. Και πήγε κανένα δύο φορές η κόρη μου και της έδωσε νεράκι, αλλά αυτή φώναζε διψώ, λέω. Δεν διψάει για νερό, καλέ. Διψάει για ένα χάδι. Να έρθει ένας απόγονός της. Να της πει, μάνα, τι κάνεις, γιαγιά, τι κάνεις. Τίποτα, απολύτως. Και δεν θα μπορούν και να παραπονεθούν ότι, κύριε, με εγκατέλειψαν όλοι. Γιατί δεν θα υπάρχουν αυτοί οι όλοι να την εγκαταλείψουν, να τον εγκαταλείψουν. Άμα δεν έχεις παιδιά, δεν έχεις και γόνια.
0: Τι κρίμα.
1: Δεν έχουν ούτε ανήψια.
0: Ναι.
1: Κανείς δεν θα πάει να τους δει.
0: Σε αυτή την περίπτωση, κύριε Γανωτή, η Εκκλησία τι κάνει.
1: Η Εκκλησία τι θα κάνει. Πρώτα θα πρέπει να τους βρει αυτούς τους ανθρώπους. Γιατί όλοι αυτοί οι πρίγκιπες της Βασιλείας του Θεού, αυτοί όλοι ανήκουν στην Εκκλησία. Είναι ενδιαφέρον ότι και το κράτος φροντίζει για αυτούς και έχει βγάλει και η νομαρχία ένα επίδομα σε αυτούς που δεν είχαν δουλέψει ποτέ λόγω αναπηρίας κτλ. Ναι, αλλά ξέρεις ότι πολλοί από αυτούς δεν είναι ικανοί να πάνε να διεκδικήσουν το δικαίωμα αυτό. Γιατί δεν ξέρουν. Δεν ξέρουν γράμματα ή δεν ξέρουν, δεν έχουν πληροφορηθεί. Δεν ξέρουν πού να τρέξουν. Τίποτα. Και θυμάμαι σε μια νομαρχία εκεί κοντά σας που έλεγε η νομάρχης. Είχαμε, λέει, κάποτε και τη διαχείριση των αυτών των μη εργαζομένων που τους δίναμε το 200 ευρώ το μήνα. Τώρα, λέει, μας τα πήραν στο Υπουργείο και δεν έχουμε λεφτά να αγοράσουμε πετρέλαιο για να λειτουργεί για να ζεστάνουμε την ομαρχία. Δηλαδή τα χρησιμοποιούσαν σε άλλους κώδικες τα λεφτά, γιατί έμειναν αζήτητα.
0: Αλήθεια.
1: Και έμειναν αζήτητα γιατί δεν υπήρχε κάποιος να πει παππού, δικαιούσε ένα ποσό. Έλα να σε βοηθήσω, να σου κάνω την αίτηση, φέρε την ταυτότητά σου, να πάω να σου βγάλω μια σύνταξη. Δεν υπήρχαν. Και όμως η ενορία από εδώ και πέρα πρέπει να γίνει το υπερκράτος, χωρίς να είναι κράτος, να είναι Άγιος Λαβρέντιος.
0: Τι εννοείται χωρίς να είναι κράτος?
1: Να βοηθήσει τους ανθρώπους. Ας πούμε, υπάρχουν επιδόματα που δίνονται στις γυναίκες των φυλακισμένων όταν είναι άεργες, άνεργες. Ποιες το ξέρουν αυτό? Έτσι μένουν τα κεφάλαια αζήτητα.
0: Είναι καλό να το γνωρίζουν. Θέλετε να πείτε? Βέβαια, γιατί η ενορία μπορεί να έχει και δικηγόρους και ανθρώπους που γνωρίζουν και να βοηθήσει σε αυτό.
1: Να επιστρατεύσει έτσι χριστιανούς δικηγόρους συνταξιούχους και να τους αναθέτει τις περιπτώσεις αυτές.
0: Έχετε δίκιο. Μακάρι να αυτή η εκπομπή να είναι μία αρχή, κύριε Γανωτή.
1: Υποχρέωση πια, γιατί αυτοί όλοι είναι Χριστοί. Είναι ο Χριστός. Οι αναγκεμένοι άνθρωποι. Και εγώ προτείνω, αλλά είναι εύκολο πράγμα να προτείνεις και δύσκολο να εφαρμόζεις, η Εκκλησία να γνωρίσει τα όρια της η κάθε ενορία, αφού λέγεται και ενορία, να ξέρει ότι μέσα από ποια όρια μπορεί να κινείται και εκεί να αναθέτει τετράγωνα ή δύο τετράγωνα σε ένα χριστιανό της εμπιστοσύνης, να πάρει πληροφορίες πού υπάρχουν μοναχικοί άνθρωποι, πού υπάρχουν πεταμένοι άνθρωποι, εγκαταλειμμένοι άνθρωποι.
0: Ναι, γιατί περιμένουμε συνήθως να έρθουν αυτοί οι άνθρωποι στην Εκκλησία και αυτοί μπορεί να μην μπορούν να έρχονται.
1: Έρχονται και κάθονται απ' έξω και ζητιανεύουν. Υπάρχουν άνθρωποι που ζητιανεύουν έξω από μια εκκλησία δεκαετίες και δεν έχουν μπει ούτε μια φορά να λειτουργηθούν μέσα. Γιατί έχουν καταλάβει ότι εμείς είμαστε οι άνθρωποι της Εκκλησίας και αυτοί είναι οι πτωχοί. Το παίρνουν για κάστα, ότι είναι η κάστα των φτωχών.
0: Και πώς το εκλαμβάνουν δηλαδή αυτό? Τι είπα να πει αυτό για αυτούς?
1: Τίποτα, σου λέει, είναι ένας τρόπος να βγάζουμε κάτι. Κάποια λεφτά, και τα προτιμούν αυτά σαν εύκολο που το συνήθισαν. Και δεν πάνε μέσα και τους λέει ο Παπαγιώργης ο γιος μου, ελάτε παιδιά να εκκλησιαστείτε και να μου πείτε τι βγάζετε τις Κυριακές, να σας τα δίνω από το φιλόπτωχο. Δεν έρχονται μέσα.
0: Γιατί συμβαίνει αυτό?
1: Να τους ρωτήσετε εσείς. Δεν ξέρω. Νομίζω ότι έχει παγιωθεί μέσα τους η ιδέα ότι η Εκκλησία είναι οι καλοί άνθρωποι και ότι αυτοί είναι οι κατάδικοι και ως κατάδικοι δεν πρέπει να διεκδικούν αυτά που διεκδικούν οι καλοί άνθρωποι. Καταλάβατε, είμαστε οι καλοί άνθρωποι εμείς εντός εισαγωγικών. Αυτά είναι θέματα μεγάλα, τεράστια θέματα, τα οποία λύνονται και από τους πιο αγραμμάτους ανθρώπους. Όταν λοιπόν ξέρει ο ιερέας της ενορίας ή του τομέα της ενορίας, αν έχει περισσότερους ιερείς, ότι σε αυτά τα τετράγωνα βρίσκονται 5-6 περιπτώσεις ανθρώπων ξεχασμένων και πεταμένων, τότε θα μπορεί να τους μαζέψει, να στείλει κοινωνικές λειτουργούς, επισκέπτριες, να αναζωογονηθεί ο θεσμός των διακονισών. Αυτές ήταν οι διακόνισσες που κάνουν αυτή τη δουλειά. Ναι, και να τους επισκεφθούν, να δούνε τι έχουν και πώς μπορούν να λύσουν τα προβλήματά τους. Διότι οι άνθρωποι μαζί με την ανέχεια και τη φτώχεια έχουν και την ανεπάρκεια του νου.
0: Βέβαια. Άραγε ο Άγιος Λαυρέντιος είχε συνεργάτες, κύριε Γανώτη, πρέπει να είχε έτσι. Είχε. Γιατί μόνος του ένας άνθρωπος τι να κάνει.
1: Ψάρι. Είχε εκλεκτούς συνεργάτες, οι οποίοι στην τεράστια πόλη τη Ρώμη, που την έλεγε ο Απόστολος Παύλος ή ο Πέτρος, την έλεγε Βαβυλώνα. Ναι. Λοιπόν, φανταστείτε τι δυστυχία υπήρχε, τι κόσμος υπήρχε, πεταμένα όντα εδώ και εκεί. Και αυτά η Εκκλησία τα οργάνωνε, δηλαδή τα ήξερε και τα βοηθούσε καταλλήλως.
0: Έτσι.
1: Και έβρισκε τρόπο. Ας πούμε, δεν ξέρω, σας το έχω πει, μια περίπτωση μιας κοπέλας η οποία φυλακίστηκε για εμπόριο ναρκωτικών και ύστερα όταν βγήκε δεν τη δέχονταν στο σπίτι τους οι γονείς της, γιατί λέει μας ρεζίλεψης. Έμεινε η κοπέλα στο δρόμο περιφρονημένη και η Εκκλησία της βρήκε ένα δωμάτιο. Της πήγε τρόφιμα, λέει μου φέρνετε κρέατα γιατί δεν έχω ψυγείο. Της βρήκε ψυγεία, την οικοκύρεψε ας πούμε και τη βοήθησε να σταθεί στα πόδια της. Λοιπόν, τέτοιες περιπτώσεις έχουμε και υπάρχουν άνθρωποι όπως τα παιδιά του Πυρουνάκη, του Παπαπυρουνάκη, λόγου χάριν, και τα ιδρύματα στην Αθήνα και στον Πειραιά ξέρω ότι λειτουργούν. Υπάρχει και η στέγη κοριτσιών και λοιπά. Ναι, αλλά πρέπει να οργανωθούν κατά ενορίες. Γιατί αλλιώς πολλοί ξεφεύγουν. Δεν γίνονται αντιληπτοί. Η κάθε ενορία πρέπει να ξέρει ότι έχει 5, 10, 20, 30 περιπτώσεις εγκαταλειμμένων γερόντων.
0: Και αυτό δεν είναι τυχαίο ότι συμβαίνει στις μεγάλες πόλεις, κύριε Γανωτή.
1: Εντάξει. Και πάνε οι γείτονες και τις τα τρώνε. Γιατί δεν έχουν υποστήριξη κάποιον. Πήρα εδώ, τι θέλεις εσύ, γιατί τις ζητάς αυτά τα χρήματα, τι τις έφερες, τίποτα.
0: Ενώ σε πιο μικρές πόλεις...
1: Δικηγόρους ή δημοσίους υπαλλήλους που ξέρουν από οικονομικά και θα μαζέψει τις περιπτώσεις που έχει και θα βρει τρόπους να κάνουν χρήση των κοινωνικών τους δικαιωμάτων. Είναι μια σπουδαία υπόθεση αυτή.
0: Ναι, είναι ο μόνος τρόπος, γιατί όπως είπαμε και προηγουμένως, αυτό στις μεγάλες πόλεις είναι πολύ δύσκολο να γίνει.
1: Δεν είναι πολύ δύσκολο. Κοιτάξτε, ό,τι ξεκινάει με μια θεία λειτουργία, με ένα σταυροκόπημα, Κύριε Ιησού Χριστέ, αξίωσέ μας, είναι δύσκολο και γίνεται εύκολα.
0: Καταλαβαίνετε.
1: Ίσα, στην πόλη γίνεται ευκολότερα, γιατί είναι ξετσιπωμένη η φτωχή στην πόλη. Ενώ στα χωριά δεν υπάρχουν ζητιάνοι έξω από τις εκκλησίες. Ντρέπονται, γιατί είναι όλοι γνωστοί και συγγενείς. Και προτιμούν να πεθάνουν από την πείνα, αλλά να μην βγουν έξω και ριζιλέψουν το σόι τους. Λοιπόν, είναι πιο εύκολο στις μεγάλες πόλεις. Άλλωστε, του Αλαβρεντίου η διακονία, που να έχουμε τη χάρη του Αγίου Αρχιδιακόνου, στην πόλη της Ρώμης, τη μεγαλύτερη πόλη της εποχής, έγινε η δράση του. Όταν ξέρω εγώ ότι μου έχουν αναθέσει αυτό το τετράγωνο, θα πάω κοντά, θα μιλήσω, ξέρουν οι γείτονες. Πολλές φορές ακούμε για δολοφονίες ή αυτοκτονίες ή αυτά, άλλο σκότωσε τη μάνα του, άλλη το παιδί της και ανδρόγυνα που σκοτώνονται μεταξύ τους, και όταν πάει η αστυνομία λέει Ναι, λέει, ακούγαμε, λέει, τόσα χρόνια που μαλώνανε, ακούγαμε φασαρίες, αλλά δεν φανταζόμασταν ότι καταλήγαν εκεί. Αφού ακούγατε, γιατί δεν πήγατε να χτυπήσετε την πόρτα, να τους πείτε, παιδιά, τι έχετε, γιατί τη μαλώνετε, ελάτε να σας μονιάσουμε, ελάτε στην εκκλησία, ελάτε να σας κάνουμε το τραπέζι, να μιλήσουμε, τίποτα. Εγκαταλειμμένοι στη μοναξιά τους, μέσα στα προβλήματά τους οι άνθρωποι. Άλλοι είχαν κλεισμένα πλάσματα της οικογένειας τους 10-20 χρόνια σε ένα υπόγειο και δεν τα βγάζαν έξω για να μην γίνουν ρεζίλ στην κοινωνία. Και η κοινωνία το ήξερε ότι ήταν μέσα κλεισμένα και δεν πήγαινε να πει, έλα εδώ, τι κάνετε εκεί, γιατί το έχει το παιδί έτσι. Τίποτα. Πρέπει ακόμη στις μικρές κοινότητες τουλάχιστον να υπάρχει μια νομοθεσία που να επιβαρύνει ποινικά μάλιστα τους περιοίκους των σπιτιών όπου γίνονται φασαρίες. Είναι ένας που γυρίζει κάθε βράδυ, ξέρω εγώ τέτοιες περιπτώσεις, και μόλις μπει στο σπίτι πλακώνει τη γυναίκα του στο ξύλο. Κλαίει αυτή, φωνάζει, ουρλιάζει, την ακούνε οι γείτονες, αλλά θα περάσει, να ησυχάσει τώρα. Και μετά αυτό κρατάει ένα χρόνο, 2, 5, 10 χρόνια. Και ύστερα όταν πάει κάποιος συγγενής στον εισαγγελέα να πει, κύριε εισαγγελέα, έτσι αυτό συμβαίνει στο συγγενή μου, λέει ο εισαγγελέας, άμα δεν έρθει ο ίδιος να το πει, δεν θα έρθει ο ίδιος να το πει, γιατί φοβάται ότι θα τον σκοτώσει, θα τη σκοτώσει.
0: Έτσι είναι.
1: Να πας εσύ να τη βρεις. Αλλά αν υπήρχε μια υπευθυνότητα της κοινότητας και ήξεραν οι περίοικοι αυτού του σπιτιού ότι έχουν να δώσουν λόγο επειδή αγνώρισαν τις υποχρεώσεις τους, θα πάνε και θα ενδιαφερθούν.
0: Εύχομαι να γίνει αυτό. Εύχομαι να γίνει αυτό στο μέλλον, κύριε Γανωτή, αλλά οι άνθρωποι...
1: Πρέπει να γίνει στο μέλλον, Σοφία μου, πρέπει να γίνει στο παρόν.
0: Στο... Δεν γίνεται όμως.
1: Στο μέλλον.
0: Δεν ξέρω γιατί δεν γίνεται.
1: Προχωράει με τεράστια βήματα. Δηλαδή αυτό που τώρα, αυτή την ώρα είναι επίγον, μετά από 2-3 χρόνια θα είναι υπερεπίγον. Και μετά από άλλα 2-3 χρόνια θα είναι αργά πια. Θα βρίσκεται τους ανθρώπους πεταμένους στους δρόμους, θα έχουν πέσει από τα μπαλκόνια. Θα μαζεύουν τους γέροντες και τις γριές πεθαμένους από τα διαμερίσματα και θα τους ανακαλύπτουν από τη βρώμα που θα βγάζουν από την αποσύνθεση. Τώρα λέτε κινδυνολόγος είμαι. Δεν είμαι κινδυνολόγος. Ήδη έχουν παρουσιαστεί συμπτώματα. Αυτά θα γίνουν πολύ περισσότερα, διότι δεν θα υπάρχουν παιδιά. Εμείς τώρα, τη γυναίκα μου που κοντεύουμε τα 90, έχουμε 7 παιδιά και σκοτώνονται να έρθουν να μας εξυπηρετήσουν. Και σκέφτομαι ότι σε πολλές περιπτώσεις, αν δεν είχαμε, και μάλιστα πολλά παιδιά, αν και είχαμε 1-2 το πολύ, θα βρισκόμασταν σε δεινή θέση. Δεν μπορούμε να βγούμε λόγω χάριν να ψωνίσουμε, δεν μπορούμε να βγούμε να πάρουμε λεφτά από την τράπεζα, να υποβάλουμε μια αίτηση. Δεν μπορούμε να κάνουμε χρήση των ηλεκτρονικών, γιατί δεν ξέρουμε, είμαστε αδίδακτοι στα ηλεκτρονικά.
0: Ευτυχώς όμως...
1: Να προτείνω...
0: Ναι, που γίνεται αυτή η εκπομπή για να κάνουμε προτάσεις. Σας ακούμε.
1: Να επιστρατεύει και τις γυναίκες. Γιατί δηλαδή, επειδή είναι γυναίκα, δεν έχει υποχρεώσεις απέναντι στην πατρίδα και να τις κάνει στρατιωτίνες κοινωνικές λειτουργούς. Να είναι μια μάνα τώρα να έχει 6-7 παιδιά και έναν άντρα άσωτον ή ανεπαρκή να τη βοηθήσει τη γυναίκα και να μην έχει ένα να πάει το παιδί στο σχολείο και κινδυνεύει μέσα στα λεωφορεία για να πάει στο σχολείο το παιδάκι. Να έχει ένα άρρωστο στο νοσοκομείο των παιδών και να μην μπορεί να πάει να το ειδεί, γιατί δεν είχε άνθρωπο να αφήσει το σπίτι. Όταν ξέρει κάθε μια γυναίκα, επιστρατευμένη κοπέλα, ότι θα προσκοληθεί σε μια υπερπολίτικη οικογένεια και θα προσφέρει εξωτερικές και εσωτερικές εξυπηρετήσεις, θα το πάρει απόφαση ότι είναι η θητεία της. Και θα βρουν ανακούφιση τόσοι άνθρωποι.
0: Κύριε Γανωτή, πρέπει να σας πάρουμε σύμβουλο σε κυβέρνηση οπωσδήποτε. Έχετε πολλές ιδέες.
1: Πάντως όλα αυτά τα θέτω προς προβληματισμών.
0: Έτσι.
1: Και η
0: έτσι.
1: Πρώτη που θα τα κάνει όλα αυτά είναι η Εκκλησία. Σιγά σιγά διαπιστώνουμε ότι το κράτος έχει μια παράδοση κοινωνικής πρόνοιας που τη χάνει. Δηλαδή την εκτελούν σαν υπάλληλοι οι άνθρωποι και όχι σαν αδερφοί. Και αυτό το πράγμα είναι κρύο και κρατάει σε απόσταση τους αναγκημένους ανθρώπους. Άντε τώρα ένας μοναχικός άνθρωπος να τηλεφωνήσει στο ΙΚΑ ή να τηλεφωνήσει στο αστυνομικό τμήμα να πει είμαι μόνος μου, είμαι μόνη μου κτλ. Τι θα σου κάνουν. Θα έρθει αστυνομικός να σε καταγράψει και τελείωσε η υπόθεση. Το πολύ πολύ αυτό.
0: Να είμαστε λοιπόν συγκινημένοι και απέναντι σε αυτό το πρόβλημα των φτωχών και να τους εκτιμούμε και των αναγκημένων.
1: Βεβαίως. Είναι η θησαυρή μας, όχι απλώς ένα βάρος που έχουμε κάποια υποχρέωση να το σηκώσουμε, αλλά είναι η θησαυρή μας.
0: Σας ευχαριστούμε, κύριε Γανωτή, από την καρδιά μας.
1: Είστε καλά.
0: Χαίρετε. Ήταν ο κύριος Κώστας Γανωτής, τον ευχαριστούμε. Μας μίλησε όχι μόνο για τον Άγιο Λαβρέντιο, αλλά και για το έργο του, κάτι που οφείλουμε να μιμηθούμε σήμερα, σε ανάλογες βέβαια καταστάσεις και συνθήκες. Κλείνοντας, φίλοι μας, να σας ευχαριστήσουμε για την αγάπη σας και τις ευχές σας. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν κοντά μας. Να είστε πάντα καλά. Γεια σας.

0: εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.
1: Όταν φύγω, να τα πείτε. Μέρος τρίτο.

Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου, συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτί σου, ο ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις τον κόσμο ελίλη θα είναι απάσω, πιστεύων εις εμέ τη σκοτία μη μείνει. Εγώ ημί το φως του κόσμου, ο ακολουθών εμί ου μη περιπατήσεν τη σκοτία, αλέξη το φως της ζωής. Λόγοι από το Ευαγγέλιο του Φωτός, το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο και η προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, Κύριε φώτισόν μου το σκότος. Να μαρτυρούν εξ αρχής τον σκοπό αυτής της εβδομαδιαίας ραδιοφωνικής μας συμπόρευσης. Δεν είναι άλλος από το να ρίχνεται, έστω και λίγο με τις ελάχιστες δυνάμεις μας από το άπλετο φως του Χριστού μας τα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας που δυστυχώς όλο ένα και γύρω μας πληθαίνουν. Το αληθινό φως του φωτοδότη πλάστη μας ας πλημμυρίσει σήμερα τις ψυχές μας, αδελφοί μου, τα λόγια του τα αιώνια, τα ρήματα της αιωνίου ζωής, όπως εκφράζονται μέσα από τον εν Θεού βίο των ηρώων και των Αγίων. Ας λάμψουν μέσα μας ουράνιο φως και ας απομακρυνθεί από τον δρόμο της ζωής μας το σκοτάδι της συμφοράς, της πλάνης και του θανάτου.

την εν Χριστώ αγάπη μας και τις ευχές μας για τις Άγιες Μέρες που μας φέρνουν όλο και πιο κοντά στη λυτρωτική ημέρα των Χριστουγέννων της Θεανθρώπισης, όταν σκεφτόμαστε ότι ο Θεός φόρεσε σάρκα για να σώσει το πλάσμα Του. Πρέπει συνεχώς να αυτομεμφόμαστε ως αχάριστοι αδελφοί μου. Διημάστε ως εν ανθρώπης. Δια την καταφθαρίσαν φύσιν ο λόγος σάρξε γένετο. Και εσκήνωσεν εν ημίν προς τους αχαρίστους ευεργέτης, προς τους εχμαλώτους ο ελευθερωτής. Προς τους εν σκότη καθημένους ο ήλιος της δικαιοσύνης. Τι ανταποδώσομεν το Κυρίου. Περι πάντων όν ανταπέδω και νημήν, έδωσε κάποτε απάντηση ο Κύριος σε αυτό το ερώτημα. Το μόνο που θέλει σαν δώρο. Εκεί στην ταπεινή φάτνη είναι οι αμαρτίες μας.

την αγάπη μας λοιπόν και τις ευχές μας στους ακροατές της εκπομπής μας, στους συνεργάτες και σε όσους διακονούν στα ραδιοφωνικά καταφύγια των Ιερών Μητροπόλεων, των ψηφιακών ραδιοφώνων και των ραδιοφώνων της Ομογένειας, όπου η εκπομπή μας μεταδίδεται τακτικά σε εβδομαδιαία βάση, την αγάπη μας στους μπροστάριδες μας, τους ανθρώπους της Οδύνης και της Ελπίδας, εκείνοι που βιώνουν μυστηριακά την Ορθοδοξία, υπακούοντας στην Ευαγγελική αλήθεια την ανώθευτη και αμετασάλευτη, έστω κι αν έχουν νεκρωμένα τα σωματικά τους μέλη, οι ψυχές τους πανελεύθερες όλο και φτερακίζουν στα ουράνια λιμάνια και που έχουν ρηγμένες τις αιώνιες ελπίδες τους στις άγκυρες, περνούν από εδώ σε κάθε τέτοιο πετάγμα να μας μεταδώσουν χαρά από την αληθινή χαρά τους, την πονεμένη. Και υπομονή, υπομονή από την υπομονή τους στη Χριστοδόρητη.

Όταν φύγω να τα πείτε το τρίτο μέρος μιας σειράς εκπομπών αφιερωμένων στην ιερή μνήμη του Αγίου Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου, είπαμε και στην πρώτη εκπομπή, και μοιάζει τρελό, υπέρλογο, αυτό το ασθενικό και αδύναμο γεροντάκι από το φτωχό καλυβάκι του, με σκεπή από τσίγκους και τσιμεντόλιθους, σταύρωνε έναν καρκινοπαθή αδελφό μας στην Αμερική, και εκείνος ακριβώς εκείνη τη στιγμή γιατρευόταν πλήρως. Και ο Άγιος, πιο ταπεινός και από τους ταπεινούς, έλεγε στα πνευματικοπαίδια του που γίνονταν αυτόπτες μάρτυρες αυτών των υπερλόγων συγκλονιστικών θαυμάτων, μην πείτε τίποτα, άμα φύγω να τα πείτε. Σε αυτή τη σειρά διαβάζονται μικρά αποσπάσματα, ανθολογήματα, μαρτυριών και αναμνήσεων από την εξαιρετική σειρά βιβλίων με τίτλο «Όσιος Πορφύριος ο Προφήτης», ο Πάνσοφος, έτσι επιγράφεται το τέταρτο τεύχος αυτής της σειράς, 4 τόμοι ως τώρα, και προστίθενται και άλλες μαρτυρίες. Εκεί στο Άγιο Παυλίτικο Ιερό Κελί των Αγίων Θεοδόρων, στις καριές του Αγίου Όρους, έχει γίνει μια υπέροχη εργασία και κρατάμε στα χέρια μας αυτές τις ανεκτίμητες θύμησες. Συναντήσαμε ως τώρα πολλές αγιασμένες μορφές, μα και αγίους από τις φρέσκες, να το πούμε έτσι, σελίδες του Ιερού Συναξαριού, που κατέθεσαν τις προσωπικές τους μαρτυρίες από τις ευλογημένες στιγμές που ο Θεός ευδόκησε να συναντηθούν, να συμπνευματιστούν, να βιώσουν το «Ή ναός ενέν» στο πλάι του Αγίου Πορφυρίου. Άλλη μια τέτοια μορφή ήταν και ο μακαριστός γέροντας Χριστόδουλος ο Άγιος Σιμεωνίτης, εκεί στην Ιερά Μονή του Αγίου Σιμεώνους, του Νέου Θεολόγου, στον Γάλαμο της Αττικής, να έχουμε την ευχή του Αγίου Γέροντος. Με τον μακαριστό σκανδαλωδός ο Κύριος μας ευεργέτησε να γνωριστούμε και να ευλογηθούμε τόσο από αυτήν την πνευματική σύνδεση. Την ημέρα της κοιμήσεώς του, στη μνήμη του γέροντα, γράφτηκε μέσα από την ταλέπορη ψυχή μας ένα κείμενο που γύρισε τον χρόνο πίσω στα τέλη της δεκαετίας του 80. Φέτος, με την χάρη του Αγίου Θεού, αξιωθήκαμε να προμηθευτούμε κατά την επίσκεψή μας στο Άγιο Όρος τους 4 τόμους της σειράς για την οποία σας μιλάμε. Διαβάζοντας ένα κείμενο από το τρίτο τεύχος, σταθήκαμε στην κυριολεξία «ενεή» και θαυμάσαμε για ακόμη μια φορά τον τρόπο με τον οποίο ο Κύριος συνδέει γεγονότα, πρόσωπα και καταστάσεις προς δόξαν του και ωφέλεια ψυχών εν πολλής τεκμηρίης. Θα καταλάβει.

Το κείμενο έχει τον τίτλο «Το γνώριμο άγνωρο εις μνήμην γέροντος Χριστοδούλου Αγίου Σημεωνίτη». Μέσα δεκαετίας του 80, καλοκαίρι, στην κατασκήνωση των παιδιών η χώρα στον Κάλαμο, μια ώρα από το σπίτι στην Αθήνα, μα τόσο μακριά ταυτόχρονα από την γκρίζα καθημερινότητα σε ένα περιβάλλον που θύμιζε παράδεισο. Οξυγόνο σε αυθονία, γαλάζιο και χαρά σε πλεισμονή, παιχνίδι, τραγούδι, δροσιές, φιλίες, ζωή. Για μια οκταετία περίπου αυτό το καλοκαιρινό όνειρο μονοπολούσε ολοχρονή στο συναισθηματικό μου κόσμο, έγινε κάτι σαν σκοπός και προορισμός. Ακατάργητο και αδιαπραγμάτευτο τον Αμεβρίο Ιούλιο στα μέρη του Καλάμου. Δεν υπήρξε Αύγουστος επίσης αδάκριστος και εγώ να μην τραγουδώ το κατασκηνωτικό «Όχι, δεν χωριζόμαστε για πάντα βρε παιδιά και θα ξανανταμώσουμε εδώ μαζί ξανά». Μα ήρθε η ώρα της ορίμανσης και των σπουδών. Και έγινε μακρινό το πευκοσκέπαστο ονείρατο με τα κελαριστά νερά και την ανεμελιά της χώρας των παιδιών, μια χώρα βέβαια χωρίς έστω μια Κυριακή να υμνολογεί τον Κύριο, με μια τυπική προσευχή από τα μεγάφωνα, αν θυμάμαι και καλά. Πολλές φορές από την σκηνή μας εκεί στις 11 κοινότητα στα μέρη βλέπαμε το βουνό και κάτι φορτηγά, αργοκίνητα και φορτωμένα με υλικά ολοένα να πηγαίνουν έρχονται στο χωματόδρομο. Αργότερα, πολύ αργότερα, έμαθα που πήγαιναν εκείνα τα φορτηγά. Πέρασαν περίπου 30 χρόνια από την τελευταία μου κατασκηνωτική περίοδο. Η ανάμνηση διατηρεί χρώματα έστω και ξεθοριασμένα, μα επικαλύπτεται από το απαιτητικό σήμερα και την αδιακρίτως επεμβατική μέρημνα. Πλέον διηγούμε στα παιδιά μου την ομορφιά εκείνων των καλοκαιριών. Αν είχαμε και μια εκκλησούλα και έναν μπαπούλι τις Κυριακές. Μόνο αυτό έλειπε. Το πιο σημαντικό βέβαια. Καλή ανάπτυξη των δεξιοτήτων και η καλλιέργεια στην κοινωνικότητα, μα υπάρχει και μια αθάνατη ψυχή που γυρεύει το φως. 2016. Μέσα στο χαρμόσυνο πεντηκοστάρι χτυπά το τηλέφωνο. Στην άλλη άκρη μια απαλή ευγενική φωνή βγαλμένη από σελίδες ευεργετινού. «Χαίρετε, είμαι ο πατήρ Χριστόδουλος από τη Μονή του Αγίου Σημεών στον Κάλαμο. Την Μεγάλη Παρασκευή ήμουν ασθενής. Ζήτησα από τους πατέρες να μου βάλουν το σταθμό της Μητροπόλεως Χαλκίδος και άκουσα την εκπομπή σας. Εύχομαι να συνεχίζετε προς δόξαν Θεού. Θα θέλαμε να σας καλέσουμε στη Μονή για μια ομιλία πάνω σε κατηχητικό λόγο του Αγίου Σημεών του Νέου Θεολόγου. Τι λέτε?» Δέος με καταλαμβάνει. «Γέροντα να είναι ευλογημένο, ζητώ προκαταβολικό συγγνώμη για την ανεπάρκειά μου. Ελάτε, ελάτε και ο Άγιος θα σας δυναμώσει». Μετά από λίγες εβδομάδες, Κυριακή απόγευμα, μαζί με τον Θεοδόσιο, τον πατέρα Χρυσόστομο, πνευματικό του τέκνου και τον πατέρα Ιωσήφ, ακολουθούσαμε μετά την εθνική της πινακίδες για την Μονή. Σε μια στιγμή ο χρόνος σταμάτησε. Ή μάλλον γύρισε 3 δεκαετίες πίσω. Ακινητοποίησα το αυτοκίνητο αποσβολωμένος, μιας και βρισκόμασταν δίχως να το καταλάβω σε ένα από τα πιο γνώριμα και ονειρεμένα μέρη των αναμνήσεών μου. Στην πύλη της κατασκήνωσης. Εκεί ξεκινούσε το τελευταίο ανηφόρι για την Ιερά Μονή του Αγίου Σημεών του Νέου Θεολόγου. Κατάλαβα τότε που πήγαιναν τα φορτηγά πριν τόσα χρόνια και έπειτα από λίγο ίδιος ο γέροντας μου εξιστορούσε ότι τότε που εμείς σαν παιδιά αμέριμνα σεριανούσαμε στις γειτονιές της κατασκήνωσης, ο ίδιος ο Άγιος Πορφύριος σχεδόν τυφλός μια καλοκαιρινή μέρα Ιουλίου του 1987 υπεδείκνυε με θαυμαστή ακρίβεια ερχόμενος στο Χέρσο ακόμα οικόπεδο. Πού θα ανεγερθεί το κάθε οίκημα, πού θα βρεθεί νερό, ποιοι είναι οι γείτονες και πού ακριβώς βρίσκονται τα σπίτια τους. Έπειτα ευλόγησε και τις 4 μεριές του ορίζοντα. Σκέφτηκα πως σίγουρα ήρθε τότε και στις σκηνές μας και μας είδε και μας σπλαχνίστηκε. Και πως η δική μου ευλογία, ναι, το ξέρω πως είναι σκανδαλώδες, ήταν κάποτε να ξαναγυρίσω σε μέρη που τόσο ερωτεύτηκα για να τα αγαπήσω, για να τα αγαπήσω πια αληθινά με την αληθινή αγάπη, την αιώνια. Σήμερα, Τετάρτη Κυριακή των Ιστιών, τα θυμήθηκα όλα τούτα που ο πατήρ Χριστόδουλος σε μέρα πανηγυρική και ολοφώτινη ξεκίνησε να συναντήσει εκείνον που μόνο λάτρεψε και πόθησε και που δεν έπαψε ποτέ να αγωνίζεται γι' αυτό, δουλαγωγώντας το σώμα, ανεβαίνοντας την κλίμακα των αρετών, του Αγίου Ιωάννου της Κλίμακος ξημερώνοντας
εκοιμήθη. Ο μότροπος αυτός με τον μέγαν ατόμο της πίστης μας Άγιο του, Άγιο Σημεών, τον τόσο πεφιλημένο, και μια κλίμακα πλέον με 40 σκαλοπάτια για τον Άγιο Γέροντα ως την τελική απόκριση. Για την προηγούμενη, με τα 30 έγινε χάρη τη Θεού μίστης πνευματέμφορος στην διδασκαλία αναβάσεώς της. Πάθηκε αρετές οι βαθμίδες αυτής της σκάλας. Τα πάθη μπορούν να σε κατακριμνήσουν, να σε κρατήσουν στο σκοτάδι, οι αρετές να σε ανεβάσουν στο φως. Κάθε λεπτό οδηγεί στη σωτηρία. Το στάδιο των αρετών, καθημερινός τόπος της ψυχής, και στο εφήμερο εδώ τα βραβεία και οι αρβώνες των αθλητών. Πρόγευση αιωνίου, Χριστός ο Κύριος. Ο Χριστός το κέντρο. Μόνο ο Χριστός το κέντρο. Ο κόσμος απέναντι. Ήρθε η ώρα της γεύσης της Βασιλείας των Ουρανών, Άγιε Γέροντα. Σε περιμένουν να σε υποδεχθούν μαζί με τον Άγιο Θεολόγο, ο Άγιος Πορφύριος, ο πατέρας σου Χερουβίμ και η συντροφιά της Παρακλήτου, ο ευεργέτης σου Άγιος Καλίνικος και τόσοι ακόμα. Με τα διαλείπτως ολάνυχτα πνευματικά σου μάτια έβρισκες πάντοτε τον τρόπο να κάνεις τα ψυχόλεθρα άγνωρα γνωστά και να λιώνεις όσες ψυχές ο Θείος Αίρος έστελνε με τρόπο θαυμαστό στην ευλογημένη πείμνη σου. Πρέσβευε στο θρόνο του δικαίου κριτού υπερ ημών των αμαρτωλών.

Και πάμε τώρα στον τρίτο τόμο της σειράς βιβλίων με τίτλο «Όσιος Πορφύριος, ο προφήτης, μαρτυρίες». Μια έκδοση από το Άγιο Παυλίτικο Ιερό Κελί των Αγίων Θεοδόρων στις Καργίες του Αγίου Όρους. Μαρτυρία κυρίου Δούκα Μπουγατιώτη, κτηματομεσίτη από την Αθήνα. Επειδή η οικογένειά μου ήταν θρησκευόμενη, μια ευλαβής γνωστή μας κυρία μας είπε να πάτε να γνωρίσετε τον πατέρα Πορφύριο στο Μίλεση. Πηγαίνει πολλοί κόσμος, είναι Άγιος. Στις 18 Ιουλίου του 1984 πήρα την οικογένειά μου και πήγαμε να γνωρίσουμε έναν ζωντανό Άγιο. Εκεί συναντήσαμε περίπου 100 άτομα που περιμέναν να επιστρέψει ο Άγιος διότι είχε κατέβει στην Αθήνα. Σε λίγο ήρθε ένα αυτοκίνητο και αποβίβασε τον Άγιο μαζί με την αδελφή του. Μόλις τον είδα έτσι μικρό σώμο και κάπως ατιμέλητο, συνεργεία του πονηρού μου ήρθε ένας κακός λογισμός. Τώρα τι Άγιος είναι αυτός, σιγά τον Άγιο. Ένας ασήμαντος παπάς είναι. Αυτός κοροϊδεύει όλο τον κόσμο εδώ πέρα. Τότε δεν είχα εμβαθύνει στα πνευματικά και φανταζόμουν τους Αγίους πιο επιβλητικούς και με κάποιο παρουσιαστικό που σίγουρα θα προκαλούσε θαυμασμό στον καθένα. Ο Άγιος πέρασε ακριβώς από μπροστά μου και κοιταχτήκαμε κατάματα. Χωρίς να πάρω την ευλογία του ή έστω να του πω δύο λέξεις. Μόνο μου χαμογέλασε και σαν να θαμπόθηκα από το φως του προσώπου του. Είχε δυο όμορφα γαλανά και λαμπερά μάτια. Μόλις συνήλθα από την έκπληξη γύρισα και τον κοίταξα καθώς απομακρυνόταν. Τώρα μου φάνηκε ψηλός, κανονικός άρχοντας και δεν φορούσε τα μαύρα ράσαλα, χρωματιστά, επίσημα άμφια. Πέρασε δίπλα από κάτι κλαδιά και μπήκε στο τροχόσπιτο. Σαστισμένος από το θέαμα αυτό πήγα και κάθισα σε μια άκρη μαζί με την οικογένειά μου. Σε λίγο βγήκε η αδελφή του Χαρίκλια και έδιωξε όλο τον κόσμο, αλλά εμείς παραμείναμε στη θέση μας. Όταν ξαναβγήκε μόλις μας είδε, μας είπε «Εσείς δεν το ακούσατε. Ο γέροντας δεν μπορεί να δεχθεί κανέναν για σήμερα. Όλοι φύγανε, πηγαίνετε κι εσείς». «Αυτός να έρθει μέσα», ακούστηκε η φωνή του Αγίου. Μπήκα στο τροχόσπιτο και τον είδα ξαπλωμένο με μια εικόνα στο χέρι. Έσκυψα, φίλησα το χέρι του και την εικόνα και ξαφνιάστηκα μόλις μου είπε «Έλα, Δούκα, κάτσε κάτω. Γνωριζόμαστε. Πρώτη φορά τον βλέπω», σκέφτηκα. «Εσένα, Δούκα, θα σου αναθέσω μια δουλειά. Εσύ είσαι ο τυχερός που θα ξεκινήσει ένα νέο μοναστήρι στην περιοχή σου, στον Κάλαμο. Πρέπει να γίνει το μοναστήρι του Αγίου Σημεών του Νέου Θεολόγου. Εσύ μπορείς να τα καταφέρεις και θα τα καταφέρεις να αγοραστούν τα κτήματα. Θα συνεργαστείς με τον πατέρα Χριστόδουλο και με τον πατέρα Αναστάσιο. Πήγαινε στον Κάλαμο και ψάξε για τα κτήματα». Ο Άγιος πιθανόν ζήτησε από εμένα αυτήν την εξυπηρέτηση, διότι ήμουν παλιός κάτοικος και γνώριζα πολύ καλά τον Κάλαμο. Επίσης ήμουν μεσίτης, αλλά έκανα και κάποιες εργολαβίες. Ενθουσιασμένος που με γνώριζε τόσο καλά, πήρα θάρρος και τον ρώτησα. «Γέροντα, απ' έξω είναι η οικογένειά μου. Να τους φέρουν να πάρουν την ευλογία σου». «Ναι, ναι, φέρε μέσα τη Βασιλική και τα παιδιά σου», φώναξε τον Κώστα και τον Δημήτρη. Ενθουσιάστηκα ακόμα περισσότερο. Δεν είχα ξαναγνωρίσει τέτοιον άνθρωπο. Αυτή ήταν η πρώτη μας αξέχαστη επίσκεψη και από τότε πήγαινα πολύ συχνά, κυρίως τα απογεύματα, για να τον ενημερώσω σχετικά με τα κτήματα που έβρισκα. Ο γέροντας Χριστόδουλος ήταν πολύ κοντά στον Άγιο και τον εμπιστευόταν σε όλα. Ήθελε να αφιερώσει το νέο μοναστήρι στον Άγιο Σημεών, τον νέο θεολόγο, διότι σε ολόκληρη την Ελλάδα και τη Ρωσία δεν υπήρχε όχι μοναστήρι, αλλά ούτε και ιερός ναός αφιερωμένος στον Άγιο Σημεών. Τρεις θεολόγους έχει η Εκκλησία μας. Τον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο, τον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο και τον Άγιο Σημεών, τον Νέο Θεολόγο. Σκεφτότανε τότε να χτίσει ένα μικρό μοναστηράκι, αλλά ο Άγιος Πορφύριος του έλεγε με σιγουριά «Εγώ το βλέπω μεγάλο», όπως και τελικά έγινε. Σε μια από τις επόμενες επισκέψεις, καθώς συζητούσαμε, με ρώτησε «Για πες μου, πού εξομολογείς?» «Σε όποιον βρω». Άρχισε να γελάει ο Άγιος και μου είπε «Το ξέρω. Βρε, είναι σαν να μην εξομολογείς. Στο εξής θα πηγαίνεις στον πατέρα Δανιήλ Γούβαλη, στον εφημέριο της Αγίας Παρασκευής στη Μαλακάσα. Είναι πολύ καλός και διορατικός. Εάν πάλι δεν σε βολεύει, πήγαινε στον δεσπότη Κλεόπα που ξεκουράζεται στην περιοχή του Βαρνάβα». Έτσι έκανα πνευματικό μου τον πατέρα Δανιήλ και πολλές φορές μετά από εντολή του Αγίου, επειδή ήταν άρρωστος,
και δεν μπορούσε να πάει στην εκκλησία. Πήγαινα με το αυτοκίνητό μου, έπαιρνα τον πατέρα Δανιήλ και τον πήγαινα στον Άγιο για να τον κοινωνήσει. Μια άλλη φορά ο Άγιος μου είπε: «Ο πατήρ Χριστόδουλος είναι τόσο καλός που βλέπει και τους άλλους καλούς. Νομίζει πως τα πνευματικά του παιδιά είναι όλα καλά. Πρόσεξε τα πνευματικά του παιδιά. Να μην αγοράζουν εκτήματα εκεί, γιατί θα έχετε πειρασμούς. Εσύ ξέρεις από το εμπόριο και ξέρεις πως πρέπει να κινηθείς για τα κτήματα, διότι κάποιοι άνθρωποι άλλα θα σου λένε σήμερα και άλλα αύριο. Θα χτιστεί εκεί το μοναστήρι του Αγίου Σημεών του Νέου Θεολόγου, που δεν υπάρχει πουθενά αλλού στον κόσμο, και ο Κάλαμος θα δει μεγάλο όφελος από τον πατέρα Χριστόδουλο».

3 χρόνια ακριβώς μετά τη γνωριμία μας, ο Άγιος Πορφύριος ήρθε στον Κάλαμο για να δει και να ευλογήσει το κτήμα που θα κτιζόταν το μοναστήρι. Ήρθε με ένα αγροτικό αυτοκίνητο, ενώ από πίσω ακολουθούσαν άλλα 16 επιβατικά. Ήταν Ιούλιος του 1987. Εκείνη την ημέρα είχε 40 βαθμούς Κελσίου, τον πρώτο καύσωνα του καλοκαιριού. Με αυτή τη ζέστη αρχίσαμε να ανηφορίζουμε στο κακοτράχαλο έδαφος. Καθώς ανεβαίναμε μια απότομη ανηφόρα, τον κρατούσα εγώ από το ένα μπράτσο, από το άλλο ο γιος μου, Δημήτρης. Επειδή είχε χόρτα, δεν είδα μια λακκούβα που υπήρχε μπροστά μου. Αφού ξεκίνησα το βήμα, τότε είδα τη λακκούβα και αστραπιαία σκέφτηκα πως θα έπεφτα. Θα παρέσερνα και τον Άγιο και θα πέφταμε μαζί κάτω. Εκείνη τη στιγμή ένιωσα μια δροσιά και μια δύναμη να με οθεί προς την ανηφόρα. Δεν στήριζα πλέον εγώ τον Άγιο, αλλά εκείνος εμένα. Με τράβαγε στην ανηφόρα και τότε είδα κάτι φοβερό. Τα πόδια του δεν πατούσαν στη γη, αλλά μια θεϊκή δύναμη τον ανέβαζε σταθερά προς το κτήμα που θέλαμε να πάμε. Αυτό το θαύμα δεν το είδα μόνο εγώ, αλλά και άλλοι άνθρωποι, διότι είχαν έρθει εκείνη την ημέρα περίπου 20 άτομα. Η σύζυγός μου, Βασιλική, είχε πάρει μια κουβέρτα και ένα μαξιλάρι. Μήπως ο Άγιος κουραστεί και θελήσει να καθίσει, διότι ήταν τότε 82 ετών. Τελικά δεν χρειάστηκαν, γιατί ο Θεός όχι μόνο τον στήριζε, αλλά τον ανέβαζε υπτάμεν. Όταν φτάσαμε, εγώ ήμουν σαστισμένος από το μεγάλο θαύμα και ο Άγιος χαρούμενος μας περιέγραφε όλη την τοποθεσία εκεί γύρω. Κάποιες γυναίκες τον ρώτησαν: «Πώς θα έρθει το ρεύμα εδώ πάνω?» «Εκεί στα 500 μέτρα περνάνε καλώδια της ΔΕΗ. Εκεί ήταν δάσος και τα δέντρα κρύβανε τις κολόνες και τα καλώδια. Ο Άγιος είδε ότι αυτές αμφιβάλλανε μέσα τους και είπε: «Φωνάξτε το Βαγγέλη που ήταν στο τελευταίο αυτοκίνητο να έρθει τώρα εδώ. Μείνανε όλοι έκθαμβοι, διότι ο Άγιος δεν είχε γνωριστεί με το Βαγγέλη. Πλησίασε ο Βαγγέλης και ο Άγιος ρώτησε: «Βαγγέλη, στα πόσα μέτρα περνάει η ΔΕΗ?» «Γύρω στα 500 μέτρα. Έχει καλώδια εκεί». «Βαγγέλη, πες. Σε αυτό το μέρος παλαιότερα δεν υπήρχε νερό για να πίνουν οι τσοπάνιδες και να ποτίζουν τα ζώα?» «Ναι, γέροντα. Εκεί απέναντι επάνω δεν υπήρχε ένας βράχος που τον είχανε παλιά για καραούλι?» «Ναι, ναι, γέροντα». Ο Άγιος δεν απευθύνθηκε τυχαία στον κύριο Βαγγέλη. Ο Βαγγέλης ήταν ο μόνος που γνώριζε τόσο καλά την περιοχή, διότι για πολλά χρόνια ήταν τσοπάνης και μεσίτης. Μείνανε όλοι άφωνοι. Είχα ενημερώσει τον Βαγγέλη ότι ο πατήρ Πορφύριος είναι Άγιος, αλλά δεν με είχε πιστέψει. Στο τέλος με πλησίασε και μου είπε ενθουσιασμένος: «Είχες δίκιο, Δούκα. Αυτός ο άνθρωπος τα ξέρει όλα. Είναι Άγιος». Επειδή ο γέροντας Χριστόδουλος ήθελε έναν τόπο ερημικό και ησυχαστικό, μακριά από κάθε κατοικημένη περιοχή, για να αποφύγει τις συχνές επισκέψεις και τους περισπασμούς, ρώτησε τον Άγιο: «Υπάρχει κάποια οικία εδώ κοντά?» «Εκεί πιο πάνω, σε αυτή την απόσταση, είναι μέσα στο δάσος το σπίτι του τάδε δημοσιογράφου. Εδώ που στέκομαι, σε αυτό ακριβώς το σημείο να κάνετε γεώτρηση. Εδώ συναντιούνται τα νερά. Εάν την κάνετε λίγο πιο δίπλα, θα σας φύγει το νερό». Πράγματι, στη γεώτρηση παραλίγο να χαθεί το νερό. Μετά σήκωσε το Άγιο χέρι του και ευλόγησε το κτήμα. Μας ζήτησε για 15 περίπου λεπτά να προσευχηθούμε νοερά όλοι μαζί, λέγοντας τη μονολόγιστη ευχή: «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς». Ο Άγιος κράτησε μόνο εμένα και μου έδειξε ακριβώς πώς έπρεπε να χτιστεί το μοναστήρι, με θέα προς την Εύβοια.

Πολλές φορές πήγαινα στον Άγιο περνώντας από έναν δρόμο της Μαλακάσας και ένα πρωινό του Σεπτεμβρίου του 1987 ο Άγιος ήταν πια τυφλός. Καθώς μιλούσαμε και με συμβούλευε, μου είπε «Να μην περνάς συχνά από αυτόν τον δρόμο της Μαλακάσας, γιατί είναι επικίνδυνος». «Τι επικίνδυνος, γέροντα, αυτός ο δρόμος είναι ίσιος». «Εγώ τον βλέπω επικίνδυνο», μου είπε με αυστηρότητα. Έφυγα απορριμμένος, διότι αυτός ο δρόμος δεν είχε ούτε στροφές, ούτε απότομες ανηφόρες ή κατηφόρες. Αλλά έκανα υπακοή και πήγαινα από άλλον δρόμο. 3 μήνες αργότερα, παραμονή Χριστουγέννων, έγινε έκρηξη από ατύχημα σε αποθήκη πυρομαχικών σε στρατόπεδο της Μαλακάσας. Και η νύχτα έγινε ημέρα. Επί 12 ώρες, ως το μεσημέρι της επομένης, έσκαγαν ταυτόχρονα βλήματα όλμων, άρκες, φωτοβολίδες, εμπριστικές βόμβες, τα οποία εκτοξεύονταν προς κάθε κατεύθυνση. Όλος ο τόπος σε μια ακτίνα 2,5 χιλιόμετρων είχε γίνει ναρκοπέδιο. Σχεδόν όλα τα τζάμια των σπιτιών έσπασαν και ο κόσμος είχε τρομοκρατηθεί. Τα πυροσβεστικά αεροπλάνα ρίχνανε νερό και κατά την περισυλλογή των εκρηκτικών ένας αξιωματικός σκοτώθηκε και 4 τραυματίστηκαν. Ο δρόμος που περνούσε είχε γεμίσει με βλήματα και για 4-5 χρόνια ο στρατός τα περισυνέλεγε προσεκτικά, διότι πολλά από αυτά δεν είχαν εκραγεί. Ο Άγιος είχε πληροφορηθεί αυτόν τον κίνδυνο 3 μήνες νωρίτερα.

Συνεχίζουμε να διαβάζουμε, να ανθολογούμε μάλλον κάποιες λίγες από τις πολλές άφθονες μαρτυρίες από τον τρίτο τόμο της σειράς Όσιος Πορφύριος ο Προφήτης, μαρτυρίες, μια έκδοση από το Αγιοπαυλίτικο Ιερό Κελί των Αγίων Θεοδόρων στις καριές του Αγίου Όρους. Μαρτυρία κυρίου Γάμα Δέλτα, πολιτικού μηχανικού από την Αθήνα. Ήμουν στην ομάδα των πολιτικών μηχανικών που ανέλαβαν την μελέτη και την επίβλεψη στην ανέγερση της μονής του Αγίου στο Μίλες. Ένα βράδυ του 1985 εργαστήκαμε έως αργά και κατά τη μία μετά τα μεσάνυχτα πριν πάμε για ύπνο αποφασίσαμε να κάνουμε μια βόλτα στην αυλή. Ήταν καλοκαίρι και είχε ξαστεριά. Βλέπαμε καθαρά τον έναστρο ουρανό και κατευθυνθήκαμε προς την νότια πλευρά των κελιών, δηλαδή περίπου κάτω από το μπαλκόνι του κελιού του Αγίου. Ήμασταν τρία άτομα και καθώς δεν είχε τα δέντρα που έχει σήμερα, κοιτούσαμε τον ουράνιο θόλο γεμάτο από εκατοντάδες χιλιάδες λαμπερά αστέρια και φωτεινούς αστερισμούς. Μικροί και μεγάλοι αστέρες, ακανόνιστα απλωμένοι από το χέρι του Θεού. Τότε αγαπούσα και μελετούσα την αστρονομία. Καθώς συζητούσαμε για αυτή τη φανταστική ομορφιά, διακρίναμε τον Άγιο να έρχεται προς το μέρος μας και όταν ήρθε κοντά μας, πολύ γαλήνιος και ήρεμος, μας ρώτησε «Τι κάνετε εσείς εδώ έξω? Βλέπουμε τα αστέρια? Τα αστέρια? Μόνο αυτά βλέπετε? Τι άλλο να δούμε μέσα στη νύχτα? Καλά, ο ουρανός είναι γεμάτος με αγίους και αγγέλους. Δεν τους βλέπετε?» «Όχι, όχι, δεν βλέπουμε τίποτα. Θέλετε να τους δείτε?» Κανείς δεν μίλησε. Μείναμε σαστισμένοι και ο Άγιος απομακρύνθηκε. Κατηφόρησε και χάθηκε μέσα στο δάσος. Προφανώς τέτοια ώρα έφευγε κάθε βράδυ από το κελί του και πήγαινε στο βουνό για προσευχή. Εμείς μείναμε για λίγο εκεί να τον βλέπουμε να απομακρύνεται. Δεν ξέρω γιατί δεν του απαντήσαμε. Ίσως επειδή μέσα μου το ένιωθα ως θρασίτητα ή υπερηφάνεια εάν του έλεγα ναι. Ναι, θέλω να τους δω. Στη ζωή μας υπάρχουν ευκαιρίες που επαναλαμβάνονται και ευκαιρίες που δεν ξαναέρχονται ποτέ. Χάσαμε μια μοναδική και ανεπανάληπτη ευκαιρία, διότι ο Άγιος είχε παρησία στο Θεό και μπορούσε να μας τους δείξει. Κάποια ηλικιωμένη μοναχή μου εμπιστεύτηκε την ακόλουθη εμπειρία που είχε με τον Άγιο. Κάποτε πήγε στο μοναστήρι τους ο Άγιος και τον φιλοξένησαν. Καθώς συζητούσαν, τους είπε ότι ήθελε να πάει μόνο στο έναν περίπατο στο βουνό πίσω από το μοναστήρι και έφυγε. Μετά από αρκετή ώρα η μοναχή αυτή πήγε για κάποια εργασία στην πίσω πλευρά του μοναστηριού, στην βορεινή, και είδε πάνω στο βουνό, ψηλά από τα δέντρα, ένα μεγάλο πουλί με ανοιγμένα τα φτερά του να κατηφορίζει. Συνέχισε το διακόνημά της και τότε άκουσε κάτι σαν φτερούγισμα και είδε τον Άγιο να κατεβαίνει στη γη ακριβώς δίπλα της. Της είπε «Από όσα είδες, δεν θα πεις τίποτα σε κανέναν. Μόνο όταν φύγω να τα πεις». Δεν γνώρισε αν είχε κάποια σχέση με το πουλί που είδε. Όμως ο Άγιος κατέβηκε από τον ουρανό.

Μαρτυρία κυρίου Ευαγγέλου Π. από την Αθήνα. Η μητέρα μου Έφη είχε γνωρίσει τον Άγιο από μικρή. Κάποτε η μητέρα της από κάποια σοβαρή παρεξήγηση τη μάλωσε άδικα και την έδιρε. Όταν πήγαν στο περιβόλι τους, καθώς ήταν πληγωμένη, αποφάσισε να δώσει τέλος στη ζωή της με κάποιο φυτοφάρμακο. Αλλά της παρουσιάστηκε μπροστά της ξαφνικά ένας άγνωστος παππούλης και της έσωσε τη ζωή. Όπως απρόσμενα εμφανίστηκε μπροστά της, έτσι και εξαφανίστηκε. Πολύ καιρό αργότερα συνάντησε αυτόν τον παππούλη και έμαθε ότι ήταν ο πατήρ Πορφύριος. Να πούμε εδώ ότι αυτό το θαυμαστό γεγονός περιγράφεται από τον ίδιο τον Άγιο στο βιβλίο «Βίος και Λόγοι» Αγίου Πορφυρίου της Ιεράς Μονής Χρυσοπηγής στα Χανιά. Μετά από αυτό το συγκλονιστικό γεγονός πέρασαν αρκετά χρόνια και η μητέρα μου, συνεχίζει ο κύριος Ευάγγελος Π. να διηγείται. Η μητέρα μου γνώρισε τον άντρα της, τον Γιάννη. Μια συγγενής προσπάθησε με διάφορες κατηγορίες να διαλύσει τον αραβόνα τους, αλλά όταν επισκέφτηκε τον Άγιο έμεινε έκπληκτη από τα εξής του λόγια. «Αυτό που έκανες χθες δεν έπρεπε να το κάνεις. Η Έφη γεννήθηκε για τον Γιάννη και ο Γιάννης για την Έφη. Είναι θέλημα Θεού να γίνουν ζευγάρι. Σου βάζω κανόνα να πας πίσω και να διορθώσεις όσα άσχημα είπες». Έτσι η Έφη παντρεύτηκε τον Γιάννη. Και όταν πια αποκτήσαν 5 παιδιά, πηγαίναμε οικογενειακό στην πολυκλινική για να τον συμβουλευτούμε και σε αγρυπνίες στα Καλύσια για να προσευχηθούμε. Αρκετές φορές είχε εξομολογήσει πνευματικά του παιδιά στο σπίτι μας και μετά τον πήγαινε ο πατέρας μου στα Τουρκοβούνια. Εκεί έμενε σε ένα μικρό λιθόκτιστο και ασοβάτιστο ταπεινό σπιτάκι. Έτσι αναπτύχθηκε μια μεγάλη φιλία με τον Άγιο. Αυτό που κυρίως μας συνέδεσε μαζί του ήταν το ακόλουθο γεγονός. Το καλοκαίρι του 1977 ο Άγιος έπαθε έμφραγμα του μυοκαρδίου και μεταφέρθηκε από τα Καλύσια στο νοσοκομείο Υγεία, όπου παρέμεινε για 3 εβδομάδες. Όταν πήρε εξιτήριο επειδή δεν υπήρχε δρόμος και το αυτοκίνητο δεν μπορούσε να τον πάει στα Καλύσια, ήρθε στο σπίτι μας και τον περιποιηθήκαμε εμείς. Τον φιλοξενούσαμε στο σπίτι μας κατά περιόδους έως το 1979. Τις Κυριακές τον πηγαίναμε για να λειτουργήσει στον Άγιο Νικόλαο στα Καλύσια και πολλές φορές τον ξαναπέρναμε πίσω μαζί μας. Στην αρχή η διαμονή του στο σπίτι μας ήταν άγνωστη στον πολυκόσμο και δεν τον ενοχλούσαν παρά μόνο τα κοντινά πνευματικά του παιδιά. Όταν όμως μαθεύτηκε, καθημερινά συνέρεαν δεκάδες άνθρωποι με ποικίλα προβλήματα για να τον δουν. Η πολυκατοικία ήταν δική μας και είχαμε ένα μεγάλο διαμέρισμα στον κάτω όροφο, ως χώρο αναμονής για τον κόσμο. Όλους τους δεχότανε με την ίδια αγάπη και τους εξομολογούσε στο σαλόνι, στην τραπεζαρία. Πλούσιους και φτωχούς. Μορφωμένους και αμόρφωτους, άσημους και διάσημους. Αυτά τα χρόνια που ο Άγιος έμενε στο σπίτι μας, ζήσαμε μαζί του πολλά θαυμαστά γεγονότα. Θυμάμαι, έρχονταν γυναίκες που δεν μπορούσαν να παντρευτούν και ο Άγιος τους έλεγε «Σύντομα θα παντρευτείς». Και μετά έρχονταν χαρούμενες με τον αραβωνιαστικό τους. Άλλες ήταν άτεκνες και ο Άγιος τους έλεγε «Μη στενοχωριέσαι, μωρέ, θα κάνεις παιδιά». Και μετά έρχονταν έγκυες για να τον ευχαριστήσουν. Άλλοι ήταν άρρωστοι ή έφερναν τα άρρωστα παιδιά τους και με την προσευχή του Αγίου γίνονταν εντελώς καλά. Όλοι θέλανε να συναντήσουν τον Άγιο, διότι δεν τους άκουγε έτσι απλά, αλλά έκλαιγε μαζί τους και συνέπασχε αληθινά. Εκείνοι το ένιωθαν αυτό και φεύγαν διαφορετικοί. Παίρναν θάρρος, χαρά, ελπίδα και αυτό φαινόταν στα χαμογελαστά πρόσωπά τους. Πολλοί επειδή μέναν μακριά από την Αθήνα, μας τηλεφωνούσανε για να τον ευχαριστήσουν. Σε πολλούς ανθρώπους ο Άγιος έλεγε «Εγώ θα είμαι πάντα δίπλα σου, αρκεί να με ζητήσεις, να προσευχηθείς και εσύ μαζί μου για το πρόβλημά σου, από τις 4 έως τις 5 τα χαράματα ή από τις 10 έως τις 11 το βράδυ. Τέτοια ώρα λέω σε όλα τα πνευματικά μου παιδιά, από όλον τον κόσμο να προσεύχονται. Εάν προσευχόμαστε όλοι μαζί είναι καλύτερα. Και ο Κύριος ξέρει για τον καθένα μας».

του Θεού τους όντως, ποιμήν και αμναίω αέρον την αμαρτίαν του κόσμου, ότο δάνειον χαρισάμενος της δυσύχρεω φιλέτες, και τι αμαρτωλόδους άφεσιν αμαρτιών αυτής. Αυτός δέσποτα άνες, άφες, συγχώρησον τας αμαρτίας, τας ανομίας, τα πλημελήματα, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν παραβάση και παρακοή γινόμενα παρά τις δούλες σου τάχτες. Και ήτι ως άνθρωποι σάρκα φορούντες και τον κόσμο νικούντες εκ του διαβόλου επλανήθησαν. Είτε εν λόγο, είτε εν έργο, είτε εν γνώση, είτε εν αγνία, είτε λόγον ιερέως κατεπάτησαν, υποκατάραν ιερέως εγένοντο, είτε το ιδίο αναθέματι υπέπεσαν, ή όρκο υπήχθησαν, αυτός ο αγαθός και αμνησίκακος δεσπότης, τους δούλους σου τούτους λόγω λιθήν ευδόκησον. Σίγαρ είπας δέσποτα, όσα ενδύστε επί της γης, έστε δεδεμένα εν της ουρανής, και όσα εάν λύστε επί της γης, έστε λελειμμένα εν της ουρανής, ότι σύ ή μόνος εν αμάρτητος, και σύ την δόξα να αναπέμπουμε, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ.

Μαρτυρία ανώνυμης μοναχής. Πριν γίνω μοναχή ήμουν παιδίατρος και μια γνωστή μου οικογένεια μου μίλησε για τον πατέρα Πορφύριο. Μια μέρα τους ακολούθησα στο μίλεση για να γνωρίσω κι εγώ τον Άγιο. Μόλις τον πλησίασα πήρα την ευχή του, με σταύρωσε και χωρίς να μας έχουν συστήσει, με αποκάλεσε με το τότε κοσμικό όνομά μου. Δεν μιλήσαμε ιδιαιτέρως διότι ήταν κουρασμένος και σύντομα ξαναπήγα. Τη δεύτερη φορά περίμενα έξω από το καλυβάκι ανάμεσα σε πολύ κόσμο και μόλις βγήκε με φώναξε. «Έλα, έλα, πάμε. Γέροντα, είναι και αυτοί οι άνθρωποι εδώ που περιμένουν να σας δουν και ήρθαν πριν από μένα. Ας τους αυτούς, ξέρω τι με θέλουν. Πάμε εμείς». Κάναμε έναν ωραίο περίπατο. Γύρω μας πολλά δεντράκια και πανέμορφα αγριολούλουδα. Ο γέροντας προχωρούσε χαρούμενος, ενθουσιώδης μέσα στην καταπράσινη φύση που μας περιέβαλε. Έδειχνε ευτυχισμένος και κάθε λίγο έσκυβε, χάιδευε ή έκοβε ένα χορταράκι, ένα λουλουδάκι και έλεγε μέσα από τα βάθη της ψυχής του «Κύριε Ιησού» ή έλεγε μόνο ένα «Κύριε». Εγώ απορούσα μέσα μου. Μα γιατί λέει τη μισή ευχή και δεν τη λέει ολόκληρη? Είναι σωστό αυτό? Κάπου σταθήκαμε και χωρίς να το καταλάβω του άνοιξα την καρδιά μου. Του μίλησα για τη ζωή μου και με κάποια αφορμή πρόσθεσε. Κάποιες φορές δεν χρειάζεται να λέμε ολόκληρη την ευχή. Μόνο «Κύριε» λέμε και η ψυχή μας αμέσως πετάει. Πετάει και πάει κοντά στο Χριστό. Έτσι έδωσε μια απάντηση στον προηγούμενο λογισμό μου. Έφυγα χαρούμενη. Και άρχισα να πηγαίνω συχνά και να του τηλεφωνώ. Η ψυχή μου τον αναζητούσε. Είχα καταλάβει ότι ανακάλυψε έναν σύγχρονο Άγιο, όμως τότε δεν είχα καταλάβει ότι ήταν τόσο μεγάλος Άγιος. Πολλές φορές ζητούσε από τον οδηγό του και τον έφερνε στο ιατρείο μου. Μου έδινε και συμβουλές πώς πρέπει να εξετάζω τα παιδιά. Συνήθως με περίμενε στο αυτοκίνητό του και με ευλογούσε. Μια ημέρα μόλις ήρθε και βγήκα έξω μου είπε: «Το παιδάκι που θα σου φέρουνε σε λίγο, να μου το φέρεις στο κελί και εκεί θα το εξετάσεις μπροστά μου». «Γέροντα, το παιδί που περιμένω είναι σοβαρά άρρωστο. Έχει πνευμονία. Υπάρχει κίνδυνος να σας κολλήσει». «Δεν με κολλάει. Θα σας περιμένω». Εκείνη την εποχή τα χέρια του είχαν πληγές και τα είχε σκεπασμένα με πανιά και ούτε πάνω από τα πανιά δεν ήθελε να τον φιλούν. Πήγα στο κελί του με το παιδί και τη μητέρα του παιδιού. Άρχισα να το εξετάζω έτσι όπως μου είχε μάθει, αλλά σε λίγο με διέκοψε λέγοντας: «Δεν το κάνεις σωστά έτσι όπως σου έχω πει. Σκέφτεσαι λίγο μηχανικά. Σκέφτεσαι ιατρικά και δεν σκέφτεσαι και πνευματικά. Μέσα σου να λες συνέχεια την ευχή κάθε φορά που ακουμπάς το κεφαλάκι του, την πλάτη του ή βάζεις το ακουστικό στο στήθος του. Να προσεύχεσαι και να του μεταδίδεις τη χάρη του Θεού. Το άγγιγμά σου επάνω στο παιδί είναι η χάρη του Θεού. Βλέπεις, ο Χριστός δεν θεράπευε από μακριά. Όχι μόνο για να αναστήσει ένα νεκρό, αλλά και για να θεραπεύσει τους αρρώστους. Σχεδόν πάντοτε τους άγγιζε ή τους έπιανε το χέρι. Ακόμη και τους λεπρούς τους άγγιζε. Γι' αυτό και εγώ σας πιάνω το σφιγμό. Εκείνη τη στιγμή κάνω προσευχή για να σας μεταδώσω τη χάρη του Θεού μέσα στην ψυχή σας. Μην νομίζεις πως κάθομαι να μετρήσω τους παλμούς». Μου ήταν ξεκάθαρο πως κάθε φορά που πήγαινα ο Άγιος γνώριζε τους λογισμούς μου, τις ανησυχίες μου και γενικότερα την κατάσταση της ψυχής μου. Συνήθως πριν να του μιλήσω άρχιζε και μου τα έλεγε και ανέπαυε τόσο πολύ την ψυχή μου που έφευγα ευτυχισμένη

Σχεδόν το είχα ξεχάσει και ο Άγιος είχε κοιμηθεί. Είχα πιστεί πως έκανε λάθος και τότε μου παρουσιάστηκαν αιμορραγίες. Έκανα εξετάσεις και βρέθηκε ένας μεγάλος όγκος που έφτανε από τη μήτρα ως τον αφαλό. Τον είχα χρόνια και μεγάλωνε σιγά σιγά. Εγώ είχα σπουδάσει ιατρική, αλλά ο Άγιος ήταν ο αλάνθαστος και πραγματικός ιατρός των ψυχών και των σωμάτων μας. Μου έλεγε, μια έγκυος δεν πρέπει ποτέ να μαλώσει με τον άντρα της, ούτε να έχει αρνητικά συναισθήματα γιατί μυστικά μεταφέρονται στο έμβριο. Οι έγκυες γυναίκες πρέπει να χαϊδεύουν την κοιλιά τους και να προσεύχονται, διότι το έμβριο τα νιώθει και τα καταλαβαίνει όλα. Ακούει τις προσευχές και η ψυχή του αγιάζεται. Προσωπικά, γνωρίζω μια μητέρα που καθ' όλη τη διάρκεια της εγκυμοσύνης έκανε καθημερινά την παράκληση της Παναγίας και μετά έλεγε την ευχή. Σήμερα το παιδί της, ο Αλέξανδρος, είναι 14 χρονών και είναι ένα άγιο παιδί. Έχει πολύ σεβασμό, ταπείνωση και αγάπη. Όταν δεν μελετάει τα μαθήματά του, βοηθάει στις δουλειές του σπιτιού ή πηγαίνει στο προσκυνητάρι που έχει στο δωμάτιό του και προσεύχεται με τις ώρες. Ποτέ δεν του άρεσαν οι παρέες, τα παιχνίδια, η τηλεόραση. Η μητέρα μου στην πρώτη της εγκυμοσύνη απέβαλε και στις επόμενες προσευχόταν συνέχεια από τον φόβο να μην ξαναπάθει το ίδιο. Πιστεύω πως αυτές οι προσευχές βοήθησαν εμένα και την αδελφή μου και αγαπήσαμε τον Χριστό και γίναμε μοναχές. Δηλαδή, όπως έλεγε και ο Άγιος, η ψυχική κατάσταση της εγκύου καθορίζει αποφασιστικά τη ζωή του παιδιού. Μια μέρα ήρθε στο ιατρείο μου ένας τσιγκάνος και μου έφερε το παιδί του. Ήταν 5-6 ετών και το κρατούσε ανάποδα. Ερχόταν από το Χαλκούτσι. Είχε δέσει από το ποδαράκι το παιδί του με ένα σκοινί για να παίζει και να μην πέσει στη θάλασσα. Αλλά λύθηκε το σκοινί και το βρήκε μπρούμητα μέσα στο νερό. Όταν μου το έφερε, είχε ήδη περάσει μία ώρα και μου είπε: «Εάν μπορεί, σώστο». Ο κερατοειδής των ματιών του ήταν θολός. Άρχισα να του κάνω τεχνητή αναπνοή και μασάζ. Του έβαλα οξυγόνο και έκανα ένεση αδρεναλίνη στην καρδιά του μήπως και ξεκινήσει, αλλά μάταια. Λυπημένη ενημέρωσα τον πατέρα ότι ήταν νεκρό. Κάλεσα ένα ασθενοφόρο, το πήρε και έφυγε. Την άλλη μέρα πήγα στον Άγιο και συγκλονισμένη από το θλιβερό γεγονός του είπα: «Γέροντα, είμαι πάρα πολύ στενοχωρημένη. Χθες μου φέραν στο ιατρείο ένα νεκρό παιδάκι. Είχε πνιγεί και δεν μπόρεσα να κάνω κάτι. Εάν μου το έφερνες εδώ θα το ανέστηνα. Άλλη φορά εάν σου φέρουν νεκρό παιδί να το σκεφτείς και να μου το φέρεις. Και θα το αναστήσω». Το είπε με απόλυτη σιγούρια. Και όταν έφυγα ήμουν ακόμα πιο συγκλονισμένη και αναρωτιόμουν: «Τι άνθρωπος είναι? Πόση δύναμη κρύβει αυτός ο παππούλης?» Δεν μου ξαναφέρανε νεκρό παιδί και δεν έζησα και αυτό το θαύμα της νεκρανάστασης από τον Άγιο.

Μαρτυρία κυρίου Κωνσταντίνου Κόκορου από την Αθήνα. Επισκέφτηκα πάρα πολλές φορές τον Άγιο και θυμάμαι πολλά θαυμαστά γεγονότα. Από το 1966 που παντρεύτηκα την κυρία Χρυσούλα, παρουσίασε πρόβλημα με το στομάχι και έκανε διάφορες εξετάσεις και θεραπείες χωρίς ιδιαίτερα αποτελέσματα. Δεν μπορούσε ούτε να φάει ούτε και να κοιμηθεί καλά. Οι γιατροί κατέληξαν πως επρόκειτο για νεύρωση στομάχου. Αφού γνωρίσαμε τον Άγιο χωρίς να του έχουμε αναφέρει αυτό το πρόβλημα σε μια από τις επόμενες επισκέψεις, της είπε: «Χρυσούλα, εγώ είμαι ο πατέρας σου. Όπου πας θα λες, με στέλνει ο πατέρας μου. Τώρα που θα πας στους γιατρούς για το στομάχι σου να τους πεις, μου είπε ο πατέρας μου να κοιτάξετε και τη χολή». Πήγαμε στον Ίμιτς, αλλά η Χρυσούλα ντρεπόταν και δεν μιλούσε. Την τελευταία στιγμή οι προσευχές του Αγίου φώτισαν έναν γιατρό και ζήτησε να εξετάσουν και τη χολή. Η χολοσκόπηση έδειξε μια πέτρα σαν μικρό καρύδι. Ο Άγιος γνώριζε πως η πραγματική αιτία του στομαχόπονου ήταν

η δυσλειτουργία της σχολής. Οι γιατροί μας είπαν πως πιθανότατα ήταν καρκίνος και έπρεπε να χειρουργηθεί επιγόντως, αλλά ο Άγιος διαφώνησε. «Όχι, όχι, θα σου πω εγώ πότε θα πας. Εσύ μόνο να μην κουράζεσαι πολύ». Θυμάμαι ήταν Οκτώβριος όταν μάθαμε πως ο Βασίλης, ένας συμμαθητής της γυναίκας μου από το χωριό, πέθανε διότι έσπασε η χολή του και δηλητηριάστηκε όλο το σώμα. Φοβηθήκαμε πως και η γυναίκα μου θα μπορούσε ανά πάσα στιγμή να πεθάνει και πήγαμε αμέσως στον Άγιο. Όταν φτάσαμε, τη μάλωσε για την ολιγοπιστία. «Έλα εδώ, γιατί στενοχωριές, μη φοβάσαι. Ξέρω εγώ πότε πρέπει να χειρουργηθείς. Τώρα θα πας για εγχείρηση και όλα θα πάνε καλά». Ο Άγιος με τη Θεία Χάρη έβλεπε όλα τα όργανα του σώματος και έτσι παρακολουθούσε και τη χολή. Εκείνη την εποχή το χειρουργείο αυτό ήταν δύσκολο και επικίνδυνο. Την ημέρα που εισήχθη η γυναίκα μου στη Γενική Κλινική Αθηνών για την επέμβαση, ο Άγιος έφυγε πρωί-πρωί στο δάσος για να προσευχηθεί. Αργότερα επέστρεψε στο τροχόσπιτο και είπε στην αδελφή του: «Σήμερα χειρουργείται η Χρυσούλα, γονάτισε να προσευχηθείς». Και ξαναέφυγε στο βουνό. Όπως ήταν ξαπλωμένη η γυναίκα μου στον θάλαμο του χειρουργείου, είδε ξαφνικά τον Άγιο να πλησιάζει στο κρεβάτι. Τη χάιδεψε στο κεφάλι και μετά στο σημείο που θα γινόταν η τομή. Τη σταύρωσε και απομακρύνθηκε, ενώ η γυναίκα μου φώναζε: «Παππούλη, παππούλη, που πας, έλα πίσω». Μετά το χειρουργείο συνήλθε αμέσως και είδε πάλι τον Άγιο να βάζει τη γάζα στην πληγή, ενώ ο γιατρός στεκόταν πίσω του. Τότε τον ρώτησε: «Εντάξει, παππούλη, τελειώσαμε». «Άντε, άντε». Αυτό της το ψιθύρισε χαμογελαστός, κουνώντας το χέρι του. Δηλαδή ότι θα φύγει σύντομα από το νοσοκομείο. Οι γιατροί απορούσαν για τη θεαματική αποθεραπεία. Η πληγή έκλεισε αμέσως. Δεν χρειάστηκαν σωληνάκια και την τέταρτη κιόλας ημέρα πήρε εξιτήριο. Η γυναίκα μου ήταν ιδιαίτερα χαρούμενη που είχε κοντά της τον Άγιο, ενώ οι γιατροί δεν τον βλέπανε. Ο αναισθησιολόγος, ο οποίος καταγόταν από το χωριό της, τη ρωτούσε. «Παραμιλούσες και έλεγες: Παππούλη, παππούλη, ποιος είναι τέλος πάντων αυτός ο παππούλης που φώναζες? Μήπως είναι από το χωριό μας?» 8 ημέρες μετά πήγαμε στο τροχόσπιτο και του είπε: «Παππούλη, ήσουν συνέχεια μαζί μου. Σε ευχαριστώ». «Μη μιλάτε τώρα. Μη μιλάτε. Όταν πεθάνω, όταν φύγω, να τα πείτε. Όσο ζω, μην πείτε τίποτα σε κανέναν. Το ακούτε, μωρέ? Σε κανέναν. Να το ξέρεις, Χρυσούλα. Ας έβγαλε στη χολή. Κάθε άνοιξη και φθινόπωρο θα σου πονάει το στομάχι». Και πράγματι, μέχρι σήμερα, αυτό ακριβώς συμβαίνει.

Πορφύριε παγκόσμια, δώρο Θεού ατίμητο, φίλε Χριστού θαυματουργέ με χάρισμα αμίμητο, σπέβδε παντού όπου σε ζητούν, διάσωσε και προστάτεψε. Σημάσε κάθε ασθενή και τις πληγές του γιάτρεψε.

Φτάσαμε στο τέλος της τρίτης κατά σειρά εκπομπής από τις τέσσερις συν Θεό που θα λάβουν χώρα με αυτόν τον τίτλο «Όταν φύγουν να τα πείτε», αφιερωμένον στην ιερή μνήμη του Αγίου Πορφυρίου. Μικρά αποσπάσματα, ανθολογήματα μαρτυριών από την εξαιρετική σειρά βιβλίων με τίτλο «Ο Όσιος Πορφύριος, ο Προφήτης, Μαρτυρίες», μια εξαιρετική έκδοση από το Αγίο Παυλίτικο Ιερό Κελί των Αγίων Θεοδόρων στις καριές του Αγίου Όρους.

και ευχόμαστε και μέσα από αυτή τη σειρά των εκπομπών ο Άγιος Πορφύριος να συνεχίσει να στρατεύει, να σαγηνεύει για πάντα πλέον αφιερωμένους στρατιώτες του Χριστού μας, ως μέγας στρατολόγος, ως μέγας μύστης της αλήθειας και της ζωής. Ένα παγκόσμιο φαινόμενο, ένας μεγάλος χαρισματούχος και συνάμα πιο ταπεινός από τους ταπεινούς. Δέος, έκπληξη, δοξολογία. Στις ψυχές μας και σε αυτή την τρίτη εκπομπή, συν Θεό και στην τέταρτη και τελευταία, στην επόμενη ραδιοφωνική μας συνοδοιπορία. Ο Χριστός μας διαπρεσβειών της Υπεραγίας Μητέρας μας, Κυρίας Θεοτόκου, να φωτίζει πάντοτε τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου, ώστε την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κυρίου.

εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Καλώς ορίσατε σε αυτή την σύναξη που έχουμε. Συνεχίζουμε αυτή τη συνάντηση, τη σύναξη που κάνουμε κάθε Τετάρτη σε αυτόν εδώ το χώρο. Θα μιλήσουμε για θέματα που είναι λίγο πιο ίσως άπτονται της ανάγκης της κοινωνίας και ίσως λύσουμε και κάποιες απορίες κάποιων οι οποίοι για τα συγκεκριμένα ζητήματα δεν έχουν τοποθέτηση ή μπορεί να έχουν και μία λανθασμένη τοποθέτηση. Θα τα δούμε όλα αυτά. Δεν θεωρώ ότι σήμερα θα κάνω μόνο έναν μονόλογο. Θα δοθεί και ο λόγος όπως γίνεται και σε εσάς, προκειμένου να καταθέσετε μια δική σας εμπειρία σε σχέση με αυτά τα δύο πολύ μεγάλα μεγέθη που είναι ο πνευματικός και ο ψυχολόγος, παύλα ψυχίατρος, και να δούμε πώς αυτά μπορούν να συνυπάρξουν σε έναν άνθρωπο που πιστεύει στο Θεό, που θέλει να πιστεύει στο Θεό. Προκειμένου να γίνει αυτό, να σας πω σήμερα μερικά πράγματα. Διάβασα επιστημονικά και άλλα άρθρα, άκουσα ομιλίες σχετικές των ψυχολόγων, ψυχιάτρων και πνευματικών, κάποιων ιερέων που είναι και τα δύο, γιατί έχουμε και κάποιους κληρικούς οι οποίοι είναι και ψυχίατροι και μάλιστα ψυχίατροι παιδών και εφήβων και τα λοιπά. Οπότε έχω στο μυαλό μου κάτι που έχω να καταθέσω σήμερα σε όλους σας, όμως θεωρώ ότι σήμερα είναι ένα αλφα μέρος, θα το πω. Αλφα μέρος αυτής της προσέγγισης που θα γίνει. Μπορεί να χρειαστεί να γίνει και δεύτερη ή και τρίτη. Έχω όμως στο μυαλό μου και άλλα ζητήματα τα οποία θα ήθελα να διεξέλθουμε μέσα σε αυτές τις συναντήσεις της Τετάρτης. Θα ξεκινήσω λοιπόν και θα πω ότι μπορώ να το προσθέσω λίγο, να προσθέσω κάτι στον τίτλο αυτόν. Εξομολόγος παύλα πνευματικός, ψυχολόγος παύλα ψυχίατρος. Έτσι, μπορώ να το κάνω λίγο πιο σύνθετο και πιο ευρύ το τίτλο αυτόν. Και να σας πω εν αρχή ότι μάλλον κακώς τα προηγούμενα χρόνια και για δεκαετίες υπήρχε μία σύγκρουση μεταξύ αυτών των δύο. Δηλαδή, κάποιος που ήταν, ας πούμε, είχε πάει σε έναν, ήταν πιστός, κάτι σαν να φαινόταν ότι είναι αμαρτία να πάει σε ένα ψυχίατρο. Ότι, ας πούμε, δεν εμπιστεύεται πολύ το Θεό και το κάνει αυτό. Κατά τη γνώμη μου, λαθασμένη προσέγγιση. Από την άλλη μεριά, έχουμε πάρα πολλούς ψυχολόγους, ψυχιάτρους, οι οποίοι δεν πιστεύουν στο Θεό και σχεδόν ειρωνεύονται όταν κάποιος πει στην εξομολόγηση, όταν κάνει ψυχανάλυση για να φτάσει στην ψυχοθεραπεία, ότι ξέρετε, έχω και πνευματικό και πιστεύω στο Θεό. Σχεδόν τον ειρωνεύεται, θα πω πραγματικό παράδειγμα πάνω σε αυτό. Ίσως το έχω ξαναπεί σε άλλη ευκαιρία. Ήρθε ένα παιδί, ένας νέος άνθρωπος, εξομολογήθηκε και στο τέλος μου λέει, «Πάτερ, μπορώ να πάω και σε κάποιον ψυχολόγο?» Λέω, ξέρετε, το φοβάμαι αυτό, γιατί δεν ξέρω σε ποιον θα πάει. Όπως αυτοί φοβούνται, σε ποιον ιερέα θα πάει. Είναι λίγο, ξέρετε, σε κάθε τομέα υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι υπηρετούν σωστά και υπάρχουν και κάποιοι άλλοι που μπορούν να κάνουν εγκλήματα. Δηλαδή, να μην πάνε με την πρέπουσα επιστημονικότητα, θα την έλεγα, στα ζητήματα και παίζουμε με τις ψυχές. Δεν είναι τυχαίο που πολλοί άνθρωποι μετά από μία εξομολόγηση δεν έχουν πατήσει ποτέ στην εκκλησία. Βέβαια, μπορεί να θίχθηκε και ο εγωισμός του και το έκανε. Δεν το ξέρω ακριβώς, δεν μπορώ να πω, αλλά έχουν γίνει εγκλήματα πάνω σε αυτό το κομμάτι. Λέω λοιπόν σε αυτό το παιδί, αν θέλεις να πας, μπορείς να πας. Πήγε λοιπόν στον ψυχίατρο Παύλα, δεν θυμάμαι αν ήταν ψυχολόγος ή ψυχίατρος, ξέρετε, γιατί υπάρχει διαφορά. Η μία είναι μία ιατρική επιστήμη, η οποία κάποιος κουράζεται πάρα πολύ να πάρει το πτυχίο του. Είναι ιατρική και υπάρχει και ένα άλλο τμήμα ψυχολογίας. Υπάρχει στο πανεπιστήμιο αυτό με 4 έτη που επίσης είναι ένα σπουδαίο πτυχίο, αλλά υπάρχουν και άλλοι πάλι οι οποίοι τελειώνουν μια άλλη ιδιωτική σχολή. Δεν λέω ότι το ιδιωτικό είναι το πρόβλημα, εννοώ ότι είναι λίγα χρόνια, μπορεί 2 χρόνια, και αυτός ο άνθρωπος καλείται, θέλει, επιθυμεί να αναλάβει την ψυχολογική στήριξη και καθοδήγηση κάποιων ανθρώπων. Άρα λοιπόν κάπως το διακρίνουμε, όχι κάπως, το διακρίνουμε αυτό. Άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Άλλο λοιπόν ο ψυχολόγος και άλλο ο ψυχίατρος. Ο ψυχολόγος, ας πούμε, ο ψυχίατρος για παράδειγμα, χορηγεί φάρμακα, αν χρειαστεί, στον άνθρωπο. Έτσι. Λοιπόν, όταν πήγε το παιδί αυτό στον ψυχολόγο, του λέει, ξέρετε, λέει, πιστεύω κιόλας στο Θεό. Η απάντηση του ανθρώπου αυτού: αν αυτά τα παραμύθια σε βοηθάνε, συνέχισέ τα. Είναι επιστημονική απάντηση ανθρώπου αυτού, επιστήμονος. Μπορείς με αυτήν την απάντηση να συνεχίσεις ένα διάλογο μαζί του? Αυτό σημαίνει ότι δεν σέβεται τίποτα. Άρα, τι κατάλαβα μέσα από τη μικρή έρευνα που έκανα? Ότι είναι σημαντικό ότι έρχονται σε αντιπαράθεση οι εκπρόσωποι των ψυχολόγων και των πνευματικών. Δηλαδή, όταν αυτοί δεν είναι τοποθετημένοι σωστά, υπάρχει σύγκρουση και βάζουμε και τον κόσμο σε αυτή τη σύγκρουση. Ενώ αν τα πράγματα είναι και από τους δύο με υπευθυνότητα, μπορούμε και οι δύο να βοηθήσουμε τον έναν άνθρωπο που μας ενδιαφέρει. Εντάξει. Θα σας πω τώρα κάτι για να το ξεκαθαρίσουμε ακόμα περισσότερο. Ο ψυχολόγος, παύλα ψυχίατρος, κοιτάει, πώς να πω, πώς ένας παθολόγος θα δει την υγεία του σώματος. Τι γενική υγεία. Βλέπει, πάει καλά, είναι καλά ο άνθρωπος. Το ίδιο υπάρχει και για την ψυχή. Δηλαδή βλέπει κατά πόσο η ψυχή λειτουργεί νορμάλ, λειτουργεί κανονικά. Αυτό είναι μία, πώς να το πω, έχουν γίνει έρευνες πλέον ότι η ψυχή έχει συγκεκριμένο τρόπο που εκδηλώνεται και έχει συναισθήματα, έχει κάποιο φόβο και τα λοιπά. Εντάξει, σε αυτό ασχολούνται αυτοί οι άνθρωποι. Έρχεται τώρα ο πνευματικός, ο εξομολόγος, και τι λέει? Εμένα η ευθύνη μου είναι να σου δώσω όραμα ζωής. Εμένα η ευθύνη μου είναι να σου πω γιατί υπάρχεις και γιατί ήρθαμε στον κόσμο. Δεν είναι διαφορετικά πράγματα αυτά. Άλλο είναι το ένα, άλλο είναι το ένα. Σεβαστό αυτό που κάνει αυτός ο άνθρωπος και πολύ σεβαστό επίσης αυτό που κάνει ο πνευματικός. Ο πνευματικός λοιπόν έχει έργο να πει γιατί ήρθαμε στον κόσμο αυτό. Αυτό μην το περιμένεις να το πει ο ψυχολόγος. Δεν τον ενδιαφέρει αυτό. Και στο κάτω-κάτω τον ενδιαφέρει μετά από 4, 5, 6 συνεδρίες, τις οποίες πληρώνεις και μάλιστα πολλές φορές και με ένα υψηλό κόστος, να βρεις το δρόμο σου, να ορθοποδήσεις και να φύγεις. Δεν ενώνονται και, πώς να το πω, και συναισθηματικά. Σε βλέπει ως έναν ασθενή. Σε βλέπει, δεν λέω πελάτη, γιατί δεν μ' αρέσει σε αυτά τα θέματα, σε βλέπει σαν έναν άνθρωπο που έχει πρόβλημα και πρέπει να σε βοηθήσω με την έννοια να βρεις το δρόμο αυτό της ψυχικής σου ηρεμίας. Μπορεί αυτό να γίνεται και μέσα από μια αγωγή φαρμακευτική. Εντάξει. Είναι τελείως άλλο το πεδίο λοιπόν. Τώρα, όταν ο πνευματικός δει ότι ένας που ήρθε να εξομολογηθεί έχει θέμα ψυχιατρικό, πρέπει να βοηθήσει έναν άνθρωπο στον ψυχίατρο. Και όταν ένας άλλος, ένας ψυχίατρος, δει ότι το θέμα σου δεν είναι ψυχιατρικό, αλλά είναι υπαρξιακό, πρέπει να στείλει στο πνευματικό. Το καταλαβαίνετε πόσο ξεκάθαρα είναι τα θέματα αυτά. Είναι ξεκάθαρα. Τα μπλέκουμε γιατί ο καθένας μπαίνει στα χωράφια του άλλου. Μέσα από την έρευνα αυτή που έκανα, τι κατάλαβα. Ότι μερικοί ψυχολόγοι, ψυχίατροι, είναι στεγνοί, αν μπορώ να πω αυτή τη λέξη. Σε τι συνίσταται αυτό που λέω. Συνίσταται στο ότι εγώ πιστεύω ότι ο Θεός είναι γιατρός, το λένε οι ευχές, δεν το λέω εγώ, ψυχών και σωμάτων. Πιστεύω δηλαδή ότι μπορεί κάποιος ο οποίος είναι κοντά στο Θεό, εμπιστεύεται πολύ το Θεό, μπορεί να θεραπεύσει και κομμάτια της ψυχής του τα οποία είναι ψυχιατρικά διαταραγμένα. Καταλάβατε τι λέω τώρα? Αυτό δεν το είδα να το λένε. Αυτό δεν το είδα να το λένε. Δηλαδή, σαν να κόβουνε το νήμα και να λένε, αν θα κάνεις αυτό, αυτό και αυτό, βρίσκεις θεραπεία. Δεν μ' αρέσει έτσι. Γι' αυτό νομίζω ότι προσθέτω κάτι σε αυτά που άκουσα. Η προσθήκη σε αυτό που άκουσα ήδη, στα βίντεο, στα κείμενα, είναι ότι, ναι, σωστό είναι, τα είπαμε, είναι διαφορετικά πεδία, διαφορετικά χωράφια, αλλά όταν ένας άνθρωπος με πολύ πίστη, με πολύ εμπιστοσύνη στο Θεό, είναι κοντά στο Θεό, έχω δει να θεραπεύει και κομμάτια του ψυχικού του κόσμου που ήταν διαταραγμένα. Αυτά όλα δεν είναι μία θεωρία. Τα βλέπουμε μπροστά μας στην εξομολόγηση. Και εσείς μεν μπορεί να μην έχετε ευθύνη περί αυτού. Αν όμως έχεις μία συνείδηση ότι κάποιος σου έχει ανοίξει την ψυχή του και σου μιλάει και σου εμπιστεύεται μυστικά τα οποία δεν τα έχει πει ποτέ και σε κανέναν. Τα οποία τα κουβαλάει από την παιδική του ηλικία. Εννοώ δύσκολα πράγματα, βιασμό, από συγγενικό πρόσωπο. Για να φτάσει ο άνθρωπος να ανοίξει αυτή την καρδιά του και να πει «θα το πω», έχει κάνει βήματα. Έχει σκεφτεί ότι τι θα πει ο ιερέας μετά για μένα, αν είναι και γνωστός. Πώς μετά θα τον ξαναδώ. Και άλλα. Τα έχει ρίξει όλα κάτω αυτά τα τείχη και είπε «εγώ θα μιλήσω και θα ελευθερώσω την ψυχή μου». Άρα, νομίζω ξεκαθάρισα ένα σημαντικό κομμάτι. Έτσι. Το ότι είναι διαφορετικά πράγματα, αλλά κάπου αυτά βλέπω ότι μπορούν και να συγκλίνουν. Και βρήκα μία λέξη η οποία είναι καθοριστική σε αυτό που θα σας πω τώρα. Ξέρετε ποια λέξη? Συγχώρεση. Είναι κάποιος ο οποίος από μικρό παιδί τον έδιωξαν οι γονείς του από το σπίτι. Για διάφορους λόγους που έκανε αυτός, άσχημα πράγματα. Και αφού έκαναν ό,τι μπορούσαν, δεν μπορούσαν να τον κρατήσουν πλέον και του είπαν θα φύγεις. Και φεύγει από το σπίτι αυτός ο άνθρωπος και μένει μακριά από τους δικούς του, κάνει μια καινούργια αρχή μόνος του και μένει μακριά από τους δικούς του 20 χρόνια. Δεν θέλει να ακούει ούτε το όνομα των γονέων. Όχι να τους δει, ούτε το όνομα δεν θέλει να ακούει. Και γι' αυτό, για φανταστείτε, όταν εμείς λέμε, κοίταξε, ο Θεός είναι πατέρας. Πατέρας για αυτόν ξέρετε τι είναι. Το χειρότερο πράγμα. Είδατε πώς καμιά φορά λειτουργούν οι έννοιες στο μυαλό μας. Πατέρας για τους περισσότερους είναι κάτι θετικό. Για πολλούς επίσης είναι κάτι πολύ αρνητικό. Για το πώς χρησιμοποιούμε και τους όρους. Έχει φύγει λοιπόν 20 χρόνια. Δεν θέλει να τους ακούσει καθόλου. Η μητέρα μετά από 20 χρόνια αντιλαμβάνεται το λάθος της. Και ζητά κάποια επικοινωνία. Πιστεύετε πρέπει να τη δώσει? Να δώσει ευκαιρία. Το παιδί. Έχει περάσει αυτό το παιδί που έχει περάσει τώρα. Και ζητάει η μάνα μία ευκαιρία. και τη δίνει. Και ξαναβρίσκονται και κάτι κάνει το παιδί και την ξαναδιώχνει. Δεύτερη φορά. Τώρα, εκείνη δεν πιστεύει στο Θεό. Το παιδί αυτό δεν πιστεύει πολύ στο Θεό, μπορεί να πω και καθόλου. Ξέρετε όμως μέσα τι έχει. Έχει ένα πολύ μεγάλο πόνο, ο οποίος από τι προέρχεται? Από τη μη δυνατότητα συγχώρεσης της μάνας. Καταλάβατε τι είπα? Για εκείνη η συγχώρεση θα ήταν λύτρωση. Δεν μπορεί όμως να το κάνει. Πάει σε ένα ψυχολόγο, ψυχίατρο να το πει. Με το που το είπε, ότι συμβαίνει αυτό με τη μητέρα μου, ξέρετε πώς αισθάνθηκε? Καλύτερα. Γιατί? Μόνο που το είπα, μόνο που το εμπιστεύτηκα σε κάποιον άνθρωπο, βγήκε από μέσα μου όλο αυτό και αισθάνομαι πιο πολύ, αισθάνομαι την συγχώρεση. Δηλαδή, όχι τη συγχώρεση, αισθάνομαι το καλό, ας πούμε, που ένιωσα και το λέω. Δεν είναι ότι πήρα άφεση αμαρτιών, ας πούμε, από το Θεό. Γιατί και εγώ είχα κάνει κάποια πράγματα, γιατί δεν με έδιωξε η μητέρα μου χωρίς λόγο. Είχα κάνει κάποια ακραία πράγματα. Έτσι. Κι όμως, ήθελα τη συγχώρεση. Δεν θα είναι ποτέ καλά αυτή η κοπέλα, γιατί κοπέλα είναι, δεν θα είναι ποτέ καλά αυτή η κοπέλα, διότι δεν βρήκε το δρόμο της συγχώρεσης και μέχρι τώρα που μιλάμε δεν είναι καλά. Μετά από τόσα χρόνια, δεκαετίες λέμε τώρα, δεν είναι καλά. Πότε θα είσαι καλά? Γιατί μετά ήρθε σε μένα. Ήρθε και μου λέει, αναζήτησε πνευματικό τέλος πάντων και ήρθε σε μένα. Τι έγινε μετά? Τι της είπα? Της είπα, τελικά θα είσαι καλά όταν συγχωρήσεις. Και για να συγχωρήσεις είναι πολύ δύσκολο. Πρώτα θα είμαι σε αντιπαράθεση και θα λέω εναντίον. Θα βρίζω τη μητέρα. Θα την καταργέμαι. Και μετά από λίγο αυτό θα περάσει σε ένα άλλο στάδιο που θα λέει, ας είναι μακριά μου, όσο μακριά να είναι, σε ασφαλείας απόσταση, και ας είναι καλά. Και σε μια πολύ ιδανική περίπτωση θα πάω να τη βρω για να τα ξαναδούμε και να βάλουμε τα πράγματα κάτω. Καταλάβατε τι σας είπα τώρα? Προσπαθώ να σας πω ότι υπάρχουν και σημεία σύγκλησης. Δηλαδή, και μόνο που λες κάτι, τη λέξη συγχώρεση, σε έναν άνθρωπο, για να σας πω κάτι, όχι και σε ειδικό, και σε έναν φίλο να το πεις. Γιατί παλαιότερα οι άνθρωποι δεν είχαν τόσα ψυχολογικά προβλήματα. Ξέρετε γιατί? Γιατί λειτουργούσε η γειτονιά. Και παίρνεγες από τη γειτονιά και το τι λέγανε για σένα δεν λέγεται πίσω από την πλάτη σου και μπροστά σου. Καταλάβατε τι γινότανε? Εσύ είχες αντιπαράθεση, γινόταν εκεί, τα είπαμε όλα, πάμε να ξεκουραστούμε τώρα. Καταλάβατε, αυτό γινότανε, λειτουργούσε. Τώρα είναι πολύ ανεβασμένες οι πόρτες. Είναι πολύ κλεισμένα τα όρια. Οπότε τι κάνεις? Συνεχώς καταπίνεις όλο αυτό που σκέφτεσαι και υφίστασαι. Δεν έχεις να το μοιραστείς. Πνευματικό πατέρα δεν έχεις. Ή και αν το έχεις, κάνεις κατ' επιλογή τι θα του πεις. Έχουμε και αυτούς τις περιπτώσεις αυτές. Θα δω τι θα του πω. Θα πω αυτό. Υπάρχει άνθρωπος που είπε το πραγματικό αμάρτημά του μετά από 10 χρόνια εξομολόγησης. Δεν μπορούσα, λέει, να το πω. Τέλος πάντων. Λοιπόν, μέχρι εδώ έχω κάνει μία εισαγωγή, αλλά νομίζω έχω μπει και λίγο στην ουσία του θέματος. Πάμε να δούμε λίγο αυτό εδώ. Σπουδαιότητα ή στην αναγκαιότητα ύπαρξης ενός εξομολόγου ή ενός ψυχολόγου αντίστοιχα. Πνευματικό θέλουμε σίγουρα. Ψυχολόγο, ψυχίατρο μπορεί να θέλουμε, μπορεί και όχι. Καταλάβατε? Αν χρειαστεί, μπορεί να χρειαστεί να επισκεφτούμε έναν ιατρό σε κάποια φάση της ζωής μας. Από ένα πολύ μεγάλο στρες. Έχασε ο άνθρωπος το παιδί του. Πώς το διαχειρίζεται αυτό? Λέει κάποιος, με πίστη στον Θεό. Δεν έχω τόση. Θέλεις να σου το πω πιο ομά? Δεν έχω τόση. Τι θα κάνουμε? Πρέπει να επισκεφτώ. Έχω να κοιμηθώ μια εβδομάδα. Πού θα πάει αυτό? Χρειάζεται μια ιατρική ενίσχυση ο άνθρωπος αυτός. Έτσι. Άρα λοιπόν μένουμε στο ότι το πνευματικό που έχουμε μια διαβίου σχέση, επικοινωνία μαζί του, τον χρειαζόμαστε, γιατί ο σκοπός μας είναι να μας πάει, να μας κάνει πολίτες του παραδείσου, επί της γης πρώτα και μετά θάνατο στον ουράνιο παράδεισο. Άρα τον χρειάζομαι. Τον ψυχολόγο, ψυχίατρο, μπορεί, ναι, μπορεί και όχι. Ωραία. Άρα λοιπόν, είναι αυτό που έλεγα στην αρχή, διαμάχη δεν χρειάζεται. Οι υποστηρικτές της πρώτης θέσης ισχυρίζονται πως μόνο μέσω της εξομολόγησης μπορεί ο άνθρωπος να βρει λύση στα καθημερινά του προβλήματα. Οι υποστηρικτές της δεύτερης θέσης αντίθετα θεωρούν πως μόνο η ψυχολογική θεραπεία μπορεί να καταστήσει τον άνθρωπο λειτουργικό στην καθημερινότητά του. Είναι αυτό που ήδη έχουμε πει. Δεν είναι έτσι τόσο τα πράγματα κουτάκια. Έτσι. Θέλω να σας πω πως και στις δύο περιπτώσεις, θα δούμε σε λίγο ομοιότητες και διαφορές, στις περιπτώσεις και των δύο είναι εξατομικευμένο το θέμα. Είδατε ότι έχετε αρρωστήσει, έχουμε αρρωστήσει, αλλά εσύ παίρνεις ας πούμε την ακουμεντίν και ο άλλος παίρνει την άλλη την αντιβίωση, γιατί αυτή τον πειράζει η ουσία που έχει μέσα. Και οι δύο θα πάρουν αντιβίωση, αλλά θα πάρουν διαφορετική. Το ίδιο γίνεται και για τα πνευματικά θέματα και για της ψυχής τα θέματα. Έτσι, θέλει πολύ διάκριση. Θα πιάσουμε τον άνθρωπο προσωπικά, έναν-έναν. Δεν είναι να δώσουμε γενικούς κανόνες, θα κάνετε αυτό, θα κάνετε αυτό. Γι' αυτόν αυτός ο κανόνας μπορεί να μην ισχύει. Θέλει άλλη προσέγγιση. Άρα ευαισθησία και κινούμε από ο ψυχολόγος το δει ιατρικά, εμείς οι εξομολόγοι πνευματικοί το βλέπουμε και λίγο ως εικόνα Θεού τον άνθρωπο. Δεν είναι ότι βλέπω έναν ασθενή που πάσχει. Βλέπω μια εικόνα του Θεού που ταλαιπωρείται. Και αυτή την εικόνα εγώ του Θεού θέλω να τη βοηθήσω να δει όντως το πρόσωπο του Θεού και να αποκτήσει τη χαρά. Με ενδιαφέρει να είναι χαρούμενος και ευτυχισμένος ο άνθρωπος. Όχι μόνο να μπορεί να βγάζει την καθημερινότητά του πέρα, τη δουλειά του, το δύσκολο περιβάλλον στην εργασία. Δεν είναι αυτό μόνο το ζήτημά μας. Το ζήτημα είναι να του δώσω προοπτική για να νιώσει όντως χαρά και ευτυχία στην παρούσα ζωή. Και βέβαια να ετοιμάζεται χωρίς φόβο και για την επόμενη. Ωραία. Ομοιότητες λοιπόν. Να τις δούμε. Εξατομικευμένη προσέγγιση. Μόλις το είπα. Και το δεύτερο πάει μαζί. Η ψυχή είναι άβυσσος. Εκεί που λες ότι το κατάλαβα, εκεί βλέπεις ότι υπάρχει ένα τεράστιο χάος. Δεν κατάλαβα τίποτα. Η αντίδρασή σου δηλώνει ότι δεν σε ξέρω. Δεν έχει γίνει με ανδρόγυνα αυτό, τα οποία είναι μαζί 20 χρόνια. Μοιράζονται το ίδιο σπίτι. Έκαναν παιδιά. Και η αντίδραση μετά από 20 χρόνια ενός εκ των δύο κάνει τον άλλο να λέει, νομίζω ότι δεν σε ξέρω. Δεν μπορώ να καταλάβω ποιον άνθρωπο έχω δίπλα μου. Αυτό τι είναι? Είναι ότι η ψυχή είναι άβυσσος. Και είναι πολύ δύσκολο. Δεν πατιέται εύκολα το έδαφος. Είναι αχαρτογράφητη περιοχή. Χρειάζεται πολύ σκόπος, πολύ θυσία, πολύ αγώνας, πολύ αγάπη για να μπορέσει ένας άνθρωπος να αντέξει με έναν άλλον. Δεν είναι η συνήθεια που θα σε κάνει. Δεν είναι ας πούμε τα κοινά ταξίδια. Δεν είναι αυτά. Η προοπτική σίγουρα, η πνευματικότητα σίγουρα θα σε βοηθήσει πάρα πολύ για να συνυπάρχετε. Ένας άνθρωπος δεν πιστεύει στο Θεό από το ζευγάρι. Ένας άνθρωπος πιστεύει, δύσκολα αυτοί θα μπορεθούν μαζί. Μπορεί να είναι πολύ καλοί άνθρωποι. Και εδώ έρχεται να πω και κάτι άλλο, γιατί ό,τι έρχεται στο μυαλό μου πρέπει να τα λέω. Έχω πάρα πολλά που θέλω να πω και θέλω να μην χάσω κάτι. Λέει κάποιος, μπορεί κάποιος που δεν έχει πνευματικό, που δεν πάει στην εκκλησία, που δεν πιστεύει να είναι καλός άνθρωπος. Ασφαλώς υπάρχουν άνθρωποι που είναι πολύ καλοί. Υπάρχει κάποιος που γεννήθηκε και έχει μία ηρεμία. Και λες, μα τι ηρεμία έχει αυτός ο άνθρωπος. Ναι, δεν είναι δική του. Κληρονομική είναι αυτή. Είναι άλλη ηρεμία που αποκτάς με την πνευματικότητα. Και άλλη αυτή που έρχεται εκφύσεως σε σένα. Κληρονομικό δικαιώματι που λέμε. Καταλαβαίνετε τι λέω. Είναι άλλο πράγμα το ένα, άλλο το άλλο. Μπορεί να είναι καλός άνθρωπος κάποιος που δεν πιστεύει στον Θεό. Ναι, μπορεί να είναι καλός άνθρωπος και καλός πολίτης. Το ζήτημα όμως με εμάς δεν είναι να κάνουμε καλούς ανθρώπους. Δεν ήρθε ο Χριστός στον κόσμο, σταυρώθηκε, αναλήφθηκε για να κάνει καλούς ανθρώπους. Για να κάνει κατά χάριν Θεούς ήρθε. Για να μοιραστεί μαζί μας κάτι από τη θεότητα. Καταλαβαίνετε πόσο ψηλά μας ανεβάζει. Αυτή τη στιγμή όταν γίνεται σήμερα, γιορτάζουμε αύριο την ανάληψη του Χριστού. Ο Χριστός όταν πάει στον ουρανό δεν κατέβηκε με τον ίδιο τρόπο και με τον ίδιο ανέβηκε. Όταν κατέβηκε, κατέβηκε ως Θεός και ενώθηκε με τον άνθρωπο. Όταν όμως γίνεται η ανάληψη, παίρνει μαζί του την ανθρώπινη φύση και την έχει δεξιά από το Θεό Πατέρα. Άρα την ανεβάζει πολύ ψηλά την ανθρώπινη φύση. Ο σκοπός του Χριστού είναι να ενωθεί ακόμα και με το σώμα του που κοινωνάμε στη Θεία Κοινωνία για να μας μεταδώσει τι? Θεό. Και αν σου μεταδώσει Θεό, μη φοβάσαι. Θα ζεις αιωνιότητα χαράς από την παρούσα ζωή. Ήρθε στον κόσμο ο Θεός για να μας κάνει θεούς. Αυτό, κρατήστε το. Θεούς κατά χάριν που λέμε, όχι κατ' ουσίαν. Γιατί Θεός κατ' ουσίαν δεν μπορώ να γίνω. Ωραία. Συνεχίζω. Η κάθε ψυχή είναι μοναδική και ξεχωριστή. Συμφωνούμε και σε αυτό. Η κάθε ψυχή είναι ξεχωριστή. Δεν μπορείς να τα βάλεις όλα μαζί σε ένα βαρέλι. Ο κάθε ένας άνθρωπος έχει άλλα στοιχεία. Το ανέφερα και πριν από λίγο. Χρειάζεται, αυτό είναι στις ομοιότητες, χρειάζεται διάγνωση και θεραπεία. Χρειάζεται διάγνωση και θεραπεία. Πρέπει δηλαδή να μου πεις να πάρω ένα ιστορικό και να καταλάβω πώς το πάθος σου εκδηλώνεται. Τι λέμε στην πνευματική ζωή? Θα πούμε το παράδειγμα του δέντρου. Το δέντρο έχει ρίζες, είναι το δέντρο, κλαδιά και καρπούς. Εσύ ας πούμε είσαι ένας άνθρωπος που εκνευρίζεσαι πάρα πολύ εύκολα. Θέλεις να ψάξεις από τι είναι? Πάμε στις ρίζες. Για πες μου, τι έχει γίνει, γιατί είσαι έτσι, γιατί δεν σηκώνεις μήγα στο σπαθί σου, επειδή είσαι άκρατο, έχεις άκρατο εγωισμό. Γιατί είσαι τόσο καθαρή στο σπίτι? Επειδή θέλεις ή επειδή όποιοι έρχονται μέσα θέλεις να παίρνεις τον έπαινό τους? Αρχίζει η ανάλυση, ψυχανάλυση. Παίζει ρόλο γιατί κάνεις το κάθε ένα πράγμα. Και πρέπει να το αναλύσω γιατί το κάνω αυτό. Ο άλλος πάει στην εκκλησία για να τον βλέπουν. Και κατ' ουσίαν μέσα του είναι τυπικά στο ναό. Στην ουσία δεν λατρεύει το Θεό. Άρα κάνουμε διάγνωση. Πρέπει να δούμε και βέβαια να δώσουμε μετά κάποια δρόμο θεραπείας. Υπάρχει μέσα στην παράδοση της Εκκλησίας αυτό. Τα φάρμακα που λέμε είναι μέσα στην παράδοση της Εκκλησίας, τα χρησιμοποιεί ο πνευματικός και με αυτά θεραπεύεται σιγά σιγά η ψυχή. Αντιστοίχως κάνει τη διάγνωση ο ψυχίατρος. Του λες κάποια πράγματα και μετά σου λέει ότι πρέπει να γίνουν το 1, 2, 3 βήματα για να φτάσουμε στην θεραπεία. Γίνεται η θεραπεία από μόνη της? Μπορεί κάποιος ας πούμε να πει εγώ αυτοθεραπεύομαι? Εκεί βλέπω μία ακόμα διαφωνία με τους ψυχιάτρους, ψυχολόγους. Πολλοί εξ αυτών βλέπω μία στάση ότι άμα το κάνεις αυτό, σίγουρα θεραπεύτηκες, αν τηρήσεις αυτά που θα σου πω. Εγώ νομίζω ότι μόνος του ο άνθρωπος δεν μπορεί να θεραπευτεί. Και δείτε το για τον εαυτό σας και κάντε το σε πράγματα απλά. Και πείτε, ας πούμε, ότι εγώ θα έχω αποφασίσει αυτό να μην το ξανακάνω. Δεν είναι καθόλου εύκολο. Ξαναπέφτει στα ίδια και στα ίδια και στα ίδια λάθη. Χρειάζεται λοιπόν μία συνέργεια. Ναι, μεν, ας πούμε τα φάρμακα. Σου λέει, σου δώσε αυτή τη φαρμακευτική αγωγή, αλλά και εσύ σταμάτα να είσαι κλεισμένο στο σπίτι. Έχεις το σπίτι σου, έχεις κλείσει τα παράθυρα, δεν θες να μπαίνει καθόλου ο ήλιος μέσα. Παίρνεις τα φάρματα, τα χαπάκια και περιμένεις να θεραπευτείς. Δεν θα γίνει έτσι θεραπεία. Τι θα κάνω, άνοιξε τα παράθυρα. Ξεκίνησε να περπατάς. Συνομίλησε με φίλους. Δεν είναι όλοι εχθροί. Υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να σε αγαπούν. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι λέω. Μία συνέργεια του ανθρώπου με τον ειδικό και αν θέλετε στα δικά μας, στα θεολογικά μας, με τον ίδιο το Θεό. Ο Θεός θα σου δώσει τη χάρη. Θα σε βοηθήσει. Αλλά και εσύ πρέπει, πώς το λέει, κούνα και εσύ τα χέρια. Κάνε και εσύ κάποια πράγματα. Τη συγχώρεση την είπα, είναι κοινή και αυτή, το είπα σαν παράδειγμα. Υπάρχουν και άλλα παραδείγματα που και στον έναν χώρο και στον άλλον χώρο μπορούν να λυτρώσουν έναν άνθρωπο. Οι διαφορές είναι οι εξής. Καλά, έχω γράψει λίγες τώρα, έτσι, δεν είναι μόνο αυτό. Σας είπα ότι θεωρώ ότι πρέπει να γίνουν αρκετές συναντήσεις για το θέμα αυτό. Έτσι, αρκετά πράγματα θα πρέπει να υποθούν. Σήμερα δίνονται μία γενική, έτσι, θα την πω εισαγωγή και μία γενική προσέγγιση πάνω στο ζήτημα. Η εξομολόγηση είναι μυστήριο. Έτσι, δεν είναι μία συνεδρία σε ένα ιατρείο. Δεν είναι. Δηλαδή εμείς επικαλούμαστε το Θεό να έρθει και να είναι μαζί μας την ώρα που θα γίνει αυτό. Γι' αυτό και ο ιερέας, το πολύ καλό που μπορεί να κάνει είναι όταν θα έρθει ο άνθρωπος να εξομολογηθεί, πρώτα να του διαβάσει μια ευχή. Μια ευχή για την ύπαρξή του και μια ευχή που έφτασε μέχρι το πετραχύλι του. Και αφού του διαβάσει ευχή, θα του πει τώρα μπορείς να μιλήσεις. Όταν ο άνθρωπος βγάλει από μέσα του όλο αυτό το σκοτάδι ή τα σκοτάδια που έχει, τότε θα έρθει η χάρη του Θεού και θα ζήσει την αναγέννηση. Είδατε την Κυριακή, μιλούσαμε για τον τυφλό. Ήταν τυφλός, αλλά η τυφλότητα δεν ήταν μόνο σωματική. Ήταν πνευματική τυφλότητα. Βλέπεις, αλλά δεν βλέπεις. Η Θεία Λειτουργία είναι ένα μυστήριο, είναι ένα θαύμα. Το βλέπεις ή βλέπεις, ας πούμε, έναν ιερέα κάτι να λέει εκεί, έναν ψάλτη κάτι να λέει εκεί και δεν κατανοείς τα περισσότερα και δεν εμβαθύνεις. Αν έχεις καθαρά μάτια, θα δεις άλλα πράγματα από αυτόν ο οποίος ήρθε εντελώς απροετοίμαστος. Επειδή τον έφερα ένα μνημόσυνο, για παράδειγμα λέω, σαν μια κοινωνική υποχρέωση στο ναό. Άρα η εξομολόγηση τι είναι? Είναι ένα μυστήριο. Η σχέση με το πνευματικό είναι κάτι πάρα πολύ ιερό. Τελικά, όταν εξομολογούμε, ίσως το καλύτερο είναι να στρέφουμε τον άνθρωπο και να κοιτάει τον Χριστό. Να καθόμαστε εμείς εκεί δίπλα και να μιλά ο άνθρωπος με τον ίδιο τον Χριστό και εγώ που είμαι ο ιερέας, που ο Θεός δια του επισκόπου το όρισε, γιατί σου διαβάζει, δεν είναι όλοι οι ιερείς που εξομολογούν, δεν είναι όλοι οι ιερείς πνευματικοί, ορίζονται από τον επίσκοπο, τον Μητροπολίτη, ποιοι θα εξομολογούν. Εκεί που ξέρει, εμπιστεύεται ότι μπορεί να βοηθηθεί ο άνθρωπος. Άρα λοιπόν στέκεσαι με ένα δέος και αφήνεις τον άνθρωπο να μιλήσει και στο τέλος διαβάζεις εσύ τη συγχωρητική ευχή, γιατί τελικά δεν το συγχωρούμε εμείς. Αυτό είναι επίσης κάτι πολύ σοβαρό. Δεν συγχωρεί ο ιερέας, αλλά διά του ιερέα συγχωρείται ο άνθρωπος. Ο Θεός συγχωρεί. Έτσι. Επίσης, κάτι που έχω δει σε μερικά, εδώ λίγο διαφοροποιούνται κάποιοι ψυχολόγοι, ομάδες που βλέπω από τους πνευματικούς. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι λένε αρκεί να είσαι καλά εσύ. Δηλαδή παίρνει τον άνθρωπο, τον βάζει στο κέντρο, ο ψυχολόγος, ψυχίατρος και λέει εγώ θέλω να είσαι καλά εσύ. Εντάξει, εσύ είσαι το κέντρο. Και αρχίζουμε και βλέπουμε ευθύνες σε όλους τους γύρω μας. Με τη λεγόμενη τοξικότητα. Χαρακτηρίζουμε όλους γύρω μας. Κάπου εκεί πέρα εμείς είναι σαν να είμαστε θύματα. Είμαι το θύμα και όλοι οι θύτες γύρω μου. Δεν βλέπω δηλαδή, δεν κάνω ενδοσκόπηση. Δεν κάνω αυτοκριτική. Δεν πάω να δω λίγο τα δικά μου θέματα. Και τότε ίσως βρω και τη σχέση με τους άλλους καλύτερα. Στην πνευματική ζωή αυτό είναι κανόνας. Έρχεται κάποιος και λέει «Πάτερ, θα σου πω, εξομολόγηση, θα σου πω τώρα τον πόνο μου. Έχω έναν άνθρωπο πολύ κακός στη δουλειά μου. Τι υποφέρω από αυτόν». Αρχίζει τώρα, κατεβατώ. Μου λέει τι τραβάει από αυτόν. Πάει αυτός. Τώρα θα σου πω για τη γυναίκα μου. Ξεκινάει τώρα και λέει για εκείνη. Πάει και αυτή. Για τις φιλίες και τα λοιπά. Και στο τέλος πρέπει να του πεις καλά. Όλοι εξομολογήθηκαν. Εσύ θα εξομολογηθείς. Εσύ είπες τον άλλον. Εσύ είπες τον άλλον. Δεν είπες τα δικά σου. Τελικά τι ψάχνεις εδώ πέρα, μια αυτοδικαίωση. Τι θέλεις να σου δώσουμε, να σου ετοιμάσουμε το φωτοστέφανο για να στο αφορέσουμε. Πού είναι δηλαδή το αίσθημα μετάνοιας. Το αίσθημα μετάνοιας, ότι δεν τα έχω πάει καλά. Κάνω λάθη. Έχω κάνει λάθη. Και σαν σύζυγος και σαν μητέρα και σαν εργαζόμενος και σαν... Έχω κάνει λάθη. Αυτό είναι μια πολύ καλή βάση για να ξεκινήσεις. Το να ξεκινήσεις μια σωστή πορεία, πνευματική πορεία, είναι η αναγνώριση των λαθών. Και έτσι να συγχωρήσεις τον εαυτό σου. Είναι μεγάλο πράγμα αυτό. Να συγχωρήσεις τον εαυτό σου. Πολλοί άνθρωποι από εσάς, και δεν εννοώ τους παρόντες, τιμωρείτε τον εαυτό σας. Δεν ξέρω γιατί. Για κάτι που κάνατε, τιμωρήσατε τον εαυτό σας. Θυμάμαι μία περίπτωση τώρα στο μυαλό μου. Για παράδειγμα μου είπε, για 30 χρόνια δεν έχω κοινωνήσει. Γιατί? Για κάτι που είχα κάνει όταν ήμουν μικρή. Και ποιος σου όρισε την τιμωρία? Μόνη μου. Μήπως δεν είναι σωστό να δίνεις τόσο εμπιστοσύνη στον εαυτό σου? Μήπως αυτό πρέπει να το μοιραστείς και να σου το πει κάποιος που έχει μια ειδίκευση, πώς να το πω, σε αυτό το πράγμα. Πολλές φορές λοιπόν τι κάνουμε? Δεν συγχωρούμε ούτε τον εαυτό μας. Ασφαλώς δεν συγχωρούμε τους άλλους, πολλές φορές. Και καμιά φορά τα βάζουμε και με τον ίδιο το Θεό. Και δεν συγχωρούμε ούτε το Θεό. Τα έχουμε κάνει δηλαδή σε όλες τις διαστάσεις κάπως περίεργα τα πράγματα. Το πρόβλημα λοιπόν είμαστε εμείς. Το πρόβλημα είναι ο κακός μου ο εαυτός. Αυτό τα κομμάτια του εαυτού μου πρέπει να τα δουλέψω. Δεν μπορώ μόνος μου, βρίσκω έναν άνθρωπο, συνοδοιπόρο μου. Αυτό είναι ο πνευματικός, ο συνοδοιπόρος στη θεραπεία και τελικά στην αγιοσύνη. Γιατί όλοι αυτοί οι Άγιοι που βλέπετε να είναι εικονισμένοι, είναι σαν και εμάς. Ήταν σαν και εμάς. Αλλά τι έκαναν? Θεραπεύτηκαν. Θεραπεύτηκαν. Είχαν τα ίδια προβλήματα με εμάς, τις ίδιες ιδιοτροπίες, τα ίδια πάθη, αλλά αποφάσισαν κάποια στιγμή, τα παραδέχτηκαν πρώτα και μετά αποφάσισαν να τα θεραπεύσουν. Και σιγά σιγά απέκτησαν φως. Και το φως που το βάλαμε και πάνω στα κεφάλια τους. Είδατε, είναι όλοι πλημμυρισμένοι από το φως. Η χάρις του Θεού θεραπεύει. Αυτό που έλεγα και πριν. Δηλαδή, ναι μεν, κάνουμε κάποια πράγματα εμείς, οι άνθρωποι παλεύουμε, αλλά η χάρις είναι αυτή που έρχεται και θεραπεύει τον άνθρωπο. Λοιπόν, δεν έχω πολλά ακόμα, λίγα πράγματα έχω ακόμα, κυρίως θα ήθελα αυτά που σας είπα και πηγαίνοντας στο σπίτι σας να τα επεξεργαστείτε και να τα μοιραστείτε με την οικογένειά σας, να πείτε άκουσα αυτό. Και όταν το μοιράζεσαι κάτι, το θυμάσαι καταρχήν. Γιατί το μεγαλύτερο πρόβλημα των ανθρώπων σήμερα είναι ότι δεν θυμούνται τι άκουσαν. Λέει, πάρα πολύ ωραία τα είπε, αλλά μην μου πεις τι είπε. Καταλάβατε, έχουμε φτάσει σε αυτό το πράγμα τώρα. Και όχι μόνο και νέα παιδιά, δεν είναι θέμα ηλικίας. Μπορούν να έχουν συγκέντρωση οι άνθρωποι πολύ λίγη ώρα και αφομοίωση και επίσης για λίγα πράγματα. Για να τα ξαναπώ, ό,τι είπα είναι αυτό, μια επανάληψη. Στην Ορθόδοξη θρησκεία, η θρησκεία είναι αρνητικός όρος. Δεν τα έχω πει αυτά. Η θρησκεία είναι αρνητικός όρος και καλό είναι να μην τη χρησιμοποιούμε. Η θρησκεία είναι ό,τι έφτιαξαν οι άνθρωποι. Δεν μπορούσαν να ερμηνεύσουν στην αρχαία εποχή τον κεραυνό. Έπεφτε ο κεραυνός, έπιανε φωτιά, άνοιγε στη μέση το δέντρο και λέγανε «Α, ο Θεός!» Πλημμύριζαν τα ποτάμια, οι θάλασσες, ο τυφώνας σε κάποιες άλλες και λέγανε «Ο Θεός!» Τι έκαναν δηλαδή, δημιουργούσαν θεούς και λέγανε στον ήλιο που επίσης τον είχαν για Θεό ότι «Ήλιε, θα είμαι καλύτερο, σε παρακαλώ, ας πούμε, μην μας καίς τόσο πολύ», λέω τώρα. Τι κάνανε, θεοποιούσαν, οι ίδιοι δηλαδή θεοποιούσαν. Αυτό λέγεται θρησκεία. Θρησκεία είναι το να φτιάξεις εσύ Θεό. Να τον πιστέψεις επειδή φοβάσαι, επειδή δεν μπορείς να το ερμηνεύσεις. Αυτό είναι θρησκεία. Τότε τι είμαστε εμείς οι χριστιανοί, οι ορθόδοξοι χριστιανοί, έχουμε πίστη. Δεν θα λέμε θρησκεία χριστιανική, θα λέμε πίστη ορθόδοξη. Ορθόδοξη πίστη. Εγώ έχω πίστη και επίσης, η διαφορά μας η μεγάλη, αποκάλυψη. Δεν φτιάχνω εγώ Θεό, αλλά έρχεται ο Θεός ανάμεσά μας και μας αποκαλύπτεται. Και μας λέει, ελάτε, να γνωριστούμε. Δεν είναι τεράστια διαφορά αυτή. Το ένα είναι έργα χειρών ανθρώπων και το άλλο είναι μία επέμβαση του Θεού, μία αποκάλυψη του ίδιου του Θεού στον άνθρωπο. Σταμάτησα στη λέξη θρησκεία. Στην ορθόδοξη πίστη η εξομολόγηση καλείται μυστήριο. Μυστήριο στη χριστιανική ορολογία είναι μια ιερή τελετή με την οποία μεταδίδεται στον άνθρωπο η χάρη του Θεού. Μέσα από την εξομολόγηση ο άνθρωπος ομολογεί τα αμαρτήματά του και λαμβάνει από τον εξομολόγο συγχώρεση. Ο εξομολόγος είναι ο ιερέας εκείνος που έχει λάβει ειδική άδεια για να τελεί αυτό το μυστήριο. Συγκεκριμένα διαβάζει διάφορες ευχές προς τον αμαρτωλό άνθρωπο, μετανοημένο, για να του συγχωρεθούν οι αμαρτίες και ενίοτε δίνει και κάποιες συμβουλές. Μάλιστα. Απαραίτητη προϋπόθεση για μια επιτυχή, συσσαγωγικά, εξομολόγηση, είναι η βαθιά πίστη του ανθρώπου στο Θεό και η επιθυμία του να αποκτήσει ξανά τη χάρη και την αγάπη του. Ο εξομολόγος εργάζεται ατομικά, σε συγκεκριμένο χώρο της Εκκλησίας, σε προβλήματα της καθημερινότητας, δυσκολίες ζεύγους, ψέματα, συγκρούσεις γονέων με παιδιών. Αυτό το τελευταίο πρέπει να το επισημάνουμε. Το είδα πολύ στα σχολεία. Σύγκρουση των γονιών με τα παιδιά. Δεν υπάρχει πλέον τίποτα όρθιο σε αυτό το κομμάτι. Έχω πολλά παραδείγματα από εφήβους σε αυτό το κομμάτι. Που είναι στα όρια που δεν μπορώ να κάνω τίποτα, σηκώνει τα χέρια ο γονιός. Δεν μπορώ να τον βοηθήσω πλέον και αποτείνεται, προσφεύγει μόνο στο Θεό. Γιατί πολλές φορές η δουλειά δεν έγινε όταν ήταν μικρό. Όταν ήταν μικρό, δεν το βοήθησες. Λοιπόν, ο εξομολόγος εργάζεται, το είπαμε. Πάμε, ο εξομολόγος δεν έχει εκπαιδευτεί. Ο εξομολόγος δεν έχει εκπαιδευτεί πάνω σε συγκεκριμένες τεχνικές επίλυσης προβλημάτων. Δηλαδή, για φανταστείτε τώρα ένα πνευματικό να χορηγεί φάρμακα. Είναι τραγικό αυτό. Δεν έχω ακούσει ποτέ τέτοιο παράδειγμα, αλλά λέω τώρα. Φανταστείτε, μπαίνει Υπάρχουν κάποιοι, εμείς στο Πανεπιστήμιο, στη Θεολογική Σχολή εννοώ, στο ΕΚΠΑ, είχαμε μαθήματα ψυχολογίας. Ερχόντουσαν και κάποιοι από τη διπλανή σχολή και μας κάναν ψυχολογία, να έχουμε βασικές γνώσεις. Το ξέρετε ότι στις αντίστοιχες σχολές, τις ψυχιατρικές, δεν υπάρχει ούτε ένα μάθημα θρησκεολογίας? Αυτό είναι τραγικό. Αυτό είναι τραγικό, γιατί και οι μεγάλοι ψυχολόγοι λένε είναι πολύ καλό για κάποιον να πιστεύει κάπου. Όχι στο Χριστό, κάπου. Είναι πολύ σημαντικό, λένε, για την πορεία της θεραπείας να πιστεύει ο άνθρωπος κάπου. Γιατί λοιπόν δεν κάνουμε ψυχολογία της θρησκείας? Έτσι, εμείς κάνουμε ψυχολογία της θρησκείας. Ή ένα αντίστοιχο μάθημα για εκείνους. Μα θα το αντιμετωπίσεις, αγαπητέ μου, ψυχολόγε, ψυχίατρε, θα το δεις μπροστά σου. Θα έρθουν περιστατικά οι ασθενείς σου, οι οποίοι θα στο λένε αυτό, ότι εγώ πιστεύω. Θα τον δεις να φοράει το σταυρό του, θα δείχνει ότι πιστεύεις στο Θεό. Δεν σε απασχολεί αυτό το κομμάτι? Δεν εννοώ να γίνεις κι εσύ, να πιστέψεις κι εσύ, αλλά σαν επιστημονικά δεν σε ενδιαφέρει ότι υπάρχει ένα στοιχείο, ένα πρόσωπο στο οποίο πιστεύει και εμπιστεύεται? Γιατί για μας, για την ψυχική μας υγεία, είναι πολύ σημαντικό να πιστεύουμε κάπου. Και το βλέπω στους κορυφαίους ψυχιάτρους να το λένε αυτό. Βλέπουν δηλαδή με πολύ σεβασμό ότι κάποιος έχει πίστη. Θα τον βοηθήσει πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Βέβαια, αυτό σας λέω, το βλέπει σαν ένα εργαλείο, σαν ένα μέσο για να θεραπευτεί ο άνθρωπος. Εμείς το βλέπουμε σαν λόγο ύπαρξης, έτσι, και σκοπού και αγώνα για τη ζωή μας. Οι νόμοι του χριστιανισμού δεν απαγορεύουν την ύπαρξη φιλικών σχέσεων ανάμεσα στον εξομολόγο και στον εξομολογητή. Οι νόμοι του χριστιανισμού δεν απαγορεύουν. Ναι, εγώ με τον άνθρωπο που έρχεται να εξομολογηθεί, τον

εξελίξεις. Πώς αντέχετε, Πάτερ, εσείς με τόσα που ακούτε? Μα εμείς τα δίνουμε. Τα ακούμε μεν, αλλά στο Χριστό τα δίνουμε όλα αυτά. Όχι με αδιαφορία ότι τα ξεφορτώνουμε. Ό,τι ο άνθρωπος αυτό γίνεται αντικείμενο προσευχής, αλλά τελικά αλλού είναι ο θεραπευτής. Έτσι. Η κάθε εξομολόγηση αποτελεί μια ελεύθερη καταγραφή του προβλήματος εκ μέρους του πιστού, χωρίς απαραίτητα να έχει συνέχεια σε επόμενες συναντήσεις. Μάλιστα. Στόχος κάθε εξομολόγηση είναι πρωτίστως η ειλικρινής μετάνοια και η συγχώρεση. Μάλιστα, η συγχώρεση είναι μια λέξη. Εδώ πέρα είναι η στιγμή που κάποιος έχει πάει να καταθέσει τα προβλήματά του και φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ απογοητευμένος. Έτσι. Ο όρος τώρα ψυχολογία, από τη μία πλευρά, είναι σύνθετος, προέρχεται από τις αρχαίες λέξεις ψυχή και λόγος. Κυριολεκτικά, λοιπόν, σημαίνει λόγος, μελέτη για την ψυχή. Κοίτατε ότι υπάρχει psychology, τα λέμε και στις έννοιες, τους αγγλικούς όρους. Ωστόσο, η έννοια της λέξης ψυχή στον χώρο της ψυχολογίας είναι εντελώς διαφορετική από την αντίστοιχη θρησκευτική έννοια της λέξης. Εδώ πέρα έχουμε τον όρο που χρησιμοποίησε ο Πλάτωνας για την ψυχή, έτσι. Και πόσο εμείς το βλέπουμε τελείως διαφορετικά. Σας το ξεκίνησα έτσι. Ψυχή είναι τα συναισθήματα που σας είπα πριν, το πώς νιώθω, όλο αυτό είναι ψυχή. Για μας ψυχή είναι ο όλος εσωτερικός πνευματικός άνθρωπος. Άρα λοιπόν θέλει προσοχή τι εννοούμε και στους όρους. Τι σημαίνει ψυχή δηλαδή για μας, τι ψυχή, σημαίνει ψυχή και στην ιατρική επιστήμη. Όταν οι ψυχολόγοι χρησιμοποιούν τη λέξη ψυχή, αναφέρονται περισσότερο στη νόηση, στη σκέψη, καθώς αυτό είναι στη λογική, στη φαντασία, καθώς αυτό είναι το βασικό αντικείμενο της μελέτης τους. Ο ψυχολόγος είναι ένας επιστήμονας που έχει εκπαιδευτεί στη χρήση συγκεκριμένων τεχνικών επίλυσης προβλημάτων. Ανάλογα με τη θεωρητική κατάρτιση, προσέγγιση που έχει λάβει, διακρίνεται σε πειραματικός, γνωστικός, σχολικός, ψυχολόγος και χρησιμοποιεί τις αντίστοιχες μεθόδους. Εργάζεται ατομικά ή ομαδικά, στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα, σε μια ποικιλία θεμάτων όπως δυσκολίες ζεύγους, κατάθλιψη, καταχρήσεις, μαθησιακές δυσκολίες κτλ. Η μέθοδο που χρησιμοποιεί είναι επιστημονική και βασίζεται στην έρευνα και στο πείραμα. Η θεραπεία πραγματοποιείται μέσα από το συγκεκριμένο αριθμό συναντήσεων και για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Ο κώδικας ηθικής δεοντολογίας των ψυχολόγων δεν επιτρέπει συγγενικές, φιλικές ή ερωτικές σχέσεις μεταξύ του ψυχολόγου και του θεραπευμένου. Η κάθε συνάντηση έχει συγκεκριμένη δομή, ενώ στο τέλος όλης της θεραπείας ο θεραπευόμενος μπορεί πλέον μόνος του να διαχειρίζεται τις δυσκολίες της ζωής. Εκ πρώτης όψεως, οι δύο αυτοί ρόλοι φαντάζονται εντελώς διαφορετικοί. Λέω ψυχολόγου και πνευματικού. Ωστόσο, μία πιο προσεκτική ματιά θα μας δώσει πολλές ομοιότητες. Βασική προϋπόθεση για την επίσκεψη και στους δύο αυτούς ανθρώπους είναι η προσωπική αναγνώριση των δυσκολιών και η πραγματική επιθυμία έβρεσης κάποιου είδους βοήθειας. Βασικός κανόνας στέλεσης των παραπάνω διαδικασιών είναι το απόρριτο. Τόσο ο ψυχολόγος όσο και ο εξομολόγος δεσμεύονται. Στα μάτια του Θεού ο ιερέας. Στα μάτια του νόμου και εκεί που ορκίστηκε ο ψυχολόγος. Πως οτιδήποτε και αν ακούσουν δεν θα το μεταφέρουν σε τρίτο πρόσωπο. Αυτό είναι δέσμευση. Τέλος, επιδίωξη και των δύο είναι η ηρεμία, η συμφιλίωση του ανθρώπου με τον εαυτό του, ώστε να μπορεί να ζει φυσιολογικά τη ζωή του. Ξαναθέτοντας λοιπόν το αρχικό ερώτημα, εξομολόγος ή ψυχολόγος, η απάντηση μάλλον βρίσκεται στη μέση. Ο εξομολόγος δίνει άφεση αμαρτιών, αλλά δεν μπορεί να κάνει μία διάγνωση σε ψυχοπαθολογία. Εκτός αν είναι ο ίδιος και ψυχίατρος. Ο ψυχολόγος μπορεί να θεραπεύσει, αλλά δεν μπορεί να συγχωρέσει. Αυτό θα έπρεπε να είναι bold. Έτσι, είναι μεγάλη υπόθεση. Μπορεί να θεραπεύσει, αλλά δεν μπορεί να συγχωρέσει. Το να πρέπει να επιλέξουμε αναγκαστικά ένα από τα δύο δεν είναι καθόλου χρήσιμο. Δεν σημαίνει ότι αν κάνω αυτό, έχω έναν πνευματικό, δεν θα επισκεφτώ τον ψυχίατρο για κάποιο λόγο. Σας είπα ότι μπορείς και να βοηθήσεις εσύ τον άνθρωπο αυτό. Αν δηλαδή εγώ έχω ένα γνωστό μου ψυχίατρο που ξέρω ότι εμφορείται

0: μια επιστημοσύνη, αλλά μπορεί και να πιστεύει στο Θεό, πιο εύκολα θα τον στείλω εκεί. Ή και ο ίδιος να το κάνει αυτό προς τον πνευματικό. Η επιλογή θα γίνει από τον καθένα μας ξεχωριστά, ανάλογα με τις ανάγκες μας. Άλλωστε δεν έχει σημασία πώς θα καταφέρεις να σηκωθείς και πάλι στα πόδια σου, αλλά να μπορέσεις να αντιμετωπίσεις με υγιή τρόπο τις δυσκολίες της ζωής.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Σάρδης. Μια άλλη φωνή στα FM.

αγιασμένες μορφές. Μια εκπομπή η οποία πραγματεύεται τη ζωή και τη διδασκαλία συγχρόνων Αγίων της Εκκλησίας μας. Γέροντας Ιωσήφ ο Βατοπεδινός, ο γέροντας των δακρύων και της προσευχής. Διαβάζει η δημοσιογράφος

στο Άγιο Όρος, θαυμαστή πρόνοια του Θεού. Έτοιμος να αναχωρήσει ο γέροντας Ιωσήφ από την Κύπρο, ειδοποίησε τον κατασάρκα πατέρα του ότι φεύγει οριστικά για το Άγιο Όρος. Ανταμώθηκαν για τελευταία φορά στο λιμάνι της αμοχός του. Κατασυγκινημένος ο γέροντας δέχτηκε ολόψυχα τη συμβουλή του πατέρα του. «Παιδί μου, εκεί που θα πας, να φροντίσεις να φέρεις εις πέρας το έργο που ξεκίνησες ως μοναχός». Έλαβε ως κατοπινό εφόδιο την αποκαρδίας ευχή και ευλογία. «Να έχεις την ευχή μου και την ευλογία του Θεού στη ζωή σου». Και ο γέρο Παντέλας, με την ηλιοκαμένη φυσιογνωμία και την παλικαρίσια κορμοστασιά του αγρότη, λύγησε έχοντας την αίσθηση ότι δεν θα ξαναδεί το παιδί του. Δεν μπορούσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του, ούτε σταμάτησε να κουνά το ροζιασμένο χέρι του και να κατεβοδώνει το παιδί του, μέχρι που εξαφανίστηκε το καράβι στο πέλαγος με προορισμό τον Πειραιά. Μαζί με τον γέροντα Ιωσήφ ήταν και ο παράδελφός του από το Σταυροβούνι, ο πατήρ Χρυσόστομος, που και αυτός είχε πάρει ευλογία για να πάει στο Άγιο Όρος. Όταν έφτασαν στον Πειραιά στα μέσα του Ιανουαρίου του 1947, βρήκαν κάποιο καράβι που πήγαινε στη Θεσσαλονίκη. Οι πατέρες πήγαν και παρακάλεσαν τον καπετάνιο να τους πάρει. Αυτός παραδόξως αρνήθηκε. Του εξήγησαν ότι είναι μοναχοί από την Κύπρο και θέλουν να πάνε στο Άγιο Όρος που είναι ο προορισμός τους. Του είπαν ότι έχουν χρήματα για τον άβλο. Τον παρακάλεσαν πολλές φορές, αλλά στάθηκε αδύνατο. Τους έλεγε συνέχεια το ίδιο, ότι δεν υπάρχουν θέσεις. Έρχονταν και άλλοι επιβάτες, αυτούς όμως τους έπαιρνε. Εν τέλει τους έδιωξε και έφυγαν απογοητευμένοι. Θα μπορούσαν να πήγαιναν στο λιμεναρχείο να διαμαρτυρηθούν, όμως αφέθηκαν στην πρόνοια του Θεού και αποφάσισαν να περιμένουν άλλη ευκαιρία. Εν τω μεταξύ το καράβι αυτό αναχώρησε για Θεσσαλονίκη. Την επομένη πληροφορήθηκαν ότι μεταξύ Αθηνών και Θεσσαλονίκης το καράβι ναυάγησε και πνίγηκαν πολλοί από τους επιβάτες του. Μετά από αυτό το γεγονός, ευχαρίστησαν τον Θεό που με την εμπαθή άρνηση του καραβοκύρη εκδήλωσε πρακτικά την πατρική του πρόνοια προς αυτούς. Ο γέροντας Ιωσήφ πάντοτε μας έλεγε «Αφήνετε τη ζωή σας στα χέρια του Θεού. Ποτέ μην πιέζετε τα πράγματα. Μία πόρτα που δεν ανοίγει, μην επιχειρήσετε να την σπάσετε. Ακόμα και μέσα από την κακία και την εμπάθεια των ανθρώπων, κρύβεται η πανσωστική πρόνοια του Θεού για όλους μας». Έφτασαν με άλλη γραμμή στη Θεσσαλονίκη. Τους περίμενε όμως και εκεί μεγάλη ταλαιπωρία. Ο εμφύλιος πόλεμος εγκυμονούσε όχι μικρότερο κίνδυνο και ο φόβος του θανάτου του συνόδευε σε όλον τον δρόμο ως την Τρυπητή, τον τότε επίνιο του Αγίου Όρους. Διανυχτέρευσαν εκεί όλη τη νύχτα με το φόβο της συλλήψεως και τον κίνδυνο του θανάτου. Κατόρθωσαν τελικά το πρωί με τη βοήθεια του Θεού να επιβιβαστούν στο καράβι που από την Τρυπητή έφτασε στην Δάφνη, το λιμάνι του Αγίου Όρους. Στο Άγιο Όρος έφτασαν τον Ιανουάριο του 1947, ενώ ο πρώτος του σταθμός ήταν η Ιερά Μονή Γρηγορίου. Το βράδυ συμμετείχαν και έζησαν για πρώτη φορά την θαλπορή της αγιορείτικης ακολουθίας. Καθώς ο γέροντας Ιωσήφ την επαύριο έφτανε στο ακρόριο της ερήμου, την ιερά σκήτη της Αγίας Θεοπρομήτωρος Άνης, τα δάκρυα της ευγνωμοσύνης προς τον Πανάγαθο Θεό και Πατέρα, μαζί με την βαθιά κατάνοιξη, ήταν η πρώτη του σύντροφη στον ευλογημένο περιβόλι της Παναγίας. Είχε ακούσει τόσα πολλά για την πνευματική ζωή στον Άθωνα. Του έλεγαν οι γέροντές του για τον γέροντα Καλίνικο, τον ησυχαστή, για τους υπερφυσικούς αγώνες του, την νηστεία, την αγρυπνία, την έγκλειστη ζωή, την ωερά προσευχή και τις θείες ενλάψεις που αξιώθηκε. Ονειρευόταν τα ερημικά βράχια, την ιερή σιγή που επικρατούσε. Είχε επίσης ακούσει για τον Παπασάβα τον Πνευματικό, τον γέροντα Ιλαρίωνα, τον Παπακοσμά, τον γέροντα Γεράσιμο και τόσους άλλους, οι οποίοι ξεπέρασαν το στάδιο της απόκτησης των αρετών
και ζούσαν τα υπερφυσικά χαρίσματα της προοράσεως, της προφητείας, των ιάσεων, της θεολογίας. Στην ψυχή του ήταν διαμορφωμένη αντίληψη, η πεποίθηση πως πρέπει να συναντήσει έναν αντίστοιχο γέροντα, να κάνει υπακοή όπως όλοι οι πατέρες διδάσκουν, να μιμηθεί όσο μπορεί τον διδάσκαλο, να γνωρίσει και αυτός τις ενέργειες της Θείας Χάριτος που δίνονται από το Θεό πλούσια σε αυτούς που υπακούοντας στους θεοφόρους πατέρες θα ταπεινωθούν φιλόπονα και θα γίνουν αγαθοί σαν τα μικρά παιδιά. Ο ίδιος ο γέροντας Ιωσήφ αργότερα έγραφε: «Όλοι αυτοί ήταν άνθρωποι πλήρης εν Θεού ζήλου, φιλόπονοι, αληθινοί αγωνιστέ, εσωστρεφείς, νυπτικοί, πεπληρωμένοι Θείας Χάριτος και προορατικού πνεύματος. Οι ζωντανές αυτές διηγήσεις μας προκαλούσαν τέτοιες εξάρσεις, σε συνδυασμό με το θερμό ζήλο, που σαν νέοι τότε διαθέταμε, ώστε μας άναψαν την επιθυμία να επισκεφτούμε και εμείς τον ιερό τούτο τόπο, να ασπαστούμε τα ιερά λείψανα και να αντικρίσουμε προσωπικά τα ιερά των καταγόγια και αθλητήρια, να μάθουμε από τους διαδόχους των όσο το δυνατόν περισσότερα από τον θαυμάσιο και υπερφυσικό βίο των». Τέτοια αλατήρια έγιναν αιτία να ξεκινήσουμε και έτσι, χάρη τη Θεού, βρεθήκαμε στον Ιερότατο Άθωνα. Αν και πάντοτε υπήρχαν και υπάρχουν στον Άθωνα οι ταπεινοί και αθέατοι από τον κόσμο ασκητές και όσοι πατέρες, την εποχή εκείνη εξωτερικά φαινόταν ότι επικρατούσε αμέλεια στα πνευματικά και η πρώτη αυτή εικόνα ήταν μεγάλο πλήγμα για τον πατέρα Σοφρόνιο. Ένα κύμα απογοήτευσης βάρινε την νεανική και άπειρη στα πράγματα του Αγίου Όρους ψυχή του. Ευκολότερα συναντούσε κάποιος την εποχή εκείνη του εμφυλίου ακόμα και την τέλεια αμέλεια στα πνευματικά και πολύ δύσκολα την επιμέλεια. Δεν βρήκε την φιλόπονη και ασκητική ζωή του Σταυροβουνίου. Η μη τήρηση των νηστιών από ορισμένους, ακόμα και τις απαγορευμένες για τους μοναχούς κρυοφαγίας, τον έκαναν να νιώσει πως μάλλον έπρεπε να επιστρέψει, να πάει πάλι στα Ιεροσόλυμα ή στο Σταυροβούνι. Εκεί οι πατέρες, και ιδιαίτερα ο γέροντας και πνευματικός του Κυπριανός, ούτε λάδι ούτε γαλακτοκομικά έτρωγαν το Σαββατοκυριακό. Και ο νεαρός Σοφρόνιος είχε τέτοια πρότυπα και αρχές. Όμως τελικά εσωτερικά άκουγε τη φωνή του Κυρίου και η φλογισμένη ψυχή του παρέμενε σταθερή στον πόθο της ανώτερης πνευματικής ζωής που αναζητούσε και που πίστευε ότι θα βρει εν τέλει στον Ιερό Άθωνα. Ο γέροντας Ιωσήφ προσωρινά φιλοξενήθηκε στην ασκητική καλύβη της Θείας Αναλήψεως κάτω από το Κυριακό της Κήτης της Αγίας Άνης από τον σεβαστό γέροντα Νικόδημο και την εξαμελή συνοδεία του. Διότι ο γέροντας Νικόδημος, όπως αναφέραμε παραπάνω, ήταν ο κοντοχωριανός του που του είχε κάνει την πρόσκληση να μεταβεί από την Κύπρο στο Άγιο Όρος. Η ψυχή του φτερούγιζε στην ησυχία, στην προσευχή, στη διακονία της αγάπης, στην αδολεσχία της μελέτης των θείων λόγων. Όμως, ο διακαής πόθος του ήταν να συναντήσει και να προσκοληθεί ως υποτακτικός σε γέροντα αληθινά Άγιο και Θεοφόρο, όπως αυτούς που περιγράφουν τα συναξάρια. Στην επιστολημαία βιογραφία που συνέγραψε ο ίδιος το 1962 για τον γέροντά του Ιωσήφ τον Ησυχαστή, μετά την κοίμησή του το 1959, ο γέροντας Ιωσήφ ανέφερε: «Όταν ήμουν μικρός στην πατρίδα μου και άκουγα τους πατέρες στο μοναστήρι μας να λέγουν ότι στο Άγιο Όρος είναι μοναχοί που ασχολούνται με την ιερά προσευχή, αισθανόμουν μίαν ιδιαίτεραν χαράν, η δε περιέργειά μου δε με άφηνε να ησυχάσω και όλον παρακαλούσα τον μακαρίτην πνευματικών μου, τον ενάρετο ιερομόναχο Κυπριανό, 1878-1955, πνευματικό της Ιεράς Μονής Σταυροβουνίου Κύπρου, να με πληροφορήσει λεπτομερέστερον δι' αυτό το πράγμα». Σημείωσε ότι από το 1920 έως το 1922 εχρημάτισεν εις το Άγιο Όρος και πάλιν επέστρεψεν εις την πατρίδα μας και γνώριζε καλά την πνευματική ζωή του τόπου. Μας έλεγε για τον αείμνηστον γέρο Καλίνικον, γιατί κάθισε μαζί του ένα χρόνο σχεδόν,
που ήταν μία εξέχουσα φυσιογνωμία του Αγίου Όρους και γενικά του μοναχισμού, εις το θέμα ιδίως της νηπτικής. Για τον γέρο Γεράσιμον, που τότε καθόταν εκεί κοντά εις τον γέρο Καλίνικον και ήταν πολύ βιαστής, ιδίως εις την εγκράτεια και την ακτιμοσύνη. Αυτός ο Μακαρίτης είχε ισόβιον το πένθος. Όταν καμιά φορά τον ερωτούσε κανείς ότι δήθεν θέλει και αυτός να ησυχάσει, του έλεγε «Παιδί μου, αν δεν έχεις πένθος, μην επιχειρήσεις. Χωρίς πένθος, ησυχαστής δεν προκόβει». Πριν κατέβει στα Κατουνάκια, όπως είπα, κοντά εις τον γέρο Καλίνικο, ο παπά Κυπριανός εκάθισε εις το Καρμήλιον, που είναι το εκκλησάκι του προφήτη Ηλιού, δεν θυμάμαι πόσα χρόνια, και έκαμε υπομονήν εις το υπερβολικότατον εκείνον ψύχος, όπου κατά τον χειμώνα είναι αδύνατον να ζήσει άνθρωπος εκεί. Μου έλεγε και άλλας λεπτομερίας, τας οποίας εδώ τώρα παραλείπω. Αυτή ήταν η αναζήτηση του γέροντα Ιωσήφ και η καθημερινή προσευχή του προς την έφορο του Αγίου Όρους, κυρία Θεοτόκο. Αυτήν, στην οποία ο ίδιος έτρεφε πάντοτε ιδιαίτερη αγάπη, παρακαλούσε να του δείξει κάποιον αληθινά πνευματικό, Άγιο Γέροντα Σκητή. Εκέκραξαν οι δίκαιοι και ο Κύριος εισήκουσεν αυτόν. Ο γέροντας Ιωσήφ συνεχίζει τα εισαγωγικά της επιστολημαίας βιογραφίας του γέροντός του, γράφοντας σχετικά με τον εαυτό του. Αυτά όλα ήσαν η αιτία που άναψαν την επιθυμία μας να επισκεφθόμεν το Άγιο Όρος και να μην καθίσομεν αμέσως εις έναν τόπο, έως ότου έβρωμεν τέτοιους ανθρώπους βιαστάς και εναρέτους και να καθίσομεν αν είναι τρόπος με αυτούς. Δόξα το Θεό ότι κατά τα τέλη του έτους 1946 εφτάσαμε εις Άγιο Όρος μετά από πολλάς περιπετίες. Δεν ήμουν μόνος μου όταν ήρθα και εν πρώτης εις την σκήτην της Αγίας Άννης εις την Άκα Λίβιν. Είμεθα δύο, ομού με έναν άλλον αδελφόν από την πατρίδα και νομίζω ότι έχουμε και οι δύο τον ίδιο σκοπό. Παρόλο που είμεθα υπό περιορισμών, σύμφωνα με την τάξη που έχουν για τους νέους, δεν ευραδύναμε να διαπιστώσουμε εξακοής περί της ζωής διαφόρων ερημητών και ησυχαστών των ημερών μας. Πολύ μου κίνησε το ενδιαφέρον η ζωή του αημνήστου γέροντός μου, όταν μου διηγούντο γι' αυτόν οι μοναχοί μετά τον οποίον έμενα. Έκτοτε προσπαθούσα να πραγματοποιήσω τον πόθο μου, πράγμα που επέτυχον κατά τον Αύγουστον του 1947. Γνωριμία με τον γέροντα Ιωσήφ τον ησυχαστή. Η συνοδεία του γέροντος Νικοδήμου ασχολείται με την ξυλουργική. Η πρόνοια του Θεού φρόντισε ώστε όταν χρειάστηκε ο γέροντας Ιωσήφ ο ησυχαστής, μία ξύλινη πόρτα για το εκκλησάκι του ασκητηρίου του Τιμίου Προδρόμου, να παραγγείλει την κατασκευή της στην συνοδεία που ο πατήρ Σοφρόνιος, μετέπειτα γέροντας Ιωσήφ, έμενε προσωρινά στην Αγία Άννα. Ο γέροντας αυτός ησύχαζε στη μικρά Αγία Άννα με τον συνασκητή του πατέρα Σένιο, μέσα στα απόκριμνα ερημικά σπήλαια κοντά στην Ιερά Σκήτη της Αγίας Άννης, που εφιλοξενείτο ο πατήρ Σοφρόνιος. Αγαθή φήμη και σεβασμό έτρεφαν οι ευλαβείς μοναχοί προς τον σεβαστό γέροντα Ιωσήφ τον ησυχαστή. Ως δάσκαλο της νοεράς ησυχίας και προσευχής, ως καθηγητή της μοναχικής πολιτείας. Ανέβαιναν το δύσβατο προς την μικρά Αγία Άννα μονοπάτι με τον γέροντα Νικόδημο της Καλύβης όπου έμενε. Πήγαιναν στον γέροντα Ιωσήφ τον ησυχαστή προκειμένου να πάρουν τα μέτρα της πόρτας που είχε παραγγείλει ο ουσιότατος γέροντας. Η προσευχή και η αγωνία του κορυφώνονταν καθώς προσέγγιζε στα απόκριμνα σπήλαια. Σε λίγο θα συναντούσε τον σύγχρονο έμπειρο ασκητή. Πράγματι, όπως είχε ακούσει, ο ενάρετος γέροντας Ιωσήφ είχε φωτισμένο πρόσωπο και φυσιογνωμία. Ήταν κοντός άνθρωπος, ούτε χονδρός ούτε και αδύνατος. Είχε μεγάλα, ειρηνικά, γαλανά μάτια. Τα πρώην καστανά μαλλιά του είχαν γίνει αρκετά γκρίζα, αφού ήταν τότε 50 χρόνων. Παρόλο που ήταν φτωχικά ντυμένος και ατιμέλητος, η παρουσία του είχε κάτι το επιφανές και ένδοξο από την δύναμη της Θείας Χάριτος που πήγαζε μέσα από αυτόν,
ενώ μία λεπτή ευωδία ξεχυνόταν στο γύρο από αυτόν περιβάλλον. Το παρουσιαστικό του ήταν πολύ γλυκή, γαλήνευε στη θέα του και η πιο ταραγμένη ψυχή. Το πρόσωπό του, το οποίο αντανακλούσε τις ενλάμψεις της θεωμένης ψυχής του, ήταν επίσης γλυκύτατο. Αγγελική μορφή, άκρος σεβάσμια από τους κόπους της άσκησης, αυστηρή και συνάμα καλοσυνάτη και στα λόγια γλυκύτατος, πλήρης εν Θεού αγάπης. Ήταν πραγματική ευωδία του Αγίου Πνεύματος. Οι λόγοι του, σαν πνευματικές αστραπές, συγκλώνησαν την περιφλεγή από τον θεϊκό πόθο, καρδία του νεαρού τότε πατρός Σοφρονίου. Το ερημικό απόκοσμο περιβάλλον θύμιζε τόπους παλαιών Αγίων, μεγάλων μορφών της Εκκλησίας μας. Μέσα στην καρδιά του δέχτηκε την πληροφορία. Αυτός είναι που ζητάς. Αυτούν ακούεις. Ο μακάριος γέροντας Ιωσήφ, μη έχοντας τότε άλλους νέους υποτακτικούς να φροντίσουν, τους ετοίμασε το παραδοσιακό κέρασμα, το ρακί και το λοκούμι και άρχισε μέσα από την ευλογημένη ψυχή του να μιλάει πνευματικά, που για πρώτη φορά άκουσε από την έλευσή του στο Άγιο Όρος ο πατήρ Σοφρόνιος. Μεταξύ άλλων, ένα γεμάτο με πνευματικό βάθος παράδειγμα σαγίνευσε την ψυχή του. Τους είπε ότι ο μοναχός μοιάζει με έναν σε απόλυτη τιμότητα κυνηγό που είναι με το χέρι στη σκανδάλη και μόλις περάσει ο κακός λογισμός, όχι μόνο δεν τον αποδέχεται, αλλά με βαθιά ταπείνωση, προσευχή και αυτομεμψία τον εξαφανίζει και με την ίδια εγρήγορση και νύψη συλλαμβάνει κάθε νόημα στην υπακοή του Χριστού. Τους είπε και άλλα πνευματικά ο γέροντας την ώρα που τους κερνούσε. Αυτό συγκίνησε τον νέο, διότι όπου πήγαινε τα λόγια ήταν για εργόχειρα και υλικές πραγματικότητες. Επειδή ο πατήρ Σοφρόνιος γνώριζε να θερίζει, ο γέρο Νικόδημος τον έστελε σε διάφορες μονές. Εκεί ο πατήρ Σοφρόνιος ταλαιπωρήθηκε, διότι οι εργάτες δεν είχαν καθόλου φόβο Θεού και ο νέος, χωρίς ακόμα πνευματικό στήριγμα στο Άγιο Όρος, δυσκολεύτηκε πάρα πολύ. Μετά από αυτήν την τόσο μοναδική και αγιοπνευματική συνάντηση, την άλλη μέρα πήρε μαζί του και τον συμμοναστή του από το Σταυροβούνι, πατέρα Χρυσόστομο, και πήγε με δική του πρωτοβουλία, κρυφά από τον γέρο Νικόδημο, διότι αυτός ήθελε να τους κρατήσει κοντά του και συνάντησαν τον γέροντα Ιωσήφ. Του είπαν ότι θέλουν να μείνουν, να μονάσουν στην συνοδεία του. Αλλά ο γέροντας Ιωσήφ αρνήθηκε, λέγοντας «Παιδί μου, εμείς τώρα γεράσαμε. Δεν βλέπεις κιόλας ότι εδώ είναι τόσο απόκριμνα και δεν υπάρχει τόπος, αλλά και πόσο αυστηρά προγράμματα έχουμε». Η επιμονή του νεαρού τότε πατρός Σοφρονίου έπεισε τον Άγιο Γέροντα να του υποσχεθεί ότι πρώτα θα προσευχηθεί και να έρθει σε μια εβδομάδα να του δοθεί απάντηση. Σε μια εβδομάδα, κατά το συμφωνηθέν, παρά τα δάκρυα των συνασκητών του στην καλύβη της Θείας Αναλήψεως, οι οποίοι δεν ήθελαν να τον αποχωριστούν, ο νεαρός Σοφρόνιος ανέρχεται προς τον μακάριο γέροντα και εκείνος με ελαφρό μηδίαμα του είπε «Ναι παιδί μου, είναι θέλημα Θεού να μείνεις κοντά μας». Αργότερα έγινε γνωστό ποια αποκάλυψη δέχτηκε ο σεβαστός γέροντας, ώστε να πιστεί να δεχτεί τον νεαρό Σοφρόνιο ως πρώτο υποτακτικό του. Είδε ένα πουλάκι να πετά και να κάθεται στον ώμο του πατρός Σοφρονίου. Καθώς ο γέροντας το κοιτούσε παραξενεμένος, το πουλάκι αυτό άνοιξε το στόμα του και αντί να κελαϊδήσει, όπως κάνουν όλα τα πουλάκια, άρχισε να θεολογεί. Με αυτόν τον τρόπο, πληροφόρησε η χάρις του Θεού τον γέροντα Ιωσήφ ησυχαστή ότι ο νεαρός Σοφρόνιος θα ορίμαζε πνευματικά κάτω από τη δική του καθοδήγηση. Θα γινόταν σκεύος της χάριτος του Θεού και θα λάμβανε το χάρισμα της θεολογίας. Αυτό και έγινε. Όσοι γνώρισαν τον γέροντα ή μελέτησαν τα συγγράμματά του, διαπιστώνουν σε αυτά τις απόρριες της θεοπνεύστου θεολογίας που προέρχεται από καρδία η οποία δέχθηκε τις ελάμψεις του Αγίου Πνεύματος. Ο γέροντας Ιωσήφ είπε στο γέροντα Αρσένιο «Αρσένιε,
«Φαίνεται αυτό το καλοκαίρι που θα έρθει θα προκόψει» και εξήγησε στον αγαθό συνασκητή του την όραση. Τον πατέρα Χρυσόστομο συμβούλεψε ο γέροντας Ιωσήφ να υποταχθεί στον γέροντα Στάχη στα ερημικά κατουνάκια για να βοηθήσει το γεροντάκι επειδή γνώριζε εργόχειρο, ήταν ράφτης. Πράγματι ο πατήρ Χρυσόστομος έκανε υπακοή και αργότερα έλεγε «Κι εγώ είμαι του γέροντος Ιωσήφ, διότι εγώ πήγα στο γέροντα μου Στάχη λόγω του γέροντος Ιωσήφ. Με έστειλε στο γέρο Στάχη επειδή ήξερα αργόχειρο». Ο γέροντάς μας αργότερα έγραφε από την πλευρά του για την αρχική άρνηση του γέροντος Ιωσήφ να τον δεχτεί ως υποτακτικό. Η αγάπη της ήσυχης και αμέριμνης ζωής και οι καρποί του πνεύματος που γεννιούνται από αυτήν παρέσερναν πολλές φορές τους πατέρες μας στο να ξεχνούν κατά καιρούς τον νόμο της αλληλεγγύης και αγάπης για να μην στερηθούν την προς το Θεό ποθητή του στροφή μόνη προς μόνο Αυτόν. Την πνευματική αυτή γλώσσα γνωρίζουν μόνο όσοι έχουν προσωπική και πρακτική πείρα και καταλαβαίνουν τους ζηλωτές της αγωνιστικής ζωής. Αυτός ήταν ο λόγος που με αποκρίθηκαν αρνητικά οι γέροντες όταν τους παρακάλεσα να με κρατήσουν κοντά τους για να μονάσω μαζί τους. «Ούτε ο τόπος παιδί μου επιτρέπει», του είχαν πει, «και ούτε τα προγράμματά μας χωρούν και άλλους εδώ». Δεν έχασα όμως το θάρρος μου και επανέλαβα οικετευτικότερα την παράκλησή μου, ώσπου απέσπασα την υπόσχεση ότι θα προσευχηθούν και θα κάνουν ό,τι φωτίσει ο Θεός. Όταν την επομένη ημέρα, μετά από εναγώνη αναμονή, άκουσα τη συγκατάθεση του γέροντος ότι με δέχεται, άνοιγε για την ευτέλειά μου η νέα σελίδα της ταπεινής μου ζωής. Μόνο από τότε δεν είχα αμφιβολίες ή απορίες, αλλά με όλο το πλήρωμα της πληροφορίας και πίστεως, βρήκα αυτό που νοσταλγούσα και προγραμμάτιζα, αυτό που ήταν το μακρινό μου όνειρο. Η χαρά του πατρός Σοφρονίου όμως ήταν μεγάλη και για έναν άλλο σημαντικότατο επίσης λόγο, όπως ο ίδιος ανέφερε. Η προκοπή στην πνευματική ζωή εξαρτάται απόλυτα από την πνευματική καθοδήγηση πεπειραμένου γέροντος. Δεν ξέρω αν ήμουν υπερβολικός σε αυτό το συμπέρασμα, αλλά με είχε κυριεύσει τόσο πολύ αυτή η πεποίθηση που μου ήταν τελείως αδύνατο να την αντικαταστήσω με οποιαδήποτε άλλη θεωρία ή ελλιπή μοναστική ζωή. Γι' αυτό και είπα ότι άνοιγε η νέα σελίδα της ζωής μου. Ο μακάριος γέροντας Ιωσήφ είχε ακολουθήσει τον δυσκολότερο τρόπο μοναχικής ζωής, την απόλυτη ησυχία και αμεριμνία. Η ζωή του είναι ήδη γνωστή από το εκδεδομένο βίο του. Ήταν από τις μεγάλες ασκητικές μορφές του Αγίου Όρους. Γι' αυτόν ο σεβαστός γέροντας Εμιλιανός Σιμωνοπετρίτης είχε πει «Εάν ο Άθωνας παρουσίαζε κάθε 200 χρόνια μια τέτοια μορφή, θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι επιτελεί τον σκοπό της υπάρξεώς του με τον καλύτερο τρόπο».

0: αγιασμένες μορφές. Μια εκπομπή η οποία πραγματεύεται τη ζωή και τη διδασκαλία συγχρόνων Αγίων της Εκκλησίας μας. Γέροντας Ιωσήφ ο Βατοπεδινός, ο γέροντας των δακρύων και της προσευχής. Διαβάζει η δημοσιογράφος Όλγα Κοκκίνου.
1: Θα ακούσουμε την ακολουθία του μεσονεκτικού.
2: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν.
4: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, Αγία Τριάς ο Θεός δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
3: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον και άφεση ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των κτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρν ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκείσαι με ημίτρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια νιγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίαση και φροσύνη να αγαλιάσονται ως τέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε απ' εμού. Απόδοσ' μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηρίξόν με. Διδάξω ανώμους ασοδούς σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλεις ασθησίαν, έδωκα αν λοκαυτώματα ού και δοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστηριόν σου μόσχους.
5: Μακάρι άμα μηνοδόη πορευόμενη εν ώμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντας τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτόν. Ούγαροι εργαζόμενοι την ανομήν εν τεσοδής αυτού επορεύθησαν, σύ εν ετήλωτας εντολά σου του φυλάξασες πόδρα. Όφελον κατευθυνθείς εν εωδή μου του φυλάξασε τα δικαιώματά σου. Τότε ομοί εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας τες εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύ τη καρδία εν το μαθηκαίνε με τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω, μη με εγκαταλείψει ω πόδρα. Εν τίνη κατορθώσει νεότερο στην οδόν αυτού, εν το φυλάσσεσαι του λόγου σου. εν όλη καρδία μου εξεσίτησά σε μία πόσημα από των εντολών σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου πως σαν μία μάρτωση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίμα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ως επιπαντή πλούτο. Εν τες εντολές σου αδολεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν τη δικαιώμασή σου μελετήσω κοπηλήσω με τον λόγον σου. Ανταπόδω στο δούλο σου, ζήσον με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ η μη εν τη γη μη αποκρύψει απαιμού τα εντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου το επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησες υπερηφάνης επικατάρατη οι εκλείνοντες από των εντολών σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένος είναι ότι τα μαρτύρια σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατ' εμού κατελάλουν ο δε δούλος σου ειδωλές και τη δικαιωμασή σου. Και γάρ τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα σοδούς μου εξήγηλα και επίκουσάς μου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων συνέτησον με και αδολεσχίσω εν της αμασίης σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από κηδείας βεβαίωσον με εν της λόγης σου. Οδόν αδικίας απόστησον απ' εμού και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθείας ηρετισάμιν και τα κρίματά σου ούκα πελαθώμη. Εκολύθιν της μαρτυρίης σου Κύριε μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολών σου έδρα μόνο όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με Κύριε την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησόν με και εξερευνήσω τον νόμον σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησόν με την τρύπα των εντολών σου ότι αυτήν ηθέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύρια σου και εμείς πλέον εξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα, εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιον σου στον φόβον σου. Περίελε των οντισμών μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθεπε με το έλεό σου Κύριε το σωτήριόν σου κατά των λόγων σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζουση μη λόγων ότι ήλπισα επί της λόγης σου. Και μη περιέλυσε του στόματός μου λόγων αληθείας εως πόδρα ότι επί της κρίμασής σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμον σου διαπαντός εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και επορευόμην εν πλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν τις μαρτυρίες σου εναντίον βασιλέων και ούκ ισχυνόμην. Και εμελέτωνε τις εντολές σου ασυγάπησα σπόδρα. Και ήρα τα σχήρα μου προς τα σεντολά σου ασυγάπησα και ειδωλέσουνε τη δικαιώμασή σου. Μνήστητη το λόγον σου το δούλο σου ανεπιλπισάς με. Αύτη με παρεκάλεσαν την ταπεινώσουν μου ότι το λόγιον σου εζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουν έως πόδρα, από δε του νόμου σου εξέκλεινα. Εμνήστην το κρυμάτων σου απένος Κύριε και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχε με από αμαρτωλών των εγκαταλειμπανώντων των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικίας μου. Εμνήστην ανοιχτή του ονοματό σου Κύριε και εφύλαξα των νόμων σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, Κύριε, είπα του φυλάξες τον νόμον σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου ελέησόν με κατά το λόγιον σου. Διελογισάμιν τα σοδού σου και επέστρεφον τους πόδας μου εις τα μαρτύριά σου. Ιτιμάστην και ο καταράκτην του φυλάξασε τα συντολά σου. Σκηνή αμαρτωλών περιεπλάκησάν και τα του νόμου σου κοπελαθώμην. Μεσονύκτιον εξεγυρώμην του εξομολογίστε σε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ ημί πάντα των φοβουμένων σου και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Του ελέου σου, Κύριε, πλήρησε και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Χριστότητα επίησας μετά του δούλου σου, Κύριε, κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώση δίδαξόν με ότι το συντολέ σου επίστευσα. Πρώτου με ταπεινωθήν εγώ επλημέλησα, δια τούτο το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστός εσύ, Κύριε, και εν τη Χριστότητή σου δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθε επ' εμέ αδικία επερηφάνων εγώ δεν όλη καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών εγώ δε των νόμων σου εμελέτησα. Αγαθόν μη ότι ταπεινωσάς με όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μη ο νόμος του στόματός σου υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
6: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
5: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Εχείρευσου επί σαν με και έπλασάν με, συνέτησόν με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Υφοβούμενοι σε όψονται με και εφρανθίσονται ό,τι στους λόγους σου επίλπισα. Έγνων Κύριε ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπεινωσάς με. Γεννηθεί το δίτο έλεος σου του παρακαλέσαι με κατά το λόγιον σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν μη εκτιρμή σου και ζήσω με ό,τι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθήτω σαν υπερήφανοι ό,τι αδίκω συνόμησαν εις εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τες εντολές σου. Επιστρέψα το σαν με υφοβούμενοι σε και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμος εν της δικαιώμασής σου πως αμή εσχυνθών. Εκλείπη εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι εγεννήθην ως ασκός εν πάχνη τα δικαιώματά σου ούκα πελαθώμην. Πόσα εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις μία εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διεγείσαν δόμοι παράνομοι αδολεσία αλούκος ο νόμος σου, Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, αντίκως καταδίωξαν με, βοήθησόν με. Παραβραχή συνετελεσάν μεν τη γη, εγώ δε ουκ εγκατέλειποντας εντολά σου. Κατά το έλεος σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα, Κύριε, ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου, εθεμελίωσε στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σήματα δούλασά. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμηνε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα μη επιλάθω με των δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτή σε ζησάς με. Σώσι μη εγώ, σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα αναματολή του, απολέσε με τα μαρτύρια σου συνήκα. Πάση συντελείαση τον πέρας, πλατεία η εντολή σου σπόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμον σου, Κύριε, όλην την ημέραν μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς με σώφησάς με την εντολήν σου, ότι εις τον αιώνα εμί εστίν. Υπέρ πάντας τους δάσκοντάς με συνήκα, ότι τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα, ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδού πονηράς εκόλλησα τους πόδας μου, όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου εξέκλεινα, ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως λυκαία το λαριγγί μου τα λόγια σου, υπερμέλη το στοματί μου. Από των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμείς σα πάσαν οδόν αδικίας. Λίγνος της ποσή μου ο νόμος σου και πώς θες τρίβεις μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξασε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως πόδρα, Κύριε, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα ακούσια του στόματός μου ευδόκισον δί, Κύριε, και τα κρίματά σου διδαξών με. Η ψυχή μου εν τες χέρσι σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδαμη και εκ των εντολών σου καπλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύρια σου εις τον αιώνα ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου, του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμους σε μίσσα, τον δενόμων σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορ μου εισή, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνατε από μου πονηρευόμενοι και εξερευνήσοντας εντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιον σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησον μη και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασής σου διαπαντός. Εξουδένω σας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον τον θύμιμα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντας τους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εποβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη μη παραδώς με τις αδικούσιμε. Έκδεξε τον δούνο σου εις αγαθών, μη συκοφαντισά το σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποίησον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου διδαξών με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησον με και γνώσω με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποίησε το Κυρίο διασκέδασαν τον νόμον σου. Δια τούτο ηγάπησα τα σεντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα τα σεντολά σου κατορθούμην, πάσαν οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγον σου φωτιεί και συνετιείν υπείους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα, ότι τα σεντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
6: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
5: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνουν κατά το λόγιο σου και μη κατακυριεψάτω μου πάσα νομία. Λίδρωσέ με από σκοπαντίας ανθρώπων και επιλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπόν σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου επί ούκα φύλαξα των νόμων σου. Δίκαιο η Κύριε και ευθύ εκρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και αλήθειαν σπόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλο σου ότι επελάθονταν των λόγων σου οι εχθροί μου. Πεπειρωμένον το λόγιο σου σπόδρα και ο δούλο σου ηγάπησαν αυτόν. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος στα δικαιώματά σου κοπελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη έβρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου στον αιώνα, συνέτησόν με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξάσι, σώσον με και φυλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφτασα εν αωρία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφτασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τις φωνής μου άκουσον Κύριε κατά το έλεος σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσήγησαν οι καταδιώκοντες με ανομία από δε του νόμου σου μακρύντησαν. Εγγύησαι εσύ Κύριε και πάσε οδύ σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπεινωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθώμη. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου που ξεζήτησαν. Η εκτιρμή σου πολύ, Κύριε, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θλίποντες με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου κοφυλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα, Κύριε, εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες καταδίωξαν με δωρεάν και από το λόγον σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκυλά πολλά. Αδικία ανεμίσσα και ευδελιξάμην των δαινόμων σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας συνεσάς επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολίτης αγαπώσει των νόμων σου και ουκέστην αυτή σκάνδαλων. Προσεδόκον το σωτηριόν σου, Κύριε, και τα σεντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σπόδρα. Εφύλαξα τα σεντολά σου και τα μαρτύριά σου, τι πάση οδή μου ενώπιον σου, Κύριε. Εγγυσά το εδέησή μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου ρίσε με. Εξερεύξεν το δαχείλι μου ύμνον όταν διδάξει με τα δικαιώματά σου. Φθέγξε το η γλώσσα μου τα λόγια σου, ότι πα εντολέ σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρι του σώσε με, ότι τα σεντολά σου ηρετισάμι. Επεπόθησα το σωτήριον σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσαι και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόπατον απολωλός, ζήτησον τον δούλον σου, ότι τα σεντολά σου καπελαθώμη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
3: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάνων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ού ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και εναθρωπίσαντα, σταυρωθέντατε υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας σου και σε τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγης ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα, βλέπε ουν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεθείς, ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς, αλλά να άνυψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός έτσι το τόκο ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον ανάψα λαμπάδα σου, εν ελέω φεδρίνουσα, ού γαρίδας πότε προσέ επελεύστε η φωνή λέγουσα, ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπε ουν ψυχή μου μην εισάξεις και μην εισέξω θεν κρούσα ως επέντε παρθένη, αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελέω ποιονή, και εδώ εισι τον νυμφώνα των θείων της δόξης αυτού. Και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το τη σωτηρία σου χείρωμα Θεοτό και Παρθένα ηκετεύομεν, τάσον εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλείς ημάχησον, τον κόσμον σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης του κόσμου πρέσβε ότι εσύ Θεοτό και ελπίς ημών. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν διε της επαγγελίας των μελών αγαθών, αυτός Κύριε πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συνδεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς ας εντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι σου Αγγέλη, συνά την παρεμβολή αυτών, φρουρούμενοι και οδηγούμενοι, καταντήσομενοι στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτουσου δόξης, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
2: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και λέησε ημάς.
4: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Υιέ μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και είσαι πίστα σε κρίμαση σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός το δυνάμεων και πάση σαρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίεστε και νεφρούς ο ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άνερχον και αίδιον φως, παρό ου και έστι παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα. Αυτός αθάνεται, βασιλεύ, πρόσεξε τα συγκεσία σημών, άσκαρα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθυρι το σώνει τυρμών θαρούντες, εκερπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εγνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν. Και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμού σακός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος, και δρόησι μην εν αγρύπνων καρδία και νυφούσι διανία, πάσαν του παρόντος βίου την νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσίαν της λαμπράς και επιφανούς ημέρας, του μονογενούς σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ενή μεταδόξης επί γης κριτήσων απάντων ελεύσετε, κάστο αποδούνε κατά τα έργα αυτού, οι να μη αναπεπτοκότες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διεγυγερμένοι εν τη

0: αριθμός των παρασχόντα ημίν των ύπνων εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών και άνεσιν των κόπων εις πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε Συ ότι ούσιν από όλες σας ημάς τες ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κειμένου σου ημάς ήγηρας, ισοδοξολογήσε το κράτος σου, διότι σου οπούμεν την ανήκα στον σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διανοίας οφθαλμούς και τον νουν ημών του βαρέως ύπνου της ραθυμίας ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δυνηθόμενα περισπάστος άδυνται και ψάλιν, και εξομολογήσεσαι το εν πάση και υπό πάνω δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο πατρίσιν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε τον Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια θενήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δώεις εις άλλον τον πόδα σου, μη δεν εις τάξει οφυλάσσον σε. Ιδούν εις τάξου δε πνώσει οφυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επιχείρα δεξιάν σου. Ημέρα ο ήλιος ου συγκάψησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε παντός κακού, φυλάξει την ψυχήν σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδόν σου και την εξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται των Κύριων πάντες η δούλη Κυρίου, η εστώτες εν οικοκυρίου εν αυλέσει κου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρατε τα σχήρα ημών εις τα Άγια και ευλογείται των Κύριων. Ευλογήσεσαι Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, οι λάστηριτες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησοντας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεστε τας ασθενίες ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, επελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Μνήσθητη Κύριος αγαθός των δούλων σου και όσα εν βίω ήματον συγχώρησον, ουδείς γαράν αμάρτητος ημισίω δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση, ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν από νέμων μόνη δημιουργέ, ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγα την ελπίδα ανέθεντο το ποιητή και πλάση και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν θα ουκ έσυ πόνο σου λείπου στεναμός αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζομεν σε πάσε γενναιέ Θεοτό και Παρθένε, εσύ γάρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε, μακάριες μεν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυκτός πρεσβεύεις υπερημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τεσές ηκεσίες κατίνονται, διό ανυμνούντες βόμενς η χέρι και χαριτωμένοι ο Κύριος μετασού. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μνήσθητη Κύριε των επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των εν ευσεβία και πίστη τελειωθέντων και συγχώρησον αυτής πάν πλημέλημα εκούσιόντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωρής, εν τόπις αναψύξεως ένθα πέτρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός όπου η Επισκοπή του Προσώπου σε φρένει πάντα στους απαιώνας Αγίου Σου, χάρισε αυτής και ημίν την Βασιλείαν Σου και την μέθεξην των αφράστων και αιωνίων Σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωή στην απόλαυσιν. Σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων Σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάρχο Σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό Σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Υπερένδοξα, υπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν, το Υιό Σου και Θεό ημών,

0: και αίτησε να σώσει δια σου τα ψυχάς ημών.
1: Η ελπίς μου, Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός και έπι μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξεση.
0: Την πάσαν ελπίδα μου Ιησέ ανατίθιμη, Μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
2: Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
3: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
3: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ ελαιού ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δουλών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών, της Αγίας Μονής Ταύτης μετά τον οικείων αυτού.
3: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
2: Ετι δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτήν την Αγία Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν, από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένην, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής, και λέησε ημάς.
3: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
2: Εν τη δεόμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών, φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών, και λέησε ημάς.
3: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
2: Επάκουσον ημών ο Θεός, ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν, και ήλαιος, ήλαιος, γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς.
3: Αμήν.
2: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν.
2: Δόξα σοι ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναγράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του τιμίου ενδόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών, των Ενάσκης Λαμψάντων, των Αγίων ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Εναγίης Πατέρων ημών, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Αθανασίτου Αθωνίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός, ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
3: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
3: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των απολυφθένων πατέρων και αδελφών ημών.
3: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημίν.
3: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
3: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών.
3: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
3: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων.
3: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων.
3: Κύριε ελέησον.
2: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
3: Κύριε ελέησον.
2: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς.
3: Αιωνία η μνήμη αυτών.
2: Ορθοδόξους αρχιερείς.
3: Αιωνία η μνήμη αυτών.
2: Τους κτήτορας και ανακοινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης.
3: Αιωνία η μνήμη αυτών.
2: Τους γονείς ημών και διδασκάλους.
3: Αιωνία η μνήμη αυτών.
2: Τους πνευματικούς παρφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
3: Αιωνία η μνήμη αυτών.
2: Είπομεν και υπερε αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
4: Ακούσαμε την ακολουθία του μεσονεκτικού.

Ευχαριστούμεν Σοι Κύριε ο Θεός των σωτηρίων ημών, ότι πάντα ποιείς εις ευεργεσίαν της ζωής ημών, είναι αδιαπαντός προσέ αποβλέπομεν τον σωτήρα και ευεργέτην των ημετέρων ψυχών, ότι διανέπαυσας ημάς εν το παρελθόντι της νυκτός μέτρο και εξήγηρας ημάς εκ των κοιτών ημών και έστησας εις προσκύνησιν του τιμίου ονόματός σου. Διό δεόμεθά σου, Κύριε, δώσι μην χάριν και δύναμην, ή να καταξιωθόμεν ψάλινση συνετός και προσεύχεστε αδιαλείπτος, εν φόβο και τρόμο την εαυτόν σωτηρίαν κατεργαζόμενη δια της αντιλήψεως του Χριστού σου. Μνήστητη, Κύριε, και τον ενικτή προσεύοντον, επάκουσον αυτόν και λέησον, και σύντριψον υπό τους πόδας αυτών τους αοράτους και πολεμίους εχθρούς. Σίγαρι ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, και σύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Αγαπητοί μας ακροατές, συνδέομαστε αμέσως τώρα με τον Ιερό Ναό Αγίας Θεοδόρας Πολιούχου Άρτης, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία.

Να είστε Κύριε σώσον με Θεός μου, της επάταξης πάσου θρονοντάς Ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας, του Κυρίου Ισωτηρία και επί των λαών σου ευλογία σου, εγώ εκοιμήθην και ύπνουσα, εξηγέρθη ο Κύριος λείψατέ μου, Κύριε, μη το θυμώσαι λέξη με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με, ό,τι τα πέσουν πάει σαν μη και επιστρίξε πε με την χείρα σου, ούκ έστειν εις αρκή μου προσώπου σου οργή σου, ούκ έστειν ειρήνη στους θέσεις μου προσώπου των αμαρτιών μου, ότι ανομία μου υπερήνη κεφαλή μου, σύ φορτίον παρή, ευαρύνησαν επ' εμέ. Προσώζησαν και εισάπησαν εμολοπές μου προσώπου της ευρωσύνης μου. Εταλαιπώρθη κατεκάμψη νέους τέλους, όλη την ημέρα σκεθροπάζουν επορευόμοι. Ότι εψώμεν πλήσαν παιγμάτων και ουκ έστειν εις αρκή μου. Εκακόθυν και ταπεινώθυν ως φόδρα, οριόμενα από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα επιθυμία μου και ο στεναγμός μου προς ουκ απεκρύβει. Η καρδία μου ταράχθη κατέρυπε με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό που και έστειμε τη μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίνοι μου εξαναντίας μου ήγησαν και έστησαν και εγκιστά με από μακρόθεν έστησαν και ξεβιάζω το ζητούδι στη ψυχή μου και οι ζητούδες και κάμε λάλλες αρματεώτες και δουλειώτες όλη την ημέρα εμελέτησαν. Εγώ δυσικό φως σου και οίκον και οσί άλλος σου κανήγον το στόμα αυτού και γενόμενος οι άνθρωπος σου κακούν και ούκ έχουν το στόμα του αυτοελεγμούς. Ότι επί σοι, Κύριε, ήλπισα, εσύ εις ακούσει, Κύριε ο Θεός μου, ότι είπον, μήποτε επιχαρώσει με εχθροί μου και το σελευθύν επόδους με πεμέ, με καλωριμόνησαν, ότι εγώ εις μάσχες έτοιμος και αληθωμένο ποιόν με στήδη απαντός, ότι ένα μία μου αγώνα και λόγω και με ρημνήσω επέ της αμαρτίας μου. Η δε εχθροί μου ζώσει κρατεύονται πέρα με και επληθύν σαν μισούδες με αδίκως, εν το ποδός μου και κάτι αγαθών διαβαλών μου επί κατεδίου κον αγαθοσύνην, μία εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μία αποστής επέ μου. Πρόσχεση τη βοήθειά μου, Κύριε Σωτηρίες μου. Μία καταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μία αποστής επ' εμού. Πρόσχεση τη βοήθειά μου, Κύριε Σωτηρίες μου. Ο Θεός μου, προς εορθρίζω. Εδίψε σε ψυχή μου, πως απλώς εις άρξη μου. Εν γερή μου και αβάτω και ανίδρω. Ούτως εν το Αγίω εύθυσή του, δίνει τη δύναμή σου και τη δόξα σου. Ότι κρίσουν το ελαιό σου, περζοάς, εχείλ με πενέσου σύστα. Ούτως ευλογήσουν τη ζωή μου και το όνομα σου αρώτας χείρας μου. Ως εξτέτως και πέδω πληστή η ψυχή μου και χίλια γαλλιάσουν έστω στο στόμα μου. Μνημονευόσο ψρομνίσμα της όρθωσα μελέτων εισέ, ότι γεννήθης βοηθός μου και τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου εμού, δεν τη λάβω το δεξιά σου. Αυτή η δέη σημάτην εζήθεται η ψυχή μου, εισελεύσονται εις τα εκατόντα της γης, παραδοθήσονται εις χείρες ομφέας, μερίδες αλλοπεκονέσονται. Δε βασιλεύσα φρανθίστε επί το Θεό, επενθύστε πάσον είναι αυτό, ό,τι ενεφράγει στόμα λένε τον άδικα. Εν τη ώρα σε μελέτων είσαι, ό,τι γεννήθης βοηθός μου και τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δεν τελάβω το δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νίκαι αή και σε αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νίκαια και ως αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεός, σωτηρίας μου ημέρασε και έκραξα και νυχτή εναντίον σου, ήξερε τον όποιόν σου προσευχή μου, κλείνω το ούσου στη δέησή μου, ότι πλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειγησε. Προσθελογής μου καταβενόντων εις λάκων, εγεννήθινος ή άνθρωπος αβοήθητος, ενεκρής ελεύθερος. Οσί τραυματίε, καθέδρος εν τάφο, ο νου κυμνήσεις έτη και αυτοί γλυσχυρός απόστησαν. Έθετο με λάχο κατωτάτων, σκοτεινή και σκιά θανάτου. Επ' εμέ επιστρίχθη ο θυμός σου και πας μου τρυμού σε επίγαγες επ' εμέ. Εμάκρας δωστού μου επ' εμού, έθετο με βδέλημα εαυτής. Παρεδόθεν και ούξε πορευόμην, η οφθαλμή μου εις στένες ερωτοχίας. Εκέκραξα προς Ε, Κύριε, όλη την ημέραν, διεπέτασα προς Ε, τας χείρας μου. Μη της νεκρής ποιείς θαυμάσια ή ιατροί, ανασύζω και συμμολογήσω τέση. Μη διοικήσετε της εν το τάφο το ελαιό σου και την αλήθειά σου την απολία. Μη γνωστήσετε το σκότα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γε πληρισμένη. Κι εγώ προς Ε, Κύριε, εκέκραξα και το πρωί προς ευχήν προφθάσισε. Είναι τι, Κύριε, από αυτή την ψυχή μου, αποστρέψω προς τον πόνο σου επ' εμού, πτωχός, είμαι εγώ και λυκό ψυχνότητός μου, υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην, επ' με διήλθουν οι οργές σου, οι φοβερισμοί σου εξεταραξάν με, εκύκλωσα μου σίδερ, όλη την ημέρα περιέσκον με άμα, εμάκρυσε επ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας,
Κύριε ο Θεός, σωτηρίας μου, μέρασα και έκραξα και ενεκτή εναντίον σου. Είσαι αληθέ των οποίων σου προσευχή μου, κλείνω το ούσο στη δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου, το όρμα του Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη πλανθάνω, πάστα αποδώσει αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάστα ανομία σου, τον ιόμενο πάστα στην νόσο σου. Το λυτρό με θωρά στην ζωή σου, του αφάνοντα εν λέει και εκτιμή. Τον υπλόγο την αγαθή επιθυμία σου, να κινηστήσει το αιτιονιότη σου. Ποιόν ελεημοσύνα σου, Κύριο, και κλίμα πάστα δικουμένη. Εγνώρισε του αυτού του Μωυσή τη Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Εκτήρμον και λεήμον ο Κύριο, μακρόθυμο και πολυέλεο. Ουκ ει τέλο οργιστή ετέ ουδέ ει τον αιώνα μηνύ. Ουκ κατά σανομία Σιμών επίηση εν ημίν. Ουδέ κατά σαμαρτία Σιμών ανταπέδου και εν ημίν. Ότι κατ' το ύψωνα νου από τη γη εκρατέωσε Κύριο το έλεο αυτού. Εψωμένο αυτών, καθώ να πέφτουν το λέω ποδισμών. Εμάκρυνε φημών τα σανομία Σιμών. Καθώ εκτήρη πατήριου, ο κτήρισε Κύριο του φοβημένου αυτών. Ότι αυτό έγνω το πλάσμα ημών μνήστε τυχού σα μεν. Άνθρωπο η χώρα σε ημέρα αυτού, οι άνθρωποι του αγρού του εξανθίσει. Ότι πρέπει να διήλθεν αυτό και ούκ υπάρξει και ούκ επιγνώσεται έτη των τόπων αυτού. Το δέλο του κυρίου Πουτεώνου και ω του αιώνου αποφημένου αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επιήσιον τη φυλάσσουν αθήκη αυτού και μέσα των λόγων αυτού του ποιήσε αυτά. Κύριε σου του ουρανού, ετοίμο στο θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατή ισχύ ποιούνται στο λόγον αυτού, του ακούστε τη φωνή στο λόγον αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργεί αυτού οι ποιούνται στο θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν πάντη τόπις ποτείες αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Εν πάντη τόπις ποτείες αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εις άκουσες προσευχής μου ενός δέσιμα τη αληθεία σου, εις άκουσο με τη δικαιοσύνη σου και μη εις έλθεις κρίσιν μετά το δούλωστο, ότι ούδη και το στενόπιόν σου πάζον, ότι κατεδίωξαν εχθρός η ψυχή μου, εταπείνουσε εις γη τη ζωή μου, εκάθισε με σκοτεινή σου κρούς αιώνος και εκειδίνσε πέμε το πνεύμα μου, εν μία ταράχθη καρδία μου, εμνήσει την ημερών αρχαίων να μελέτησαν πάση της έργη σου, εν ποιήμασον χειρός να μελέτων, διεπέτασα προς ετασχύρες με ψυχή μου ως γέννη δρόση. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπτο το πνεύμα μου. Μη αποστρέψω προς τον πόσα πεμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσες της λάκων. Ακουστόν ποιήσω με το πρωί το ελαιό σου, ότι επισήλπισα. Γνώρισον μου, Κύριε, οδόνη πορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε τον εχθρό μου, Κύριε, προς εκατέφυγον. Δίδαξον μου το ποιήν το θέλημά σου, ότι είσαι ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσε με γη ευθεία. Εν και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκθλίβησε η ψυχή μου και εν το λες εξωθρέψει εχθρούς μου και πολλοί πάντως θλίβοντας η ψυχή μου ότι εγώ δούλος είμαι. Εισάκουσον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίση μετά το δούλος σου. Εισάκουσον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίση μετά το δούλος σου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσε με γη ευθεία. Δόξα

0: Υπέρ της άνθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου Δεϊθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου Δεϊθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστευσης ευλαβίας και φόβου Θεού, εις Υιόν τον εναυτό του Κυρίου Δεϊθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Καλλινίκου του Τιμίου Πρεσβυτερίου, της εν Χριστώ διακονίας και παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου Δεϊθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβώς ημών έθνος πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσα και αέρα φιλοχρήστων ημών στρατού του Κυρίου Δεϊθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της πόλεως τάφτης πάσης πόλεως και χώρας και των πίστη οικούντων αυτής του Κυρίου Δεϊθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου Δεϊθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ πλεόν των αντιπορούν των νοσού μεγαμνώτων, εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου Δεϊθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ριστίνε ημάς από πάσης θλίψης, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου Δεϊθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβού σώσον, ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξω Δεσποινής ημών Θεοτόκου.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσατε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι πρέπει στη πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.

0: Κήρυξας, όθεν ομολογίας, διαπρέψας αγώσιν, όφθης Θεσσαλονίκης, Υιος Υφημενάρχης, Διός Εοδεσπότης των όλων εδόξασε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Σοφίας Χάριτη, Πάτερ Κοσμούμενος, σάλπινξ Θεόθων κοσόθης του Πνεύματος, και αρετών η φυγή της Νικόδημε Θεϊκόνε, πάσιν γαρ παρέθηκας, σωτηρίαν διδάγματα, βίου καθαρότητος διεκφαίνων την έλαμψη.

0: αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς, ο Θεός της ηχάρητη,
1: Κύριε ελέησον,
0: της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν τόξου Δεσποινής ημών Θεοτόκου,
1: υπεραγία Θεοτόκε όσων ημάς,
0: και αϊπαρθένου Μαρίας με τα πάντων Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους, και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι στον το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κρητού καθεζωμένου και αγγέλων εστώτων σαρπίγκος ηχούσης και πλογός και ομένης τυπή.

0: και τρέμω την απόφαση. Λοιπόν, σπουδή επίστρεψον, η κρίση σας συγχωρητός.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Κύριν και Αΐ και σε αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Ή το άνθος το Θείον ρίζα βλαστήσασα, κυβότο και λιχνίε και σταύνε πάνθησε, Αγία Τράπεζα Χριστόν, τον άρτον ζωής φέρουσα, ως Υιόν σου και Θεόν εκδυσόπισον.

Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου, την φωνήν του Κυρίου του Αρχιποιημένος. Ακουσόμεθα πάντες οι αμαρτήσαντες, δήμας γαρε πηγής αρκή επέφανεν, εις μετάνοιαν καλόν τους κατεμέ αμαρτουλούς θαρσείτε και μη θροείστε. Μικρός γαρ...

0: πνεύματο της συλλήψεως και ο άγνωστος τρόπος ο της κύσεως. Εν σοι εγνωστοί αλήθως ο αϋπάρθενε κατεβλήτη μου το νου και έξιστα των λογισμών η δόξα σου Θεοτόκε της πάσιν επιπλωμένη προς σωτηρίαν των ψυχών ημών.
1: Ελέησόν με ο Θεός και το μεγαλαιός και το πλήθος κρυμμών σου εξάλληψε το νόμιμά μου, επιπλέον πλήνω με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με, ότι την ομοίω μου κογινώσκω και αμαρτίμαι ενώπιόν με στη ίδια παντός, σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρό ενώπιόν σε ποιήσα, όπως άνθρωποι και τις λόγοι σου, και νικήσω κρίνες θέσαι, ιδού γάρα νομίες συνελήφθην, και να μαρτίες εκείσες έμε η μήτρη μου, ιδού γάρα αλήθειαν ηγάπησα στα άδειλα, και τα κρύβε της οφείας του δελωσάς με, ραντίες με ισόπου και καθαριστήσουμε, πλυνείς με και υπερχιών, αλευκανθήσουμε, ακουτείς με αγαλίαση και φροσύνην, αγαλιάσοντας το έταπινωμένα απόσπασμα το πρόσωπό σου των μαρτιών μου και πάσα νομίας μου εξάλληψον, καρδίαν καθαράν κτίσον εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον της εγκάτης μου. Μία απορρίψη προσώπους και το πνεύμα στο Άγιο, μία αντανέλυση απ' εμού, απόδοση με την αγαλία στην σωτηρίου σου και πνεύμα την γεμονικό στηριξών με, διδάξω νόμους της οδού σου και σε βίσαι πισέ, επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγκαλιάσε τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου κυλαδεσύνη σου, ότι θέλεις θυσία να δοκάν, όλο καυτώματα ούτε και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα, στετριμμένο καρδία, στετριμμένη και ταπεινωμένη ο Θεός σου έχει ξεδανώσει. Αγάθρον, Κύριε, τη ευδοκία σου τη Σιών και οικοδομηθεί το τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης, αναφοράν και όλο καυτώματα, τότε ένισο τη θεστηριό σου Μόσχους.
0: Γιν ευθύν ουκ έλαμψεν οκεί δεν ήλιος ποτέ άβησον ειν ουχε ώρα και γυρνήν το κήτος ουρανού. Ισραήλ διόδευσε ένα βρόχος Κύριε και εισήγαγες αυτόν εις όρος αγιάσματός σου. Άδοντα ψάλλοντα επινίκιον οδύν. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι. Ηλασμόν μη δόρισε το πεπραγμένο σωτήρ και άνεσμη. Πρωτού έλθεν απερθύν κάθαρον πουλήσει. Σι παιδόνος Κύριε ο καθαρίσας λεπρούς. Και αξίωσον καμέα μέντος παραστήσεις ημέροντα έρχεστε κρίνε ζώντας και νεκρούς. Δόξασαι ο Θεός μου, δόξασαι λίμην είναι περίκυμε, της της ψυχής μου οθαλμής, κολλίουσαν μη οράν σου τας αυγάς σας επιφανής, εφημάς εξύπρουσας ήλιε άδετε ταύτην κάθαρον σωτήρ και δίδου, ενοπτρίζεστε Κύριε έσπραθεν των κρυμάτων σου το φως. Άγιοι του Θεού πρέπει περιμών, άγρυπνοι γενόμεν των προγραμμάτων σου, Χριστέ, φύλακες. Εκοιμήσατε εκ του κακία να άποσαν αθλητέ μακάρι δύο παρούμενων ύπνο των αμαρτιών προς μετανοίας δέομαι θείαν εγρήγο συνδιαγύρατε καμέ. Άγιε του Θεού πρέπει περιμών, της αρχής συμπλεκόμενη το πολεμήτρη εχθρό, μάρτυρες συντροπός τεύτων το όπλο του σταυρού. Και αιμάτων ρεύμασε κατεποντήσατε και στεφάνες εκ Θεού της νίκης εκομίσαστε, άδοντες ψάλλοντες επί νίκαιων οδύν. Βεραγείο εκ Θεού σώσαν ημάς, στήσε συνηθίας με αγνή παρθένε πονηράς, στήριξαν επί πέτρων εντολών, περιτρεπόμενο μεθοδίες δέσποτα του παλιού παιδενιστού και αξίωσον καμέ Χριστό ευαρεστή σε καλώς άδοντα ψάλλοντα επί νίκαιων οδύν. Απόστολε του Χριστού πρέσβευε περιμόν. Το ιερόν ερωτάτε συμνήσομεν, ακύλαν μελωδήμασι και κοίσομεν, τε σ' αυτού ή και εσύ συχτήμα πάντα σώσον ως υπεράγωτος. Απόστολοι του Χριστού πρέσβευε υπερημών όλων σ' αυτών μακαρδοχείων των πνεύματος, ποτό ειδέ σε τέλη σας καταστραπτώμενος, τε σ' αυτού που θα βγεις διότους εν το σκότι εφωταγώγη σας. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, καθαρτικέσον πρεσβειών επιδόσεις τα των σωμάτων ένδοξε γνώμη ψυχών ημών από κάθαρον πάθη πιστός επιτερούντων την Θεία Μνήμη σου και νύν και ήγησε όνος στην αμήν. Λόγος εμνή εν μήτρα συνέλαβε στον διαλόγο άπατα δημιουργήσει τα δια τούτο σε λόγης εν θέση εν νούμεν θεοχαρίτωτε. Σαλευωμένη την καρδία μου, Κύριε, τη σχήμαση του βίου στερέως συνεστημένα εύδιον καθοδηγών ως Θεός, δόξασε ο Θεός ημών δόξης. Μετανοήνση το Θεό επαγγέλωμε και πάλι να μαρτάνω τι γένομαι, όσου εποθήσουμε η νίκα κρίνει στην γη. Δόξασε ο Θεός ημών δόξης, ότι εν γνώση και αγνία η μάρτικα το πάντων, το πάντα γινώσκονται, προσέρχονται και προσφύγουν το συδέξε με ως περ τον άστο. Άγιοι του Θεού πλέον στην περιμόνια, ανεκρωμένο λογισμό, η παράνομη του στην ζωή, υποθώντα εκεί ο Νικηφόρο Μάρτυρα, ομολογούντα Χριστόν. Άγιοι του Θεού πλέον στην περιμόνια, χωρί μαρτυρών τη χωρί ρυθμίθησαν των αερών αγκαίρων εισάγγελοι και γονότε χάρη του Θείου Πνεύματο. Πελάγιε του Ιησού εν εμά, μεθανία πύλα στην ύλμη, υπάνοιξον πύλη φωτό παρθένα και είσοδο των βαθών απόκρισον τη ταπεινή μου ψυχή. Απόστολε του Χριστού, πρέσβευε υπέρ ημών. Επόθησος Θεόν ως θέμης ένδοξε το μαόν δεσπότην και βασιλέα και αυτού το θείον βούλημα διστάκτο καρδία εξετέλησας. Απόστολε του Χριστού, πρέσβευε υπέρ ημών ισχύει τους επτού και θείου πνεύματος. Ακύλα πανέφημε του Βελία την ισχύν πάσαν κατέβαλες εν αυτή σας γενναίος ιερότατε. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, νοήσου καθαρό εναπτριζόμενος την δόξαν Κυρίου ταύτης μετέσχες τελαιότερων μακάρι μεταστάς των προσκέρων προς τα μέλλοντα και νύν και αίγηση ώστε να μην. Ο μόνος καθαρός, ο μόνος Κύριος, σε μόνην ως έγνο καθαρότεραν πάσης κτήσεως πανάωμε, εξ αγνών σου αιμάτων σε σωμάτωτε. Στερέωσον ημάς, εν σύ Κύριε, οξύλο νεκρός αστην αμαρτίαν και το φόβον σου εμφύτευσον εις τας καρδίας ημών, τον υμνούντον σε.
2: Έτη και έτη την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
2: Αντιλαβού σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
2: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου θεσποινής ημών Θεοτόκου.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
2: Και αϊπαρθένου Μαρίας με τα πάντων Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους. Και πάσα τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Σε Κύριε.
2: Ότι Σύ Υιό Θεός ημών και Σύ τη δόξα να αναπέμπομε, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Του Παύλου της ρήμαση καταυγαστή στην ψυχή, ως ήλιος έλαμψας θεογνωσίας φωτή, ακύλα μακάριε στέφος δε μαρτυρίου, ανεπλέξον

0: μόνον. Αμήν.
1: Ταχυδέξα Δέσποινα, τα σοι και εσύ εσημών, και ταύτος προσάγαγε το σωϊό και Θεό, Παρθένε επανάχραντε, όλες ον κατακράτος των βαρβάρων τα θράση, γνώτωσαν την ισχύ σου, φιλοπόλεμα έθνη, τον νεύματί σου πάντα σημάς διαφύλαξον.
0: Εν αβίσω πτεσμάτων κυκλούμενος, την ανεξιχνίαστον της εσπλαχνίας σου επικαλούμε αβίσον, εκθοράς ο Θεός με ανάγαγε.
2: Έθηκε την ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
2: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της συχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
2: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης, εν δόξου δεσποινής ημών Θεοτόκου.
1: Υπεραγία Θεοτόκη εσώσον ημάς.
2: Και αϊπαρθένου Μαρίας με τα πάντων Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
2: Συ Γαρίο Βασιλεύς της Ειρήνης και Σωτήρη των ψυχών ημών και Συ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν, Αποστόλων σύνθρονος και συνοδίτης γεγονός Απόστολε την Οικουμένη Διδαχές και θαυμασίης κατήβγασα Στέφανον δόξης, Ακύλα δεξάμενος.
1: Ακύλα δεξάμενος.
0: Τη 14η το αυτομηνός νύμη του Αγίου Αποστόλου Ακύλα, τη ευθύμερα μην του Αγίου Μάρτυρος Ιούς του, τη ευθύμερα μην του Σιου Πατρός Σιμών και Θαυματουργού Ονησίμου, τη ευθύμερα μην του Αγίου Πατρός Σιμών Ιωσήφ Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης. Οι Άγιοι Μάρτυρες Ακύλας και Ιλάριος Λιθοβοληθέντες τελείονται. Ο Άγιος Μάρτυρς Πέτρος ο Νέος, τους πόδας εκπομπής τελείονται. Ο Άγιος Μάρτυρς Ηράκλειος, Ροπάλης τυπτόμενος τελείονται. Τι ευθύνων είναι το συγκατώσιμο Νικοδήμου του Αγιορείτου. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.

ότι επίησε με μεγάλη δυνατός και Άγιον το όνομά Του και το έλεος Αυτού εις γενναίαν και γενναίαν της φοβουμέν εις Αυτόν την τιμιωτέραν των χερουβήν και δοξωτέραν ασυγκρίνει.

0: Έτι και την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβού σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της συχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξω δεσποινής ημών Θεοτόκου.
1: Παναγία Θεοτόκη σώσον ημάς.
0: Και η Παρθένο Μαρίας με τα πάντων Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους. Και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι σε ενούσι πάσε οι δυνάμεις των ουρανών και εσύ την δόξα να αναπέμπουσι, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των

0: Συ δόξα πρέπει, Κύριε ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπωμεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Δόξα σε το δείξατε το φως, δόξα εν ψης Θεό και πηγή σελήν ανθρώπου σε ευδοκία. Υμνούμεσαι, ευλογούμεσαι, προσκυνούμεσαι, δοξολογούμεσαι, ευχαριστούμε εσύ δια τη μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλέφε, πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε μονογενέσαι Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, αμνός του Θεού, Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου, πρόσδεξε τη δέηση ημών, ο καθήμενος στην δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι εσύ μόνος Άγιος, εσύ μόνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Κάθε κάστην ημέρα ευλογήσω σε και ενέ στο όνομά σου τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή, γεννήθηση μην γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίεσε την ψυχή μου τη μαρτώνση. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με το ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου, ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτίσω ψώμεθα φως, παράτινο το έλεος σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, τη ημέρα ταύτη, εν αμαρτήτως φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών, και ενετών και δοξασμένων το όνομά σου σε αιώνας αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος σου εφ' ημάς, καθά προελπίσαμε να επισέ. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισόν με τη δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και ως αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Πληρώσουμε την Ιωθυμήν δέησιν ημών το Κυρίο.
1: Κύριε ελέησον.
2: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς, ο Θεός της η χάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
2: Την ημέραν πάσαν, τελείαν, αγίαν, ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσχου, Κύριε.
2: Άγγελων ειρήνης, πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσχου, Κύριε.
2: Συγγνώμην και άφεσιν των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών, παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσχου, Κύριε.
2: Τα καλά και συμφέροντα της ψυχές ημών και ειρήνη τον κόσμο, παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσχου, Κύριε.
2: Των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανία εκτελέσε, παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσχου, Κύριε.
2: Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών, ανώδυνα, ανεπέσχυντα, ειρηνικά και καλήν απολογίαν, την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα.
1: Παράσχου, Κύριε.
2: Της Παναγίας Αχράντου, υπερευλογημένης εν δόξου, Δεσποινής ημών Θεοτόκου.
1: Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
2: Και αϊπαρθένου Μαρίας με τα πάντων Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους, και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
2: Ότι Θεός ελέος εκτιμών και φιλανθρωπίας υπάρχεις, και εσύ τη δόξα να αναπέμπομαι, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
2: Ειρήνη πάση.
1: Και το πνεύμα τη σου.
2: Ας μόνο Κυρίο κλείνομαι.
1: Συ Κύριε.
2: Σόν γάρεστη το ελέη και σώζην ημάς ο Θεός ημών και εσύ τη δόξα να πέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Ήμι τη ομοιώθην εγώ τη ακάρποσιτη και πτωούμε την κατάραν συν τη εκοπή αλεπουράνιε Γεώργιε Χριστέ ο Θεός. Την χερσοθήσα μου ψυχήν καρποφόρον ανάδειξον, ως το

Χριστόν απελπισμένον, η ζωή των απεγνωσμένων, η αντίληψη των είσαι προστεχόντων, Αγία Δέσποινα, Θεοτό και Παρθένε,

0: Αγαθόν το εξομολογήστε το Κύριο και ψάλλην το ονοματί σου ύψιστε, του αναγγελήν το πρωί το έλεό σου και την αληθεία σου κατά νύχτα.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος χειρός, Άγιος ο Θάνος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος χειρός, Άγιος ο Θάνος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος χειρός, Άγιος ο Θάνος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νύ και

0: Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιέστητο το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γίνεται θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσεων δώσε μεν σήμερα, και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίωμεις οφειλέτες ημών, και μη ενέγγισε μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρό.
1: Ότι σου εις την βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους

0: Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών, και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως, ευλαβίας και φόβου Θεού εις ιόντων αυτό του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Καλλινίκου, του Τιμίου Πρεσβυτερίου, της εν Χριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού, του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Ευσέβως, Στεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας είναι αυτό, και του καταξηράν θάλασσα και αέρα Φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της πόλεως, ταύτης, πάσης πόλεως και χώρας και των ποιης διοικούντων είναι αυτές, του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευκρασίας αέρων, εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπερπλεόντων, οδηπορούντων, νοσούντων, καμνώντων, εχμαλώντων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ριστίνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της συχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξω δεσποινής ημών Θεοτόκου.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Και αϊπαρθένου Μαρίας με τα πάντων Αγίων μνημονεύσετε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Σε Κύριε.
0: Ότι πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Αγαθόν το εξομολογήστε το Κυρίο και ψαλήν το όνομα Σου ύψιστε. Τες πρεσβείες της

0: νύχτα, τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτερ σώσον ημάς.
1: Ότι έφρανας με, Κύριε, τη φήμασή Σου και τις έργες των χειρών Σου αγαλιάσομαι.

0: Έτη και έτην ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβού σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης, εν δόξου Δεσποινής ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας με τα πάντων Αγίων μνημονεύσατε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παρα.

0: Έτηκε την ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της συχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξω δεσποινής ημών Θεοτόκου.
1: Υπεραγία Θεοτόκε όσων ημάς.
0: Και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους. Και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ τη δόξα να πέμπομαι τον Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν εις πάσαν την γήν εξήλθεν ο φόγκος αυτού

ακολουθείς, δεχθήσεν την ψυχή των της χάριτος λόγων, ακήν Απόστολε του Σωτήρος Διάκονε, όθεν ύπκασας τους ενυχτή της απάτης και εικόνησε υπέρ της δόξης Κυρίου, διό εφημούμεν σε.

Είπα δε κοσμούμενος, σαλπίξ θεόθωγκος, όθης του πνεύματος και αρετών υφυγήτης, νικόδημε θεϊκόρε, πάσιν γαρπαρέθηκας, σωτηρίας διδάγματα βίου καθαρότητος διεκφαίνων την έλαμψην. Το πλούτο των εν Θεού σου λόγων διών, ως

0: Πρόσκομεν,
1: εισάκουσον ο Θεός της φωνής μου.
0: Σοφία,
1: προς Κορινθίους πρώτης επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα.
0: Πρόσκομεν,
1: αδερφοί,

0: Κρίνηση το αναγνώσκοντι.
1: Άντε. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.
0: Σοφία όρθια ακούσουμε του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση.
1: Και το πνεύματι σου.
0: Εκ του Αγίου Ματθαίου, εκ του Αγίου Ευαγγελίου, το ανάγνωσμα. Πρόσχομαι.
1: Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.
0: Το καιρό εκείνο, οίκουσιν η ρώτησα τετράρχης από ακουίνη Ιησού και είπε τες πισίς αυτού. Ούτως έστεινε ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, αυτός ηγέρθη από τον νεκρόν. Και δια τούτο εδυνάμεις ενεργούσιν εν αυτό. Ο γάρ Ηρώδης κρατήσα στον Ιωάννη, έδισε αυτόν και έθετε τον φυλακή, δια Ηρωδιάδα τη γυναίκα Φιλίππου του αδελφού αυτού. Έλεγε γάρ αυτό ο Ιωάννης, ούκ εστίς εξεστήσει έχειν αυτήν, και θέλουν αυτόν αποκτήνε εφοβήθη των όχλων, ότι ως προφήτης αυτών ήχων. Γενεσίων δεαγωμένων του Ηρώδου, ορχίσατε η θήκα της Ηρωδιάδας εν το μέσο. Και ήρισε το Ηρώδη, όθρε με τα όρκο ομολόγησε αυτή, δούνε ο εάν ετήσεται. Ιδέ προβιβαστήσα υπό της μητρός αυτής. Δώσ μη φυσίν, όδε επιπίνα και την κεφαλήν Ιωάννου του Βαπτιστού. Και ελυπήθη ο βασιλεύς, δια δε τους όρκους και τους συνανακημένους εκέλευσε δοθήνε. Και πέμψας από κεφάλι στον Ιωάννη τη φυλακή. Και εινέχθη η κεφαλή αυτού επί πίνακη, και εδόθη το κορασίο, και είναι και τη μητρή αυτή. Και προσελθόντες οι μαθηταί αυτού, ήραν το σώμα και έθαψαν αυτό. Και ελθόντες απήγγειλαν το Ιησού, και ακούσας ο Ιησούς, ανεχώρησε εκείθεν εν πλοίο εις έρημο τόπον κατηδίαν. Και ακούσαντες οι όχλοι, οικολούθησαν αυτό πεζί από τον πόλεο. Έτι και την ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Σοφία, όπως υπό του κράτους σου πάντοτε φυλατώμενος, φυλατώμενη η δόξα να πέμπομε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.

0: Πέρα το δεύτερον τιμίον τόνο του Κυρίου του Ιθόμε.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και το μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιόδων αυτού του Κυρίου του Ιθόμε.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ του Ριστίνε εμάς από πάσης θλίψος, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου του Ιθόμε.
1: Κύριε Λέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Κύριε Λέησον.
0: Την ημέρα πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάτωτον παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσκου Κύριε.
0: Άγγελον ειρήνης πιστών οδηγών φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσκου Κύριε.
0: Συγγνώμεν και άφεση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσκου Κύριε.
0: Τα καλά και συμφέροντα τις ψυχές ημών και ειρήνη τον κόσμο παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσχου Κύριε.
0: Τον υπόλοιπον χρόνο της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανία εκτελέσε παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσχου Κύριε.
0: Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών ανώδυνα, ανεπαίσθητα ειρηνικά και καλή απολογία την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα.
1: Παράσχου Κύριε.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης ενδόξου της ποινής ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων Αγίων μνημονεύσαν τις εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Διά των εκτιμών του μονογενούς Υιού μεθού ευλογητώσι, συν το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αβή.
2: Ειρήνη πάση
1: και το πνεύμα τη σου.
2: Αγαπήσομεν αλλήλους εν ομολογήσομεν.

0: Αστήρας, την σοφία πρόσκομε.
1: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριο

0: Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ουποιηθέντα, ομοούσεν το πατρίδιο, τα πάντα γένετο, δήμα στου ανθρώπου και δε την μετέρεν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ του ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας Παρθένου και ανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα υπερ ημών υποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα την τρίτη μέρα καταστραφάς, και ανεθώντα εις ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενο με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας ου και στε τέλος, και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός πορευόμενο, το συν Πατρί και Υιό, συμπροσκυνούμενο και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών, εις μίαν Αγίαν, καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος.
1: Αμήν. Στόμα εν καλός, στόμα μεταφόβου, πρόσκομαι την Αγία αναφορά ειρήνη προσφέρει,

0: Η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ή με τα πάντων ημών
1: και με τα του Πνεύματος σου
0: ανοσχόμεντας καρδίας
1: έχομεν προς τον Κύριον
0: ευχαριστήσομεν ο Κυρίο

0: υπερδιοειδές πράξεις των αξιωμένων μοντάσεις της δεκάσης γλώσσας και επιπαλληλιαστήκας του Ιππλουάζοντας και Λεμιουριάδας Αγγίνου και του Ιππλουάζοντας σε καθήνων στα πρέπει να προβάλλουν τα καθάσεις αυτοίτα.
1: Τον επινίκιον άδοντα βόντα και κραγόντα και λέγον

0: Λάβετε, φάγετε, ούτω μου εστί το σώμα το υπέρ ημών κλώμων, κλώμενον σ' άφεσιν αμαρτιών.
1: Αμήν.
0: Πήγετε εξ αυτού πάντες τούτο εστί το αίμα μου το της Καινής Διαθήκης το υπέρ ημών και πολλών εχινόμενων σ' άφεσιν αμαρτιών.
1: Αμήν.
0: Τασά εκ των σώ, σύ προσφέρομεν κατά πάντα και δια πάντα.
1: Σου.

0: πρώτης μνήστεται, Κύριε, το Αρχιεπισκόπο ημών Καλλινίκου, ον χάρισε της Αγίας Σου Εκκλησίας εν ειρήνη, σώων, έτοιμα, υγεία, μακροημερεύοντα και ορθοδομούντα το λόγο της εις αληθείας.
1: Κύριε ελέησον.
0: Και ον έκαστος κατά διάνοια έχει και πάντων και βασών.
1: Πάντων και πασών.
0: Και δώσει μην ενεμή στόματι και μία καρδία. Δοξάζει και ανημνεί το πάντημο και μεγαλοπροπέσαι όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
2: Και έστε τα ελέη του μεγάλου Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, με τα πάντων ημών.
1: Και μετά το πνεύματό σου.
0: Πάντων Αγίων μνημονεύσαντες έτη και έτην ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των προσκομιστέτων και αστέτων τιμίων δώρων του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών, ο προσδεξάμενος αυτά, εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοηρών αυτού θυσιαστήριον, εις ως μην ευωδίας πνευματικής, αντικαταπέψει μην τη Θεία χάρη και δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Χριστίνε ημάς από πάσης θλίψης, οργής και κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν, ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσχου Κύριε.
0: Άγγελον ειρήνης πιστών οντικών φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσχου Κύριε.
0: Συγγνώμην και άφεση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσχου Κύριε.
0: Τα καλά και συμφέροντα της ψυχής ημών και ειρήνη των κόσμων παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσχου Κύριε.
0: Των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανία εκτελέσε παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσχου Κύριε.
0: Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών ανώδυναν επέσχυτα ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα.
1: Παράσχου Κύριε.
0: Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος, ετισάμενοι αυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Καταξίωσεν ημάς δέσποτα με τα παρησία σε κατακρήτως, τολμά να επικαλείστε σε τον επουράνιο Θεόν Πατέρα και λέγει.
3: Πάτε λοιπόν που έτσι ουρανείς, αγιάστε το όνομά σου, ελθέτε η βασιλεία σου, γέννητε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών τον εμπιούσιο, δώσε μην σήμερον και άφησε μην τα οφείληματα ημών, ως και ήμις αφίον σε φιλέτες ημών, και μη εισελέγγις ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του ποδηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
2: Ειρήνη πάση
1: και το πνεύμα τη σου.
0: Τα σκεφαλάς ημών το Κυρίο κλείνομαι.
1: Συ Κύριε.
0: Χάρητη και εκτιμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού μεθού ευλογητώσει, συν το Παναγίο και αγαθό και σωπιό σου πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Προς εις Κύριε Ιησού Χριστέ,

0: ο καθάπερο Ιούδας, άλλος οριστής ομολογός, είναι τι μου Κύριε Βασιλεία Σου.
1: Σώσον ο Θεός των λαών Σου και ευλόγησον την κληρονομία Σου.

0: Ορθή μετά λαβώντες των θείων Αγίων Αγράτων Αθανάτων Επουρανίων και Ζωοποιών Φρικτών του Χριστού Μυστηρίως, αξίως ευχαριστήσουμε τον Κυρίο.
1: Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.
0: Αντιλαβούσα όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της συγχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Την ημέρα πάσα τελείαν Αγίαν Ειρηνικήν και να μάρτυρον ετις άμενε αυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι εσύ ο αγιασμός ημών και εσύ τη δόξα να παίρνουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
2: Εν ειρήνη προέλθομεν.
1: Εν νόμο του Κυρίου.
2: Του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
3: Ο ευλογώντας ευλογούντασαι Κύριε και αγιάζουν τους εμπιστή και επιθόντου. Σώσουν ο λαός και ευλόγησε την ιερονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξε. Αγίασον τους αγαπώντας την ευπερέπεια του οίκου σου. Ξύ αυτούς αντιδόξα τα θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείψεις μας τους ελπίζοντες επισέ. Ειρήνη τον κόσμο δόρισε. Τις εκκλησίες σου, τις ιερέες σου. Τις άρχουσες ημών το στρατό και πατή το λαό σου. Ότι δώσεις πάσα δόξα, δώσεις αγαθή και πάνω το όριμα τέλειον, άρα δεν εστί καταβαίνουν εξού του Πατρός των Φώτων, και εσύ τη δόξα και ευχαριστία και προσκύνησε να παίρνουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νύχια ή και εις ώρα των αιώνων.

0: Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε Ιερέ.
0: Ευλογία Κυρίου και έλεος έλεθε για θυμάστη αυτού χάρη και φιλανθρωπία πάντων ίν και αεί και στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, η ελπίση μόνη δόξα σε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Πνεύμα και Υιό και Αμήν. Κυριε Λέσου, Πατρά και Ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, της πρεσβείας της Παναχράντου και Παναμόμους Αγία αυτού Μητρός, δυνάμειτο του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίας των Τιμίων και Πουρανίων Δυνάμεων, ασωμάτων εκκλησίας του Τιμίου και ενδόξου Προφήτου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξου και Πανεθήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξου και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, της Οσίας Μητρός Αγία Θεοδόρα Βασιλή Άρτη, του Αγίου Πατρό ημών Ιωάννα Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινοπόλη του Χρυσοστόμου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατρών Ιωακήμ και Άννη, του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Ακύλα και του Οσίου Πατρός Σιμών Νικοδήμου του Αγίου Αγιορείτου.

0: πάντων Αγίων ελεήσει και σώσει εμάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάς διαφυλάξει πάντα ημάς. Καλή σας μέρα. Ο Θεός σας ευλογεί.
1: Αγαπητοί μας ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Αγίας Θεοδόρας Πολιούχου Άρτης, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 14 Ιουλίου. Μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ιούστου. Ο Άγιος Ιούστος ήταν Ρωμαίος στρατιώτης στη λεγεώνα των Νουμερίων υπό τις διαταγές του Τριβούνου Κλαβδίου. Επιστρέφοντας μία ημέρα από εκστρατεία κατά των Βαρβάρων, ήλθε σε έκσταση και είδε έναν σταυρό σαν από κρίσταλο, από όπου εξήλθε φωνή που του δίδαξε το μυστήριο της πίστεως. Φτάνοντας στη Ρώμη, μοίρασε όλα τα υπάρχοντά του στους φτωχούς. Μην έχοντας πια τίποτα στην κατοχή του, παρά μόνο το σώμα του, επληρώθη ωστόσο με άφατη χαρά, διότι είχε έκτοτε κάνει δικό του τον θησαυρό της πίστεως τον Χριστό. Όταν ο τριβούνος Κλάβδιος έμαθε την μεταστροφή του στρατιώτη του, τον κάλεσε και του συνέστησε να απαρνηθεί τον χριστιανισμό και να μην χαραμίσει τα καλύτερα χρόνια της ζωής του. Σκόνταψε όμως πάνω στη σταθερή αποφασιστικότητα του Ιούστου και τον παρέπεμψε στον έπαρχο Μαγνέντιο με επιστολή που εξηγούσε τα γεγονότα. Ο τελευταίος ανέκρινε τον Άγιο και βρίσκοντάς τον ακλόνητο στην ομολογία του Σωτήρος, έδωσε διαταγή να τον μαστιγώσουν με βούνευρα. Έβαλαν κατόπιν στην κεφαλή του σιδερένια πυρακτωμένη περικεφαλαία και στις μασχάλες του πυρακτωμένες σιδερένιες σφαίρες. Και αφού του φόρεσαν σιδερένια χειρόκτια, τον άπλωσαν πάνω σε πυρακτωμένη σχάρα. Ενδυναμωμένος από τη Θεία Χάρη, ο Άγιος υπέμενε γενναία όλα αυτά τα μαρτύρια, δοξάζοντας και ευχαριστώντας τον Θεό. Τέλος, τον έριξαν σε αναμένη κάμινο, όπου παρέδωσε την ψυχή του στα χέρια του Θεού, δίχως ωστόσο να καεί ούτε τρίχα του. Μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Ονησίμου του Θαυματουργού. Ο Όσιος Πατήρ ημών Ονήσιμος γεννήθηκε στην Καριήνη, χωριό κοντά στην Κεσάρια της Παλαιστίνης. Οι γονείς του ευαγγελίστηκαν τη γέννησή του από άγγελο που ήλθε να τους βαπτίσει. Νέος ακόμη άφησε το πατρικό του για να μεταβεί σε μονή στην περιοχή της Εφέσου, όπου εγκαταβίωναν περίπου 800 μοναχοί. Λόγω όμως του διωγμού που μενόταν στην Ανατολή, οι μοναχοί υποχρεώθηκαν να διασκορπιστούν και ο Ονήσιμος επέστρεψε στην πατρίδα του και παρουσιάστηκε στους γονείς του που δεν τον αναγνώρισαν. Άφησε τότε στο παράθυρο ένα σημείωμα που διηγούνταν εν συντομία τα περί αυτού και συνέχισε το δρόμο του. Έφτασε στη Μαγνησία, όπου χάρη στα θαύματά του ίδρυσε μονή η οποία γνώρισε μεγάλη και γρήγορη ανάπτυξη. Ο Ονήσιμος κάλεσε εκεί τους γονείς του, οι οποίοι από τους τρίνους και τα δάκρυα για την απώλειά του είχαν τυφλωθεί. Τους έδωσε ξανά το φως τους και πέρασε τον υπόλοιπο βίο του ειρηνικά με έργα θεάρεστα.

0: Μνήμη του Αγίου Πατρός ημών Ιωσήφ, Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης. Ο Άγιος Πατήρ ημών Ιωσήφ ήταν υστερότοκος αδελφός του Αγίου Θεοδόρου του Στουδίτου. Γεννήθηκε περί το 761 και έλαβε, όπως και ο αδελφός του, καλή μόρφωση, αρμόζουσα στην υψηλή κοινωνική θέση του. Το 781, υπό την επίδραση του θείου του, Αγίου Πλάτωνος, η μητέρα του Θεοκτίστη και οι αδελφοί του έγιναν μοναχές σε μονή της βασιλεύουσας, ενώ ο πατέρας του Φωτεινός, ο ίδιος και τα δύο αδέλφια του, όπως και άλλα μέλη της οικογενείας, αποσύρθηκαν στο κτήμα τους, το λεγόμενο του Σακουδίωνος, στον Όλυμπο της Βυθινίας, το οποίο μετέτρεψαν σε μονή. Η αδελφότητα ευδοκίμησε υπό την καθοδήγηση του Αγίου Πλάτωνος και ο Ιωσήφ, αμυλόμενος με ζήλο στα ασκητικά έργα των αδελφών του, λογιζόταν ως δεύτερος Θεόδωρος. Η ειρήνη των ανθρώπων αυτών του Θεού διασαλεύθηκε όμως όταν ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος VI, αποπέμποντας την νόμιμη σύζυγό του, νυμφεύθηκε μία συγγενή της Θεοκτίστης και του Αγίου Πλάτωνος. Οι μοναχοί διαμαρτυρήθηκαν στο όνομα της παραδόσεως της Εκκλησίας και των Ιερών Κανόνων και αντιστάθηκαν σε κάθε απόπειρα του ηγεμόνα να συμφιλειωθεί μαζί τους. Όταν αρνήθηκαν να προσφέρουν τα σέβη τους στον αυτοκράτορα που επισκεπτόταν τα ιαματικά λουτρά της Προύσας, εκείνος έστειλε στρατιώτες στα μοναστήρια και πολλοί μοναχοί, μεταξύ των οποίων ο Πλάτων, ο Θεόδωρος και ο Ιωσήφ, φυλακίστηκαν στο οχυρό των Καθαρών. Ο Θεόδωρος και ο Ιωσήφ μαστιγώθηκαν και κατόπιν εκτοπίστηκαν στη Θεσσαλονίκη μαζί με τον πατέρα τους και άλλους 10 περίπου μοναχούς. Η μητέρα τους, Θεοκτίστη, που είχε καταφέρει να μπει κρυφά στο κελί τους και να περιθάλψει τις πληγές τους, τους ξαναβρήκε στο δρόμο της εξορίας και τους ενεθάρρυνε να υπομένουν τις δοκιμασίες χάριν της αληθείας. Μετά από επώδυνη οδηπορία 36 ημερών έφτασαν ανήμερα του Ευαγγελισμού στη Θεσσαλονίκη, όπου ο διοικητής και ο αρχιεπίσκοπος Θωμάς τους δέχθηκαν φιλοφρόνος. Σύντομα έφτασε αυτοκρατορική διαταγή να χωρίσουν τους κρατουμένους, εκείνοι ωστόσο κατάφεραν να επικοινωνούν μεταξύ τους με επιστολές. Η φυλάκιση αυτή ωστόσο δεν κράτησε πολύ. Μετά την πτώση του Κωνσταντίνου VI και την ανάκτηση της εξουσίας από τη μητέρα του Ειρήνη, οι εξόριστοι αφέθηκαν ελεύθεροι και μπόρεσαν να επιστρέψουν στη Μονή Σακουδίωνος προς τα τέλη του έτους. Δεν βρήκαν όμως εκεί την ειρήνη που ζητούσαν, γιατί η χώρα ερημωνόταν διαρκώς από επιδρομές βαρβάρων και πήγαν να εγκατασταθούν στην Κωνσταντινούπολη, στην εγκαταλελειμμένη Μονή του Στουδίου, που τους παραχώρησαν η Αυτοκράτηρα και ο Πατριάρχης Ταράσιος. Υπό την διοίκηση του Αγίου Θεοδόρου, η Μονή γνώρισε θαυμαστή ανάπτυξη και έγινε πνευματικό κέντρο του Βυζαντινού Μοναχισμού. Ο Άγιος Ιωσήφ εγκαταβίωνε εκεί ως απλός μοναχός, υποταγμένος σε όλα στον αδελφό του και ασχολείται κυρίως με τη σύνθεση ύμνων, πολλοί από τους οποίους παραμένουν στα λειτουργικά βιβλία που χρησιμοποιούνται στις μέρες μας. Η ανάρρηση του Αγίου Νικηφόρου από τις τάξεις των λαϊκών στο πατριαρχικό αξίωμα, με διαταγή του Αυτοκράτορα, αναθέρμανε σύντομα τον αγώνα των στουδιτών μοναχών για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων της Εκκλησίας και της κανονικής τάξεως κατά των παρεμβάσεων της πολιτικής εξουσίας. Ο Θεόδωρος και ο Πλάτων αντιτάχθηκαν στην πατριαρχική εκλογή και φυλακίστηκαν για σύντομο διάστημα. Τελικά αναγνώρισαν τον Πατριάρχη, όταν όμως ο πρεσβύτερος Ιωσήφ, που είχε ευλογήσει τον παράνομο γάμο του Κωνσταντίνου VI, αποκαταστάθηκε στο αξίωμα του οικονόμου της Μεγάλης Εκκλησίας, οι στουδίτες διαμαρτυρήθηκαν για την επανεισδοχή του στην ιεραρχική τάξη. Σε μια προσπάθειά του να συμφιλειωθεί με τους μοναχούς, οι οποίοι είχαν την εύνοια του λαού, ο αυτοκράτορας φρόντισε να εκλεγεί ο Ιωσήφ Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης. Εκείνος δέχθηκε, αλλά πήγε να χειροτονηθεί από τους επισκόπους της περιοχής εκείνης και όχι από τον Πατριάρχη. Καθώς η ένταση διαρκούσε 2 χρόνια, ο αυτοκράτορας κάλεσε τον Άγιο Ιεράρχη όπως και τους επικεφαλείς των μοναχών και τους πίεσε να υποταχθούν. Αυτοί αρνήθηκαν και έτσι ένας αξιωματούχος ήλθε και ανήγγειλε στον Ιωσήφ την καθαίρεσή του από το αξίωμα, ενώ στρατιώτες εισέβαλαν στη Μονή του Στουδίου. Τον Ιανουάριο 809 οδηγήθηκαν ενώπιον συνόδου που τους αναθεμάτισε. Ο Πλάτων και ο Θεόδωρος φυλακίστηκαν στον Άγιο Μάμαντα, ενώ ο Ιωσήφ καθαιρέθηκε από την ιεροσύνη επειδή τέλεσε τη Θεία Λειτουργία στη Μονή του Στουδίου, δίχως την άδεια του Πατριάρχη, εκτοπίστηκε στην ίσο οξία των Πριγκυπονήσων και υποβλήθηκε σε σκληρές θερήσεις. Μεταφέρθηκε κατόπιν στις φυλακές του Παλατίου και εν συνεχεία εξορίστηκε σε άλλο νησί. Ο θάνατος του αυτοκράτορα Νικηφόρου I και η ανάρρηση στο θρόνο του Μιχαήλ I επέτρεψε τη συμφιλίωση των στοδιτών με τον Πατριάρχη Νικηφόρο. ανακλήθηκαν από την εξορία και ενώ ο Θεόδωρος έγινε σύμβουλος του Αυτοκράτορα, ο Ιωσήφ επέστρεψε στον επισκοπικό θρόνο. Η ανάπαυλα υπήρξε σύντομη και οι ομολογητές της πίστεως υποχρεώθηκαν γρήγορα να αντιμετωπίσουν νέα δεινά με την αναζωπήρωση της οικονομαχικής αιρέσεως από τον Αυτοκράτορα Λέοντα V τον Αρμένιο. Προτού αρχίζει πάλι τον διωγμό, ο ηγεμόνας θέλησε να μάθει τη γνώμη πολλών επισκόπων, μεταξύ των οποίων και του Ιωσήφ, οι οποίοι όμως έδειξαν να είναι αμετακίνητοι στην υπεράσπιση των Αγίων εικόνων. Ο Άγιος Ιεράρχης, ξεριζωμένος πάλι από το ποίμνιό του, έλαβε διαταγή να αποσυρθεί στη Μονή Σακουδίωνος, από όπου μπόρεσε να αλληλογραφεί με τον αδελφό του Θεόδωρο, που βρισκόταν εξόριστο στη Μετόπη. Λίγο αργότερα, ο Αυτοκράτορας τον κάλεσε στην Κωνσταντινούπολη για να συζητήσουν, το αποτέλεσμα όμως ήταν να καταδικαστεί σε εξορία. Εκτοπισμένος σε νησί, μέσα στο Καταχήμονο, μαζί με μερικούς μοναχούς και έναν από τους κληρικούς του, ο Άγιος υπέμεινε με τα χαρά στις κακουχίες της εξορίας, επειδή ήταν σε θέση να αλληλογραφεί με τον Θεόδωρο, που από την Μετόπη είχε μεταφερθεί στο φρούριο της Βόνιτας και τελικά κατέληξε στη Σμύρνη. Οι συνθήκες έγιναν επαχθέστερες όταν μετήχθη στο φρούριο του Ελπίζοντος, όπου παρέμεινε μέχρι το θάνατο του Λέοντα V. Αναλαμβάνοντας την εξουσία, ο Μιχαήλ II έδωσε αμνηστία σε όλους τους ομολογητές. Ο Θεόδωρος και ο Ιωσήφ μπόρεσαν να επιστρέψουν στη βασιλεύουσα το 820. Τους απαγορεύτηκε ωστόσο να επιστρέψουν στη μονή του Στουδίου. Και καθώς εκδιώχθηκαν από το ερημητήριό τους, από Άραβες επιδρομής, μετέβησαν στην ίσο Πρίγκιπο. Ο Άγιος Ιωσήφ δεν ήταν παρόν στο θάνατο του αδελφού του το 826 και όταν ξέσπασε πάλι ο λυσαλαίος διωγμός υπό τον Αυτοκράτορα Θεόφιλο, εκτοπίστηκε εκ νέου σε απόμακρη πολύχνη της Θεσσαλίας, όπου τον εγκατέλειψαν στη μεγαλύτερη ένδυα. Εκεί παρέδωσε την ψυχή του στο Θεό στις 15 Ιουλίου 832 και το σώμα του εγκαταλείφθηκε άταφο σε έναν δασωμένο και υγρό τόπο. 12 περίπου χρόνια αργότερα, ο Άγιος Ναυκράτιος μπόρεσε να βρει μερικά κομμάτια του, τα οποία μετέφερε με επισημότητα στην Κωνσταντινούπολη, μαζί με το σκήνομα του Αγίου Θεοδόρου. Τα τίμια λείψανα των δύο Αγίων Ομολογητών αποτέθηκαν τότε στον τάφο του Αγίου Πλάτωνος, στο καθολικό της Μονής του Στουδίου. Μνήμη του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Νικοδήμου του Αγιορείτου. Ο λαμπρός αυτός αστέρας της Εκκλησίας ανέτειλε το 1749 στην Άξο των Κυκλάδων. Οι γονείς του, άνθρωποι ευσεβείς, του έδωσαν το όνομα Νικόλαος στο Άγιο Βάπτισμα και για να μάθει γράμματα τον εμπιστεύτηκαν στον εφημέριο του χωριού. Αντίθετα με τα άλλα παιδιά, απέφευγε τα θορυβόδη παιχνίδια για να αφιερώνεται στη μελέτη. Ο Θεός τον είχε πρικήσει όχι μόνο με ζωηρή ευφυΐ, αλλά και με εξαιρετική μνήμη, που του επέτρεπε να εντυπώνει αμέσως ό,τι διάβαζε και να το επαναλαμβάνει αλάνθαστα όποτε χρειαζόταν. Τον έστειλαν στη Σμύρνη σε ηλικία 16 ετών για να παρακολουθήσει τα μαθήματα του διδασκάλου Ιερόθεου Δενδρινού στην Ευαγγελική Σχολή, όπου έγινε αγαπητό σε όλους, συμμαθητές και καθηγητές, με την πραότητα και το εκλεπτισμένο ήθος του. Εκτός από τα θύραθεν γράμματα και τις ιερές επιστήμες, κατέστη βαθύς γνώστης της ελληνικής γλώσσας σε όλες τις μορφές της. Μετά 4 έτη σπουδών στη Σμύρνη, καθώς οι Τούρκοι κατέσβαζαν τους Έλληνες της περιοχής μετά τον Ρωσοτουρκικό πόλεμο, αναγκάστηκε να επιστρέψει στην πατρίδα του την Άξο. Εκεί συνάντησε τους κολυβάδες μοναχούς Γρηγόριο, Νίφωνα και Αρσένιο, εξόριστους από το Άγιον Όρος, εξαιτίας της τότε διαμάχης γύρω από τα μνημόσυνα των Κεκοιμημένων. Οι ευλαβείς αυτοί υπέρμαχοι της παραδόσεως άναψαν μέσα του την αγάπη για το μοναχικό βίο και τον εισήγαγαν στην ασκητική ζωή και την τέχνη της νοεράς προσευχής. Μαθαίνοντας από αυτούς ότι στην Ήδρα ζούσε ένας εξαιρετικά ενάρετος άνθρωπος που είχε ενδιατρύψει στη διδασκαλία των πατέρων, ο Μητροπολίτης Κορίνθου Μακάριος, ο Νικόλαος μετέβη εκεί όπως επιποθεί η έλαφος επί τα σπηγάς των υδάτων και βρήκε κοντά στον Άγιο Ιεράρχη πλήρη κοινωνία σκέψεων και προσδοκιών όσον αφορά την επίγουσα ανάγκη να εκδοθούν και να μεταφραστούν οι πηγές της εκκλησιαστικής παράδοσης. Εκεί επίσης συνάντησε τον ονομαστό ασκητή Σίλβεστρο τον Κεσαρέα. Ο Άγιος αυτός ο άνθρωπος του επένεσε με τόση φλόγα τις χαρές της ησυχαστικής πολιτείας, ώστε ο Νικόλαος αποφάσισε να μην καθυστερήσει άλλο και να αναλάβει να σηκώσει τον Χριστό και ελαφρό ζυγό του Χριστού. Εφοδιασμένος λοιπόν με συστατικές επιστολές του Σιλβέστρου, πήρε το πλοίο για το Άγιον Όρος. Εισήλθε πρώτα στη Μονή Διονυσίου, όπου ενεδύθη γρήγορα το μοναχικό σχήμα με το όνομα Νικόδημος. ανέλαβε τα διακονήματα του γραμματέα και του αναγνώστη και σύντομα κατέστη υπόδειγμα για όλους τους αδελφούς, τόσο στα διακονήματα που εκτελούσε με αγόγγιστη υπακοή, όσο και στον ζήλο για την προσευχή και την άσκηση. Πρόκοβε καθημερινά, δουλαγωγώντας τη σάρκα στο πνεύμα και προετοιμαζόμενος έτσι για τους αγώνες του ησυχαστικού βίου. Είχαν περάσει 2 χρόνια όταν ο Άγιος Μακάριος Κορίνθου, επισκεπτόμενος το Άγιον Όρος, ανέθεσε στον Νικόδημο να διορθώσει και να επιμεληθεί προς έκδοση το χειρόγραφο της Φιλοκαλίας, αυτής της ορθόδοξης εγκυκλοπαίδειας της προσευχής και της πνευματικής ζωής. Ο νεαρός μοναχός αποσύρθηκε σε ένα κελί στις Καριές για να καταπιαστεί με το έργο αυτό, που προϋπέθεται προχωρημένο γνώστη του ησυχασμού και απαιτούσε βαθιά γνώση της επιστήμης της ψυχής. Το ίδιο έκανε και για τον Ευεργετινό, όπως και για το περί της συνεχούς θείας μεταλήψεως που συνέταξε ο Άγιος Μακάριος, αλλά που ο ίδιος εμπλούτησε εξαιρετικά. Μόλις ολοκληρώθηκε το έργο αυτό, επέστρεψε στη Μονή Διονυσίου. Η συναναστροφή όμως με τους νηπτικούς πατέρες, όπως και η έντονη άσκηση της νοεράς προσευχής, γέννησαν μέσα του τη λαχτάρα να αφοσιωθεί πληρέστερα σε αυτήν. Έχοντας ακούσει για τον Άγιο Παΐσιο Βελιτσκόφσκι, που οδήγησε 1000 μοναχούς της Μολδαβίας στην άσκηση της φυλακής του νου και της ενδικαρδία απερισπάστου προσευχής, επιχείρησε να πάει να τον βρει. Όμως από θεία πρόνοια, μια καταιγίδα τον εμπόδισε να φτάσει στο σκοπό του. Επιστρέφοντας στο Άγιον Όρος και φλεγόμενος από τον πόθο να αφιερωθεί στην καλλιέργεια της προσευχής μέσα στην ησυχία, δεν επέστρεψε στη Μονή Διονυσίου, αλλά αποσύρθηκε σε ένα κελί κοντά στις Καριές, κατόπιν δε στη σκήτη της Καψάλας, εξάρτημα της Μονής Παντοκράτορος, ένα κελί αφιερωμένο στον Άγιο Αθανάσιο, όπου αντέγραφε χειρόγραφα για να πορίζεται τα χριώδη. Έχοντας τη δυνατότητα εκεί να δίνεται νύχτα και μέρα απερίσπαστο στην προσευχή και τη μελέτη των Αγίων Πατέρων, ανέβηκε γρήγορα τις βαθμίδες της πνευματικής κλίμακος. Τεστονσόν Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του Όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα και πάντοτε. Με τον Γιώργο Μπάρλα. Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.

0: 14 Ιουλίου. Σαν σήμερα, το 1824, μάχη στην Άμπλια Νυφοκίδας καταλήγει σε νίκη των Ελλήνων και μεγάλες απώλειες για τους Τούρκους. Σαν σήμερα, το 1905, η Κρητική Βουλή ζητά από τις μεγάλες δυνάμεις να κυρώσουν την ένωσή της με την Ελλάδα. Σαν σήμερα, το 1907, πενταμελές σώμα Μακεδονομάχων υπό τον οπλαρχηγό Δημήτριο Γκογκολάκη Μητρούση και τον λοχία Θεόδωρο Τουρλεντέ εγκλωβίζεται από τους Τούρκους σε συνοικία των Σερών μετά από βουλγαρική προδοσία με αποτέλεσμα την εξόντωσή του. Την ίδια ημέρα, συμπλοκή Μακεδονομάχων και τουρκικού αποσπάσματος στο χωριό Δοβίστα, Εμμανουήλ Παπάς, με αποτέλεσμα το φόνο του αρχηγού ανθιπολογαγού Ανδρέα Μακούλη. Σαν σήμερα, το 1913, η ημιλαρχία της 8ης Μεραρχίας εισέρχεται στην Κομοτηνή, όπου γίνεται δεκτή με ενθουσιασμό από τους Έλληνες κατοίκους. Στις 14 Ιουλίου του 1944, καταδρομική ενέργεια ιερολοχητών και Βρετανών στη Σύμη προκαλεί σοβαρές απώλειες στη γερμανοϊταλική φρουρά του νησιού.
1: Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.
2: Ανάγνωση της Καινής Διαθήκης μετασυντόμου ερμηνείας υπό του Παναγιώτου Τρεμπέλα. Διαβάζει ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός.
3: Κεφάλαιον 16. Μόνο τη διδασκαλία του Κυρίου πρέπει να έχουμε οδηγών μας. Και αφού τον επλησίασαν οι Φαρισαίοι και οι Σαδουκαίοι με σκοπό να τον πειράξουν και να τον δοκιμάσουν εάν έχει πραγματικώς δύναμη θαυματουργική, τον παρεκάλεσαν να επιδείξει σε αυτούς σημάδι και θαύμα εξαιρετικών από τον ουρανόν, όπως το μάνα που εδόθη στην έρημον διαμεσητίας του Μωυσέως, ή όπως το πύρ που κατέβασε ο Ηλίας από τον ουρανόν και το οποίο σημείων θα εμαρτύρει και θα εβεβαίωνε την αποστολή του. Αυτός δε απεκρίθηκε τους είπεν, όταν βραδιάσει και έλθει ο ήλιος εις την δύση του, λέγεται, έχομεν αύριο καλοκαιρία, διότι κοκκινίζει ο ουρανός, και το πρωί παρατηρείται εις την ανατολή και λέγεται, σήμερον θα είναι χειμώνας, διότι κοκκινίζει σκεπασμένος με σύννεφα ο ουρανός. Υποκριτέ, που κάνετε τον σοφόν, ενώ πράγματι είστε τυφλωμένοι, ξεύρετε να διακρίνετε την εξωτερική όψη του ουρανού, τα σημεία όμως που φανερώνουν ότι έφτασαν οι μέρε του Μεσίου δεν μπορείτε να τα διακρίνετε. Γενεά κακοί που δεν έμεινε πιστή στον ουράνιο νυμφίο, αλλά διεφθάρει μακρά αυτού, ζητεί επιμόνως θαύμα σημαδιακό. Αλλά θαύμα δεν θα της δοθεί εκτός από το σημείο που προεικονίζεται και συμβολίζεται από το θαύμα του προφήτου Ιωνά. Και αφού τους αφήκεν, έφυγεν απ' εκεί. Και σαν ήλθαν οι μαθητές του εις την απέναντι παραλία της λίμνης, είδαν ότι είχαν λησμονήσει να πάρουν μαζί τους άρτους. Ο δε Ιησούς τους είπεν, ανοίξατε τα μάτια σας και προσέχετε από την κακή επίδραση της υποκριτικής διδασκαλίας των Φαρισαίων και Σαδουκαίων που ομοιάζει προς κακό προζύμι. Αυτοί όμως ήρχισαν να συλλογίζονται μέσα τους και να λέγουν, δεν επήραμεν άρτους από προζύμι καθαρών που δεν προέρχεται από σπίτι Φαρισαίου ή Σαδουκαίου. Αλλά ο Ιησούς αντελήφθη δια της υπερφυστικής του γνώσεως τας αποκρύφου σκέψης των και τους είπε, «Δια τι επέσατε η σκέψη και συλλογισμό, ο λιγόπιστοι, επειδή δεν επήρατε άρτους? Ακόμη δεν καταλαβαίνετε τι σας λέγω? Ούτε ενθυμίστε επιτέλους τους 5 άρτους των 5.000 που εχορτάστησαν με αυτούς και πόσα κοφίνια περισσευμάτων επήρατε? Δεν ενθυμίστε ούτε τους 7 άρτους με τους οποίους εχόρτασαν 4.000 και πόσα μεγάλα κοφίνια επήρατε από τα περισσεύματα? Πώς δεν καταλαβαίνετε ότι δεν σας είπα δια το συνήθι υλικών άρτων όταν σας εσύστησα να προσέχετε από το προζύμι των Φαρισαίων και Σαδουκαίων? Τότε κατάλαβαν ότι δεν είπε να προσέχουν από το προζύμι με το οποίο γίνεται ο άρτος, αλλά από την διδασκαλία και την υποκρισία των Φαρισαίων και Σαδουκαίων. Η ομολογία του Πέτρου και των μαθητών. Αφού δε ήλθεν ο Ιησούς εις τα μέρη της Καισαρίας, την οποία είχε κτίσει ο Φίλιππος, η ρώτα τους μαθητάς του λέγον: «Ποιος νομίζουν οι άνθρωποι ότι είμαι εγώ, ο Υιός του ανθρώπου?» Αυτοί δε είπαν: «Άλλοι μεν λέγουν ότι είσαι Ιωάννης ο Βαπτιστής, άλλοι δε ότι είσαι ο Ηλίας, άλλοι δε ο Ιερεμίας ή ένας από τους παλαιούς προφήτας που ανεστήθη εκ νεκρών». Λέγει εις αυτούς: «Σεις δε ποιος λέγεται ότι είμαι?» Απεκρίθη δε ο Σίμων Πέτρος και είπε: «Σύ είσαι ο Χριστός, ο φυσικός και μονογενής Υιός του Θεού, που δεν είναι νεκρός σαν τα είδωλα, αλλά ζει παντοτινά». Και απεκρίθη τότε ο Ιησούς και του είπε: «Μακάριος είσαι, Σίμων, Υιέ του Ιωνά, διότι δεν σου εφανέρωσε την αλήθεια της ορθής πίστεως κανείς άνθρωπος, αλλά ο Πατήρ μου που είναι εις τους ουρανούς. Και εγώ δε σου λέγω ότι εσύ είσαι ο Πέτρος, και πάνω εις τον βράχον της αληθινής πίστεως που ομολόγησες, γενόμενος με την ομολογία σου αυτή, ο πρώτος λίθος της πνευματικής μου οικοδομής, θα οικοδομήσω την εκκλησία μου. Ο θάνατος δε και οργανωμένοι δυνάμεις του κακού δεν θα υπερισχύσουν και δεν θα κατανικήσουν την εκκλησία, η οποία θα είναι αιώνιος και αθάνατος. Και θα σου δώσω την εξουσία του να εισάγησεις στην βασιλεία των ουρανών πάντα άξιον αυτής, και να αποκλείς από αυτή πάντα ανάξιον, και οποιοδήποτε αμάρτημα δέσεις και το διακηρύξεις ως ασυγχώρητο επί της γης, θα είναι δεμένο και ασυγχώρητο και εις τους ουρανούς, και οποιοδήποτε αμάρτημα λύσεις διασυγχωρήσεως επί της γης, θα είναι συγχωρημένο και εις τους ουρανούς». Τότε παρήγγειλε με αυστηρότητα εις τους μαθητάς του να μην είπουν εις κανέναν ότι αυτός είναι ο Ιησούς ο Χριστός, επειδή ακόμη δεν είχαν οριμάσει οι άνθρωποι ώστε να διακηρυχθεί εις αυτούς η αλήθεια αυτή. Προαναγγελία του πάθους. Από τότε ήρχισε ο Ιησούς να διδάσκει σαφώς και καθαρά τους μαθητάς του ότι πρέπει αυτός να πέθει στα Ιεροσόλυμα και να πάθει πολλά από τους πρεσβυτέρους και αρχιερείς και γραμματείς και να θανατωθεί και κατά την τρίτη ημέρα να αναστηθεί. Και αφού τον επήρε ιδιαιτέρως ο Πέτρος, ήρχισε ζωηρά να τον προτρέπει και έλεγε: «Ο Θεός να σε φυλάξει από αυτό, Κύριε, δεν πρέπει είσαι τον Μεσσία να γίνει αυτό που είπες». Ο Κύριος όμως έστρεψε και είπε προς τον Πέτρο: «Πήγαινε ο πίσω μου και φύγε από εμπρός μου, Σατανά, μου είσαι εμπόδιο εις τον δρόμο του καθήκοντός μου και πειρασμός, διότι δεν φρονείς εκείνα που αρέσουν εις τον Θεό, αλλά εκείνα που αρέσουν εις τους ανθρώπους». Τότε ο Ιησούς είπε εις τους μαθητάς του: «Εάν κανένας θέλει να με ακολουθήσει ως οπαδός μου, ας διακόψει κάθε σχέση προς το διεφθαρμένον υπό της αμαρτίας σε αυτό του και ας λάβει την σταθερά απόφαση και θάνατο σταυρικό και βίαιο να υποστεί και ας με ακολουθήσει μιμούμενος καθόλα το παράδειγμά μου. Μη διστάσει δε να προβεί εις τας αποφάσεις και θυσίας αυτάς, διότι εκείνος που θέλει να σώσει την ζωή του, αυτός θα χάσει την πνευματική και μακαρία ζωή, και εκείνος που θα χάσει τη ζωή του δια την ομολογία και υπακοή του προς εμέ, θα την έβρει εις τον μέλλονταν βίο, όπου θα κερδίσει την αιώνιον ζωή. Η αιώνιος δε αυτή ζωή είναι το παν, διότι ποια ωφέλεια έχει ο άνθρωπος εάν κερδίσει τον κόσμο ολόκληρο, χάσει δε την ψυχή του, η οποία ως πνευματική και αιώνια δεν συγκρίνεται με κανένα από τα υλικά του φθαρτού κόσμου αγαθά. Ή αν ένας άνθρωπος χάσει την ψυχή του, τι θα δώσει ως αντάλλαγμα με το οποίο θα εξαγοράσει αυτήν από την αιώνιαν απώλεια. Πράγματι δε ο κάθε άνθρωπος πρόκειται ή να χάσει ή να κερδίσει την ψυχή αυτού, διότι μέλει ο Υιός του ανθρώπου να έλθει περιβεβλημένος τη δόξα του Πατρός του με τους αγγέλους του, και τότε θα αποδώσει εις έκαστον σύμφωνα με τα έργα του. Αληθώς σας λέγω ότι υπάρχουν μερικοί απ' εκείνους που στέκονται εδώ, οι οποίοι δεν θα δοκιμάσουν θάνατο προτού να είδουν μετά την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος να καταλύεται με την καταστροφή των Ιεροσολύμων και του Ναούτων και με τον διασκορπισμό του Ισραήλ η παλαιά Θεία Τάξης και Διαθήκη, δια να θεμελιωθεί με δύναμη ακαταγόνιστον και υπερφυσική η νέα Θεία Τάξης εν το κόσμο, την οποία θα εκπροσωπεί η Εκκλησία ως άλλη Βασιλεία του Θεού επί της γης.
2: Ανάγνωση της Καινής Διαθήκης μετασυντόμου ερμηνείας υπό του Παναγιώτου Τρεμπέλα. Διάβασε ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός.

0: Χειροτευλογείτε.
1: Ο Κύριος.
0: Συνεχίζουμε την κουβέντα μας για τον Άγιο Παΐσιο και θέλω να σας ρωτήσω, τον καιρό που ήσασταν μαζί του εκεί και βλέπατε ποιους συναντούσε και τα λοιπά, είχε επαφή με τη δικούσα εκκλησία, με αρχιεπισκόπους, αρχιερείς, πατριάρχες?
1: Ο Οικουμενικός Πατριάρχης όταν ήρθε στο Άγιον Όρος, πήγε ο Γέροντας και τον είδε στις Καριές.

0: Και νομίζω πήγε και στο Δημήτρη. Ναι, μάλιστα πήγε και στο Δημήτρη, θυμάμαι πολύ καλά τώρα που το λέω. Και πήγε ο ίδιος ο Γέροντας τα πόδια από το καλυβάκι του και του συνήθισε. Αλλά ερχόντουσαν και πολλοί Μητροπολίτες και Επίσκοποι και τον έβλεπα, γιατί είχαν διάφορα θέματα να το ρωτήσουν. Ο Γέροντας από μόνος του δεν είχε ανάμειξη στα διοικητικά της Εκκλησίας, αλλά όταν έβγαινε έξω, πήγαινε στους Επισκόπους της περιοχής, όταν ήταν εκεί παρόν σε μια Μητρόπολη κτλ. Ήταν πολύ άνθρωπος της τάξης ο Γέροντας, δεν περιφρονούσε την εκκλησιαστική τάξη. Και στα μοναστήρια, στη γιορτή του Οικουμένου ερχόταν, στις πανηγύρις ερχόταν, ήταν κανονικά όπως όλοι οι μοναχοί.
1: Οι αρχιεπίσκοποι και πατριάρχοι το συμβουλεύονταν.
0: Βέβαια δεν ξέρω τι έλεγαν μεταξύ τους, αλλά σίγουρα θα το συμβουλεύονταν. Θυμάμαι όταν ήρθε στη Μονή Κουτρουμουσίου ο Μητροπολίτης Φλωρίδης ο Καντιώτης, ο Αυγουστίνος. Το βράδυ της Αγρυπνίας, κάποια στιγμή στην ακολουθία έφυγε ο Μητροπολίτης, ήταν και γεροντάκι, και πήγε στο κελί του. Και εκεί ζήσε τον πατέρα Παΐσιο. Και πήγε ο Γέροντας, κάτσαν περίπου 2 ώρες μαζί. Κάτσαν 2 ώρες και κουβεντιάζανε. Και σίγουρα εκεί θα είπαν διάφορα πνευματικά θέματα που αφορούσαν τους ιδίους. Και μια άλλη φορά γνωρίζω ότι πήγε ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης στη Σουρωτή και τον είδε. Ξέρω πολλές περιπτώσεις που πολλοί Μητροπολίτες πήγαν και τον είδαν τον Γέροντα.
1: Γέροντα, είχε κάποιο ιδιαίτερο θέμα που τον απασχολούσε σε σχέση με την Εκκλησία? Εννοώ με την Εκκλησία στον κόσμο, να πω έτσι. Αυτό εννοώ με την Εκκλησία.
0: Ο Γέροντας ήταν πολύ προσεκτικός. Δεν εκφραζόταν εύκολα για τα διάφορα θέματα της Εκκλησίας. Θυμάμαι τότε που έγιναν τα περιστατικά με τον Λαρίση θεολόγο και κάποια έκτροπα που έγιναν από κάποιους δηλωτές χριστιανούς υπέρ του θεολόγου. Ο Γέροντας είχε στεναχωρηθεί πάρα πολύ, δεν συμφωνούσε με αυτό το πνεύμα της Επανάστασης, της Ενταρσίας. Ήθελε όλα να γίνονται καλά και με ησυχία και με ταπείνωση και με προότητα. Σίγουρα υπήρχαν και πράγματα τα οποία ο Γέροντας δεν συμφωνούσε. Αλλά και αυτά ακόμα τα αντιμετώπιζε με ένα πνεύμα διακρίσεως και ένα πνεύμα, ας πούμε, ότι είμαστε παιδιά της Εκκλησίας, δεν μπορούμε να χτυπούμε την Εκκλησία που είναι η μητέρα μας.
1: Θέλω να γυρίσουμε λίγο πίσω. Σας μίλησε ποτέ για αυτές τις δύο σημαντικές περιόδους της ζωής του, για την Γκόνιτσα και για το Σινά? Θέλετε να μας πείτε?
0: Πιο πολύ μιλούσε για το Σινά. Για το Σινά μας μιλούσε πολύ συχνά και εκεί στο Σινά μας έλεγε ότι έζησε θείες καταστάσεις, διότι ήταν έρημος ο τόπος και ένας αγιασμένος τόπος, αλλά δυστυχώς το κλίμα δεν το βοηθούσε καθόλου τον Γέροντα εκεί, διότι επειδή είχε πολύ υψόμετρο εκεί που έμενε ο Γέροντας, δεν είχε πολύ οξυγόνο και ταλαιπωρεί του πάρα πολύ λόγω των πνευμόνων του. Για την Γκόνιτσα μας έλεγε λιγότερα, τουλάχιστον εγώ άκουγα λιγότερα, ίσως διότι ήταν πολύ νωρίς στην μοναχική του πολιτεία και εκεί ήταν και ο κόσμος, ήταν και τα οικοδόμηση του μοναστηριού. Και έμεινε και δεν έμεινε και πάρα πολλά χρόνια εκεί ο Γέροντας. Ήταν για λίγο καιρό που έμεινε.
1: Και κάτι άλλο, το είπαμε λίγο στην προηγούμενη εκπομπή, αλλά θέλω έτσι να μας το εξηγήσετε και αυτό. Αυτή η αγιότητα που είχε, το αναφέρατε λιγάκι, αλλά θέλω έτσι λίγο να βαθύνουμε σε αυτό. Ήταν από νεαρή ηλικία?
0: Σίγουρα είχε όλα τα αγαθά σπέρματα μέσα του και τις προϋποθέσεις, τις άγιες προϋποθέσεις. Η οικογένειά του, οι Καπαδόκες, η παράδοση, ο Άγιος Αρσένιος ο Καπαδόκης, οι ευχές που του έδωσε κτλ. Ήταν πολύ βοηθητικά. Αλλά αυτά μόνο δεν φτάνουν, δεν μόνο τους κάνουν κάτι, αν ο άνθρωπος δεν συνεργήσει με την ανθρώπινη θέληση και ελευθερία. Και με τον αγώνα που έκαμε ο Γέροντας, γιατί σίγουρα αγωνίστηκε πάρα πολύ. Πάρα πολύ αγωνίστηκε, διότι έφτασε εκεί που έφτασε ο Γέροντας με τη μεγάλη άσκηση. Ήταν μεγάλος ασκητής, βιαστής, ήταν ανηλαίητος, ήταν πραγματικά φοβερός. Δεν μπορούσε να συλλάβει το μυαλό του ανθρώπου στο πόσο σκληρός ήταν με τον εαυτό του στην άσκηση.
1: Θέλετε να μας πείτε κάποια παραδείγματα να καταλάβουμε.
0: Παραδείγματος χάρη, θυμάμαι μια φορά μας έλεγαν εκεί οι πατέρες ότι είχε βάλει ένα όριο στον εαυτό του, έναν όρο, να μην τρώει για κάμποσες μέρες. Και έφτασε σε τελεία αποβιταμίνωση. Και τον επισκέφθηκε ένας γιατρός και του είπε: «Γέροντα, θα πεθάνεις. Δεν έχεις καθόλου βιταμίνες. Είσαι τελείως αποδιοργανωμένος. Φάε έστω ένα κομμάτι ψωμί». Και ο γέροντας δεν δέχτηκε. Δεν υποχώρησε. Ήταν πολύ, πολύ αυστηρός με τον εαυτό του, ιδίως τα πρώτα χρόνια. Ίσως γι' αυτό έλεγε ότι και ήταν παιδάκι χωρίς ζώνια και έτρωγε παξιμάδια και μάτωσε τα ούλη του, αλλά αυτή η μεγάλη του άσκηση ήταν πραγματικά, το λέει κάπου ο ίδιος για τον Άγιον Αρσένη, ότι τη μεγάλη του αγάπη που είχε προς τον Χριστό έλειωσε τη σάρκα του στην άσκηση και γι' αυτό έλειωσε και η καρδιά του από θεϊκή αγάπη. Αυτό πήγαινα μαζί, τα έκανε όλα για την αγάπη του Χριστού.
1: Τώρα εσείς ζήσατε, να το πω έτσι, συγγνώμη θα το πω, ανάμεσα, σαν εμπειρία ενός, σαν πνευματικές εμπειρίες, από τη μία στο Γέροντα Ιωσήφ, από την άλλη στο Γέροντα Παΐσιο, πηγαίνατε και λειτουργούσατε και το είχατε σαν κοντά του. Απ' τη μία ο Γέροντας Ιωσήφ ερχόταν από μια συνοδεία του παππού του Ιωσήφ και τα λοιπά, και απ' την άλλη ο Γέροντας Παΐσιος, έτσι όπως το καταλαβαίνω, ήταν μόνος του. Τι διαφορά υπήρχε, ενώ όπως το βλέπατε εσείς πνευματικά, σε αυτές τις δύο τις, ας το πούμε,
0: ναι,
1: τις ιδιότητες?
0: Στην ουσία δεν υπήρχε καμιά διαφορά. Η χάρη του Θεού ήταν στις καρδιές των γερόντων και αυτή τους οδηγούσε σε πνευματικές καταστάσεις. Αλλά όπως είπατε, ο γέροντας Ιωσήφ προερχόταν από μια νηπακοή. Ήταν υποτακτικός του γέροντα Ιωσήφ τον Ησυχαστή, σε έναν αυστηρό γέροντα, απόλυτο της υπακοής, της προσευχής, του προγράμματος, της ησυχαστικής ζωής. Ο γέροντας Παΐσιος ήταν ένας ασκητής που έζησε για λίγο σε κοινόβιο και μετά την πολύ χρόνια ήταν μόνος του στην έρημο κτλ. Ήταν δύο διαφορετικοί δρόμοι, αλλά το τέρμα ήταν το ίδιο. Και το θαυμαστό είναι ότι ο κάθε Άγιος και οι άλλοι Άγιοι που γνωρίσαμε δεν ήταν όμοιοι με τους άλλους. Ο καθένας είχε τον χαρακτήρα του. Είχε τη δική του προσωπικότητα. Η Θεία Χάρη, όπως μας έλεγε και ο γέροντάς μας, δεν πορτοποιεί τον άνθρωπο, δεν εξαφανίζει την προσωπικότητά του. Και μάλιστα μας έλεγε ένα ωραίο παράδειγμα ο γέροντας Ιωσήφ, ότι όπως ένα χωράφι, φυτεύεις ένα δέντρο, είναι πορτοκαλιά, άλλο είναι λεμονιά, άλλο είναι μηλιά, άλλο είναι κερασιά, άλλο είναι ελιά, στο ίδιο έδαφος και πίνουν το ίδιο νερό. Αλλά η λεμονιά κάνει λεμόνια, ξινά, η πορτοκαλιά που είναι δίπλα κάνει πορτοκάλια γλυκά, η μηλιά κάνει μήλα, η ελιά κάνει ελιές. Δεν είναι όλα το ίδιο, διότι ο κάθε άνθρωπος διατηρεί την προσωπικότητά του μες στη χάρη του Θεού.
1: Τώρα, μετά από τόσα χρόνια και δική σας προσωπική πείρα, μέσα στην Εκκλησία εννοώ, και ως πνευματικός πια, εντάξει και δεσπότης και ηγούμενος παλαιότερα και μοναχός πάντοτε, πώς θα περιγράφατε την προσωπικότητα του Αγίου Παϊσίου σήμερα, μετά από όλα αυτά τα χρόνια που τον ζήσατε και τώρα που τον ζείτε αλλιώς?
0: Μπορώ να πω ότι αυτός ο άνθρωπος με δύο λόγια μπορεί να περιγραφεί ως ένας τέλειος εν Χριστώ άνθρωπος. Όπως ήταν όλοι οι Άγιοι δηλαδή. Όλοι οι Άγιοι αυτό ήταν. Αλλά είχε κάτι δικό του, ένα άρωμα δικό του. Είχε αυτή την ομορφιά να μεταβάλει τους κακούς λογισμούς σε καλούς. Να τα βλέπει όλα όμορφα, καλά. Να μην είναι μεμψίμυρος, να μην είναι κακομύρης. Να έχει αρχοντιά, να χαίρεται την παρουσία του Θεού. Και μας μετέδιδε αυτήν την αρχοντιά που είχε ο ίδιος και αυτήν την υπερβατικότητα. Δεν είχε τίποτα το γήινο, τίποτα το ανθρώπινο. Ήταν πανφτωχός. Δεν είχε απολύτως τίποτα. Ήταν ένα φαινόμενο εξαιρετικά έτσι ακραίο. Αυτή η ακτιμοσύνη του γέροντα που υπήρχε.
1: Υπήρχε κάτι από την προσωπικότητά του, γιατί τώρα αυτά τα στοιχεία που μας είπατε, γυρίζω τώρα το μυαλό μου πίσω σε αυτές τις εκπομπές, Ακούσαμε πολλές φορές τέτοια στοιχεία για όλες τις αγιασμένες μορφές που έχετε μιλήσει μέχρι τώρα. Υπήρχε κάτι στην προσωπικότητά του που, ας το πούμε, χαρακτήριζε ειδικά τον Άγιο Παΐσιο, αν υπήρχε. Μας έκανε εντύπωση.
0: Ναι, ήταν πολύ γενναίος άνθρωπος, πολύ δυνατός, γενναίος. Είχε μεγάλη ανδρεία. Ίσως γιατί έκανε και στρατιώτης 4 χρόνια, 4,5 χρόνια στρατιώτης. Ίσως γιατί προερχόταν από την Καπαδοκία. Πέρασε δύσκολα χρόνια με τους γονείς του, πρόσφυγες κτλ. Αλλά ήταν πολύ δυνατός άνθρωπος, γενναίος. Και αυτό ήταν σε όλα τα πράγματα έτσι. Και ξέρετε, αυτή η γενναιότητα ήταν σε όλες τις αποφάσεις. Δηλαδή έπαιρνε γενναίες αποφάσεις.
1: Πείτε μας κάποιο παράδειγμα, γιατί σημαντικό να καταλάβουμε τι σημαίνει για έναν Άγιο να είναι ανδρείος και γενναίος κτλ.
0: Αυτό χαρακτήριζε όλη την ασκητική του αγωγή. Παραδείγματος χάρη εκεί που έμενε στην Καψάλα, στον Τίμιο Σταυρό, εκεί ήταν ένας τόπος φοβερός, δηλαδή ήταν ένας τόπος απαράκλητος. Δεν είχε καμία παρηγοριά ανθρώπινη, δεν μπορούσε να ζήσει άνθρωπος εκεί. Και αυτό ζούσε εκεί μόνος του, μέσα στην ερημιά. Ήταν άνθρωπος που δεν υπολόγιζε τον εαυτό του, αν θα πεθάνει, αν θα κακοπαθήσει. Βλέπετε σε εκείνη την περίπτωση που στεκόταν όλη νύχτα και άκουγε εκείνο το παιδί που του μιλούσε για τον πόνο του και για να μην τον προσβάλλει, έμεινε όλη νύχτα και τον άκουγε και ταλαιπωρήθηκε αφάνταστα. Και έμεινε εκεί χωρίς να δείξει καθόλου ότι ταλαιπωρείται. Στην άλλη περίπτωση με εκείνο το παιδί που ανοιχτώθηκε μέσα στην έρημο γέροντας και μετά έπεσε μέσα στο λάκκο με τα βάτα και δεν μπορούσε να βγει. Ακραίες καταστάσεις που έφεραν ακραία φαινόμενα βέβαια, διότι εκεί εμφανίστηκε ο Άγιος Άγγελος και τον οδήγησε στο κελί του. Έφτασε μέχρι την ψηλάφιση του θανάτου, δεν φοβόταν το θάνατο.
1: Τώρα, όταν ακούμε το ανδρείος και το γενναίος, συγγνώμη που θα το πω έτσι, αλλά μου έρχεται και στο μυαλό μου ο πειρασμός, δηλαδή ο διάβολος. Εσείς που τον είδατε από κοντά, πώς αντιμετώπιζε το πόλεμο που του έκανε ο διάβολος?
0: Πέρασε πάρα πολλά από τους δαίμονες, πάρα πολλά, πάρα πολλά. Του επαιτήθονταν, του φώναζαν, μια φορά του σήκωσαν όλη τη στήγη στον αέρα και την ξάπησαν κάτω. Αυτός όταν μας συνδυγόταν εμάς τα γελούσε. Αλλά αυτά είναι φοβερά πράγματα.
1: Μα δεν είναι τρομακτικά και για εσάς που τα ακούγατε?
0: Τρομακτικά βέβαια, πολύ τρομακτικά. Και να είσαι στην έρημο και να αντιμετωπίζεις αυτά όλα τα πράγματα είναι φοβερά. Αλλά είχε την ελπίδα στον Θεό. Διότι μας έλεγε μια φορά ότι όταν ήταν στον Τίμιο Σταυρό μου έλεγε πήγα μια νύχτα οι δαίμονες και τους σήκωναν τη σκεπή όλοι στον αέρα. Και αυτός πήρε τον Τίμιο Σταυρό και σταύρωνε τους στον αέρα και αμέσως τον κατέβαζαν κάτω. Ήταν και μια άλλη φορά πάλι προσευχόταν και του φώναξε μια φωνή, Πάτερ Παΐσιε, και λέει ποιος είναι. Και του είπε ένα όνομα και γύρισε να δει εκεί, ήταν ο διάβολος.
1: Τον είδε.
0: Τον είδε μια άγρια μορφή από τη γη μέχρι τον ουρανό. Σε πολύ φοβερή έτσι θέα. Και θυμάμαι που έλεγε ο γέρος, ξεκόλλησε το δέρμα μου. Από τον τρόμο που έλαβε εκείνη τη στιγμή. Αλλά το έλεγε η καρδιά του, δεν υποχωρούσε.
1: Και ήθελα να, μετά από αυτές τις εμπειρίες, γιατί το φαντάζομαι αυτό, δεν ξέρω, τώρα λέω, ότι θα ήταν καθημερινή υπόθεση αυτός ο πόλεμος.
0: Τα πρώτα χρόνια ήταν πάρα πολύ έντονα. Νομίζω μετά χαλάρωσε αυτός ο πόλεμος. Όπως συμβαίνει συνήθως, γιατί αυτά είναι των αρχαρίων παλέσματα. Οι τέλη έχουν άλλους πολέμους.
1: Και γέροντα, πείτε μας πώς άρχισε το θέμα της αντιμετώπισης της ασθένειάς του, γιατί σιγά σιγά αρρωσταίνει και αναγκάζεται να φύγει από το Άγιον Όρος.
0: Εγώ ήμουν μαζί του μέχρι που διαπιστώθηκε η ασθένεια του καρκίνου. Μάλιστα μπορώ να πω ότι ήμουν ο πρώτος που το διαπίστωσε. Γιατί είχα πάει κοντά στον γέροντα μαζί με έναν γιατρό Κύπριο και ο γέροντας υπέφερε πάρα πολύ και στις μέρες αποκενώσεις με αίμα. Και του λέει του γιατρού που ήταν γνωστό του παιδί, του λέει γιατρέ μου έχω αυτό το πρόβλημα. Και μου λέει ο γιατρός, όταν πήγε ο γέροντας να φέρει νερό να μας κεράσει, μου λέει έχει καρκίνο ο γέροντας. Αυτό που έχει είναι καρκίνος του παχαίου εντέρου. Και του είπε και του γέροντα την έτσι, το άκουσε, χαμογέλασε, δεν είπε τίποτε. Αλλά μετά από λίγο καιρό είχε κάποιες λιποθυμίες στην εκκλησία της ακολουθίας και μετά από 1-2 μήνες βγήκε έξω πλέον και μπήκε στη διαδικασία των χειρουργείων και της ιατρικής μέχρι που κοιμήθηκε.
1: Πώς αντιμετώπιζε αυτή την κατάσταση, γιατί αυτό τώρα είναι δύσκολο, δεν είναι μόνο ότι είναι καρκίνος, είναι και ο συγκεκριμένος καρκίνος, συγγνώμη που το λέω έτσι.
0: Ναι, μετά έκανε και μεταστάσεις
1: Ναι,
0: νομίζω,
1: ναι.
0: έχει και μεταστάσεις στο σηκώτη και στους πνεύμονες. Ο γέροντας ο ίδιος ζήτησε από τον Θεό να πάρει αυτή την ασθένεια, διότι ήθελε να κοινωνήσει με τον πόνο των ανθρώπων και αισθανόταν ότι πονώντας ο ίδιος βοηθούσε τους πονεμένους ανθρώπους. Πριν από αυτό είχε μια άλλη μεγάλη ταλαιπωρία με την κύλη. Είχε μια κύλη μεγάλη, πονούσε πάρα πολύ πονούσε και δυσκολευόταν να εξυπηρετηθεί και ο ίδιος. Και εκεί όπως ήταν έτσι πολύ πονεμένος, κερνούσε και φιλοξενούσε τον κόσμο όλο. Και ήταν πραγματικά ένα θέαμα πολύ οδυνηρό να τον βλέπεις τον γέροντα να κρατάει την κύλη και να περπατάει και να κουβαλά νερό, να φέρνει λουκούμια, να κάνει πράγματα. Όταν είδε ότι τον εμπόδιζε αυτό στο διακόνημά του, όπως έλεγε, τη βοηθεία των ανθρώπων, έπιεγε και έκανε εγχείρηση και συνήθω.
1: Πάντως όλο αυτό γέροντα, επειδή το ζήσατε από κοντά, δεν ήταν και πολύ ταπεινωτικό για τον ίδιο, ειδικά ο καρκίνος. Έπρεπε κάποιος να τον φροντίσει, έπρεπε κάποιος, συγγνώμη τώρα, να τον καθαρίσει, έπρεπε να κάποιος, δηλαδή δεν. Και αυτός ένα γεροντάκι ήταν από ένα σημείο και άρρωστος μετά.
0: Βέβαια, ήταν ηλικιωμένος, ήταν 70 χρόνων. Νομίζω όμως ότι οι Άγιοι έχουν μια ταπεινή αξιοπρέπεια. Έχουν ταπείνωση και αξιοπρέπεια. Και ξέρω ότι στο μοναστήρι που ήταν, εξυπηρετούσε μόνος του. Ρώτησα και τις αδερφές και μου είπαν ότι εξυπηρετούσε μόνος του γέροντας. Δεν δεχόταν οι αδερφές να τον εξυπηρετήσουν. Και όταν έφτασε στο σημείο που να μην μπορεί να εξυπηρετηθεί, είπε ότι τελείωσαν όλα, τώρα θα πρέπει να φύγω, δεν μπορώ πλέον άλλο.
1: Τώρα με την ευκαιρία που το αναφέρατε, θέλετε να μας πείτε λίγο και αυτή με τη διαδρομή του σε σχέση με τη σωρωτή, με την αδελφότητα εκεί κτλ.
0: Εκεί ο γέροντας, όπως είδατε και στο έργο που έγινε, είχε μια μεγάλη πνευματική σχέση. Έτσι ήταν η πρόνοια του Θεού να πάει εκεί, να τον γνωρίσει αδερφές, οι οποίες τον βοήθησαν πάρα πολύ το διάστημα που ήταν στο σανατόριο που είχε κάνει εγχείρηση στους πνεύμονες και το θεωρούσε υποχρέωσή του να τις βοηθά τις αδερφές και πράγματι ήταν μαζί τους σε όλες τις δυσκολίες της μοναχικής πολιτείας, βοηθούσε το μοναστήρι. Εγώ επειδή πήγαινα και στη Σουρωτή και είχα πολύ καλές σχέσεις με την αδερφότητα εκεί και τη γερόντισσα, μετέφερα γράμματα, καμιά φορά πράγματα στο γέροντα ή από τον γέροντα στις αδερφές. Είχε πολύ την άγνοια των αδερφών, αλλά πάντοτε με έναν τρόπο έτσι πολύ διακριτικό, πολύ διακριτικό.
1: Δηλαδή θέλω να πω, έτσι να μας πείτε πάνω σε αυτό, πώς ανέλαβε, να μου πείτε, ήταν και η ανάγκη, γιατί και τον βοηθούσαν και οι αδελφές και τα λοιπά, αλλά
0: Ναι,
1: ανέλαβε ένα μεγάλο,
0: ανέλαβε
1: ένα γυναικείο μοναστήρι.
0: διότι ήταν οι αδερφές τότε άπειρες, μόλις άρχισαν το μοναστήρι. Δεν είχαν εμπειρία μοναχικής ζωής. Και πήρε εκεί τα λείψανα του Αρσενίου, είχε εμφανίσει ο Άγιος Αρσένιος εκεί. Θυμάμαι τότε που έγινε ο μεγάλος σεισμός στη Θεσσαλονίκη, 7,2 ρίχτερ, και έπεσε η πολυκατοικία, σκοτώθηκαν 100 άνθρωποι και πλέον και πολλές ζημιές κτλ. Ήμουν εκεί εγώ, ήμουν στο Σουρωτή το απόγευμα. Τον είδα και του λέω: «Γέροντα, τι θα γίνει με τους σεισμούς?» Μου λέει: «Ο Θεός να λυπηθεί τα μικρά παιδιά». Έφυγα, κατέβηκα στη Θεσσαλονίκη, έγινε ο μεγάλος σεισμός το βράδυ, πολύ μεγάλος σεισμός.
1: Ήσαν στη
0: Ήμουν
1: Θεσσαλονίκη.
0: εκεί εγώ, τρομερός. Το πρωί πήγα πίσω στη Σουρωτή, στο μοναστήρι, βρήκα τον γέροντα, ήταν πολύ έτσι.

0: Πείτε μας και λίγο, θα ήθελα έτσι να ακουστεί και σε αυτή την εκπομπή, το έχετε πει και αλλού, αλλά είναι σημαντικό να μας πείτε λίγο την άποψή σας, γιατί, συγγνώμη που θα το πω έτσι, αλλά χρησιμοποιήθηκε ο Άγιος Παΐσιος στο ότι έχει πει πράγματα, ότι έχει προφητέψει πράγματα και κυρίως πράγματα που, σε εισαγωγικά το λέω, που τρομοκρατούν, που εσείς είπατε πολλές φορές ότι δεν είπα, αλλά θέλω να ακούσουμε από εσάς τον ίδιο.
1: Θα πω ότι ο Γέροντας ήταν πολύ προσεκτικός σε αυτά τα πράγματα. Δεν του άρεσε καθόλου να υπάρχει μία τρομοκρατία με το όνομά του. Ούτε ήταν υπέρ αυτού του πνεύματος, μαζέψτε τρόφιμα, φυλάξετε τρόφιμα, θα έρθει ο πόλεμος, θα πεινάσουμε κτλ. Συνεχωρείταν πάρα πολύ όταν τα άκουγε αυτά τα πράγματα. Και όπως σας είπα, συνεχωρόταν πάρα πολύ όταν άκουγε ότι κάποιοι είπαν πράγματα που δεν τα είπε ο ίδιος. Και ιδίως ότι είπε προφητείες για πολέμους και για καταστροφές κτλ. Μάλιστα θυμάμαι τότε που εμείς φύγαμε από την Κύπρο και πήγαμε στο Άγιον Όρος, τότε κυκλοφόρησε μια φήμη, χωρίς να το θέλουμε εμείς βέβαια, αλλά ήταν αφορμή το γεγονός που φύγαμε από την Κύπρο. Και έλεγε αυτή η φήμη ότι τώρα που φύγει ο Γέροντας Ιωσήφ θα την πιάσουν την Κύπρο οι Τούρκοι. Και να φύγουν από την Κύπρο οι άνθρωποι να εγκαταλείψουν την Κύπρο. Και τότε έγινε μια αναστάτωση στον κόσμο. Και ο Γέροντας Παΐσιος στενοχωρήθηκε πάρα πολύ για αυτό το πράγμα. Και έγραψε και ένα γράμμα τότε. Μου έδειξε το γράμμα που έγραψε, που έλεγε ότι αυτά δεν είναι σωστά πράγματα να λέτε. Και ο Γέροντας Ιωσήφ έγραψε και εκείνο ένα γράμμα στους δικούς του ανθρώπους. Και έλεγε ότι μη σκέφτεστε έτσι. Δεν σημαίνει ότι εγκατέλειψε ο Θεός τον τόπο επειδή φύγαμε εμείς. Εμείς φύγαμε για άλλους λόγους. Να μείνετε στον τόπο σας, να μείνετε εκεί που είσαστε, η ζωή συνεχίζεται, ο Θεός είναι μαζί μας. Και δώσαν παρηγοριά στον κόσμο. Δεν ήθελε να τρομοκρατεί τον κόσμο. Ήταν αντίον αυτού του πνεύματος.
0: Και τώρα δυστυχώς βλέπουμε και σε αυτό ένα μικρό σχόλιο να μας κάνετε ότι χρησιμοποιούν και τη φωνή του πια με την τεχνητή νοημοσύνη που την
1: Μα
0: αλλοιώνουν.
1: αυτό το πράγμα με στενοχωρεί πάρα πολύ. Λέει, ακούστε κάτι με τη φωνή του Αγίου Παϊσίου. Και ακούω το ηχητικό αυτό, δεν είναι ο γέροντας αυτός. Καμία σχέση δεν είχε με τον Γέροντα.
0: Γέροντα, να μιλήσουμε και λίγο γιατί για αυτή τη σειρά τώρα που ήταν ευχών του Γέροντα Εφραίμ έγινε και η παραγωγή του Ινστιτούτου του δικού μας, εμείς γίναμε αποδέχτες από πάρα πολλούς ανθρώπους, πάρα πολλά μηνύματα, σχόλια κτλ. Αλλά θέλω να μας σχολιάσετε ένα συγκεκριμένο πράγμα. Είχε πολύ μεγάλη αποδοχή αυτή η σειρά σε νέους ανθρώπους.
1: Ναι.
0: Πώς το εξηγείτε αυτό?
1: Ο Γέροντας είχε ένα αποστολική χάρη. Ήταν αποστολικό το έργο του. Γι' αυτό και κοιμήθηκε τη μέρα των Αγίων Αποστόλων. Με το ημερολόγιο του Αγίου Όρους, 29 Ιουνίου, κοιμήθηκε ο Γέροντας τη μέρα των Αγίων Αποστόλων που γιορτάζει στο Άγιον Όρος τη μνήμη των κορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου. Και πράγματι αυτό δείχνει ότι ο Γέροντας ήταν να πω εις Απόστολος. Είχε ένα αποστολική χάρη. Και πράγματι στα νέα παιδιά και όταν ζούσε, είχε ένα μοναδικό τρόπο επικοινωνίας μαζί τους. Τους συγκινούσε, τους ενθουσίαζε, τους άρεσε, τον αγαπούσα και αυτός τους υποδείκνυε και τις αδυναμίες τους και τα λάθη τους, αλλά ήταν γεμάτος αγάπη και στοργή για τα νέα παιδιά.
0: Απλώς, ναι Γέροντα, αλλά τώρα είμαστε στο 2025. Τα μηνύματα που παίρνουν τα παιδιά, βλέπουμε στις οικογένειές μας, με τα κινητά, με τις τηλεοράσεις, με τα διαδίκτυα, με χίλια πράγματα, είναι εκατομμύρια. Η σειρά αυτή, είδαμε ότι καθήλωσε παιδιά στην οθόνη μπροστά. Εμείς το ήδη
1: Αυτό είναι
0: δεν το
1: χάρη.
0: πιστεύαμε, το
1: Εγώ
0: βλέπαμε και το
1: πιστεύω
0: είδαμε.
1: ότι δεν μπορούσε να γίνει καλύτερη. Έφτασε στα όρια της τελειότητας η ταινία αυτή, διότι φαίνεται, διαισθάνομαι, ότι ο Γέροντας, ο Άγιος Παΐσιος, ευλόγησε αυτήν την προσπάθεια του Γέροντα Εφραίμ, της Μονής Βατοπεδίου και βρήκε τους κατάλληλους ανθρώπους που πραγματικά ήταν άψογοι, ήταν υπέροχοι. Εμείς που γνωρίσαμε τον Γέροντα από κοντά, είδαμε ξανά τον Γέροντα μπροστά μας. Αυτός ήταν ο Γέροντας, όπως τον παρουσίαζαν εκεί. Μεγάλη, καταπληκτική επιτυχία.
0: Πάντως και πολλοί από αυτούς τους συντελεθές που μας λέγανε ότι και οι ίδιοι δεν περίμεναν να παίξουν το ρόλο τους έτσι όπως τον παίξανε. Δηλαδή
1: Ήταν
0: ήταν χάρη Θεού.
1: χάρις Θεού ήταν αυτό το έργο.
0: Και ένα άλλο θα ήθελα να μας πείτε. Εμείς αισθανόμαστε ως νεότεροι και με αυτά που έχουμε διαβάσει και με όλα αυτά που έχετε πει εσείς και με τη σειρά και με χίλια πράγματα

0: πάση περιπτώσει, ότι είναι ένας παγκόσμιος Άγιος. Χρησιμοποιώ αυτή τη φράση. Ναι. Θέλω να μας μιλήσει λίγο για αυτή την παγκοσμιότητα του Αγίου Παϊσίου.
1: Πριν ακόμα Άγιο καταταχθεί επισήμως, παντού ήταν οι φωτογραφίες του και εικόνες του. Πήγα στη Ρωσία, παντού έβλεπα εικόνες του Αγίου Παϊσίου. Στην Κύπρο, στην Αμερική που πήγα, παντού εικόνες του Αγίου Παϊσίου. Μου κάνει εντύπωση εδώ, πηγαίνω στα σχολεία και μιλώ στα παιδιά. Τους λέω για τον Χριστό, τους λέω για την Παναγία, τους λέω για τους Αγίους, ξέρουν λίγα. Μόλις τους πω για τον Πατέρα Παϊσίου, αμέσως όλοι ανοίγουν τα μάτια τους. Ο Θεός έτσι οικονόμησε να δοξαστεί το ο Άγιος, ο οποίος δόξασε τον Θεό στη ζωή του. Και δια του Αγίου δοξάζεται ο Θεός και σώζονται οι άνθρωποι. Αυτό είναι που θέλει ο Θεός, να σωθούν οι άνθρωποι.
0: Μήπως είναι και η εποχή μας που ζητούσε ένα τέτοιο παράδειγμα.
1: Μπορεί. Σίγουρα η κάθε εποχή έχει ανάγκη από τα παραδείγματα των Αγίων. Και οι Άγιοι είναι αυτοί που παληθεύουν το Ευαγγέλιο. Και αυτό που και εγώ αισθάνομαι στον Γέροντα Παΐσιο, στον Άγιο, ήταν ότι παληθεύεται με την παρουσία του Αγίου όλο το Ευαγγέλιο, όλη η Εκκλησία, όλα τα παραγγελίες, οι υποσχέσεις του Χριστού στον άνθρωπο.
0: Για να κλείσουμε, Γέροντα, αυτή τη σειρά για τον Άγιο Παΐσιο, για την κουβέντα μας στον Άγιο Παΐσιο, πείτε μας πώς μπορεί ένας άνθρωπος να εκμεταλλευτεί σήμερα αυτό το μεγάλο Άγιο της Εκκλησίας μας.
1: Να πούμε καλύτερα να τον αξιοποιήσει. Έτσι όπως
0: καλύτερα.
1: Έλεγε ο Γέροντα, να τον αξιοποιήσει πνευματικά. Νομίζω ότι εκείνο που μπορεί να πάρει κανείς από όλη αυτή την πλούσια προσωπικότητα Αγίου είναι η μεγάλη του αγάπη που είχε προς τον Χριστό και προς την εικόνα του Χριστού τον άνθρωπο. Και αυτό δεν γίνεται εύκολα, γίνεται μέσα από αγώνα άσκησης, ταπείνωσης, μετάνοιας και προσευχής πολλής.
0: Θέλετε να μας πείτε ένα τελευταίο λόγο για να κλείσουμε για τον Άγιο Παΐσιο.
1: Ο Άγιος Παΐσιος είπε κάποτε ότι ήθελα να πάρω την καρδιά μου, να πάρω ένα μαχαίρι, να την κόψω κομμάτια, να την μοιράσω στον κόσμο. Αυτό ήταν το αίσθημα του για τον κάθε άνθρωπο. Να δώσει τον εαυτό του στα χέρια κάθε ανθρώπου.
0: Ευχαριστούμε, Γέροντα.

ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη. Πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως.

0: Η σειρά των συναντήσεών μας εδώ έχει να κάνει με την ερμηνεία, ας το πω, της θείας λειτουργίας. Και ενώ την προηγούμενη φορά κάναμε μια εισαγωγική προσέγγιση στο μυστήριο αυτό, στη θεία λειτουργία, είπαμε ότι τι θα προσέφερε μια εκπομπή ακόμα ραδιοφωνική μιλώντας για τη Θεία Λειτουργία, αυτό που κάνουμε εμείς τώρα. Κάποιος το έλεγε, μα υπάρχουν πάρα πολλές. Γιατί να γίνει άλλη μία σειρά? Τι θα μπορούμε να απαντήσουμε σε αυτό? Τι μπορούμε να απαντήσουμε σε αυτό? Εγώ μπορώ να απαντήσω με δύο τρόπους, με δύο λόγους. Το πρώτο είναι ότι ό,τι και να πεις για τη λειτουργία είναι αστήρευτο. Η Θεία Λειτουργία είναι μυστήριο. Δεν μπορείς να... Ό,τι και να πεις είναι λίγο. Οπότε δεν μπορεί, καταρρύπτεται αυτό. Πρέπει να μιλάμε για αυτά τα πράγματα, για το κορυφαίο μυστήριο που είναι η Θεία Λειτουργία. Και το δεύτερο είπαμε την προηγούμενη φορά, αν θυμάστε, ότι δεν θα πούμε λόγια δικά μας, αλλά θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε την σκέψη ενός σύγχρονου, στη συνείδηση του λαού, ιδιαίτερα της Πάτρας Αγίου ανθρώπου, του Πατρός Γερβασίου Παρασκευοπούλου. Αυτός ο παππούλης, αυτός ο γέροντας έζησε και έδρασε στην Πάτρα με πολύ μεγάλη επιτυχία σε δύσκολα χρόνια, και εκτός των κηρυγμάτων που έκανε, έκανε καινούργια πράγματα για την Εκκλησία. Για παράδειγμα, σας είπα ότι είναι ο πρώτος που ορίζει, που δημιουργεί κατηχητικά σχολεία. Ο πρώτος. Πρωτοπόρο σε αυτό το πράγμα, ε. Δεν είναι ωραίο να γίνεται κατήχηση, να μαζεύονται οι άνθρωποι να μαθαίνουν την πίστη τους? Αυτό το κάνει ο πατήρ Γερβάσιος. Μετά τον πόλεμο αυτά, έτσι, σε δύσκολες εποχές. Και εκτός από αυτό έκανε και άλλα ωραία πράγματα. Μάζεψε τα αυτό που λέμε την νεολαία, τα νέα παιδιά να είναι κοντά στην εκκλησία. Το πάλεψε αυτό το πράγμα. Και το κατάφερε, γέμισαν οι ναοί και το πνευματικό κέντρο και τα λοιπά που είχε από νέους ανθρώπους. Έτσι. Λοιπόν, εκτός των άλλων, εκτός δηλαδή αυτό που έκανε με την νεολαία, έκανε βραδινές θείες λειτουργίες, δηλαδή τη νύχτα η θεία λειτουργία. Πραγματικά, πότε παραδόθηκε η πρώτη λειτουργία? Η πρώτη λειτουργία παραδόθηκε στο μυστικό δείπνο. Την έκανε ο Θεός, ο Χριστός, την πρώτη λειτουργία.
1: Τούτοποιείται στην αμήν ανάμνηση.
0: Ναι, ακριβώς. Το πρώτο που έκανε ο Χριστός, μάλλον από τα βασικά που άφησε παραγγελία να κάνουν οι μαθητές και οι μετέπειτα, ήταν τη Θεία Λειτουργία. Και αυτό το έκανε πρώτος όταν ευλόγησε το ψωμί και το κρασί στο κοινό δείπνο που είχαν και το προσέφερε αυτό στους μαθητές. Και είπε, τούτο ποιείται εις την εμήν ανάμνηση. Αυτό να το κάνετε για να με θυμάστε. Αυτό να το συνεχίσετε εσείς. Άρα δεν είναι μια δική μας εφεύρεση των ιερέων το να κάνουμε τη Θεία Λειτουργία, αλλά είναι μια επιταγή, θα έλεγα. Έτσι, κάτι που ζήτησε ο ίδιος ο Χριστός να κάνουμε και να το τελούμε. Άρα, και αυτό έκανε ο γέροντας, ο πατέρας Γερβάσιος, και μάλιστα το ξένη βραδινή ώρα, και το συνδύαζε και με το κήρυγμα. Αυτά τα δύο, λέει, πρέπει να πάνε μαζί. Πολλές φορές κάποιοι πατέρες λειτουργούν, αλλά δεν ακούγεται δύο λόγια μέσα στη Θεία Λειτουργία, μέσα σε ένα μυστήριο. Θέλει ο κόσμος να το ακούσει, έχει ανάγκη να το ακούσει, πρέπει να το ακούει. Να γίνεται μια κατήχηση των ανθρώπων. Να μαθαίνουν πράγματα για την πίστη. Πολλές φορές μπορεί ένας άνθρωπος να είναι 50, 60, 70 ετών να πηγαίνει η εκκλησία και να μην ξέρει βασικά πράγματα. Δηλαδή να μην ξέρει ούτε καν τη σειρά της Θείας Λειτουργίας. Λέει, πότε τελειώνει, ρωτάει. Πότε τελειώνει, λέει, η λειτουργία. Μα δεν ξέρεις ότι μετά από το Πάτερ ημών, τέλος πάντων, τελειώνει. Ούτε αυτό δεν θυμάσαι μέσα στην εκκλησία τόσα χρόνια. Που το ζήτημα είναι να μην πεις πότε τελειώνει, αλλά πότε αρχίζει. Αυτό που σας έλεγα και την προηγούμενη φορά, παίρνουν τηλέφωνο στο ναό, στην εκκλησία, πότε τελειώνει η Θεία Κοινωνία? Της τελευταίας ώρας. Όχι έτσι προετοιμασία για τη Θεία Κοινωνία. Πότε αρχίζει? Να έρθω από το πρωί, να τα ακούσω τα τροπάρια, να τα απολαύσω, να μπω στην ατμόσφαιρα και μετά να λάβω και το δώρο που είναι η Θεία Κοινωνία. Συμφωνεί? Δεν σας ακούω βέβαια να λέτε κάτι. Ούτε συμφωνείτε ούτε διαφωνείτε. Ωραία. Λοιπόν, αυτό λοιπόν έκανε ο πατήρ Γερβάσιος. Έκανε τους ανθρώπους να αγαπήσουν τη Θεία Λειτουργία. Και πόσες φορές κοινωνούσαν μέσα την εβδομάδα?
1: Τέσσερις.
0: Το
1: κολυβάδικο.
0: Ναι, κολυβάδικο. Τρεις-τέσσερις φορές μέσα την εβδομάδα. Όχι οι παπάδες, όχι οι κληρικοί. Οι λαϊκοί. Δηλαδή πόσο έτοιμος πρέπει να είσαι για να κοινωνάς τόσο συχνά? Γιατί αυτό προϋποθέτει μια εσωτερική προετοιμασία. Και όχι μόνο αυτό. Λένε κάποιοι, τι πρέπει να κάνω, μου λέει, για να κοινωνήσω? Δηλαδή πώς πρέπει να προετοιμαστώ? Εγώ δεν φοβάμαι μόνο το πριν, φοβάμαι και το μετά. Δηλαδή όταν πάρεις το δώρο πρέπει να είσαι επίσης πάρα πολύ, ας το πω, προσεκτικός. Να έχεις αίσθηση ότι έχω ενωθεί με το Θεό αυτή την ώρα. Και αυτό θα σου κόβει την όρεξη για οτιδήποτε σχετίζεται με την αμαρτία.
1: Είναι σαν να παίρνεις ένα δώρο και λες, πάρα να το φυλάξω τώρα να το
0: τελειώσω. Έτσι, έτσι. Να το φυλάξω με όλες μου τις δυνάμεις. Και θα προετοιμαστώ λοιπόν πριν τη Θεία Κοινωνία, αλλά θα προσπαθήσω και αφού λάβω το μεγάλο δώρο να διαφυλάξω αυτό το δώρο, όπως είπε ο Κώστας. Είχαμε πει στην προηγούμενη συνάντηση κάποια πράγματα.
1: Εμείς λέγαμε μικρή κιόλας να μην κοπούμε, μας
0: λέγανε. Ναι, λέγανε και αυτό και το λένε και τώρα κάποιοι.
1: Την ημέρα αυτή, ας πούμε, να μην κοπούμε και τρέξει αίμα. Μια στεγόνα.
0: Ναι. Βέβαια αυτό το αίμα που θα τρέξει δεν είναι το αίμα τώρα που λάβαμε, γιατί το αίμα της Θείας Κοινωνίας το απορροφάει ψυχή. Με ένα μυστικό τρόπο, αυτό τώρα μην το ανοίξουμε σήμερα το κεφάλαιο, αλλά το έλεγαν με την έννοια της προσοχής. Αυτό ήθελα να πει κατά βάθος. Όταν είσαι προσεκτικός όταν κοινωνάς. Να σας πω κάτι αρχικό. Η λέξη λειτουργία είναι μία σύνθετη λέξη. Έργος, έργο, λύτος. Λαός, λύτος. Άρα η Θεία Λειτουργία είναι έργο του λαού. Όλων σας, όλων μας. Την Θεία Λειτουργία δεν λέμε πάμε εκεί που ο παπάς θα κάνει λειτουργία, αλλά εκεί που θα λειτουργήσουμε. Όλοι μετέχουμε στη Θεία Λειτουργία. Και υπάρχει κανόνας που λέει, αν ο παπάς, αν ο ιερέας, ο λειτουργός είναι μόνος του,
1: δεν μπορεί
0: να τελέσει Θεία Λειτουργία. Έστω ένας πρέπει να είναι από κάτω. Έστω ένα μέλος της Εκκλησίας. Αυτό είδατε που μας τι δηλώνει. Δηλώνει ότι ο λαός είναι κυρίαρχος. Ναι. Είναι κυρίαρχος ο λαός. Άλλοι το χρησιμοποίησαν για άλλα συνθήματα. Το πήραν και το έκαναν. Αλλά εδώ στην Εκκλησία πράγματι ο λαός έχει δύναμη. Ποιος κάνει τους Αγίους? Ο λαός τους κάνει. Ο Θεός δίνει τη χάρη του σε κάποιον, προχωράει πνευματικά και ο λαός μετά τι έρχεται και λέει? Αυτός είναι Άγιος άνθρωπος, μου κάνει θαύμα. Καταγράφεται αυτό. Και στο τέλος έρχεται η Εκκλησία και σφραγίζει αυτή τη συνείδηση του λαού που λέμε. Άρα και γίνεται η αγιοκατάταξη. Έτσι δεν έγινε τώρα με τον Γέροντα Παΐσιο και τον Γέροντα Πορφύριο? Όλος ο κόσμος έλεγε, τι γέροντες είναι αυτοί? Πόσα πράγματα μας είπαν, θεράπευσαν καρκίνο, μας είπαν για την πνευματική ζωή πράγματα που δεν ξέραμε.
1: Και ο λαός...
0: Ναι, ο λαός είναι, η συνείδηση του λαού είναι αυτή που
1: επιβραβεύει.
0: Η συνείδηση του λαού είναι αυτή που ουσιαστικά
2: τους
0: αναδεικνύει, τους Αγίους, και μετά έρχεται, έρχεται η Εκκλησία και επισφραγίζει, επικυρώνει αυτό που λέει ο λαός. Μεγάλη υπόθεση. Άρα εδώ πέρα βλέπουμε ότι ο λαός στην Θεία Ευχαριστία των Ορθοδόξων είναι έργο που έχουν σημαντικό ρόλο, σημαντικό έργο μέσα στην Εκκλησία. Και το βλέπουμε γι' αυτό και στα μυστήρια. Είπαμε ότι θα μιλήσουμε για τη Θεία Λειτουργία με βάση τα όσα αναφέρει ο πατήρ Γερβάσιος Παρασκευόπουλος, και είπαμε ο μακαριστός αυτός γέροντας, αλλά είπαμε ότι θα παρεμβάλλουμε και άλλες ιδέες θεολόγων, πατέρων, κάποιον που έχουν πει ωραία πράγματα, έχουν γράψει και έχουν πει ωραία πράγματα για τη Θεία Λειτουργία. Θα προσπαθήσουμε και αυτά να τα συζητάμε και να προχωράμε έτσι στο μυστήριο αυτό της Θείας Ευχαριστίας. Το βιβλίο, να σας θυμίσω, ότι λέγεται «Ερμηνευτική επιστασία επί της Θείας Λειτουργίας». Αυτή είναι η βάση μας. Αυτή είναι η βάση μας. Αυτό το βιβλίο είναι η βάση και με βάση αυτό θα προχωράμε. Λέει εισαγωγικά ο γέροντας ότι ο κύριος σκοπός του χριστιανού είναι η απόλαυση της θέας, της γλυκιάς όψης του Χριστού. Και προσθέτει ότι όχι μόνο να τον δούμε, αλλά να επιτρέψουμε εμείς τώρα, να επιτρέψουμε στο Θεό να κατοικήσει μέσα μας, ενικούντα και εμπεριπατούντα, να έρθει να νοικιάσει, να μείνει μέσα μας και να περπατήσει μέσα μας. Αυτό φυσικά συμβαίνει με την προσευχή. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, αν θυμάστε, το είχαμε πει κάποτε, μιλάει για την προσευχή, λέει κάτι πολύ, μια λέξη πολύ δυνατή. Λέει ότι ο άνθρωπος με το Θεό την ώρα της προσευχής έχει μια συνουσία. Συνουσία. Ε? Πολύ δυνατή λέξη. Αλλά αν συνουσία είναι η προσευχή, πόσο μάλλον η ένωση με το ίδιο το σώμα του Χριστού στη Θεία Κοινωνία. Ο τρώγων μου τη σάρκα και πίνω μου το αίμα, εν εμή μένει καγώ εν αυτό. Αυτό σημαίνει να μείνει μέσα σου. Αυτό σημαίνει να μείνει μέσα σου. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, να μην το ξεχάσω, ότι η Θεία Λειτουργία γίνεται για τη Θεία Κοινωνία. Βλέπουμε πολλές φορές να πηγαίνουν οι άνθρωποι στην Εκκλησία και να κοινωνούν ελάχιστοι. Για να μην πω ότι το χειρότερο που μπορεί να γίνει σε ένα κληρικό, μάλλον από τα χειρότερα που μπορεί να γίνει, είναι, ποιο λέτε?
2: Να μην πάει κανείς.
0: Να μην πάει κανείς. Για φανταστείτε το αυτό. Να βγει το Άγιο Ποτήριο με τα φόβου Θεού και αγάπης προσέλθετε και να μην προσέλθει κανείς. Εγώ το έχω πάθει 1-2 φορές αυτό, πραγματικά ήταν από τις χειρότερες εμπειρίες μου.
1: Σοκαριστικό.
0: Ναι. Να καλεί ο Θεός και να μην πας. Εδώ ένας άνθρωπος σε καλεί σε δείπνο και είναι ντροπή να μην πας. Πόσο μάλλον να σε καλεί ο ίδιος ο Θεός και να μην πας. Έτσι δεν είναι? Και πού σε καλεί? Σε ένα τραπέζι, το οποίο το λέμε Άγιο Τραπέζι, που δεν κάνεις τίποτα, δεν έχει κανένα κόπο, δεν ξοδεύεσαι, δεν γίνεται κάτι. Ένα τραπέζι που έρχονται δωρεάν, ελάβετε δωρεάν, δότε δωρεάν έρχονται όλοι και λαμβάνουν αυτό το δώρο. Πολύ λοιπόν να το προσέξουμε αυτό. Ένας ευλαβής κληρικός τι θα κάνει όταν ξέρει το πρωί ότι θα λειτουργήσει και τα λοιπά? Θα έχει συνεννοηθεί με κάποιον. Μια γιαγιά, μια μητέρα που θα φέρει το παιδάκι της να κοινωνήσει. Όταν έχει αμφιβολία ότι κάποιος δεν θα κοινωνήσει, πρέπει να ετοιμαστεί γι' αυτό και να το έχει συνεννοηθεί, έτσι ώστε να μην γίνει αυτό το κακό, να γυρίσει το Άγιο Ποτήριο μέσα στο Ιερό Βήμα χωρίς να έχει κάποιος λάβει το δώρο. Μέσα στην Αγία Γραφή, στην Καινή Διαθήκη, γίνονται πολλές φορές, γίνονται αναφορές σχετικά με την Θεία Ευχαριστία και πολλά πράγματα από την Καινή Διαθήκη και από την παράδοση γενικότερα της Εκκλησίας έχουν μπει μέσα στο μυστήριο αυτό, στη Θεία Λειτουργία. Ναι. Λέει, διαβάζω, ο Σάκης Γάρ αν εστίεται τον άρτον τούτον και το ποτήριον του το πίνεται, τον θάνατον του Κυρίου καταγγέλλεται, άχρη σου ανέλθει. Αυτό, επαναλαμβάνω και πάλι, το χωρίο μιλά για μετοχή. Όποιοι πίεται, όποιοι φάτε και όποιοι πιείται. Σε αυτούς αναφέρεται εδώ. Το χωρίο μιλά για μετοχή, λέει κάποιος ιερέας σε δέης, υπέρ των παρακολουθούντων. Μα δεν είναι τηλεόραση για να παρακολουθήσει κάποιος. Το να παρακολουθώ σημαίνει ότι εγώ δεν μετέχω. Στην τηλεόραση τι κάνω, παρακολουθώ. Βλέπω εγώ με άλλο σώμα έξω από αυτό και αυτό κάτι άλλο μέσα. Είναι λάθος ο όρος των μετεχόντων. Μετέχω στη Θεία Λειτουργία, μετέχω έστω και με ένα αμήν. Και από μέσα μου το αμήν. Αν και γιατί όχι, μπορεί να το λες και απ' έξω.
2: Που και, συγγνώμη πάτε, που και μόνο με την παρουσία μπορεί να μετέχει, γιατί ψάλλουν οι ψάλτες, οι ταχερουβοί μυστικώς εικονίζονται, γιατί εκείνη την ώρα όσοι παρίστανται εικονίζουν τα ταχερουβοί.
0: Πολύ σωστό αυτό, πολύ σωστό. Έτσι. Λέει και κάτι άλλο. Η Αγία Γραφή στο κατά Ιωάννη, Ευαγγέλιο 8 κεφάλαιο. Αμήν, αμήν, λέγω ημήν. Εάν μη φάγετε την σάρκα του Υιού του ανθρώπου και πίετε αυτού το αίμα, ούκ έχετε ζωή εν εαυτής. Είναι ξεκάθαρος. Ο τρώγων μου τη σάρκα και πίνων μου το αίμα έχει ζωή αιώνιον και εγώ αναστήσω αυτόν εν τη εσχάτη ημέρα. Το βλέπετε. Δεν λέει για αυτούς που πάνε και απλώς κάθονται σε μια καρέκλα. Λέει για αυτούς που μετέχουν στο μυστήριο. Και θα πρέπει και λίγο να το ζηλεύετε όταν τους βλέπετε να κοινωνάνε και τους άλλους. Το έχετε πάθει ποτέ αυτό? Να βλέπεις τους άλλους να κοινωνάνε και εσύ να κάθεσαι.
1: Παίρνεις το αντίδωρο.
0: Παίρνεις το αντίδωρο τουλάχιστον. Αφού δεν παίρνεις δώρο, παίρνεις ένα αντίδωρο. Άρα λοιπόν θα πρέπει να προσέχουμε για να μετέχουμε στο μυστήριο. Βλέπουμε όλες οι ευχές. Ναι, είναι καλή ζήλια αυτή.
1: Είναι ζήλια όταν βλέπεις να κοινωνάνε και εσύ δεν συμμετέχεις, ναι. Γιατί δεν είσαι έτοιμος.
0: Είναι ωραία ζήλια. Είναι η μόνη ίσως καλή ζήλια αυτή.
2: Ζηλούνται δεν τα χαρίσματα τα Κρήτων.
0: Μάλιστα. Τα όσα λοιπόν είπαμε και σήμερα και τις προηγούμενες φορές, έτσι εισαγωγικά λέμε μερικά πράγματα για το μυστήριο, για να δείξουμε πόσο μεγάλο είναι. Δεν υπάρχει κάτι μεγαλύτερο επί της γης. Δηλαδή αν σας ρωτήσει κάποιος ποιο είναι το μεγαλύτερο που κάνετε εδώ κάτω στη γη, τι να του πούμε, τι να του δείξουμε, ας πούμε. Αυτό είναι το σημαντικότερο, ότι ένα κομμάτι ψωμί
1: μετατρέπεται,
0: μεταβάλλεται και ένα και λίγο κρασί που εσείς το φέρατε
1: σε σώμα και αίμα.
0: Σώμα και αίμα. Το πιστεύω όμως. Να, ευλογία πάνω, ο ιερέας επικαλείται το Άγιο Πνεύμα, το Θεό μας, και αυτό γίνεται σώμα και αίμα. Πράγματι. Και μην το λέτε και στα παιδιά κρασάκι και ψωμάκι και τέτοια. Μην το λέμε έτσι. Να το λέμε. Είναι ο Χριστούλης. Πες το έτσι. Σώμα και αίμα. Μετά από αυτά τα εισαγωγικά τα οποία είπαμε, θέλω να σας πω πώς ήταν. Και την προηγούμενη φορά είπαμε κάτι σχετικό, σήμερα λίγο σύντομα, πώς ήταν οι πρώτες λειτουργίες, τα πρώτα χρόνια, στους πρώτους χριστιανικούς αιώνες
1: του Ιακώβου,
0: του αδελφού Θεού, η λειτουργία σύντομα ήταν, σύντομα για πολλούς λόγους, ήταν σύντομες, δηλαδή πρώτα μερικούς ύμνους, Θεία Κοινωνία, Ευχαριστία. Και έφευγαν οι άνθρωποι. Γιατί, πού γινόντουσαν οι θείες λειτουργίες? Στην κατακόμβη γινόντουσαν. Κάτω από το βλέμμα των ιδωλολατρών, οι οποίοι μισούσαν τους χριστιανούς. Και όχι μισούσαν θεωρητικά, αλλά όπου τους εντόπιζαν, περνούσαν από το μαχαίρι. Έτσι. Χιλιάδες ήταν οι μάρτυρες. Αν ενώσουμε το αίμα των μαρτύρων, κάνει ένα τεράστιο ποταμό. Ποτάμια τα αίματα των μαρτύρων που θυσιάστηκαν. Λέτε παιδιά, αυτοί οι άνθρωποι, αυτοί οι μάρτυρες τζάμπα να το έκαναν. Αν μέσα τους δεν πίστευαν ότι αυτό που κάνουμε τώρα είναι σημαντικό. Κάποτε μου είπε ένας άνθρωπος ότι είχα, λέει, πρόβλημα με την πίστη μου. Μου ήρθε ένας λογισμός, μα να υπάρχει ο Θεός. Μήπως όλα αυτά είναι ψέματα. Μπορεί να το έχετε σκεφτεί κι εσείς. Κάποια φορά, να έχει περάσει το μυαλό σου, μήπως αυτά όλα είναι ψέματα. Πώς τα έχουν βγάλει οι άνθρωποι και όλα αυτά είναι ψέμα. Και πήγε στο πνευματικό του και του είπε έτσι και έτσι. Και του λέει, αν ενώσουμε το αίμα των μαρτύρων, θα κάνουμε ποτάμια. Λες αυτοί έτσι για το τίποτα, νέες κοπέλες, νέα παιδιά, μορφωμένοι, αμόρφωτο, οτιδήποτε, να έδωσαν χωρίς λόγο τη ζωή τους. Όταν πήγαινε ο Δήμιος πάνω από το κεφάλι τους, στο λαιμό τους και τους έβαζε το μαχαίρι και του έλεγε, θα μαρτυρήσεις για τον Χριστό αυτή τη στιγμή, άμα για την πίστη σου. Πες ένα όχι και σώθηκες. Όχι, δεν θα πω όχι. Βάλε το μαχαίρι πιο βαθιά, έλεγε. Αυτός πώς το έκανε έτσι? Όχι ένας, χιλιάδες μάρτυρες. Γιατί το έκαναν? Γιατί ένιωθαν ότι δεν είναι ψέμα όλο αυτό, αλλά είναι αλήθειες. Είναι αλήθειες τις οποίες και εμείς πρέπει να τις ζούμε και να τις πιστεύουμε.

0: περνώντας οι αιώνες, η Θεία Λειτουργία άρχιζε να παίρνει στοιχεία περισσότερα και να γίνεται πιο μεγάλη και σε χρόνο. Δηλαδή περισσότερα τροπάρια και ειδικά μετά τον 4ο αιώνα, τότε που έχουμε τους πατέρες της Εκκλησίας μας, τον Μέγα Βασίλειο, τον Χρυσόστομο, τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, τον Γρηγόριο τον Θεολόγο κτλ. Αυτοί τι έκαναν, αυτοί έφτιαξαν και τις Θείες Λειτουργίες. Αυτές που κάνουμε την Κυριακή και άλλες γιορτές, ποιανού είναι? Του Αγίου Ιωάννη του Χρυσοστόμου, του Μεγάλου Βασιλείου, του Αγίου Γρηγορίου κάνουν άλλοι και άλλες λειτουργίες. Λοιπόν, τότε οι Θείες Λειτουργίες δεν γινόντουσαν πλέον στις κατακόμβες, αλλά έχουμε και τους ναούς που...
1: Μετά το Μεγάλο Κωνσταντίνο.
0: Ναι, έτσι, που γίνεται μια επίσημη, ας πούμε... Ναι, με το διάταγμα. Αυτό που πλέον είναι η επίσημη θρησκεία, ας πούμε, ο χριστιανισμός, και αρχίζονται και δημιουργούνται ναοί και με μεγαλοπρέπεια μετατελεί τη Θεία Λειτουργία. Το βλέπουμε αυτό σε όλα. Μέσα στους ναούς, στα άμφια των ιερέων, αφού λέει κάπου εκεί στο Βυζάντιο συναγωνίζονταν ο Αυτοκράτορας με τον Πατριάρχη. Ποιος θα έχει την πιο λαμπρή στολή? Αλλά αυτό δεν ήταν αρνητικό. Εγώ δεν το βλέπω αρνητικά, αυτό το βλέπω θετικά. Δηλαδή, για να συναντήσω τον Κύριο βάζω και τα καλά μου. Δηλαδή δεν σημαίνει αυτό μια... Κάποιοι το παίρνουν έτσι, ότι ας πούμε είναι ένας πλούτος, ας πούμε, που επιδεικνύεται και τα λοιπά. Όχι, εγώ νομίζω ότι όταν συναντήσεις τον Θεό δεν θα βάλεις το πιο καλό σου ρούχο. Το πιο καθαρό, το πιο περιποιημένο.
1: Ο γαμπρός δεν πάει.
0: Ναι. Και αυτή η σχέση δεν είναι γαμπρός και νύφη που λέμε.
1: Τώρα, πατέρ, δεν προσθέτεται κάτι στη Θεία Λειτουργία, τίποτα λέει, ούτε ένα.
0: Όχι, δεν το λέμε αυτό για τη Θεία Λειτουργία. Υπάρχουν πάρα πολλές διαφοροποιήσεις στη Θεία Λειτουργία. Δηλαδή, εννοεί σε ευχές ίσως.
1: Όχι, δεν προστίθεται λέει τίποτα.
0: Όχι, αυτό μόνο για το πιστεύω είναι. Για το πιστεύω εκεί δεν προσθέτουμε, δεν αφαιρούμε τίποτα. Αλλά στις Θείες Λειτουργίες τώρα φανταστείτε ότι σε όλα τα μέρη της γης γίνονται διαφορετικά πράγματα. Ας πούμε αν τώρα μεταφέρουμε τη γλώσσα μας, πώς θα γίνει στην Ιεραποστολή, στην Κένια, στην Ουγκάντα, πώς θα γίνει τη Θεία Λειτουργία, στα αγγλικά ας πούμε. Υπάρχουν κάποιες μετατροπές σε λέξεις και τα λοιπά. Δεν είναι δογματικό με αυτή την έννοια το θέμα. Ωστόσο έχει τώρα παγιωθεί μία κατάσταση για τη δομή της Θείας Λειτουργίας. Παλαιότερα, πριν τον 4ο αιώνα, είχαμε και το φαινόμενο του αυτοσχεδιασμού. Δηλαδή κάτι που άρεσε στον ιερέα το βάζε μέσα. Και σήμερα το έχουμε. Μπορείς να πας να δεις σε διαφορετικές εκκλησίες, σε διαφορετικές μητροπόλεις, σε διαφορετικές χώρες, διαφορετικά πράγματα, συνήθειες, οι οποίες έχουν μπει μέσα στην λειτουργία τώρα και είναι σεβαστές. Αυτή λοιπόν... Περάσαμε από την περίοδο του αυτοσχεδιασμού στον τύπο αυτό της Θείας Λειτουργίας όπως σήμερα υπάρχει και ανάλογα όπως οι πατέρες το έχουν ορίσει σε συγκεκριμένες μέρες, άλλες φορές κάνουμε τη Θεία Λειτουργία του Ιερού Χρυσοστόμου, άλλες φορές κάνουμε την Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου. Τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή τι κάνουμε? Επιτρέπεται τη Θεία Λειτουργία τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή?
2: Όχι.
0: Δεν επιτρέπεται.
2: Είναι πένθυμη.
0: Άρα θες να μας πεις ότι η Θεία Λειτουργία έχει χαρμόσυνο χαρακτήρα?
2: Ναι.
0: Έχει. Πανηγυρικό χαρακτήρα έχει η Θεία Λειτουργία. Είναι χαρά.
2: Είναι αναστάσιμη.
0: Αναστάσιμη, ναι. Ναι, αλλά εγώ θέλω να κοινωνήσω τη Σαρακοστή. Τι θα κάνω? Την προγιασμένη. Μπράβο. Την προγιασμένη Θεία Λειτουργία. Είναι Θεία Λειτουργία η προγιασμένη. Δεν είναι Θεία Λειτουργία ακριβώς. Με την έννοια ακολουθία είναι. Μία προετοιμασία Θείας Μετάληψης. Μία Θεία Μετάληψη είναι. Δεν γίνονται εκείνη την ώρα το θαύμα, αλλά έχει ευλογηθεί ο άρτος από την Κυριακή που επιτρέπεται η λειτουργία και την κρατάμε για τις μέρες που θα γίνει η προγιασμένη λειτουργία μέσα στην εβδομάδα. Προκειμένου τι εξυπηρετεί αυτό, είπαμε? Τη λαχτάρα να κοινωνήσουμε. Αυτό που, παιδιά, δεν το βλέπω να το έχουμε. Δηλαδή κι άλλο Θεία Κοινωνία. Αυτή η λαχτάρα για τη Θεία Κοινωνία δεν υπάρχει. Υπάρχει σε κάποιους ανθρώπους. Υπάρχει αυτή σε κάποιους ανθρώπους, αλλά πρέπει να το καλλιεργούμε. Λοιπόν, ο πατήρ Γερβάσιος κάνει, χωρίζει τη Θεία Λειτουργία σε μερικά μέρη και θα την εξετάσουμε ένα τμήμα της, έτσι όπως εκείνος μας πηγαίνει. Τώρα επιτρέπεται να χωρίσουμε τη Θεία Λειτουργία? Δεν είναι ένα σύνολο, ένα όλο? Ναι. Πώς όμως θα το μελετήσουμε? Δεν γινόταν διαφορετικά. Γι' αυτό κόψαμε, την κάναμε κάποια κομμάτια, μόνο για καθαρά λόγους κατήχησης, για να το εξετάσουμε καλύτερα. Λέει λοιπόν, ένας τρόπος διαίρεσης πηγάζει από τον τρόπο που παρέδωσε το μυστήριο Χριστός στο μυστικό δείπνο. 4 βήματα είναι, 4 μέρη. Το πρώτο ήταν η προπαρασκευή του δείπνου, την οποία έκαναν οι μαθητές του. Προπαρασκεύασαν το δείπνο. Δεύτερον, ο καθαγιασμός του άρτου και του ίνου, αφού ευχαρίστησε ο Χριστός τον πατέρα του. Τρίτο, η μετάδοση στους μαθητές των δώρων και η ευχαριστία με ύμνους και οδές πνευματικές. Λοιπόν, αυτά είναι. Τρία βλέπω εδώ. Τρία είπαμε. Όμως υπάρχει και άλλος τρόπος να χωρίσεις το μυστήριο αυτό. Όπως γίνεται σήμερα. Πώς ξεκινάει η λειτουργία? Ευλογημένη βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Εκείνη την ώρα ξεκινάει η Θεία Λειτουργία. Ένα κομμάτι. Αυτό θα φτάσει μέχρι το πιστεύω. Δεύτερον, η Αγία Αναφορά, από το στόμεν καλός που ψάλλουμε μέχρι και το «και έστε τα ελέη». Τρίτο μέρος, η μετάληψη των δώρων μέχρι την εκφώνηση η μετάληψη των δώρων. Και τέταρτο, η ευχαριστία, η ευνολογία, ορθοί μεταλαμβώντες και τα λοιπά. Αυτό είναι όπως γίνεται και σήμερα, έτσι. Όπως μπορούμε να το χωρίσουμε με έναν δεύτερο τρόπο. Και ένας άλλος τρόπος είναι η τριμερής διάταξη της Θείας Λειτουργίας, η οποία έχει πρώτο τμήμα την πρόθεση, την προσκομιδή που λέμε. Δεύτερον, το ευλογημένη βασιλεία μέχρι εκεί που λέμε τα κατηχούμενα, μέχρι εκεί που έμεναν αυτοί που δεν είχαν βαπτιστεί, αλλά ετοιμάζονται για να βαπτιστούν οι κατηχούμενοι. Και το τρίτο, από το χερουβικό μέχρι το τέλος της Θείας Λειτουργίας. Δηλαδή τρία μέρη. Και με βάση αυτά που σας είπα, θα πάμε να δούμε τώρα τι λέει ο πατήρ Γερβάσιος σχετικά με το κάθε ένα τμήμα αυτό. Αυτό βέβαια θα το διεξέλθουμε μέσα σε καιρό, σε πολλές συναντήσεις. Σήμερα θα κάνουμε ένα πολύ μικρό τμήμα. Προτού μπει στο τμήμα αυτό, θέλω να σας θέσω εσάς ένα ερώτημα. Τη Θεία Λειτουργία την καταλαβαίνετε έτσι όπως την ακούτε σήμερα? Δηλαδή το κείμενο, σαν κείμενο, σαν λέξεις, εσείς ξέρετε, σας είναι κατανοητές? Όχι όλες. Τι προτείνετε να κάναμε για να γίνει πιο κατανοητό αυτό, για να οι άνθρωποι να το καταλαβαίνουν καλύτερα? Θα συμφωνούσατε, ας πούμε, σε μια μετάφραση? Δεν σας άκουσα.
2: Όχι.
0: Γιατί όχι? Δεν θα ήταν πιο κατανοητά να ακούνε και τα νέα παιδιά και τα λοιπά?
3: Να γίνει κατήχηση.
0: Να γίνει κατήχηση, έτσι ώστε...
4: Με μετάφραση γίνεται αλλίωση.
0: Με τη μετάφραση αλλοιώνεται, θεωρείς, το κείμενο. Μάλιστα. Τι λες εσύ, Διονυσία?
5: Δεν θα ακουγόταν τόσο ωραίο, πιστεύω, σαν ελληνικά.
0: Ναι.
5: Μπορεί να ήταν πιο κατανοητό, αλλά...
0: Συμφωνεί μαζί σας ο πατήρ Γερβάσιος. Την ίδια άποψη έχει και εκείνος. Θεωρεί ότι δεν πρέπει να κάνουμε μετάφραση των κειμένων της Θείας Λειτουργίας. Και το θεωρεί αυτό ότι αν γινόταν μία οπισθοδρόμηση, τη λέει. Όταν κάποιος, βάζετε τα παιδιά σας, βάζουμε τα παιδιά να μάθουν αγγλικά. Έχουν ένα κείμενο που πρέπει να διαβάσουν. Θα μάθεις το αγγλικά και θα πας μετά στο κείμενο να το δεις. Τώρα γιατί θα πρέπει να γίνει διαφορετικά? Θα μάθουμε λίγο, θα πάμε που λέει ο αγαπητός εδώ, θα πάμε στην κατήχηση να μάθουμε τι γίνεται στη Θεία Λειτουργία και θα είναι κατανοητό πλήρως μετά. Αν αφιερώσουμε δε και από την προηγούμενη μέρα να ακούσουμε, να διαβάσουμε το κείμενο που θα διαβαστεί, από την Καινή Διαθήκη στο Ευαγγέλιο στον Απόστολο, τότε την επόμενη μέρα θα μας είναι πάρα πολύ γνωστά τα κείμενα. Οπότε ο πατήρ Γερβάσιος διαφωνεί ως προς τη μετάφραση των λειτουργικών κειμένων. Πώς το λέει εδώ πέρα? Είναι κάθετος ως προς την ανάγκη κατηχήσεως, διαφωτίσεως των χριστιανών με ομιλίες, με κηρύγματα, έτσι ώστε να γίνουν κατανοητές οι υγειασμένες ευχές της, λέει. Γιατί το λέει αυτό, λες Κώστα? Γιατί λέει αγιασμένες ευχές?
1: Αυτοί ήσαν Άγιοι και έτσι...
0: Και επειδή τα έφτιαξαν Άγιοι αυτά τα κείμενα και επειδή το χρησιμοποίησαν Άγιοι. Φανταστείτε όπως κάνουμε τη Θεία Λειτουργία σήμερα, την έκανε ο Άγιος Νεκτάριος, ας πούμε. Αυτά τα λόγια που λέμε τα έλεγε ίδιος.
1: Και ο Μέγας Βασίλειος.
0: Και ο Μέγας Βασίλειος και όλοι αυτοί οι Άγιοι. Ναι, αυτό θέλω.
3: Στα μεταφερειάντες βέβαια, έχει να τα πούμε.
0: Πώς είπες?
3: Είχανε το χάρισμα από άλλον.
0: Ναι.
3: Άλλος θα μετέφερε.
0: Ναι, βέβαια, είχανε το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος. Αλλά θέλω να πω ότι αυτές οι ευχές χρησιμοποιήθηκαν από όλους τους πατέρες, τόσους Αγίους. Και τέλος πάντων το θέμα αυτό θέλει πάρα πολύ προσοχή. Πρέπει η Εκκλησία να το μελετήσει και πάλι, γιατί θίγεται από διαφόρους θεολόγους, από ανθρώπους που δεν είναι αδιάφοροι. Δεν το λένε αυτό για ένα μοντερνισμό. Το λένε από ένα πόνο, γιατί θέλουν να είναι κατανοητά τα κείμενα.
1: Το Ευαγγέλιο τώρα, πάτερ, εάν δεν ερμηνευτεί στη Δημοτική, δεν αλλιώνεται. Αλλιώνεται για μένα. Φαίνεται...
0: Όχι, είναι άλλο πράγμα η μετάφραση και άλλο η ερμηνεία. Άλλο πράγμα η μετάφραση και άλλο η ερμηνεία. Η μετάφραση πάντοτε έχει θέματα. Και η ερμηνεία είναι ένα άλλο πράγμα. Τώρα γενικότερα...
3: Η ερμηνεία είναι της τεχνής.
0: Όχι, η ερμηνεία είναι ολόκληρη η επιστήμη.
3: Η μετάφραση όμως ανοίγει στους αστικούς του αιώλου.
0: Ναι, άλλο παιδιά η μετάφραση και η ερμηνεία εκτός ναού. Εκτός
1: του...
0: Ένα λεπτό. Άλλη μετάφραση εκτός ναού, το να καθίσουμε εμείς τώρα και να βάλουμε ένα κείμενο, το μεταφράσουμε, να το ερμηνεύσουμε, άλλο πράγμα. Και άλλο στη χρήση της μέσα στην Εκκλησία. Θέλει εκεί πολύ λεπτές χειρουργικές κινήσεις, επεμβάσεις για οτιδήποτε αλλάζει.

0: Τώρα θέλω να μπω σε ένα θέμα. Λέει, ο πατήρ Γερβάσιος ήταν λίγο αρνητικός ως προς το ύφος αυτό το πομπόδες που υπάρχει μερικές φορές στη Θεία Λειτουργία. Πώς να σας πω τώρα, σε όλα τα πράγματα, δηλαδή μέσα στο ναό να είναι πάρα πολύ ακριβά σκεύη, να είναι πάρα πολύ ακριβές, ας πούμε, η ενδυμασία των κληρικών, να είναι, πώς να σας πω, να έχει έτσι ένα,
1: όπως το λέει,
0: θέλει να είναι λυτή. Γιατί λέει όσο πιο λυτή είναι, τόσο πιο κοντά πάμε προς το μυστικό δείπνο. Όπως απλά, πολύ απλά το παρέδωσε ο Χριστός στο μυστήριο, έτσι λέει όταν έχεις λυτό τρόπο δομής της Θείας Λειτουργίας, τόσο πιο πολύ συμφωνεί με το χριστιανικό πνεύμα. Καταλαβαίνετε? Συμφωνείτε με αυτό?
2: Βέβαια.
1: Το Βυζάντιο εκεί.
0: Ναι, με το Βυζάντιο είχαμε αυτό που λέμε, ένα άλλο επιβλητικό.
1: Αυτό.
0: Του αυτοκράτορα. Ναι, ναι, είχαμε ένα άλλο επιβλητικό. Το οποίο εμένα.
2: Πολύ στην αρχή, βέβαια.
0: Ναι.
2: Ήρθε πολύ πιο μετά. Όλη αυτή η επισημοποίηση της ακολουθίας έγινε πιο πολύ από την πτώση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και μετά.
0: Ναι. Πάντως, να σας πω κάτι.
1: Δηλαδή,
2: ναι.
0: Εγώ νομίζω πάντως είναι ωραίο και το άλλο.
3: Βυζάντιο.
0: Μην ανοίξουμε το θέμα Βυζάντιο τώρα.
3: Το θέμα είναι.
0: Να σας πω, εμένα μου αρέσει και το. Και αυτό το μεγαλόπρεπο. Μ' αρέσει να σας πω την αλήθεια. Δηλαδή όταν βλέπεις, ας πούμε, σε συλλήτρουγα αρχιερέων, ιερέων, να είναι όλοι μαζί, να ψάλουν έτσι.
1: Ο αυτοκράτορας έλεγε το πιστεύω, για φανταστείτε έτσι.
0: Ναι, δηλαδή έχει μια έγκλη όλο αυτό. Βέβαια καταλαβαίνουμε και αυτό που λέει ο πατήρ Γερβάσιος. Είναι πολύ σημαντικό να μην ξεφεύγουμε. Να είμαστε πιο κοντά σε αυτό το, όπως είπαμε, το παρέδωσε ο Χριστός. Αυτή τη λιτότητα και την απλότητα δηλαδή που πρέπει να έχει, να έχουν τα μυστήρια και ιδιαίτερα αυτό της Θείας Ευχαριστίας. Και λέει μια ωραία έκφραση που θέλω να σας πω. Η δόξα της Εκκλησίας, μιλάει ο ίδιος ο Γέροντας, είναι το εσωτερικό κάλος της. Και το κάλος αυτό θαμβούται, νοθεύεται και συχνά αφανίζεται όταν με τις εξωτερικές λάμψεις προκαλείται κοσμικός θαυμασμός. Με μία πρόταση μας λέει ποια είναι η τοποθέτησή του ακριβώς για το πώς πρέπει να τελείται να είναι η Θεία Λειτουργία. Το πρώτο μέρος της Θείας Λειτουργίας περιλαμβάνει την προσκομιδή. Την πρόθεση που λέμε, την προσκομιδή. Τι είναι η προσκομιδή? Έχει μια πολύ ωραία έκφραση. Είναι εκεί που παρασκευάζουμε το πρόσφορο, που γίνεται η πρώτη, υποδεχόμαστε τα πρόσφορα, τα δώρα και τα ετοιμάζουμε για να είναι έτοιμα για τη Θεία Λειτουργία. Πώς λέγεται αυτό, μια ωραία έκφραση? Λειτουργία εν εμβρίο. Σαν μια λειτουργία που ακόμα είναι ως έμβριο, που θα σε λίγο θα γεννηθεί, σε λίγο θα τελεστεί, θα πραγματοποιηθεί. Ωραία το λέει.
1: Εικόνα της γέννησης.
0: Ναι, εκεί γίνεται, εκεί βάζουμε συνήθως την εικόνα της γέννησης. Τι λέει εκεί για την προσκομιδή τώρα? Λέει ωραία πράγματα. Τι χρειαζόμαστε για να γίνει η προσκομιδή? Πάλι χρειαζόμαστε του λαού τα δώρα.
1: Το πρόσφορο.
0: Το πρόσφορο είναι το πρώτο που χρειαζόμαστε. Και τι άλλο χρειαζόμαστε?
2: Και
0: το άμα. Και το είδωρ. Και το νερό. Ναι.
1: Το λάδι.
0: Το λάδι δεν είναι για τη Θεία Λειτουργία. Όταν κάνουμε μια Θεία Λειτουργία το προσφέρουμε για να αναφερθούν τα κανδύλια και τα λοιπά. Ναι. Λοιπόν. Εκτός από αυτά, χρειαζόμαστε και κάποια σκεύη και μακάρι να τα είχα εδώ μπροστά μου τώρα να σας τα έδειγνα κιόλας. Θα το κάνω την άλλη φορά. Γιατί κάποιοι μπορεί, ειδικά οι γυναίκες, να μην έχετε τη δυνατότητα να τα βλέπετε αυτά γιατί γίνονται μέσα στο ιερό. Τι χρειάζεται εκτός από το πρόσφορο, το νάμα, το είδωρ, το νερό για τη Θεία Λειτουργία, τα αναγκαία, δηλαδή για την προσκομιδή, είναι το δισκάριο. Ένας δίσκος, μεταλλικός στο οποίο θα τοποθετηθεί επάνω.
1: Είναι
0: το δεύτερο είναι το ποτήριο. Ένα ποτήριο. Πώς το λέμε?
1: Άγιο
0: ποτήριο. Άγιο ποτήριο. Όλο μαζί λέγεται δισκοπότηρο. Δίσκος και ποτήριο, δισκοπότηρο. Τα οποία λέει εδώ πέρα ο πατήρ Γερβάσος, προσοχή λέει να μην έχουν οξυδωθεί. Είναι μέρημνα του κληρικού αυτό, ε. Να είναι τα σκεύη πολύ καλά διατηρημένα. Να μην έχουν σκουριές. Να μην έχουν φθαρεί από τα χρόνια. Έτσι. Πρέπει αυτά να είναι σε... σε αρίστη κατάσταση. Δεν μας πειράζει. Ό,τι και να ήταν, να είναι καλοδιατηρημένο. Μέχρι και ξύλινα έχουμε δει να υπάρχουν. Ναι. Το τρίτο που χρειαζόμαστε είναι η λόγχη. Με το οποίο θα τεμαχίσουμε, θα κόψουμε το πρόσφορο. Αλλά επειδή αυτό δεν βολεύει, σήμερα έχουμε εισάγει και ένα μαχαιρίδιο. Ένα μαχαίρι το οποίο είναι, κόβει πάρα πολύ. Και κόβει καλύτερα το πρόσφερο. Η λαβίδα, η λαβίδα για να μεταδώσουμε τη Θεία Κοινωνία μετά. Ναι. Τι νομίζετε, λέει, πόσα πρόσφορα πρέπει να προσφέρουμε, λέει, στη Θεία Λειτουργία? Τι γνώμη έχετε γι' αυτό? Έχετε ακούσει κάτι? Ο πατήρ Γερβάσιος λέει 3. Γιατί καμιά φορά όταν πάει να κόψεις, έχει απάνω σφραγίδα που λέει Ιησούς Χριστός, Νικά και τα λοιπά, μπορεί να κάνεις κάποιο λάθος και να κοπεί και να χαλάσει έτσι η όψη. Γι' αυτό ας υπάρχει και ένα άλλο πρόσφορο, προκειμένου να έχεις τη δυνατότητα να ξαναβγάλεις τη μερίδα εκείνη. Θα πρέπει να κόβουμε πολλά πρόσφορα, ενώ κάποιοι τι κάνουν? Βάζουν δύο πρόσφορα, αλλά έχουν πάρα πολύ κόσμο στην εκκλησία. Τότε τι πρέπει να γίνει? Φέρνουν πρόσφορα απλά, έχω ακούσει από άλλους ακόμα και ψωμί, και το κόβουνε και το δίνουνε στον κόσμο. Όχι, αυτό δεν είναι αντίδωρο. Το αντίδωρο είναι αυτό που θα βγει από τα πρόσφορα αυτά που θα υψωθούν, που θα χρησιμοποιηθούν για τη Θεία Λειτουργία. Και στο Άγιον Όρος, αν δείτε, δεν θα πάρεις μεγάλο πρόσφορο, θα πάρεις ένα πολύ μικρό τεμάχιο. Αλλά αυτό είναι πρόσφορο. Δεν είναι από κάτι άλλο που ήρθε.
2: Αντίδωρο.
0: Αυτό είναι αντίδωρο πραγματικό. Αυτό που βγήκε από μέσα ο αμνός. Αυτό που έγινε μετά Θεία Κοινωνία. Μπορεί να πάρεις ένα τεράστιο κομμάτι και να πεις «Α, αυτός πολύ καλός παπάς, μου δώσε μεγάλο κομμάτι». Αλλά δεν είναι αυτό αντίδωρο. Αντίδωρο, καταλαβαίνετε πως το λέω, έτσι? Ό,τι μπαίνει, ναι, με τη γενική έννοια, ό,τι μπαίνει μέσα στο ιερό αγιάζει. Ό,τι ευλογηθεί από τον ιερέ αγιάζεται, έτσι? Αλλά λέμε τώρα δεν είναι από το πρόσφορο αυτό. Και μετά μας λέει διάφορα πράγματα για το πρόσφορο, για το ναύμα, πως πρέπει να είναι αυτά προσεγμένα, και αυτά πάρα πολύ προσεγμένα. Υπάρχουν πάρα πολλά άσχημα που έχουν γίνει με την μη προσοχή, χωρίς προσοχή από τον ιερέα. Για παράδειγμα, να έχουν φέρει σε μπουκάλι, ας πούμε, για κρασί, να θεωρήσει ότι είναι κρασί και να έχει μέσα ποτό. Έγινε σε κάποιο γνωστό μου, είχε κονιάκ. Και αυτό πότε πρέπει να το δεις? Από την προηγούμενη μέρα. Ο ιερέας λέει είναι υπεύθυνος να πάει στην προσκομιδή και αυτό που θα βάλει την επόμενη μέρα να το έχει ελέγξει ο ίδιος. Θα πάει εκεί στο χωνευτήρι, θα δοκιμάσει να ξέρει τι είναι αυτό που βάζει. Θα ελέγξει τα πρόσφορα. Να είναι όπως πρέπει να είναι. Και τα πρόσφορα.
1: Σε περίπτωση που γίνει το λάθος τελευταία στιγμή, τι
0: είναι? Αυτό είναι πολύ σοβαρό που λες τώρα. Μπορεί να γίνει το λάθος. Ναι, όταν έχει, κοίταξε, πρώτα θα κοινωνήσει αυτός ούτως ή άλλως, θα το καταλάβει, αλλά θα είναι αργά. Ναι, είναι ένα ολόκληρο ζήτημα τι μπορεί τώρα να κάνει. Πολύ ωραίο ερώτημα αυτό που κάνεις. Πολύ ωραίο ερώτημα και πραγματικό, δηλαδή έχει συμβεί αυτό το πράγμα. Κοίταξε, θα πρέπει ο ίδιος να το καταλύσει αυτό μέσα και στη συνέχεια να αφήσει ελάχιστο και να προσθέσει νάμα. Είναι αυτό που μου έρχεται τώρα σαν πρώτη σκέψη, και έχω ακούσει βέβαια και από μεγαλύτερους πρεσβύτερους, από ιερείς. Δηλαδή θα πρέπει να καταληθεί αυτό, φύση ελάχιστο, και να προσθέσει το νάμα, γιατί έστω και μία σταγόνα είναι, όταν προσθέσεις το νάμα, όλο είναι Θεία Κοινωνία. Όλο είναι Θεία Κοινωνία. Αυτό σαν μία
1: λύση.
0: Σαν μία λύση.
3: Πώς έγινε το λάθος?
0: Το λάθος έγινε γιατί δεν το πρόσεξε. Δηλαδή νόμισε, χωρίς να το δοκιμάσει, ότι είναι κρασί. Ναι, μπορεί να γίνει αυτό. Μπορεί να γίνει αυτό. Πολλές φορές μπλέκουμε με πάρα πολλά πράγματα και ξεχνάμε να κάνουμε αυτό που είναι πολύ βασικό. Που βέβαια όμως φανερώνει και μία, σε άλλες περιπτώσεις, και μία διαφορία. Να ασχολούμαστε με άλλα πράγματα, εμείς κληρικοί, και να μην ασχολούμαστε για το πιο σημαντικό.

0: μνημονεύει ο ίδιος μέσα κανόνες συνόδων που μιλούν για αυτή την προσοχή που θα πρέπει να έχει ο ιερέας. Δεν πρόλαβα σήμερα, σας κούρασα, δεν πρόλαβα να μπούμε, να δούμε όλη την προσκομιδή. Θα δούμε πολλά πράγματα που θα πρέπει να προσέχουμε και εμείς οι ιερείς, και γενικότερα και εσείς πρέπει να ξέρετε πολλά πράγματα για να γνωρίζετε τι γίνεται σε όλη την ακολουθία. Πρέπει να ξέρουμε. Όμως θα δοθεί ευκαιρία και στις επόμενες συναντήσεις να μιλήσουμε για όλα αυτά. Ένα-ένα κομμάτι θα βλέπετε ότι θα το γνωρίζετε, και θέλω όταν φεύγετε από εδώ να είστε έστω και λίγο πιο περισσότεροι γνώστες, σοφοί, βαριά κουβέντα, περισσότερο γνώστες σε κάποια πράγματα που είναι, τι είναι η πίστη μας και την οποία πρέπει να ξέρουμε. Θέλω να προσπαθείτε να μην λείπετε από αυτές τις συναντήσεις που θα έχουμε, έτσι ώστε, γιατί πραγματικά μπορεί κάτι που λέμε σήμερα να μην το επαναλάβουμε την άλλη φορά. Χτίζουμε με αυτές τις συναντήσεις, και μακάρι να δώσει ο Θεός μέχρι για πολύ καιρό να μπορέσουμε να διεξέλθουμε όλη την Θεία Λειτουργία.
1: Ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Συντομώνουμε φίλες και φίλοι ακροατές, καλώς μας ήρθατε. Κρατήστε και σήμερα συντροφιά σε εμάς εδώ. Σήμερα θα ακούσουμε πάρα πολλά στοιχεία για τον Άγιο που αγαπήσαμε ιδιαίτερα, μόνο ότι ήταν ήδη αγαπημένος, για τον Άγιο Παΐσιο. Πολλά λοιπόν και συγκινητικά θα ακούσουμε για τον Άγιό μας. Μείνετε μαζί μας. Μαΐου 2025 βρέθηκε στην Κατερίνη ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Λεμεσού κύριος Αθανάσιος. Ο Πανιερότατος γνώρισε τον Άγιο Παΐσιο, τον συναναστράφηκε αρκετά όταν ήταν και εκείνος ιερομόναχος στο Άγιον Όρος και καλεσμένος της Ιεράς Μητροπόλεως Κύτρους και Κατερίνης βρέθηκε ο Πανιερότατος στον Ιερό Ναό των Αγίων Χριστοφόρου και Ευθυμίου της Κατερίνης. Εκεί λοιπόν το βραδάκι της Πρωτομαγιάς μίλησε για την γνωριμία του με τον Άγιο Παΐσιο. Αυτήν την ομιλία και αυτά τα συγκινητικά που κατέθεσε θα ακούσουμε και εμείς ευθύς αμέσως.
2: Ο Άγιος Κύτρους, σαν καλός ψαράς που είναι, αφού είπε ο Χριστός στους Αποστόλους, «Δε φτεοποιήσουμε και πίσω εμάς αλλοιείς ανθρώπων, σας κάμω ψαράδες ανθρώπων», έβαλε καλό δόλωμα τον Άγιο Παΐσιο. Και έτσι ήρθετε να ακούσετε για τον Άγιο Παΐσιο, αλλά για μένα είναι πολύ δύσκολο να μιλώ για αυτόν τον μεγάλον Άγιο, διότι ντρέπομαι που δεν του μοιάζω και τον φοβούμαι και λίγο, γιατί ήξερα ότι δεν ήθελε να μιλούμε για αυτόν. Όταν ήταν σε αυτόν τον κόσμο, βέβαια τώρα είναι ζώξανθη όλα που γίνονται, αλλά πραγματικά η ζωή του ήταν τόσο μεγάλη και διαφορετική από τη δική μας ζωή, που δεν σημαίνει ότι το γνωρίσαμε, είμαστε κι εμείς κάτι σημαντικό. Διότι μπορεί να είχαμε καλούς δασκάλους, αλλά πρέπει να είσαι και καλός μαθητής. Δεν αρκεί να έχεις καλό δάσκαλο. Ας ευχηθούμε όμως να μας δει ο Άγιος με σπλαχνικό βλέμμα, να καταλάβει την δυσκολία μας, την αδυναμία μας και να μας συμπαθήσει και να μας βοηθήσει και μας στον δικό μας αγώνα. Είναι γεγονός ότι έλεγα σήμερα στη Γερόντισσα, στη Σουρωτή, ήμουν στο μοναστήρι του Αγίου και πήγα να προσκυνήσω τον Άγιον Τάφον του και είδα εκεί χιλιάδες ανθρώπους, χιλιάδες. Τι να σας πω. 4 με 5 ώρες περίμενα στην ουρά οι άνθρωποι να προσκυνήσουν. Πάρα πολύ πλήθος λαού, ουρά μεγάλη, πλήθος. Και έλεγα στην Γερόντισσα αυτό το μεγάλο γεγονός του Αγίου Γέροντος Παϊσίου και της έλεγα ότι μου διηγόταν και αυτή δικά της βιώματα και εμπειρίες και έλεγα Γερόντισσα, αν αυτά τα οποία εγώ διηγούμαι στους ανθρώπους που τα διηγόταν κάποιος άλλος, δεν θα τα πίστευα. Αφού διερωτώ με πολλές φορές, λέω, μα τα είδα πράγματι, τα έζησα, ήταν τόσο φοβερά πράγματα, τόσο αποκαλυπτικά, τόσο δυνατά, που διερωτάσαι και αν εσύ ο ίδιος που τα είδες και τα έζησες, αν πράγματι ζεις την πραγματικότητα. Γιατί η ζωή αυτού του μεγάλου Αγίου ήταν μια διαρκής έκπληξης, θαυμάτων και σημείων. Αλλά το πιο φοβερό πράγμα δεν ήταν τα θαύματα του Αγίου Παϊσίου. Αυτά τα βλέπαμε καθημερινά, τα είχαμε συνηθίσει, μπορώ να πω. Εγώ έζησα μαζί με τον Άγιο, όχι βέβαια δίπλα του καθημερινά, αλλά σε μια στενή πνευματική επικοινωνία για 16 χρόνια. Από τα 18 μου χρόνια που πήγα στο Πανεπιστήμιο να σπουδάσω, έφυγα, πήγα στο Άγιον Όρος και συνδέομαι πάρα πολύ μαζί του μέχρι τα 34 που έφυγα και επέστρεψα στην Κύπρο. και σε πάρα πολλά γεγονότα θεϊκά και δυναμικά. Αλλά το μεγάλο γεγονός ήταν ο ίδιος ο Άγιος. Αυτός ήταν το μέγα γεγονός. Και αυτός μου έκανε εντύπωση. Και με ρωτούν και διάφοροι άλλοι, είδες θαύματα, πώς αισθάνθηκες που έβλεπες θαύματα. Λέω, δεν με εντυπωσίαζαν τα θαύματα. Με εντυπωσίαζε ο Άγιος. Μπροστά στη μεγάλη εντύπωση αυτού του Αγίου ανθρώπου, τα θαύματα ήταν μηδέν. Ήταν φυσικά επακόλουθα. Αλλά η μεγάλη του προσωπικότητα, η μεγάλη του αγιότης, η δύναμη της υπάρξεώς του ήταν τόσο μεγάλη που πραγματικά αυτή μας ενέπνευσε και μας ενδυνάμωσε και εμάς στον καθημερινό μας αγώνα. Θα σας πω κάποια πράγματα τα οποία μου είπε έτσι στην αρχή της μοναχικής μου ζωής. Γιατί πιστεύω ότι και στον κόσμο μέσα αυτά τα πράγματα είναι πολύ χρήσιμα και απαραίτητα. Και τα υπόλοιπα είναι γνωστά σε εσάς, τα θαύματα και τα σημεία τα οποία έγινα καταγράφησα. Τα είδατε και στις ταινίες αυτές που έδειξε η σειρά αυτές τις μέρες όλες, που πράγματι ήταν μια πολύ επιτυχημένη προσπάθεια και έφερε πολύ καλά αποτελέσματα. Όταν λοιπόν τελείωσα το Πανεπιστήμιο και πήγα να υποταχθώ στον Γέροντα Ιωσήφ, τον Γέροντά μου, και άρχισα και εγώ τη μοναχική μου πορεία ως μοναχός αρχάριος, παρακάλεσα τον Γέροντα Παΐσιο να μου πει κάποια πράγματα τα οποία θα μου ήταν πολύ απαραίτητα και πολύ χρήσιμα στη μοναχική μου ζωή. Και πράγματι ο Γέροντας, όπως πάντοτε, με πολύ απλότητα και με πολύ αγάπη μιλούσε, μου είπε 3-4 απλά πράγματα, αλλά τα οποία είδα στη συνέχεια ότι είναι πολύ βασικά. Και αυτά, επαναλαμβάνω, όχι μόνο στη μοναχική πολιτεία, αλλά και στον έγαμο βίο και όπου και αν είναι ο άνθρωπος, είναι πολύ χρήσιμα. Μου είπε λοιπόν πρώτον να προσέξω πάρα πολύ, να έχω καλούς λογισμούς. Ήταν ένα από τα μεγάλα μαθήματα του Αγίου Παϊσίου αυτό το πράγμα. Να έχεις καλούς λογισμούς. Να έχεις μια μηχανή που να παράγει καλούς λογισμούς. Θυμάμαι, είχε έρθει ένα παιδί τότε και ήθελε να γίνει μοναχός. Πήγε σε πολλούς γέροντες και δεν τον δέχτηκαν, δεν μπορούσε να μείνει. Και ήρθε στο Γέροντα Παΐσιο και του λέει, Γέροντα, εάν δεν με κρατήσεις εσύ που είσαι Άγιος, ποιος θα με κρατήσει. Και γέλασε ο Γέροντας, λέει, δεν είμαι Άγιος, αλλά να προσπαθήσεις να αποκτήσεις μια μηχανή που να κάνει καλούς λογισμούς. Γιατί παράγεις κακούς λογισμούς και αυτό σε βλάπτει πάρα πολύ. Αυτό το πράγμα είναι κάτι πολύ σημαντικό, ο άνθρωπος να καλλιεργήσει την ψυχή του σε τέτοιο σημείο πνευματικό που να παράγει καλούς λογισμούς, δηλαδή να μην έχει κακούς λογισμούς για τους άλλους ανθρώπους. Διότι, εάν έχεις κακούς λογισμούς για τους άλλους ανθρώπους, τότε και τα καλά που θα δεις σε αυτούς τους ανθρώπους θα τα μεταποιήσεις σε στραβά και ανάποδα. Και τα κακά θα τα κάνεις χειρότερα από ό,τι ήταν προηγουμένως. Το θέμα είναι, ρώτησα τον Άγιο, λέω, Γέροντα, πώς θα αποκτήσω με αυτή την καλή μηχανή που παράγει καλούς λογισμούς. Καλά το λες, εντάξει, εύκολο είναι να το λέμε. Αλλά εμείς είμαστε διαστραμμένοι, είμαστε κακοί, πονηροί άνθρωποι. Πώς θα γίνομαι αυτοί οι καλοί άνθρωποι που παράγουν καλούς λογισμούς. Και ο Γέροντας με υπέδειξαν ότι πράγματι ο άνθρωπος μετά την πτώση έχει μια ροπή στην πονηρία, στην κακία, στην δυσκολία. Εύκολα εντοπίζει το κακό και το υποψιάζεται κιόλας και το υποπτεύεται και μπορεί και να μην το βλέπει, αλλά το υποπτεύεται από μόνος του. Και σας λέω ένα παράδειγμα που ήρθε εκεί μια ομάδα παιδιών και του λέει, Γέροντα, πήγαμε στο Άγιον Όρος αλλά είδαμε και πράγματα που μας σκανδάλισαν. Πράγματα που σου σκανδάλισα στο Άγιον Όρος. Ναι. Λέει, κοίταξε παιδί μου, το Άγιον Όρος είναι ένα περιβόλι. Όπως το κάθε περιβόλι έχει τα ωραία δέντρα, τα ωραία λουλούδια και σε μια γωνιά έχει κοπριές για να βάζουν στα δέντρα, έτσι είναι και το Άγιον Όρος. Άμα μπει μια μύγα μέσα στο περιβόλι αυτό, θα πάει στις κοπριές, θα πάει στα καλά λουλούδια. Αν μπει μια μέλισσα, μια πεταλούδα, θα πάει στα καλά λουλούδια, θα πάει στις κοπριές. Εσύ κοίταξε τι είσαι. Αν είσαι καλή πεταλούδα και καλή μέλισσα και παράγεις μέλι καλό, θα βρεις τα καλά στοιχεία. Και του λέει, τι είδες που δεν σου άρεσε? Του λέει, είδα τους μοναχούς να κοιμούνται στην εκκλησία. Και ο γέροντας του λέει, πόσο με συγκινεί όταν βλέπω τους μοναχούς να κοιμούνται στην εκκλησία. Πόσο με συγκινεί αυτό το πράγμα, γιατί αυτοί οι άνθρωποι αγωνίζονται υπεράνθρωπα, λιώνουν κυριολεκτικά στην άσκηση. Και ως άνθρωποι, ώρες πολλές ατελείωτες στην προσευχή και στην ακολουθία, δεν είναι παράξενο να κάποια στιγμή να αποκάμουν. Αλλά ο καλός Θεός συγκινείται όταν βλέπει τον ύπνο του αγωνιζομένου ανθρώπου. Και δεν σε σκανδαλίζει ότι εσύ εκείνη την ώρα κοιμάσαι το κρεβάτι σου και πηγαίνεις όπου θέλεις και κάποιοι άνθρωποι αγωνίζονται προσευχόμενοι? Εμένα με συγκινούν αυτά τα πράγματα, δεν με σκανδαλίζουν. Και μας έδειξε ο γέροντας πώς είναι σημαντικό να βλέπεις με καλούς λογισμούς τον άλλον άνθρωπο. Άκουσα μια κασέτα τελευταία της Αγίας Γερόντισσας Γαβριηλίας. Τη ρώτησε κάποιος, γερόντισσα, πήγες σε τόσον τόπο, σε τόσον κόσμο, τόσες χώρες, είδες κακούς ανθρώπους, συνάντησες κακούς ανθρώπους? Λέει, όχι, όχι. Πουθενά δεν είναι κανέναν κακό άνθρωπο. Και το λέει μια φυσικότητα. Και λέω, καλά, δεν είδε κακούς ανθρώπους αυτή? Τι ήταν, χαζή ήταν, τυφλή ήταν, τι ήταν? Δεν ήταν τίποτα από όλα αυτά. Απλώς είχε καλούς λογισμούς. Έβλεπε τους ανθρώπους καλούς. Διότι, όπως λέει και το Ευαγγέλιο, εάν ο οφθαλμός σου απλούσει, όλο το σώμα φωτεινωνέστε. Αν είσαι απλός άνθρωπος και έχεις καθαρά μάτια, θα τα βλέπεις όλα καθαρά. Εάν είσαι πονηρός, θα τα βλέπεις όλα πονηρά. Και έλεγε ο γέροντας ένα παράδειγμα, ότι ας υποθέσουμε, λέει, σε κάποια παιδιά εκεί που ήρθα, ότι περπατάς το βράδυ στην πόλη και βλέπεις ώρα μία, δύο, τα μεσάνυχτα έναν ιερέα να περπατά σε μια πλατεία, ας πούμε, κάπου που δεν είναι τόπος και ώρα κατάλληλη για τους ιερείς. Αν έχεις καλούς λογισμούς, θα πεις ότι αυτός ο ιερέας θα ήταν σε ένα σπίτι αρρώστων, ετοιμοθανάτων, που είχαν ανάγκη και πήγε να συμπαρασταθεί. Εάν έχεις κακούς λογισμούς, θα πεις αυτό να δούμε που ήταν και διασκέδαζε τέτοια ώρα. Άρα λοιπόν το γεγονός, ο καλός λογισμός σου μετατρέπει σε καλό και ο κακός λογισμός σου μετατρέπει σε κακό. Αυτό το πράγμα, όταν είμαστε και στην καθημερινή μας ζωή, είναι σημαντικό να μάθουμε να βλέπουμε τους καλούς ανθρώπους και τους άλλους ανθρώπους με καλό λογισμό. Αλλά πώς γίνεται αυτό? Γίνεται όταν εμείς μπούμε μέσα στην πνευματική αγωγή της Εκκλησίας. Η Εκκλησία είναι ένα ιατρείο, ένα θεραπευτήριο που μας θεραπεύει. Δεν μπορεί να πει κάποιος, εγώ τι να κάνω, έτσι είναι ο χαρακτήρας μου, αυτός είναι η προσωπικότητά μου, δεν μπορώ να έχω καλούς λογισμούς. Αμέσως παράγω πονηρούς λογισμούς. Σίγουρα είμαστε όλοι μας εμπαθείς και άρρωστοι, αλλά η Εκκλησία μας θεραπεύει μέσα από τα Αγία Μυστήρια, μέσα από την ασκητική αγωγή, μέσα από την εξομολόγηση, μέσα από την προσευχή, μέσα από τη μελέτη των βίων των Αγίων, των έργων των Αγίων Πατέρων μας. Εντοπίζουμε τις αδυναμίες μας και θεραπευόμαστε. Αλίμονο εάν η Εκκλησία δεν μας θεράπευε, τότε δεν θα είχε λόγο ύπαρξης. Η Εκκλησία λειτουργεί πραγματικά σαν ένα ιατρείο, σαν ένα θεραπευτήριο και θεραπεύει τον πεπτωκότα άνθρωπο από την κακή αυτή προαίρεση που έχει. Και αποκτά ο άνθρωπος μια παιδική απλότητα. Γι' αυτό είπε ο Χριστός μας, εάν μη στραφείτε και γεννηθείτε ως τα παιδεία, ομοίης έρθει στην Βασιλεία των Ουρανών. Θα γίνετε σαν τα μικρά παιδιά. Μικρά παιδιά στα μυαλά, όχι βέβαια στα μυαλά, αλλά στην καρδιά, στην κακία. Είμαστε απλοί άνθρωποι και άκακοι όπως τα μικρά παιδάκια. Και μου έκαμε εντύπωση στο Άγιον Όρος, το λέω συχνά αυτό, πολλοί Άγιοι άνθρωποι σύγχρονοι είχαν μεγάλη εξυπνάδα, ήταν πολύ έξυπνοι άνθρωποι, αλλά δεν έβλεπαν το κακό. Και εμείς που είμαστε νεότεροι και είμαστε συνηθισμένοι από τον κόσμο, διαρωτόμαστε πολλές φορές, λέγαμε, καλά ο γέροντας, τόσο έξυπνος άνθρωπος, δεν καταλαβαίνετε αυτός που του μίλα, είναι κακός, πονηρός, τον εκμεταλλεύεται. Δεν ήθελα να το δούμε αυτόν τον τρόπο. Και εγώ να σας πω την αλήθεια, λίγο έτσι με πείραζε αυτό το πράγμα και δυσκολευόμουν να το ερμηνεύσω. Όταν έβλεπα τους γέροντές μας να συμπεριφέρονται με μια παιδική απλότητα, ενώ ήταν τετραπέραντοι στα μυαλά. Και μετά όταν έκανα κάποιες ομιλίες στην Κύπρο και ερμήνευα τον ύμνο της αγάπης και εκεί που λέω ότι η αγάπη ολογίζεται το κακό, τότε κατάλαβα ότι αυτοί οι άνθρωποι, έμπλεοι αγάπης όντες, δεν ολογίζονταν το κακό. Δεν ήθελαν να δουν το κακό. Το έβλεπαν, το ήξεραν, αλλά δεν ήθελαν να το παραδεχτούν. Όπως μια μητέρα βλέπει το παιδάκι της και δεν βάζει κακό λογισμό. Δεν θέλει να παραδεχθεί το κακό για το παιδί της, γιατί το αγαπά. Έτσι και οι άνθρωποι αυτοί, επειδή έχουν μεγάλη αγάπη στον Θεό και μεγάλη αγάπη στον άνθρωπο, δεν λογίζονται το κακό. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για τις σχέσεις μας μέσα στον κόσμο. Δεν μας κάνουν να είμαστε επικίνδυνοι και αφελείς. Όχι. Η απλότητα, η καθαρότητα, οι καλοί λογισμοί μας κάνουν να είμαστε σόφρονες. Να ξέρουμε να διαχειριζόμαστε τα πάντα με μία σύνεση. Να μην έχουμε μέσα μας καχυποψίες και έτσι πράγματα που μας μπλάφτουν. Και έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, ρωτάς έναν άνθρωπο, λέει, και του λες, καλός είναι εκείνος εκεί ο γειτονάς σου, ο άντρας σου, η γυναίκα σου, ξέρω εγώ, η συγγενή σου, καλός είναι πάτερ, αλλά, λέμε και εκείνο το αλλά. Και μοιάζει, λέει, αυτό το αλλά που λέμε, σαν κάποιο που κάνει μια νομελέτα ωραία, και πέφτει και μια κουτσουλιά μέσα και τα πετάσεις και το τηγάνι μαζί. Εκείνο το αλλά τι το ήθελες να το πεις, τα χάλασαν όλα. Και δεν ήθελε ποτέ να λέμε πράγματα μειονεκτικά για άλλους ανθρώπους. Πάντοτε έβρισκε έναν καλό λογισμό να μας βάλει. Το πρώτο πράγμα λοιπόν που μου είπε ήταν να έχω καλούς λογισμούς. Και ότι οι καλοί λογισμοί αποκτούνται μέσα στην καθαρή καρδιά του ανθρώπου, ο οποίος θεραπεύεται μέσα στην Εκκλησία. Με τα Άγια Μυστήρια, με την άσκηση, με την μελέτη και την προσευχή. Το δεύτερο που μου είπε είναι να αγωνίζομαι με φιλότιμο. Ήταν κάτι πολύ σημαντικό στη διδασκαλία, το οποίο το είδατε φαντάζομαι και στην τηλεοπτική σειρά. Ο Γέροντας συνεχώς έλεγε την συμβουλή να αγωνιζόμαστε με φιλότιμο. Τι σημαίνει αυτό στη δική του ορολογία? Σημαίνει ότι ο άνθρωπος πρέπει να κάνει ό,τι κάνει από αγάπη προς τον Θεό και από αγάπη προς τον άλλον άνθρωπο. Να μην το κάνει γιατί το επιβάλλει κάποιον καθήκον ή έχει να βγάλει μια ωφέλεια από αυτό το πράγμα, ένα συμφέρον. Και ξέρουμε ότι οι πατέρες Εκκλησίας μας έχουν τρία στάδια στην πνευματική ζωή. Λένε ότι πρώτο στάδιο στην πνευματική ζωή είναι το στάδιο του δούλου. Αυτού που αισθάνεται δούλος και φοβάται τον Θεό και κάνει ό,τι κάνει διότι φοβάται τον Θεό. Και αυτό είναι ένα είδος σχέσης με τον Θεό, αλλά δεν είναι το τέλειο είδος σχέσης. Είναι κάτι σημαντικό, αλλά δεν είναι το τέλειο. Είναι ατελές και έχει μειονεκτήματα. Αυτό είναι στο στάδιο που ο άνθρωπος έχει θρησκευτική σχέση με τον Θεό και θέλει να τον καλοκρατά και να τον εξευμενήσει. Σε αυτό το στάδιο ο άνθρωπος φοβάται τον Θεό. δεν κάνετε αμαρτίες, διότι φοβάται να μην πάει στην κόλαση. Εάν δηλαδή ο Θεός του έλεγε ότι δεν θα πας στην κόλαση να κάνεις αμαρτίες, θα τις έκανε ευχαρίστως. Έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, μια φορά έλεγε αστειευόμενος, για σκεφτείτε, λέει, να γίνει Δευτέρα Παρουσία και να βρεθούμε όλοι μπροστά στον Χριστό και να μας πει ο Χριστός, ρε παιδιά, τι να σας κάνω. Ήρθατε πολύ για εμείς στο Παράδεισο, δεν έχει τώρα χώρο. Δεν μπορώ να σας βάλω μέσα, δεν έχει χώρο στον Παράδεισο, δεν τέλειωσε. Αυτοί που είναι αυτό το στάδιο θα το πούν, έχουμε χρόνο να πάμε πίσω, να κάνουμε ό,τι χάσαμε. Είναι το, οι κακοί σχέσεις. Ενώ τα φιλότιμα παιδιά του Θεού θα του πούν, δεν πειράζει, Χριστέ μου. Φτάνει που γέμισε ο Παράδεισος και εμείς θα πάμε κάπου αλλού. Κάτι θα κάνεις και για εμάς. Αυτή η φιλοτιμία είναι που χαρακτηρίζει τη θεολογία του Αγίου Παϊσίου. Το δεύτερο στάδιο είναι το στάδιο των μισθωτών. Κάνουμε ό,τι κάνουμε για να πάμε στον Παράδεισο. Για να έχουμε τον Θεό μαζί μας. Για να ακούει ο Θεός τις προσευχές μας. Για να πάνε καλά οι δουλειές μας, η υγεία μας, τα παιδιά μας, τα έργα μας. Και όταν δεν πάνε καλά και αρρωστούμε και γίνεται μεγάλη έτσι δυσκολία στη ζωή μας, τότε σκανδαλιζόμαστε με τον Θεό. Και λέμε, γιατί ο Θεός να επιτρέψει αυτό το πράγμα. Εγώ που προσευχόμουν, εκκλησιαζόμουν, έκανα λαιμοσύνες, έκανα καλά έργα, έκανα γιορτές στην εκκλησία, με έτυχαν όλα αυτά τα κακά και ενώ τους άλλους που πάνε όλα καλά. Αυτό το στάδιο του μισθωτού. Και αυτό καλό είναι, αλλά είναι ατελές ακόμα. Το στάδιο των τέκνων του Θεού όμως είναι αυτά τα παιδιά του Θεού, τα φιλότιμα, που αγωνίζονται για να μην στεναχωρέσουν τον Χριστό, για να αναπαύσουν τον Χριστό χωρίς να ζητάνε τίποτε. Δεν αφιβάλλουν και δεν αφισβητούν την αγάπη του Θεού και την αρχοντιά του Θεού. Και ο Θεός, σαν καλός πατέρας που είναι, πάντοτε επιβραβεύει τα καλά παιδιά του, διότι είναι ο σκοπός του Ευαγγελίου, ο σκοπός της άκουσης του Θεού Λόγου, είναι όπως μας λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο στο κεφάλαιο 1, όσοι διέλαβαν αυτό, έδωκε να αυτή εξουσία τέκνα Θεού γενέστε, να γίνουν τέκνα Θεού. Και πραγματικά γίνονται τέκνα Θεού οι άνθρωποι, αυτοί που με φιλότιμο αγωνίζονται. Και στην πράξη σημαίνει φιλότιμο να κάνω ό,τι κάνω από αγάπη προς τον αδελφό μου. Να μην βάζω δεύτερο λογισμό μέσα μου, αλλά να κάνω αυτό το οποίο με αναπαύει, αυτό το οποίο με εκφράζει από αγάπη προς τον Θεό και τον αδελφό μου. Στην ταινία έδειξε ένα γεγονός εκεί που ο γέροντας, περπατώντας να πάει στο καλύβι του, έπεσε σε ένα λάκκο μέσα. Θα το είδατε, φαντάζομαι. Και μετά εμφανίστηκε ένα θείο φως που τον έβγαλε και τον πήγε. Δεν το είπανε όλο αυτό το γεγονός. Ο γέροντας μας έλεγε ότι βρήκε ένα παιδί στο δρόμο που ήταν πολύ μπερδεμένο και πολύ συχισμένο. Και το παιδί επέμενε να του πει το πρόβλημά του. Ο γέροντας στάθηκε εκεί. Ήταν απόγευμα και ήταν χειμώνας. Και το παιδί του έλεγε τα προβλήματα και δεν τελείωνε. Και νύχτωσε. Και ο γέροντας δεν έβλεπε, δεν είχε φακό να φέξει. Ήταν πολύ δύσκολος ο δρόμος. Μες στην έρημο, στο Άγιον Όρο, μες στα βουνά. Πηγαίνοντας έπεσε στην παγίδα αυτή που το είχαν για τα ζώα. Έπεσε μέσα και δεν μπορούσε να βγει με τίποτα. Και σε μια στιγμή αισθάνθηκε ότι θα πεθάνω εδώ, ήταν χειμώνα. Κρύο πολύ, ο γέροντας μισή πνοή την είχε και είπε στον Θεό, Θεέ μου, ας χάσω εγώ τη ζωή μου, αλλά ας βρει το παιδί τον δρόμο του. Να μην χάσει τον δρόμο το παιδί αυτό. Ας χάσω εγώ τη ζωή μου, αλλά ας βρει το παιδί τον δρόμο του. Και μόλις έβαλε αυτόν τον φιλότιμο λογισμό, άγγελος Κυρίου εμφανίστηκε μπροστά του, τον έβγαλε από το λάκκο και τον οδήγησε στο κελί του. Μέχρι που είδε που έβαλε το κλειδί στην πόρτα και γύρισε και μετά μου λέει, έχεις καρδιά μετά να κοιμηθείς ή να ξεκουραστείς. Τον έκαιγε αυτή η φλόγα της αγάπης των αδελφών του. Αυτό το φιλότιμο. Μια φορά κάθισε 9 ολόκληρες ώρες. Κάθισε μια νύχτα ολόκληρη 9 ώρες πάνω σε και τα κούτσουρα που είχε εκεί στην αυλή του ακούγοντας ένα άλλο παιδί. Και έλεγε στο Θεό ότι Θεέ μου, εγώ δεν μπορώ αυτό το παιδί να το βοηθήσω. Αλλά δες τον κόπο μου και την προσπάθειά μου και δώσε το φως σου στο παιδί αυτό. Και πράγματι, ο Θεός ευλόγησε το παιδάκι αυτό. Και μια άλλη φορά ήρθε ένα παιδί εκεί, μικρό παιδί, λεγόταν Λάζαρος. Ήταν κάπου από τα μέρη εδώ της Μακεδονίας. Είχε μια δύσκολη ασθένεια. Και του είπαν το μικρού παιδιού ότι ο πατέρας φαίνεται, του έλεγε ότι θα πάμε στον πατέρα Παΐσιο και θα σου κάνει καλά, θα γίνεις άμα και θα γίνεις καλά. Ήρθαν εκεί, είμαστε κι άλλοι πατέρες εκεί, σε μια γωνιά δεν έβλεπε ο γέροντας τον κόσμο, αλλά ακούγαμε τι έλεγε. Ο γέροντας τους είπε εντάξει, πάτε και θα κάνουμε προσευχή, ο βεθύσει ο Θεός τον παιδάκι. Αυτοί περίμεναν βέβαια να γίνει το θαύμα. Το παιδί ήταν άρρωστο, ήταν δύσκολα. Τελικά όταν το παιδάκι δεν ήθελε να γίνει το θαύμα, πήγε στον γέροντα μόνο του και στάθηκε μπροστά του και του λέει: «Γέροντα, σε παρακαλώ, κάνε μου το θαύμα να γίνω καλά». Ο γέροντας συγκινήθηκε, το πήρε στα αγκαλιά του και λέει προσευχόμενος: «Θεέ μου, τι φταίει αυτό το παιδί, αν εγώ είμαι χαμένος και δεν μπορώ να το βοηθήσω». Και μετά μάθαμε το παιδάκι θεραπεύθηκε. Δηλαδή, είχε τόση αγάπη, τόσο φιλότιμο και τόση ταπείνωση, που αυτή η ταπείνωση συνεργούσε τα θαύματα. Και το φιλότιμο ήταν αυτό που τον έκανε να ξεχνά τον εαυτό του. Να μην λογαριάζει τον εαυτό του για τίποτα, αλλά να ζει για την αγάπη των αδελφών του και για την αγάπη του Χριστού. Τα Χριστούγεννα του 1982 ήμουν στο Γέροντα εκεί την ημέρα των Χριστουγέννων. Είχε, ήταν χειμώνας, είχε χιονόπτωση, ήταν δύσκολη μέρα και μείναν η μέρα μαζί του μόνος, ο γέροντας και εγώ, στο καλυβάκι του. Και μου λέει μια στιγμή, μέχρι πριν 6-7 χρόνια και εγώ ήμουν από την αγάπη του Θεού. Νόμιζα ότι τα κόκαλά μου γίνανε σαν λαμπάδες. Δεν μπορούσα να σταθώ στα πόδια μου. Φλεγόταν η καρδιά μου, η ύπαρξή μου την αγάπη του Θεού. Μετά μεταποιήθηκε αυτή η αγάπη. Και σε αγάπη είναι υπερόλου του κόσμου. Και δεν μπορώ, δεν αντέχω όταν βλέπω τους ανθρώπους να τελεπορούνται μακράν του Θεού. Γιατί έβλεπε την πραγματική ανάγκη των ανθρώπων. Και αυτό το φιλότιμο μας διδάσκει πάντοτε να το έχουμε όλοι μας. Και αυτό βλέπετε και στην οικογένεια. Εάν τα παιδιά και οι γονείς αγωνίζονται με φιλότιμο ένας προς τον άλλο και έχουν αυτή την απλότητα και αυτή την καλή διάθεση, τότε και ανθρώπινα στοιχεία να υπάρχουν και λάθη να υπάρχουν, καλύπτονται όλα αυτά και γίνεται πραγματικά μια ευλογία η ζωή των ανθρώπων εκείνων. Το τρίτο συμβουλίο που μου είπε ο γέροντας ήταν να κάνεις χαρούμενη υπακοή. Δηλαδή την υπακοή που θα κάνεις στον γέροντα και στους πατέρες, να την κάνεις να είναι χαρούμενη, να μην είσαι μίζερος, να μην είσαι κατσουφιασμένος, να μην είσαι άνθρωπος ο οποίος σκορπίζει τη μελαγχολία και την δυσκολία γύρω σου. Και αυτός πραγματικά ήταν ένας άνθρωπος γεμάτος χαρά. Ήταν ασκητής, ήταν ερημίτης, ήταν μοναχός, ήταν ασθενικός άνθρωπος. Πολύ αδύνατος, πολύ ασθενικός. Αισθανόσουν μια μεγάλη χαρά κοντά του. Και ο ίδιος ήταν γεμάτος χαρά. Όποιος και να πήγαινε κοντά του δεν απελπιζόταν, δεν έφευγε κατσουφιασμένος, αλλά έφευγε γεμάτος χαρά. Σε τέτοιο σημείο που εγώ στην αρχή που πήγα την πρώτη φορά που τον είδα τον παρεξήγησα, διότι μας έλεγε πράγματα αστεία. Έλεγα με αυτός ο Άγιος, πολλοί λένε ότι είναι Άγιος, λέει αστεία, δεν μου φάνηκε καλό. Δεν μπορούσα να καταλάβω ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι γεμάτοι με τη χαρά του Θεού. Και αυτό μου έδωσε μεγάλη έτσι βοήθεια, διότι πραγματικά και στο μοναχισμό και στο γάμο μέσα ο άνθρωπος πρέπει να κάνει αυτό που κάνει με χαρά μεγάλη. Να μην βλέπει τον άλλον άνθρωπο σαν τύρανο, να μην βλέπει τον γέροντα σαν τον Διοκλητιανό, έλεγε ο Άγιος Παΐσιος. Να μην βλέπεις το σύζυγό σου, τη σύζυγό σου, την οικογένειά σου, τη δουλειά σου, τα αφεντικά σου, σαν ένα βάρβαρο, σαν ένα τύρανο. Αλλά τα βλέπεις όλα με καλό λογισμό, με καλό λογισμό, με χαρά, με απλότητα, με φιλότιμο, με προσευχή, με αγάπη, και όλα μεταποιούνται μετά, όλα μεταποιούνται και γίνονται πολύ ωφέλιμα και πολύ ευχάριστα. Μας έλεγε συχνά ο Γέροντας δύο παραδείγματα. Ένα παράδειγμα ήταν από το γεροντικό που λέει για έναν μοναχό εκεί που ο Γέροντας, όταν πήγε ο μοναχός αυτό να γίνει μοναχός στο Γέροντά του, τον έβαλε στο ίδιο δωμάτιο μαζί με τον Βόδη, με την Αγελάδα. Και έπλεκε τα ζεμπίλια του μοναχός αυτός και πήγε στην Αγελάδα και του κάτρωγε. 30 χρόνια εκεί στο ίδιο δωμάτιο με την Αγελάδα. Και έλεγε ο Γέροντας, καλά με μια Αγελάδα, πόσο μπορεί να ζήσει. Ζει άνθρωπος με ένα Βόδι, με μια Αγελάδα, με ένα ζώο, δύσκολο. Του τρώγε και τα ζεμπίλια, του τρώγε και το εργόχειρο και δεν εγώγησε ποτέ του. Αλλά με υπομονή και δοξολογία Θεού έκανε αυτό που έκανε χωρίς να έχει κανένα εγωλογισμό εναντίον του αδερφού του. Και μας έλεγε και ένα άλλο ωραίο παράδειγμα χαριτωμένο. Πώς φτάνει ο άνθρωπος να είναι πραγματικά σαν μικρό παιδάκι. Και λέγε το παράδειγμα πάλι από το γεροντικό ότι δύο γέροντες ήσαν χρόνια πολλά, 70 χρόνια στην έρημο μαζί. Και είχαν φτάσει σε μεγάλα μέτρα κακίας και απλότητος. Και λένε στο τέλος που πέρασαν τα 70 χρόνια, αδερφέ, είμαστε τόσα χρόνια μαζί στην έρημο. Δεν τσακωθήκαμε καμιά φορά. Στον κόσμο οι άνθρωποι τσακώνονται. Φιλονικού. Θα τσακωθούμε και μια φορά να δούμε πώς τσακώνονται. Λέει, ρε, να τσακωθούμε πατέρα, μα θέλεις, ευχαρίστω. Αλλά πώς θα τσακωθούμε. Δεν ήξερα πώς θα τσακωθούν. Λέει, να σου πω, θα βάλουμε αυτό το σταμνί στη μέση και θα πεις εσύ αυτό το σταμνί είναι δικό μου. Εγώ θα πω είναι δικό μου, εσύ θα πεις είναι δικό μου και εγώ είναι δικό μου και θα τσακωθούμε. Εντάξει, λέει, ένα ευλογημένο. Βάλω το σταμνί στη μέση, πήγαινε από εδώ, ένας από εκεί. Λέει, αυτό είναι το σταμνί δικό μου. Όχι, λέει, αυτό είναι δικό μου. Λέει, αφού είναι δικό σου, πάρτο. Και δεν κατόρθωσαν να τσακωθούν οι άνθρωποι του Θεού. Ενώ αν είμαστε εμείς, θα σχίζαμε τα κεφάλια μας. Και άγγελος Κυρίου εμφανίστηκε, σε στεφάνωσε και τους πήρε στη Βασιλεία του Θεού κατευθείαν. Και μας έλεγε, έτσι κάνει το Ευαγγέλιο τον άνθρωπο. Γεμάτο χαρά, γεμάτο ειρήνη. Και πραγματικά, σας ομολογώ ότι στο Άγιον Όρος και έξω στον κόσμο που είμαι τώρα και συναντώ πολλούς ανθρώπους του Θεού, οι άνθρωποι του Θεού είναι χαρούμενοι. Γι' αυτό καρπός του Πνεύματος στην αγάπη η χαρά, δεύτερος καρπός η χαρά. Δεν μπορείς να είσαι άνθρωπος του Θεού και να είσαι καταθλιμμένος, να είσαι κατσουφιασμένος, να είσαι χολωμένος, να είσαι άνθρωπος ο οποίος εκπέμπεις μια καταθλιπτική ατμόσφαιρα γύρω σου. Δεν μπορεί να είσαι. Και τελευταίο, μου είπε ο Γέροντας ότι να έχει συνεχή δοξολογία του Θεού. Να συνεχώς να δοξολογείς τον Θεό. Όταν κάνεις όλα αυτά που σου είπα, η ζωή σου θα είναι μια δοξολογία του Θεού. Και μας έλεγε το ωραίο παράδειγμα του Παπατήχωνα του Ρώσου, που είδατε και αυτό στη σειρά, ο οποίος ήταν Ρώσος. Και μας έλεγε δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα ο Άγιος. Μια φορά πήγαν και το λίστεψαν τον Παπατήχωνα. Το λίστεψαν κάποιοι ληστές και του πήραν τα πράγματα του και έκαναν και ληστές άλλες. Και μετά πήγε η αστυνομία και το συνέλαβε, τους έπιασε τους κλέφτες. Τον πήγαν τον Παπατήχωνα μάρτυρα στο δικαστήριο, στη Ερισσό. Τον βγάλαν τον καημένο έξω, κακή κακός, δεν ήθελε να βγει, και τον βρήκαν οι ληστές, του λένε, γέροντα, συγχώρα μας. Συγχωρεμένα, παιδιά, συγχωρεμένα. Πήγε στο δικαστήριο, του λέει ο δικαστής, πάτερ, έχεις παράπονο, σου έκανα αυτή η ληστεία. Λέει, όχι, δεν έχει ληστεία. Είπαν ευλόγησο. Λέει, μα δεν πάει εδώ το ευλόγησο. Α, λέει, τι τυπικά είναι αυτά. Δεν έχει ευλόγησο. Και πήγε μέσα και έλεγε του Γιάννου του Παϊσίου, πάπα, παιδί μου, στον κόμμα, άλλα τυπικά έχω. Δεν λένε ευλόγησο. Του έλεγε λοιπόν ο Άγιος Πατήχων, Γέροντα Παΐσιε, το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησό με 100 δραχμές, το δόξα Σοι ο Θεός 1000 δραχμές, Ήθελα να του πει πόσο μεγάλο πράγμα είναι να δοξολογήσει τον Θεό. Αλλά δεν ήξερα να το πει στα ελληνικά με άλλον τρόπο. Το έλεγε αυτό σαν αριθμός. Και πράγματι ξέρετε ότι ιδιαίτερα η εποχή μας είναι μια εποχή η οποία χρειάζεται πάρα πολύ την δοξολογία. Πάρα πολύ δοξολογία. Σήμερα που είμαστε καταθλιμμένοι, κουρασμένοι, γεμάτοι αγωνίες, γεμάτοι άγχος, γεμάτοι ανασφάλεια, γεμάτοι φοβίες. Ξυπνούμε το πρωί και μπαίνουν στο μυαλό μας χίλιες κακές σκέψεις. Και λέμε, δεν θέλω να ξυπνήσω, δεν θέλω να πάω στη δουλειά μου, δεν θέλω να κάνω την ημέρα μου. Γιατί γεμίζει η ζωή μας γεμάτη βάσανα και μαρτύρια και προβλήματα. Εάν μάθουμε να έχουμε δοξολογία Θεού στην καρδιά μας, να λέμε συνέχεια δόξα Σύ ο Θεός, δόξα τω Θεώ, όλα είναι καλά, όλα είναι ευλογημένα, τότε πραγματικά και άρρωστοι να είμαστε θα γίνουμε καλύτερα. Ενώ όταν δεν λέμε δόξα Σύ ο Θεός, τότε και καλά να είμαστε, γινόμαστε κατσουφιασμένοι, αλλά λέμε ότι λέει ο άλλος πώς είσαι, καλά είμαι, τι να κάνω κι εγώ. Έχω και εγώ τα βάσανά μου για προβλήματά μου. Αμέσως βυθίζεσαι στην καταχνιά. Όταν πεις δόξα τω Θεώ, είμαι πολύ καλά, πάρα πολύ καλά. Τότε γίνονται όλα καλύτερα και από μόνα τους. Και ψυχολογικά δηλαδή, χώρια τα πνευματικά. Λέει, μας έλεγε ο Άγιος Εφραίμος από τον Ακιώτης, ότι μία φορά βρισκόμενο στον Άγιο Γέροντα Ιωσήφ, τον ησυχαστή, είπε ο Γέροντας Ιωσήφ, ο ησυχαστής ο Άγιος, μιλώντας στους μαθητές του, τόσα χρόνια στην έρημο ανεκάλυψα ποια είναι η πόρτα των θείων μυστηρίων, ποια είναι η πύλη, ο τρόπος που ανοίγει ο Θεός τα θεία μυστήρια. Και τότε δεν ρωτήσαμε ποιος είναι ο τρόπος αυτός, διότι ντραπήκαμε να πούμε στον Γέροντα να μας πει τη λεπτομέρεια. Και ο Γέροντας είπε από μόνος του, η δοξολογία του Θεού ευχαριστία. Και ο Αββά Ισαάκ λέει ότι η ευχαριστία του Θεού γεννά την πηγή των θείων μυστηρίων. Όταν ο άνθρωπος ευχαριστεί τον Θεό, τότε γίνεται πηγή θείων μυστηρίων. Η καρδία τον αυλίζει θεία μυστήρια. Όταν δοξολογούμε τον Θεό, αλλά και όταν ευχαριστούμε, τότε και στους ανθρώπους γινόμαστε ευχάριστοι και χαρούμενοι. Το βλέπουμε όλοι γύρω μας. Έρχεται ένας άνθρωπος να μας δει. Είναι εκφύσεως κακομύρης. Μιλά έτσι με έναν τρόπο κουραστικό, με έναν τρόπο καταστηπτικό. Λέει, Παναγία μου, πάλι ήρθε αυτός, να δούμε τι θα μου πει τώρα. Ενώ όταν ένας άνθρωπος έχει χαρούμενη διάθεση, τότε γινόμαστε κι εμείς χαρούμενοι μόνο που τον βλέπουμε. Και μας κάνει καλή εικόνα να γινόμαστε κι εμείς μαζί με αυτόν ευχάριστοι άνθρωποι. Και η ευχαριστία είναι κάτι το οποίο μας βοηθά πνευματικά, η δοξολογία του Θεού. Κι έτσι λοιπόν ο μοναχός, προσευχόμενος, αδιαλείπτος, καταλήγει στη Θεία Δοξολογία. Και μου έκανε εντύπωση που άκουγα τον Γέροντα, τα βράδια που έμενα εκεί κοντά του μερικές φορές, ότι τη νύχτα που προσευχόντας στο κελί του, και ο τείχος ήταν πολύ απλό, τα τσατμάδες, αυτά τα απλή τείχη που είναι στο Άγιον Όρος, και λέγε «Δόξα Σύ ο Θεός». Το έλεγε με όλη την ύπαρξή του. Μια δοξολογία Θεού απέραντη. Και έτσι και ο ίδιος έγινε πραγματικά μια γαλήνη απέραντη παρουσία Θεού και δοξολογία Θεού. Επειδή βλέπω το ρολόι μου να προχωράει και δεν θέλω να σας κουράσω, συνοψίζοντας λέω ότι πράγματι αυτά τα τέσσερα σημεία της υποθήκης του Αγίου Γέροντος Παϊσίου προς εμένα των αρχάριων τότε μοναχών είναι σπουδαία και σημαντικά για όλους μας. Να αγωνιζόμαστε να διώχνουμε τους κακούς λογισμούς, να κάνουμε καλούς λογισμούς, να έχουμε καρδιά καθαρή, απλή καρδιά, να μην βλέπουμε το κακό, να μην λογιζόμαστε το κακό, αλλά το καλό πάντοτε, να έχουμε φιλότιμο, να αγωνιζόμαστε με φιλοτιμία, με προθυμία για την αγάπη του Χριστού, να μην είμαστε δούλοι, ούτε μισθωτή, αλλά τέκνα του Θεού, όπως μας είπε το Ευαγγέλιο. Να αγωνιζόμαστε με αγάπη και να κάνουμε υπακοή χαρούμενοι. Και όταν έχουμε στο σπίτι μας δυσκολίες και δύσκολους ανθρώπους γύρω μας, να ευχαριστούμε τον Θεό με χαρά μεγάλη, διότι μέσα από αυτές τις δυσκολίες ο άνθρωπος τελειούται, καθαρίζεται, γίνεται πραγματικά τέλειος εν Χριστώ άνθρωπος και μετά όλη η ζωή του γίνεται δοξολογία. Και τελειώνοντας σας λέγω ότι όταν πήγα στην Αγγλία με τον Γέροντα Ιωσήφ για να δούμε τον Άγιο Σοφρόνιο στο Έσεξ της Αγγλίας, εκεί πραγματικά βιώσαμε κάτι μοναδικό που το είδαμε σε όλους τους Αγίους και στους πατέρες μας στο Άγιον Όρος, αλλά εκεί ήταν μια μοναδική εμπειρία. Είδαμε πώς κάνει το Ευαγγέλιο τον άνθρωπο, πώς το Ευαγγέλιο πλάθει έναν άνθρωπο. Και ο Άγιος Σοφρόνιος, όπως ο Άγιος Παΐσιος, όπως ο Άγιος Εφρέ, όπως οι γέροντες, ήταν πραγματικά εικόνες ευαγγελικές. Και θυμάμαι ένα παιδάκι, πήγα μια φορά σε ένα γυμνάσιο και πήγα και μιλούσα στα παιδιά. Εμείς στην Κύπρο πάμε ακόμα στα σχολεία και μιλάμε στα παιδιά. Και μου λέει ένα μια μαθήτρια, λέει, συγγνώμη κύριε, να σας ρωτήσω κάτι. Λέω, τι θέλεις? Μου λέει, για να πάω στον παράδεισο πρέπει να γίνω σαν τη θεολόγο μου. Και η θεολόγος ήταν μια στριφνή, δύσκολη, αγέλαστη. Μόνο που την έβλεπες έπιανε κατάθλιψη. Λέω, όχι παιδάκι μου, ό,τι είναι η θεολόγος σου αγγίζει το αντίθετο. Είναι σημαντικό να εκπέμπουμε την καλή εικόνα του Χριστού στον κόσμο τον σημερινό, που είναι κουρασμένος, στα παιδιά μας, σε κάθε άνθρωπο ο οποίος είναι γύρω μας. Και επειδή πολλοί γονείς διερωτώνται για τα παιδιά τους, πώς θα βοηθήσουμε τα παιδιά μας και πώς θα στηρίξουμε τα παιδιά μας. Τελειώνω λέγοντας την εξής ιστορία. Ένα χειμώνα στη Νέα Σκήτη, αργά το βράδυ, χτύπησε η πόρτα μας και ήταν τρία παιδιά, φοιτητές, οι οποίοι χάθηκαν στον δρόμο στον Άθωνα, κατέβηκαν να πάνε στον Άγιο Παύλο, νυχτώθηκαν, βρέθηκαν μπροστά στον καλύμι μας, χτύπησαν, τους ανοίξαμε, τους φιλοξενήσαμε. Ο ένας εξ αυτών ήταν άθεος, τελείωνε νομική στην Αθήνα. Οι άλλοι ήταν έτσι και έτσι. Εγώ τους περιποιήθηκα και τους έβαλα να φάνε, ήταν και βρεγμένοι στα χιόνια, μέσα στην ταλαιπωρία. Άρχισαν να ρωτούν διάφορα πνευματικά πράγματα. Τους έλεγα ότι μπορούσα. Μου λέει ο Γιώργος, μείνε μαζί να τους βοηθήσεις. Το τέλος μου λέει ένα παιδί από αυτά, πολύ έξυπνος, πάρα πολύ έξυπνος. Μου λέει, πάτερ, μπορώ να δώσω στον Θεό την τελευταία του ευκαιρία να μου μιλήσει? Με μεγάλο κουβέντα είπες, να δώσεις στον Θεό την τελευταία του ευκαιρία να σου μιλήσει? Ναι, λέει, έτσι αισθάνομαι. Ναι, τέλος πάντων, ας μην το πω τίποτα. Λέω, εντάξει, να κάθουμε να μιλήσουμε. Καθίσαμε κάπου σε ένα παρεκκλήσι και άρχισα να μου λέει διάφορα πράγματα. Ήταν ένα παιδί, πολύ σπουδαίο παιδί, πανέξυπνος, μορφωμένος πάρα πολύ, διαβασμένος στο έπακρο. Σπάνια έχω δει τέτοια παιδιά. Παιδί της Εκκλησίας, των κατηχητικών, ξομολογείται, που είναι Εκκλησία, στις κατασκηνώσεις, στους κύκλους, στα κατηχητικά. Μου λέει, πάτερ, ξέρω πριν σε ρωτήσω τι θα μου απαντήσεις. Ξέρω κάθε ερώτηση που θα σου κάνω τι θα μου πεις. Και πράγματι, ήξερε τις απαντήσεις, έλεγε από μόνος του. Μου λέει, όλα τα σύντριψα, όλα τα διέλυσα. Δεν έχει κανένα επιχείρημα το οποίο μπορεί να σταθεί μπροστά μου για να με πείσει για τον Θεό. Όλα τα έχω απαντήσει και όλα είναι αντίον του Θεού. Όλα τα έχω συντρίψει, όλα τα επιχειρήματα, όλα τα ό,τι μου πεις και δεν μου πεις, και το Άγιον Όρος του συνέτριψα. Αλλά έχω κάτι που δεν μπορώ να το συντρίψω, πάτε. Λέω, τι είναι αυτό? Μου λέει, η μάνα μου. Δεν μπορώ να βγάλω την εικόνα της μάνας μου από μέσα μου. Η μάνα μου είναι μια αγία γυναίκα. Τη βλέπω κάθε νύχτα που προσεύχεται. Τη βλέπω που πηγαίνει σε σπίτια φτωχών, που σέβεται την Εκκλησία, που αγαπά τους ιερείς, που μιλά με ταπείνωση, που μιλά με γλυκύτητα, που έχει πάντα τον καλό λόγο στο στόμα της. Αυτή τη μάνα μου δεν μπορώ να τη βγάλω με τίποτα από μέσα, πάτε. Τα άλλα όλα τα έβγαλα. Και η μάνα του τον νίκησε. Αυτό το παιδί μετά πίστεψε στην Εκκλησία και σήμερα διαπρέπει ως βοηθός της Εκκλησίας σε μεγάλα ζητήματα νομικά. Έτσι λοιπόν και οι καλοί γονείς Και όλοι μας, αν θέλουμε να είμαστε πράγματι εικόνες Θεού στον σύγχρονο άνθρωπο, να είμαστε πραγματικά εικόνες αγιότητος, εικόνες καλές.

0: Είχε αυτή τη μεγάλη ευλογία, φίλες και φίλοι ακροατές, ο Πανιερώτος Μητροπολίτης Λεμεσού, όσο ήταν ιερομόναχος του Άγιον Όρος, να συναναστραφεί τον Άγιο Παΐσιο, να ωφεληθεί πολύ από αυτήν την συναναστροφή μαζί του και ανατακτά διαστήματα να μεταφέρει και σε όλους εμάς, χρόνια μετά, πολύτιμα στοιχεία από την εμπειρία αυτή. Γνώρισε λοιπόν τον Άγιο Παΐσιο, ήταν το θέμα της ομιλίας που κλήθηκε να δώσει ο Πανιερώτος Μητροπολίτης Λεμεσού στην Κατερίνη την 5η-1η Μαΐου 2025 στον Ιερό Ναό Αγίων Χριστοφόρου και Ευθυμίου της πόλεως της Κατερίνης. Και για να ολοκληρώσουμε έτσι όμορφα και την σημερινή μας πρωινή ραδιοφωνική διαδρομή, θα ακούσουμε τα όσα είπε για τον Άγιο Παΐσιο ο ιεροκήρυκας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, Αρχιμανδρίτης Ιωήλ Κωνστάνταρος, όταν βρέθηκε προσκεκλημένος στον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου της Οδού Αχαρνών στις 9 Φεβρουαρίου 2025.
1: Όταν πήγα στο Άγιον Όρος με κάποιους φίλους, πήγαμε και στο Άγιο Παΐσιο, στον Πατέρα Παΐσιο, ο οποίος όταν άνοιξε η πόρτα από το κελί και με είδε, μου λέει, πού βρέθηκες εσύ, βρε, μου λέει, από εκεί κάτω, εδώ πάνω, πού βρέθηκες εδώ, η πρώτη. Πήγαμε μέσα, είπαμε πολλά, είπα κάποια και στον Πατέρα Θεμιστοκλή, που μας είπε εκεί και εγώ είχα ενθουσιαστεί και συγκινηθεί τόσο πολύ που του λέω, Γέροντα, πρέπει να σας δω και ιδιαιτέρως. Και πήγαμε από, ήταν χειμώνας, και φύγαμε από το κελάκι, είχε το κελάκι του εκεί μία εντυχισμένη σώμα που έκαιγε. Το κρεβάτι του ήταν σκέτες σίδερα με σκέτες σανίδες και ένα σάισμα επάνω. Ξέρετε τι είναι το σάισμα, τρίχες από... Και φαίνεται πρέπει να υπέφερε εκείνο τον καιρό, διότι είχε ένα ταφ, το έβαζε έτσι εδώ και στεκότανε, φαινόταν να πονούσε λίγο, αλλά τα μάτια του έλαβαν. Τα μάτια του είχαν την αθωότητα ενός παιδίου 3 ετών και ταυτοχρόνως ένα φως, ένα έκπαγλον φως έβγαινε από το πρόσωπό του. Και πήγαμε εκεί στο δίπλα στο εκκλησάκι του και αμέσως μου είπε πολλά πράγματα, μεταξύ αυτών ότι να πάω στην Κόνισσα να χειροτονηθώ από τον Σεβαστιανό. Είχα την ευλογία να είναι η τελευταία μοναχική κουρά και χειροτονία του Σεβαστιανού. Είχα την ευλογία να του κλείσω τα μάτια στο νοσοκομείο που ήμασταν μαζί. Ήμουν 2 χρόνια διάκονος μαζί του. Έρθει στην θεολογική σχολή όταν ήμουν, έφερνα τότε την κάρα του Οσίου Δαβίδ. Από την Εύβοια. Λοιπόν, ξαφνικά η κάρα την είχε φέρει ο πατήρ Κύριλλος ο Μακαριστός. Άρχισε να ευωδιάζει. Μέσα στον κόσμο ήταν κάποιοι αδελφοί μας οι οποίοι ταλαιπωρούνται από δαιμόνιο. Άρχισε λοιπόν τότε τα δαιμόνια να σπαράζουν και να φωνάζουν βρωμάει ο Γιάννη. Ενώ εμείς αισθανόμεθα ευωδία, ο διάβολος πώς αντιστρέφει την πραγματικότητα. Είχα πάει σε ένα χωριό, μου επιτρέπετε να το πω αυτό. Αγία Παρασκευή. Ναι, Αγία Παρασκευή. Λοιπόν, ήρθε μια Χριστούγεννα Πάσχα 15 Αύγουστο στο Όργονα, όλα τα μέρη και για εξομολόγηση. Από 5 το πρωί μέχρι 12 το βράδυ. Λοιπόν, και έρχεται μια γιαγιά να εξομολογηθεί. Πάτερ μου, λέει, εγώ αγράμματι είμαι και τα λοιπά. Να σου πω, λέει, όμως κάτι. Λέω να μου πεις. Λέει, είναι ένα προσκυνητάρι που βάζουν καμιά φορά στο δρόμο, ένα προσκυνητάρι έξω από το χωριό, κάνα 1-2 χιλιόμετρα. Και πάω εκεί κάθε μέρα και το ανάβω. Λέω τώρα το χειμώνα. Δεν χρειάζεται, λέω, να πηγαίνεις, γιατί εγώ σκέφτηκα, έχει και αρκούδες, έχει και τέτοια. Όχι, λέει, θέλω να πηγαίνω, το έχω σαν τάμα, λέει. Και να σου πω, μου λέει, γιατί θέλω να πηγαίνω. Λέω, γιατί. Αλλά το έλεγε με μια απλότητα. Πώς λέμε, αυτό είναι ένα ποτήρι νερό και θα το πιω. Ναι, με. Πήγα, λέει, κάποια φορά στην Αγία Παρασκευή και έβαλε, λέει, το λαδάκι στο καντιλάκι και πάνω τον άψα, λέει, είχα ξεχάσει τα σπίρτα. Αχ, και στεναχωρήθηκα, λέω, θα στεναχωρήσω την Αγία, θα αφήσω το καντιλάκι, και με πιάσαν τα κλάματα, λέει, και έκανε, λέει, τις μετανοίες μου να με συγχωρέσει. Και όταν σηκώθηκα, το είχε ανάψει η Αγία. το καντιλάκι και έλαμπε. Καταλαβαίνετε, δηλαδή, αν τα πέστε αυτά στη σχολαστική θεολογία. Πέσεσαι, ναι. Ή ήρθε κάποιος άλλος, κάποια άλλη γιαγιά. Μου λέει, πάτερ, να σου πω κάτι που το νομίζω είναι αμάρτημα. Λέω, τι αμάρτημα, βρε, για πες μου, ό,τι είναι. Λέει, ξέρεις, κάθε βράδυ δεν κάνει το απόδειπνο. Λέω, έχει γούστο τώρα να μου πει ότι κάνει απόδειπνο. Μου λέει, ξέρεις, δεν ξέρω είναι αμαρτία, πάτερ, αλλά κάθε βράδυ, λέει, διαβάζω το μεγάλο απόδειπνο. Λέω, το μεγάλο ξερακωσίς, ναι, λέει, είναι αμαρτία. Λέω, δώσ' μου την ευχή σου. Δώσ' μου την ευχή σου, λέω, να

Και λες, τελικά πάω να τους ωφελήσω και ωφελούμε. Χωρίς, είναι σε μια αγία απλότητα, σε μια αγιαστική αφέλεια αυτοί οι άνθρωποι. Είναι κάποιοι στην Κεντρική Αφρική. Είχαν στείλει από εδώ, από την Ελλάδα, εικονίτσες. Και συγχρόνων Αγίων ακόμα. Και πήγανε στα παιδάκια, στα μαυράκια, με λευκή καρδιά, και μοίρασαν εικονίτσες. Λοιπόν, έδωσαν και του Αγίου Παϊσίου. Όταν είδανε λοιπόν τα παιδάκια, το ξέρεις, τον Άγιο Παΐσιο, άρχισαν να χτυπάνε παλαμάκια, να χαίρονται. Τους λέει ο κατηχητής, γιατί, λέει, ο παππούλης, λέει, πού τον ξέρετε εσείς τον παππούλη, είναι αυτός που έρχεται, λέει, σε αυτό το δέντρο και μας μιλάει για τον Χριστό. Καταλάβατε, κάνει εμφανίσεις ο Άγιος. Και τα παιδάκια τα μάζευε, μιλάμε για τώρα, πρόσφατο. Τα μάζευε τα παιδάκια και τους έκανε κατήχηση, η Ιεραποστολή. Είναι ζωντανή η πίστη μας, αδελφοί μου. Είναι ζωντανή η πίστη μας και έχουμε διαμάντια και χρυσάφια και τα περιφρονούμε και πάμε στα χαλίγια και στις βρωμιές. Είχε ρίξει χιόνι πολύ στο Άγιον Όρος και αποκλείστηκαν τα κελιά. Τώρα οι πατέρες, νεύση Θεού αυτό, ο ένας έλεγε για τον άλλον θα πάει ο άλλος στον πατέρα Παΐσιο. Θα πάει ο άλλος, τελικά δεν πήγε κανείς. Με αποτέλεσμα να κλειστεί μέσα με τα χιόνια και να μην μπορεί να βγει έξω και τον έπιασε και η ασθένεια, η πόνοια, όλα αυτά. Κρύο, δεν είχε τίποτε και λέει τώρα πεθαίνω. Παναγία μου, πάρε με, ήρθε η ώρα μου. Και έπεσε κάτω. Δεν είχε πλέον δυνάμεις και τότε του εμφανίστηκε μπροστά ο φύλακας αγγελός του. Του άναψε το τζάκι, τη φωτιά, του έφτιαξε τσάι, ψωμί, τον περιποιήθηκε. Λοιπόν, και αφού συνήλθε τότε έφυγε ο φύλακας άγγελος. Έχουμε όλοι μας ένα φύλακα άγγελο. Είναι το μεγάλο δώρο που μας δίνει ο Θεός στη βάπτισή μας. Φυσικά, πρωτίστως, ενδυόμεθα τον ίδιο τον Χριστό. Φεύγει η ενοχή του προπατορικού αμαρτήματος. Λαμβάνουμε τα δώρα του Παναγίου Πνεύματος. Αλλά και έναν άγγελο, ο οποίος μας συνοδεύει από εκείνη τη στιγμή μέχρι την ώρα που θα πάρει την ψυχή μας, έλεγε ένας να μας κλείσει τα μάτια του αγγέλου τα παλό φτερό. Έλεγε ο χριστιανός ποιητής, έως όταν τα μάτια θα μου κλείσει του αγγέλου τα παλό φτερό και θα οδηγήσει την ψυχή μας μέσα από τα τελώνια προς τον Κριτή για να καταταχθούμε. Και μόνο αυτό, αδελφοί μου, αν σκεπτόμαστε μια φορά την ημέρα ότι οπουδήποτε και να είμαστε, όχι μόνο στην εκκλησία, στο σχολείο οι μαθητές, στο εργαστήριο οι εργαζόμενοι, στο δρόμο, παντού, εν πατήτω από τις δεσποτείες αυτού, έχουμε το φύλακα άγγελο. Κάποια φορά ο Άγιος Παϊσίος είχε πάει στο σπίτι της πατέρα, σε ένα σπίτι εκεί, και η Κέτη, η γιαγιά που ήταν στο δίπλα δωμάτιο, άκουγε όλη τη νύχτα ομιλίες μέσα στο δωμάτιο. Το πρωί, γέροντα λέει, τι μιλούσατε, με ποιον μιλούσατε, λέει, είχαν έρθει οι τρεις ιεράρχες και μιλούσαμε, και του έγιναν θέματα για εκκλησιαστικές καταστάσεις, διωγμούς προσώπων κτλ. Ναι, έτσι οι Άγιοι πορεύονται, τους οδηγούν οι άλλοι Άγιοι. Όσον αφορά τον πατέρα Παΐσιο, να πούμε ότι για τους Αγίους δεν μπορούμε να τα ξέρουμε όλα. Το λέει και ο Άγιος Παΐσιος, αυτά που γράφουν τα συναξέρια είναι τα ελάχιστα. Υπάρχουν πάρα πολλές πτυχές της ζωής τους, οι οποίες είναι εντελώς άγνωστες ή γνωρίζουμε κάτι ελάχιστο με αποτέλεσμα να αδικούμε ίσως και κάποιους άλλους. Η απάντηση στο θέμα είναι τι έγινε, είναι ότι ο Θεός κάθε φορά τους εκλεκτούς του τους βραβεύει και με μεγαλύτερο σταυρό. Όχι με καλοπέραση, με μεγαλύτερο σταυρό. Έπρεπε να φύγει από εκεί για να πάει στο Σινά. Και ο Αρχιεπίσκοπος του Σινά λέει έτσι, γιατί Αγιορείτης και Σιναήτης. Παϊσίου του Σιναήτου και Αγιορείτου, μνημονεύει αυτός, αφού ήταν και ήταν όντως εκεί στην έρημο. Λοιπόν, συμβαίνουν πολλά πράγματα στη ζωή μας, όπως και σε μια οικογένεια. Μπορεί να συμβούν κάποια πράγματα και οι παραέξω να μάθουν ένα, δύο, τρία.
Αλλά όσα ξέρει ο νοικοκύρης.

Δεν τα ξέρει ο κόσμος όλος. Επιτρέπει όμως ο Θεός και σε αυτούς τους ανθρώπους και στα μοναστήρια και στις αδελφότητες και στα κελιά και στον ησυχασμό και στην Ιεραποστολή να συμβαίνουν κάποια πράγματα που εξωτερικά αν τα δεις, λες γιατί να γίνει αυτό. Εκεί όμως κρύβεται η χάρη του Θεού μέσα στο Σταυρό και μέσα στη δυσκολία. Πολλοί άνθρωποι χωρίς να το θέλουν προσθέτουν Σταυρό στους Αγίους. Και οι Άγιοι προσεύχονται πιο πολύ για αυτούς. Και μετά ωφελούνται και αυτοί μέσω της μετανοίας.

Θαυμαστά περιστατικά από τον βίο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου ακούσαμε από τον Αρχιμανδρίτη Ιωήλ Κωνστάνταρο, ιεροκήρυκα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, έτσι όπως τα κατέθεσε ο ίδιος όταν μίλησε στον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου της Οδού Αχαρνών. Κάπως έτσι, φίλες και φίλοι ακροατές, ολοκληρώνουμε τη σημερινή μας πρωινή ραδιοφωνική διαδρομή με το αφιέρωμα αυτό που εκτάκτως κάναμε σήμερα στον Αγίο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Ακούσαμε νωρίτερα την ομιλία του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Λεμεσού κ. Αθανασίου και τώρα, με όσα θαυμαστά κατέθεσε ο Αρχιμανδρίτης Ιωήλ Κωνστάνταρος, ολοκληρώνουμε και εμείς την παρουσία μας για σήμερα. Ας έχουμε τις ευχές του Αγίου μας και τις μεσητείες του πάντοτε στη ζωή μας. Να τον επικαλούμαστε. Το χρειαζόμαστε ιδιαιτέρως, έτσι όπως είναι όλα αυτά που ζούμε. Η Εκκλησία.

Η Παλαιά Διαθήκη πάντοτε νέα και πάντοτε επίκαιρη. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, κληρικό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

Αγαπητοί μου, χαίρετε. Και σήμερα ακόμα μια καινούργια εκπομπή για την Παλαιά Διαθήκη, και το έργο μας είναι να ασχολούμαστε με την Αγία Γραφή, και η Παλαιά και η Καινή Διαθήκη είναι, αποτελούν τη Βίβλο, την Αγία Γραφή, το Ιερό Βιβλίο, το δικό μας των χριστιανών, και έχουμε ευθύνη να το κάνουμε αυτό, ιερή ευθύνη να το κάνουμε αυτό. Το έκαναν πριν από μας άλλοι, οι Άγιοι, οι Πατέρες της Εκκλησίας, αλλά αυτό δεν έπαψε, δεν σταμάτησαν κάπου οι Άγιοι, αλλά συνεχίζονται και στην εποχή μας, και έχουμε και ιερείς και ανθρώπους λαϊκούς, οι οποίοι με μεγάλη ευλάβεια σκύβουν επάνω στο κείμενο και μας δίνουν ερμηνείες. Ο Θεός απαντά μέσα από την Αγία Γραφή. Πολλές φορές του απευθυνόμαστε σε εκείνον με την προσευχή, και εκείνος απαντά και μέσα από την Αγία Γραφή. Σε αυτή τη βάση λοιπόν της μέριμνας για την ερμηνεία των γραφών βρίσκεται και αυτή η εκπομπή και η επικοινωνία που έχουμε μαζί. Σήμερα θα μπούμε και πάλι στους ψαλμούς, στο αγαπητό αυτό βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, οι ψαλμοί του Δαβίδ λένε οι πιο πολλοί, δεν είναι βέβαια όλοι οι ψαλμοί του Δαβίδ. Η επιστήμη μας έχει δώσει αρκετή γνώση πάνω σε αυτό, να γνωρίζουμε ότι και άλλοι έγραψαν ψαλμούς, και όλοι αυτοί απετέλεσαν αυτό που σήμερα έχουμε, το σύνολο των ψαλμών, αυτοί 150 ψαλμοί δηλαδή. Ο Δαβίδ σίγουρα ήταν ένας ευσεβής βασιλιάς, ο οποίος έπεσε βέβαια σε λάθη, αλλά δεν έμεινε στα λάθη, προχώρησε σε αυτό το μεγάλο γεγονός που λέγεται μετάνοια, και επειδή μετανόησε έγραψε τα βιώματά του σχετικά με την μετάνοια αυτή. Γι' αυτό και έχουμε σπουδαίους και εκλεκτούς ψαλμούς όπως ο Πεντηκοστός και άλλοι, που αφορούν ακριβώς τη μετάνοιά του. Έχουμε όμως και πολλά άλλα είδη ψαλμών. Έχουμε τους βασιλικούς ψαλμούς που ακριβώς διαβάζονταν και λέγονταν όταν είχαμε ανάρρηση στο θρόνο του βασιλιά. Οι άλλοι ψαλμοί, οι οποίοι λέγονταν και ψάλλονταν, και μάλιστα με τη συνοδεία οργάνων, όταν πήγαιναν να προσκυνήσουν σε ιερούς τόπους, και άλλα είδη ψαλμών. Σήμερα θα πάμε να δούμε τον ένατο ψαλμό. Είναι ένας σημαντικός ψαλμός και αυτός. Θα προσπαθήσω να διαβάσω το κείμενο και στο πρωτότυπο, στο ελληνικό βέβαια κείμενο και στη μετάφραση. Το πρωτότυπο βεβαίως είναι στην εβραϊκή γλώσσα. Πάμε να δούμε το κείμενο, θα το διαβάζω στίχο-στίχο, στίχο δηλαδή ένα από το κείμενο, ένα από τη μετάφραση, προκειμένου να γίνει κατανοητό σε όλους, να γίνει κατανοητός αυτός ο ψαλμός σε όλους. «Εξομολογήσω μέση Κύριε, εν όλη καρδία μου, διηγήσω με πάντα τα θαυμάσια σου. Θα σε δοξολογήσω Κύριε με όλη μου την καρδιά, θα διηγηθώ όλα τα θαυμάσια σου. Εφρανθήσομαι και αγαλιάσομαι εν σύ, ψαλώ το ονόματί σου ύψιστε. Θα χαίρομαι και θα αγάλωμαι σε εσένα, θα ψάλω το όνομά σου ύψιστε. Εν το αποστραφήνε των εχθρών μου εις τα οπίσω, ασθενήσουσι και απολούνται από προσώπου σου. Θα σε υμνώ γιατί ο εχθρός μου εξαφανίστηκε. Οι εχθροί θα αποδυναμωθούν και θα χαθούν από μπροστά σου. Ό,τι επίησα στην κρίση μου και την δίκη μου, εκάθισας επί θρόνου ο κρίνων δικαιοσύνην.
γιατί με έκρινες και με δικαίωσες, κάθισες στο θρόνο και απέδωσες δικαιοσύνη. Επετίμησας έθνεση και απόλυτο ασεβής, το όνομα αυτού εξήλυψας εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κατεδίκασες έθνη και χάθηκε ο ασεβής, το όνομα του το έσβησες για πάντα στον αιώνα του αιώνος. Του εχθρού εξέλιπον ερομφέε εις τέλος και πόλεις καθήλες, απόλετο το μνημόσυνον αυτού με τείχου. Καταστράφηκαν τελείως τα όπλα του εχθρού, γκρέμισε στις πόλεις του, η μνήμη του χάθηκε με κρότο. Είδατε εδώ ότι εξηγεί, μεταφράζει, το πούμε, εξήγηση είναι αυτή, τη λέξη μνημόσυνο με τη μνήμη. Και ο Κύριος εις τον αιώνα μένει, ετοίμασεν εν κρίση των θρόνων αυτού. Ο Κύριος όμως μένει στον αιώνα, ετοίμασε το θρόνο του για να κρίνει. Και αυτός κρίνει την οικουμένη, εν δικαιοσύνη κρίνει λαούς εν ευθύτητη. Και αυτός θα κρίνει την οικουμένη με δικαιοσύνη, θα κρίνει τους λαούς με ευθύτητα. Και γένετο Κύριος καταφυγεί το πένιτι, βοηθός εν ευκαιρίες εν θλίψεση. Και έγινε ο Κύριος καταφυγή στον πτωχό, βοηθός στις θλίψεις που συμβαίνουν. Και ελπισάτωσαν επί σύ οι γινώσκοντες το όνομά σου, ότι ουκ εγκατέλειπες τους εξηκτούντας σε Κύριε. Ας ελπίσουν σε σένα όσοι γνωρίζουν τη δύναμή σου, γιατί δεν εγκατέλειπες εκείνους που σε αναζητούν, Κύριε. Ψάλατε το Κυρίο το κατοικούντι εν Σιών, αναγγείλατε εν της έθνεση τα επιτιδεύματα αυτού. Ψάλατε τον Κύριο που κατοικεί στη Σιών, διακηρύξατε στα έθνη τα κατορθώματά του. Ότι εξητών τα αίματα αυτών εμνίστη, ουκ επελάθετο της κραυγής των πενήτων, γιατί δεν ξέχασε να εκδικηθεί το αίμα αυτών, δηλαδή του λαού του, δεν λησμόνησε την κραυγή των πτωχών, των πενήτων. Ελέησον με, Κύριε, είδε την ταπεινωσή μου εκ των εχθρών μου, ο υψών με εκ των πυλών του θανάτου. Ελέησον με, Κύριε, δες τα όσα έπαθα από τους εχθρούς μου, εσύ που με βγάζεις από τις πύλες του θανάτου. Όπως αν εξαγγείλω πάσα στα σενέση σου εν τες πύλες της θυγατρώσιών, για να διαλαλήσω όλους τους ύμνους σου στις πύλες της θυγατέρα σου Σιών, αγαλιάσομαι επί το σωτηρίο σου. Θα αγάλωμαι, θα χαίρομαι, γιατί μου χάρισες τη σωτηρία μου. Εν επάγησαν έθνη, εν διαφθορά, ή επίησαν, εν παγίδι ταύτη, ή έκρυψαν, συνελήφθη ο πους αυτών. Τα εχθρικά έθνη βούλιαξαν στο βαθύ λάκκο που έκαναν για τον Ισραήλ. Στην παγίδα αυτή που έστησαν για αυτόν, πιάστηκε το πόδι τους. Γινώσκεται Κύριος κρίματα ποιών εν της έργης των χειρών αυτού, συνελήφθη ο αμαρτωλός. Φανερώθηκε ο Κύριος ότι είναι δίκαιος, συλλαμβάνεται ο αμαρτωλός στα ίδια του τα έργα. Αποστραφήτωσαν οι αμαρτωλοί εις τον Άδην, πάντα τα έθνη τα επιλανθανόμενα του Θεού. Ας καταλήξουν οι αμαρτωλοί στον Άδη, όλα τα έθνη που λησμονούν τον Θεό. Ότι ουκ εις τέλος επιληστήσεται ο πτωχός, η υπομονή των πενήτων ουκ απολύεται εις τέλος, αλλά ο πτωχός δεν θα λησμονηθεί τελικά. Η υπομονή των φτωχών, των πενήτων, δεν θα χαθεί για πάντα. Ανάστηθη, Κύριε, μην κρατεούστο άνθρωπος, κριθήτω σαν έθνη ενώπιον σου. Ανάστα, Κύριε, ας μην υπερηφανεύεται ο άνθρωπος, ας κριθούν τα έθνη ενώπιον σου. Κατάστησον, Κύριε, νομοθέτην επ' αυτούς, γνώτωσαν έθνη ότι άνθρωποι εσύ. Εγκατάστησε, Κύριε, νομοθέτης αυτά,
ας γνωρίσουν τα έθνη ότι είναι αδύναμοι άνθρωποι. Η να τι Κύριε αφέστηκας μακρόθεν, υπερωράς εν ευκαιρίες εν θλίψεσι. Γιατί Κύριε στέκεσαι μακριά και αδιαφορείς όταν μας συμβαίνουν θλίψεις. Πόσο κέριο και πόσο σημαντικό και επίκαιρο είναι πάντοτε αυτό το ερώτημα και πόσοι άνθρωποι έρχονται και μας λένε αυτό, εκφράζουν δηλαδή και μία αμφιβολία και μία δυσπιστία και μία απογοήτευση πολλές φορές. Γιατί Κύριε στέκεσαι μακριά, αδιαφορείς όταν μας συμβαίνουν θλίψεις. Όταν κομπάζει ο ασεβής εν το υπερηφανεύεστε, τον ασεβή εμπειρίζεται ο πτωχός. Συλλαμβάνονται εν διαβουλίες εις διαλογίζονται. Όταν κομπάζει ο εγωιστής, ο ασεβής, κατακαίγεται ο φτωχός, αλλά συλλαμβάνονται οι ασεβείς στα διαβούλια που μηχανεύονται. Ότι επενείται ο αμαρτωλός εν τες επιθυμίες της ψυχής αυτού και ο αδικών εν ευλογείται. Πενεύεται ο αμαρτωλός απολαμβάνοντας τις επιθυμίες της ψυχής του. Και αυτός που πράττει αδικίες νομίζει ότι είναι ευλογημένος. Παρόξενε τον Κύριο ο αμαρτωλός. Κατά το πλήθος της οργής αυτού ούκ εξητήσει, ούκ έστεινε ο Θεός ενώπιον αυτού. Ο αμαρτωλός παροργίζει τον Κύριο και λέγει γι' αυτόν, όσο κι αν είναι οργισμένος εναντίον μου, δεν μπορεί να με τιμωρήσει. Δεν έχει Θεό. Βεβηλούνται οι οδοί αυτού εν παντή καιρό, αντενερείται τα κρίματά σου από προσώπου αυτού, πάντοτε των εχθρών αυτού κατακυριεύσει. Πάντοτε οι πράξεις του είναι μολυσμένες. Αποκρούει τις εντολές σου από μπροστά του. Όλους του τους εχθρούς τους κατακυριεύει. Είπε γάρεν την καρδία αυτού, ουμής αλευθώ από γενεάς εις γενεάν άνευ κακού. Είπε μέσα του, δεν πρόκειται να σαλευθώ, ποτέ δεν θα μου συμβεί κακό. Ου αράς το στόμα αυτού γέμει και πικρίας και δόλου, υπό την γλώσσα αυτού κόπος και πόνος. Το στόμα του είναι γεμάτο από κατάρες, από πικρία και από δόλο. Κόπος και πόνος είναι κάτω από τη γλώσσα του. Εγκάθητε εν έδρα με τα πλουσίων, εν αποκρύφης του αποκτήνε αθώων. Η οφθαλμή αυτού εις τον πένιτα αποβλέπουση. Στείνει εν έδρα με τον πλούσιο, σε κρυφούς τόπους φωνεύει τον αθώο. Τα μάτια του είναι προσιλωμένα στο φτωχό, πότε να τον φωνεύσει. Ενεδρεύει εν αποκρύφω ως λέον εν τη μάνδρα αυτού. Ενεδρεύει του αρπάς επτωχών, αρπάς επτωχών εν το ελκύσε αυτών. Στείνει ενέδρα σε κρυφό τόπο, σαν το λιοντάρι στη μάνδρα του. Στείνει ενέδρα για να αρπάξει τον πτωχό, να τον αρπάξει τον πτωχό και να τον σύρει στη φωλιά του. Εν την παγίδια αυτού ταπεινώσει αυτόν, κύψει και πεσείται εν το αυτόν κατακυριεύσε των πενήτων. Θα τον ταπεινώσει στην παγίδα του, αλλά θα λυγίσει και θα πέσει όταν καταδυναστεύσει τους πένητες. Είπε γάρεν την καρδία αυτού, επιλέλειστε ο Θεός, απέστρεψε το πρόσωπο αυτού, του μη βλέπει εις τέλος. Θα πέσει επειδή σκέφτηκε μέσα του, ξέχασε ο Θεός, έστρεψε το πρόσωπό του για να μην βλέπει πια. Ανάστηθη Κύριε ο Θεός μου, υψωθεί το ηχείρ σου, μη επιλάθη των πενήτων σου. Σήκω Κύριε Θεέ, ύψωσε το χέρι σου, μην ξεχνάς τους φτωχούς. Ένε και τίνος παρόργησε ο ασεβής των θεών,
υπεγάρ εν τη καρδία αυτού ούκ εξητήσει. Γιατί εξόργησε ο ασεβής τον Θεό, γιατί είπε μέσα του «Δεν μπορεί να με τιμωρήσει». Βλέπεις ότι σύ πόνων και θυμών κατανοείς του παραδούνε αυτούς η ισχύρα σου. Σύ εγκαταλέληπτε ο πτωχός, ορφανό, σύ ίστα βοηθός. Αλλά εσύ βλέπεις, εσύ κατανοείς την οδύνη και τον πόνο των πτωχών και κάνεις να πέσουν στα χέρια σου. Σε σένα παραδίδεται ο πτωχός, εσύ σε βοηθός στον ορφανό. Σύντριψον τον βραχίωνα του αμαρτωλού και πονηρού, ζητηθήσετε η αμαρτία αυτού και ουμή ευρεθεί. Σύντριψε τη δύναμη του αμαρτωλού και του πονηρού, η αμαρτία του να χαθεί και αυτός να μην ευρεθεί. Βασιλεύσει Κύριος εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος, απολύστε έθνη εκ της γης αυτού. Και ας βασιλεύσει ο Κύριος εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος, αλλά εσείς τα ιδωλολατρικά έθνη εξαφανιστείτε από τη γη του. Αυτή η γη του είναι με κεφαλαίο του, άρα του Θεού. Την επιθυμία των πενήτων εισήκουσε Κύριος, την ετοιμασία της καρδίας αυτών προσέσχε το ου σου. Ο Κύριος άκουσε την επιθυμία των πενήτων, το ου σου πρόσεξε τον πόθο της καρδιάς τους. Και ο τελευταίος στίχος. Κρίνε ορφανό και ταπεινό, ή να μη προστεί έτη μεγαλαυχήν άνθρωπος επί της γης. Για να αποδώσεις δικαιοσύνη στο ορφανό και τον κατατρεγμένο, ώστε να μην υπερηφανεύεται πια ο άνθρωπος πάνω στη γη. Είναι πράγματι ένας μεγάλος ψαλμός και σε έκταση. Δεν είναι βέβαια μόνο τα νοήματα που είναι πολύ ψηλά, αλλά και το ίδιο το κείμενο είναι πολύ μεγάλο. Αλλά θα πρέπει να εξηγήσουμε γιατί αυτός ο ψαλμός είναι πολύ μεγάλος. Αυτό συμβαίνει γιατί οι εβδομήκοντα, οι μεταφραστές δηλαδή των κειμένων, τον μικρό ένατο ψαλμό τον ένωσαν με το δέκατο ψαλμό και τον παρουσίασαν ως ένα ψαλμό. Γι' αυτό και έχουμε διαφορετικό τρόπο που μετράμε ανάμεσα τους ψαλμούς, ανάμεσα στο πρωτότυπο εβραϊκό και τους εβδομήκοντα, τη μετάφραση. Γιατί εδώ με τη συνένωση έγινε ένας ψαλμός και έτσι έχουμε διαφορά από το πρωτότυπο κείμενο. Αυτό το έκαναν οι εβδομήκοντα. Το σωστό είναι, όπως το έχουν μεταφράσει οι εβδομήκοντα, γιατί και οι δύο ψαλμοί αυτοί, δηλαδή και ο ένατος και ο δέκατος, έχουν την ίδια επιγραφή και οι στίχοι τους είναι κατά την ίδια σειρά του εβραϊκού αλφαβήτου. Ο ένας είναι συνέχεια του άλλου. Γι' αυτό και οι εβδομήκοντα το συνένωσαν και έγινε και ένας μεγάλος σε έκταση ψαλμός. Όμως θα πρέπει να δούμε εδώ το πόσο σπουδαίο έργο έκαναν οι εβδομήκοντα, οι σπουδαίοι αυτοί μεταφραστές, και ότι η Εκκλησία αποδέχτηκε το έργο αυτών και ως επίσημο κείμενο έχει αυτό το κείμενο μέσα στους ναούς και στη λατρεία και στη μελέτη, το κείμενο των εβδομήκοντα. Μεγάλος ψαλμός, πάρα πολλά τα νοήματα, τα σημεία που μπορούμε να σταθούμε και να δώσουμε ερμηνευτικές, όπως είπαμε εν πρώτης ότι έχουν κάνει ήδη πριν από μας οι πατέρες της Εκκλησίας.

Λοιπόν, για να κατανοήσουμε ένα κείμενο και αυτό ακόμα το κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης των Ψαλμών προκειμένου του ένατου ψαλμού, πρέπει να δούμε ποιο είναι το πλαίσιο. Και το πλαίσιο είναι ότι ο ποιητής του ψαλμού αυτού, που πιθανότατα είναι ο Δαβίδ, φαίνεται ότι επιστρέφει νικητής, ο Δαβίδ είπαμε είναι βασιλιάς, ότι επιστρέφει νικητής από τον πόλεμο εναντίον κάποιου άλλου εχθρού, ο οποίος, όπως φαίνεται στον 7ο στίχο, είναι ισχυρός εχθρός. Και φαίνεται στους επόμενους στίχους, 10ο, 13ο και 14ο, ότι ταλαιπώρησε το έθνος. Οπότε πρέπει να μπούμε στην ψυχολογία ενός βασιλιά ο οποίος έχει κάνει μια μεγάλη νίκη, έχει πραγματοποιηθεί μια μεγάλη νίκη και πανηγυρικά γυρίζει. Χαρακτηριστικά της εποχής που πρέπει να γνωρίζουμε είναι ότι οι βασιλείς και οι άρχοντες και οι στρατιώτες στον Ισραήλ πριν πάνε για τη μάχη προσεύχονται. Προσεύχονται στο ναό και μάλιστα προσφέρουν θυσία και ζητούν να έχουν μια νικηφόρα πορεία. Έτσι λοιπόν ο Δαβίδ όντως γυρίζει τώρα στο ναό και ευχαριστεί το Θεό για τη νίκη. Το πρώτο είναι αυτό, ότι πριν από το μεγάλο γεγονός μιας τέτοιας εκστρατείας, μάχης, πολέμου, ζητούν τη βοήθεια του Θεού, και εδώ είναι κάτι οξύμορο που θα πούμε κάτι πάνω σε αυτό, αλλά κάτι που επίσης είναι σημαντικό είναι ότι και όταν γυρίζουν πάλι ευχαριστούν τον Θεό. Και εδώ έχει να κάνει με τις δικές μας μάχες, γιατί τα κείμενα αυτά, εκτός από ιστορικά και πραγματικά κείμενα, έχουν και κάτι άλλο που κρύβουν μέσα τους, που μας αφορά, και αφορά στη μάχη του καθενός μας με τον ίδιο κακό του εαυτό, και με τις μάχες και τις νίκες που χρειάζεται ο άνθρωπος να έρθει και με τους γύρω του και με το περιβάλλον που ζει πολλές φορές. Και πριν λοιπόν τη δυσκολία και μετά από αυτήν, πηγαίνουμε στο Θεό και αποδίδουμε σε Αυτόν τα οφειλόμενα, δηλαδή ότι Αυτός μας βοήθησε. Ζητήσαμε τη βοήθειά Του και Αυτός μας βοήθησε και είχαμε ένα αίσιο τέλος σε αυτόν τον πειρασμό που περάσαμε. Κοιτάτε πώς με αυτόν τον τρόπο έρχεται το κείμενο και μας δίνει μόνο του μηνύματα. Να πω όμως σχετικά με το πρώτο, πώς είναι δυνατόν να προσεύχεσαι και να πηγαίνεις για πόλεμο, και πώς ο Θεός ευλογεί ένα πόλεμο. Ο Θεός ευλογεί το δίκαιο. Δεν ευλογεί τον πόλεμο, αλλά ευλογεί το δίκαιο. Δηλαδή, πολλές φορές λέμε και εμείς ως Έλληνες ότι στην Επανάσταση του 1821 ή στο έπος του 40 είχαμε το Θεό μαζί μας. Γιατί είχαμε το Θεό μαζί μας? Και πράγματι είχαμε φαινόμενα τέτοια που ήταν έντονη η παρουσία του Θεού, της Παναγίας, των Αγίων δίπλα σε αυτούς που πολεμούσαν, γιατί ήταν πόλεμος αμυντικός και ήταν πόλεμος για την προάσπιση ελευθεριών, δεν ήταν επεκτατικός πόλεμος, δεν ήταν πόλεμος με σκοπό να κατακτήσω άλλους ανθρώπους, να καταστρέψω και να μεγαλώσω το δικό μου κράτος. Άρα ο Θεός βλέπει τη διάθεση. Γιατί κάνεις αυτό που κάνεις? Και βέβαια εκεί πέρα βλέπεις την παρουσία Του στη ζωή σου.
και βλέπεις την παρουσία του στον αγώνα, αυτό που γίνεται και σε γενικό επίπεδο, σε επίπεδο κρατών και ακόμα και σε επίπεδο της οικογένειας, σε κάτι που από κοινού θέλουμε ή για τον προσωπικό αγώνα του καθενός. Είναι πάντως παράξενο άνθρωποι οι οποίοι θέλαν, ας πούμε, να κατακτήσουν όλη τη γη, να κρατάνε στα χέρια τους ιερά σύμβολα, δείτε σταυροφορίες. Δηλαδή κρατάμε από τη μία το σταυρό και από την άλλη σκοτώνω και συνεχώς θέλω να αυξάνω το κράτος μου, την επικράτειά μου και τελικά τον ίδιο τον εγωισμό μου. Παίζει λοιπόν σημασία, παίζει ρόλο γιατί κάνω αυτό που κάνω. Πάντως όντως ο βασιλιάς έρχεται πίσω, ο Δαβίδ έρχεται πίσω δικαιωμένος και πηγαίνει ενώπιον του Θεού, στο Θεό, και αποδίδει σε αυτόν τις ευχαριστίες. Το κείμενο λέει «Εξομολογήσω με εσύ Κύριε εν όλη καρδία μου, εφρανθήσω με και αγαλιάσω με εν σύ». Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος Θεέ μου για την πορεία των πραγμάτων, για την έκβαση της υπόθεσης αυτής. Και έτσι χαίρεται ο ψαλμόδος και γράφει όλο αυτό. Αυτό είναι ο συγκεκριμένος ψαλμός, είναι η καταγραφή σε αυτούς τους στίχους όλου αυτού που έχει ζήσει. Και δεν ήταν και απλός εχθρός, φαίνεται μέσα από τις λέξεις, αν δείτε στον 7ο στίχο, σε αυτό τον 9ο ψαλμό που βρισκόμαστε, ο εχθρός ήταν ισχυρός, είχε ρομφαία, μεγάλα σπαθιά και πόλεις, είχε δυνατό όνομα, ήταν ένας ισχυρός στρατός. Αλλά τελικά τίποτα δεν είναι ισχυρό όταν υπάρχει αλαζονία. Κάτι που έχει αλαζονία σίγουρα θα πέσει και θα κάνει κρότο. Θα το έχετε ακούσει και φαίνεται μέσα από αυτό πως η κοινωνία έχει πάρει νοήματα και μηνύματα και ίδιες εκφράσεις και λέξεις από την Αγία Γραφή και τις χρησιμοποιεί στην καθημερινότητα. Θα πέσεις, λέει, και θα κάνει κρότο. Αυτό ακριβώς λέει εδώ. Λέει, θα πέσεις με τείχου, μετ ήχος, με τείχου θα πέσεις και θα κάνει κρότο. Και πράγματι όλες αυτές οι αυτοκρατορίες που χτίστηκαν επάνω στην αλαζονία κάποια στιγμή έπεσαν και έπεσαν με φρικτό τρόπο, με βία, που πράγματι αυτός ο κρότος είναι όλο αυτό το κοινωνικό αντίκτυπο που είχε η πτώση των αυτοκρατοριών αυτών. Έτσι πρέπει να τα βλέπουμε τα κείμενα, να ερμηνεύουμε και να βλέπουμε πώς το σήμερα μας ακουμπάει, μας αφορά το κείμενο αυτό. Δεν κάνουμε μια ιστορική μόνο προσέγγιση του κειμένου, αλλά προσπαθούμε να δούμε τι κρύβει μέσα το κείμενο αυτό για να λάβω κι εγώ την ωφέλεια από την μελέτη του.

0: Εκτός τώρα από την μεριά του νικητή που φαίνεται και πάλι επαναλαμβάνεται στον τέταρτο στίχο ότι βάζει τον Θεό ο ποιητής, ότι είναι αυτός που έφερε είπαμε τη νίκη, αλλά και αυτός προκάλεσε την ήττα στον εχθρό. Λέει ο φθαλμί Κυρίου, επιδικαίεις και τα ότα αυτού εις δέησιν αυτών. Και παρακάτω, πρόσωπον Κυρίου επιποιούντας κακά του, εξολοθρεύσε εγγύς των μνημόσεων αυτών. Δηλαδή ότι εδώ πέρα υπονοείται κάτι. Λένε πολλές φορές ότι ο Θεός της Παλαιάς Διαθήκης είναι Θεός πολεμοχαρής, είναι Θεός που εμπλέκεται σε πολέμους. Αυτό μπορούμε να το πούμε ότι το χρησιμοποιούν οι ποιητές και οι συγγραφείς της εποχής, αλλά ο Θεός ασφαλώς είναι αυτός ο οποίος θέλει τη σωτηρία όλων των ανθρώπων. Δεν είναι δηλαδή ένας εκλεκτός λαός, όπως λένε οι Ιουδαίοι, ότι είναι δικός μας ο Θεός, μόνο δικός μας ο Θεός. Ο Θεός ενδιαφέρεται, είναι παγκόσμιος και ενδιαφέρεται για κάθε άνθρωπο που τον επικαλείται. Έχει βάλει όμως κάποια όρια και ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο ο άνθρωπος μπορεί να κινηθεί και να κινηθεί με ασφάλεια και να χαίρεται και να είναι δημιουργικός. Όταν παραβιάζει αυτά τα όρια, τότε λειτουργούν οι πνευματικοί νόμοι και φαίνεται ως τιμωρία. Ο Θεός δεν αλλάζει, ο Θεός είναι πάντα αγάπη, αλλά φαίνεται ως τιμωρία εκ μέρους του Θεού. Όμως, επαναλαμβάνω, είναι το ότι τα όρια που έθεσε, και δείτε το αυτό ακόμα από τα πρώτα κεφάλαια της Γενέσεως, είδατε εκεί πώς μίλησε για τον Παράδεισο, αυτά όλα πρέπει να ανασύρονται στη μνήμη μας όταν μελετάμε. Βάζει όριο και λέει από όλα θα φας, από αυτό δεν θα φας. Αυτό τι είναι ουσιαστικά? Είναι ένα όριο το οποίο ο άνθρωπος όταν γίνεται αλαζονικός και όταν ρίχνει το Θεό από το θρόνο του και κάθεται ο ίδιος απάνω και λέει ότι δεν χρειάζομαι κανέναν, μόνος μου μπορώ να τα καταφέρω, και είναι φοβάσαι όταν ακούς τους ανθρώπους και λένε τέτοιες εκφράσεις, όλα μπορεί να τα καταφέρει μόνος του και είναι δυνατός. Όταν φτάνει σε ένα τέτοιο σημείο εγωισμός, παραβιάζονται αυτά τα πνευματικά όρια και δέχεσαι τα αποτελέσματα αυτής της ύβρεως. Η νίκη κατά του εχθρού δεν ήταν βέβαια τυχαία έκβαση κάποιου γεγονότος. Ο Θεός είναι αυτός, και πάλι καλά που συμβαίνει αυτό, ο Θεός είναι αυτός ο οποίος είναι που διαμορφώνει την ιστορία και το μέλλον αυτής της οικουμένης και προσπαθεί, γιατί ο άνθρωπος δεν το θέλει, γι' αυτό λέω προσπαθεί, επιθυμεί με δικαιοσύνη, η δικαιοσύνη να κυριαρχεί ανάμεσα στους ανθρώπους. Οι άνθρωποι δεν το επιθυμούν αυτό, κάνουν το ακριβώς αντίθετο, και αν τον αφήναμε τον άνθρωπο ελεύθερο, σίγουρα θα είχε καταστρέψει αυτό τον πλανήτη πολύ πολύ πριν από αυτό που γίνεται τώρα, που και πάλι με κάθε τρόπο τον καταστρέφει και ουσιαστικά οθεί στον αφανισμό ολόκληρης της οικουμένης. Όταν ο Θεός δίνει την ελευθερία στον άνθρωπο, του τη δίνει όλη, έχει ο άνθρωπος κάθε ελευθερία να κάνει τα πάντα. Και εκεί πέρα βέβαια υπάρχει το ζήτημα, μην φτάσουμε στην ίδια την καταστροφή από την κακή χρήση της ελευθερίας αυτής. Εκεί όμως και πάλι βρίσκεται ο Θεός, ο οποίος συντηρεί όλο αυτόν τον κόσμο και δεν επιτρέπει, ή μάλλον επιτρέπει να κατρακυλά αυτή η κοινωνία μέχρι ενός σημείου. Συνεχώς με κάθε τρόπο συντηρεί αυτήν την, αυτόν τον κόσμο. Είναι λοιπόν δίκαιος και είναι και δίκαιος κριτής και δικαιώνει αυτόν που έχει το δίκαιο. Η ανθρώπινη δικαιοσύνη έχει και αυτή τα όρια της. Μπορεί και να επηρεάζεται. Ακόμα και ο δικαστής μπορεί, αν δεν έχει αρχές, ηθικές, αν δεν έχει πνευματικότητα, ακόμα και ο δικαστής μπορεί να κάνει λάθος με ή χωρίς τη θέλησή του. Αυτό όμως δεν ισχύει για το Θεό, ο οποίος είναι κριτής, δίκαιος, και γι' αυτό, όπως λέει ο 10ος στίχος, σε αυτόν καταφεύγουν οι άνθρωποι που είναι φτωχοί και αυτοί που βρίσκονται σε θλίψεις και είναι εμπερίστατοι σε διάφορες ανάγκες. Πολλές φορές ακούμε τους ανθρώπους να λένε ότι είμαι απογοητευμένος από τους ανθρώπους. Δεν βρίσκω το δίκαιο μου, και τελικά η μόνη του καταφυγή είναι ο ίδιος ο Θεός, ο οποίος, τον οποίο πιστεύει ως μόνο απόλυτα δίκαιο. Όλοι λοιπόν όσοι αδικούνται και όσοι θλίβονται καταφεύγουν στο Θεό, και όπως φαίνεται από το κείμενο, ο Θεός δεν τους αφήνει χωρίς την παρηγορία και χωρίς την πραγματική βοήθεια. Λέει ο ψαλμός στο Θεό, «Ουκ εγκατέλειπες τους εξητούντασε, Κύριε. Δεν εγκατέλειψες όσους ζήτησαν βοήθεια, τη βοήθειά σου». Και βέβαια εδώ υπάρχει ένα όριο, γιατί είναι άλλη η γνώση η δική μας και άλλη του Θεού. Εμείς έχουμε μια μερική γνώση, ο Θεός είναι πάντο γνώστης. Εμείς θέλουμε όλα να γίνουν γρήγορα και ο Θεός, βλέποντας το συμφέρον μας, μας λέει να μην γίνονται γρήγορα, για τους λόγους που Εκείνος ξέρει σχετικά με την ψυχή μας. Γι' αυτό χρειάζεται και να μην απογοητευόμαστε, και όταν κάτι το ζητάμε για καιρό και όταν κάτι μας ταλαιπωρεί για καιρό, αλλά με αυτή την εμπιστοσύνη να στεκόμαστε απέναντί του και αυτή την πίστη να στεκόμαστε απέναντί του, και σίγουρα έχει το καλύτερο για μας. Στη συνέχεια ο ψαλμός γίνεται λίγο πιο παρενετικός, όπως ερμηνεύει ο Ιερός Χρυσόστομος σε ερμηνεία που έχουμε δει στους ψαλμούς του μακαριστού Μητροπολίτου Γόρτινος κυρίου Ιερεμίου. Λέει, «Από τις προσευχής εις παρένε συντρέπει το λόγο ο προφήτης». Ο ψαλμωδός τώρα απευθύνεται στους συμπατριώτες του και τους λέει, «Ψάλατε το Κύριο, το κατοικούντι εν Σιών, αναγγείλατε εν της έθνεση τα επιδεύματα αυτού». Δεν φτάνει μόνο εγώ να ψάλω και να υμνολογώ και να ευχαριστώ τον Θεό, όλοι μαζί πρέπει να το κάνουμε αυτό. Και κοιτάξτε τώρα, να προτρέπει αυτό, θα λέγαμε, ο αρχηγός του κράτους. Ο αρχηγός του κράτους οθεί τους πολίτες να ευγνωμονούν το Θεό. Όπως αυτός ο ποιητής ψάλλει τώρα και δοξολογεί το Θεό, θέλει και οι άλλοι να το δοξολογούν. Σε αυτόν λέει που κατοικεί στη Σιών. Μα έχει θρόνο, έχει οίκο ο Θεός, κάπου μένει, κάπου κατοικεί. Ναι, πιστεύουν οι Ιουδαίοι ότι ο Θεός κατοικούσε στο ναό του. Και ασφαλώς ο Θεός κατοικεί στους ναούς. Δείτε ότι ο Θεός είναι παντού, αλλά μέσα στο ναό βρίσκεται και το σώμα του. Βλέπουμε πάνω στην Αγία Τράπεζα να υπάρχει αρτοφόριο που έχει μέσα το σώμα και το αίμα του Χριστού. Άρα πράγματι έχουμε κατοικεί ο Θεός μέσα στους ναούς. Και βέβαια για τους Ιουδαίους αυτό είναι μια πολύ μεγάλη αλήθεια, πίστη, ότι ο Θεός κατοικεί. Βέβαια εκείνοι θεωρούν ότι ο Θεός δεν κατοικεί αλλού, αλλά μόνο στη Σιών, και ότι το διάλεξε ο ίδιος να γίνεται αυτό. Γι' αυτό και θα δούμε τον προφήτη Ισαΐα να λέει «Εξιών εξελεύσεται νόμος και λόγος Κυρίου εξ Ιερουσαλήμ». Θεωρούν πάρα πολύ ότι ο Θεός λοιπόν κατοικεί στο ναό του, γι' αυτό και καταφεύγουν σε αυτόν συχνά, γι' αυτό και ήταν καθήκον, ιερό καθήκον, όπου και να βρίσκονται οι Ιουδαίοι μία ή δύο φορές το χρόνο, οδηπορώντας ή με όποιο μέσο μεταφορικό υπήρχε, να πηγαίνουν και να προσκυνούν σε αυτόν τον ναό. Αγαπητοί μου, σήμερα ξεκινήσαμε και μιλάμε για τον ένατο ψαλμό, έναν ψαλμό που είπαμε ότι έχει ενωθεί με τον δέκατο, γι' αυτό και αλλάζει η αρρύθμιση στο πρωτότυπο εβραϊκό κείμενο και στη μετάφραση των Εβδομήκοντα. Και είδαμε ότι είναι εκτενής βέβαια ο ψαλμός αυτός, είναι αρκετά μεγάλος ακριβώς επειδή προέρχεται από την συνένωση, και είδαμε ότι αφορά σε ένα ψαλμό που ο βασιλιάς γυρίζει νικητής από μία μάχη, ο εχθρός ήταν πολύ ισχυρός, σημαντικός, αλλά εκτός από την προσπάθεια που έκαναν οι άνθρωποι, ο βασιλιάς και οι υπόλοιποι στρατιώτες ζήτησαν πριν γίνει αυτή η μάχη τη βοήθεια του Θεού, και αφού νίκησαν και πάλι ευχαρίστησαν τον Θεό. Και στη συνέχεια είδαμε ότι ο Θεός είναι δίκαιος. Πολλές φορές πέφτουμε σε αυτό το σφάλμα από απογοήτευση, από ανθρώπινη αδυναμία, και μπαίνουμε στη λογική ότι ο Θεός είναι άδικος και ότι αδίκως συμβαίνουν και πράγματα γύρω μας αλλά και στον εαυτό μας. Αυτό μερικές φορές όταν περνάει λίγος καιρός και αλλάζουν τα πράγματα, καταλαβαίνουμε ότι ήταν πολύ μεγάλο λάθος όλα αυτά που σκεφτόμασταν, αλλά κατά το ανθρώπινο απογοητευόμαστε. Εκεί θα πρέπει να διαβάζουμε αυτά τα κείμενα και να αφυπνιζόμαστε και να λέμε, για δες, 1000 χρόνια προ Χριστού που γράφτηκαν αυτά τα κείμενα, οι ίδιοι οι άνθρωποι είχαν τις ίδιες δυσκολίες, τις ίδιες αγωνίες, τα ίδια προβλήματα, και όμως κατέφευγαν στον Θεό και ο Θεός έδινε τελικά τη λύση. Και χρειαζόμαστε και να έχουμε δίπλα μας ανθρώπους οι οποίοι και αυτοί να μας στηρίζουν. Θυμηθείτε την περίπτωση του Ιώβ και το πόσο άσχημη προσέγγιση είχε η σύζυγός του όταν του έλεγε «Πού είναι ο Θεός, πού είναι ο Θεός τον οποίο αγαπάς, να τώρα έχεις ανάγκη και δεν είναι κοντά σου». Δεν θέλουμε τέτοιους ανθρώπους γύρω μας, θέλουμε αντίθετα ανθρώπους οι οποίοι όταν μας βλέπουν να κάμπτεται η πίστη μας και η υπομονή μας, το κουράγιο μας, να μας ενισχύουν ψυχικά, πνευματικά, και πάλι να βρίσκουμε το δρόμο μας. Πολύ σας ευχαριστούμε που και σήμερα βρεθήκατε μαζί μας. Ανανεώνουμε τη συνάντησή μας για την επόμενη εβδομάδα.
1: Η Παλαιά Διαθήκη πάντοτε νέα και πάντοτε επίκαιρη. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, κληρικό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

0: Ο Άγιος της ημέρας. Μια καθημερινή εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης.
1: Στα πλαίσια της εκπομπής, η κυρία Νικολίτσα Τσούνη διαβάζει από το βιβλίο «Μορφές από το Συναξάρι» της κυρίας Ιωάννας Κατσούλα.

Σήμερα θα διαβάσουμε το βίο του Οσίου και Θεοφόρου πατρός ημών Νικοδήμου του Αγιορείτου και Σοφωτάτου της Εκκλησίας διδασκάλου.

Μέγα διδάσκαλο και εθνεγέρτη του γένους με την πένα, θα μπορούσαμε να ονομάσουμε τον Όσιο Νικόδημο τον Αγιορείτη, για τον οποίο ο βιογράφος του γεμάτος θαυμασμό ρωτά. Της Νικόδημος ούτως ουκλέως μέγα, έβγε της ευφυΐας. Γεννήθηκε στην Άξο το έτος 1749 από τον Αντώνιο και την Αναστασία Καλλιβούρτση και κατά τη βάπτισή του ονομάστηκε Νικόλαος. Μεγάλωσε με φόβο Θεού και από μικρός διακρινόταν για την ευφυΐα και την απέραντη μνήμη του. Για όλους ήταν ένα παιδί θαύμα. Τα πρώτα γράμματα τα έμαθε από τον ιερέα της ενορίας του και μάλιστα όταν διάβαζε τα αναγνώσματα στις ακολουθίες, όλοι τον ρωτούσαν πού έμαθε να διαβάζει τόσο ωραία. Και εκείνος απαντούσε με την παιδική του απλότητα «στο σχολείο του καλού Θεού». Στη συνέχεια σπούδασε στη σχολή της Νάξου κοντά στον μεγάλο διδάσκαλο Χρύσανθο τον Ετωλό, αδελφό του Αγίου Κοσμά του Ετωλού. Με δίψα για μάθηση έρχεται έπειτα στην Ευαγγελική Σχολή της Μύρνης, όπου είχε διδάσκαλο τον περίφημο Ιερό Θεοβουλισμά, όπου εκτός από τις εγκύκλιες γνώσεις έμαθε θεολογία, αρχαία ελληνικά, λατινικά, ιταλικά, γαλλικά και εβραϊκά. Ο διδάσκαλος Ιερόθεος που τον εκτιμούσε πολύ σχεδίαζε να τον αφήσει διάδοχό του στη σχολή. Το 1770 όμως, λόγω της αποτυχημένης επανάστασης των Ορλόφ, αναγκάζεται να εγκαταλείψει τη Σμύρνη και έρχεται στην Άξο όπου προσελήφθη ως γραμματέας του Μητροπολίτου Άνθιμου.

Το διάστημα αυτό γνωρίζεται με αγιορείτες πατέρες και συνδέεται φιλικά με τον Άγιο Μακάριο τον Οταρά. Τώρα φούντωσε μέσα του και ο πόθος να γίνει μοναχός. Κάποια μέρα πήρε τη μεγάλη απόφαση να φύγει για το Άγιο Όρος, το καράβι όμως που θα τον έφερνε σήκωσε πανιά και απομακρύνθηκε. Τότε ο Νικόλαος έπεσε με τα ρούχα στη θάλασσα, με δάκρυα, να το προφθάσει κολυμπώντας. Ωστόσο, οι ναύτες τον είδαν και τον πήραν. Έτσι έφτασε στο Άγιον Όρος. Αρχικά πήγε στη Μονή Διονυσίου, όπου εκάρι μοναχός με το όνομα Νικόδημος, όπου πλέον διακρίθηκε για την ασκητική πολιτεία του. Εδώ στο Άγιον Όρος, με τη βοήθεια του Αγίου Μακαρίου, γράφει τα μεγάλα έργα του, που μέχρι σήμερα ενισχύουν και φωτίζουν τους χριστιανούς. Το χέρι του αναδείχθηκε κάλαμος, γραμματέος οξυγράφου, που όχι μόνο στηρίζει τους χριστιανούς, αλλά και ελέγχει τις αιρέσεις και συνθέτει ακολουθίες και βιογραφεί τους νεομάρτυρες.

Με το κίνημα των Κολυβάδων, μαζί με τον γέροντα Αρσένιο, έρχεται στο έρημο νησί της Κυροπούλας. Όμως ο γέροντας, μη μπορώντας τις μεγάλες στερήσεις και τις κακουχίες, φεύγει. Μόνο στο Νικόδημος γράφει το πιο θαυμαστό έργο του, το Συμβουλευτικό Εγχειρίδιον, που είναι γεμάτο παραπομπές από την Αγία Γραφή. Γράφτηκε χωρίς να έχει κανένα βιβλίο, όλα τα κατέγραψε από τη θαυμαστή μνήμη του. Ένα χρόνο έμεινε στη Σκυροπούλα και οι δαίμονες κύκλωναν με θορύβους την αχυροκαλύβα του να τον φοβήσουν και φώναζαν «Ούτω σας τίνω γράψας». Επανήλθε στο Άγιον Όρος που με δυσκολίες και περιπέτειες συνέχισε τη συγγραφή των βιβλίων του. Κάποτε έρχονται στο Άγιον Όρος κάποιοι παπικοί για συζήτηση σε δογματικά θέματα. Ο Άγιος, που πάντα ήταν φτωχός και ρακένδυτος, παρουσιάστηκε μπροστά τους, εκείνοι όμως μόλις τον αντίκρισαν, προσβλήθηκαν και δεν κατάλαβαν ποια κορυφή της Ορθοδοξίας είχαν μπροστά τους. Μόλις όμως άρχισαν τη συζήτηση, σάστησαν από τη σοφία και την ευγλωτία του, ώστε με αγωνία ρωτούσαν εάν υπάρχουν κι άλλοι τέτοιοι πατέρες στο όρος. Ο Όσιος τους έδωσε την απάντηση «Είναι πλήθος και εγώ είμαι ο τελευταίος». Θαυμαστό γεγονός της καταπληκτικής μνήμης του είναι το εξής γεγονός. Κάποιο μεγάλο Σάββατο απέκρυψαν τα βιβλία και κάλεσαν τον Όσιο να ξεκινήσει την ακολουθία ώσπου να κατορθώσουν να τα βρουν. Εκείνος, χωρίς να υποπτευθεί τίποτε, άρχισε να απαγγέλει από μνήμη στις προφητείες και μάλιστα με τέτοια αφοσίωση, σαν να διάβαζε τα όσα έλεγε από βιβλίο, κάνοντας μάλιστα και την κίνηση ότι γυρίζει τη σελίδα. Όλοι θαύμασαν την εξαίσια μνήμη του, ενώ ο Όσιος δεν κατάλαβε τίποτε, ούτε θεώρησε ότι έκανε κάτι το ξεχωριστό.

Τα τελευταία χρόνια της ζωής του τα περνάει άρρωστος κοντά στους αγαπημένους τους κουρταίους, χτυπημένος από ημιπληγία. Προαισθανόμενος στο τέλος, αφού εξομολογήθηκε, μετέλαβε των αχράντων μυστηρίων και ησύχαζε σε τέτοιο βαθμό που οι μοναχοί γύρω του ανησύχησαν και τον ρώτησαν «Διδάσκαλε, ησυχάζεις?» Και εκείνος τους απάντησε «Τον Χριστό έβαλα μέσα μου, πώς να μην ησυχάζω?» Κοιμήθηκε ειρηνικά στις 14 Ιουλίου του έτους 1809. Πένθησαν όλοι οι χριστιανοί και μάλιστα κάποιος με πόνο είπε «Καλύτερον ήτο να απέθνισκον σήμερον χίλιοι χριστιανοί και όχι ο Νικόδημος». Ετάφη απλά και ταπεινά στο κελί των Σκουρταίων, όπου μέχρι σήμερα φυλάσσεται η κάρα του που ευωδιάζει και θαυματουργεί. Ο μεγάλος αυτός διδάσκαλος του γένους δεν πέθανε, αλλά ολοζώντανος με τα έργα του συνεχίζει να καθοδηγεί και να φωτίζει τους χριστιανούς στους αιώνες των αιώνων.

το συναξάρι της εποχής μας. Ο Όσιος Γεώργιος της Δράμας, 1901-1959. Κειμένα του μακαριστού μοναχού Μωυσέου Σαγιορείτου. Από την ομότιτλη έκδοση της Ιεράς Μονής Αναλήψεως του Σωτήρος, Ταξιάρχες, Σύψα, Δράμας, 2014.

Ένας ιερέας από τη Χρυσούπολη της Καβάλας με την πρεσβυτέρα του επισκέφθηκαν τη Μονή. Είχαν διαβάσει το βιβλίο με το βίο του Οσίου και τον παρακάλεσαν θερμά να ακούσει και τη δική τους πονεμένη προσευχή και να τους χαρίσει ένα παιδάκι που πολύ το επιθυμούσαν. Προσκύνησαν στο εκκλησάκι του και στον χαριτόβρητο τάφο του και μία μοναχή τους έδωσε λίγο λάδι από την ακίμητη κανδύλα του με την προτροπή να το πιούν με πίστη. Ευχαρίστησαν και έφυγαν και σε μικρό διάστημα η πρεσβυτέρα περίμενε παιδάκι. Γεννήθηκε ένα χαριτωμένο κοριτσάκι που γέμισε χαρά το σπιτικό τους. Τη δεύτερη φορά που ξαναπήγαν, η πρεσβυτέρα γονατιστή στον τάφο του τον παρακάλεσε πολύ να της χαρίσει ένα ακόμη παιδάκι. Ο σφιλόστοργος πατέρας σε λίγο καιρό τους έδωσε ένα ωραίο αγοράκι. Τον Σεπτέμβριο του 2007, που επισκέφθηκαν πάλι τη Μονή, βαστούσαν στα χέρια τους το τρίτο παιδάκι τους. Με άπειρη ευγνωμοσύνη στον Όσιο, προσκύνησαν τα τίμια λείψανά του, ζητώντας την προστασία και την ευλογία του στην οικογένειά τους. Ιερεύς από τη Δράμα αναφέρει ότι από μικρό παιδί είχε ιδιαίτερη ευλάβεια στον Όσιο Γεώργιο. Μάλιστα, είχε την ξεχωριστή ευλογία, όπως αναφέρει, να βρεθεί λίγο μετά την εκταφή του στη Μονή, πριν ακόμη σκεπαστεί ο τάφος του. Είχε ακούσει ότι ο Όσιος από νέος είχε πρόβλημα με τα πόδια του και επειδή και εκείνος για περισσότερο από ένα χρόνο είχε αφόρητους πόνους καθημερινά στο αριστερό του γόνατο, τον παρακαλούσε να τον βοηθήσει. Οι ιατροί του είχαν πει ότι σύντομα θα πρέπει να χειρουργηθεί. Επισκέφθηκε τη Μονή με την πρεσβυτέρα του. Προσκύνησαν τα τίμια λείψανά του με πίστη και ευλάβεια. Ο ιερεύς παρακάλεσε τον Όσιο, αν είναι θέλημά του, να γίνει καλά το πόδι του και του σταύρωσε με λάδι από το καντήλι του. Αναχώρησαν και εκείνο το βράδυ δεν τον πόνεσε καθόλου το πόδι του. Το πρωί ξύπνησε δίχως κανένα πρόβλημα. Η παρέμβαση του Οσίου ήταν πραγματική. Ο ιατρός δεν μπορούσε να πιστέψει αυτά που έβλεπε και άκουγε. Ο ιερεύς από τότε, παρά την κόπωση, δεν έχει καμία ενόχληση με το πόδι του. Ευχαριστεί τον Όσιο και του ζητά να πρεσβεύει στον Πανάγαθο Θεό για όλους. Σε μια ενύπνια εμφάνιση του Οσίου στη μοναχή Άννα, της είπε ότι ο 17ος ψαλμός του ψαλτηρίου του προφητάνακτος Δαβίδ ήταν ο δικός του ψαλμός. Πράγματι, η μελέτη αυτού του ψαλμού είναι μια σύνοψη της ζωής του Οσίου, όπου είχε συνεχώς στραμμένο το νου του στον Θεό, είχε διαρκή προσευχή, αλλά και μόνιμη τη Θεία Βοήθεια. Υπήρξε πιστός και αγαθός δούλος του, ευγνώμων οικέτης του, πρόθυμος υπηρέτης του, ταπεινός διάκονός του, άξιος λειτουργός του. Δεν έπαβε ημέρες και νύχτες να υψώνει τη φωνή του κράζοντας εκβαθέων με τα δακρύων, συντριβής και κατανήξεως. «Αγαπήσω σε, Κύριε, η ισχύς μου, Κύριο στερέωμά μου και καταφυγή μου και ρίστης μου, ο Θεός μου βοηθός μου και ελπιώ επ' αυτών, υπερασπιστής μου και κέρα σωτηρίας μου και αντιλήπτορ μου, ενών επικαλέσομαι τον Κύριο και εκ των εχθρών μου σωθήσομαι». Μοναχή της Μονής, με μεγάλη συγκίνηση, ανέφερε πως είχε σοβαρή δοκιμασία της υγείας της, με δυνατούς πόνους, που όσο περνούσε ο καιρός, γίνονταν πιο ισχυροί και την καθήλωσαν στο κρεβάτι. Οι ιατροί διέγνωσαν διπλή δισκοκύλη, που έπρεπε σύντομα να χειρουργηθεί. Είχε όμως πολλούς δισταγμούς, αλλά και φόβους, γιατί η επέμβαση ήταν πολύ λεπτή και μπορούσε να την αφήσει παράλυτη. Μία κυρία, πνευματικό τέκνο του Οσίου, ειδοποίησε στο μοναστήρι ότι της παρουσιάστηκε στον ύπνο της και της είπε «Την τελευταία Κυριακή του Ιανουαρίου θα λειτουργήσω ο ίδιος στο μοναστήρι». Η ασθενής μοναχή, όταν το έμαθε, παρά τη δυσκολία της, ζήτησε και εκείνη να πάει την ημέρα εκείνη να λειτουργηθεί. Υποβασταζόμενη και με κόπο πολύ, μετέβη στην εκκλησία. Ήταν η ώρα της αναγνώσεως του Ιερού Ευαγγελίου, όπως αναφέρει. Την ίδια στιγμή φεύγει ένα βάρος από επάνω μου, όπου παρέμεινα μέχρι το τέλος της Θείας Λειτουργίας χωρίς πόνους. Το μεσημέρι, ύστερα από τόσους μήνες, έπήγα κι εγώ στην τράπεζα και την ώρα που έμπαινε η σεβαστή μου γερόντισσα, έσκυψα και της έβαλα μετάνοια. Ο γέροντας είχε κάνει το θαύμα του. Δεν χρειάστηκε να επιστρέψω
εις το κρεβάτι. Του χρεωστώ απέραντη ευγνωμοσύνη.

Ο πρεσβύτερος Χρήστος Αθανασιάδης από το Μαυρόβατο Δράμας πήγε στη Μονή και με εγκαρδιότητα κατέθεσε τα ακόλουθα. Ήμουν εφημέριος εδώ στο χωριό Σύψα Δράμας τον Αύγουστο του 1959. Λόγω του ότι ήταν ασθενής ο γέροντας, εξυπηρετούσα και εδώ στο μοναστήρι. Λειτουργήσα με τον Άγιο 3 φορές. Συλλήτρουγο βέβαια. Εδώ ήταν λαοθάλασσα πάντοτε. Δεν καταλάβαινες αν σήμερα είναι γιορτή ή όχι. Ο κόσμος ήταν πάντα πολλής και ερχόταν όχι μόνο από την Ελλάδα, αλλά και από το εξωτερικό. Ο κόσμος έψαχνε θεραπεία και ερχόταν κοντά του ή γνώριζε ότι αυτός ο άνθρωπος με την αγιότητά του, όπως τη βλέπαμε, θα τους βοηθούσε, διότι και τα λόγια του ακόμη ήταν πάντοτε παρηγορητικά, πάντοτε θεραπευτικά. Πολλές φορές έρχονταν άνθρωποι ασθενείς με το πνεύμα. Ας πάμε στο γέροντα να ανοίξουμε χαρτιά. Όχι όμως από κακία. Αυτοί οι καημένοι πίστευαν, αλλά έκαναν αυτό το λάθος. Δύο γυναίκες από το Μαυρόβατο, η Κυριακή και η Κατερίνη, μου το διηγήθηκαν οι ίδιες. Μόλις μπήκαν μέσα οι κυρίες, «Καλωσορίσατε», τις είπε, και αφού ασπάστηκαν το χέρι του, τις λέει, «Ήρθατε να ανοίξετε χαρτιά, ε?» Πάγωσαν οι γυναίκες. Βγήκαν έξω φοβισμένες. «Εγώ χαρτιά δεν ανοίγω. Εγώ προσεύχομαι για σας». Η πρώτη λέξη του αυτή ήταν «Εγώ προσεύχομαι για σας». Μέσα από το κατόφλι δεν τις έβαλε. Όλοι πίστευαν ότι ήταν αγιασμένη η ψυχούλα. Βοηθούσε πάρα πολύ τους ασθενείς. Είχε μεγάλη επιθυμία ένα ασθενή να το θεραπεύσει, να τον δώσει συμβουλές. Και έτσι όλος ο κόσμος τον αγάπησε και έρχονταν από παντού. Θυμάμαι είχαν έρθει 2 οικογένειες και από την Αμερική. Μου έλεγε «Να προσεύχεσαι πολύ για μένα, να ζήσω, για να σε βοηθήσω όσο μπορώ». Πάντοτε με τα καλύτερα λόγια μου μιλούσε. «Εγώ προσεύχομαι πολύ, γέροντα, γιατί έχω ανάγκη από εσένα. Θέλω να μάθω πολλά, να ακούσω, γιατί είμαι νέος». «Να έρχεσαι τακτικά εδώ», μου έλεγε, «γιατί ο κόσμος θέλει να κάνεις παράκληση, θέλει να κάνεις αγιασμούς». Και εγώ ερχόμουν. Και ο κόσμος δεν σταματούσε να έρχεται. Γιατί όλοι είχαν προβλήματα υγείας, όλοι ζητούσαν έλεος και θεραπεία και πίστευαν πως από τον γέροντα θα τα βρουν αυτά. Δεν θα ξεχάσω όταν κάναμε το πρώτο συλλήτουργο. «Εσύ να έρθεις στις 4:30», μου είπε. «Εγώ θα ξεκινήσω στις 3 για να αρχίσω να διαβάζω μεσονυκτικό». Όταν ήρθα στις 4:30 όλα ήταν έτοιμα. Ήρθε και ο ψάλτης, ο γέροντας έψαλε γεωργιανά, εγώ ελληνικά. Ο ψάλτης όμως τον καταλάβαινε τι έλεγε και ανάλογα απαντούσε. Εκείνη την πρώτη θεία λειτουργία μαζί του δεν θα την ξεχάσω, γιατί έζησα ορισμένες στιγμές συγκλονιστικές. Φόβου να πω. Ναι, θυμάμαι πως έτρεμα και ειδικά όταν κάναμε τη μεγάλη είσοδο. Πήρα εγώ το δισκάριο και ο Άγιος το δισκοπότηρο. Τότε ήμουν 27 ετών. Δεν τον είδα να περπατάει. Ένας αέρας θαρής τον προωθούσε και κάναμε την είσοδο. Εγώ μπήκα βέβαια στο ιερό και γύρισα να δω πώς μνημονεύει. Τότε τον είδα να κλαίει. Η μνημόνευση αυτού του Αγίου ανθρώπου δεν ήταν σαν τη δική μας. Εγώ νόμιζα πως είχε κάποια άμεση, ζωντανή επαφή, ότι κάποιος τον έβλεπε και συνομιλούσε και έλεγε αυτά που μνημόνευε. Όταν σήκωνε το βλέμμα του, έβλεπε. Τι έβλεπε δεν ξέρω. Μόνο με εκείνον τον φόβο εγώ έλεγα «Θεέ μου, να τελειώσει το μυστήριο». Ήταν εν ζωή Άγιος αυτός ο άνθρωπος. Τον υπεραγαπούσα και τον σεβόμουν πάρα πολύ. Όταν ήθελα να πάω να πάρω την ευχή, στα γόνατα έπεφτα, όχι απλώς να ασπαστώ την δεξιά του. Είχε πολύ λεπτή θρησκευτική αντίληψη. Ήταν γνώστης πάρα πολλών πραγμάτων. 2-3 Νοεμβρίου έλειπα στο χωριό μου, στον Αγίο Αθανάσιο. Ο γέροντας με έψαξε. «Τον θέλω», έλεγε. Όταν ήρθα, άργησα, ήταν ακριβώς την ημέρα που εκοιμήθη. Έκλαψα, γιατί δεν άκουσα τι ήθελε να μου πει. Πήγα τότε στον επίσκοπο και του είπα «Να έρθείτε στη Σύψα, γιατί ο γέροντας εκοιμήθη. Να έρθείτε κι εσείς. Πώς δεν θα έρθείτε», είπα. Μετά τηλεφώνησα σε 2-3 γνωστούς εδώ από την Σύψα να έρθουν έτσι σαν επιτροπή. Δεν ήταν επιτροπή, αλλά έτσι τους κάλεσα για να ακουστεί ο λόγος κι αυτών. Έτσι μας άκουσε ευτυχώς και ήρθε. Όταν ήρθε και είδε εκείνη τη λαοθάλασσα που όλοι έκλαιγαν και τις γυναίκες
που είχε πει «Και στο θάνατό μου θα φοράτε άσπρο μαντήλι» και ήταν κάτι αξιοθαύμαστο να βλέπεις όλες τις γυναίκες με άσπρες μαντήλες, προβληματίστηκε. Και όταν ήρθε η ώρα να τον κατεβάσουμε στον λάκκο, θυμηθήκαμε ότι είχε πει «Να κοιτάξετε και τα κυπαρίσια τα δύο. Αν τα δύο κυπαρίσια δεν κλείνουν τις κορυφές, προσέξτε, θα με βάλετε ζωντανό κάτω. Αν κλείνουν οι κορυφές, σημαίνει ότι απεβίωσα». Όταν ήρθε η ώρα να τον κατεβάσουμε κάτω, γύρισα τα μάτια μου ψηλά και είδα τα κυπαρίσια. Ήταν ενωμένες οι κορυφές σε ορθή γωνία και θαύμασα που ό,τι είπε έγινε. Και από το φέρετρο είπε «Να μην με βάλετε σε αυτό, αλλά σαν μοναχό να με θάψετε». Το θέσαμε θέμα στον δεσπότη τότε και καταρχήν δεν θέλησε. Μετά είπαμε «Είναι εντολή από τον ίδιο». «Ε, τότε κάμετε όπως θέλετε», είπε, και εκείνος αποσύρθηκε. Εγώ έμεινα εδώ, στο χωριό, εφημέριος, ως το 1961. Το τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο έγινε κάτω στο χωριό. Εγώ το έκανα. Και μετά εδώ κάναμε το τελευταίο τρισάγιο. Μετά που κοιμήθηκε ο γέροντας, ερχόταν και πάλι κόσμος πολλής. Έφαγε ο κόσμος όλος την κοίμησή του και ήταν λαοθάλασσα. Αλλά και πριν, πάντοτε, υπήρχε εδώ μαγειρεμένο φαγητό από τις κυρίες που βοηθούσαν. Έφερνε ο κόσμος μεσακιά, άλευρα, μακαρόνια, ρύζια, σιτάρια, ζάχαρη. Η αποθηκούλα του ήταν πάντα γεμάτη. Έβγαινε ο γέροντας στο παραθυράκι του, κοίταζε μια ματιά εκεί μπροστά που είχαν στρωμένα όλοι κάτω και έτρωγαν και έλεγε «Τα τέκνα μου τρώγνε όλα, τώρα καλά είμαι». Δηλαδή ευχαριστιόταν και έλεγε «Τώρα πιο καλά είμαι». Και αυτός έτρωγε σε ένα βαθουλό πιατάκι σπόρους από ρόδια. «Νάρια» τα έλεγε. Με ένα κουταλάκι τα έτρωγε. Του άρεσαν πολύ. Τον τελευταίο καιρό δεν έτρωγε κιόλας. Αρρώστια δεν είχε, αλλά ήταν πολύ βασανισμένος από όσα πέρασε στη Γεωργία, τότε με τον κομμουνισμό. Υπέφερε πολύ. Περπάτησε πολλά χιλιόμετρα ξυπόλυτος. Έφυγε από πολλούς κινδύνους. Κοντά του έλεγε πως είδε τον δεσπότη, που τον έκανε μοναχό, κρεμασμένο. Πάντως, ο ερχομός του εδώ στη Σύψα δεν ήταν τυχαίος. Μπορεί να είχε και συγγενείς εδώ, αλλά πιστεύω πως είχε κάποια οδηγία. Όταν ήρθα εδώ, το 1959, ο γέροντας ήταν λίγο στενοχωρημένος, αλλά δεν ξέρω γιατί. Δεν ήταν στο μοναστηράκι του. Είχε πάει στο Λιβαδερό. Και αυτό το έκανε, πιστεύω, για να βοηθήσει αυτούς που τον στενοχώρησαν. Ανέβηκα σε ένα φορτηγό που κουβαλούσε ξύλα και πήγα στο Λιβαδερό. Τον ασπάστηκα. Τον γνώρισα, νέος εγώ τότε. «Θέλω να έρθεις κάτω», τον παρακάλεσα. «Έχω ανάγκη πολύ από σένα. Θέλω να πάρω πολλές συμβουλές για να αρχίσω το έργο μου κι εγώ». Πραγματικά, δεν πέρασε μία εβδομάδα και ήρθε. Το έμαθε ο κόσμος και ερχόταν πάλι. Ορισμένοι δεν το κατάλαβαν. Νόμιζαν ότι ήταν ένας απλός καλόγερος, μα δεν ήταν, ήταν ευλογία στον τόπο. Ο γέροντας έλεγε «Και αυτοί που θα πούν κάτι εις βάρος μας, και αυτοί χρειάζονται. Όταν εκείνον σταύρωσαν, εγώ τι είμαι». Επειδή και ο πατέρας μου και ο παππούς μου ήταν ιερείς, ο γέροντας μου έλεγε «Αυτό καλό είναι, έχεις καλά θεμέλια, έχουν κάποια στήριξη». Δεν θα ξεχάσω όταν ήρθε από το Λιβαδερό και με φώναξε. «Έλα εδώ», μου είπε και μου έβγαλε ένα επιτραχύλι. Ρωσικό σε βελούδο πράσινο, χρυσοκέντητο. Παλιό βέβαια, αλλά δικό του. Αυτός το φορούσε. «Να, αυτό είναι δώρο που έγινες νέος παπάς». Το ασπάστηκα και το πήρα. «Θα πεις», μου είπε, «και την παπαδιά να έρθει αύριο. Θέλω να την δω». Πραγματικά ήρθε. Αλλά προτού μπει μέσα, οι γυναίκες την είπαν «Στο γέροντα αν θες να πας, πάρε ένα άσπρο μαντήλι και μπες μέσα, αλλιώς μην πας». Ήτανε τότε 20 χρονών η παπαδιά και τότε την είπε «Επάνω εκεί στον τιβανάκι είναι ένα φελόνιο από το επιτραχύλι που είχε δώσει σε μένα. Είναι λίγο ξυλωμένο από κάτω. Εσύ θα το ράψεις, να μην είναι έτσι. Αυτό το δίνω σε σένα. Ξέρεις γιατί? Γιατί εσύ είσαι το μισό του παπά. Η θέση σου είναι λεπτή,
πρέπει να προσέξεις πολύ με τον έξω κόσμο, με ποιους μιλάς. Όλα έχουν σημασία, γιατί εσύ διαφέρεις από τις άλλες γυναίκες. Εσύ είσαι πρεσβυτέρα, ξέρεις τι θα πει αυτό. Είσαι η πρώτη κυρία μεταξύ των άλλων γυναικών. Δεν είσαι τυχαία. Γι' αυτό η στάση σου, ο λόγος σου, όλα αυτά πρέπει να είναι μετρημένα.

Ο γέροντας αυτά που γνώριζε, ο καθένας δεν τα γνώριζε. Ή αυτά που θα σου έλεγε και τις συμβουλές ακόμη, δεν θα τις είχες ακούσει από οποιονδήποτε. Τα λόγια του ήταν σταθερά, κομμένα, αλλά γεμάτα. Όταν έλεγε να είσαι προσεκτικός ή πώς να μιλάς, τα έλεγε σαν μεγάλη ευλογία, όχι επιτακτικά. Και εσύ που τον άκουγες, ζάρωνες, γιατί αισθανόσουν πόσο αμαρτωλός ήσουν. Σταματούμε και πάλι σε εκείνη την αξέχαστη πρώτη θεία λειτουργία. Εκείνος ξεκίνησε πολύ νωρίτερα και μένα μου είπε να έρθω 4:30. Όταν μπήκα στο ναό, εγώ είπε, τα έχω όλα τελειωμένα. Μνημόνευε πολλά ονόματα. Γραπτά δεν είχε. Από μνήμης μνημόνευε όλα τα ονόματα. Πάνω από μισή ώρα. Ίσως και μία. Ξεκινήσαμε 3 και τελειώσαμε 7 το πρωί. Δεν βιαζότανε. Τα έλεγε αργά-αργά. Την άλλη μέρα είπα στην Παπαδιά μετά από την πρώτη συγκλονιστική εκείνη εμπειρία. 2-3 τέτοιες θείες λειτουργίες εγώ αν κάνω, τελείωσα. Τέτοια κατάνοιξη δεν την έχουμε εμείς, μα ούτε και κούραση δεν αισθάνθηκα, καθόλου. Στο ιερό κοντά του, ποτέ δεν κάθισα. Στο ναό είχε 2-3 εστασίδια, μικρά, τίποτε άλλο. Όλα γίνονταν κατά το τυπικό, αλλά και με μεγάλη ευλάβεια. Οι κινήσεις του ήταν ανάλογες με την αίτηση ή την προσευχή που έκανε. Και η φωνή του και τα λόγια του, όλα ήταν σεμνά. Την αίτηση που έκανε στην λειτουργία μέσα την συνόδευε και με την στάση του και με τις κινήσεις των χεριών του. Όταν άνοιγε τα χέρια του και έλεγε της εσπλαχνίας την πύλην «Άνοιξον με υπεραγία Θεοτόκε», έλαμπε όλος. «Το ανοίξω το στόμα μου και πληρωθήσετε πνεύματος», όταν το έλεγε αυτός, το ζούσε. Εγώ μέσα μου έλεγα «Κάτι βλέπει, δεν είναι δυνατόν». Αλλιώς το ζούσε εκείνος, αλλιώς τα έλεγε. Φαινόταν στο πρόσωπό του. Το πρόσωπό του ήταν πάντοτε ένα γαλήνιο πρόσωπο. Είχε πολύ ταπεινότητα. Φαινόταν στη Θεία Λειτουργία ότι ήταν μαζί με τους Αγίους. Εγώ ήμουν χωριστά. Ήταν στιγμές πολύ μυστηριακές. Γονάτιζε πολλές φορές μπροστά στην Αγία Τράπεζα και όταν προσπαθούσα εγώ να τον σηκώσω, «Όχι», μου έλεγε. Εγώ σηκώνομαι, σαν να ήταν ένας αέρας, ούτε που καταλάβαινα εγώ το πώς. Στη μεγάλη είσοδο που κάναμε δεν τον είδα εγώ να περπατάει. Αιωρούμενος ήταν. Εγώ αισθανόμενος στις αμαρτίες μου εκείνες τις στιγμές, άρχιζα και φοβόμουν. Από τη μία προσευχόμουν και από την άλλη έλεγα «Αχ, να τελειώσουμε τη Θεία Λειτουργία». Είχε μόνο την δεξιά πλαϊνή πύλη το ιερό. Εκεί στεκόταν ο νεοκόρος και πιο μέσα δεν έμπαινε. Από το γέροντα μόνο καλό λόγο θα άκουγες. Πρώτα να προσεύχεστε, η πρώτη λέξη του ήταν η προσευχή, γιατί η προσευχή, έλεγε, είναι δύναμη, θεραπεία. Και σε μένα που έρχεστε να πάρετε ευχή και εγώ προσεύχομαι για σας. Με την προσευχή και την πίστη γίνονται όλα. Αμα δεν πιστεύετε, ό,τι και να κάνετε είναι άδειο, εύκαιρο. Έτσι το έλεγε στα αποντιακά. Άδικα κουράζεστε. Αν όμως πιστεύετε, θεραπεύεστε. Πρόβλεπε πολλά πράγματα για πολλούς. Ή και απευθείας του έλεγε «Εσύ θα πάθεις αυτά ή εκείνα». Πολλοί θεραπεύτηκαν από τον γέροντα. Γνώρισα άτομα τα οποία μου είπαν «Τώρα είμαι καλά, να είναι καλά ο γέροντας». Διάβαζε πολύ και στο κρεβατάκι του που καθόταν δίπλα του είχε πάντοτε και τα βιβλία του, τη σύνοψη, άλλα στα Γεωργιανά. Εγώ έκανα στο μοναστηράκι του παρακλήσεις πολλές που ζητούσαν οι χριστιανοί. Μια φορά δεν θα ξεχάσω που κάναμε μια παράκληση και σε ένα σκεύος έβαζαν οι χριστιανοί μερικά χρήματα. Τα μάζεψα μετά εγώ και τα τύλιξα σε ένα μαντίλι και τα πήγα στο γέροντα στο κελάκι του. «Τι είναι αυτό?» με ρώτησε. «Να, μου τα έδωσαν για την παράκληση που κάναμε». «Αυτά», μου λέει, «δικά σου είναι». «Όχι», λέω. «Εγώ ήρθα να κάνω το καθήκον μου εδώ. Δεν τα θέλω». Εκείνος όμως επέμενε και εγώ φεύγοντας πήγα και τα άφησα στο ιερό. Εσπερινούς έκανα μερικούς μόνος μου στο εκκλησάκι και «αν είσαι ταπεινός πάντα καλά είσαι», μας έλεγε ο γέροντας. Με τόσο κόσμο εδώ καθημερινά, βλέποντάς τους πετούσε από τη χαρά του. Παρέμεινε το ίδιο, πάντα ταπεινός. Απολάμβανε την παρουσία των ανθρώπων κοντά του. «Α, έρχονται κι άλλοι», έλεγε. Όταν ερχόμουν εδώ κοντά του δεν ήθελα καθόλου να φύγω. Ξεχνούσα να πάω στο σπίτι. Δεν ξέρω πόσο και αν κοιμόταν. Και τι αντοχή ήταν αυτή. Ήταν μεγάλης αντοχής, αλλά η αντοχή του ήταν άνωθεν, όχι ανθρώπινη, αφού ήταν και τόσο ασθενικός.
Δεν έτρωγε και αν έτρωγε σαν άνθρωπος ήταν πάντα λιγοστό. Τον θυμάμαι πιο πολύ στο κρεβατάκι του καθιστό και οι άνθρωποι δύο-τρεις μαζί πήγαιναν κοντά του να πούν τον πόνο τους και μετά άλλοι δύο-τρεις και έτσι γίνονταν καθημερινά. Όλοι πίστευαν ότι κοντά του θα βοηθηθούν, θα θεραπευθούν. Η μάνα Αργυρό πολύ στενοχωριόταν όταν δεν έτρωγε ο γέροντας. «Πάλι δεν έφαγες», τον ρωτούσε, γιατί πολύ τον αγαπούσε και τον φρόντιζε. «Στην αρχή σαν ιερέας, για ένα χρόνο κάπνιζα. Δεν θα ξεχάσω μια φορά. Είχα μαζί μου και τα τσιγάρα και έφυγα για λίγο από τον γέροντα και βγήκα έξω στο δρόμο να καπνίσω, με φόβο πολύ φυσικά. Λίγο άργησες, κάπου πήγες», μου είπε όταν γύρισα. «Να, εδώ έξω πήγα», λίγο δικαιολογήθηκα. «Ναι, μα για να καπνίσεις πήγες εκεί», συμπλήρωσε. Τότε μετανοημένος γονάτισα, ασπάστηκα το χέρι του. «Ναι, αλλά άλλο δεν θα το κάνω». Και αυτό ήταν. Η ευχή του με γλίτωσε από αυτόν τον πειρασμό. «Δεν πειράζει, δεν πειράζει», μου είπε ήρεμα, γιατί δεν ήθελε κανέναν να στενοχωρήσει. «Όλα περνάνε. Μη στενοχωριέσαι». Προφητικά έλεγε: «Θα έρθει καιρός που ο κόσμος θα περάσει δύσκολα χρόνια. Στην αρχή θα φαίνονται καλά, αλλά ύστερα θα υποφέρουν. Ο Θεός κανέναν όμως δεν αφήνει. Μπορεί να πέφτει στη δοκιμασία, αλλά έτσι θέλει ο Θεός. Να δοκιμαστούμε και να δούμε ποιος θα αντέξει στη δοκιμασία. Και όποιος αντέξει, κέρδισε. Μετά όλα περνάνε. Και ο Θεός ο μεγάλος θα φέρει τον άνθρωπο πάλι στο δρόμο του». Είχε τόση ησυχία μέσα στο εκκλησάκι του που και την αναπνοή που έπαιρνες έπρεπε να είναι μετρημένη. Αυτή ήταν η κατάνοιξη. Το μόνο που άκουγες ήταν η προσευχή αυτού του Αγίου ανθρώπου. Έρχονταν άνθρωποι που είχαν ψυχική ανάγκη για γαλήνη και την έβρισκαν μέσα στην προσευχή του. Του έδιναν χρήματα άνθρωποι που ήταν πολύ πλούσιοι, αλλά εκείνος που ήξερε τις ανάγκες, όπως του τα έδιναν, τα μοίραζε στους φτωχούς. Και στη Δράμα ήξερε τους φτωχούς και με δύο-τρεις δικούς του ανθρώπους τα έστελνε. Τα έδινε όλα. Ο ίδιος του δεν είχε τίποτε. Ο ίδιος παρέμεινε πολύ φτωχός, ένας αληθινός ασκητής. Είχε τέτοια ταπείνωση και τέτοια πίστη που σήμερα πολύ δύσκολα να τη βρεις. Ο γέροντας ήταν και εν ζωή Άγιος. Ας μου επιτραπεί, κλείνοντας αυτό το κεφάλαιο, να καταθέσω ειλικρινά τη συνεχή αίσθηση της ειρήνης και της χαρμονής κατά τη διάρκεια και αυτής της συγγραφής από τη μυστική παρουσία του Οσίου Γεωργίου, μάλιστα την άμεση βοήθειά του στην πρόσκλησή του σε σοβαρές επιπλοκές της ταλέπορης υγείας μου. Δεν θα θελήσω να κουράσω, αναφέροντας πολλές επιστολές που επαναλαμβάνουν παρόμοια θαυμαστά γεγονότα. Η χαρά μας είναι πραγματικά μεγάλη που γίναμε ισχνός μοχλός για να παρουσιαστεί στον κόσμο η γλυκιά πατρική γνήσια, οσιακή μορφή των καιρών μας, που συνεχίζει με οράματα και θαύματα να μιλά στοργικά στις καρδιές πιστών και πονεμένων ανθρώπων, αναθερμαίνοντας την πίστη και οδηγώντας την αληθινή ζωή της μετανοίας. Το συναξάρι της εποχής μας. Ο Όσιος Γεώργιος της Δράμας, 1901-1959. Κειμένα του μακαριστού μοναχού Μωυσέου Σαγιορείτου. Από την ομότιτλη έκδοση της Ιεράς Μονής Αναλήψεως του Σωτήρος, Ταξιάρχες, Σύψα, Δράμας, 2014. Παραγωγή, Λικουργός Μαρκώδης.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Κυρίες και κύριοι, είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον 89,5, τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας. Το δελτίο εκφωνεί ο Γιώργος Μιλωνάς, τον ήχο ρυθμίζει ο Αντώνης Παντελιός. Ας δούμε πρώτα τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Στο Παρίσι, ο Πρωθυπουργός για την παρέλαση της Βαστήλης, ελληνικά ραφάλ στον γαλλικό ουρανό. Ενώπιον ελληνικών και βρετανικών αρχών, οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση της Μαρφίν. 34 χρόνια από τη δολοφονία Ξαρλιάν, η δημοκρατία πάντα νικά το μίσος και τη βία, τονίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πρόεδρος ΕΟΔΗ, να μην καταναλωθεί κοτόπουλο στη Λαμία για 2-3 μέρες, πιθανά και νέα κρούσματα. Ένοχοι οι δύο βασικοί κατηγορούμενοι για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στα Γιάννητσά. Μείωση της παραβατικότητας στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Σε πανελλαδική κινητοποίηση προχώρησε η ΑΔΔ για την επικείμενη συνταγματική αναθεώρηση. Υπουργός Ναυτιλίας από το λιμάνι του Πειραιά, η ασφάλεια είναι πάνω απ' όλα. Ακούμε τους λιμενικούς μας. Παράταση για τις παλιές ταυτότητες έως το 2027 με περιορισμούς. Νέο σφυροκόπημα των ΗΠΑ στο Ιράν, απαντάμε επιθέσεις κατά πλοίων στο Ορμούς και αμερικανικών στόχων στο Μπαχρέιν. Και ο καιρός στην Αττική γενικά αίθριος, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Με ελληνική συμμετοχή πραγματοποιείται σήμερα στο Παρίσι η μεγαλειώδη στρατιωτική παρέλαση για την ημέρα της Βαστίλης, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος βρίσκεται στη γαλλική πρωτεύουσα μετά τη συμμετοχή του στη Σύνοδο της Συμμαχίας των Προθήμων. Στην στρατιωτική παρέλαση θα συμμετάσχουν περισσότεροι από 6.500 στρατιώτες, ενώ ιδιαίτερο ελληνικό χρώμα δίνουν δύο μαχητικά ραφάλ που θα πετάξουν πάνω από τα ηλίσια πεδία, συμβολίζοντας τους ιστορικούς δεσμούς Ελλάδας και Γαλλίας. Παράλληλα, στους εορτασμούς θα παρελάσουν και 500 στρατιώτες από χώρες που συμμετέχουν στη Συμμαχία των Προθήμων, σε μια κίνηση με έντονο συμβολισμό για την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Αμυντικής Συνεργασίας και της στρατηγικής αυτονομίας που προωθεί ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρό. Την ίδια ώρα η Γαλλία εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπη με ισχυρό κύμα καύσωνα. Οι υψηλές θερμοκρασίες σε συνδυασμό με την αυξημένη υγρασία έχουν δυσκολέψει την καθημερινότητα, ενώ ιδιαίτερη μέρημνα λαμβάνεται για τη διεξαγωγή της παρέλασης. Απολογούνται σήμερα οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για την εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010, ενώ στο κάδρο των ερευνών έχουν μπει ακόμη δύο άνδρες που φέρεται να είχαν καθοριστικό ρόλο στον εμπρισμό, σύμφωνα με το προανακριτικό υλικό του Τμήματος Ανθρωποκτονιών. Στο μεταξύ, στη Βρετανική δικαιοσύνη οδηγείται σήμερα και η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στον φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν και συνελήφθη από τις Βρετανικές αρχές στο αεροδρόμιο του Γκάτουικ στο Λονδίνο μετά την ενεργοποίηση του Διεθνούς Εντάλματος Σύλληψης. Η 46χρονη αναμένεται να ερωτηθεί από τις Βρετανικές αρχές αν θέλει να εκδοθεί στις ελληνικές αρχές, ενώ υπενθυμίζεται πως η ίδια πρόσφατα είχε εκφράσει τόσο στους αστυνομικούς της δίωξης ανθρωποκτονιών όσο και στη συνηγορό της πως θέλει να έρθει στην Ελλάδα και να δώσει απαντήσεις. Εναντίον των δύο 42χρονων ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή. Η επίθεση της 5ης Μαΐου είχε στοιχήσει τη ζωή σε τρεις εργαζομένους της Μαρφίν, την Αγγελική Παπαθανασολοπούλου, 32 ετών, έγκυο 4 μηνών, την 35χρονη Παρασκευή Ζούλια και τον Επαμηνόνδα Τσάκαλη, 36 ετών, που είχαν εγκλωβιστεί από τις φλόγες στον τρίτο όροφο του κτηρίου και πέθαναν από ασφυξία. Ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τη συμπλήρωση 34 χρόνων από τη δολοφονία του Θάνου Αξαρλιάν από τη 17 Νοέμβρη έκανε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στέλνοντας μήνυμα απέναντι στην τρομοκρατία. Συγκεκριμένα ο Πρωθυπουργός αναφέρει: «Πριν από 34 χρόνια η τρομοκρατία δολοφονούσε τον φοιτητή Θάνο Αξαρλιάν. Σήμερα τα φαντάσματα του χθες επιχειρούν να επιστρέψουν και πάλι. Όμως η δημοκρατία πάντα νικά το μίσος και τη βία. Δεν σας φοβόμαστε», καταλήγει στην ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Καθησυχαστικός, αγαπητοί ακροατές, εμφανίστηκε ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ, Θοδωρής Βασιλακόπουλος, για την έξαρση κρουσμάτων σαλμονέλα στη Λαμία, τονίζοντας πως η διερεύνηση της υπόθεσης γίνεται σε στενή συνεργασία με την περιφέρεια και τις αρμόδιες υπηρεσίες δημόσιας υγείας, ενώ κάλεσε τους πολίτες να αποφύγουν προληπτικά την κατανάλωση κοτόπουλου στην περιοχή, ώσπου να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι. Όπως είπε μιλώντας στην ΕΡΤ, ο ΕΟΔΗ συνεργάζεται στενά με τις τοπικές αρχές, ακολουθώντας όλα τα προβλεπόμενα επιστημονικά πρωτόκολλα, προκειμένου να εντοπιστεί με ακρίβεια η πηγή της μόλυνσης. Τόνισε μάλιστα πως πραγματοποιούνται όλες οι απαραίτητες εργαστηριακές εξετάσεις, ώστε να αποδειχθεί με επιστημονική ακρίβεια η αιτία του προβλήματος και να εκδοθεί τεκμηριωμένο πόρισμα. Παράλληλα, εμφανίστηκε αισιόδοξος πως η διερεύνηση θα ολοκληρωθεί σύντομα, διαβεβαιώνοντας τους πολίτες πως σε ελάχιστο χρονικό διάστημα θα μπορούν να καταναλώνουν και πάλι κοτόπουλο με ασφάλεια. Αναφερόμενος στους ασθενείς που νοσηλεύονται, ο κ. Βασιλακόπουλος υπογράμμισε πως ο αριθμός τους δεν πρέπει να προκαλεί ανησυχία, καθώς, όπως εξήγησε, η μεγάλη δημοσιότητα που έχει λάβει η υπόθεση έχει οδηγήσει τους γιατρούς να είναι ακόμη πιο προσεκτικοί στις αποφάσεις τους. Αν το θέμα δεν είχε πάρει τόση δημοσιότητα, είμαι σίγουρος πως οι νοσηλευόμενοι θα ήταν λιγότεροι, ανέφερε, διευκρινίζοντας πως αυτό δεν οφείλεται σε λανθασμένη ιατρική πρακτική, αλλά στο γεγονός πως οι γιατροί επιλέγουν την ασφαλέστερη αντιμετώπιση. Δεν πρέπει ο κόσμος να συνδέσει τον αριθμό των νοσηλευόμενων με το ότι πρόκειται για βαριά περιστατικά, τόνισε, προσθέτοντας πως και ο ίδιος ως γιατρός θα επέλεγε μία πιο προσεκτική στάση υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες. Ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ προειδοποίησε πως είναι πιθανό να καταγραφούν και άλλα κρούσματα μέσα στις επόμενες ημέρες, επισημένοντας όμως ότι αυτό είναι απολύτως αναμενόμενο λόγω του χρόνου επόασης της σαλμονέλας. Όπως εξήγησε, τα συμπτώματα μπορεί να εμφανιστούν 3 έως 4 ημέρες μετά την κατανάλωση του μολυσμένου τροφίμου, ενώ σε σπανιότερες περιπτώσεις ο χρόνος επόασης μπορεί να φτάσει ακόμη και τις 7 ημέρες. Ο κύριος Βασιλακόπουλος απίφθινε σαφή σύσταση προς τους κατοίκους της Λαμίας να αποφύγουν προσωρινά την κατανάλωση κοτόπουλου μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα. 2 κατηγορούμενοι για συμμετοχή στο φερόμενο κύκλωμα των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ με επίκεντρο τα Γιαννιτσά Πέλλας καταδικάστηκαν από το Τριμελές Εφετείο Πλημελημάτων Θεσσαλονίκης σε ποινή φυλάκισης 12 μηνών με τριετή αναστολή ο καθένας για 3 περιπτώσεις απόπειρας απάτης εις βάρος των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται για τον 39χρονο που φέρεται ως αρχηγός της Πολυμελούς Εγκληματικής Οργάνωσης και τον 55χρονο λογιστή. Προσωρινά κρατούμενοι ήδη για τη μεγάλη υπόθεση που αποκαλύφθηκε πέρυσι τον Οκτώβριο μετά από έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος. Η υπόθεση για την οποία καταδικάστηκαν σε δεύτερο βαθμό από το εφετείο της Θεσσαλονίκης ως απλή συνεργή σε απόπειρα απάτης αφορούσε περιπτώσεις αγροτών το 2019 και το 2020. Οι περιπτώσεις αυτές που είναι σε βαθμό πλημελήματος ερευνήθηκαν κατόπιν καταγγελιών από την ελληνική δικαιοσύνη. Σε κανέναν από τους 4 καταδικαστέντες δεν αναγνωρίστηκε ελαφρυντικό. Πρωτόδικα, η υπόθεση εξετάστηκε από πλημελιοδικείο Γιαννιτσών και διατηρήθηκαν οι ίδιες ποινές. Περισσότεροι από 400 αστυνομικοί υπηρετούν στο σχέδιο Αριάδνη, το επιχειρησιακό πρόγραμμα της ελληνικής αστυνομίας για την ενίσχυση της ασφάλειας στα μέσα μαζικής μεταφοράς, ανακοινώθηκε στη χθεσινή σχετική εκδήλωση στο Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Μαρία Έλενα στους Αγίους Αναργύρους. «Κάθε μέρα προσπαθούμε να εφαρμόσουμε ένα σύστημα ασφαλείας», δήλωσε κατά την ομιλία του ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, τονίζοντας πως μέχρι πριν από την υλοποίηση του σχεδίου λάμβανε συχνά καταγγελίες από ανθρώπους που ένιωθαν ανασφάλεια να χρησιμοποιούν τα μέσα, ειδικά τη νύχτα. «Αλίμονο», σημείωσε ο ίδιος, «αν χαλαρώσουμε». Ταυτόχρονα, ο Υπουργός σχολίασε προεκλογικές υποσχέσεις άλλων κομμάτων για δωρεάν εισιτήρια στα μέσα μαζικής μεταφοράς, αναφέροντας πως το εισιτήριο στην Ελλάδα είναι πάμφθινο, σχεδόν συμβολικό, αλλά και πολύ σημαντικό για την ποιότητα της παροχής των υπηρεσιών. Όσον αφορά το σχέδιο, ο υποστράτηγος Αθανάσιος Κάμπρας, Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Αττικής, είπε πως η επιχείρηση Αριάδνη είναι απαραίτητη καθώς στην Αττική διενεργούνται εκατοντάδες χιλιάδες μετακινήσεις καθημερινά και η ασφαλής λειτουργία των συγκοινωνιών μειώνει την κοινωνική ανασφάλεια, ενισχύει την κινητικότητα και συμβάλλει στην οικονομική δραστηριότητα. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι σημαντικότερες μορφές παραβατικότητας στα μέσα μαζικής μεταφοράς σχετίζονται με κλοπές, επιθέσεις, βανδαλισμούς, φθορές και αντικοινωνικές συμπεριφορές. Τόνισε όμως ότι με το σχέδιο Αριάδνη, το οποίο ξεκίνησε πιλωτικά το 2021, αλλά επεκτάθηκε το 2025, η εικόνα έχει βελτιωθεί ριζικά. Από τις 19 Φεβρουαρίου του 2025 μέχρι τις 30 Ιουνίου του 2026, στο πλαίσιο του σχεδίου Αριάδνη έχουν γίνει κοντά 284.000 έλεγχοι, 4.432 συλλήψεις και 3.023 προσαγωγές, ενώ οι αστυνομικοί που συμμετέχουν στην επιχείρηση έχουν αυξηθεί σημαντικά από 100 που ήταν το 2021 σε 220 τον Φεβρουάριο του 2025 σε 410 σήμερα. Σε πανελλαδική κινητοποίηση προχώρησε σήμερα η ΑΔΔΗ, εκφράζοντας την αντίθεσή της στη συνταγματική αναθεώρηση που προωθεί η κυβέρνηση. Στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων προκήρυξε στάση εργασίας από τις 11 το πρωί έως τη λήξη του ωραρίου, καλώντας τους δημοσίους υπαλλήλους να συμμετάσχουν μαζικά στη συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε στις 12 το μεσημέρι στα Προπήλαια, από όπου ακολούθησε πορεία προς τη Βουλή μαζί με φοιτητικούς συλλόγους. Σε ανακοίνωσή της, η ΑΔΔΗ επισημαίνει πως η κινητοποίηση εντάσσεται στον αγώνα για την υπεράσπιση της μόνιμης και σταθερής εργασίας στο δημόσιο, αλλά και για τη διεκδίκηση καλύτερων μισθολογικών και εργασιακών συνθήκων. Δυναμώνουμε τον αγώνα για μόνιμη και σταθερή εργασία, για πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς και ενάντια στη φίμωση των εργαζομένων. Παλεύουμε για δημόσια και δωρεάν παιδεία και υγεία για όλο τον λαό, βάζοντας τις δικές μας ανάγκες στο προσκήνιο, αναφέρει μεταξύ άλλων η Συνομοσπονδία στην ανακοίνωσή της. Στο λιμάνι του Πειραιά βρέθηκε σήμερα ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας, με αφορμή την αυξημένη καλοκαιρινή επιβατική κίνηση, απευθύνοντας έκκληση στους ταξιδιώτες να ακολουθούν τις οδηγίες των στελεχών του λιμενικού σώματος για την ασφάλειά τους. Ο κύριος Κικίλιας ανέφερε πως το λιμάνι του Πειραιά αποτελεί έναν από τους βασικούς κόμβους μετακίνησης προς τα ελληνικά νησιά, καθώς κάθε χρόνο από εκεί αναχωρούν για τις διακοπές τους περίπου 10.700.000 άνθρωποι. Βρισκόμαστε πλέον στην καρδιά του καλοκαιριού και από το λιμάνι του Πειραιά αναχωρούν κάθε χρόνο για τις διακοπές τους στα νησιά μας 10 εκατομμύρια. Δήλωσε υπογραμμίζοντας το ρόλο των λιμενικών στην ομαλή λειτουργία των λιμανιών. Ο Υπουργός τόνισε πως εκατοντάδες λιμενικοί βρίσκονται καθημερινά στον Πειραιά, ενώ χιλιάδες στελέχη του λιμενικού υπηρετούν σε όλα τα λιμάνια της χώρας με στόχο την προστασία και την εξυπηρέτηση των επιβατών. Η εξυπηρέτηση την οποία οι άνδρες και οι γυναίκες μας κάνουν, την κάνουν με αξιοπρέπεια, με ευγένεια και με επαγγελματισμό. Για εμάς η ασφάλεια είναι πάνω απ' όλα, ανέφερε ο Υπουργός χαρακτηριστικά. Παράλληλα, κάλεσε τους πολίτες να συνεργάζονται με τις λιμενικές αρχές και να ακολουθούν τις οδηγίες τους σε κάθε λιμάνι της χώρας. Θέλω να παρακαλέσω όλους να ακολουθούν τις οδηγίες των λιμενικών μας, όπου και αν βρίσκονται, σε όποιο λιμάνι της χώρας, σημείωσε ο Υπουργός. Παράταση δόθηκε στη χρήση των παλιών αστυνομικών ταυτοτήτων, με τη σχετική ρύθμιση να μην επαναφέρει την πλήρη ισχύ τους. Όπως έγινε γνωστό από τη σχετική υπουργική απόφαση, η παράσταση για τις παλιές ταυτότητες ισχύει έως τις 25 Σεπτεμβρίου του 2027. Οι παλιές ταυτότητες θα συνεχίσουν να γίνονται δεκτές μόνο σε συγκεκριμένες ηλεκτρονικές διαδικασίες εξ αποστάσεως ταυτοποίησης και όχι ως γενικό αποδεκτικό στοιχείο ταυτότητας ή ταξιδιωτικό έγγραφο. Προϋπόθεση το δελτίο ταυτότητας να αναγράφει το ονοματεπώνυμο του κατόχου και με λατινικούς χαρακτήρες. Μεταξύ άλλων, η παράσταση στη χρήση των παλιών ταυτοτήτων αφορά τα δελτία ταυτότητας στελεχών των ενόπλων δυνάμεων, τα δελτία ταυτότητας των σωμάτων ασφαλείας, καθώς και τις άδειες διαμονής πολιτών τρίτων χωρών, εφόσον αυτές βρίσκονται σε ισχύ. Η απόφαση ελήφθη λόγω των καθυστερήσεων που έχουν καταγραφεί στην έκδοση των νέων δελτίων ταυτότητας, ώστε οι πολίτες που δεν έχουν ακόμη προχωρήσει στην αντικατάστασή τους να μπορούν να ολοκληρώνουν συγκεκριμένες ηλεκτρονικές διαδικασίες. Για τρίτη συνεχόμενη νύχτα οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις πραγματοποίησαν πλήγματα κατά του Ιράν, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την επαναφορά του αποκλεισμού της Ιρανικής ναυσιπλοείας και πρότεινε την επιβολή τέλους 20% για την προστασία της διέλευσης από τα στενά του Ορμούς. Η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ ανέφερε πως οι επιχειρήσεις ξεκίνησαν κατόπιν εντολής του Τραμπ, λίγο μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου στην τηλεόραση, όπου προειδοποίησε πως το Ιράν θα πληγεί πολύ σκληρά και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν τις επιθέσεις. Το Υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων ανακοίνωσε πως Ιρανικοί πυραυλοί κρούζ έπληξαν τα πετρελαιοφόρα Μομπάσα και Αλμπαϊά, ενώ έπλεαν τη νότια θάλασσια οδό των στενών του Ορμούς εντός των χωρικών υδάτων του Ομάν. Από την επίθεση ένα μέλος του πληρώματος σκοτώθηκε και άλλα 8 άτομα τραυματίστηκαν. Λίγη ώρα αργότερα οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν πως 2 παραβατικά υπερδεξαμενόπλια επλήγησαν και ακινητοποιήθηκαν στα στενά του Ορμούς, καθώς σύμφωνα με την ανακοίνωσή τους αγνόησαν προειδοποιήσεις, απενεργοποίησαν τα συστήματα πλοήγησης και επιχείρησαν να περάσουν από ναρκοθετημένη διαδρομή. Τα στενά του Ορμούζ είναι ανοιχτά και θα παραμείνουν ανοιχτά με ή χωρίς το Ιράν. Επαναφέρουμε τον αποκλεισμό του Ιράν, απάντησε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα είναι πλέον γνωστές ως ο φύλακας των στενών του Ορμούζ και πρόσθεσε πως για λόγους δικαιοσύνης θα πρέπει να αποζημιώνονται με ποσοστό 20% επί των φορτίων που μεταφέρονται. Σύνενες συναγερμού ήχησαν και στο Μπαχρέιν. Τα πλήγματα αφορούσαν αποθήκες όπλων και έντρο δορυφορικών επικοινωνιών, καθώς και κτίριο κατοικιών όπου διαμένει προσωπικό των Αμερικανικών δυνάμεων στη βάση Τζουφέρ. Συνολικά 59 άνθρωποι έχουν συλληφθεί στη Γαλλία για σκόπιμους εμπρισμούς ή από αμέλεια, οι 2 εξ αυτών για τη φωτιά στο Φόντενεμπλό κοντά στο Παρίσι, ανακοίνωσε το βράδυ της Δευτέρας ο Υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιές. Είναι 30 ενήλικοι και 29 ανήλικοι με πολύ διαφορετικό υπόβαθρο μεταξύ τους, δήλωσε ο Υπουργός μιλώντας στη δημόσια τηλεόραση. Από τους 59, οι 7 έχουν τεθεί υποκράτηση και πρόκειται να δικαστούν αφού παραδέχτηκαν πως έβαλαν φωτιά σκοπίμως, πρόσθεσε. Για την πυρκαγιά στο Φόντενεμπλό που ξεκίνησε αργά το απόγευμα της Κυριακής, ο Υπουργός ανέφερε πως έχουν καεί 12.000 στρέμματα στο κυρίως μέτωπο και ότι υπάρχει δυστυχώς μία δεύτερη εστία σε απόσταση 5 χιλιόμετρων από την πρώτη που έχει κάνει στάχτη 1.000 στρέμματα μέχρι στιγμής. «Δεν είναι υπό έλεγχο», τόνισε. Άλλες πυρκαγιές που είχαν ως αποτέλεσμα να διακοπούν τα δρομολόγια των τρένων προς τη Λιόν έχουν πλέον κατασβεστεί και η κυκλοφορία επανέρχεται σε κανονικές συνθήκες, ανακοίνωσαν οι γαλλικοί σιδηρόδρομοι. Την Κυριακή, θυμίζουμε, είχε διακοπεί η κυκλοφορία και σε τμήμα του αυτοκινητόδρομου Α6 που οδηγεί στη νότιο-ανατολική Γαλλία και διασχίζει το δάσος του Φοντενεμπλό. Και από τη Γαλλία περνάμε στην Ιταλία, όπου νέο κύμα καύσωνα πλήττει τη γειτονική χώρα και η κορύφωσή του, σύμφωνα με τις προβλέψεις, αναμένεται κατά την αυριανή ημέρα. Στην ενδοχώρα της Σαρδινίας το θερμόμετρο πρόκειται να αγγίξει τους 45 βαθμούς. Σήμερα, σε ανώτατο επίπεδο επιφυλακής, βρίσκονται το Τωρίνο, η Περούτζια, η Φλωρεντία και η Μπρέσσια. Αύριο Τετάρτη, οι πόλεις σε κόκκινο συναγερμό θα φτάσουν τις 9. Το τρίτο κατά σειρά αυτό κύμα καύσωνα αναμένεται να συνεχιστεί μέχρι και το Σαββατοκύριακο. Εκτός από τη Σαρδινία, ο καύσωνας πλήττει όλες τις δυτικές περιοχές της κεντρικής και νότιας Ιταλίας, οι οποίες βλέπουν στην Τιρινική θάλασσα. Στη Φλωρεντία πρόκειται να καταγραφούν 40 βαθμοί και στη Ρώμη 39, με πολύ υψηλά ποσοστά υγρασίας όλο το 24ωρο. Στην πόλη του Μπέργαμο, έξω από το λιμάνι, τις τελευταίες ώρες σημειώθηκαν αλλεπάλληλα blackout εξαιτίας της συνεχούς χρήσης κλιματιστικών. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, τέλος, από σήμερα σε πολλές περιοχές της κεντρικής και νότιας Ιταλίας πρόκειται να αυξηθεί σημαντικά το ποσοστό αφρικανικής σκόνης, η οποία κατά τη διάρκεια της νύχτας αναμένεται να παγιδεύσει τη ζέστη και την υγρασία, συμβάλλοντας στη διατήρηση της θερμοκρασίας σε πολύ υψηλά επίπεδα. Από τις εκκλησιαστικές μας ανακοινώσεις να πούμε πως πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Αγίας Μαρίνης στην Εκάλη. Την ερχόμενη Πέμπτη στις 7.30 το απόγευμα έχουμε πανηγυρικό αρχιερατικό εσπερινό και στις 10.30 Ιερά Παράκληση στην Αγία Μαρίνα. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 7 ξεκινά ο Όρθρος και η πανηγυρική αρχιερατική Θεία Λειτουργία. Το απόγευμα στις 8 έχουμε μεθέορτο αρχιερατικό εσπερινό. Έχουμε κοντά μας και σήμερα την κυρία Πηγή Ζαχαρέα για την αναλυτική πρόγνωση του καιρού. Κυρία Ζαχαρία, σας καλωσορίζουμε και στο σημερινό μας δελτίο.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Μιλωνά. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Τρίτη 14 του μηνός, γενικά χαρακτηριστικά ο γενικά έθριος καιρός. Με πρόσκαιρες όμως νεφώς στα υπηρετικά μεσημέρι και απόγευμα, οπότε υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβρη στη νότια Πελοπόννησο, τη Χαλκιδική, την Ανατολική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μπουφόρ και στα πελάγια 6 και τοπικά στο Ανατολικό Αιγαίο και 7. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές 33 με 35 και τοπικά τους 36 βαθμούς. Αυτή τη στιγμή η μικρότερη θερμοκρασία στη χώρα μας είναι 26 βαθμοί που έχουμε στην Καστοριά, στα νησάκια Οθονή, στο Βόρειο Ιόνιο, στην Αστυπάλαια, στην Κάλυμνο και στις Καριές στο Άγιον Όρος και 27 βαθμούς Φλόρινα, Κύθυρα, Ικαρία, Χίος, Κάσος, Κύθνος, Λέρος, Μύκονος και Σιτία, ενώ η Μύκονος και η Κάρπαθος έχουν ρηπές που φτάνουν μέχρι και τα 8 μποφόρ. Και στις μεγαλύτερες θερμοκρασίες έχουμε 34 βαθμούς, Ανδραβίδα, Λαμία, Άργος, Άραξος, Τυμπάκη στην Κρήτη και Ιθάκη, 35 στο Αγρίνιο στην Άφακτο και 36 στη Σπάρτη, στην Αμφιλοχία, στο Ελαφωνήσι στην Κρήτη και στη Μεσαρά, στην Κλάδα Μεσαρά στο Ηράκλειο. Πάμε να το δούμε πιο αναλυτικά. Μακεδονία, Θράκη. Γενικά έθριο καιρό, πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα, οπότε υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβρη στη Χαλκιδική και στην Ανατολική Μακεδονία. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο, έθριο καιρό. Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια και Ανατολική Πελοπόννησο, γενικά έθριο καιρό, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά μεσημέρι και απόγευμα, οπότε υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές και όμβρη στη Νότια Πελοπόννησο. Οι Κυκλάδες και η Κρήτη, έθριο καιρό. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και 12 νησιά έθριο καιρό, με το Καστελόριζο να έχει 33 βαθμούς θερμοκρασία, με μεταβλητούς ανέμους 2 μποφόρ επάνω στο νησί, ενώ στην περιοχή η άνεμη είναι βόρειο-δυτική 5 μποφόρ και στα δυτικά πιο ενισχυμένη στα 6 με 7 μποφόρ. Η Αττική γενικά έθριο καιρό, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, βοριάδες 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά τοπικά και 5. Η θερμοκρασία στην Αττική κυμαίνεται από 27 βαθμούς που έχουμε στο Λαύριο μέχρι 34 στα Μέγαρα. Στην Ελευσίνα, στο Σκηνιά και στο Ελληνικό 33 βαθμοί και 32 στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο κέντρο της Αθήνας. Η Θεσσαλονίκη έχει 31 βαθμούς θερμοκρασία, θα φτάσει όμως μέχρι τους 34 με γενικά έθριο καιρό και πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα και μεταβλητούς ανέμους 3 μποφόρ. Τώρα για αύριο Τετάρτη 15 του μηνός, πάλι γενικά χαρακτηριστικά, ο γενικά έθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά. Οπότε στα ορεινά τμήματα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβρη και στα βόρειο-δυτικά ορεινά, πιθανόν και με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7, ενώ η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιολογή μεταβολή, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές 33 με 35 και τοπικά στα ηπειρωτικά 36 με 37. Πιο αναλυτικά, Μακεδονία, Θράκη, έθριο καιρό, πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβρη και στα ορεινά της Δυτικής Μακεδονίας, πιθανόν με μονωμένες καταιγίδες. 17 βαθμοί το πρωί, 34 και τοπικά στην Κεντρική Μακεδονία 35 με 36. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο, γενικά έθριο καιρό. Πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά μεσημέρι και απόγευμα, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβρη και στα ορεινά της Ηπείρου, πιθανόν και με μονωμένες καταιγίδες. 21 βαθμοί το πρωί, 33 με 34 το μεσημέρι, στα ηπειρωτικά όμως 35 με 36. Η Θεσσαλία, η Ανατολική Στερεά, η Εύβοια και η Ανατολική Πελοπόννησο, έθριο καιρό, στα ηπειρωτικά όμως μεσημέρι και απόγευμα αυξημένες νεφώσεις, οπότε στις ορεινές περιοχές θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβρη. 21 βαθμοί το πρωί, 35 και τοπικά 36 με 37 το μεσημέρι, ενώ στην Τρίπολη 15 βαθμοί το πρωί και μέχρι 31 το μεσημέρι. Οι Κυκλάδες και η Κρήτη, έθριος ο καιρός, 22 βαθμοί το πρωί μέχρι 31 το μεσημέρι. Στην Κρήτη όμως, τοπικά και ειδικά στην Νότια Κρήτη, 33 μέχρι 35. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και 12 νησιά έθριο καιρό. 24 βαθμοί το πρωί, 33 με 34 το μεσημέρι. Στο Καστελότζιο και αύριο οι άνεμοι θα είναι δυτικοί, βορειοδυτικοί, 5 μποφόρ, και στο δυτικό τμήμα πιο ενισχυμένοι στα 6 με 7. Η Αττική γενικά έθριο καιρό, από βόρειες διευθύνσεις οι άνεμοι 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά 5 με 23 βαθμοί το πρωί μέχρι 35 το μεσημέρι.
0: Βλέπω πάλι τα...
1: Στα ανατολικά 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη θερμοκρασία. Ναι, πέστε μου, δεν σας άκουσα. Και η Θεσσαλονίκη έθριο καιρό, πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα και μεταβλητούς ανέμους 3 μποφόρ με 22 βαθμούς το πρωί και 34 το μεσημέρι. Κάτι θέλετε να με ρωτήσετε, κύριε Μιλωνά?
0: Ναι, βλέπω πάλι ότι θα έχουμε ζέστη και ήδη γράφονται δημοσιεύματα για το Σαββατοκύριακο ότι θα ανέβει πολύ η θερμοκρασία.
1: Ναι, θα είναι πολύ η θερμοκρασία, αλλά το Σαββατοκύριακο θα έχουμε και βροχές. Βροχές και καταιγίδες στα υπηρετικά, γιατί έχουμε μια αλλαγή του καιρού. Κυρίως από αστάθεια βέβαια.
0: Μάλιστα. Καλό είναι αυτό βέβαια και για, για το φόβο των πυρκαγιών.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί οι θερμοκρασίες θα ανεβούν πιο πολύ, γύρω στους 37 με 38 βαθμούς. Τοπικά.
0: Ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Αλλά καλοκαίρι είναι, εντάξει. Το περιμένουμε αυτό.
0: Το περιμένουμε, έτσι είναι και το
1: αρκεί
0: θέλουμε.
1: Αρκεί να μην έχουμε ανέμους.
0: Σας ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Και στο σημείο...
1: Καλή συνέχεια, χαίρετε.
0: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και το σημερινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας. Από τον Γιώργο Μιλωνά που εκφώνησε το δελτίο και τον Αντώνη Παντελιό, ο οποίος φρόντισε τον ήχο, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Η Παλαιά Διαθήκη διηγείται. Γνωστές και άγνωστες διηγήσεις από την Παλαιά Διαθήκη.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα αυτή την ημέρα και ώρα ακούτε την εκπομπή «Η Παλαιά Διαθήκη διηγείται» από τον 89,5 με την Αλεξάνδρα Παλάντζα. Στον ήχο η Μαρινέλα Πολυζώτη και στη ρύθμιση του ήχου ο Τάσος Παπαδημητρίου. Σήμερα το θέμα μας είναι οι διηγήσεις της Παλαιάς Διαθήκης για τον Πατριάρχη Ισαάκ. Η διήγηση για τον Πατριάρχη Αβραάμ που είδαμε στην προηγούμενη εκπομπή είναι άμεσα συνδεδεμένη με τη διήγηση τη σχετική με το γιο του Ισαάκ, τον υποσχόμενο απόγονο από τον Κύριο στον Αβραάμ και στη γυναίκα του Σάρα. Το όνομά του ορίζεται ήδη από το Θεό κατά την υπόσχεσή του στον Αβραάμ περί απογόνου του από τη Σάρα. Έτσι, σύμφωνα με το χωρίο του βιβλίου της Γενέσεως 17, 15 και εξής, η Σάρα, η γυναίκα σου, θα σου γεννήσει γιο και θα τον ονομάσεις Ισαάκ. Ας σημειωθεί ότι το όνομα Ισαάκ είναι ομόηχο με το εβραϊκό ρήμα που αποδίδεται στα ελληνικά με το ρήμα «γέλασε», δηλώνοντας έτσι την αντίδραση του Αβραάμ στην αναγγελία της ευλογίας του Θεού προς τη Σάρα. Ο Ιουδαίος ιστοριογράφος Ιώσιπος αναφέρει ότι το όνομα το ίδιο σημαίνει «γέλιο». Με τον τρόπο αυτό ο Αβραάμ εκφράζει την έκπληξή του για το παράδοξο γεγονός. Η ευχή μάλιστα του Αβραάμ και το αίτημά του προς το Θεό είναι να επιτρέψει ο Θεός να ζήσει ο Ισμαήλ, ο γιος που είχε αποκτήσει ο Αβραάμ από τη δούλη της Σάρας Άγαρ, αφού θεωρούσε αδύνατο να πραγματοποιηθεί η επαγγελία του Θεού. Η βιβλική διήγηση μας πληροφορεί ότι ο Θεός, απαντώντας τον Αβραάμ, τον διαβεβαίωσε ότι επρόκειτο να ευλογήσει τον Ισμαήλ και να του δώσει πολλούς απογόνους, αναδεικνύοντάς τον σε μεγάλο έθνος. Ο Θεός όμως επεσήμανε στον Αβραάμ ότι τη διαθήκη του επρόκειτο να την συνάψει με τον Ισαάκ που θα γεννιόταν από τη Σάρα. Το περιεχόμενο της Διαθήκης του Θεού με τον Ισαάκ είχε ήδη καθοριστεί από τον ίδιο το Θεό στον Αβραάμ. Σύμφωνα λοιπόν με αυτήν, ο Θεός είναι ο Θεός του Αβραάμ και των απογόνων του. Η ισχύ της δεν αφορούσε μόνο στον Αβραάμ, αλλά και σε όλους τους απογόνους του. Η γέννηση του Ισαάκ ως εκπλήρωση της επαγγελίας του Θεού στους ηλικιωμένους γονείς του ακολουθείται από την περιτομή κατά την 8η ημέρα από τη γέννηση και τον απογαλακτισμό. Η συναναστροφή όμως του μικρού Ισαάκ με τον Ισμαήλ προκάλεσε την οργή της Σάρας, η οποία φοβήθηκε ότι ο γιος της θα γινόταν συγκληρονόμος για τον Αβραάμ. Με την απίστευτη σκληρότητα και ανυποχώρητη απέτηση, ζήτησε από τον Αβραάμ να διώξει τη δούλη Άγαρ και το παιδί της, γιατί ο Ισμαήλ δεν έπρεπε να τύχει της ίδιας θέσεως με το δικό της παιδί. Ο Αβραάμ πραγματικά λυπήθηκε για τα λόγια της Σάρας. Ο Θεός όμως του είπε «Μη λυπάσαι για το παιδί και τη δούλη σου. Κάνε ό,τι σου λέει η Σάρα, γιατί από τον Ισαάκ θα αποκτήσεις τους απογόνους σου. Αλλά και από το γιο της δούλης θα κάνω έναν λαό. Γιο σου θα είναι και εκείνος». Η πορεία της Άγαρ και του Ισμαήλ στην έρημο έχει ευτυχή κατάληξη, καθώς ο άγγελος του Κυρίου επεμβαίνει και σώζει τόσο τη μητέρα όσο και το παιδί της, προσφέροντάς τους νερό από πηγάδι που ανοίγει στην έρημο. Η θαυμαστή σωτηρία τους επιβεβαιώνει το σχέδιο του Θεού για την ανάδειξη ενός μεγάλου λαού από τον Ισμαήλ, αλλά και για την πρόθεση του Θεού να διατηρήσει στη ζωή και όχι να τον καταστρέψει. Η βιβλική διήγηση αναφέρει ότι ο Θεός ήταν μαζί με το παιδί. Όταν αυτό μεγάλωσε, πήγε και έζησε στην έρημο και έγινε τοξότης. Εγκαταστάθηκε στην έρημο Φαράν και η μητέρα του
επέλεξε γι' αυτόν σύζυγο από την Αίγυπτο. Στην προαναφερόμενη διήγηση, οι ερμηνευτές πατέρες της Εκκλησίας, όπως ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, βλέπουν την εκδήλωση της Θείας Πρόνοιας, η οποία θα λέγαμε ότι προλαμβάνει και διορθώνει τα ανθρώπινα ήθη της εποχής. Και αυτό γιατί σύμφωνα με τον κώδικα του Χαμουραμπή, ο γιος της δούλης, όπως εν προκειμένου ο Ισμαήλ, καθίστατο κληρονόμος της περιουσίας του πατέρα του, εάν υιοθετούνταν από αυτόν. Εάν όμως δεν υπήρχε υιοθεσία, όπως στην περίπτωση του Ισμαήλ, τότε αφινόταν ελεύθερος. Από την διήγηση του Ισμαήλ και της Άγαρ γίνεται κατανοητό ότι το σχέδιο της Θείας Οικονομίας ακολουθεί μία ιδιαίτερη εξέλιξη, έναν μοναδικό δρόμο. Ο Αβραάμ ήταν εκλεγμένος από το Θεό να υπηρετήσει ένα θείο σχέδιο, να γίνει ο προπάτορας του Μεσσία, και για το λόγο αυτό έπρεπε να διαφυλαχθεί καθαρή η γενεαλογική του γραμμή. Από τη διήγηση καθίσταται σαφές ότι ο Ισμαήλ δεν είναι καρπός της επαγγελίας του Θεού, αλλά καρπός για τη θεραπεία της ατεκνίας. Ο Θεός όμως επιθυμεί να διαφυλάξει καθαρή τη ρίζα του λαού του, γιατί από αυτή θα ενθύσει ο ευλογημένος καρπός, ο Μεσσίας. Αυτός που θα γίνει στη συνέχεια η σωτηρία όλου του κόσμου. Με άλλα λόγια, ήταν επιβεβλημένος ο διαχωρισμός του Ισμαήλ από τον Ισαάκ. Εξ αφορμής αυτών πρέπει να προστεθεί ότι η επιλογή των προσώπων που θα διακονήσουν το σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία του ανθρωπίνου γένους είναι ελεύθερη επιλογή του Θεού, που δεν βασίζεται σε ανθρώπινα μέτρα και νόμους, όπως αβίαστη και ελεύθερη είναι η πρωτοβουλία του Θεού να δημιουργήσει τον κόσμο και να τον σώσει μετά την πτώση των πρωτοπλάστων. Υπό αυτή την προοπτική μπορεί να ερμηνευθεί η σκληρή, όπως παρουσιάζεται στα ανθρώπινα μάτια, στάση έναντι της Άγαρ και του παιδιού της. Το περιεχόμενο της διηγήσεως δεν αμφισβητεί ακόμη την πρόνοια του Θεού για την Άγαρ και τον Ισμαήλ, γιατί στο πρόσωπο του τελευταίου βλέπει έναν ακόμη απόγονο του πιστού του Αβραάμ. Η σωτήρια επέμβαση του Αγγέλου του Κυρίου γίνεται γιατί ο Θεός εισήκουσε τις φωνές του πεδίου εκ του τόπου ουΐν, δηλαδή ο Θεός εισάκουσε τη φωνή του παιδιού από τον τόπο όπου εκείνο ευρίσκεται. Από τους δύο τελευταίους στίχους της ανωτέρω περικοπής συνάγουμε μάλιστα και τέσσερα επιπλέον στοιχεία που αφορούν στην μετέπειτα ζωή του Ισμαήλ. Ότι η μητέρα του η Άγαρ παρέμεινε κοντά του συνέχεια, ότι η συνηθισμένη κατοικία του και αυτού και των απογόνων του ήταν η έρημος, λέγεται όπως προαναφέραμε ότι κατοίκησε στην έρημο Φαράν προς το βόρειο μέρος της Πετρέας Αραβίας. Δεν κατέφυγε στην έρημο ούτε σε άλλη χανανιτική πόλη, αλλά προτίμησε την περιπλάνηση σε αυτήν όπως μέχρι σήμερα συμβαίνει με τις αραβικές φυλές. Έγινε επιδέξιος τοξότης και κατά συνέπεια άξιος κυνηγός και η μητέρα του, όντας η ίδια Αιγύπτια, επέλεξε για τον ίδιο σύζυγο Αιγυπτία. Παρά όμως τον χωρισμό του Ισμαήλ από τον Αβραάμ, σύμφωνα με άλλες διηγήσεις του βιβλίου της Γενέσεως, τον βρίσκουμε να διατηρεί σχέσεις με τον Ισαάκ. Έτσι και τα δύο παιδιά θάπτουν μαζί τον πατέρα τους Αβραάμ στο σπήλαιο Μαχπελά, στον αγρό του Εφρέν, του Εφρών, του Χετίτου, απέναντι από τη Μαμβρή, όπως προηγουμένως είχε θάψει ο Αβραάμ τη σύζυγό του Σάρα. Και αργότερα, όταν ο Ισάφ χάνει την ευλογία του πατέρα του, του Ισαάκ, που μάλιστα είχε αποτρέψει τον Ιακώβ να παντρευτεί γυναίκα Χαναναία, απευθύνεται στον Ισμαήλ και ζητά να παντρευτεί την κόρη του παρά τις συζύγους που ήδη είχε τότε.
Η πράξη αυτή του Ισαφ είχε συμβολικό χαρακτήρα, καθώς μέσω αυτού του γάμου ήθελε να μείνει συνδεδεμένος με τη ρίζα του Αβραάμ και να λάβει έστω δια της πλαγίας οδού την ευλογία των πατέρων του. Όχι τόσο από θρησκευτικό ενδιαφέρον, όσο για τη διατήρηση των πρωτοτοκίων. Στο 22ο κεφάλαιο του βιβλίου της Γενέσεως παρουσιάζεται η πασίγνωστη και συγκινητική διήγηση της θυσίας του Ισαάκ, κατά την οποία ο Αβραάμ διατάσσεται από τον Θεό να θυσιάσει σε αυτόν τον μονογενή του γιο. Είναι επίσης γνωστή η έκβαση της διηγήσεως, κατά την οποία ο Θεός, βλέποντας την πίστη και την τέλεια υπακοή του Αβραάμ, επιβραβεύει την πίστη και του αποδίδει τον αγαπημένο του γιο. Στο σημείο αυτό θα πρέπει ακόμη να παρατηρήσουμε ότι η ανωτέρω διήγηση παρουσιάζει από θεολογικής υπόψεως δύο πλευρές. Η πρώτη αφορά στην ανάδειξη της ακράδαντης πίστεως του Αβραάμ που υπακούει χωρίς αντίρρηση στο θείο κέλευσμα. Η δεύτερη αφορά στην καρτερική αντιμετώπιση του Ισαάκ της ίδιας της φαγής του. Παρότι ο ίδιος δεν φαίνεται να κυριαρχεί ως πρόσωπο στη βιβλική διήγηση, το ερώτημά του «Πού έστειν το πρόβατο το εις ολοκάρποσιν», δηλαδή «Πού βρίσκεται το πρόβατο για το ολοκαύτωμα», δηλώνει με απλό και φυσιολογικό τρόπο μία προφητική ρίση που προτύπωνε τη θυσία του Ιησού Χριστού ως αμνού του αίροντος την αμαρτία του κόσμου. Ο Ισαάκ που δεν θυσιάστηκε ήταν τύπος της Θείας Φύσεως του Χριστού, η οποία διέμεινε απαθής, ο δε κρυός ήταν τύπος της ανθρώπινης φύσεως του Χριστού, η οποία έπαθε. Η πατερική ερμηνευτική παράδοση είδε στην εικόνα του φορτωμένου με τα ξύλα της θυσίας του Ισαάκ το άκακο πρόβατο που προσέρχεται στον τόπο της θυσίας του. Ως προς τον Ισαάκ, το βιβλίο της Γενέσεως περιέχει λιγότερες διηγήσεις από τις σχετικές προς τον Αβραάμ, διότι φαίνεται να επήγεται να εκθέσει τα περί των γιών και των απογόνων του. Όλο το 24ο κεφάλαιο αφορά στο γάμο του Ισαάκ με τη Ρεβέκα. Η διήγηση είναι εισαγωγική στην ιστορία του Ισαάκ και τον συνδέει με τους απογόνους του Αβραάμ που κατοικούσαν στην Μεσοποταμία, από τους οποίους προερχόταν η Ρεβέκα. Ας σημειωθεί ότι για τη Ρεβέκα έχει ήδη γίνει λόγος στους τελευταίους στίχους του 22ου κεφαλαίου, στίχοι 20 έως 24, όπου γίνεται λόγος για τους απογόνους του αδελφού του Αβραάμ, Ναχόρ. Ο Βεθουήλ, πατέρας της Ρεβέκας, ήταν ένας από τους γιους του. Επομένως, ο κύριος σκοπός της παραγράφου αυτής είναι να δείξει την καταγωγή της Ρεβέκας, γιατί αυτή εκλέγεται από τη Θεία Πρόνοια για να γίνει σύζυγος του Ισαάκ και μητέρα του εκλεκτού λαού του Θεού. Βλέποντας ο Αβραάμ την ειδωλολατρεία και τα διεφθαρμένα ήθη των Χαναναίων, δεν ήθελε το αίμα των απογόνων του να αναμειχθεί με το αίμα των ειδωλολατρών. Έτσι, φρόντισε με πολλή επιμέλεια να βρεθεί η γυναίκα για το γιο του Ισαάκ από τους συγγενείς του στη Μεσοποταμία, εκεί όπου βρισκόταν ο Ναχόρ. Το όλο έργο το ανέλαβε κατόπιν εντολής του Αβραάμ ο πιο ισχυρός και έμπιστος δούλος του, ο Ηλιέζερ. Σύμφωνα με τη βιβλική διήγηση, ο Αβραάμ όρκησε με έναν περίεργο όρκο να φέρει εις πέρας το έργο αυτό που ανέλαβε. Ο όρκος είχε επισημότητα και ιεροπρέπεια. Ο δούλος Ελιέζερ φάνηκε πιστός στον όρκο του και έκανε την μακρά πορεία προς τη Μεσοποταμία, όπου του υποδείχθηκε από το Θεό. Η Ρεβέκα στο τέλος, ως καταγόμενη από τον Ναχόρ, τον αδελφό του Αβραάμ. Η Ρεβέκα παρουσιάζεται ως όμορφη, νεαρή, σεμνή, ευγενική, πρόθυμη και εξυπηρετική,
αλλά επίσης προσεκτική, σοβαρή και εξαρτώμενη από το πατρικό της σπίτι. Αφού έγινε η συζήτηση μεταξύ του Ελιέζερ και του αδελφού της Ρεβέκας του Λάβαν σχετικά με το γάμο, αναχώρησαν ο Ελιέζερ με τη Ρεβέκα για τη Χανάν προκειμένου να την παραδώσει στον Ισαάκ. Η αναχώρηση έγινε με τις ευχές και τις ευλογίες των οικείων της νύφης για να γίνει μητέρα πολλών απογόνων. Το πιο αξιοσημείωτο στη διήγηση είναι ότι ο Ισαάκ και η Ρεβέκα δεν γνωρίζονται. Παρόλα αυτά θεωρείται βέβαιο γεγονός ο γάμος τους. Ο σκοπός της διηγήσεως είναι να παρουσιάσει την εκλογή των ανθρώπων από το Θεό που καλούνται να υπηρετήσουν το σχέδιό του για τη δημιουργία του περιούσιου λαού του. Μετά το γάμο τους, ο Ισαάκ και η Ρεβέκα δοκιμάζονται από μακρόχρονια τεκνία. Ο Ισαάκ προσευχόταν για το θέμα αυτό επί 20 χρόνια και όταν το αίτημά του εισακούστηκε από το Θεό ήταν ήδη 60 χρόνων, ενώ ήταν 40 όταν παντρεύτηκε τη Ρεβέκα. Μετά τη σύλληψη από τη Ρεβέκα ακολουθεί άλλη δοκιμασία. «Εσκύρτον τα παιδεία εν αυτή, είπε δε, ούτω μημέλη γίνεσθε ή να τίμη τούτο, επορεύθη δε επιθέστε παρακυρίου». Δηλαδή, τα παιδιά μέσα στην κοιλιά της συγκρούονταν και είπε «Αν επρόκειτο να γίνει έτσι, γιατί να συλλάβω» και πήγε να ρωτήσει τον Κύριο. Η απάντηση του Κυρίου δόθηκε σε ποιητική μορφή. «Δύο έθνη είναι στην κοιλιά σου και δύο λαοί θα χωριστούν από τα σπλάχνα σου και ο ένας λαός θα είναι δυνατότερος από τον άλλο και ο μεγαλύτερος θα δουλεύσει στον μικρότερο». Ήδη τα δύο παιδιά διακπληκτίζονταν για την κυριαρχία. Η προφητεία αυτή εξεπληρώθη στους απογόνους του Ισάφ και του Ιακώβ, τους Εδωμίτες και τους Ισραηλίτες. Τα δύο αυτά έθνη βρίσκονταν πάντα σε διαμάχη. Ισχυρότερο από τα δύο ήταν ο Ισραήλ, που κατάγονταν από τον Ιακώβ, που ήταν ο μικρότερος γιος. Ο Δαβίδ αργότερα υποδούλωσε τους Εδωμίτες και ο βασιλιάς Αμαζίας τους νίκησε ολοσχερός. Η έννοια της προφητείας που δόθηκε στη Ρεβέκα είναι «Ο πρώτος που θα γεννηθεί από εσένα δεν θα απολαύσει τα δικαιώματα του πρωτοτόκου και του κληρονόμου των θείων επαγγελιών». Η υπόλοιπη ιστορία των δύο ιών αποτελεί ένα υπέροχο υπόμνημα της προφητείας αυτής. Η Ρεβέκα πραγματικά γέννησε δίδυμα. Το πρώτο της παιδί το ονόμασε Ισάφ, δηλαδή δασής, γιατί όταν γεννήθηκε ήταν πολύ τριχωτός. Επειδή μάλιστα είχε και ερυθρό χρώμα, ονομάστηκε αργότερα Εδόμ. Το δεύτερο της παιδί, η Ρεβέκα, το ονόμασε Ιακώβ. Το όνομα σχετίζεται με την εβραϊκή λέξη Άκεβ, που σημαίνει πτέρνα, γιατί ο Ιακώβ βγήκε από την κοιλιά της μητέρας του κρατώντας την πτέρνα του αδελφού του Ισάφ. Σύμφωνα με το χωρίο Γενέσεως 27-36 όμως, το όνομα σχετίζεται προς τη ρίζα Ακάβ, που σημαίνει απατό, γιατί ο Ιακώβ εξαπάτησε τον πατέρα του εμφανιζόμενος ως Ισάφ.

Αγαπητοί ακροατές, είμαι ο 89,5 και η εκπομπή «Η Παλαιά Διαθήκη διηγείται» με την Αλεξάνδρα Παλάντζα. Στον ήχο ο Τάσος Παπαδημητρίου και στη μουσική η Μαρινέλα Πολυζώτη. Στο 26ο κεφάλαιο του βιβλίου της Γενέσεως έχουμε την περιγραφή ενός επεισοδίου που είναι παράλληλο με άλλα δύο που είναι γνωστά. Η πείνα στη Νότια Παλαιστίνη ανάγκασε τον Ισαάκ να μεταβεί στην φιλισταϊκή περιοχή των Γεράρων που ήταν περισσότερο έφοροι. Ο σκοπός του Ισαάκ ήταν να καταφύγει στην Αίγυπτο, όπου συνέβη και με τον πατέρα του Αβραάμ, αλλά ο Κύριος το απαγόρευσε να κατεβεί στην Αίγυπτο και του ανανέωσε όλες τις υποσχέσεις που είχε δώσει παλαιότερα στον πατέρα του. Ο Ισαάκ είχε την επαγγελία του Θεού από κληρονομία, αλλά τώρα την πήρε και προσωπικά, γιατί ήταν πιστός στο Θεό όπως και ο πατέρας του Αβραάμ. Η επαγγελία είναι διπλή και περιέχει και επίγεια και πνευματικά αγαθά, ότι δηλαδή από το έθνος του θα προέλθει ο Μεσσίας, δια του οποίου θα ευλογηθούν όλα τα έθνη της γης. Στα Γέραρα εμφανίζεται και το πρόβλημα της αρπαγής της γυναίκας του Ισαάκ, της Ρεβέκας, πράγμα που θέτει σε κίνδυνο τη ζωή του συζύγου, γιατί οι Φιλιστέοι σκότωναν τον ξένο που έρχονταν στη χώρα τους και του άρπαζαν τη γυναίκα του. Για το λόγο αυτό και ο Ισαάκ παρουσίασε τον εαυτό του ως αδελφό της Ρεβέκας με τη γενική έννοια της συγγένειας. Πραγματικά ο Ισαάκ, όπως προείπαμε, ήταν συγγενής της Ρεβέκας. Ο Αβιμέλεχ όμως, βασιλιάς των Φιλιστέων, ανακάλυψε τη συζυγική σχέση του Ισαάκ και της Ρεβέκας και έτσι σώθηκαν και οι δύο σύζυγοι, πράγμα που δηλώνει την πρόνοια, την προστασία του Θεού για τον Ισαάκ και τη γυναίκα του. Η εύνοια του Θεού στον Ισαάκ γίνεται εμφανής και από τον πλούτο που απέκτησε εκείνη ακόμη τη χρονιά της πείνας και μάλιστα σε ξένη χώρα. Η ευλογία όμως αυτή του Ισαάκ προκάλεσε το φθόνο των

Στη διαμάχη, αφού τον έδιωξαν, έφυγε προς τα ανατολικά της πόλεως και κατέλησε στην κοιλάδα των Γεράρων, αλλά και από εκεί στη συνέχεια έφυγε, διωκόμενος και αδικούμενος, και στο τέλος κατέληξε στην Βυρσαβαία. Ο τόπος αυτός ήταν μια αγαπητή κατοικία του Αβραάμ και ο ερχομός εδώ του Ισαάκ θα σήμαινε μια απέτηση των δικαιωμάτων και της κληρονομίας του Αβραάμ. Και η απέτηση αυτή έγινε δεκτή από το Θεό, όπως φαίνεται από την εμφάνισή του σε αυτόν και την επανάληψη σε αυτόν των θείων υποσχέσεων που είχαν δοθεί στον πατέρα του Αβραάμ. Στη συνέχεια, ο Αβιμέλεχ, που είχε διώξει τον Ισαάκ από τη χώρα του, έρχεται τώρα στη Βυρσαβέ, όπου έμενε εκεί, για να συνάψει μαζί του συνθήκη. Και ο Ισαάκ, πράος και ταπεινός, χωρίς να σκεφτεί ότι είχε πολεμηθεί από αυτόν, συνήψε μαζί του συνθήκη που επικυρώθηκε με όρκο. Τη συμφωνία αυτή ήθελε ο Ισαάκ να διατηρήσει με μια νέα ερμηνεία της ονομασίας του φρέατος του τόπου, όπου τελικώς ονομάστηκε Βέρσεβα, δηλαδή φρέαρ του όρκου. Παράλληλη διήγηση προς την περικοπή εδώ είναι και αυτή σύμφωνα με την οποία και ο Αβραάμ είχε συνάψει συνθήκη με τον Αβιμέλεχ στην Βυρσαβέ, όταν ακόμη ο Ισαάκ ήταν πολύ μικρός στην ηλικία. Ο Αβιμέλεχ λοιπόν εδώ της περικοπής που αφορά στον Ισαάκ δεν είναι το ίδιο πρόσωπο με τον Αβιμέλεχ με τον οποίο είχε συμμαχήσει ο Αβραάμ. Στην περίπτωση μάλιστα του Αβραάμ, η ονομασία της Βυρσαβέε ερμηνεύεται ως φρέαρ των Επτά. Οι ποικίλες ερμηνείες της ονομασίας Βυρσαβέε αναδεικνύουν τον τόπο αυτό ως τον κατεξοχήν τόπο λατρείας. Ως σημείωση στο τέλος αυτής της περικοπής φαίνεται ότι το όνομα αυτού του τόπου που σήμερα που αναφέρεται ότι μέχρι σήμερα καλείται Βυρσαβέ προσθέθηκε από τον Έσδρα και τους ανθρώπους της Μεγάλης Συναγωγής μετά από την επιστροφή από τη Βαβυλώνιο Εχμαλωσία. Και αυτό σημαίνει ότι ποτέ οι Ιουδαίοι δεν ξέχασαν τον αρχαίο αυτό κέντρο λατρείας των Πατριαρχών. Στο 27ο κεφάλαιο του βιβλίου της Γενέσεως έχουμε τη σύγκρουση της ανθρώπινης επιθυμίας και της εκλογής του Θεού όσον αφορά στην ευλογία των παιδιών του Ισαάκ. Ο Ιακώβ λαμβάνει από τον πατέρα του Ισαάκ την ευλογία των πρωτοτοκίων, αλλά την λαμβάνει με δόλο κατά τη συμβουλή της μητέρας του. Είναι άξιος επένων ο Ιακώβ, γιατί επιθυμούσε αυτή την υψηλή ευλογία των πρωτοτοκίων και άρμοζε πραγματικά σε αυτόν η ευλογία αυτή, όπως το είχε προείπει ο Θεός. Ο μεγαλύτερος, ο Ισαφ, θα δουλεύσει στον μικρότερο, τον Ιακώβ. Και η μητέρα του Ρεβέκα δικαιολογείται, διότι παρενέβη ώστε να λάβει ο Ιακώβ τα πρωτοτόκια, γιατί γνώριζε την εκλογή αυτή του Θεού υπέρ του Ιακώβ. Το λάθος της ήταν στο ότι επέσπευσε με δόλιο τρόπο, όπως φαίνεται από την βιβλική διήγηση, την εκπλήρωση της υποσχέσεως αυτής του Θεού. Και το σφάλμα ανήκει επίσης στον Ισαάκ, διότι δεν ήθελε να δώσει την ευλογία των πρωτοτοκίων στον Ιακώβ, αλλά στον Ισαφ, ενώ γνώριζε ότι ο Ιακώβ είναι η προτίμηση του Θεού. Και ο Ισαάκ φαίνεται ότι αδιαφόρησε για την παραβίαση του αβραμικού νόμου από τον Ισαφ με το γεγονός ότι νυμφεύθηκε ειδωλολάτριδες γυναίκες. Αγαπητοί ακροατές, στην επόμενη εκπομπή μας θα συνεχίσουμε με τις διηγήσεις περί του Πατριάρχου Ιακώβ.
ακούσατε την εκπομπή «Η Παλαιά Διαθήκη

0: Ακούγεται με την Αλεξάνδρα Παλάντζα. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα και ημέρα, συν Θεώ.
1: Προσκυνηματική εκδρομή στο όρο Σινά και στους Αγίους Τόπους από 21 έως 30 Αυγούστου 2026 για την εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου εν Γεθσημανή. Κάιρο, όρο Σινά, Άγιοι Τόποι, 21 έως 30 Αυγούστου 2026. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής στο Γραφείο Προσκυνηματικών Ταξιδίων Ιφίλιος, 3 Σεπτεμβρίου 13 ημιόροφος Αθήνα. Τηλέφωνα 210-5236-263. Ιστότοπος www.haifelios.gr. Ιφίλιος, προσκυνηματικά ταξίδια 210-5236-263.
2: Κατά το λόγιον σου, κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Αγιογραφικά Αναγνώσματα του Πρωτοπρεσβυτέρου Θεμιστοκλή Μουρτζανού. Κηρυγματικά κείμενα εν είδη Κυριακοδρομίου. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορέσουν να αντλήσουν πολύτιμες αφορμές για τη διάδοση του Λόγου του Θεού, το ήθος του οποίου αποτυπώνεται στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας μας. Κατά το λόγιον σου.
3: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Ώρα Ελλάδος 3.

0: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.
1: Της αγνότητας του Συναξάρι, μέρος πρώτου.

Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου, συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτίσω ψώμεθα φως», μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις τον κόσμο, ελίλη, θα είναι απάσω, πιστεύουν εις εμέν τη σκοτία μη μείνει. Κύριε, φώτισόν μου το σκότος. Τα λόγια του Χριστού μας από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο και η προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, πάντοτε στο ξεκίνημα, στον πρόλογο, στις πρώτες ανάσες αυτής της εκπομπής. Να φανερώνεται έτσι ο σκοπός της που δεν είναι άλλος από το να ρίχνει στο και λίγο με τις ελάχιστες δυνάμεις της, από το άπλετο φως του Χριστού μας τα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας που θλιβερά όλο ένα και γύρω μας πληθαίνουν. Το σαρκωμένο φως, το απολύτως τέλειον φως, η μοναδική πηγή του φωτός. Αυτή που φωτίζει κάθε άνθρωπο ερχόμενον εις τον κόσμο. Να φωτίσει το νου μας, αδελφοί μου, σε αυτές τις πολύ σκοτεινές μέρες της αποστασίας. Να ανατείλει στις ψυχές όλων μας το φως του Χριστού μας. Να τις λαμπρύνει και να τις απαλύνει. Σαν κεράκια καθαρά και ανώθευτα να τις κάνει κατοικητήρια δικού του και μόνο αντικατοπτρισμού.

Εν το φωτίο papakiyahoo.gr, η ηλεκτρονική διεύθυνση της εκπομπής μας, εκεί έρχονται τα μηνύματά σας. Οι ευχές σας και οι προτάσεις σας για εκπομπές και αφιερώματα σε Αγίους και μεγάλες μορφές της χριστιανικής ορθοδόξου πίστεως μας. Σωτηρίαψυχής.blogspot.com, αυτή είναι η διεύθυνση. Εκεί θα συναντήσετε το ομότιτλο ιστολόγιό μας με πληροφορίες για ό,τι σχετίζεται με αυτήν την εβδομαδιαία ραδιοφωνική μας συμπόρευση.

χρυσοκίτρινες μέρες, γαλανές ψυχές και ο Οκτώβριος να που ξανά ήρθε. Ελέω Θεού, ο Οκτώβριος, αδελφοί μου. Και εκείνος προσπαθεί και πάλι να εναρμονίσει εποχές, κουβαλώντας πάνω του θύμισες καλοκαιρινές και ελπίδες του χειμώνα. Το όψιμο και το πρόημο αναμετριώνται ποιο θα διαφεντέψει το μέσα μας. Και ένα χρυσάνθεμο κομμένο από στεφάνι Αγίου σε εσπέρας μεγάλης γιορτής σταυρώνεται μαζί με τα δάχτυλα που το βαστούν σφιγμένα σε τριαδικό δοξολόγημα. Μεγάλωσε πια η νύχτα. Παλεύει το φως να κρατηθεί και από σπερού. Σαν ξεμακραίνουμε από το ξοκλήσι του πυρπολιτεία η Δημήτρη στο λόφο του τον αγιασμένο. Τον αγαπάμε πολύ τον Οκτώβριο αλλά και όλους τους μήνες και τους Αγίους που τους αγκαλιάζουν. Ρίχνουν εκείνοι το φως τους. Οι φωτοφόροι και φωτοβόλοι να σπάσουν τα σκοτάδια τα μισόθεα. Αντιπαλεύουν μόνο με την αμαρτία, με τα είδωλα, με την πλάνη. Ζωντανεύουν εδώ μπροστά μας. Με κάθε λέξη από το ευλογημένο συναξάρι τους. Καμία έκπτωση, κανένα συμβιβασμός. Μέχρι το ένδοξο τέλος της επίγειας ζωής τους. Παρατείνεται η ζωή του Χριστού δια των Αγίων του, όπως έλεγε ο Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς. Παμφίλτα τη διαλεχτή του Χριστού μας, γνήσιοι φίλοι. Είναι και σήμερα, είναι και αυτόν τον Οκτώβριο, δίπλα μας. Είναι η ματιά μας μόλις κοιτάμε τον αδελφό, τον κάθε αδελφό, το καθρέφτισμα του προσώπου μας στα μάτια του, που μαρτυρά πολλάκις το μέσα μας και τον βαθμό του ανακαινισμού μας. Είναι η πρώτη σκέψη, ο πρώτος λογισμός μόλις αντικρίσουμε το οτιδήποτε. Το πού θα πάει το μυαλό μας, που επίσης μας δίνει να καταλαβαίνουμε αν έχουμε έστω και ένα βήμα καταφέρει. Να κάνουμε σε αυτήν την αένα η πορεία. Πόσο λαχταράμενα κατασπαζόμαστε τα χεράκια των μικρών παιδιών μόλις βγαίνουν από την κολυμβήθρα. Των μωρών, των νεοβαπτιστέντων, νεοσυλλέκτων στρατιωτών του Χριστού μας. Εκείνη την ώρα φυλάμε το χέρι ενός Αγίου, Άγιοι επί της γης. Απειρόκακοι. Δεν τους αγγίζει καμιά κακία, καμιά πονηριά, καμιά εφάμαρτη σκέψη, εικόνα, θύμηση. Όλα εκπορεύονται από την καρδιά. Καρδίαν καθαράν, κτίσον εν εμεί ο Θεός. Καθαρή καρδιά έχουν μόνο όσοι αγωνίζονται για την αγνότητα. Αγώνας διαρκής, ατελεύτητος και μαρτυρικός. Με αντίπαλο τον μισαρό και μισόψυχο εχθρό. Εκείνος αγωνίζεται να μπολιάσει με βρωμιά και δυσοδεία την καρδιά και το νου. Πάλεσμα ασύγκριτο η προσπάθεια αυτή, η προσπάθεια του μη μολυσμού. Πρέπει να γνωρίζεις, να φυλάγεσαι από τις παγίδες και τις κακοτοπιές της Βορβορώδης και να ακολουθείς τους στεφανιφόρους πρωταθλητές. Ναι, μέσα στις σελίδες του συναξαριού θα τους συναντήσεις. Της αγνότητας το συναξάρι έχει πολλές αμέτρητες σελίδες συμπληρωμένες. Είναι τα πρόσωπα των Αγίων του τόσο αδιάβλητα, τόσο ακέραια, τόσο καθαρά, γεμάτα από αλήθεια και το καλό που δεν νοθεύεται, όπως εκείνων των μωρών, των νηπίων που μόλις βγήκαν από την κολυμβήθρα, που μόλις έδωσαν υπόσχεση σύνταξης με τον Χριστό και αποταγή του Σατανά. Αρκεί μια ματιά πάνω
σε αυτά τα πρόσωπα των Αγίων, για να κατεβάσεις τα δικά σου μάτια, για να θαυμάσεις και να ζηλέψεις αυτό το αγνό που ανήκει το πάντοτε θα θριαμβεύει. Τόσο ουτοπικά ακούγονται για κάποιους όλα αυτά σήμερα, τόσο ανέφικτα και απλησίαστα, τόσο μακρινά πλέον. Κι όμως, το έχουμε ξαναπεί, αδελφοί μου, και το έχουμε γράψει βγαλμένο από την ταλέπορη δική μας ψυχή αυτό, ότι το στεφάνι των αθλητών χρειάζεται μια ελάχιστη ρανίδα μετανοίας για να ξαναανθίσει. Ίσως σε αυτή τη μικρή σειρά των εκπομπών κυλήσει αυτή η ρανίδα. Διαβάζοντας κάποιες από τις σελίδες του συναξαριού της αγνότητας.

και πάνε σχεδόν 7 χρόνια από τότε που ο πολυσέβαστος και αγαπημένος μας πατέρας Παπαπαύλος ο Ντανάς, ιεροκήρυκας εκεί στα μέρη της Ετώλα Καρνανίας, μας έστειλε ένα υπέροχο πόνημά του, γραμμένο πριν από 20 και πλέον χρόνια, με αυτόν τον τίτλο της σημερινής εκπομπής. Από εκεί τον αντλήσαμε, από εκεί πήραμε την ιδέα να διαβάσουμε κάποιες από τις σελίδες του. Συναξάρι αγνότητας. Άγιοι που μαρτύρησαν για την αγνότητα. Αρχιμανδρίτη Παύλου Ντανά, ιεροκήρυκος.

Και όπως σημειώνει και ο ίδιος μέσα σε αυτό το εξαιρετικό βιβλίο, μελετώντας με τη χάρη του Θεού τα ιερά συναξάρια των Αγίων της Εκκλησίας μας, συνειδητοποιήσαμε την μεγάλη αγάπη τους για την αρετή της αγνότητος. Μείναμε άναυδοι με το ηρωικό φρόνημά τους, με την καρτερία τους στα πολυόδυνα βασανιστήρια, με την ομολογία τους υπέρ της αγνότητος. Οι Άγιοι μας προτίμησαν το μαρτύριο και όχι την πτώση. Θυσίασαν τα πάντα για να μην γίνουν δούλοι πάσης ακαθαρσίας.

μελετώντας αυτούς τους βίους των Αγίων από το Συναξάρι της Αγνότητας, σημειώνει ο πατήρ Παύλος ότι πολλές φορές οι αναγνώστες θα αναφωνήσουν «Θαυμαστά τα έργα σου, Κύριε». Και είναι αλήθεια πως εντυπωσιάζεται κάθε φυλάγιος αναγνώστης με τον τρόπο που κάθε φορά επενέβαινε ο Άγιος Θεός για να σώσει τους Αγίους από την πλεκτάνη του διαβόλου και το δρεπάνι της αμαρτίας. Γι' αυτό ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης ομολογεί κάτι θαυμάσιο, αδελφοί μου. Όταν δεν θέλει ο χριστιανός να αμαρτήσει, τον προφυλάσσει ο Θεός.

Θα διαβάσουμε βίους λοιπόν από το Συναξάρι του Οκτωβρίου, από το Συναξάρι της Αγνότητας, αλλά επιτρέψτε μας, γιατί πρόσφατα γνωρίσαμε καλύτερα μια μεγάλη Αγία των ημερών μας από ένα βιβλίο που αγαπητός αδελφός μας προσέφερε με όλη την καρδιά. Να διαβάσουμε λίγο από τον βίο της Σωσίας Μεθοδίας της Κιμούλου. Από βιβλίο του πατρός Κωνσταντίνου Βαστάκη. Είναι συγκλονιστική η βιωτή της Σωσίας Μεθοδίας και είναι τόσο πρόσφατο το πέρασμά της από δίπλα μας. Εκεί στην Κίμολο, στον πάνσεπτο ναό της Παναγίας της Οδηγητρίας, εκεί φυλάσσονται τα ιερά λείψανα της Σωσίας. Η Σωσία Μεθοδία συναριθμείται μεταξύ των νεοφανών Αγίων της Εκκλησίας μας. Γεννήθηκε στις 10 Νοεμβρίου του 1861 στο φιλήσυχο νησί των Κυκλάδων, την Κίμολο. Οι γονείς της ονομάζονταν Ιάκωβος και Μαρία, το επώνυμο Σάρδη. Τα πρώτα χρόνια μετά τον γάμο τους έζησαν στη Σύφνο. Ο πατέρας της ήταν έμπορος και πιστός χριστιανός. Ανεγίνος και πάντοτε την Αγία Γραφή και με αυτή η στασχήρας του εξεψύχησε. Η μητέρα της μετά την κοίμηση του συζύγου της, ως χείρα πλέον, προσήλθε και αυτή στο μοναχισμό με το οσιακό όνομα Χριστοδούλη. Οι δύο λοιπόν γονείς της διακρίνονταν για την ευσέβειά τους, την προσήλωσή τους στο Χριστό, την πολυτεκνία τους και την καλή τεκνία τους. Απέκτησαν 3 ιούς και 5 θυγατέρες. Εξ αυτών το τρίτο παιδί τους ήταν η Ειρήνη, η μετέπειτα μοναχή Μεθοδία. Η ευλογημένη αυτή κόρη ήταν πράγματι προορισμένη εκ χιλίας μητρός να γίνει με την οσιωτάτη βιωτή της σκεύος εκλεκτών και σέμνομα της Εκκλησίας μας. Για τα προεφηβικά της χρόνια δεν διασώθηκαν πολλές πληροφορίες. Από τις λίγες που διέσωσαν οι βιογράφοι της και από διασωθήσα αυτόγραφη επιστολή της, συμπεραίνουμε ότι η εκπαίδευσή της ήταν ολίγη, παρά τα αυτά όμως μελετούσε με ευχέρεια τον Λόγο του Θεού, τους βίους των Αγίων, πατερικά και άλλα επικοδομητικά βιβλία στα οποία και ενεβάθυνε. Επίσης ήταν ικανή να γράφει, έστω και ανορθόγραφα, και χωρίς θίξη τις θαυμάσιες σκέψεις της και τα βαθιά θρησκευτικά της αισθήματα, καθώς και να αντιγράφει πατερικά κείμενα. Έτσι δεχόμαστε τα όσα γράφει ο υμνογράφος και βιογράφος της, ότι ανατράφηκε εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου και ότι από τη νεαρή ηλικία της εφαίνεται τι έμελε να γίνει και τι καρπούσαν άλλοι ελαία πολύκαρποι θα φέρει στην Αγία του Χριστού Εκκλησία. Από τα παιδικά της χρόνια λοιπόν, όσο μεγάλωνε σε ηλικία, τόσο αύξανε σε ευσέβεια και διεκρίνεται για την σεμνότητά της, τη φρόνηση και την προς την Εκκλησία αγάπη της. Είχε δε, όπως προαναφέρθηκε, εξ απαλώνων ήχων φιλομόναχη κλίση. Παρά τα αυτά όμως, οι γονείς της, όταν ήρθε σε κατάλληλη ηλικία, την προέτρεψαν να συνάψει γάμο. Στην κρίσιμη εκείνη ώρα, η ευσεβεστάτη και υπάκουος κόρη κάμφθηκε και δέχθηκε να παντρευτεί. Έτσι ετέλεσε στο νησί της γάμο μετά του εκχείου καταγωμένου ναυτικού Παντελή Φιλιππάκη στις 27 Δεκεμβρίου του 1883. Αν και η μακαρία Ειρήνη μπήκε στην έγκαμη ζωή, δεν λιγόστεψε ούτε ο ζήλος της, ούτε η θερμή αγάπη της προς τον νυμφίο Χριστό. Όσο περνούσε ο καιρός, τόσο άναβε στην ψυχή της ο πόθος προς θείαν αγάπη. Άλλωστε, τον περισσότερο καιρό ήταν στην πραγματικότητα μοναχή, αφού ο ναυτικός σύζυγός της συνεχώς ταξίδευε. Και μετά τον γάμο της λοιπόν ακολουθούσε το θείο θέλημα, μέχρι που αναπάντεχο και πικρό γεγονός της επέτρεψε να πραγματοποιήσει τα σχέδιά της. Σε λίγο καιρό, μετά το γάμο της, το πλοίο στο οποίο εργαζόταν ο σύζυγός της ναυάγησε στις ακτές της Μικράς Ασίας, με αποτέλεσμα αυτός να πνιγεί. Η Ειρήνη τότε δέχτηκε την πικρή είδηση ως απάντηση στο βαθύ θείο πόθο της. Αυτό ήταν η ώρα της θείας κλίσεως για την μετέπειτα μοναχική ζωή της. Ο μοναδικός της τώρα σκοπός ήταν να αφιερωθεί στο Θεό. Η χειρία και η ατεκνία της επέτρεπαν ανεμπόδιστα να πραγματοποιήσει τον ιερό πόθο της.
πόρεσε το αγιασμένο και τιμημένο ράσο και περιευλήθη το αγγελομίμητο μοναχικό σχήμα. Τότε αισθάνθηκε την εσωτερική εκείνη χαρά και έβαλε το στερεό θεμέλιο πάνω στο οποίο πραγματοποίησε τους ιερούς πόθους της. Το πρόβλημα όμως και της Οσίας και του πνευματικού οδηγού της ήταν η έλλειψη στην Κύμολο ιερού κοινοβιακού μοναστηριού που θα εγκαταβίωνε σε αυτό. Γι' αυτό αναζητήθηκε άλλη μορφή ασκήσεως. Με την φωτισμένη καθοδηγία του πνευματικού της, του πατρός ιερέως Γεωργίου Νικολάου, λογοθέτη, ενός θεοκινήτου ιερέως και πνευματικού, και με την καθοδηγία του οικείου αρχιερέως του αρχιεπισκόπου Σύρου Μεθοδίου, η Οσία εστράφει στην ερημική ζωή. Τότε ένα ερημικό κελί της πατρίδος της έγινε ο αναζητούμενος τόπος της εγκαταβιώσεως της. Η θέση του κελιού αυτού ήταν στο έρημο τότε, μέσα κάστρον της Κυμόλου. Σημειωτέων ότι το μέσα κάστρο, το υπό του λαού μέχρι σήμερον καλούμενον Στιάδη ή τη Στεγάδη, περικλείεται υπό του έξω κάστρου, σχηματιζομένων δύο συγκεντρικών κτηριακών τετραγώνων, εκ των οποίων το ένα αποτελεί τον πυρήνα και το έτερον το περίβλημα. Εδώ, στο μέσα κάστρον, λοιπόν, κλείστηκε η ουσία μας και ακολούθησε τον έγκλειστο, αυστηρό, ασκητικό βίο. Η μοναχή Μεθοδία με την εγκαταβίωσή της στο ερημικό κελί επιδόθηκε ολόψυχα στο τραχή έργο της ασκήσεως. Άρχισε με το έργο της κανονικής δοκιμασίας, έργο που το πραγματοποιούσε με ακρίβεια και αφοσίωση κάτω από την πνευματική καθοδηγία του πνευματικού της. Αυτή την προετοιμασία και τα θεοφιλή βιώματα έφτασε στο κατάλληλο καιρό της μοναχικής κούρας. «Πώς εκλήθης, αδελφή, Μεθοδία, του Θεού συνεργούντος τίμιε πάτερ». Οι αγώνες της Οσίας Μητέρας προκαλούν θαυμασμό και συγκίνηση. Μόλον ότι δεν έζησε σε μοναστήρι η Μακαρία, ούτε υπήρξε ποτέ υποτακτική για να αντιγράψει μοναστικούς κανόνες και ασκήσεις, ήταν πιστή και ακριβή στην εφαρμογή των μοναστικών διατυπώσεων. Το ερημικό κελί της ήταν πραγματική εγκλίστρα. Η βαθιά πίστη της στον Χριστό και η αυστηρή ζωή της την κατέστησε τόπο αγιασμένο. «Το κελί αυτό ευωδίαζε», έλεγε η πρωτανηψιά της Δέσποινα, η οποία συχνά επεσκέπτεται τη θεία της, την ασκήτρια. Από το χαριτόβρητο αυτό κελί δεν έβγαινε ποτέ η ουσία. Η ίδια σε επιστολή της προς την αδελφή της Άννα λέγει: «Διότι, Άννα, σάματι να με έχουν δεμένη και δεν μπορώ να πάγω σε σπίτι. Διότι έχω αυτήν την υπόσχεση δώσει της Παναγίας. Τώρα δεν μπορώ να σου γράψω καθαρά πώς έγινε η υπόσχεση αυτή. Οι προσευχές μου έφεραν και τον δεσπότη και περιορίστηκα από τότε, διότι ο κόσμος είναι μια άγρια θάλασσα. Εξαίρεση έκανε τις Κυριακές και τις μεγάλες εορτές. Τότε εξήρχεται αποκλειστικά και μόνο για τον εκκλησιασμό και την Θεία Μετάληψη, που τα πραγματοποιούσε αθέατη μέσα στο Άγιο Βήμα. Επίσης εξαίρεση έκανε και ο Σάκης, υπήρχε κάποια μεγάλη ανάγκη για φιλανθρωπία. Όταν δηλαδή την καλούσε η αγάπη και το συμφέρον του πλησίον κατά την αποστολική παραγγελία, μη δεις το εαυτού ζητήτου, αλλά το του εταίρου έκαστος. Είναι αδύνατο να διηγηθεί κανείς τους σκόπους και την αυταπάρνηση της έγκλειστης ζωής. Στο καθημερινό της πρόγραμμα περιλαμβάνεται η άσκηση, η νηστεία, η αγρυπνία, η προσευχή, τα δάκρυα, η μελέτη, η διδασκαλία και η αγαθοεργία. Έτσι επετύχανε την εσωτερική ηρεμία, ευοηθήτως στη συγκέντρωση του νου και εξασφάλιζε την απερίσπαστη προσευχή. Στο νυχθήμερο αυτό ασκητικό της πρόγραμμα ημιμήτω την αυστηρά άσκηση του Οσίου Σημεών του στη Λίτου. Στον μεγάλο αυτόν ασκητή έτρεφε ιδιαίτερη τιμή και σεβασμό. Κατά την παράδοση μεταξύ των ιερών εικόνων που είχε στο κελί της, είχε και του Οσίου Σημεών, την οποία ευλαβήτου με ιδιαίτερο σέβας.
Κατά την περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής έπρεπε να ήταν μεγάλη ανάγκη για να δεχθεί κάποια επίσκεψη. Δέχεται γυναίκες κατά την τάξη πολλών γυναικείων μονών και ασκητηρίων. Στην εξαίρεση αυτή δεν άνοιγε την πόρτα του κελιού της, αλλά επικοινωνούσε από το μοναδικό και μικρό παραθυράκι. Από αυτή τη θέση άκουε τους πόνους και τα αιτήματα των επισκεπτριών της. Και από την ίδια θέση επίκαιρα συμβούλευε, παρηγορούσε και πρόσφερε το αγιασμένο και θαυματουργό λαδάκι από την ακίμητη κανδύλα για ευλογία και θεραπείες. Η νηστεία της ήταν αυστηρότατη. Ακολουθούσε την περί της νηστείας διδασκαλία των μεγάλων ασκητών και πατέρων της Εκκλησίας. Δεν ενίστευε μόνο στις καθιερωμένες νηστείες που ορίζει η Αγία Εκκλησία μας, αλλά σε όλες τις ημέρες της εβδομάδος, εκτός του Σαββάτου και της Κυριακής, καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Έτσι ασκείτο και με τις δύο όψεις της νηστείας. Την πνευματική που στοχεύει στην κάθαρση των παθών και την νηστεία την υλική, που γνώρισμά της είναι η αλλαγή και η ποσότητα των τροφών με στόχο πάλι την μεταμόρφωση του πιστού. Κάποτε την επεσκέφθη στο κελί της η ανιψιά της Δέσποινα και την κράτησε στο μεσημβρινό γεύμα. Της παρέθεσε τη συνηθισμένη σούπα και κατόπιν την ερώτησε αν της άρεσε. Η μικρή απάντησε αυθόρμητα και με ευχαρίστηση. «Πολύ νόστιμη θεία, τι της έβαλες μέσα?» Και η ασκήτριά μας της απάντησε, «Τίποτα παιδί μου, σκέτη νερό σούπα είναι». Η αγρυπνία της επίσης ήταν θαυμαστή και υπεράνθρωπη. Αγρυπνούσε κατά τη μεγαλύτερη διάρκεια της νύχτας. Η αγρυπνία γενικά έχει τις καταβολές της στην πράξη και την διδασκαλία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και των Αποστόλων. Ο ίδιος ο Κύριος αγρυπνούσε εν προσευχές και δίδασκε την γνωστή προτροπή. Βλέπετε, αγρυπνείτε και προσεύχεστε. Έπειτα από την εγκαρτέρηση στην μεγάλη διάρκεια της αγρυπνίας, ο λίγος χρόνος απέμενε για ύπνο. Κοιμάτο ο λίγων κατά τη συνήθεια των μεγάλων ασκητών και μάλιστα σε κλίνη ξύλινη χωρίς τρόμο, πάνω σε μια κασέλα κατά τη μαρτυρία της πρωτανεψιάς. Έτσι υπεβάλλεται στην άσκηση και της εκ του ύπνου κακοπαθίας για να είναι το πνεύμα της σε περισσότερη εγρήγορση. Όλοι οι βιογράφοι της ουσίας μας επιβεβαιώνουν ότι προσήφιετο αδιαλείπτος. Προσήφιετο με βαθιά πίστη και με το αίσθημα της αναξιότητας και της ταπεινοφροσύνης. Και από το δώρο των δακρύων δεν εστερείτο η ουσία μας. Καρπός πράγματι της κατανυκτικής και αδιάλειπτης προσευχής της ήταν και αυτό το δώρο. Άλλωστε τα δάκρυα πηγάζουν από τη συντριβή της ψυχής και την συνέστηση της αμαρτωλότητας του πιστού. Βάπτισμα μετά το βάπτισμα. Όπως σημειώνει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος. Στο γεροντικό και στη φιλοκαλία η μελέτη για αυτόν που διάγει βίων ησυχίας είναι υποχρεωτικό έργο ασκήσεως. Και η ουσία μεθοδία δεν υστερούσε στο έργο αυτό. Με την καθημερινή της μελέτη ενεβάθινε σε αυτή. Φωτίζεται ο νους της και όλο ανέβαινε στην τελειότητα. Η ουσία μας, όπως συμπεραίνεται, επιτελούσε εργόχειρο. Πρέπει να έραβε τα φορέματά της, να έπλεκε τα πλεκτά της. Προφανώς και ξένα. Το ταπεινό κελί της ουσίας έγινε και αληθινό διδασκαλείο. Με διδασκάλισα την ουσία που φώτιζε όλο το νησί της Κιμόλου και πέρα από αυτό. Η φήμη της αγγελικής ζωής της διαδόθηκε και στα γύρω νησιά. Και από αυτά έρχονταν προσκυνητές και κατέφευγαν μαζί με τις κιμολιάτισες στην ουσία για να βρουν οι ταραγμένες ψυχές τους πνευματική ωφέλεια και ανακούφιση. Και την έβρισκαν. Κάθε φορά λοιπόν που κατέφευγαν οι γυναίκες στο ασκητήριο της ουσίας επέστρεφαν στις οικογένειές τους αλλαγμένες, με τη θεία αλλίωση, γεμάτες θάρρος, πίστη και αγάπη προς τον Χριστό, διηγούμενε όσα είδον και ήκουσαν ωφέλιμα και σωτήρια ρήματα ζωής αιωνίου. Ο λόγος της ουσίας μεθοδίας ήταν κατά τον Ισαΐαν δρόσος και ίαμα για τις βασανισμένες ψυχές. Πολλοί ήταν εκείνοι που έβρισκαν κοντά της την ψυχική του σωτηρία. Διηγούνται για ναυτικούς και άλλους που ήσαν ψυχικά ναυάγια
από έκλειτο και απρόσεκτο βίο, ότι μετέβαλαν ζωή παρακινηθέντες από το Άγιο Παράδειγμά της και από τη διδασκαλία της, που τους μετέφεραν οι γυναίκες τους και οι αδελφές τους. Η πρωτανεψιά της Δέσποινα διηγείτο το εξής περιστατικό. Ένας αγρίκος σύζυγος έδερνε βάναυσα τη γυναίκα του, η οποία συχνά επεσκέπτεται την οσία και της εμπιστεύεται την ταραγμένη οικογενειακή της ζωή. Σε κατάλληλο καιρό η οσία κάλεσε τον βάναυσο αυτό σύζυγο και με τις νουθεσίες της το θηρίο αυτό μετετράπησε αρνάκι. Κάθε Κυριακή το ασκητήριό της ελάμβανε την όψη εκκλησίας με μαθήτριες προς τις οποίες η ενωσίες μεθοδία αόκνωσε δίδασκε. Ό,τι έδιδεν εις αυτήν η χάρις. Τα φιλόπτωχα αισθήματα της οσίας μεθοδίας και η αυστηρή οσιακή βιωτή της έγιναν πηγή ευσπλαχνίας και αγάπης προς τους πάσχοντες και τους πτωχούς. Εκούσια αστερή το εκείνη για την αγάπη των άλλων, η τροφή και τα ενδύματα για αυτήν τότε ήταν αρκετά όταν ήταν μόλις τα απαραίτητα. Όλα τα υπόλοιπα δώρα που της προσέφεραν οι φιλάνθρωποι σε τροφές και ρουχισμό τα εμοίραζε στους πτωχούς. Με την αυστηρή οσιακή βιωτή της αξιώθηκε να τελεί και θαύματα. Ο ιερός βιογράφος και υμνογράφος της, γι' αυτό της το χάρισμα την ονόμασε προσφυός Χριστού Θεράπαινα. Μεταξύ των διασωθέντων θαυμάτων της οσίας για τα οποία γίνεται λόγος παρακάτω στο βιβλίο αυτό το εξαιρετικό του πατρός Κωνσταντίνου Βαστάκη. Αναφέρεται και ένα αξιοθαύμαστο όραμά της. Λίγες μέρες πρώτης εις Κύριον εκδημίας της αξιώθηκε και είδε ένα όραμα. Το γεγονός αυτό είναι πασίγνωστο μεταξύ των ηλικιωμένων γυναικών της Κιμόλου κατά τη μαρτυρία του πατρός Ιωάννου Ράμφου. Ο πατήρ Ιωάννης αφού το ερεύνησε για την αξιοπιστία του κατόπιν το έγραψε και έχει ως εξής. Μια Κυριακή μεσάνυχτα η οσία ήκουσε κτύπου στην πόρτα της. Σηκώθηκε και ντύθηκε. «Αχ», είπε, «δεν θα προλάβω εκκλησία». Γιατί ενόμιζε πως ήταν αυγή και έπρεπε να είναι στην εκκλησία που συνήθιζε για να ακούσει το αυγικό, τον όρθρο δηλαδή. Σαν έφτασε στη μέση της αγοράς, είδε την εκκλησία της Παναγίας που άστραφτε από φως. Μπήκε και είδε ένα όραμα. Είδε μέσα στην εκκλησία αγγέλους να αναβαίνουν στον ουρανό. Ήταν η μεγάλη στιγμή. Ξημέρωσε, παρακολούθησε τη Θεία Λειτουργία, κοινώνησε το σώμα και το αίμα του Χριστού και γύρισε στο κελί της. Ήταν η τελευταία φορά που πήγε στην οδηγήτρια Παναγία, γιατί εντωμεταξύ αρρώστησε. Η ασθένειά της την ανάγκασε να μεταφερθεί από το αγιασμένο κελί της στην οικία της μεγαλύτερης αδελφής της Μαργαρός. Εδώ μολονότι βρέθηκε ανάμεσα στη στοργή και στη φροντίδα των αδελφών και των ανεψιών της, η κατάσταση της υγείας της χειροτέρευε. Η καλλιεργημένη ψυχή με την αδιάλειπτη προσευχή και την σιωπόσα υπομονή ζητούσε το έλεος του Θεού και παναλάμβανε το «γεννηθήτω το θέλημά σου». Έτσι, ο Πανάγαθος Θεός δοκίμασε την οσία και με κάποιο πόνο που παρουσιάστηκε στο δεξί πόδι της. Μετά από μικρές δοκιμασίες, ο μισθαποδότης Κύριος την βρήκε άξια και την κάλεσε να την αναπαύσει και στους ουρανούς. Ήταν η μέρα Κυριακή, στις 5 Οκτωβρίου του 1908. Το πρωί μετά τη Θεία Λειτουργία γαλήνια και ειρηνικά, περίμενε τον λειτουργό ιερέα για να την κοινωνήσει. Το σώμα και το αίμα του Χριστού, η σάφεση αμαρτιών, η ζωή αιώνιων. Λίγο αργότερα, η Χριστοφόρα Οσία Μεθοδία παρέδωσε το πνεύμα της στον Στεφανοδότη Κύριο. Εκοιμήθη στην ηλικία των 47 ετών. Ήταν πάγκινη η πεποίθηση και η συνείδηση των συμπατριωτών της, χριστιανών, ότι ο Θεός την συναρρύθμισε μεταξύ των Αγίων, μετά των Αγίων Πατέρων και Μητέρων, των οποίων η Οσία με ακρίβεια, με πίστη και με ζήλο μιμήθηκε την Αγία Βιωτή τους και τα θεοφιλή έργα τους. Την επομένη μέρα και πρώτη σταφής της εξακολουθούσε το νεκρό σκηνομά της να είναι εύκαμπτο. Τα νεκρά χέρια της
Τα χέρια δηλαδή που μέχρι την τελευταία στιγμή της επίγεια ζωής της υψώνονταν στις ολονύκτιες προσευχές της οικετευτικά προς τον Θεό και στις άλλες ώρες ακούραστα ευεργετούσαν τους ανθρώπους. Παρατηρήθηκε ότι ήταν εύκαμπτα. Λίγιζαν δηλαδή και ήσαν στη φυσική τους κατάσταση, την πρώτου θανάτου της. Με αυτό το σπάνιο σημάδι που παρατηρείται σε άτομα με αγιασμένο βίο, οι συμπολίτες της επιβεβαίωσαν την πεποίθηση που είχαν στις ψυχές τους για την αγιότητά της και την κίδευσαν κατασυγκινημένη με αισθήματα μεγάλου σεβασμού και ευγνωμοσύνης.

Μετά την ανακομιδή, τα τίμια και χαριτόβρητα λείψανά της εναποτέθηκαν προσωρινά στον Ιερό Ναό των Αγίων Σπυρίδωνος και Τεσσαράκοντα Μαρτύρων της Κιμόλου. Κατά το έτος 1962, με πρωτοβουλία και δαπάνες του αημνήστου πατρός Ιωάννου Ράμφου, αναγέρθηκε στο ερυπωμένο κελί της Ναΐσκος, τιμόμενος επωνόματι της Παναγίας της Ελεούσης και της Ουσίας. Εκεί, τέλος, στον ιερό αυτό Ναΐσκο, μεταφέρθηκαν και αναποτέθηκαν. Στην ακρίβεια εντυχίστηκαν στο μέσον της βορείας πλευράς του Ναΐσκου τα τίμια και χαριτόβρητα λείψανά της. Έκτοτε στον ιερό αυτό ναό με τον φυλασσόμενο θησαυρό του καθιερώθηκε να τελείται κάθε χρόνο στη μνήμη της πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Το καλοκαίρι του έτους 1989 ο Ισκύμολων τότε ιερατεύων πατήρ Δημήτριος Ράμφος, ο οποίος διακονούσε και ως αρχιερατικός επίτροπος, παρεκάλεσε τους κιμολιάτες ενωρίτες του να καθαρίσουν και να πλύνουν τα λείψανα της Ουσίας. Η παράκλησή του πραγματοποιήθηκε. Οι δύο ευλογημένοι χριστιανοί, ο Γεράσιμος Βεντούρης και ο Μανώλης Πετράκης, που διακόνησαν σε αυτό το έργο, καθώς και οι οικοί τους, όπως διηγούνται, επί τρεις μέρες και πλέον τα χέρια τους ευωδίαζαν από τη χάρη των ιερών λειψάνων της. Από την 6η Οκτωβρίου του 1991, η μέρα των εκδηλώσεων της επισήμου εισαγίαν ανακηρύξεως της Οσίας Μεθοδίας, τα ιερά λειψανά της μεταφέρθηκαν στον πανίερο ναό της Παναγίας της Οδηγητρίας. Εκεί φυλάσσονται και είναι εκτεθειμένα για προσκύνηση μέσα σε μια ασημένια ανάγλυφη λάρνακα. Πολλά τα θαύματα της Ουσίας, όσα τέλεσε και εν ζωή, όσα τέλεσε και τελεί μετά την κοίμησή της. Θα διαβάσουμε ένα που είναι σχετικά πρόσφατο. Ο Κιμολιάτης Μανώλης Μαγκανιώτης παρατίθεται και η διεύθυνσή του εδώ. Διηγείται ότι έπασχε από λευχαιμία, εισήλθε στο νοσοκομείο, ευαγγελισμός για να υποβληθεί σε εγχείρηση μεταμόσχευσης μυελού των οστών. Μπήκε στο χειρουργείο στις 29 Ιουνίου του 1994, προσευχόμενος και αφημένος στη Θεία Πρόνοια, παρακαλώντας τους προστάτες Αγίους του, Ουσία Μεθοδία της Κιμόλου και τον Οσίο Ιερομάρτυρα Εφραίμ, να βοηθήσουν στη δύσκολη περίπτωση αυτή. Εν τω μεταξύ, όπως σημειώνει ο ίδιος, είχα παρακαλέσει και την συμπατριώτησά μου μοναχή Μεθοδία της Ιεράς Μονής Παναγίας Οδηγητρίας Πορταριάς Βόλου, και τώρα ηγουμένη τη Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Ναούση, να προσευχηθεί για μένα την ημέρα τη εγχειρήσεώ μου. Την επομένη, στι 10 το πρωί, καθώ ήμουν ξαπλωμένο στο κρεβάτι μου με κλειστά τα μάτια, οραματίζομαι και βλέπω την Οσία Μεθοδία ολοζώντανη να στέκεται στην άκρη του κρεβατιού και να με βλέπει με καλοσύνη. Κάνω το σταυρό μου, ανοίγω τα μάτια μου, αλλά η Οσία έγινε άφαντη. Ξανακλίνω τα μάτια μου και βλέπω νέο όραμα. Ένας γέροντας ιερέας με μαύρα ράσα και μαύρη γενιάδα στέκεται κοντά μου και με παρατηρεί, όπως προηγουμένως η Οσία Μεθοδία. Αυτόν όμως δεν μπόρεσα να τον αναγνωρίσω. Αργότερα, η αδελφή Μεθοδία, όταν της διηγήθηκα το όραμα, μου είπε ότι ο γέροντας ιερέας ήταν ο Όσιος Εφραίμ, που είχα παρακαλέσει να με βοηθήσει. Να είναι δοξασμένος ο Πανάγαθος Θεός και οι προστάτες μου Άγιοι που με βοήθησαν να επιζήσω. Ύστερα από τη σοβαρότατη εγχείρηση και τη μεγάλη δοκιμασία που πέρασα μαζί με την οικογένειά μου, αυτά σημειώνει ο Κιμολιάτης Εμμανουήλ Μαγκανιώτης.

Ένας αγώνας διαρκής και ατελεύτητος και μαρτυρικός είναι ο αγώνας της αγνότητας, αδελφοί μου. Διαβάζουμε από το συναξάρι της αγνότητας. Το συνεχώς συμπληρούμενο συναξάρι της αγνότητας. Μην το ξεχνάμε αυτό. Η Οσία Μεθοδία της Κιμόλου που εορτάζει στις 5 Οκτωβρίου. Πάμε στο βιβλίο του πατρός Παύλου Ντανά, το συναξάρι της αγνότητας, να ξεφυλίσουμε τις ευωδιαστές σελίδες του Οκτωβρίου.

Και ένα βιβλίο που είναι γραμμένο, όπως σας είπαμε, 2 δεκαετίες πριν. Με αληθινή αγωνία ο πατήρ Παύλος ανθολόγησε αυτούς τους βίους, εκείνων που πάλεψαν για την αγνότητα. Γιατί όπως και ο ίδιος σημειώνει στον πρόλογο, η καταιγίδα της αρχικότητας προσπαθεί να καταπνίξει τους νέους της πατρίδας μας. Πονάει η ψυχή μας όταν αντικρίζουμε νέους ζαλισμένους και διχασμένους από την αμαρτία. Η εποχή μας χαρακτηρίζεται για την αποστασία από τις ευαγγελικές εντολές. Η αγνότητα κατά κανόνα χλεβάζεται και περιφρονείται. Ισχύουν κατεξοχήν τα λόγια του Αποστόλου Παύλου. Γνώριζε δε καλά τούτο, ότι κατά τις τελευταίες αυτές ημέρες θα έλθουν καιροί δύσκολοι και επικίνδυνοι, διότι οι άνθρωποι θα είναι φύλαφτοι, φιλάργυροι, αλαζόνες, υπερήφανοι, βλάσφημοι, απειθείς στους γονείς τους, αχάριστοι, ασεβείς, μη έχοντες ιερό και όσιο. Θα στερούνται και αυτήν ακόμα τη φυσική στοργή. Θα είναι αδιάλακτοι, διαβολείς, ακρατείς στις επιθυμίες τους. Σκληροί και ανήμεροι εχθροί κάθε αγαθού, προδότες αυθάδεις, φουσκωμένοι από υπερηφάνεια και εγωισμό. Άνθρωποι που θα αγαπούν τις ειδονές μάλλον, παρά τον Θεό.

8 Οκτωβρίου λοιπόν γιορτάζει η Αγία Πελαγία, η Παρθένος. Έζησε το 284 μετά Χριστόν, όταν βασιλιάς της Αντιόχειας της Συρίας ήταν ο Νουμεριανός. Καταγόταν από ένδοξο γένος και ήταν ονομαστή για την σοφία της και τον σόφρονα βίο της. Δεν έδινε σημασία η Αγία στον εξωτερικό στολισμό, στο πλέξιμο των ρηχών της κεφαλής, στο επιτιδευμένο, στη χρήση χρυσών κοσμημάτων, στο ντύσιμο φόρεμά των πολυτελών, αλλά στον κρυπτόν άνθρωπο της ψυχής, με το μεγαλείο του ακενόδοξου και ταπεινού πνεύματος. Αυτό πίστευε ότι ήταν στα μάτια του Θεού αληθινή πολυτέλεια. Όταν έμαθε ο άρχοντας της πόλεως ότι η Πελαγία ήταν χριστιανή, εξαγριώθηκε. Αμέσως έδωσε διαταγή να τη συλλάβουν και να την οδηγήσουν ενώπιόν του. Οι στρατιώτες περικύκλωσαν γρήγορα το σπίτι της και ήταν έτοιμοι να μπουν μέσα για να τη συλλάβουν. Ο Ιερός Χρυσόστομος αναφέρει για την Αγία Πελαγία. Αφού βγήκε λοιπόν έξω, ζήτησε χάρη από τους στρατιώτες να της επιτραπεί να μπει πάλι μέσα και να αλλάξει ενδύματα. Και αφού μπήκε, άλλαξε και φόρεσε αντί της φθοράς την αυθαρσία, αντί του θανάτου την αθανασία, αντί της πρόσκαιρης ζωής την αιώνια ζωή. Εγώ όμως μαζί με τα όσα λέχθηκαν θαυμάζω και αυτό. Πώς εξαπάτησε η γυναίκα τους άνδρες, πώς εκείνοι δεν υποπτεύθηκαν τίποτε από εκείνα που επρόκειτο να συμβούν, πώς δεν αντιλήφθηκαν το δόλο. Διότι δεν μπορεί να πει κανείς ότι κανένας δεν έκαμε τίποτε παρόμοιο. Πολλές ίσως και να έπεσαν στους γκρεμούς, να ρίχθηκαν στο πέλαγος και ξύφος να όθησαν στο στήθος τους και θηλιά να πέρασαν στο λαιμό τους. Και από πολλά τέτοια δράματα ήταν γεμάτος ο καιρός εκείνος. Αλλά ο Θεός τύφλωσε την καρδιά τους ώστε να μην αντιληφθούν το δόλο. Γι' αυτό και ξέφυγε μέσα από τα δίχτυα. Και όπως ακριβώς το ελάφι που έπεσε στα ίδια τα χέρια των κυνηγών και έπειτα αφού διέφυγε, σταματά πλέον το τρέξιμό του στην κορυφή όρους που είναι δύσβατο για τα πόδια των κυνηγών και αδύνατο στο ρήψιμο των βελών, και από εκεί βλέπει με αφοβία εκείνος που προηγουμένως θέλησε να του κάνουν κακό. Έτσι και αυτή, αν και έπεσε μέσα στα ίδια τα χέρια των κυνηγών και ήταν κλεισμένη σαν μέσα σε δίχτυα, μέσα στους τοίχους της οικίας της έτρεξε όχι στην κορυφή όρους, αλλά στην ίδια την κορυφή του ουρανού, αφού δεν ήταν πλέον δυνατόν να ανέβουν εκείνοι. Η Αγία από ψηλά χαιρόταν, βλέποντάς τους να φεύγουν με άδεια χέρια και ντροπιασμένοι. Η έφοδος των στρατιωτών και ο φόβος των αναμενωμένων βασανιστήριων και η απειλή του δικαστή πέφτοντας επάνω της σφοδρότερα και από οποιοδήποτε κύμα, εξανάγκασαν αυτήν να πετάξει προς τον ουρανό με μεγαλύτερη ταχύτητα. Και το κύμα που επρόκειτο να καταποντήσει το πλοίο, αυτό την έστειλε στο γαλήνιο λιμάνι, και έτσι μεταφερόταν το σώμα λαμπρότερο από κάθε αστραπή, καταθαμβώνοντας τα μάτια του διαβόλου. Η μακαρία Πελαγία έτρεξε προς αυτόν τον θάνατο με τόση ευχαρίστηση, ώστε να μην περιμένει ούτε τα χέρια των δημίων, ούτε το δικαστήριο, αλλά με την υπερβολική προθυμία της να προλάβει την ομότητα εκείνων. Είχε προετοιμαστεί και για τα βασανιστήρια και κολαστήρια και για κάθε είδος τιμωριών, αλλά φοβόταν μήπως χάσει το στεφάνι της παρθενίας, το στεφάνι της αγνότητας. Και επειδή φοβόταν την ασέλγεια των ασεβών, προλαβαίνει και απομακρύνει από πριν τον εαυτό της από την αισχρία τίμωση. Δεν θέλησε να μεταβεί στο δικαστήριο ούτε να γίνει θέαμα στα ακόλαστα μάτια, ούτε να επιτρέψει στα ασελγή βλέμματα να νιώσουν απόλαυση βλέποντας το πρόσωπό της και να τιμάσουν το Άγιο εκείνο σώμα. Αλλά από τον θάλαμο και τον γυναικονίτη πέταξε σε άλλο θάλαμο, τον ουρανό. Πώς λοιπόν αντιμετώπισε τον πειρασμό, μας το είπε ο Ιερός Χρυσόστομος. Ζήτησε άδεια τάχα με την εμφάνιση των στρατιωτών για να αλλάξει τα φορέματά της. Είπε στον εαυτό της, «Πάντα ισχύω εν το ενδυναμούντι με Χριστό». Εκείνοι δέχτηκαν το αίτημά της και περίμεναν. Η Αγία μας τότε γονάτισε και αφού στάθηκε κατά ανατολάς, στον τόπο που προσευχόταν πάντοτε, σήκωσε τα μάτια της και τα χέρια της προκειμένου να ζητήσει βοήθεια από το Θεό. Παρακάλεσε με δάκρυα στα μάτια των αρχηγών της σωτηρίας για αρκετή ώρα
έτσι ώστε να μην παραδοθεί στους παράφρονες στρατιώτες, αλλά να διατηρήσει τον εαυτό της εν πίστη και αγιασμό μετά σοφροσύνης. Μετά από την θερμή της προσευχή και ηκεσία, νεκροστολίστηκε με σεμνότητα και εδημοσύνη και έπεσε από την στέγη του σπιτιού της κάτω στο έδαφος για να γίνει μέτοχος της Άνω Κλήσεως του Θεού. Βρισκόταν λοιπόν ξαπλωμένο επάνω στο έδαφος ενός στενού δρόμου το παρθενικό εκείνο σώμα της Πελαγίας, το καθαρότερο από κάθε χρυσό, και οι άγγελοι τον νεκροστόλιζαν, όλοι οι αρχάγγελοι το τιμούσαν και ο Χριστός ήταν παρόν. Διότι εάν οι οικοδεσπότες τους καλύτερους από τους δούλους τους όταν πεθαίνουν τους συνοδεύουν κατά την εκφορά τους και δεν ντρέπονται, πολύ περισσότερο ο Χριστός δεν θα ήταν δυνατόν να ντραπεί να τιμήσει με την παρουσία του εκείνη που παρέδωσε την ψυχή της για χάρη του και δέχθηκε να υποστεί ένα τόσο μεγάλο μαρτύριο. Κοιτώνταν λοιπόν κάτω, έχοντας μεγάλο εντάφιο το μαρτύριο, καλοπισμένη με το κόσμημα της ομολογίας, ντυμένη με στολή τιμιωτέρα από κάθε βασιλική αλουργίδα και από κάθε τίμια πορφύρα, και ενδεδειμένη με την διπλή στολή της Παρθενίας και του Μαρτυρίου. Με αυτά τα εντάφια θα παρουσιαστεί στο βήμα του Χριστού. Η παρθενική και η μαρτυρική ομολογία αποτελούν τα ωραιότερα εντάφια. Οι ιεροί τόποι των Παρθενομαρτύρων διακοσμούνται με τα κρίνα της Παρθενίας. Ο στίχος του μηνολογίου αναφέρει: «Κρυμνό φυγούσα κρυμνών εσχήνης μέγαν, κρυμνής των εχθρών εφιός Πελαγία». Γρεμίζοντας Πελαγία με το δικό σου γρέμισμα τον μεγάλον γκρεμό της κατεσχήνης, γκρέμισες με έξυπνο τρόπο τον εχθρό. Συγκινημένοι από την βιογραφία της Αγίας Πελαγίας αναφωνούμε: «Χαίρε λαμπρά σοφροσύνη στήλη». Η Αγία μας αναδεικνύεται μεγάλη προσωπικότητα που θα πρέπει να εμπνέει όλους τους νέους της εποχής μας. Η σοφροσύνη της σε συνδυασμό με τη φλογερή της αγάπη για το Θεό και η βρηματικότητά της προς αποφυγήν της εσχρότητας είναι πραγματικά εντυπωσιακές. Οι νέοι μας με την κοχλάζουσα φύση και τους πολλούς πειρασμούς δυσκολεύονται να κατανικήσουν τα σαρκικά τους πάθη. Ναι, η αγνότητα είναι η βασίλισσα των αρετών. Είναι δύσκολη, αλλά όχι ακατόρθωτη. Σε έναν κόσμο που είναι υποδουλωμένο στο φιλόηλο πνεύμα και στο φρόνημα της σαρκός, πρέπει οι νέοι μας να αντισταθούν με γενναιότητα. Η αγνότητα είναι επίτευγμα ευγενικό και ωραίο για τους νέους που θέλουν να αντιστέκονται στις ειρήνες της αμαρτίας. Η Αγία προβάλλεται ως φωτεινό σύμβολο αγνότητος σε μια εποχή όπου επικρατεί ο ειδονικός τρόπος ζωής και ο ευδαιμονισμός. Αξιέπαινοι είναι εκείνοι οι νέοι οι οποίοι αποτελούν την καλήν στρατείαν, όπως διαβάζουμε στην πρώτη προς Τιμόθεον επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Την καλήν στρατείαν. Εκείνοι οι νέοι που δίνουν ηρωικές μάχες και δεν υποτάσσονται στην οτροπία του κόσμου. Πόσο συγκινούμαστε, σημειώνει ο πατήρ Παύλος Δανάς, όταν βλέπουμε νέους στο ιερό εξομολογητήριο να αγωνίζονται για να διατηρήσουν την αγνότητά τους, να αρνούνται την αισθησιακή ζωή και τους πειρασμούς και να παίρνουν αποφάσεις να μείνουν αγνοί. Χαίρονται οι άγγελοι με τον αγώνα τους, πανηγυρίζουν οι Άγιοι που βλέπουν τους νέους με καθαρή ψυχή και φωτεινό σώμα.

Από το Συναξάρι Αγνότητος, Άγιοι που μαρτύρησαν για την αγνότητα του Αρχιμανδρίτη Πατρός Παύλου Ντανά, Ιεροκήρυκος, θα συνεχίσουμε να διαβάζουμε και στην επόμενη εκπομπή Θεού Θέλοντος. Είναι αλήθεια πως ακούγοντας αυτά τα λόγια κάποιοι θα μας αντιτείνουν, θα μας ρωτήσουν ξαφνιασμένοι, ίσως μας αποκαλέσουν σκοταδιστές, αναχρονιστές, ουτοπιστές. Σε ποιο δικό σας κόσμο ζείτε και σε ποια εποχή? Το έχουμε ξαναπεί. Αν ένα δάκρυ

και για αυτούς. Γιατί υπάρχει ελπίδα ή ελπίδα. Ακόμα και εκείνα τα στεφάνια που δεν ήταν αμάραντα κατά τη διάρκεια του μυστηρίου του γάμου τους, μπορούν να ξαναανθίσουν και να γίνουν ευωδιαστά. Ο αγώνας της αγνότητας ως το γάμο είναι επίπονος. Είναι μαρτυρικός. Οι Άγιοι που διαβάζουμε σε αυτή τη σειρά των εκπομπών, οι περισσότεροι είχαν αυτή την θαυμαστή αρετή της ισόβιας Παρθενίας. Ου πάντες χωρούσι όμως, αλλά εις δέδοτε δεν μπορούν όλοι να ασκηθούν σε αυτό το πάλεσμα της ισόβιας Παρθενίας. Ο δυνάμενος χωρίν χωρίτου. Ο ίδιος ο Χριστός μας διδάσκει στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Το «δεν μπορώ» που αβίαστα βγαίνει από τα στόματα των πολλών, το ενισχύει ο Κύριος. Θα οικονομήσει να στεφανωθούν οι αθλητές του, να απολαύσουν τα επιγγελμένα του αγαθά, οι αθλητές της αγνότητας. Αν λοιπόν κάποιος από τους ακροατές αυτής της εκπομπής σκεφτεί πως όλα αυτά πρώτη φορά τα ακούει, δεν έχει παρά να τρέξει στο πετραχύλι του πνευματικού και τότε να είναι βέβαιος πως το στεφάνι θα ξαναανθίσει.

Και όπως σημειώνει ο πατήρ Παύλος Δανάς στον πρόλογο αυτού του υπέροχου βιβλίου, κατά την πορεία αυτής της εργασίας αισθανόταν ένα ιερό δέος. Και γι' αυτό ερχόταν στη μνήμη του πάντοτε η προσευχή του Αγίου Εφραίμ του Σύρου προς τους Αγίους Τεσσαράκοντα μάρτυρες. Συμμαχήσατε μοι Άγιοι τες πρεσβείες ημών και ημείς αγαπητές ευχές ημών ουσίες. Ή να κινήσει Χριστός τη αυτού χάρητη την γλώταν προς την φράσιν, στόμα προς εξήγησιν, καρδίαν προς σύνεσιν, ψυχήν προς κατάνοιξιν, το νουν δε προς έλαμψιν και την αυτόν μίμηση. Εύχεται ο Παπα Παύλος, η ευλογημένη νεότητα της πατρίδος μας, να εκτιμήσει την αξία και το μεγαλείο της αγνότητος. Να συμπληρώσουμε, ας μας επιτραπεί, να εκτιμήσει την αξία και το μεγαλείο και της μετανοίας. Να αποκτήσει ρωμαλαίο φρόνημα, σταθερό πνεύμα, υγιές σώμα, αδαμάντινη ψυχή, και δυναμική παρουσία στην Εκκλησία, στην οικογένεια και το έθνος.

Συν Θεώ θα είμαστε μαζί και στην επόμενη εκπομπή, στο δεύτερο και τελευταίο μέρος αυτής της μικρής σειράς με τον τίτλο «Της αγνότητας στο Συναξάρι», να γνωρίσουμε και άλλους Αγίους μέσα στις σελίδες του ευλογημένου Οκτωβρίου. «Νεοάθλους Αγίους και Ουσίους Θεόφρονας», γράφει σε ένα υπέροχο ποίημα του πατήρ Σεραφείμ Στεργιούλης, νυν Μητροπολίτης Κυθύρων, κύριο Σεραφείμ, «τους ομολογεί αθλήσει και ασκήσει εκλάμψαντας, υμνήσομεν εκθύμους οι πιστοί, εξέροντες αυτών τας αρετάς, τη αγνότητη συζώντες, ψυχάς και σώματα αγνά εφύλαξαν, δόξα το ενισχύσαντι Χριστό, δόξα το μεγαλύναντι, δόξα το δωρουμένο δι' αυτών, χάριν την άφθονον». Χριστός μας διαπρεσβειών της υπεραγίας μητέρας μας, κυρίας Θεοτόκου, να φωτίζει πάντοτε τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου, ως την επόμενη εκπομπή.

0: εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνία.
1: Ώρα Ελλάδος 4.

Αμήν. Κύριε εισάγουσον, εις προσευχίζουμε ενώ της επιδέησή μου τη αληθεία σου εισάγουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ούτε δικαιωθείστε ενώπιον σου παζών. Ότι κατεδίωξον ο εχθρός στην ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινή ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία συνευμέ το πνεύμα μου είναι μία ταράκτη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διαπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστόν ποιησό μη το πρωί το έλεό σου ότι επισήλπισα. Γνώρισό μη, Κύριε, οδόν ανυπορεύσομαι ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς εκατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκ θλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσει του εχθρού μου. Και απολύς πάντα σου στλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκδημών σου εξάλειψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστηρία παντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γαρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γαρα λήθιαν η γάπη σας τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντιείς με ισόπου και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρ χιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδος με την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου αγκαλιάσεται η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν έδωκα αν ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίησεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσίαστήριον σου μόσχους.

Άγιος Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη δες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών ένε και εν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου. Υπέρ του ήλιον ευμενή και ευδιάλεκτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων Θεών ημών, το αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων, την καθημών κινουμένη, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Μια άλλη φωνή στα FM.
1: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
2: Ψαλμός 71. Ο Θεός, το κρίμα σου το βασιλεί δώσ, και την δικαιοσύνη σου το Υιό του Βασιλέως, κρίνει των λαών σου εν δικαιοσύνη και τους πτωχούς σου εν κρίση. Αναλαβέτο τα όρη ειρήνην το λαό σου και η βουνή δικαιοσύνην. Κρίνει τους πτωχούς του λαού και σώσει τους Υιούς των πενήτων και ταπεινώσει συκοφάντην και συμπαραμενεί το ηλίο και πρώτη σελήνης γενεάς γενεών. Καταβίζεται ως ιετός επί πόκων και ως ισταγών ιστάζουσα επί την γην. Ανατελεί εν τες ημέρας αυτού δικαιοσύνη και πλήθος ειρήνης έως σου αντανερεθεί η σελήνη. Και κατακυριεύσει από θαλάσσης έως θαλάσσης και από ποταμών έως περάτων της οικουμένης. Ενώπιον αυτού προπεσούνται αιθίωπες και οι εχθροί αυτού χουν λήξουσι. Βασιλείς Θαρσής και νήσι, δώρα προσίσουσι. Βασιλείς Αράβων και Σαβά, δώρα προσάξουσι. Και προσκυνήσουσιν αυτό πάντες οι βασιλείς της γης, πάντα τα έθνη δουλεύσουσιν αυτό. Ότι ερίσατο πτωχών εκδυνάστου και πένιτα ο ούχ υπήρχε βοηθός, φύσετε πτωχού και πένιτος και ψυχάς πενήτων σώσει, εκτόκου και εξ αδικίας λυτρώσετε τας ψυχάς αυτών και έντιμον το όνομα αυτού ενώπιον αυτών και ζήσετε και διωθήσετε αυτό εκ του χρυσίου της Αραβίας και προσεύξονται περί αυτού διαπαντός όλην την ημέραν ευλογήσουσιν αυτών. Έστε στήριγμα εν τη γη επάκουρον των ωραίων. Υπεραρθρίσετε υπέρ των Λίβανων ο καρπός αυτού και εξανθίσουσιν εκ πόλεως ως η χόρτος της γης. Έστε το όνομα αυτού ευλογημένον εις τους αιώνας. Πρώτου ηλίου διαμένει το όνομα αυτού. Και να ευλογηθήσονται εν αυτό πάσε φυλέ της γης, πάντα τα έθνη μακαριούσιν αυτών. Ευλογητός Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, οποίον θαυμάσια μόνος, και ευλογημένον το όνομα της δόξης αυτού εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος και πληρωθήσετε της δόξης αυτού πάσα η γη, γέννητο, γέννητο.
1: Ψαλμός 71. Ψαλμός του Δαβίδ προς τον υιόν του Σολομώντα. Δώσε, Θεέ μου, στον βασιλέα την ικανότητα να κρίνει και να δικάζει σύμφωνα με τον νόμο σου και τον υιό του βασιλέως ανάδειξε το δίκαιο όπως είσαι και εσύ, ώστε να κρίνει και αυτός και να δικάζει το λαό σου με δικαιοσύνη και τους πτωχούς οι οποίοι με ταπείνωση ελπίζουν σε εσένα και αυτούς να τους κρίνει με ευθεία σκέψη και κρίση. Υπό την ειρηνική και απροσωπόληπτη βασιλεία σου, ας αναλάβουν και ας καρποφορήσουν τα όρη ειρήνη υπέρ του λαού σου και τα βουνά δικαιοσύνη, ώστε με αυτόν τον τρόπο να απολαύσει ησυχία και ασφάλεια ολόκληρη η χώρα ή υπό των ωραίων και των βουνών υπονοουμένη. Θα κρίνει ο προτυπούμενος υπό του Υιού του Βασιλέως Μεσσίας, απροσωπολήπτος και δικαίος τους φτωχούς του λαού και θα σώσει τα τέκνα τους που διατελούν σε ανάγκη και σε αθλειότητα και θα ταπεινώσει κάθε ψευδολόγο και εκβιαστή και θα συμπαραμείνει ζωντανός και βασιλεύων αιωνίως, όπως ακριβώς ο ήλιος, και θα προηγείται από την σελήνη και θα υπερέχει από αυτήν σε ένδοξη διάρκεια και κυριαρχία επί γενεάς γενεών. Θα κατέβει επί της γης, εμποτίζων αυτή με τη γλυκία και επιθυμητή δρόσο των ευλογιών, όπως η βροχή επί του μαλλιού που πρώο λίγου κυριεύθηκε και τυλίχθηκε στο ποκάριον, το οποίο ευθύς απορροφά κάθε υγρασία, και όπως η σταγόνα που πίπτει μία-μία επί της γης και αυτοστιγμή απορροφάται από αυτήν. Από μια τέτοια πνευματική άρδευση θα αναβλαστήσει και θα ανθίσει επί των ημερών του δικαιοσύνη και ειρήνη άφθονη και βαθιά, μέχρις ότου κατά την συντέλεια του κόσμου θα εκλείψει η σελήνη και θα κυριεύσει ολόκληρη τη γη από τον ένα ωκεανό έως τον άλλον ωκεανό και από τον μεγάλων ποταμών μέχρι και αυτών των εσχατιών της οικουμένης. Ενώπιόν του θα προσπέσουν για να τον προσκυνήσουν και να του προσφέρουν τον φόρο της υποτελείας τους και αυτοί οι άγριοι και οι μαύροι λαοί, και οι εχθροί του θα κύψουν την κεφαλή τους μέχρι του εδάφους και θα γλύψουν δια της γλώσσης το χώμα. Οι βασιλείς της Ισπανικής πόλεως Θαρσής και όλα τα νησιά στην Μεσόγειο θα προσφέρουν σε αυτόν δώρα ως φόρο υποτελείας. Το αυτό θα πράξουν και οι βασιλείς της Ευδαίμονος Αραβίας και της πρωτευούσης της Αιθιοπίας Σαβά, η οποία ονομάζεται και Μερόπη. Αυτόν θα προσκυνήσουν όλοι οι βασιλείς της γης. Όλα τα έθνη θα υποδουλωθούν σε αυτόν. Διότι είναι ήδη γεγονός τετελεσμένον ότι αυτός θα γλιτώσει τον πτωχό από εκείνον τον ισχυρό που τον καταπιέζει, καθώς και τον άθλιο, ο οποίος στερείται παντός βοηθού. Θα λυπηθεί και θα σπλαχνιστεί τον φτωχό και τον άθλιο και θα σώσει την ζωή των στερουμένων παντός πόρου και βοηθείας. Θα γλιτώσει από την τοκογλυφία και από την αδικία της ψυχές τους και θα είναι έντιμο και προσκυνητό το όνομά του σε αυτούς. Και θα ζήσει και θα δοθεί σε αυτόν ως φόρος υποτελείας από τον χρυσό της Αραβίας και θα προσευχηθούν

0: και ως άνθη θα αναθάλουν από τις πόλεις τα εναυτής γενόμενα τέκνα, δροσερά και πολυάριθμα σαν τον χόρτο της γης. Θα είναι το όνομά του ένδοξο και ευλογημένο εις πάντας τους αιώνας. Θα διαμένει αιωνίως ένδοξο και άσβεστο και πιο λαμπρό από τον ήλιο το όνομά του. Και δι' αυτού θα απολαύσουν τις ευλογίες του ουρανού όλες οι φυλές της γης. Όλα τα έθνη θα τον επεφημούν και θα τον μακαρίζουν. Ευλογητός ο Κύριος, ο Θεός, ο λατρευόμενος και προσκυνούμενος υπό του Ισραήλ, ο οποίος μόνος έχει την δύναμη να επιτελεί θαυμάσια και έργα καταπληκτικά. Και ας είναι ευλογημένο το ένδοξο όνομά του και τώρα και πάντοτε και εις τους αιώνας ατελευτήτως. Και ας πληρωθεί από την δόξα του ολόκληρη η γη, εξαγιαζομένη και βασιλευωμένη από Αυτόν. Αμήν, γέννητο, γέννητο.
1: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.

0: Αγαπητοί ακροατές, γεια σας. Στο πλαίσιο της εκπομπής «Αναγνώσματα», ο αρχιμανδρίτης Στυλιανός Γερασίμου, ιεροκήρυκας της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, διδάκτορ θεολογίας και καθηγητής βυζαντινής μουσικής, θα σας διαβάσει αποσπάσματα από το βιβλίο «Η Χριστολογία του Ρωμανού του Μελωδού και η Χριστολογική Σημασία της», του αρχιμανδρίτου ιεροκήρυκος Στυλιανού Γερασίμου, διδάκτορος θεολογίας.
1: Ο Χριστός και η σωτηρία του ανθρώπου. Το κίνητρο και ο σκοπός της σάρκωσης του θεολόγου. Τις χριστολογικές του αναλύσεις πλαισιώνει ο Ρωμανός με τον τονισμό του κίνητρου και του σκοπού της σάρκωσης του λόγου, η οποία παρουσιάζεται έτσι σαν ένα ζωντανό δρόμενο. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον λέει στο ακροατήριό του ότι ο φύση συμπαθής και φύση εύσπλαχνος, ο φιλάνθρωπος και πανικτήρμων Θεός, αναζητά τη λύτρωση του ανθρώπου νικόμενος από πόθο για αυτόν. Και είναι σε αυτή την περίπτωση αντιπροσωπευτικό. Υποστοργής εκκινηθείς ήλθεν εν κόσμο ζητήσει, το πλανηθέν αυτό κτίσμα, ο άναρχος και άφραστος, Υιός τε του Θεού και Θεός ημών, και σοφός και θεϊκός όσπερ Θεός. Τούτο ποιείται την ζήτηση της αρκού τεκ μητρός, είναι σάρωσε και υγείασε. Πράγματι, πολύ συχνά αισθάνεται ο Ρωμανός την ανάγκη να τονίσει τη διημάς έλευση του Θεού στον κόσμο, ώστε να φανεί έτσι η σάρκωση, όχι σαν ένα απλό γεγονός, αλλά σαν μία αναπλαστική ενέργεια. Στην άρνηση λοιπόν του Αδάμ να γίνει Θεός, απαντά ο Υιός και Λόγος του Θεού, με την αναζήτηση του πλανημένου ανθρώπου και τη σάρκωσή του από την Παρθένο. Ο Θεός θεωρεί δική του εσχήνη το όνειδος του παιδιού του, της θείας του εικόνας, και ζητά ανακαλοποίησε άπαντα τα μέλη αυτού, για τα οποία βάζει μάλιστα ο μελωδός τον πλάστη να βεβαιώνει ότι του είναι εράσμια. Τονίζει έτσι ο ποιητής τη βιβλική αλήθεια ότι ο Υιός του Θεού κατέβηκε στη γη για να σωθούν οι άνθρωποι και να αποκτήσουν άφθαρτη ζωή. Είναι χαρακτηριστικό το εφήμιο του 16ου κοντακίου για να διαπιστώσει κανείς πώς εκφραζόταν ο Ρωμανός όταν ήθελε να υπογραμμίσει την προσωπική επέμβαση του δευτέρου προσώπου της Αγίας Τριάδος για τη σωτηρία του ανθρώπου. Τον μεσιανικό ψαλμό «Ευλογημένος ο ερχόμενος» τον υπερτονίζει προσωπικά και σωτηριολογικά. «Ευλογημένος ή ο ερχόμενος τον Αδάμ ανακαλέσαστε». Ο λόγος έγινε λοιπόν δεύτερος Αδάμ για να σώσει τον δικό του Αδάμ, για χάρη του οποίου κατήλθε εξ ύψους. Αυτός δηλαδή τον οποίο φοβήθηκε ο Αδάμ όταν εξαπατήθηκε στον Παράδεισο, αυτός ο ίδιος έγινε ομοιός του. Έγινε θνητός για να ενορθώσει και να αντίσει με την πρώτη ευπρέπεια του γυμνοθέντα από τον δαίμονα. Ότε εκών επιρώθη Αδάμ καρπού γευσάμενος τυφλοποιού, ευθέως άκουνε γυμνώθη, ως τυφλών γάρ ευρών ο πυρώσας επέδησεν. Ή νουν γυμνός και πύρος και ψηλαφών εζήτη, κατασχήν τον εκδίσαντα, όθεν ειδών ο φύση συμπαθής ήλθε προς του των βοών, γυμνοθέντα και πύρον δέχω μέσα δεύρο πρόσμα. Αξιοσημείωτεν εδώ ότι σε σχέση με το παράδειγμα όπου ο Αδάμ ζητά αμέσως μετά την απέκδησή του τον χιτώνα και την παραδείσια τιμή, ο Ρωμανός επινοεί ένα παραστατικό τέχνασμα. Ο Αδάμ και οι απόγονοί του, σε αντάλλαγμα για το φόρμα της δόξης, παίρνουν κουρέλια από τον εχθρό, εννοείται τον δαίμονα, στη θέση των λευκών ρούχων που φορούσαν πριν την πτώση τους, και με αυτή την έννοια δεν μένουν γυμνοί. Αυτά λοιπόν τα κουρέλια αντικαθίστανται με το λευκό φόρεμα που υφαίνει το πνεύμα από πόκων αγνών, όταν με τη σωματική παρουσία του Θεού στον κόσμο πραγματοποιείται η άρση της πτώσης και της αμαρτίας και παρέχεται η αυθαρσία και η ανάκληση. Ρίγνεται ο πενθύρης χιτών, ελάβουμε την στολή τη λευκή, η νύφανεν ημίν το πνεύμα από πόκων αγνών του αμνού και Θεού ημών. Ήρθε η αμαρτία, δέδοται η αυθαρσία, εμφανής η ανάκληση. Ίσως η σκέψη του μελωδού εδώ δεν κινείται δίχως συγκεκριμένα ερεθίσματα. Αν αναλογιστούμε μάλιστα το ενδιαφέρον της ορθόδοξης αντιαιρετικής πολεμικής της εποχής του, να τονιστεί εσφαλμένη, ήθηκο με τα φυσική προβληματική των Αντιχαλκηδονίων. Θα μπορούσε δηλαδή κανείς να υποθέσει ότι ο τρόπος με τον οποίο χειρίζεται το θέμα ο Ρωμανός σκοπεύει να αποκλείσει την άποψη που αποδιδόταν στον οργενισμό των ερωτικών της εποχής του, δηλαδή ότι η ένδυση του δερμάτινου χιτώνα σήμαινε πως νους λογικός υπάρχουν ο άνθρωπος και ζώων ασώματων λογικών μετά δε το αμαρτίν. Ενδυθύνε το σώμα τούτο όπερ δερμάτινο χιτώνα, λέγει η γραφή, μια και οι εικονισμοί του Ρωμανού στη συγκεκριμένη συνάφη αναπτύσσονται στο πλαίσιο της ανάκλησης. Θα λέγαμε της περιγραφής της πτώσης είναι φυσικό να τον απασχολεί το θέμα αμαρτία, αυθαρσία, το οποίο θα εξετάσουμε παρακάτω. Αξιοσημείωτη είναι επίσης στο έκτο κοντάκιο και η αντίθεση φωτός σκότους. Το τυφλοθέντη Αδάμ είναι δε με φάνη ήλιος εκ Βηθλεέμ και ίνιξε αυτό τα σκόρας από πλήνω αυτάς Ιορδάνου της είδεσιν. Και συνεσκοτισμένο φως ανέτλε άσβεστον, ουκ έτε αυτόν νίξαλα πάντα ημέρα το προσπρωί πρωί δι' αυτόν γεννήθη. Έβρε να βγει φωτίζουσαν ο προσεσπέραν πεσών. Το φως ο Χριστός έρχεται σε αντίθεση με το σκότος του πεπτοκότους Αδάμ. Ο Αδάμ είναι ο προσεσπέραν πεσών, ενώ ο Χριστός είναι το πρωί προς πρωί. Για την αντίθεση φωτός σκότους πρέπει να πούμε πως ο Ρωμανός δεν κάνει βέβαια προσεκτικά λόγο για φως, αλλά αυτό που τον ενδιαφέρει είναι η ταύτιση του Χριστού με το Θεό Λόγο. Ο Χριστός ο ίδιος είναι που φωτίζει τα σύμπαντα. Αξιοσημείωτη σε αυτήν την ενότητα είναι βέβαια η σύνδεση του μοτίβου της ένδυσης με τις δύο όψεις του μυστηρίου της άρκωσης του Λόγου που αποδίδει αντίθεση πλούσιος φτωχός, η οποία στρέφεται προφανώς ενάντια στους αρνούμενους τη βιβλική αλήθεια της ομοίωσης του ίδιου του Θεού Λόγου με τον άνθρωπο. Ούχ υπερίδρυνε ο Θεός τον δόλο συλληθέντα εντός του παραδείσου και απολελοκώτα την θοήφανο στολήν. Ήλθε γάρ προς τούτον ιερά πάλιν φωνή καλών παρακούσαντα. Πού η Αδάμ, απάρτη μη κρύπτουμε, θέλω, θεωρήνσε. Καν γυμνός ή καν πτωχός ή μη εσχυνθείς, σύ γαρομοιώθην αυτός επιθυμών Θεός σου και γένου. Αλλά εγώ νυν βουληθείς άρξε γενόμην, έγκυσον μοιούν και γνώρισον ειν αλέξεις. Ήλθε σε φάνης το φως του απρόσιτον. Στο πλαίσιο λοιπόν του παραδόξου ότι ο λόγος όντας φύση πλούσιος έγινε γνώμη ασθενής και φτωχός, κατανοείται απορία της Θεοτόκου. Υψηλέ βασιλεύ, τι σοι και της πτωχεύσασαι, ποιητά ουρανού, τις προς γήινους ήλθας, σπηλαίου εράστης, υφάτινε ετέρφθης. Και βέβαια σε άργους του λόγου στη μήτρα της Παρθένου στοχεύει και έχει ως αποτέλεσμα τη μεταποίηση της φτώχειας και την ύψωση του γένους, γιατί ο δεύτερος Αδάμ, ο Χριστός, δέχεται την φτώχεια της ασθενούσας φύσης για να οδηγήσει την ανθρωπότητα στη δόξα. Το θέμα αυτό χαρακτηρίζει ιδιαίτερα την ανάπτυξη του κοντακίου εις τα Βάια, όπου υπερτονίζει ο ποιητής τον Ευεργέτη Σωτήρα και φιλάνθρωπο Χριστό. Η οκεθλής ανάληψη της φτώχειας από αυτόν που ζητάμε πόθο να εξπάσει τον άνθρωπο από τη δαιμονική απειλή σημαίνει, όπως θα δούμε εκτενέστερα παρακάτω, την ανάληψη όλων των παθών της ασθενούσας ανθρώπινης φύσης, τα οποία χρειάζονται η ιατρία, κάτι που πολύ παραστατικά αποδίδει μελωδός στο κοντάκιο με τα λόγια του Θεού στο πλάσμα του. Μη γαραγγέλους έστερξα, σε τον πτωχόν εφίλησα τη δόξα μου έκρυψα, και παίρνεις ο πλούσιος εικόν γέγονα, πολύ γάρ σε ποθώ, επίνασα, εδίψησα, διασέ και εμόχθησα, εν όρεση κρυμνής και νάπες δίδυθον σε τον πλανόμενο ζητών, αμνός ονομάστην είναι όπως τη φωνή μου σε θέλκρες άξω. Ποιμήν και δια σε ψυχήν θέλω θύνε. Είναι σε της χειρός εξπάσου του λύκου, πάντα πάσχο θέλω σε βοάν. Ευλογημένος ή ο ερχόμενος τον Αδάμ ανακαλέσαστε.

βασιζόμενος στην αλήθεια ότι η πτώση και η πτωχία του ανθρώπου δεν άφησαν σε εκείνη την φιλανθρωπία του Θεού, ο λειτουργός ποιητής κάνει πρόδειλο, πιστεύουμε, με τον καλύτερο τρόπο στους στίχους του, τον αιρετικό εκτροχιασμό των αντιπάλων του από την αγιογραφική παράδοση. Η άρνηση της άρκουσης του λόγος έκφρασης φιλανθρωπίας και της ελευθερίας του Θεού δεν θα σήμαινε τίποτα άλλο παρά την τοποθέτηση του μυστηρίου αυτού στη σφαίρα των ιδεών και την πίστη στον Θεό σαν αυταπάτη. Όλες λοιπόν οι παραπάνω ρωμανικές εκφράσεις που είδαμε να δείχνουν τη φιλάνθρωπη αναζήτηση του πιπτωκότα ανθρώπου από τον Θεό κάνουν σαφές ότι η σάρκωση του λόγου δεν έχει νόημα αν δεν συσχετιστεί με τη σωτηρία του ανθρώπου. Η λειτουργική δηλαδή αναζήτηση της πεσούσας ανθρωπότητας από τον Θεό δεν σταματά με την πτώση αλλά συνεχίζεται με τη σάρκωση του λόγου. Ο ποιητής βλέπει την πτώση και τη σωτηρία του ανθρώπου ως κατεξοχήν ανθρωπολογικά γεγονότα και ακολουθεί πιστά την θεοκεντρική ανθρωπολογία. Βάζει λοιπόν τον ίδιο τον Χριστό να μιλά για αρρώστια της μεταπτωτικής ανθρώπινης φύσης και εκκόλπων πατρικών που παραγενόμενη χάρη Σαββάτων εις θένησιν υφύσης και βλέπων εξύψους τάχους κατήλθων. Εν Χριστώ ανακαίνιση επομένως δεν είναι θέμα ανθρωπίνων υποστάσεων αλλά της ανθρώπινης φύσης που αρρώστησε ελεύθερα και ελεύθερα οφείλει να σωθεί. Αυτής της φύσης έγινε συγγενής η αυτόκλητος πάντων βοήθεια, ο Θεός Λόγος, ο οποίος σαρκώθηκε από την Παρθένο δίχως να εγκαταλείψει τους πατρικούς κόλπους για να κάνει σε όλους τους ανθρώπους δυνατή τη σωτηρία. Σώσε πάντας, εγώ ήλθον εξ ουρανών, η αυτόκλητος πάντων βοήθεια. Δια τούτο και άνθρωπος γέγονα. Είναι το γένος της κατάρας, λυτρώσομαι, το συγγενές της σαρκός μου. Διό και σε σάρκο με έμψυχον σάρκα, ο εύσπλαχνος. Θέλω γαρσώσε τον άνθρωπον, ο νελέησας κατήλθον θέλων. Εν παρθένου γαστρή μη λοιπόν ουρανούς ως αχώριστος, ο πάντων δεσπότης. Η κατά τον Κύριο Αλεξανδρίας προβολή ενός αυτόκλητου για τη σωτηρία του πλάσματος του Θεού συνδυάζεται εδώ με την πρόσδοση σωτηριολογικής σημασίας στην ομοσιότητα του λόγου με το ανθρώπινο γένος. Πιστεύουμε μάλιστα ότι ο Ρωμανός περνά σε αυτό το σημείο πολύ πετυχημένα με απλό τρόπο στο ακροατήριό του την δογματική αλήθεια του 11ου αναθηματισμού της συνοδικής επιστολής του κυρίου Αλεξανδρίας ότι η σάρκα του Χριστού είναι η σάρκα του ίδιου του λόγου. Διευκρινίζοντας έτσι το συγγενές της σαρκός μου με το διό και σε σάρκομαι που βάζει ο στόμενος εδιαιρέτου υποκειμένου δείχνει πόσο μεστά θα μπορούσε να αποδώσει στο λειτουργικό του κοντάκιο τη χριστολογική διδασκαλία της εποχής του. Μας είναι γνωστό το ενδιαφέρον του μελωδού να εξάρει ότι ο Χριστός δεν είναι οποιοδήποτε πρόσωπο αλλά ο Υις της Τριάδος και ότι αυτός μόνο μπορεί να είναι ο δεύτερος Αδάμ, ο αληθινός, μια και δεν σχετίζεται με την ανθρωπότητά του κατά τον περιορισμένο ατομικό τρόπο όπως συμβαίνει δηλαδή σε ψηλούς μεγιώτα ανθρώπους. Γι' αυτό ενδιαφέρεται ο Ρωμανός να κατοχυρώσει στην πράξη την δογματική αλήθεια ότι ο λόγος γίνεται συγγενής του ανθρώπου για τη θεραπεία όχι ενός μόνο αλλά όλων των ανθρώπων. Έτσι πληθωρικά χρησιμοποιεί εικόνες συναφής η αναζήτηση και η αποδοχή του γυμνού Αδάμ, η πάυση της δίψας του όπως και της Σαμαρίτιδος, η συγχώρηση της πόρνης, του ληστή και άλλα πάμπολα παρόμοια εξόλογα παραδείγματα δείχνουν τον Θεό και δημιουργό του ανθρώπου στην ιατρευτική υπηρεσία για τη σωτηρία του γνώμη πλανωμένου πλάσματός του και της ταλέπορης φύσης του. Υποπλίστων παθών κατεχομένην την ταλέπορον φύσην ιάτε. Είναι λέει σας έφτασε και επεσκέψα το πάντα ως αγαθός. Τους εν θλίψη θεραπεύει, τους εν ανάγκη περισσώζει. Τους εν της νόσης ιατρεύει, ο σοφός ιατρός. Εξ ανθρώπων ελάβει τους δαίμονας πάντας. Τους τυφλούς αναβλέπει, παραλίτους τρέχει. Ως Θεός προσετάτην, λεπτούς δε καθαρίζει, εν το θείο βουλήματι μόνο. Ότι και αοράτων πάντων και ορωμένων αυτός υπάρχει κτίστης.
Μόνο βέβαια στο περιεχόμενο των παραπάνω στίχων που καθιστούν σαφές πόσο μεγάλη είναι η του πλάσαντος διάθεσης περί τα πλάσματα και στο πλαίσιο της παρουσίασης του Χριστού ως θεραπευτή ιατρού μπορούμε τελικά να κατανοήσουμε τη σημασία της διδασκαλίας και της τραυματολογικής δραστηριότητάς του. Είναι όπως ήδη έχουμε τονίσει τελείως ασυμβίβαστη με την πραγματικότητα η άποψη του De Hailux ότι ο Ρωμανός χρησιμοποιεί την αναφορά στα θαύματα για να εξάρει σε αντίθεση με την ανθρωπότητα την θεότητα του Χριστού. Όμως όταν η Χριστολογία αναπτύσσεται στο επίπεδο της αντιπαράθεσης των φύσεων μεταξύ τους, είναι εύλογο να ψάχνει κανείς αλλού τον ισμό της θεότητας και αλλού της ανθρωπότητας, αδιαφορώντας έτσι ουσιαστικά για το ποιος του προσώπου που ενεργεί τη σωτήρια θεραπεία, την οποία έχει ανάγκη όλη η ταλέπορη ανθρωπότητα, και για το πολύ σημαντικό ερώτημα ποιος μπορεί πράγματι να την ενεργήσει. Σε ένα τέτοιο σύστημα σκέψης εξάλλου ευδοκιμεί η νομική ορολογία και δεν παίζει κανένα ρόλο η ιατρική. Έτσι δεν σκεφτόταν όμως ο Ρημονός, ο οποίος έβλεπε σε όλες τις περιπτώσεις τον Θεό πατέρων και νέων και δρά θεραπευτικά για τη σωτηρία του πλάσματός του. Και οι δύο περιπτώσεις λοιπόν που αναφέρει ο De Hailux για να στηρίξει την άποψή του, ότι δηλαδή ο Ρωμανός δεν συμπορεύεται με το δόγμα της Χαλκιδόνας και ότι αυτές θυμίζουν μόνο ενεργητισμό, κατανοούνται στο πλαίσιο της ερμηνευτικής προσέγγισης της Χριστολογίας της 4ης Οικουμενικής Συνόδου κάτωθεν Von Unten. Σε αυτήν βέβαια την κατεύθυνση κινείται ο Γκριλ Μάιερ, ο οποίος στη γραμμή του Ντεμάτονς και προς εξυπηρέτηση της νεοχαλκιδόνιας θεωρίας θα ήθελε τελικά τον Ρωμανό να ανήκει στους αυθαρτοδοκίτες, τους οποίους πολεμά ο Λεόντιος Βυζάντιος. Και αυτό μάλιστα διότι, όπως λέει, ο Ρωμανός τονίζει τη θαυματουργία του Χριστού και την παρθενία της Θεοτόκου. Το ερώτημα της αναγκαιότητας της εν Χριστώ οικονομίας και η σωτηρία του ανθρωπίνου γένους. Το ερώτημα της αναγκαιότητας της εν Χριστώ οικονομίας έθεσε ο Ντεμάτων στο κεφάλαιο με τίτλο «Οικονομία στο Ρωμανό», όμως δεν τον ικανοποίησε η διαπίστωσή του πως ο μεγάλος ποιητής τονίζει ότι το μόνο ιατρικό στη δυστυχία του ανθρώπου ήταν η ενανθρώπιση του λόγου και ουσιαστικά την αρνείται ερωτώντας. Δεν βάζει ο Ρωμανός στον εαυτό του το ερώτημα «Γιατί ο Θεός έγινε άνθρωπος?». Παρεμερίζοντας λοιπόν στην ίδια συνάφη τη σημασία που δίνει ο μελωδός στην ανάγκη ιατρία στην οποία είχε ο άνθρωπος, ισχυρίζει τον Ντεμάτονς ότι η επιλογή του Θεού να ζήσει και να πεθάνει για χάρη των ανθρώπων μεταθέτει το πρόβλημα στο επίπεδο του θανάτου του. Έκφραση «θάνατος του Θεού», την οποία ο ίδιος υποτιμά, διότι καθώς φαίνεται ο αξιόλογος εκδότης βασίζεται στις δικανικές σωτηριολογικές προϋποθέσεις της δυτικής θεολογίας. Τελικά σε ένα πλαίσιο ανακόλουθον όταν βλέπει κανείς τα πράγματα από ορθόδοξη άποψη συλλογισμών, διακρίνει ο παραπάνω ερευνητής ότι ο Ρωμανός αναφέρεται στο ερώτημα του θανάτου του Θεού στο 19ο κοντάκιο. Έχει ωστόσο επ' αυτού τη γνώμη του ποιητής, δεν εξηγεί το γιατί της απομέρους του Θεού ανάληψη των παθών. Αλλά γιατί να πεθάνει μέσα από τις ύβρις και στα μαρτύρια? Εδώ ο Ρωμανός δεν απαντά παρά μόνο επικαλούμενος τις κρυπτόμενες αναλογίες που με τη σύνδεση γης και ουρανού βρισκόμαστε στο μυστήριο. Καταλαβαίνει κανείς ότι ο άνθρωπος που όφιλε να σώσει όλους τους ανθρώπους από τον Άδη έπρεπε να είναι Θεός. Συνεχίζει όμως κανείς να μην βλέπει γιατί ο Θεός, το οποίο δύναμη είναι απεριόριστη, δεν μπορούσε να σώσει τον άνθρωπο δίχως να αναμειχθεί με την ανθρωπότητα. Έχουμε διαπιστώσει όμως ότι ο Ρωμανός δεν βλέπει τη σωτηριολογία ξεχωριστά από την τριαδολογία και τη χριστολογία. Είναι ευνόητο επομένως οι αντιφάσεις και οι λάθος επιλογές χαρακτηρίζουν την ανάπτυξη του παραπάνω κεφαλαίου Ντεμάτονς, ο οποίος συγγραφέας, μη λαμβάνοντας υπόψη του ιτρευτικό χαρακτήρα της σωτηρίας στα ρωμανικά κοντάκια, ψάχνει άδικα για δικαιική θεώρηση του πάθους. Και βέβαια δεν είναι απρόσμενο που ο Γάλλος ερευνητής κατά τις αναζητήσεις του για τη δικαιική θεώρηση του πάθους στο Ρωμανό
δεν μπορούσε να μην παραδεχθεί την έλλειψη ευρεσής της. Αναζήτησε συγκεκριμένα εκφράσεις που να θυμίζουν τη γνωστή στη Δύση, κάτι φυσικά το οποίο έβρισκε ξεπέραστο εμπόδιο τη ρωμανική θεώρηση της πτώσης όχι ως ενοχής αλλά ως δυστυχίας του ανθρώπου. Έτσι το πλαίσιο της αναζήτησης του ανεπτυγμένου στη δική θεολογία θέματος της κατάχρησης εξουσίας από το δαίμονα σημειώνει το Ρωμανός χρησιμοποιεί για να την κριτικάρει, να δείξει ότι είναι ανεπαρκής και να την αρνηθεί. Ομολογεί λοιπόν σε αυτή τη συνάφεια ότι ο ποιητής κάνει λόγο για απελευθέρωση και θεραπεία ως κάτι που είναι αντίθετο με την αποκατάσταση μιας δικαιικής τάξης πραγμάτων. Πράγματι, αν λάβουμε υπόψη μας τα κείμενα που γίνεται λόγος για τη σχέση μεταξύ Χριστού και Αδάμ, βρίσκουμε ότι αυτή παρουσιάζει τη διαμέρωση της ιδέας της απελευθέρωσης ή της θεραπείας. Είναι εδώ και όχι στην ιδέα του εξυλασμού που βρίσκεται χαρακτηριστική για το Ρωμανό σύλληψη σωτηρίας. Η επαναλαμβανόμενη συμπερισματικά όψη των τεμάτων παντού εδώ είναι τελικά ότι ο Ρωμανός ενδιαφέρεται μόνο για το θέμα του Χριστού ιατρού, διότι τούτο μειώνει τον ανταγωνισμό μεταξύ Χριστού και Σατανά και αποτρέπει την τιμωρητική αποκατάσταση για τη σωτηρία του ανθρώπου. Βεβαιώνει εξάλλου ο ίδιος χαρακτηριστικά σε σχέση με την αναζήτηση της περιλήτρου θεωρίας των μελωδών ότι δεν πρόκειται εδώ για τη θεωρία περιλήτρου που πληρώθηκε στον δαίμονα. Αντίθετα, ο Θεός κατά το Ρωμανό δεν θέλει όχι με σκοπό την αποζημίωση του διαβόλου αλλά για να του δείξει πως δεν είναι ικανός να κατέχει τον άνθρωπο που αποκαταστάθηκε στην ακεραιότητα του Χριστού.

Στο πλαίσιο της εκπομπής Αναγνώσματα, ο Αρχιμανδρίτης Τηλιανός Γερασίμου, ιεροκήρυκας της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, διδάκτορ θεολογίας και καθηγητής βυζαντινής μουσικής, διάβασε αποσπάσματα από το βιβλίο «Η Χριστολογία του Ρωμανού του Μελωδού και η Χριστολογική Σημασία της», του Αρχιμανδρίτου Ιεροκήρυκος Στυλιανού Γερασίμου, διδάκτορος θεολογίας.

Στο πλαίσιο της εκπομπής Αναγνώσματα, η κυρία Καφρίτσα Μαρία θα σας διαβάσει αποσπάσματα από το βιβλίο «Δίψα για καθαρό ουρανό» του Αρχιμανδρίτη Σιλουανού, καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Μαυρωματίου, των εκδόσεων «Ίνδικτος».

πνευματική χαρά. Και τρίτον, λέει ο γέροντας, να λες την ευχή. Είναι πολύ σημαντικό να το καταλάβουμε αυτό. Το χωριό μου έχει πολλές σχέσεις με τη μονή του Οσίου Δαβίδ από τότε που ζούσε ακόμη ο γέροντας Ιάκωβος. Θυμάμαι, ήμουν παιδί ακόμη όταν τον επισκέφθηκα για πρώτη φορά. Τον βλέπαμε να προσεύχεται. Δεν κατανοούσαμε την εσωτερική του ζωή, όμως νιώθαμε την ενέργεια της προσευχής του. Λέω τώρα λοιπόν, πόσοι άνθρωποι πλησίασαν έναν τέτοιο άνθρωπο, άνθρωπο προσευχής ή τον γέρο Παΐσιο? Ποιος κατάλαβε πως ζούσε αυτός ο άνθρωπος? Πρέπει λοιπόν να ανοίξουμε και εμείς τον πομπό μας και τον δέκτη μας στην ίδια συχνότητα που είναι η συχνότητα της προσευχής. Λέμε όταν ψάλουμε τους χαιρετισμούς της Παναγίας μας. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη για να πει στη Θεοτόκο το χέρι. Το προσταχθέν, αυτό που προστάχθηκε, μυστικός λαβών εν γνώση. Μυστικά έλαβε γνώση ο άγγελος, μυστικά έλαβε γνώση και η Παρθένος. Πώς μυστικά? Ποια είναι η γλώσσα του πνεύματος? Τα ελληνικά, τα ρωσικά, τα γερμανικά? Όχι, η γλώσσα του πνεύματος είναι η γλώσσα της προσευχής. Όταν ο άνθρωπος δεν ζει απλά, δεν ζει ειρηνικά και μονίμως ασχολείται με τους άλλους, έστω και αν δεν το καταλαβαίνει, τότε πώς θα μπει στη διαδικασία της προσευχής για να αρχίσει να λύνει το εαυτός του, να αρχίσει να καταλαβαίνει τα πνευματικά πράγματα και εν τέλει να ζήσει πνευματική χαρά? Το ξαναλέω, η πνευματική χαρά δεν είναι για κάποιους, είναι για όλους μας. Δεν μπορεί ο Χριστός να ήρθε στη γη ανάμεσά μας, να σταυρώθηκε για μας, να αναστήθηκε για μας και εμείς να μην μπορούμε να αισθανθούμε πνευματική χαρά. Δεν είναι δυνατόν, σημαίνει ότι κάτι δεν κάνουμε καλά. Ο καθένας από μας να ερευνήσει λίγο τον εαυτό του πάνω σε αυτές τις τρεις προϋποθέσεις. Κινούμαστε απλά? Προσπαθούμε να μην ασχολούμαστε με τους άλλους? Λέμε την ευχή? Προσευχόμαστε? Ή λέμε «Μα αυτός είπε για μένα»? Ας είπε. Εσύ βάλε έναν άλλο λογισμό, ότι εσύ για άλλο κλήθηκες να ζήσεις, για την εν Χριστώ ζωή. Τι θέλεις αυτή τη ζωή? Από την απάντησή μας, από τον τρόπο της ζωής μας, εξαρτάται και η πνευματική χαρά. Τονίζω συχνά στις ομιλίες που κάνουμε ότι ένας σημαντικός παράγοντας της πτωτικής κατάστασής μας είναι η διψυχία μας. Θέλουμε και λίγο από το ένα και λίγο από το άλλο. Το πιο απλό παράδειγμα θα σας πω. Η Πρωτομαγιά φέτος έπεσε Παρασκευή. Πολλοί άνθρωποι κατέλησαν την νηστεία της Παρασκευής επειδή ήταν Πρωτομαγιά. Τι είναι η Πρωτομαγιά? Ανάσταση? Μιλάω για ανθρώπους της πίστης που πάνε στην εκκλησία, που νηστεύουν. Με ποια πρόφαση? Τώρα ήμασταν παρέα. Η χαρά της Ανάστασης. Μια φορά βγήκαμε κι εμείς. Σκέφτεται λοιπόν κανείς, αφού έτσι είμαστε τοποθετημένοι, πώς θα τη ζήσουμε την πνευματική χαρά και πώς θα έχει διάρκεια μέσα μας. Γι' αυτό βλέπετε και θέλω να πάω λίγο παραπέρα. Ο γέροντας μιλάει για φτερούγισμα. Η εσωτερική χαρά έρχεται με την εσωτερική τακτοποίηση και δίνει φτερά στην ψυχή.
όταν δεν ζεσταθεί η ψυχή με την εσωτερική εργασία, μοιάζει με αυτοκίνητο που έχει παγωμένη τη μηχανή και το σπρώχνουν για να προχωρήσει.

ενώ η εσωτερική εργασία, η εγρήγορση με την παρακολούθηση του εαυτού μας, η μελέτη και η ευχή θερμαίνει την ψυχή και η μηχανή παίρνει μπρος και τρέχει. Τότε ο άνθρωπος παραβλέπει πλέον τα εξωτερικά και κάνει άλματα πνευματικά. Βλέπετε πολλές φορές πώς οι άνθρωποι του Θεού αντιμετωπίζουν τις εξωτερικές καταστάσεις. Δεν πάει να καίγεται το σύμπαν, δεν χάνουν την ειρήνη τους. Η καρδιά τους είναι αλλού. Ο λογισμός τους είναι αλλού. Αυτό δεν είναι για να το θαυμάζουμε στους άλλους. Είναι για να το ζήσουμε. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό είναι για μας. Έχει ένα κείμενο σε άλλο σημείο ο γέροντας που είναι πολύ δυνατό. Του κάνουν μία πονηρή ερώτηση. Τους έλεγε ότι πρέπει να έχουν εγρήγορση. Δεν γίνεται να μην έχουν εγρήγορση και να θέλουν πνευματικούς καρπούς. Τον ρωτούν. Γέροντα, η διαρκής εγρήγορση κουράζει? Και τους λέει ο γέροντας, κουράζει όταν μπαίνει ο εγωισμός, γιατί τότε ο άνθρωπος πιέζει τον εαυτό του. Όταν όμως μπαίνει το φιλότιμο, πριν διαβάσαμε που έλεγε για τακτοποίηση του εσωτερικού ανθρώπου, ο αγώνας γίνεται με την καρδιά και τότε δεν κουράζει, γιατί τον γλυκαίνει το φιλότιμο. Ακούστε με πόση σοφία απαντάει. Εμείς για παράδειγμα έχουμε διενέξεις μέσα στο γάμο μας, με τα παιδιά μας, με τους συναδέλφους. Γίνονται παρεξηγήσεις. Η ζωή έτσι είναι. Σκεφτόμαστε τότε να φερθούμε πνευματικά και αυτό μας πιέζει, μας κουράζει. Γιατί, λέει ο γέροντας, εσύ, νομίζω, ζορίζεσαι λίγο στον αγώνα σου, γιατί λες «Πρέπει να κάνω εκείνο και εκείνο, έτσι με μια πειθαρχία». Και χωρίς να το καταλαβαίνεις, μπαίνει και ο εγωισμός. «Να το κάνω για να αγιάσω». Να κάνεις τον αγώνα σου, όχι για να αγιάσεις, αλλά για να χαρεί ο Χριστός. Νομίζω ότι η τελευταία φράση είναι συγκεφαλαίωση ολόκληρου του Ευαγγελίου. Αν αποφασίσουμε να εφαρμόσουμε αυτή τη μικρή φράση, δηλαδή αν κάνουμε τον αγώνα μας, όχι για να πάρουμε το μισθό μας που είναι ο αγιασμός, αλλά για να χαρεί ο Χριστός, τότε η χαρά θα είναι δική μας. Και τότε δεν θα δυσκολευτούμε να υιοθετήσουμε τον τρόπο που μας έδειξε ο Χριστός. Ο Χριστός εκουσίως έπαθε για το ανθρώπινο γένος. Έφτασε στα όρια της ανθρώπινης υπόστασής του λέγοντας «Αν είναι δυνατόν, ας φύγει αυτό το ποτήριο από μένα». Όμως, επανερχόμενος στο τι χαροποιεί τον Πατέρα, είπε «Όχι όπως εγώ θέλω, Πατέρα μου, αλλά όπως εσύ». Και ανέβηκε στον Σταυρό εκουσίως. Οι Ευαγγελιστές μας πληροφορούν ότι παρέδωσε το πνεύμα του κράξας φωνή μεγάλη. Ο Χριστός, με βάση αυτό που θα ίσχυε για κάθε άνθρωπο, εξουθενωμένος από το μαστίγωμα και τις ταλαιπωρίες, δεν θα ήταν δυνατό να φωνάξει. Το ότι ο Χριστός φώναξε δείχνει ότι με τη θέλησή του είπε «τετέλεστε», δηλαδή φαίνεται η εξουσία που είχε ως Θεός και ότι με τη θέλησή του έπαθε για το ανθρώπινο γένος. Γιατί, επειδή χαίρεται που λυτρώθηκε το ανθρώπινο γένος.
Χαίρεται που ο πατέρας πλέον βρήκε τον τρόπο να λυτρώσει τους ανθρώπους που αποστάτησαν από αυτόν.

Μου έλεγε μια μητέρα, «Πάτερ, το παιδάκι μου τώρα μεγαλώνει. Πήγε από το δημοτικό στο γυμνάσιο και μου έλεγε τις προάλλες, «Μαμά, δεν θέλω να πάω στην εκκλησία, βαριέμαι». Και το μάλωσα το παιδί. «Γιατί το μάλωσες το παιδί», της λέω, «Εσύ δεν βαριέσαι? Αφού στην εκκλησία που είσαι, στη Θεία Λειτουργία, έχεις γυρίσει με τον λογισμό σου όλο τον κόσμο». «Πράγματι», λέει. «Τι πράγματι? Δεν συμβαίνει σε σένα μόνο. Συμβαίνει σε όλους μας. Αυτό σημαίνει ότι δεν ζούμε με πάθος τη λατρεία. Δεν έχουμε χαρά. Και τι φταίει γι' αυτό? Δεν σκεφτόμαστε ότι ο Χριστός χαίρεται επειδή εκείνος είπε, «Αυτός που τρώει το σώμα μου και πίνει το αίμα μου, μένει μέσα μου και εγώ μένω μέσα του». Δηλαδή, γινόμαστε ένα με τον Χριστό. Εμείς όμως το κάνουμε απλά από συνήθεια, επειδή το είπε ή επειδή υπολογίζουμε τι θα πει ο κόσμος. Γι' αυτό λοιπόν είναι πολύ ουσιαστικό να βλέπουμε την πνευματική ζωή από αυτή την άποψη. Να κάνουμε τον αγώνα μας με χαρά και να κάνουμε τον αγώνα μας επειδή ο Χριστός χαίρεται με την προσπάθειά μας. Αυτό θα δώσει χαρά στον Χριστό και τότε θα έχουμε και εμείς χαρά παρόλες τις δυσκολίες της ζωής. Λέει σε άλλο σημείο ότι δεν γίνεται χωρίς δυσκολίες η ζωή και πρέπει να κάνουμε και πολλή υπομονή. Αλλά πώς θα βρούμε την πνευματική χαρά? Δεν πρόκειται να τη γνωρίσουμε αλλιώς. Έχει στο βιβλίο περιστατικά ανθρώπων που τον επισκέπτονταν και έκαναν πολύ μεγάλη καρτερία στις αρρώστιες. Ξέρετε, το να είναι κανείς υγιής και να μιλάει για την αρρώστια είναι άλλο από το να είναι στο κρεβάτι του πόνου και να περιμένει τον θάνατο. Ήρθε τις προάλλες στο μοναστήρι μία κοπέλα 38 χρονών. Είναι συγκλονιστικό να το λέει κανείς και να το ζει. Είχε πονοκεφάλους και επισκέφτηκε τον γιατρό. Εκείνος την καθησύχασε ότι δεν είναι τίποτα. Επιμένουν όμως οι πονοκέφαλοι και επισκέπτεται έναν πιο ειδικό γιατρό. Της βρίσκει γλίωμα. Το γλίωμα είναι καρκίνος που δεν θεραπεύεται. Είναι σαν ζελές που μετακινείται και απλώνεται στο κεφάλι. Της λέει λοιπόν ο γιατρός, 2 μήνες είναι η ζωή σου. Στον πανικό αυτής της νέας κατάστασης, της λέει ο άντρας της, «Θέλω να σου αποκαλύψω κάτι πριν χωρίσουν οι δρόμοι μας, πριν πεθάνεις δηλαδή. Είμαι με άλλη γυναίκα και φεύγει από το σπίτι». Είναι τόσο φρικαλαίο αυτό το γεγονός, τόσο ανατριχιαστικό που και να το πω δεν μπορώ. Σκέφτεται λοιπόν, τι είναι χειρότερο, η αρρώστια μου ή ο τρόπος με τον οποίο τελειώνει ο γάμος μου? Φοβερό πράγμα. Και έχουν και παιδιά. Τα παιδιά σε αυτή την περίπτωση πού είναι? Δεν είχε η κοπέλα καμία σχέση με την εκκλησία. Θυμήθηκε όμως ότι όταν ήταν παιδί, μικρό κοριτσάκι, κάνοντας κάποτε μία προσευχή στην Παναγία, είχε αισθανθεί πάρα πολύ ανακούφιση. Ξέρετε, αυτές οι παιδικές προσευχές, τα ποιηματάκια. Ακούστε, είναι συγκλονιστικό να το λέει κανείς. Τι ανακάλεσε από τη μνήμη της?
Άρχισα, λέει, την ίδια προσευχή που έκανα παιδί και μετά κάθισα λίγο και είπα «Παναγία μου, δεν ξέρω που είσαι και τι κάνεις και που είμαστε τώρα εμείς. Αλλά τώρα έχω ανάγκη, θέλω να με βοηθήσεις. Τι θα κάνω?» Τέλος πάντων, ήρθαν έτσι τα πράγματα, ήρθε στο μοναστήρι. Της λέω «Κάνε μια μικρή προσευχή». «Δεν ξέρω να προσεύχομαι», μου λέει. «Ακούστε, δεν ξέρω αν σας αγγίζουν τόσο πολύ. Για μένα είναι πολύ φοβερά αυτά. Ξέρετε τι είναι να πει ένας άνθρωπος «Δεν ξέρω να προσεύχομαι»?» Λέω λοιπόν «Νομίζω ότι ξέρεις. Κάνε αυτό που έκανες και θυμήθηκες και ανακάλεσες από τη μνήμη σου και βάλε λίγο μέσα το στοιχείο της ευθύνης σου». Βρήκε μετά από 10 μέρες έναν άνθρωπο με τον οποίο σχετιζόμαστε και του είπε «Τι θησαυρό έχανα τόσα χρόνια, πώς έζησα τη ζωή μου χωρίς Χριστό. Τώρα κατάλαβα ότι έχω κάνει πολλά σφάλματα και δεν λυπάμαι για την αρρώστια μου, μόνο παρακαλώ τον Θεό να γίνει ήλαιος, να χρησιμοποιηθεί η αρρώστια μου ώστε να σβήσουν όλα εκείνα τα αμαρτήματα. Έχω κάνει λάθη και με τον άνδρα μου. Είναι τόσο μεγάλο το μάθημα που παίρνει κανείς. Αυτή η κοπέλα στην κυριολεξία δεν ήξερε ούτε να προσεύχεται, ούτε είχε καμία παιδεία θρησκευτική και πνευματική. Υιοθέτησε όμως μία συμβουλή, άρχισε να δουλεύει πάνω σε αυτή και αμέσως αισθάνθηκε τη χαρά του Χριστού. Ξέρετε τι είναι να μπαινοβγαίνει κάποιος στο νοσοκομείο, να καταλαβαίνει ότι τελειώνει η ζωή του, αρχίζει το φως και χάνεται, η ακοή χάνεται γιατί η αρρώστια αλλοιώνει τον εγκέφαλο και να έχει χαρά? Να λοιπόν που πραγματώνεται η χαρά. Δεν είναι αδύνατη η χαρά. Εμείς δεν τη ζούμε αυτή τη χαρά. Είμαστε με όλα μίζεροι. Δεν έχουμε καταλάβει ότι πρέπει να έχουμε χαρά για το ότι ο Χριστός ήρθε. Πρέπει να έχουμε χαρά για το ότι μπορούμε και λατρεύουμε τον Θεό, τελούμε τη Θεία Λειτουργία, κοινωνούμε το σώμα Του και το αίμα Του. Πρέπει να έχουμε χαρά που μας παρέδωσε τις εντολές Του, τη ζωή Του, το Ευαγγέλιο Του, τη διδασκαλία Του, και να δουλεύουμε με χαρά και φιλότιμο. Είδατε τι λέει εδώ? Όχι απλά να κάνω αυτό που πρέπει να κάνω για να γιάσω, να πάρω δηλαδή χάρη, αλλά για να χαρεί ο Χριστός. Έρχεται κάποιος και μου λέει μια πικρή κουβέντα. Το πιο εύκολο πράγμα είναι να απαντήσω ή να σκεφτώ άσχημα. Το πιο δύσκολο πράγμα ποιο είναι? Να μην απαντήσω. Το ακόμα πιο δύσκολο να συγχωρήσω. Το ακόμα πιο δύσκολο να δικαιολογήσω. Και το ακόμα πιο δύσκολο να αγαπήσω. Λέμε όμως εμείς, δεν είναι για μας αυτά δύσκολα. Καλά τα λες, Πάτερ, αλλά δύσκολα. Πώς θα γίνει? Δεν πρέπει να αρχίσουμε? Και τότε θα καταλάβουμε όλοι μας ότι μας δυσκολεύουν οι συνάνθρωποι μας, μας δυσκολεύουν οι άνθρωποι που ζούμε μαζί, μας δυσκολεύουν καταστάσεις, όμως γι' αυτό είναι εκεί, για να μας δυσκολέψουν. Να χρησιμοποιηθούν ως τροχοπέδι, αλλά για να πάμε μπροστά, να τα ξεπεράσουμε,
να κάνουμε άλματα. Και ρωτάω, δεν τη θέλουμε αυτή τη ζωή? Αυτή τη χαρά δεν τη θέλουμε? Τι άλλο δηλαδή πρέπει να κάνουμε για να τη ζήσουμε? Νομίζω θέλει λίγο περισσότερο συνειδητοποίηση. Λέει στη συνέχεια, αν δούλευες για να χαρεί ο Χριστός, θα ήταν απαλός ο αγώνας σου και θα είχες μέσα σου θεία παρηγοριά. Τώρα ο αγώνας σου είναι σκληρός και δεν έχει παρηγοριά. Ο Χριστός είναι στοργικός πατέρας και όχι τύραννος. Τον φιλότιμο αγώνα μας χαίρεται ο Χριστός. Γι' αυτό λοιπόν να βάλουμε σειρά, να βάλουμε αρχή και να ρωτήσουμε τον εαυτό μας. Εμείς έχουμε αισθανθεί πνευματικές χαρές, δηλαδή μας έχει αγγίξει κάτι άλλο?

στο πλαίσιο της εκπομπής Αναγνώσματα, η κυρία Καφρίτσα Μαρία διάβασε αποσπάσματα από το βιβλίο «Δίψα για καθαρό ουρανό» του Αρχιμανδρίτη Σιλουανού, καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Μαυροματίου, των εκδόσεων «Ίνδικτος».

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Θα επισκεφθεί αύριο ο Πρωθυπουργός ενώπιον ελληνικών και βρετανικών αρχών, οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση της Μαρφίν. Η δημοκρατία πάντα νικά το μίσος και τη βία, τονίζει ο Πρωθυπουργός με αφορμή τη συμπλήρωση 34 χρόνων από την δολοφονία Αξαρλιάν. Ολοκληρώνονται αύριο οι εργασίες της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος. Να μην καταναλωθεί κοτόπουλο στη Λαμία για 2 έως 3 ημέρες, πιθανά και νέα κρούσματα, προειδοποιεί ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ. Ένοχοι 2 βασικοί κατηγορούμενοι για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στα Γιάννητσά. Οριοθετημένη και χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην Λάτα Ευβίας. Σε πανελλαδική κινητοποίηση προχώρησε σήμερα η ΑΔΕΔΗ για την επικείμενη συνταγματική αναθεώρηση. Συνεχίζεται αύριο η δίκη για τα Τέμπη. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ προειδοποίησε σήμερα την Ιρανική ηγεσία ότι θα απαντήσει αποφασιστικά αν το Ισραήλ δεχτεί επίθεση. Γενικά έθριος για αύριο καιρός, στους 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε τίτλους στις 8.

0: Τον ήχο επιμελείται ο Τάσος Παπαδημητρίου και το τηλέφωνο του σταθμού μας είναι το 210-72-98-222. Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Χείρος και αγριόχειρος. Στα νέα ελληνικά, γουρούνι και αγριογούρουνο. Για να δούμε ποια είναι η ζωολογία, όπως λέμε, τα βιολογικά και οικολογικά χαρακτηριστικά αυτών των ζώων. Καλεσμένη μας είναι η κυρία Παναγιώτα Κουτσούλη, επίκουρη καθηγήτρια του Τμήματος Ζωικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Συμμετέχει στο εργαστήριο ζωοτεχνίας με γνωστικό αντικείμενό της στη γενετική βελτίωση αγροτικών ζώων. Και το γουρούνι είναι από τα αγροτικά ζώα. Χαίρετε κυρία Κουτσούλη, καλώς ορίσατε.
1: Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Για να έρθουμε λοιπόν να μας πείτε λιγάκι δύο λόγια. Υποθέτω ότι το πιο παλιό είναι το αγριόχειρος, έτσι?
1: Ναι, ο αγριόχειρος. Θα ξεκινήσω λίγο από τότε που εξημερώθηκε. Βέβαια ο αγριόχειρος υπάρχει και σήμερα. Δεν είναι όπως στις αγελάδες που δεν υπάρχουν άγριες αγελάδες. Αυτή η εξημέρωση του αγριόχειρου έγινε από τους προγόνους μας κατά την παλαιολιθική εποχή και από ό,τι δείχνουν τα αρχαιολογικά στοιχεία, ο χώρος όπου έγινε αυτή η εξημέρωση είναι η Μέση Ανατολή. Αυτό συνέβη πριν περίπου 9.000 χρόνια και υπάρχουν και στοιχεία ότι και στην Κίνα και στην περιοχή που είναι η Κίνα συνέβη αυτή η εξημέρωση. Γενικά θεωρείται ότι ακριβώς επειδή σήμερα βλέπουμε πάρα πολλές φυλές χείρων, αυτό μας υποδεικνύει ότι οι προσπάθειες για την κατοικιδιοποίηση, την εξημέρωση του αγριόχειρου έγιναν σε πολλές περιοχές του κόσμου ανεξάρτητα και ότι δεν συνέβαλε ένα είδος αγριόχειρου αλλά πολλά διαφορετικά είδη αγριόχειρων. Και επίσης βλέπουμε ότι ενώ τα πρώτα κατοικιδιοποιημένα ζώα χρησιμοποιόνταν αρχικά από τους ανθρώπινους πληθυσμούς που μετανάστευαν από νομάδες λαούς, το να βρεθούν ευρήματα σε αρχαιολογικές ανασκαφές από υπολείμματα χείρων, από σκελετικά υπολείμματα χείρων, δείχνει ότι οι κοινωνίες ήταν περισσότερο πιο σταθερές, πιο εγκατεστημένες. Δηλαδή, ακόμα και οι πρώιμες εκτροφές χείρων μας υποδηλώνουν ότι πλέον δεν έχουμε μετακίνηση, αλλά έχουμε εγκατεστημένες κοινότητες ανθρώπων. Τώρα, ο αγριόχειρος, το αγριογούρνο, είναι ηθαγενές στην Ευρώπη και την Ασία. Έχουν το ίδιο επιστημονικό όνομα και με τον κατοικίδιο χείρο και μάλιστα είναι το Sus σκρόφα. Τώρα η λέξη σκρόφα φαντάζομαι είναι γνωστή σαν μια βαριά βρισιά. Mm-hmm. Εγώ ας πούμε θυμάμαι την είχε χρησιμοποιήσει κάποτε η γιαγιά μου για να αναφέρει κάποια κυρία που δεν ήταν πολύ καλή, μια κακιά γυναίκα τέλος πάντων. Αυτή είναι η επιστημονική ονομασία για το χείρο, για το γουρούνι.
0: Για το γουρούνι.
1: Και το ίδιο είναι και για τον αγριόχειρο.
0: Σους κρόφα και το σους το πρώτο έχει σχέση με το αρχαιοελληνικό σις με ύψιλον που ήταν η ονομασία του χείρου.
1: Ναι, ακριβώς. Ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα σε σχέση με τις φυλές των χείρων, αν θέλουμε να... επίσης υπάρχουν και κάποιοι χείροι οι οποίοι είναι σε άγρια μορφή, σε διάφορες περιοχές όπως είναι μικρόσωμα, πυγμαία γουρουνάκια, στα νησιά της Ιάβα, στη Βολιβία και την Παραγουάη, τα οποία είναι στην ίδια οικογένεια που είναι η οικογένεια των χείρων που λέγεται Σουίντε, από αυτό το ΣΥΣ δηλαδή, έχει δοθεί το όνομα Σουίντε για αυτή την μεγάλη οικογένεια που περιλαμβάνει πάρα πολλά είδη χείρων. Και αυτή τη στιγμή σε παγκόσμιο επίπεδο ο πληθυσμός τους φτάνει περίπου τα 677 εκατομμύρια. Μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε γύρω στα 148 εκατομμύρια. Ο δε μισός πληθυσμός χείρων βρίσκεται στην Κίνα. Η Κίνα είναι μια χώρα που είναι η πρώτη στην παραγωγή χείρων. Αγαπούν πάρα πολύ οι Κινέζοι το χοιρινό κρέας.
0: Mm-hmm. Το οποίο ήταν και δημοφιλές και στον ελλαδικό και εξακολουθεί να είναι στον ελλαδικό χώρο, έτσι.
1: Mm-hmm, ναι. Τώρα σε σχέση με τον, ας πούμε, να πούμε λίγο για τη διατροφή του.
0: Βεβαίως, και να μας μιλήσουμε και γενικά
1: για το
0: και...
1: βιότοπο του, σε τι αρέσκεται ο χείρος.
0: Πολύ ωραία, ναι.
1: Λοιπόν, σε σχέση με τη διατροφή του, ανήκει στην κατηγορία των παμφάγων. Δηλαδή, μπορεί να φάει τα πάντα και μάλιστα είναι όπως ο άνθρωπος. Όπως εμείς τρώμε, έχουμε μεγάλη ποικιλία στο διαιτολόγιό μας, έτσι είναι και ο χείρος. Τώρα, ο αγριόχειρος στη φύση μπορεί να φάει τροκτικά, ποντίκια, διάφορα είδη φύλων, βελανίδια, χουρμάδες. Μπορεί να φάει και τροφές που είναι με μεγάλη συγκέντρωση σε σάκχαρα, όπως τα γλυκά. Μπορεί να φάει τα υπολείμματα από τα φαγητά των ανθρώπων. Και ακριβώς αυτό αξιοποιεί ο άνθρωπος, μάλλον οι πρωτόγονοι αυτό αξιοποίησαν, ότι μπορούσαν οι χείροι να διατραφούν με τα υπολείμματα της κοινωνίας των ανθρώπων. Και τώρα το ότι μπορεί να φάει τα πάντα, ότι είναι παμφάγος δηλαδή, έτσι σαν να έτσι δείχνει και μία αυτό το ακαταλόγιστο που μπορεί να το μεταφέρουμε και σε εμάς καμιά φορά που έχουμε μια αδιφαγία και τρώγαμε στα γουρούνια ή φάγαμε στα γουρούνια όταν φάγαμε πάρα πολύ, ξεφύγαμε στο φαγητό. Και αυτή η τάση του που έχει να τρώει τα πάντα, έτσι ας πούμε συμβολίζει και έχει συνδεθεί και με τα κατώτερα αίσθηκτα. Και γενικά ο χείρος έχει συνδεθεί με κάτι αρνητικό, ζώδες, ανεξέλεγκτο, αδιφάγο. Επίσης, σε σχέση με το βιότοπό του, ο χείρος έχει... αρέσκεται στο να ζει σε περιοχές που είναι δροσερές, να υπάρχουν δάση, να υπάρχουν ποτάμια, να υπάρχει υγρασία, να υπάρχουν σκιερά μέρη. Εκεί του αρέσει να σκάβει για να αναζητήσει την τροφή του. Και εδώ τώρα αυτή του η συνήθεια, το ότι του αρέσει να κυλιέται σε δροσερά μέρη, συνδέεται και με το χαρακτηρισμό του σαν βρώμικου, σαν μυαρού, δελειρού, ακριβώς επειδή κυλιέται σε λάσπες και όταν δεν έχει καθαρές λάσπες, όταν ο άνθρωπος δηλαδή που τον εκτρέφει δεν φροντίζει για την καθαριότητά του, ο χείρος αναγκάζεται να κυλιστεί στα περιτώματά του. Αυτό λοιπόν, βλέπουμε λοιπόν ότι γενικά έχει δυσκολία να προσαρμοστεί στα ζεστά κλίματα, δηλαδή του αρέσουν πιο πολύ τα δροσερά κλίματα. Υπάρχουν κάποια φυσιολογικά του χαρακτηριστικά που δείχνουν, που εξηγούν, που ερμηνεύουν αυτή την αδυναμία που έχει να προσαρμοστεί σε θερμό περιβάλλον. Εδώ ένας λόγος είναι ότι εμείς ας πούμε όταν ζεσθενόμαστε υδρώνουμε. Οπότε δροσεζόμαστε με την εξάτμιση του υδρότα. Ο χείρος έχει πολύ λίγους, σχετικά λιγότερους τέλος πάντων από εμάς λειτουργικούς υδροτοποιούς αδένες και επίσης έχει και ένα αραιό τρίχωμα το οποίο δεν τον βοηθάει να προστατευτεί από την ηλιακή ακτινοβολία, από τις ηλιακές ακτίνες. Οπότε για να διατηρηθεί δροσερός είναι αναγκασμένος να αυξήσει τον ρυθμό αναπνοής του, δηλαδή λαχανιάζει, και έχει αυτή την έντονη ανάγκη να βραχεί για να δροσιστεί. Οπότε, όπως κυλιέται στις λάσπες, αποβάλλει θερμότητα με την εξάτμιση από το δέρμα του, αλλά και όπως έρχεται σε επαφή με την απαγωγή μέσα από το δροσερό έδαφος και έτσι ρίχνει τη θερμοκρασία του. Όταν ο χείρος δεν μπορεί να βρει λάσπη, και συνήθως σε μια θερμοκρασία που μπορεί να είναι μεγαλύτερη από 37 βαθμούς Κελσίου, μέσα στην απελπισία του αναγκάζεται να καταφύγει για να γλιτώσει από τη θερμοπληξία, Αναγκάζεται λοιπόν να καταθέσει τα περιπτώματα και τα ούρα του. Και όσο πιο μεγαλός όμως είναι, τόσο περισσότερο δεν αντέχει τη μεγάλη θερμοκρασία. Άρα λοιπόν, έτσι με αυτό, έτσι όπως το περιέγραψα, προσπάθησα να δικαιολογήσω αυτό που βλέπουμε, το ότι αναγκάζεται να κυληθεί στις λάσπες. Το κάνει όχι γιατί του αρέσουν τα περιττώματά του, θα το κάνει από ανάγκη, αλλά ακριβώς γιατί θέλει να δροσιστεί, πρέπει να κατεβάσει τη θερμοκρασία του. Είναι πολύ ευαίσθητος στη θερμοπληξία. Έτσι λοιπόν έχουμε λοιπόν τον χείρο που είναι παμφάγος όπως εμείς οι άνθρωποι, και του έχουν αποδώσει γενικά σαν ζώο, δεν συμβολίζεται με κάτι καλό, έτσι.
0: Ναι.
1: Συμβολίζει αυτό το αδιφάγωτο ζώδες και όλα αυτά. Όμως εγώ θέλω σε αυτό το σημείο να πω ότι θέλω λίγο αυτή την προκατάληψη που υπάρχει, που είναι από τη φύση του, από την κατασκευή του δηλαδή, θέλω να πω ότι είναι πολύ ευαίσθητος να πάθει στρες. Είναι πολύ δηλαδή εύκολο να πάθουν χείροι, καρδιακή προσβολή, να πάθουν έμφραγμα, και γενικά έχουν μια μεγάλη ομοιότητα σαν οργανισμοί με τον ανθρώπινο οργανισμό. Και γι' αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο οι χείροι μπορούμε να πούμε ότι έχουν προσφέρει τα μέγιστα στην ιατρική επιστήμη, ακριβώς επειδή πολλές μέθοδοι στην καρδιοχειρουργική πρώτα δοκιμάστηκαν σε χείρους και μετά στους ανθρώπους. Επίσης, πολλές μελέτες που αφορούν τη μεταμόσχευση οργάνων, την ανάπτυξη νέων τεχνικών, την ανάπτυξη νέων ιατρικών συσκευών, οι χείροι είναι αυτοί που έρχονται πρώτοι, χρησιμοποιούνται. Και γενικά ο χείρος έχει χρησιμοποιηθεί, εκτός από ότι τον τρώμε, και θα μιλήσω και γι' αυτό στη συνέχεια, είναι ένα ζωικό μοντέλο. Είναι λοιπόν αυτός ο οποίος έχει, λόγω των ομοιοτήτων στην ανατομική του δομή, στη λειτουργία του καρδιαγγειακού συστήματος, στις ομοιότητες που έχει ο γαστροεντερικός του σωλήνας, το πάγκρεας, του χείρου, με τα αντίστοιχα συστήματα και όργανα του ανθρώπου, είναι αυτό που τον έκανε ιδανικό για να μελετηθούν πάρα πολλές ασθένειες που πλήττουν αυτά τα συστήματα. Και βέβαια το γεγονός ότι έχουμε και καλή γνώση, υπάρχει εμπειρία της εκτροφής του. Αυτό λοιπόν βοήθησε να χρησιμοποιηθεί σαν πειραματόζω ο χείρος. Και επειδή υπάρχει και έτσι μία ευαισθητοποίηση για τα πειραματόζωα, τα πρωτεύοντα, τους πιθήκους δηλαδή ή τους σκύλους, που και αυτοί μπορεί να χρησιμοποιήθηκαν σε κάποιες φάσεις σαν πειραματόζωα. Ακριβώς λοιπόν επειδή η κοινωνία είναι πιο πολύ ευαίσθητη για αυτά τα ζώα, ενώ για τους χείρους, ο χείρος είναι δελειρός, δεν είναι καλός τέλος πάντων, οι χείροι λοιπόν έχουν χρησιμοποιηθεί πολύ περισσότερο, έχουν χρησιμοποιηθεί κατά κόρον, και έτσι λοιπόν έχουμε επίσης και στο σχεδιασμό φαρμάκων πάλι χρησιμοποιούνται πάρα πολύ οι χείροι, και γενικά έχουν συμβάλει πάρα πολύ στην ιατρική επιστήμη και σε σοβαρές αρρώστιες, σε σοβαρές μεταβολικές νόσους έχουν συμβάλει πάρα πολύ οι χείροι για την υγεία του ανθρώπου.
0: Μάλιστα. Να κάνουμε μια μικρή μουσική ανάπαυλα και θέλω να σας ρωτήσω κάτι για τη διατροφή πλέον που έχουν να κάνουν χείροι με τον άνθρωπο.
1: Ναι.

0: περί των χείρων λοιπόν και τη ζωολογία του χείρου και του αγριόχειρου με την κυρία Παναγιώτα Κουτσούλη. Μας είπατε για τη διατροφή των ζώων αυτών, πώς τρέφονται. Όμως είναι από τα ζώα που είναι βασικά στη διατροφή του ανθρώπου, εκτός και αν ανήκει κανείς στην Ιουδαϊκή ή την Ισλαμική θρησκεία. Ποια η διατροφική αξία του χοιρινού κρέατος στον άνθρωπο?
1: Όπως τα υπόλοιπα είδη κρεάτων, είναι πολύ μεγάλη. Ακριβώς επειδή υπάρχει αυτή η περιεκτικότητα σε σίδηρο, βιταμίνη Β12, ψευδάργυρο, σε πρωτεΐνες. Τώρα έχει κατηγορηθεί βέβαια και τα κόκκινα κρέατα γενικά έχουν κατηγορηθεί σαν μη υγιεινά, αλλά το θέμα είναι η υπερκατανάλωση που γίνεται, δηλαδή περισσότερο θεωρείται γενικά το χοιρινό και το μοσχαρίσιο κρέας ότι είναι πιο παχυντικά, ότι έχουν μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε λίπος. Η αλήθεια είναι ότι έχει σημασία το μέρος του σώματος από όπου θα πάρεις να μαγειρέψεις το κρέας. Δηλαδή υπάρχουν μέρη στο σώμα του χείρου που είναι άπαχα και υπάρχουν μέρη που είναι πολύ, έχουν πάρα πολύ λίπος. Επίσης, γενικά ο κόσμος μας, σαν άνθρωποι, υπήρχε μια μεγαλύτερη τάση να τρώμε, δεν δίναμε τόσο πολύ σημασία για το λίπος στο κρέας παλιότερα. Δηλαδή πριν το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ακριβώς προφανώς επειδή οι άνθρωποι κάνουν περισσότερο χειρονακτικές εργασίες, το ήθελαν να υπάρχει το λίπος. Τώρα τα τελευταία χρόνια έχουμε κατηγορήσει το λίπος, αλλά και το λίπος είναι ωφέλιμο. Το χρειαζόμαστε, δηλαδή οι διάφορες ορμόνες στον οργανισμό μας χρειάζονται το λίπος για να κατασκευαστούν. Άρα λοιπόν δεν είναι σωστό να το κατηγορούμε. Υπάρχει το καλό και το κακό λίπος προφανώς. Και σε σχέση λοιπόν με το χοιρινό κρέας, παλιότερα οι φυλές των χοίρων επιλέγονταν ως προς το τη λιποπεριεκτικότητα, να είχαν αρκετό λίπος, το οποίο είναι και πολύ νόστιμο, έτσι, όταν μάλιστα ψήνεται, έτσι, βγάζει πολύ ωραία μυρωδιά. Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο άρχισαν να επιλέγονται φυλές οι οποίες είναι πιο άπαχες. Τα σφάγια δηλαδή που έδιναν είχαν μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε κρέας. Και αυτό τώρα είναι, αυτή η τάση υπάρχει. Βέβαια, η χειροτροφία δεν βασίζεται στην εκτροφή μίας φυλής. Ουσιαστικά, η χειροτροφία βασίζεται σε ένα συνδυασμό φυλών. Αυτά που τρώμε εμείς είναι υβρίδια. Έχουν δηλαδή παραχθεί, αφού έχουν διασταυρωθεί, τρεις ή τέσσερις φυλές. Και από κάθε φυλή υπάρχει κάποιο χαρακτηριστικό που περνάει στον απόγονο. Η μητρική φυλή, για παράδειγμα, μπορεί να είναι μια φυλή η οποία έχει μεγάλο μέγεθος τοκετομάδας. Όταν λέμε μέγεθος τοκετομάδας, είναι λίγο ζωοτεχνικός όρος, σημαίνει πόσα χειρίδια θα γεννηθούν σε μια γένα. Αυτό λοιπόν είναι ένα χαρακτηριστικό που το θέλουμε. Θέλουμε δηλαδή να γεννάει πολλά γουρουνάκια η χειρομητέρα. Από την άλλη, ένα άλλο χαρακτηριστικό που μπορεί να το πάρει από μια πατρική φυλή είναι να έχει καλό ρυθμό ανάπτυξης, δηλαδή να παίρνει εύκολα βάρος. Και έτσι λοιπόν αυτά τα χοιρινά που τρώμε προέρχονται από φυλές οι οποίες έχουν διασταυρωθεί. Εμείς τρώμε τα υβρίδια, δηλαδή το αποτέλεσμα των διασταυρώσεων. Βασικά εδώ στην Ελλάδα δεν αναπτύξαμε ντόπιες φυλές. Έχουμε και εμείς εδώ τον αυτόχθονο ελληνικό χοίρο, αλλά δεν αναπτύξαμε φυλές με βάση το μεγάλο ρυθμό ανάπτυξης, τον μεγάλο αριθμό χειριδίων που θα γεννηθούν. Έτσι λοιπόν εισάγουμε φυλές, δηλαδή οι χειροτροφικές μας εκμεταλλεύσεις βασίζονται πολύ στην εισαγωγή φυλών. Και είτε πραγματοποιούν αυτά τα σχήματα διασταυρώσεων, είτε παίρνουν τις μητέρες που θα γεννήσουν τα τελικά χειρίδια που θα πουληθούν στην αγορά. Τώρα, όπως βλέπετε, έχω περάσει λίγο στην εκτροφή του χείρου. Οι εκτροφές των χείρων είναι βασικά εντατικές εκτροφές, δηλαδή χρησιμοποιούνται φυλές μεγάλων αποδόσεων, έχουμε μεγάλη πυκνότητα των ζώων μέσα στους θαλάμους εκτροφής, υπάρχουν διάφορα προγράμματα όπου χρησιμοποιούνται αντιβιωτικά και διάφοροι αυξητικοί παράγοντες. Υπάρχει λοιπόν μια έτσι εντατική χειροτροφία, δηλαδή στη χειροτροφία βλέπουμε περισσότερο να έχει επικρατήσει αυτό το μοντέλο της εντατικής παραγωγής, που έχει έναν στόχο, μεγαλύτερη ποσότητα χοιρινού κρέατος. Τώρα υπάρχει όμως και, υπάρχουν και αυτοί οι αυτόχθονοι φυλοί που έχουμε, είναι ο μαύρος ελληνικός χοίρος. Υπάρχουν κάποιες εκτροφές οι οποίες είναι εκτατικές, δηλαδή έχουμε λίγο πιο αργή ανάπτυξη των χοιρινών, οπότε έχουμε πιο καλύτερες συνθήκες ευζωίας για τα ζώα. Τα ζώα δηλαδή δεν στρεσάρονται στο βαθμό που στρεσάρονται αυτά που είναι στις εντατικές εκμεταλλεύσεις, αλλά προφανώς αυτό το προϊόν, το χοιρινό κρέας από αυτές, είναι πιο ακριβότερο. Τώρα, σε σχέση με το παραγωγικό κομμάτι που εκτρέφουμε το χοίρο για το νόστιμο του κρέας, θα ήθελα να κάνω έτσι μία σύγκριση ανάμεσα στα τρία βασικά κρεοπαραγωγά είδη, το αρνί, την αγελάδα και το χοίρο. Και εδώ να τονίσω ότι ο χοίρος επιλέχθηκε για να παράγει μόνο το κρέας του, το νόστιμο του κρέας. Ουσιαστικά, όταν σφάζεται ένα αρνί, η απόδοση που παίρνουμε σε καθαρό κρέας είναι περίπου 50% του βάρους. Όταν σφαχτεί μια αγελάδα που είναι κρεοπαραγωγικής κατεύθυνσης, η απόδοση είναι το 55-65% του βάρους. Ενώ στον χοίρο η απόδοση αυτή είναι 70% και σε πολύ βελτιωμένες φυλές, αυτές δηλαδή που έχουν επιλεχτεί για το άπαχο κρέας, μπορεί να φτάσει το 85%. Αυτά έτσι σε γενικές γραμμές για τη χειροτροφία.
0: Να ρωτήσω κάτι, αν
1: την απόδοση. Ναι, παρακαλώ.
0: Μιλάμε λοιπόν για την οικοτροφία και για το χείρο σαν ζώο, το οποίο έχει εξημερωθεί.
1: Ναι.
0: Τα τελευταία χρόνια, πολλά χρόνια,
1: ναι,
0: έγινε προσπάθεια να αυξηθεί ο πληθυσμός των αγριόχειρων.
1: Ναι,
0: στην χώρα μας, έτσι.
1: Ναι.
0: Για πέστε,
1: ναι,
0: μας γιατί έγινε αυτό, πού αποσκοπεί και ποια η διαφορά του κρέατος του αγριόχειρου σε σχέση με το εξημερωμένο χείρο.
1: Αυτή η προσπάθεια έγινε από κυνηγωτικούς συλλόγους. Έχουμε λοιπόν εισαγωγή των αγριόχειρων, οι οποίοι στη συνέχεια
0: βρήκαν πολύ καλή. Την εισαγωγή, δεν υπήρχαν αγριόχειροι στη χώρα μας?
1: Σε κάποιες περιοχές, όχι, υπήρχαν. Υπήρχε πάντα αγριόχειρο στη χώρα μας. Απλά σε κάποιες περιοχές που είχε εξαφανιστεί, τον επανεισάγαν. Αυτό έγινε για λόγους από τους κυνηγετικούς συλλόγους. Αυτό όμως, επειδή δεν είχε εχθρούς, σε κάποιες περιοχές αυτό ξέφυγε. Και είχαμε μία υπερπληθυσμούς αγριόχειρων, οι οποίοι προκαλούν και καταστροφές στις καλλιέργειες. Οπότε αυτό δεν ήταν τόσο καλό.
0: Εκεί τι έγινε, έχει γίνει κάποια διορθωτική κίνηση ή όχι?
1: Διορθωτικές κινήσεις γίνονται με τους κυνηγούς που τους κυνηγάνε.
0: Ναι.
1: Τώρα ο φυσικός εχθρός του αγριόχειρου είναι ο άνθρωπος. Πλέον δεν έχουμε άλλους φυσικούς του εχθρούς.
0: Και η διαφορά του κρέατός του?
1: Η διαφορά, ναι, συγγνώμη, αυτό παρέλειψα να το πω. Η διαφορά του κρέατος τώρα ως προς την ποιότητα είναι γενικά τα άγρια είδη έχουν λιγότερο υποδόριο λίπος και επίσης και λίπος ανάμεσα στις μυϊκές μάζες, οπότε είναι λίγο πιο σκληρό το κρέας του και αυτό θεωρείται πιο νόστιμο από κάποιους.
0: Και πιο υγιεινό ίσως?
1: Δεν θα το λέγαμε πάντα. Ξέρετε, mm-hmm, μερικές φορές αυτό με την υγιεινή, με το υγιές κρέας και το ασφαλές για την κατανάλωση. Ξέρετε, όταν κάτι είναι σε άγρια μορφή, μπορεί να έχει κάποια παράσιτα τα οποία είναι, ξέρετε, και επικίνδυνα να περάσουν και να προκαλέσουν πρόβλημα καταναλώνοντάς τα. Οπότε θα έλεγα ότι πιο ασφαλές είναι ένα κρέας που είναι από μια εκτροφή, όσο και αν ακούγεται περίεργο, ακριβώς επειδή και υπάρχει κτηνιατρικός έλεγχος και ξέρουμε, είναι, υπάρχει ένα πλαίσιο δηλαδή, καταλάβατε.
0: Μάλιστα, ξέρουμε. Πολύ ενδιαφέρον αυτό, ναι.
1: Ναι, ναι, πολλές φορές έχουμε μια αίσθηση ότι το άγριο θα είναι και... Αλλά το άγριο μπορεί να έχει, κάποια, μπορεί να έχει παράστατα, ενδοπαράστατα, τα οποία
0: αν κυρία...
1: ξυπηθεί και καλά το κρέας, μπορεί να το καταναλώσουμε και να έχουμε πρόβλημα.
0: Άνω τελεία κυρία, κυρία Κουτσούλη, για την ώρα και συνεχίζουμε.
1: Ναι, ναι.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Επομένως, το αγριόχειρος δεν σημαίνει ότι είναι πιο υγιεινός από ναι. τον εκτριφόμενο.
1: Ναι, είμαστε, πρέπει να είμαστε σκεπτικοί σε αυτό.
0: Γιατί μας δηλαδή... είπατε ότι μπορεί να έχει παράσιτα, τα οποία ναι. να είναι επιβλαβή, ενώ τα άλλα έχουν έναν υγειονομικό έλεγχο και είναι πιο ελεγχόμενα και πιο σωστά για την υγεία του ανθρώπου. Και επίσης, όταν είπαμε πιο υγιεινό με την έννοια ότι έχει λιγότερο λίπος, μας αποδείξατε ότι δεν είναι έτσι.
1: Έχει πιο λιγότερο λίπος.
0: Ναι, αλλά δεν σημαίνει ότι είναι πιο υγιεινό λόγω ναι, του λιγότερου λίπους. Ναι.
1: Πάντα να ξέρετε, όταν υπάρχει έλεγχος κτηνιατρικός, είναι ασφαλές το κρέας και υγιεινό. Τι να κάνουμε, έτσι συμβαίνει.
0: Ωραία. Λοιπόν, μας λύσατε και αυτή την απορία. Στο ζωικό χώρο τώρα, ο χείρος γενικότερα, ποια είναι η χρήση του? Χρησιμεύει σε κάτι, βοηθάει τον, το περιβάλλοντα χώρο?
1: Στο βιότοπο του, το φυσικό.
0: Ναι.
1: Οτιδήποτε είναι σε ένα βιότοπο φυσικό, θα λέγαμε ότι βοηθάει τον περιβάλλοντα χώρο, αρκεί να είναι και ο πληθυσμός του σε μια ισορροπία. Ξέρετε, τα προβλήματα ξεκινάνε όταν έχουμε ανισορροπίες, όταν έχουμε έκρηξη πληθυσμιακή.
0: Όπως τον αγριόχειρο που μας είπατε.
1: Ναι, όταν δεν υπάρχει φυσικός εχθρός και αυτός αρχίζει και πολλαπλασιάζεται ανεξέλεγκτα. Εκεί λοιπόν και αυτά συνήθως τα προβλήματα τα κάνουμε και εμείς οι άνθρωποι. Δηλαδή πολλές φορές υπάρχουν πολλά παραδείγματα όπου επεμβαίνουμε, εισάγουμε πληθυσμούς και μετά το μετανιώνουμε. Δεν θα έπρεπε να το κάνουμε. Εγώ τώρα θα μπορούσα έτσι λίγο... κάτι που δεν είπα προηγουμένως, που έχει να κάνει και με την, την συνήθεια που έχει και ο αγριόχειρος και ο κατοικίδιος χείρος να σκάβουν, που τους αρέσει να σκάβουν για να αναζητήσουν την τροφή τους, ειδικά οι αγριόχειροι, έτσι. Δεν ξέρω αν είχατε ακούσει παλιότερα για τα μανιτάρια τρούφας, τα ναι. οποία είναι και πολύ ακριβά, είναι ένα γαστρονομικό έδεσμα. Αυτά λοιπόν είναι μανιτάρια που συμβιώνουν στο ριζικό σύστημα δέντρων όπως είναι οι βελανιδιές, οι φουντουκές και στη συγκομιδή της τρούφας παλιότερα χρησιμοποιούνταν οι χείροι ακριβώς επειδή έχουν αυτή την ικανότητα να σκάβουν. Βέβαια εκεί φοβόσουμε ότι μπορεί να το φάει και ο ίδιος την τρούφα. Έπρεπε να προσέχεις λίγο, να είσαι και εσύ από πάνω την ώρα που έσκαβε να το μαζεύεις. Τώρα χρησιμοποιούνται σκύλοι γι' αυτό.
0: Ειδικά
1: μια παρένθεση έτσι σε μια συνήθεια που έχει ο χείρος και πώς εμείς την μπορούσαμε και την αξιοποιούσαμε.
0: Για πέστε μας δύο λόγια για τις ασθένειες που έχει ο χείρος και πώς πολλαπλασιάζεται.
1: Λοιπόν, ο χείρος έχει πολλές ασθένειες που τον ταλαιπωρούν. Αυτές ευτυχώς... υπάρχουν διάφορα εμβόλια σε κάποιες δεν υπάρχουν εμβόλια, οπότε θα πρέπει όπου βρεθούν σε αυτές τις εκτροφές ασθένειες θα πρέπει να γίνει σφαγή των ζώων. Γενικά δεν είναι ασθένειες οι οποίες περνάνε στον άνθρωπο. Μιλάμε τώρα για ασθένειες όπως η πανόλη των χείρων, η οποία μάλιστα είναι και πρόσφατα έχει έρθει και στην Ελλάδα. Υπάρχει επίσης η γρήπη των χείρων, η οποία μπορούμε εμείς οι άνθρωποι να μεταδώσουμε, είναι ο ίδιος ιός ο ΙΤΑ 1-1 ο οποίος προσβάλλει τους χείρους, προκαλεί μεγάλο πρόβλημα στο αναπνευστικό του σύστημα. Πιο επικίνδυνες είναι αυτές οι παρασιτώσεις, όπως είναι η τριχινίαση, που μπορεί και εμείς να προσληφθούμε αν καταναλώσουμε όχι καλώς ψημένο κρέας. Τώρα, σε σχέση με την αναπαραγωγική του ικανότητα, είναι πολύ παραγωγικός ο χείρος. Δηλαδή, μπορεί να γεννήσει συγκρινόμενος με την Αγελάδα, η οποία ας πούμε μπορεί να μείνει έγκυος από 15 μέχρι 17 μηνών, εκεί γύρω στον 1,5-2 χρόνια, ας πούμε ότι μια Αγελάδα μπορεί να κυοφορήσει. Ο χείρος μπαίνει σε όριμη αναπαραγωγική ηλικία, στην ηλικία των 6-8 μηνών. Έχει πιο σύντομη διάρκεια κυοφορίας σε σχέση με την Αγελάδα που είναι 9 μήνες, στο χείρο είναι 4 μήνες. Η Αγελάδα δίνει έναν απόγονο, πολύ σπάνια 2. Ο χείρος μπορεί να δώσει από 5 έως 20 χειρίδια σε μια γένα. Και ο όρος που χρησιμοποιείται είναι, λέμε ότι είναι ένα ζώο που έχει μεγάλη πολυδημία. Επίσης, κάτι άλλο που είναι έτσι σαν χαρακτηριστικό του είναι ότι δεν υπάρχει εποχικότητα στην αναπαραγωγή του. Αυτό το βλέπουμε στα πρόβατα και στις αίγες. Δηλαδή δεν μπορούν να αναπαραχθούν. Δεν είναι η οθήκη της προβατίνας όρημη να γίνει οθυλακή ορυξία, να γίνει γονιμοποίηση όλες τις εποχές του χρόνου. Ο χείρος όμως, η χειρομητέρα, μπορεί να γονιμοποιηθεί οποιαδήποτε εποχή του έτους. Αυτό λοιπόν τον καθιστά πολύ παραγωγικό το χείρο. Και γι' αυτό το λόγο, όπως είδατε, πλεονεκτή, όπως ανέφερα και προηγουμένως, και η απόδοσή του είναι πάρα πολύ μεγάλη. Άρα λοιπόν, είναι πολύ αποδοτικός. Ουσιαστικά, αν δούμε την κατανάλωση παγκόσμια του κρέατος, ας πούμε ότι μια μέση κατανάλωση, βέβαια αυτό ποικίλει από ήπειρο σε ήπειρο, ας πάρουμε εδώ στην Ευρώπη ότι είναι 75 κιλά κρέας το χρόνο, ένας Ευρωπαίος τρώει 75 κιλά κρέας το χρόνο, το 40% είναι χοιρινό, το 21% είναι μοσχαρίσιο, το 33% είναι από πουλερικά και το 5% είναι από πρόβατα ή αίγες. Περίπου 40 κιλά, ας πούμε ότι είναι 30 με 40 κιλά στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατανάλωση των χοιρινού κρέατος το χρόνο από ένα άτομο. Εμείς σαν χώρα έχουμε περίπου μια κάλυψη του 30% της ζήτησης που υπάρχει. Υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση πολλές χώρες οι οποίες είναι πολύ ανταγωνιστικές με τις δικές μας εκτροφές, έχουν χαμηλότερο κόστος και αυτό κάνει τη χειροτροφία την ελληνική να δίνει ποιοτικό κρέας, σίγουρα να ξέρετε πώς λέμε παπούτσια από το τόπο σου, να προτιμάμε δηλαδή τα ελληνικά προϊόντα, αλλά υφίσταται μεγάλο ανταγωνισμό. Και τώρα με τις αλυσίδες των σούπερ μάρκετ, οι οποίες φέρνουν έτσι πολύ φτηνό χοιρινό κρέας, έτσι έχει μία... Αυτό είναι έτσι ένα πρόβλημα, ένα μειονέκτημα. Τώρα, νομίζω προηγουμένως με ρωτήσατε τι τρώει ο χείρος, σας το απάντησα αυτό, το καλύψαμε αυτό το θέμα.
0: Μου είπατε ότι είναι πανφάγο, μας δώσετε μια
1: εικόνα. Είπα ότι είναι πανφάγος, αλλά δεν είπα και συγκεκριμένα τι τρώει, έτσι. Μπορεί να φάει τα πάντα. Μπορεί να φάει χαρούπια, να φάει ζαχαρότεστλα, τυρόγαλα, ιχθυάλευρα, να φάει δημητριακούς καρπούς, κρυθάρι, σόγια, καλαμπόκι, ηλιάλευρο, στέμφυλα, υποπροϊόντα από πλακούντες ελαιουργίας. Μπορεί να φάει οτιδήποτε, όλα, τα πάντα. Θέλω λίγο να επανέλθω γενικά στη χειροτροφία και να πω ότι οι προβλέψεις για την κατανάλωση του κρέατος παγκόσμια δίνουν παραπάνω πόντους στην ανάπτυξη της χειροτροφίας, ακριβώς επειδή γίνεται έτσι με εντατικούς όρους. Φαίνεται ότι υπάρχει μια τάση να αυξηθεί όχι πολύ η κατανάλωση του κρέατος, αλλά μια αύξηση του 3% αναμένεται, δηλαδή αν εμείς ας πούμε έχουμε μια μέση κατανάλωση 75 κιλά το χρόνο, μπορεί να πάει γύρω στα 77, στα 78 κιλά. Υπάρχει λοιπόν μια τάση παγκόσμια να έχουμε μια αύξηση των χειροτροφικών εκμεταλλεύσεων που είναι εντατικές. Αυτό θα έχει ένα πρόβλημα, έχει ένα πρόβλημα τεράστιο θα έλεγα, περιβαλλοντικό, για τη διάθεση των αποβλήτων. Εκεί έχουμε λοιπόν ένα θέμα. Η τεχνολογία υπάρχει για τη διάθεση των αποβλήτων. Πώς μπορείς δηλαδή να κάνεις τα απόβλητα έτσι ώστε να μην είναι επιβλαβή για τον υδροφόρο ορίζοντα, να μην μολύνει δηλαδή τον υδροφόρο ορίζοντα. Και γενικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν κάποιες χώρες λόγω αυτού του προβλήματος με τη διάθεση των αποβλήτων να περιοριστούν οι χειροτροφικές εκμεταλλεύσεις, όπως στο Βέλγιο και στην Ολλανδία, ενώ σε άλλες χώρες όπως στην Ισπανία δεν υπάρχει αυτός ο περιορισμός. Γενικά υπάρχει και ο καταναλωτής που έρχεται να απαιτήσει γενικά για τα ζώα που εκτρέφονται καλύτερες συνθήκες εκτροφής. Όλα αυτά λοιπόν μπαίνουν στην παγκόσμια ισορροπία και αναμένουμε ότι θα έχουμε προβλήματα με τη διάθεση των αποβλήτων, ακριβώς επειδή αναμένεται να έχουμε και μία αύξηση των εντατικών εκμεταλλεύσεων.
0: Πόσες φυλές υπάρχουν, ποιες είναι οι σημαντικότερες φυλές χείρου παγκοσμίως?
1: Υπάρχουν κάποιες φυλές οι οποίες έτσι είναι δημοφιλείς παντού. Τώρα να σας πω ονόματα. Είναι ο μεγάλος αγγλικός χείρος, λέγεται Large White. Ο μεγάλος λευκός αγγλικός χείρος. Υπάρχουν οι φυλές Λαντράς, οι οποίες είναι σε διάφορες χώρες. Κάθε χώρα μπορεί να έχει τη δική της φυλή Λαντράς. Αυτές τώρα είναι πολύ έτσι αποδοτικές. Υπάρχει η φυλή Πιετρέν που είναι από το Βέλγιο. Αυτή είναι μια φυλή που ήταν άσημη, άγνωστη πριν τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά που έγινε μετά πολύ γνωστή ακριβώς επειδή ήταν η φυλή που έδινε το πιο πολύ άπαχο κρέας. Είχε δηλαδή το λιγότερο λίπος. Υπάρχει η φυλή Τούροκ, η Χαμσάιρ, υπάρχουν πολλές. Αυτές τώρα σε εμάς έρχονται, όπως σας είπα, γίνονται διασταυρώσεις και έρχονται τα υβρίδια τους και εκτρέφονται στις δικές μας εκμεταλλεύσεις. Ας πούμε ότι να δώσουμε έναν αριθμό, μπορεί να είναι 40, 50, μπορεί να φτάνουν και 100 σε κάποιες περιοχές του κόσμου. Να πω και κάτι για την Πιετρέν. Αυτή η φυλή που είχε το πιο άπαχο κρέας έγινε μια εντατική επιλογή. Δηλαδή αρχίσαν να την πολλαπλασιάζουν και να την προτιμάν. Αλλά εμφανίστηκε ξαφνικά ένα πρόβλημα. Τα γουρουνάκια που πήγαιναν στο σφαγείο πάθαιναν να στρεσαριζόντουσαν. Όπως σας είπα και προηγουμένως ότι στρεσάρεται πολύ εύκολα. Και στο τέλος το κρέας από αυτά τα γουρουνάκια ήταν πολύ στεγνό και δεν ήταν ωραίο να το φας. Δηλαδή, καμιά φορά δεν ξέρω αν σας έχει τύχει, αν τρώτε κρέας που το κρέας είναι πολύ στεγνό.
0: Ναι.
1: Αυτό λοιπόν ήταν ένα πρόβλημα που συνδεόταν με το άπαχο. Δηλαδή, ήταν μια μετάλλαξη που την είχε αυτή η φυλή και που ήταν μια μετάλλαξη που παρασύρθηκε με την επιλογή σε αυτούς τους πληθυσμούς που είχαν τα άπαχα σφάγια. Τώρα αυτό το πρόβλημα δεν υπάρχει. Δηλαδή υπάρχουν γονιδιακά τεστ που ελέγχουν τους πληθυσμούς αν έχουν αυτή τη μετάλλαξη και πλέον οι πληθυσμοί δεν έχουν αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή δεν είναι εύκολο να συναντήσεις αυτό το πρόβλημα που να είναι το κρέας να έχει μειονέκτημα και να μην μπορείς, ας πούμε, να το μαγειρέψεις, να μην είναι τρυφερό, να μην είναι νόστιμο και όλα αυτά.
0: Κυρία Κουτσούλη, τελευταία, δεν ξέρω τα τελευταία χρόνια, τουλάχιστον εγώ τα τελευταία χρόνια, αρκετά χρόνια, έχω ανακαλύψει ότι έχουν εκτραφεί μικρά γουρουνάκια τα οποία είναι κατοικίδια. Σαν παιχνίδι για τα παιδιά ή για να κρατάνε συντροφιά στους ανθρώπους. Αυτά τι ακριβώς είναι, τα δημιούργησαν σε εργαστήριο, υπήρχε η φυλή, τι ακριβώς?
1: Δεν δημιούργησαν σε εργαστήριο.
0: Για πέστε μας, ναι.
1: Πολλές φορές είμαστε επιφυλακτικοί.
0: Ναι.
1: Υπάρχει ο διαγωνιδιακός χείρος, ο οποίος είναι σε εργαστήριο, ο οποίος είναι αυτός που έχει γίνει ενσωμάτωση στο DNA του, ένα κομμάτι DNA από άλλον οργανισμό. Και όταν σας είπα προηγουμένως για τα πειράματα που γίνονται στην ιατρική, για τη μελέτη των διαφορών ασθενειών, σε γονιδιακό επίπεδο, μελετάμε τα ελαττωματικά γονίδια και μπορεί να δημιουργήσουμε τέτοιους στα πειράματα πληθυσμούς διαγονιδιακών χείρων που είναι πειραγμένοι το DNA τους, αλλά με ένα σκοπό, να βρούμε πού είναι το ελάττωμα, μήπως μπορούμε να το διορθώσουμε Γι' αυτό το λόγο γίνονται αυτά τα πειράματα. Αυτή τώρα οι φυλές μινιατούρες, όπως τις είπατε, είναι φυλές οι οποίες είναι αποτέλεσμα περισσότερο μεταλλάξεων που εμφανίζονται. Υπάρχουν και φυσικές μεταλλάξεις, οι οποίες υπάρχουν δύο τρόποι βασικά που έχουμε φυλές. Μάλλον υπάρχουν πολλοί τρόποι για να δημιουργηθούν φυλές με την επίδραση του ανθρώπου, έτσι, με επιλογή. Ένας τρόπος λοιπόν είναι πολλές φορές επιλέγουμε μικρόσωμα ζώα, ακριβώς γιατί όπως στις ράτσες των σκυλιών, έτσι ακριβώς και σε διάφορα ζώα έχουν γίνει επιλογές για μικρόσωμα ζώα, γιατί τα μικρόσωμα ζώα είναι πιο εύκολο να τα εκτρέψεις, πιο εύκολο να τα χειριστείς. Αλλά υπάρχουν και μεταλλάξεις οι οποίες μπορεί να προκαλέσουν μία βράχυνση των οστών και να έχεις μία φυλή η οποία είναι μικρόσωμη. Αυτό, μικρόσωμες λοιπόν, τέτοιες φυλές, μινιατούρες, υπάρχουν σε όλα τα είδη των αγροτικών ζώων και πράγματι τα τελευταία χρόνια έχουμε αυτή την τάση να έχουμε τα ζώα στην πίσω αυλή μας, δηλαδή να έχουμε αντί για ζώο συντροφιά σε ένα σκύλο μια γάτα, να έχουμε μια μικρόσωμη κατσικούλα, ένα μικρόσωμο γουρουνάκι, μινιατούρα, ένα προβατάκι, ένα μοσχαράκι μικρόσωμο. Υπάρχουν δηλαδή σε όλα τα αγροτικά είδη τέτοια παραδείγματα δημιουργίας μικρόσωμων φυλών.
0: Ο πιο μεγάλος χείρος πόσο βαρύς είναι?
1: Ο χείρος μπορεί να φτάσει μέχρι και 200 κιλά, ένας μεγάλος όμως κάπρος. Το μέσο βάρος του τώρα μπορεί να είναι από 120-150 κιλά. Η χειρομητέρα μπορεί να είναι 100-110 κιλά. Ναι, περίπου θα λέγαμε ότι μπορεί να είναι γύρω στα 120-150 κιλά, αλλά ο μέσος όρος, ξέρετε, υπάρχουν και οι ακραίες τιμές. Και στο άνω άκρο μπορεί να φτάσει μέχρι 200 κιλά. Επίσης υπάρχει μια φυλή κινέζικη, η οποία, ας πούμε τώρα, μια χειρομητέρα κατά μέσο όρο μπορεί να γεννήσει 14 χειρίδια. Βέβαια δεν απογαλακτίζονται και τα 14. Μπορεί να έχουν θέματα να μην αναπτυχθούν έτσι, με τον ίδιο ρυθμό. Πολλές φορές στις εντατικές εκτροφές συμβαίνει και σύνθλιψη των μικρών χειριδίων από τη χειρομητέρα. Μπορεί να τα πατήσει δηλαδή. Συνήθως λοιπόν απογαλακτίζονται 10 με 12. Και υπάρχει και μία φυλή κινέζικη, η οποία χρησιμοποιήθηκε πάρα πολύ έτσι σαν μοντέλο και αυτή για τις ιδιότητες που είχε της αναπαραγωγής, η οποία είχε ένα μέγεθος το κετομάδας 20 με 22 χειρίδια. Γεννούσε δηλαδή πάρα πολλά, πάρα πολύ μεγάλο αριθμό χειριδίων.
0: Το συναντάμε σε όλα τα μήκη και πλάτη του κόσμου?
1: Ναι, ο χείρος είναι παντού, εκτός από την Ανταρκτική.
0: Τα υπάρχει παντού. Κρύα.
1: Ναι. Και οι ηθαγενείς όμως είναι Ευρώπη και Ασία. Στις υπόλοιπες περιοχές έγινε εισαγωγή του.
0: Άρα η γενικότερη Ήπειρος, γιατί η Ευρώπη και Ασία είναι μια ενιαία Ήπειρος στην ουσία.
1: Ευρασία.
0: Ναι, η Ευρασία είναι ο φυσικός χώρος που συναντάμε, ναι, το χείρο, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Μια μικρή μουσική ανάπαυλα και να ολοκληρώσουμε την εκπομπή.

0: Παρακολουθείτε τα βιολογικά και οικολογικά χαρακτηριστικά του χείρου και του αγριόχειρου από το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας Ελλάδος. Κοντά μας είναι η κυρία Κουτσούλη. Κυρία Κουτσούλη, ανάμεσα στις λέξεις που έχουμε, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές λέξεις που έχουν να κάνουν με το χείρο, υπάρχει και... Εντάξει, γουρουνότριχα και γουρουνοτσάρουχο. Από αυτό παίρνω την ευκαιρία να σας ρωτήσω. Χρησιμοποιούμε το δέρμα του χείρου για την ενδυμασία μας, οποιαδήποτε μορφή, τουλάχιστον στο παρελθόν. Για πέστε μας δύο λόγια γι' αυτό.
1: Όχι και στο παρελθόν και, και στο τώρα. Ναι, τα δέρματα των χείρων αξιοποιούνται. Φτιάχνουμε παπούτσια, ζώνες και της αγελάδας και του χείρου και του αρνιού. Τα δέρματα βεβαίως χρησιμοποιούνται.
0: Για οτιδήποτε έχει να κάνει δηλαδή με το δέρμα, είτε με παπούτσι, με σόλα ή με ζώνη κλπ.
1: Ναι, ναι, ναι. Όχι, και όχι μόνο το δέρμα, δεν χρησιμοποιείται μόνο για να το φορέσουμε, αλλά και για να ντύσουμε επιφάνειες. Πέρα από τα αξεσουάρ.
0: Όταν λέτε να ντύσουμε επιφάνειες, τι εννοείτε?
1: Δερμάτινα καθίσματα. Τώρα αυτό μου έρχεται στο μυαλό.
0: Ναι, όχι, καταλάβαμε, ναι.
1: Ναι, ναι, χρησιμοποιείται βέβαια πάρα πολύ. Τίποτα, προσπαθούμε να μην πετάμε τίποτα. Υπάρχει το πνεύμα της οικονομίας, είπαμε. Το είπαμε και την άλλη φορά.
0: Και είναι και ένα ζώο που γενικά στην οικότρο, στον οικοκυριό να το πούμε έτσι, κάποιων περασμένων χρόνων.
1: Παλιότερα, ναι, όλα τα σπίτια αξιοποιούσαν τα απόβλητα, τα οικιακά απόβλητα, τα δίνανε στο γουρούνι της χρονιάς. Το σφάζαν τα Χριστούγεννα.
0: Παραδοσιακά. Ναι. Το καπνίζανε για να διατηρηθεί και παστό όλη τη χρονιά.
1: Ναι, ναι, ναι. Υπάρχουν πολλές συνταγές. Εγώ τώρα να σας πω την αλήθεια, έτσι, επειδή βλέπω ότι θα τελειώσει ο χρόνος μας, έτσι.
0: Έχουμε μπορώ να τρία κάνω λεπτά.
1: Ναι, μπορώ να έχω κάτι ξεχάσει να σας αναφέρω.
0: Ακούμε.
1: Σε σχέση με το ένιγμα... ένα διατροφικό ένιγμα, γιατί κάποιοι λαοί τον θεωρούν κατάρα, να τον αγγίξεις, να τον φας.
0: Ιουδαϊσμός και το Ισλάμ.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, και επειδή έτυχε να διαβάσω έτσι ένα ενδιαφέρον βιβλίο, υπάρχουν κάποιες απόψεις ανθρωπολόγων που προσπαθούν να το λύσουν αυτό το ένιγμα και το συνδέουν με... Υπάρχει ένα οικολογικό σενάριο πίσω από αυτό. Δηλαδή... Γενικά αυτή η απαγόρευση συναντάται σε πληθυσμούς της Μέσης Ανατολής και παρατηρείται ότι συμπίπτει η διάδοση, για παράδειγμα στο Ισλάμ υπάρχουν κάποια γεωγραφικά όρια που συμπίπτουν με δασωμένες περιοχές που είναι κατάλληλες για χειροτροφία και περιοχές οι οποίες έχουν πολύ ζέστη, πολύ ξηρασία, οπότε η χειροτροφία δεν είναι μια επένδυση οικονομική, είναι επισφαλής και πολύ δαπανηρή. Δηλαδή υπάρχει ένα σενάριο το οποίο αποδίδει την εξαφάνιση του χείρου από τη Μέση Ανατολή λόγω της αποψήλωσης των δασών και της αύξησης του ανθρώπινου πληθυσμού. Όπως είπα στην αρχή, τα γουρούνια μπορούν να ζήσουν σε δάση με βελανιδιές και οξιές ενώ δεν αντέχουν τη ζέστη. Οπότε όταν μεγάλωσαν οι πληθυσμοί των ανθρώπων, όταν αυξήθηκαν οι αγροτικές εκτάσεις, αυτό τι σήμαινε? Ότι τα δάση οξιάς, βελανιδιάς, που ήταν ο φυσικός βιότοπος του χείρου, καταστράφηκαν. Δώσαν τη θέση τους σε καλλιέργειες ελιάς. Έτσι λοιπόν ο βιότοπος των χείρων μίκρινε. Και γενικά υπάρχει μια σειρά καταστροφής. Αυτό που παρατηρούν δηλαδή οι ανθρωπολόγοι είναι ότι από το δάσος περνάμε στην αγροτική καλλιέργεια, περνάμε μετά. Η υποβαθμισμένη αγροτική καλλιέργεια γίνεται ένας βοσκότοπος. Δεν μπορεί να αξιοποιηθεί σαν αγροτική καλλιέργεια, γίνεται βοσκότοπος. Και μετά ο βοσκότοπος που και αυτός υποβαθμίζεται, ερημοποιείται. Άρα λοιπόν υπάρχουν κάποια βήματα που φέρνουν όφελος στην εκτροφή των μυρικαστικών, ενώ φέρνουν ζημιά στην εκτροφή των χείρων.

0: Πολύ ενδιαφέρον. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Κουτσούλη.
1: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ και τους ακροατές σας και εσάς.
0: Και εμείς.
1: Εύχομαι καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά. Κοντά μας, αγαπητοί ακροατές, ήταν η κυρία Παναγιώτα Κουτσούλη. Είναι επίκουρη καθηγήτρια του Τμήματος Ζωικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Εργάζεται στο, συμμετέχει στο εργαστήριο ζωοτεχνίας. Το γνωστικό της αντικείμενο είναι η γενετική βελτίωση αγροτικών ζώων και μας μίλησε για τη ζωολογία του γουρουνιού και του αγριογούρουνου. Ακούσατε την εκπομπή «Περί των χείρων, τα βιολογικά και οικολογικά χαρακτηριστικά του χείρου και του αγριόχείρου» με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Χαίρετε.
2: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά. Στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους.
3: Σύσσωμη Χριστού ή περισπουδή στην Ευχαριστία, του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Φαναρίου Αγαθαγγέλου. Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης και Γενικός Διευθυντής της Αποστολικής Διακονίας παρουσιάζει το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας ως μια αγαπητική πράξη ποιμαντικής κατήχησης και προφητικής εγρήγορσης και ανησυχίας που επανασυνδέει τη θεολογία με την ευχαριστία ως εγγύηση μιας γνήσιας εκκλησιαστικής βιωτής.
4: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το πρώτο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», που περιέχει εισηγήσεις από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία. Το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
5: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το απόγευμα τις εκπομπές του αφιερώματος με θέμα Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία από την αρχαιότητα έως το 1915.
2: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
6: Η ώρα είναι

Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού. Ευλογητός.

Δεύτε προσκυνήσουμε και προσφέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσφέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσφέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο, Κύριο Θεός μου μεγαλύτης φόδρα. Εξομολόγηση τη μεγαλοπρέπεια, εν ειδήσων αβαλόμενος φώσου σημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ο σιδέριν, ο στεγάζων εν είδαστε υπερό αυτού. Ότι θείς νέφη την επίβαση αυτού, ο περιπατών επτερίγων ανέμων. Ο ποιόν σου γέλους αυτού πνεύματα και του λειτουργού σου αυτού πυρός λόγα. Ο θεμελιών τη γίνε απ' την ασφάλεια να αυτής, που κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άφησος ο σημάτιον το περιβόλαιον αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεώς σου φεύξονται από φωνής βροντίσου δηλιάσουση. Αναβαίνουν συνόροι, καταβαίνουν στην παιδεία, εις τον τόπο νόνα θεμελίωσης αυτά. Όριον έθω ου παρελεύσονται ουδέ επιστρέψου ή καλύψε τη γη. Ο εξαποστέλων πηγά σε φάραξην, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αυρού, προσέξονται όλα γρήγορα δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνή. Ποτίζουν όροι εκ των υπερώων αυτού, από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη. Ο εξανατέρω χόρτων της κτίνεση και χλώει τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξαταγήν άρτων εκ της γης και ίνο σου φαίνει η καρδία ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσωπο εν ελαίο και άρτος καρδία ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου. Εκέντρη του λιβάνου άστε πίδευσας. Εκεί στροφία ενός εύσωση του ελωδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όλοι τα υψηλά της ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίησε σελήνην εις καιρούς, ο ήλιος έρμα τη δύσην αυτού, έθους σκότος και γένετο νίξ. Εν αυτοί διελέψονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσει και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέκυλεν ο ήλιος και συνήκθησαν και εις τας μάδρας αυτών και τα στήσονται. Εξελέψετε

Γη της κλίσεώς σου, αυτή η θάλασσα η μεγάλη και εμπρίχωρος, εκεί επετάνω και στην αριθμός ζώα μικρά με τα μεγάλο, εκεί πλοία διαπορεύονται δράκονου του σου έπλασα σε μπέζιν αυτή. Πάντα προσέ προσοκώσει δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή η λέξωση. Ανοίξαν τόσο τη χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψαντος δέσου το πρόσωπο ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις το πουν αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και πληστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου Ιησούς αιώνας, εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού, που επιβλέπουν επί τη γη και ποιόν αυτήν τρέμειν, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Ειδηθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπει αναμαρτωλή από της γης, και αν ομοιώστε μη υπάρχειν αυτούς, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο. Ο ήλιος έρνει τη δύσην αυτού, έθου σκότος και γένε τον ίξ. Όσα μεταλήθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εσοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

0: Ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου Δεϊτώμε.
1: Κύριε Νέησον.
0: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων

Ουρανός ρίσινε εμείς εντολής κρύψης παρά σε αυτό η παππούσατε σοφία στο όσου και παραβαλής καρδία σου η σύνεση, παραβαλής δε αυτήν η σου θέτηση το Υιό σου, εάν γάρ τη σοφία επικαλέσει και τη συνέση δώσ' φωνή σου, την δε αίσθηση ζητήσεις, μεγάλη τη φωνή. Και αν ζητήσεις αυτήν ως αργύριον και ως θησαυρούς εξερευνήσεις αυτήν, τότε συνήσεις φόβων Κυρίου και επίγνωσιν Θεού ευρύσεις ότι Κύριος δίδωσε σοφία και από προσώπου αυτού γνώσεις και σύνεσης και θησαυρίζει της κατορθούς η σωτηρία, υπερασπιεί δε την πορείαν αυτών του φυλάξε οδούς δικαιωμάτων αυτού και οδών ευλαβουμένων αυτών διαφυλάξει. Τότε συνήσεις δικαιοσύνη και κρίμα και κατορθώσεις πάντας άξονας αγαθούς, εάν γαρέλθει η σοφία η συνδιάνεια, η δε αίσθηση στις η ψυχή καλή είναι δόξη, πουλή καλή φυλάξησε, έννοια δε οσία τηρήσισε, είναι αρίσιτέ σε από οδού κακής και από

0: παράβει βουλή κακή ή απολυπούσα διδασκαλία νεότητος και διαθήκην θείαν επιλελισμένη έθετο βάλ παρά το θανάτο των οίκων αυτής και παρά το άδει μετά των γηγενών τους άξονας αυτής. Πάντες οι πορευόμενοι εν αυτοί ούκα να στρέψουσιν, ουδέ μη καταλάβωση τρίβους ευθείας, ούγαρ καταλαμβάνονται υπό εν εαυτό εν εαυτόν ζωής, ήγαρ επορεύοντο τρίβους αγαθάς, έβρωσαν αν τρίβους δικαιοσύνης λίας. Χριστοί έσονται οι κύτορες γης, άκακοι δε υποληφθήσονται εν αυτοί, ότι ευθύς κατασκηνώσους η γην, και όσοι υποληφθήσονται εν αυτοί, ο δίας ευών εκ γης αλούνται, οι δε παράνομοι εξολοθρευθήσονται απ' αυτής. Οι εμών νομίμων μη επιλανθάνουν, τα δε ρήματά μου τηρείτο σύ καρδία. Παρημιών το ανάγνωσμα,
1: μία πρόσχομεν.
0: Αρχή σοφίας φόβος Κυρίου, σύνεσης δε αγαθή πάση της ποιούσιν αυτήν. Ευσέβεια δε εις Θεόν αρχή αισθήσεως, σοφία δε και παιδεία να σε βεις εξουθενήσουσιν. Άκουε ιε παιδεία πατρός σου και μη απώσει θεσμούς μητρός σου. Στέφανον γάρ χαρίτων δέξης η κορυφή και κλειών χρήσεων περισσότρα χείλων. Ιε μη σε πλανήσως οι άνδρες ασεβείς, μη δε βουληθείς εάν παρακαλέσως είσαι λέγοντες ελθέ με θυμών. Κοινών ίσον αίματος, κρύψουμε δε εις γην άνδρα δίκαιον αδίκως, καταπίωμε δε αυτόν ως περάδεις, ζώντα και ας άρωμεν αυτού τη μνήμην εκ της γης. Την κτίσιν αυτού την πολυτελή καταβαλόμεθα, πληρώσουμε δε οίκου συμμετέδου σκύλων το δέσον κλήρων, βάλε εν ημίν. Κοινών δε βαλάντιων πτυσσόμεθα πάντες και μαρσίπιον εν γεννηθεί το ημίν. Μη πορευθείς εν οδό με ταυτόν, έκλεινον δε τον πόδα σου εκ των τρίβων αυτών. Οι γάρ πόδες αυτών εις κακίαν τρέχουσι και ταχυνή του εκχέε αίμα. Ούγαρα δίκως εκτείνεται δίκτυα πτερωτής, αυτοί γαρι φόνου μετέχοντες θησαυρίζουσιν εαυτής κακά. Η δε καταστροφή ανδρών παρανόμων κακή, αυτε οδήγηση πάντων των συντελούντων τα άνομα, τη γάρα σε βία την εαυτόν ψυχήν αφαιρώ.

Σωτηρίας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, των επιτρόπων της Αγίας Μονής Ταύτης.

0: Και υπέρ των περιεστώτων αδελφών ημών, των απεκδεχομένων του παρασού μέγα και πλούσιον έλεος.
1: Κύριε ελέησον.
2: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να απέμπωμεν, το Πατρί και

Σου Ιησούς αιώνας, αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος, εφ' ημάς καθάπρε, ελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η δέσποινα συνέτησών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισσών με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε το έλεος Σου στον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συμπρεπιένου, συμπρεπιείμνου, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το

Επιδεόμεθα υπέρ του Πατρός και κατηγουμένου ημών Ιακώβου Αρχιερέως και πάσης εσεν Χριστώ

Θεσμών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες του Τιμίου Νεκουρανίου, δυνάμεινα σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου και ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Παπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξου και πανεφημών Αποστόλων, των Αγίων ενδόξου και καλλικών μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωάκημ και Άνης, του Αγίου ενδόξου μάρτυρος Κυρίκου, ού και την μνήμη

Προηγήσε στους πέντε άρτους εν τη ερήμο και εξ αυτών πεντακισχυλίους άνδρες πορτάς σας. Αυτός ευλόγησον και τους άρτους τούτους, των Σίτων, των Ίνεων και των Έλιων και πλήθυνον αυτά εν την πόλη χώραν νήσου ταύτη και τον κόσμο σου άπαντα και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας πίστος συντολίου σου αγίασον. Ότι εσύ ο ευλογών και αγιάζουν τα σύμπαντα Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι. Συν το ανάρκο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα.

0: ανάγκης, ανάγκης και θλίψεω.
1: Νην απολύσω αγγούλου σου δέσπα και το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον η οφθαλμή μου το σωτηριόν σου ετοίμα σταυρός ο πάντων το λαό, φως όπου κάλυψην εθνών και δόξον λόγου σου Ισραήλ.
2: Άγιος ο Θεός, Αγίος Χειρός, Άγιος ο Θάνος, ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Αγίος Χειρός, Άγιος ο Θάνος, ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Αγίος Χειρός, Άγιος ο Θάνος, ελέησον ημάς, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, εν ίν και αΐ και στον ως τον αιώνα μην. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, και ελάς με τη Δέσποτος, συγχώρεσαι μία σημεινά, και επίστεψε και εσύ μία σημεινά.

0: Εις Αγίας το όνομά σου, ελθέτε η βασιλεία σου, η θερημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Γνώρον ποιούσιον δώσει μην σήμερα και άφεση μην το αφήματα ημών, ως και εμείς αρχή εμείς βρέδες ημών, και εμείς αν και σε εμάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία.

0: διαμόντων πίσων ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, στεγή αυτοεκκλησία, τη ιερά μονή, τάφτη, την πόλη τάφτη, σε αιώνα σε αιώνα.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
2: Ναι, μετά το Θεοδήμ και το Σωτέα, σύνδου Σεραφείμ, διαφθόρους να το ακούσαν, είναι όντως το σε μεγα είδαμε. Δόξα Πατρί και Υιά και Πνεύματι και νύν και αιώ και σαν ως τον αιώνα μην. Κύριε Ρέισον, Κύριε Ρέισον, Κύριε Ρέισον, Πάτε Λάγιε, Ευρώγησον.
1: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα σε. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβείς, Παναχράτου και Παναμαμαγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίας του Τιμίου Νεπουρανίου δυνάμινων σωμάτων, οικεσίας του Τιμίου και ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξου και Πανεθήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξου και Κανονίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατέρων Ιακήμ και Άνης, των Αγίων Μαρτύρων Κυρίκου και Ιουλίτης, όν και την μνήμη επιτελούμεν και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: Είχαμε συνδεθεί, αγαπητοί ακροατές, με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Προσκυνηματική εκδρομή στο όρο Σινά και στους Αγίους Τόπους από 21 έως 30 Αυγούστου 2026 για την εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου εν Γεθσημανή. Κάιρο, όρο Σινά, Άγιοι Τόποι, 21 έως 30 Αυγούστου 2026. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής στο Γραφείο Προσκυνηματικών Ταξιδίων Ιφίλιος. 3η Σεπτεμβρίου 13 ημιόροφος Αθήνα. Τηλέφωνα 210-5236-263. Ιστότοπος www.hyphelios.gr. Ιφίλιος, προσκυνηματικά ταξίδια. 210-5236-263.
1: Η θεολογία της χαράς στην Καινή Διαθήκη του Γεωργίου Πατρώνου. Μία μελέτη που στην εποχή της απογοήτευσης, της θλίψης και της κατήφιας που μαστίζουν τον σύγχρονο άνθρωπο, έρχεται να μας υπενθυμίσει το χαρμόσυνο μήνυμα του Ευαγγελίου ως ελπίδα και χαρά για το παρόν και τα έσχατα του επιγείου βίου. Η ανάσταση και η ανάληψη του Κυρίου σημαίνει επικράτηση της ζωηφόρου χαράς και της ελπίδας για το ανθρώπινο γένος, ότι στα έσχατα μας προσμένει ο Κύριος και ο Σωτήρας μας. Η θεολογία της χαράς στην Καινή Διαθήκη από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
3: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της συντοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
4: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210 2023 568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
5: Η ώρα είναι 8.

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές. Τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Τη Βόρεια Εύβοια θα επισκεφθεί αύριο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Η δημοκρατία πάντα νικά το μίσος και τη βία, τονίζει ο Πρωθυπουργός με αφορμή τη συμπλήρωση 34 χρόνων από τη δολοφονία Αξαρλιάν. Ολοκληρώνονται αύριο οι εργασίες της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος. Να μην καταναλωθεί κοτόπουλο στη Λαμία για 2 έως 3 ημέρες, προειδοποιεί ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ. Οριοθετημένη και χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στον Λάτα Ευβοίας. Σε πανελλαδική κινητοποίηση προχώρησε σήμερα η ΑΔΕΔΗ για την επικείμενη συνταγματική αναθεώρηση. Συνεχίζεται αύριο η δίκη για τα Τέμπη. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Νετανιάχου προειδοποίησε σήμερα την Ιρανική ηγεσία ότι θα απαντήσει αποφασιστικά αν το Ισραήλ δεχτεί επίθεση. Γενικά έθριος για αύριο καιρός, στους 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε τίτλους στις 10.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι η εκπομπή «Πίστη και νόμος» από την Προς Γαλάτας Επιστολή με τον Κώστα Παπά. Μαζί σας και για την επόμενη μία ώρα στα πλαίσια του αφιερώματος του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας στη θεολογία του Αποστόλου Παύλου, έτσι όπως φαίνεται μέσα από τις επιστολές του.

0: Πίστηκεν όμως λοιπόν το θέμα της σημερινής μας εκπομπής, ένα θέμα το οποίο θα συζητήσουμε με τον καλεσμένο μας, τον πατέρα Κωνσταντίνο Παπαθανασίου, διδάκτορα θεολογίας και εφημέριο του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Παλαιού Φαλήρου. Πατέρα Κωνσταντίνε, να σας καλωσορίσουμε.
1: Χαίρετε κύριε Παπά.
0: Και να ξεκινήσουμε με μια πρώτη ερώτηση εισαγωγική. Γιατί γράφει και σε ποιους απευθύνει ο Απόστολος Παύλος την επιστολή αυτή?
1: Μάλιστα. Καταρχήν να πούμε ότι η προς Γαλάτας επιστολή του Αποστόλου Παύλου θεωρείται μία από τις σημαντικότερες και από πλευράς θεολογίας σπουδαιότατη επιστολή, η οποία συγκαταλέγεται μαζί με την προς Ρωμαίους και τις προς Κορινθίους τις δύο ανάμεσα στις σημαντικές, στις σπουδαίες θεολογικά επιστολές του. Η σύγχρονη κυρίως δυτική έρευνα τις χαρακτηρίζει ως πρωτοπαύλιες επιστολές, δηλαδή είναι τροποντινά η αυθεντικότητά τους, δεν κλονίζεται πλέον από κανέναν όσον αφορά τις επιστολές αυτές. Ειδικότερα η προς Γαλάτας επιστολή βλέπουμε πως απευθύνεται σε χριστιανούς προς τις εκκλησίες της Γαλατίας, μιας περιοχής της Μικράς Ασίας, και στην εκκλησία που έχει ιδρύσει ο Παύλος έχουν παρουσιαστεί κάποιοι ταράσσοντες, δηλαδή κάποιοι οι οποίοι διαστρεβλώνουν το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, το Ευαγγέλιο της σωτηρίας για τον Παύλο. Και έναντι λοιπόν του κινδύνου που αντιμετωπίζει αυτή η νεοσύστατη εκκλησία της Γαλατίας, ο Παύλος εκθέτει το Ευαγγέλιο του, το οποίο συνίσταται στην ελευθερία πλέον από το Μωσαϊκό νόμο, στην ελευθερία την οποία προσφέρει ο Χριστός και στη δικαίωση του ανθρώπου με την πίστη. Όμως το γεγονός αυτό ότι ο Παύλος γράφει προς μία εκκλησία η οποία αντιμετωπίζει προβλήματα, αυτούς οι οποίοι διαστρεβλώνουν το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, βλέπουμε ότι ο τόνος της επιστολής και ο ύφος της επιστολής δεν είναι ένα συνηθισμένο ύφος που συναντάμε στις άλλες επιστολές του Παύλου, αλλά είναι έχει ένα χαρακτήρα, μία χρειά πολεμική, δεν κάθε να το πω έτσι τροποντινά ο Απόστολος σε ένα γραφείο και συγγράφει μια επιστολή, αλλά γράφει για να αντιμετωπίσει μια δύσκολη ποιμαντική ανάγκη και έναν κίνδυνο που έχει ως που ελοχεύει ο κίνδυνος να οδηγήσει τους χριστιανούς στην απώλεια. Γι' αυτό λοιπόν γράφει την επιστολή αυτή, για να εκθέσει, ας πούμε έτσι με απλά λόγια, το Ευαγγέλιο του, το οποίο είναι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, το Ευαγγέλιο της ελευθερίας. Μέσα από αυτήν την επιστολή ο ιερός συγγραφέας μας δίνει πολλές αυτοβιογραφικές πληροφορίες, οι οποίες τροποντινά τις διασταυρώνουμε με μια άλλη βασική και πηγή που είναι το βιβλίο των πράξεων από τον Ευαγγελιστή Λουκά γραμμένο. Υπερασπίζεται ο Απόστολος το αξίωμά του αυτό το αποστολικό και τη σχέση του που έχει με τους υπολείπους, με τους 12 Αποστόλους. Δηλαδή το ιεραποστολικό αξίωμα του Αποστόλου Παύλου οφείλεται στον ίδιο τον Χριστό και όχι σε ανθρώπους. Εν συνεχεία βλέπουμε ότι θεμελιώνει αγιογραφικά το Ευαγγέλιο το οποίο κηρύττει ο Παύλος, και ειδικότερα το Ευαγγέλιο που κήρυξε στους χριστιανούς της Γαλατίας, ένα Ευαγγέλιο όπως είπαμε ελεύθερο από τον νόμο, από το Μωσαϊκό νόμο, αλλά που θεμελιώνεται επάνω στη Γραφή. Και ένα θα λέγαμε τρίτο σημείο το οποίο βλέπουμε, ένα τρίτο ζήτημα το οποίο θίγει ο Απόστολος στην επιστολή αυτή, είναι πλέον η καρπή της εν Χριστώ ελευθερίας. Δηλαδή αυτό μεγάλο γεγονός το οποίο ζει ο χριστιανός με το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, αυτό δεν είναι μία θα λέγαμε θεωρητική σύλληψη, αλλά είναι κάτι το οποίο έχει πλέον εμπειρική εφαρμογή στη ζωή του κάθε πιστού. Αυτά λοιπόν τα θέματα ο Απόστολος παίρνει αφορμή και αιτία από τους εκεί να το πω έτσι αντιπάλους, από τους εκείνους που διαβάλλουν το Ευαγγέλιο του και την χριστιανική πίστη, να τα αναπτύξει μέσα στην προς Γαλάτας επιστολή, η οποία από ό,τι φαίνεται πρέπει να γράφτηκε στις αρχές του 54 με 55 μετά Χριστόν από την Έφεσο, και απευθύνεται στους χριστιανούς αυτούς της Γαλατίας.
0: Ποιο θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι το κεντρικό θέμα της επιστολής αυτής?
1: Ήδη αναφέραμε τρόπον δεινά τους άξονες του περιεχομένου της επιστολής αυτής, αλλά μπορούμε να πούμε ότι το βασικό θέμα με το οποίο ασχολείται ο Παύλος στην μικρή αυτή επιστολή, αλλά πολύ σημαντικά από πλευράς θεολογικής, είναι το Ευαγγέλιο του Χριστού και η σωτηρία των ανθρώπων. Δηλαδή, ο Απόστολος Παύλος θεμελιώνει το Ευαγγέλιό του, το Ευαγγέλιο το οποίο κηρύττει στους χριστιανούς της Γαλατίας, πρώτον σε σχέση με τον ίδιο τον εαυτό του. Θα έλεγε κανείς ποιος είναι αυτός ο οποίος κηρύττει και τι κηρύττει. Και προσπαθεί ο ίδιος ο Παύλος να θεμελιώσει το δικό του αξίωμα, το ιεραποστολικό του αξίωμα, να τονίσει ότι το Ευαγγέλιο είναι ένα και μόνο είναι το Ευαγγέλιο το οποίο οδηγεί στη σωτηρία. Μετά να δει το θέμα αυτό του Ευαγγελίου σε σχέση με το Μωσαϊκό νόμο, γιατί ξέρουμε πως μία νεοσύστατη, μία αρτιγέννητη εκκλησία αντιμετωπίζει κλονισμούς στα θεμέλια της, καθώς οι πιστοί της δεν είναι πιστοί, να το πω, οι οποίοι προέρχονται όπως σήμερα σε εμάς συμβαίνει από, θα λέγαμε, χριστιανικές οικογένειες, από μία χριστιανική παράδοση. Αλλά η εκκλησία αυτή φαίνεται ότι αποτελείται από εξιουδαίων χριστιανούς και από εθνικών χριστιανούς, δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν κάποια προσέγγιση στη χριστιανική πίστη, οι οποίοι είχαν άγνοια σε σχέση με το Ευαγγέλιο το οποίο κηρύττει ο Παύλος. Όμως το πρόβλημα δεν προέρχεται από τους εθνικούς οι οποίοι έγιναν χριστιανοί, αλλά από εκείνους οι οποίοι ήταν σταθερά προσιλωμένοι στις Ιουδαϊκές παραδόσεις και τώρα, ακούγοντας τον Παύλο να κηρύττει αυτή την εν Χριστώ ελευθερία, φαίνεται ότι βγαίνουν έξω από τα νερά τους, έξω από τις καθημερινές τους συνήθειες, τις θρησκευτικές, τις τελετουργικές, όλες αυτές τις οποίες όριζε ο Μωσαϊκός νόμος. Και ο Παύλος ακριβώς αναφέρεται σε αυτό το γεγονός, ότι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού ποια σχέση έχει με τον Μωσαϊκό νόμο, τον οποίον μέχρι τώρα εφαρμόζεται στη ζωή σας. Μπορούμε να πούμε ότι ο Παύλος μιλάει στην επιστολή αυτή, όπως και στην προς Ρωμαίους, ξεκάθαρα πλέον, με μεγάλη σαφήνεια, ότι η σωτηρία προέρχεται πλέον από τον Χριστό. Τρόπον δεινά, η τήρηση και η εφαρμογή του Μωσαϊκού νόμου ίσχυε μέχρι την έλευση, μέχρι την παρουσία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, και πλέον η σωτηρία δεν μπορεί να υποστηρίξει κανείς ότι προέρχεται από τον νόμο. Εστιάζει, θα λέγαμε, ως βασικό θέμα της προς Γαλάτας επιστολής είναι ακριβώς αυτή η διαλεκτική ανάμεσα στο νόμο και στην πίστη, ανάμεσα στο Μωσαϊκό νόμο και την εν Χριστώ πίστη. Πώς πλέον ο άνθρωπος μπορεί να ζήσει, μπορεί να δικαιωθεί με την πίστη στον Ιησού Χριστό και όχι πλέον με τον Μωσαϊκό νόμο. Όλα αυτά, βέβαια, ο Παύλος τα θεμελιώνει, όπως προείπαμε, πάνω στην Αγία Γραφή, δηλαδή πάνω στην Εβραϊκή Βίβλο, στην Παλαιά Διαθήκη, και αναφέρει και πρόσωπα και καταστάσεις από την Παλαιά Διαθήκη, οι οποίες είναι γνωστές, βέβαια, στους χριστιανούς προς τους οποίους απευθύνεται, για να καταλήξει πλέον στο μεγάλο αυτό δώρο πλέον του ανθρώπου, το οποίο αξιοποιείται με τη χριστιανική πίστη, είναι στο γεγονός της ελευθερίας. Αυτό που γράφει, ότι ο Χριστός μας ελευθέρωσε για να είμαστε ελεύθεροι, και προτρέπει τους χριστιανούς να παραμένουν σταθεροί στην ελευθερία και να μην ξαναμπαίνουν κάτω από ζυγό δουλείας. Ζυγός δουλείας, βέβαια, για τον Παύλο είναι κατεξοχήν η κατάσταση της αμαρτίας, αλλά μπορεί να αποτελέσει και η προσκόλληση και η τυπική τήρηση του Μωσαϊκού νόμου και των διατάξεων εκείνων, οι οποίες πλέον εν Χριστώ δεν έχουν αξία.
0: Να κάνουμε σε αυτό το σημείο μια πρώτη διακοπή, να ακούσουμε λίγο μουσική, αφού υπενθυμίσουμε ότι ο σημερινός μας καλεσμένος είναι ο πατέρας Κωνσταντίνος Παπαθανασίου, διδάκτορ θεολογίας και εφημέριος του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Παλαιού Φαλήρου.

0: Είναι η εκπομπή Πίστη και Νόμος από τον 89,5, το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας, στα πλαίσια του αφιερώμανος του ραδιοφωνικού σταθμού στη θεολογία του Αποστόλου Παύλου, έτσι όπως αυτή φαίνεται μέσα από τις επιστολές του. Το σημερινό μας θέμα λοιπόν πηγάζει, θα μπορούσαμε να πούμε, από την προς Γαλάτας επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Και με τον καλεσμένο μας, τον πατέρα Κωνσταντίνο Παπαθανασίου, συνεχίζουμε τώρα τη συζήτηση πάνω στο θέμα αυτό. Πατέρα Κωνσταντίνε, ποια είναι η θέση του νόμου στην Παλαιά Διαθήκη και τον Ιουδαϊσμό?
1: Αυτή είναι πολύ βασική ερώτηση και θα λέγαμε κομβική σημασία για τον Παύλο, γιατί απευθύνεται σε ανθρώπους, όπως είπαμε, που το ιερό τους βιβλίο είναι Εβραϊκή Βίβλος, δηλαδή αυτό που εμείς σήμερα ονομάζουμε Παλαιά Διαθήκη, και απευθύνει σε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν, έχουν γνώση αυτού του ιερού βιβλίου. Θα λέγαμε ότι ο νόμος τρόπον την να βρίσκεται σε στενότατη συνάφεια με τον Ιουδαϊσμό. Ο Ιουδαϊσμός είναι ο νόμος. Και ειδικότερα ο νόμος συνάπτεται με την ιστορία του περιούσιου λαού, του λαού του Ισραήλ. Αν θέλουμε να δούμε τις απαρχές του νόμου, θα πρέπει να αναχθούμε στην εποχή του Μωυσή, τότε που ο Μωυσής εκλήθη από τον Θεό να καθοδηγήσει ένα λαό, να ελευθερώσει ένα λαό από τη δουλεία της Αιγύπτου, να του δώσει τον νόμο, δηλαδή να γίνει ο ίδιος ο νομοδότης του λαού του, δια του Θεού βέβαια, από τον Θεό, και εν συνεχεία να ζήσει αυτός ο λαός με την τήρηση αυτού του νόμου. Έτσι λοιπόν η απαρχή είναι το πρόσωπο, θα λέγαμε, του Μωυσή, ο οποίος από τον Θεό λαμβάνει τις εντολές, λαμβάνει τον νόμο, και αυτές οι πρώτες εντολές που λαμβάνει ο Μωυσής αποτελούν και τον πυρήνα του νόμου, ο Δεκάλογος, ο οποίος θα ακολουθεί πλέον το λαό αυτό, τον Ισραήλ, σε όλη την ιστορική του πορεία. Βέβαια πρέπει να τονίσουμε ότι η πρωτοβουλία ανήκει στο Θεό. Ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος εκλέγει το λαό αυτόν, τον Ισραήλ, τον καθιστά τρόπον την περιούσιο λαό, εκλεκτό λαό του, και εν συνεχεία οδηγεί τον λαό αυτό στην ελευθερία και στη σωτηρία. Βέβαια η έννοια της σωτηρίας στην εποχή εκείνη δεν έχει, θα λέγαμε, αυτή την πνευματική έννοια που έχουμε σήμερα, που μιλούμε περί σωτηρία της ψυχής, αλλά εκείνη η σωτηρία ήταν η ελευθερία από τους εξωτερικούς εχθρούς, ελευθερία από τους, θα λέγαμε, από την πλάνη της ειδωλολατρίας. Με αυτή την έννοια η σωτηρία στο λαό του Ισραήλ. Αυτός λοιπόν ο νόμος δεν παραμένει ένα ιερό βιβλίο για τη λατρεία, αλλά παραμένει ένα βιβλίο το οποίο τηρείται από το λαό και συνδυάζεται, βέβαια, έχει οργανική σχέση στη λατρεία αυτού του λαού. Και βέβαια κάθε φορά που ο λαός αυτός τηρεί τις διατάξεις του Μωσαϊκού νόμου, αυτός ο λαός οδηγείται απρόσκοπτα προς το σκοπό του, προς το σκοπό τον οποίον έχει ορίσει ο Θεός, δηλαδή θα λέγαμε προς την λύτρωση και την ελευθερία. Κάθε φορά που παραβιάζεται ή που αθετείται ο νόμος και οι διατάξεις του, τότε έχουμε επιτρέπει ο Θεός τις δοκιμασίες στο λαό αυτό. Και βλέπουμε ότι δεν ήταν λίγες οι δοκιμασίες τις οποίες εγνώρισαν και πρόσωπα, αλλά και ο ίδιος ο λαός του Ισραήλ μέσα σε αυτά τα περίπου τα 1500 χρόνια της διαδρομής του, της ιστορικής διαδρομής. Μέσα στον νόμο έχουμε, κύριε Παπά, τους προφήτες, την παρεμβολή των προφητών, οι οποίοι έρχονται να επανερμηνεύσουν τον νόμο. Όχι να δώσουν νέο νόμο, αλλά τον ίδιο τον νόμο ο οποίος είναι θεόθεν να επανερμηνευθεί και να τρόπον την να, εάν υπήρξαν κάποιες αποκλίσεις στην τήρησή του, αυτές να επανορθωθούν. Δηλαδή οι προφήτες, θα λέγαμε, με έναν επαναστατικό τρόπο επαναφέρουν το λαό του Θεού, τον εκλεκτό λαό, στις διατάξεις του νόμου, δηλαδή να καταστεί πάλι ο λαός αυτός λαός της Διαθήκης, δηλαδή λαός του Θεού. Παράβαση, όπως προείπαμε, των βασικών εντολών του νόμου επιφέρει de facto και την απομάκρυση του ανθρώπου ή του λαού από το Θεό. εκείνος ο οποίος αθετεί τον νόμο είναι απομακρύνεται από το Θεό. Θα λέγαμε ότι και η Παλαιά Διαθήκη είναι πολύ ρεαλιστική και ιδίως οι προφήτες, ο Σιέ και οι άλλοι, όταν ο λαός αυτός απομακρύνεται από τον Θεό και από τον νόμο, κατά την Παλαιά Διαθήκη ο λαός αυτός πορνεύει. Πορνεύει, φεύγει δηλαδή από τον δρόμο, από την σωτηρία την οποία ο Θεός έχει καθορίσει για τον λαό αυτό. Βέβαια οι προφήτες βλέπουν κυρίως την Ιερεμία στο 38ο κεφάλαιο, ο οποίος προλέγει τον ερχομό μιας νέας διαθήκης, η οποία θα συνεχίσει την ήδη πρώτη, την αρχική διαθήκη του Θεού. Αυτή η νέα διαθήκη είναι η διαθήκη η οποία πλέον θα πραγματοθεί με το πρόσωπο και το έργο του Ιησού Χριστού, με το αίμα του Ιησού Χριστού που θα, όπως γράφει ο Παύλος, το της Καινής Διαθήκης, έτσι, η οποία θα συνεχίσει ας πούμε τροποντινά την αρχική, την αντίληψη κυρίως περί Θεού που είχε η πρώτη, η αρχική Διαθήκη του Θεού. Η Βαβυλώνια Εχμαλωσία το 586 π.Χ. βλέπουμε ότι αποτελεί ένα απτό παράδειγμα ότι ο λαός αυτός απομακρύνθηκε από τον νόμο του Θεού, από τη Διαθήκη του Θεού και πλέον οδηγείται εχμάλωτος στη Βαβυλώνα. Τροποντινά εκπληρώνονται οι προφητείες οι οποίες έλεγαν ακριβώς ότι η αθέτηση θα οδηγήσει στην καταστροφή, η αθέτηση του νόμου, και βέβαια αυτή η εχμαλωσία, η Βαβυλώνια είναι αποτέλεσμα πλέον ξεκάθαρα της αδιαφορίας του λαού προς τον νόμο του Θεού. Βέβαια αυτό τους κάνει πλέον τους Ιουδαίους να συσπυρώνται περισσότερο γύρω από τον νόμο, να γίνει πλέον στον καιρό της εχμαλωσίας, στον καιρό της εξορίας, να γίνουν περισσότερο θα λέγαμε συνειδητοποιημένοι και να υμνήσουν και να εκδηλώσουν περισσότερο το σεβασμό και την αγάπη προς τον νόμο του Θεού. Ο νόμος του Θεού, όπως βλέπουμε κυρίως στο βιβλίο των Ψαλμών, είναι άμωμος. Είναι εκείνος ο οποίος επιστρέφει ψυχές και θα λέγαμε ολόκληρος ο 118ος ψαλμός είναι αφιερωμένος στον νόμο και τη μελέτη. Εξυμνεί ακριβώς ότι ο νόμος αυτός είναι λίχνος της ποσή και φως της τρίβης του κάθε Ιουδαίου, δηλαδή είναι το φως το οποίο φωτίζει το που θα βαδίσει ο άνθρωπος και το φως στους δρόμους της ζωής. Ας θυμηθούμε στο σημείο αυτό το πως αυτό που γράφεται στον ψαλμό αυτό, στον 118, παραλληλίζεται με αυτά που γράφει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στο Ευαγγέλιο του, ότι εκείνος που έχει το φως ξέρει που βαδίζει, ενώ εκείνος που περπατάει μέσα στο σκοτάδι σκοντάφτει γιατί δεν ξέρει που να βαδίσει. Ο νόμος στην Παλαιά Διαθήκη είναι εκείνος που οδηγεί το λαό, θα λέγαμε, στη σωτηρία και στην εκπλήρωση της Διαθήκης του Θεού, ενώ στην Καινή Διαθήκη πλέον είναι ξεκάθαρο ότι αυτός, ότι ο νέος νομοδότης δεν είναι ο Μωυσής, αλλά είναι το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, ο οποίος τροποντινά στον Ευαγγελιστή Ιωάννη παρουσιάζεται ως ο νέος Μωυσής, υπέρτερος του πρώτου και βέβαια και στην προς Εβραίους επιστολή. Και το φως πλέον, το φως του αληθινών, δεν είναι το φως του νόμου της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά είναι πλέον το φως με ηθική και πνευματική έννοια, το οποίο εκπέμπεται από το πρόσωπο του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού.
0: Ποια θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι η σχέση της πίστης και του νόμου στην προς Γαλάτας επιστολή?
1: Το θέμα αυτό νομίζω περιτεύουν τα δικά μας λόγια, γιατί ο ίδιος ο Παύλος αναφέρεται στο θέμα αυτό, στο θέμα της πίστεως και στο θέμα του νόμου. Εάν έχουμε χρόνο μπορούμε να δούμε καταρχήν αυτό που γράφει ο ίδιος ο Παύλος, ότι σχετικά με τον νόμο, ότι εμείς λέγει πιστέψαμε στο δεύτερο κεφάλαιο στο στίχο 16 ότι εμείς είμαστε εκ γενετής Ιουδαίοι και όχι αμαρτωλοί εθνικοί. Και ξέρουμε όμως πως ο άνθρωπος δεν μπορεί να σωθεί με την τήρηση των διατάξεων του νόμου. Αυτό γίνεται μόνο με την πίστη στον Ιησού Χριστό. Και μάλιστα ένα εδάφιο το οποίο είναι και αποστολικό και αποστολική περικοπή στην Εκκλησία μας, που γράφει ότι ούδη και ούτε άνθρωπος εξέργων νόμου, εάν μη διαπίστεως Ιησού Χριστού. Και μετά λέγει ο ίδιος ο Παύλος, εμείς εις Χριστόν Ιησούν επιστεύσαμεν ή να δικαιωθούμεν εκ πίστεως Χριστού και ούκ εξ έργων νόμου, διότι ού δικαιωθείστε εξ έργων νόμου πάσα σάρξ. Εμείς, λέγει ο Παύλος, πιστέψαμε στον Ιησού Χριστό για να δικαιωθούμε με την πίστη στον Χριστό και όχι με την τήρηση του νόμου. Γιατί με τα έργα του νόμου δεν θα σωθεί κανένας άνθρωπος. Η προοπτική του Παύλου, το ενδιαφέρον του Αποστόλου, δεν είναι ακριβώς, δεν είναι, να το πω έτσι, μία αντιπαράθεση ανάμεσα στην πίστη στον Ιησού Χριστό και στον νόμο της Παλαιάς Διαθήκης. Αλλά το ενδιαφέρον του Παύλου είναι η σωτηρία του ανθρώπου. Αυτό που θα λέγαμε που είναι και το κεντρικό μήνυμα του κηρύγματος του Ιησού Χριστού. Δηλαδή, ελήλυθεν η Βασιλεία του Θεού. Η προοπτική του Παύλου είναι σωτηριολογική. Η προοπτική του Παύλου είναι να εισέλθουν οι πάντες μέσα στον καινούριο κόσμο της Βασιλείας του Θεού, δηλαδή στον κόσμο που δεν θα επικρατεί το σκοτάδι της απιστίας, αλλά το φως της πίστεως, δεν θα επικρατεί ο θάνατος, αλλά η ζωή, δεν θα επικρατεί η λύπη, αλλά η χαρά. Αυτή λοιπόν η Βασιλεία του Θεού, ο καινούριος κόσμος του Θεού, είναι το όραμα, θα λέγαμε, του Αποστόλου, το οποίο βέβαια τώρα πραγματώνεται με την πίστη των ανθρώπων στον Ιησού Χριστό για να δικαιωθούν, για να σωθούν από αυτή την πίστη. Λέγει ότι ο νόμος δόθηκε για να αναδειχθεί η ανθρώπινη παραβατικότητα σε σχέση με το θέλημα του Θεού. Επίσης, ο ίδιος ο Παύλος γράφει ότι ο νόμος δόθηκε με ημερομηνία πέρατος, δηλαδή κάποια στιγμή θα σταματήσει η εφαρμογή του. Πότε? Με την εμφάνιση του Ιησού Χριστού. Και επίσης με τη μεσολάβηση πλέον όχι αγγέλων, αλλά με το πρόσωπο, όπως είπαμε, με τη ζωή και το έργο του Ιησού Χριστού. Ο Παύλος όχι μόνο στην προς Γαλάτας, αλλά και στις άλλες επιστολές κηρύσσει, όπως γράφει, Χριστός σταυρωθέντα και αναστάντα. Δηλαδή, το απολυτρωτικό έργο του Ιησού Χριστού, ο Σταυρός και η Ανάστασή Του, είναι εκείνα τα οποία δορίζουν πλέον τη σωτηρία στον άνθρωπο. Και τα έργα του νόμου, δηλαδή η τήρηση εκ πρώτης όψεως του Μωσαϊκού νόμου, είναι πλέον, δεν έχει εφαρμογή, δεν έχει πλέον τη σπουδαιότητα που έχει, αφού πλέον έχουμε τη νέα ζωή η οποία δημιουργείται με την πίστη στον Ιησού Χριστό. Και αυτή, όπως θα δούμε στην προς Γαλάτας επιστολή, ο Παύλος τη θεμελιώνει επάνω στο γεγονός της ελευθερίας, επάνω στο μυστήριο του βαπτίσματος, επάνω στην πνευματική ζωή που οφείλει να ζει ο πιστός και βέβαια πάνω στην μεγάλη, στην κορυφαία αρετή της αγάπης. Όλα αυτά ο Παύλος μας δίνει να καταλάβουμε ότι στη ζωή η οποία προτείνει ο ίδιος και βέβαια σήμερα η Εκκλησία που συνεχίζει το μήνυμα της αρχικής, της πρώτης Εκκλησίας μέχρι σήμερα αναλύωτο, και είναι ακριβώς η αυτοσυνειδησία των πιστών. Να καταλάβουν οι πιστοί την μεγάλη αυτή καταλυτική δύναμη που έχουν, να συναισθανθούν το τι είναι, από πού έρχονται, γιατί ζούνε και πού πορεύονται. Είναι το μεγάλο ερώτημα το οποίο έθεσε και στους Αθηναίους ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος όταν ήρθε και κήρυξε πάνω στον Άριο Πάγο.
0: Να κάνουμε σε αυτό το σημείο μια ελάχιστη διακοπή 10 δευτερολέπτων, να ακούσουμε την ώρα και επανερχόμαστε.
2: Η ώρα είναι 8:30.
0: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM. Είναι 89,5 και η εκπομπή Πίστη Και νόμος, καλεσμένος μας σήμερα ο πατέρας Κωνσταντίνος Παπαθανασίου, διδάκτορ θεολογίας, εφημέριος του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Παλαιού Φαλήρου. Σε όλα αυτά τα λεπτά της συνομιλίας μας μέχρι τώρα έχουμε αναφερθεί στο γιατί γράφτηκε και σε ποιους απευθύνεται ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του, ποιο είναι το κεντρικό θέμα της προς Γαλάτας επιστολή, ποια είναι η θέση του νόμου στην Παλαιά Διαθήκη και τον Ιουδαϊσμό και ποια είναι η σχέση πίστης και νόμου στην προς Γαλάτας επιστολή. Μια άλλη ερώτηση, πατέρα Κωνσταντίνε, είναι πώς κατανοήθηκε ο κομβισκής σημασίας στίχος 16 στο δεύτερο κεφάλαιο στην προς Γαλάτας επιστολή.
1: Μάλιστα, είναι, κύριε Παπά, ο στίχος που διαβάσαμε προηγουμένως, αλλά μπορούμε να σταθούμε περισσότερο σε αυτόν τον στίχο, ότι ούτε και ούτε άνθρωπος εξέργω νόμου, εάν μη διαπίστεως Ιησού Χριστού. Δηλαδή, που σημαίνει πως ο άνθρωπος δεν μπορεί να σωθεί με την τήρηση των διατάξεων του νόμου, αλλά η σωτηρία γίνεται πλέον με την πίστη στον Ιησού Χριστό. Δηλαδή, θα λέγαμε με δικά μας λόγια, ότι ο χριστιανός σώζεται με την πίστη του στον Ιησού Χριστό και όχι με την εφαρμογή των διατάξεων του Μωσαϊκού νόμου. Αυτός ο στίχος στο δεύτερο κεφάλαιο θα λέγαμε ότι έχει έναν προγραμματικό χαρακτήρα. Επάνω εδώ κινείται, βασίζεται, στηρίζεται η θεολογική σκέψη του Αποστόλου στην προς Γαλάτας επιστολή, αλλά και στην προς Ρωμαίους επιστολή, που με μία άλλη έμφαση τονίζει το ίδιο γεγονός της σωτηρίας με το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Αυτός ο στίχος έδωσε αφορμή σε πολλούς και και στους Έλληνες πατέρες εκκλησίας μας, τους παλαιούς εξηγητές της Καινής Διαθήκης, αλλά και σε δυτικούς ερευνητές, να προσεγγίσουν το στίχο αυτό, και βέβαια ανάλογα με την προσέγγιση έχουμε και το αποτέλεσμα, δηλαδή ή την παραμονή στην ορθή πίστη, στη χριστιανική πίστη, στην Ορθοδοξία, ή να εκκλίνουν σε άλλες, θα λέγαμε, ομολογίες ή αιρέσεις. Θα αναφέρουμε έτσι ενδεικτικά 2-3 απόψεις πάνω στην ερμηνεία, στην κατανόηση αυτού του στίχου. Βέβαια, πρέπει εκ των προτέρων να πούμε ότι η σχέση αυτή νόμου και πίστεως, ή η κατανόηση των έργων του νόμου και της πίστος στον Ιησού Χριστό, για μας τους χριστιανούς παραμένει ένα μυστήριο. Ορισμένα πράγματα τα προσεγγίζουμε, αλλά το βάθος των πραγμάτων παραμένει πάντα ένα μυστήριο. Γι' αυτό θα ξεκινήσουμε έτσι με μια πατερική θέση του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, ο οποίος παραφράζει τον στίχο αυτόν από το δεύτερο κεφάλαιο της προς Γαλάτας επιστολής και γράφει: «Ούγαρ ως πονηρό, αλλός ασθενή αυτών των νόμων ιάσαμεν». Δηλαδή, θεωρούμε, έχουμε αφήσει αφήνουμε πλέον τον νόμο, δεν ακολουθούμε τον νόμο, όχι ότι είναι πονηρός ο νόμος, αλλά ότι είναι ασθενής, δηλαδή δεν έχει την δύναμη να μας οδηγήσει σωτηρία. Και συνεχίζει ότι «ού παρέχει δικαιοσύνη ο νόμος, άρα περιττών το της περιτομής». Δεν μπορεί να μας οδηγήσει στη δικαίωση ο νόμος ο Μωσαϊκός, άρα είναι περιτά και οι διατάξεις περί της περιτομής και των άλλων λατρευτικών διατάξεων. Και συνεχίζει παρακάτω για να τονίσει, να κλείσει, ότι ου μόνον περιττών αλλά και επικίνδυνων. Δηλαδή, εκείνοι που επιμένουν να τηρούν τις διατάξεις δεν είναι μόνο περιττές, αλλά είναι πλέον και επικίνδυνες από τη στιγμή που έχει εμφανιστεί το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Για τον Χρυσόστομο, δηλαδή, ο νόμος όχι μόνο είναι ένα περιττό βάρος, αλλά και επικίνδυνος μετά την έλευση του Ιησού Χριστού. Γιατί πλέον μας οδηγεί προς τα πίσω, προς τον Ιουδαϊσμό, και όχι προς την πρόγευση των εσχάτων, δηλαδή προς την αναμενόμενη στην πληρότητά της Βασιλεία του Θεού. Άλλη ερμηνεία έχει δώσει ο Θεοδόρητος, ο οποίος όμως προσεγγίζει τον στίχο αυτό, θα λέγαμε, από μια νομική αντίληψη περί δικαιώσεως, και αναφέρεται ότι η εφαρμογή του νόμου είναι η εφαρμογή των διατάξεων για το Σάββατο, για την περιτομή, για τις θυσίες και τα άλλα τα οποία όριζε ο νόμος. Δέχεται το σχήμα ο νόμος και η φύση, δηλαδή νόμος φύσης είναι τροποντινά ταυτόσημα, δηλαδή δόθηκε ο νόμος στους Ιουδαίους, πράγματα τα οποία τα εδίδασκε, λέει, και η φύση, τα αναγκαία του νόμου και η φύση εδίδασκε. Δηλαδή το ου μιχεύσεις, το ου φωνεύσεις, το ου κλέψεις και ου ψευδομαρτυρείς κατ' τον πλησίον σου μαρτυρία ψευδή. Αυτά, λέει, τα δίδασκε και η φύση και τροποντινά θέτησε μια ευθεία γραμμή τον νόμο, το μοσαϊκό, με τη φύση. Πλην όμως, λέει, ότι οι διατάξεις οι υπόλοιπες περί Σαββάτου κτλ. Είναι εκεί που υπερτερεί ο νόμος έναντι της φύσεως. Γενικά μπορούμε να δούμε ότι η προβληματική ανάμεσα στη σχέση του νόμου και του Χριστού, τη σχέση ως αυτής, μας την δίνει πλέον σε μία, έτσι θα λέγαμε, ευληπτότερη παρουσίαση ο ίδιος ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ο οποίος μας λέγει ότι πλέον η παρουσία του Ιησού Χριστού μας οδηγεί σε μία καθολική προοπτική, σε μια οικουμενική προοπτική. Η σωτηρία πλέον δεν αφορά σε ορισμένες δεν προέρχεται από ορισμένες διατάξεις, αλλά πλέον από το πρόσωπο, από την πίστη στον Χριστό και από τον οποίον δεν πρέπει να παρεκκλίνουμε. Είναι μια, θα λέγαμε, ιστορική εξήγηση που δίνει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, και αντιλαμβάνεται πλέον τη μετάβαση από τον νόμο στην πίστη στον Ιησού Χριστό ως ένα γεγονός το οποίο δίνει τη νέα προοπτική στον άνθρωπο, την προοπτική της σωτηρίας μέσα από την ελευθερία την οποία ο ίδιος ο Παύλος τονίζει. Εκείνο λοιπόν που μπορούμε να πούμε είναι ότι πλέον με την παρουσία, με την έλευση του Ιησού Χριστού, ο νόμος είναι ασθενής, ο νόμος είναι αδύνατος, ο νόμος δεν μπορεί εν τέλει να οδηγήσει τον άνθρωπο στη σωτηρία.
0: Τι εννοούμε, αλήθεια, με την έκφραση «έργα νόμου»?
1: Τα έργα του νόμου, και αυτό πάλι είναι ένα ζήτημα το οποίο, για το οποίο έχουν γραφτεί πάρα πολλά, κύριε Παπά, και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, έτσι, και οι απόψεις βέβαια ποικίλουν πάνω πάλι σε αυτό το θέμα. Εκ πρώτης όψης μπορούμε να πούμε ότι τα έργα του νόμου είναι η ανθρώπινη προσπάθεια, είναι τα έργα του ανθρώπου. Τα έργα του νόμου, τα έργα του ανθρώπου, θα λέγαμε η εν πολλής αμαρτωλή ανθρώπινη προσπάθεια. Μία δεύτερη ερμηνεία είναι πως τα έργα του νόμου, τα οποία δεν μπορούν να οδηγήσουν σωτηρία, είναι ότι οι άνθρωποι, όλοι οι άνθρωποι, και οι εθνικοί και οι Ιουδαίοι, είναι αμαρτωλοί. Άρα έχουν ανάγκη ενός σωτήρα, μιας σωτηρίας, η οποία θα έρθει με το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Επίσης, τα έργα του νόμου μπορούμε να πούμε ότι αποσκοπούν στην περιγραφή της οδού που οδηγεί στη σωτηρία. Δηλαδή, από τα έργα του νόμου θα οδηγηθούμε πλέον στη σωτηρία που είναι ο Ιησούς Χριστός, η πίστη στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Θα λέγαμε μία περισσότερο ιστορικογραμματική προσέγγιση στα έργα του νόμου. Είναι η περιτομή, είναι η διάταξη περί της περιτομής, είναι η αποχή από συγκεκριμένες τροφές που έχουμε στο λαό αυτό, είναι η τήρηση του Σαββάτου, είναι οι άλλες διατάξεις, αλλά όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία όφιλε να τηρήσει ο περιούσιος λαός, ο Ισραήλ, είναι στοιχεία, θα λέγαμε, εθνικής ταυτότητας. Είναι, θα λέγαμε, στοιχεία για να ξεχωρίζει ο λαός αυτός ως λαός περιούσιος από τους όμορους, από τους ειδωλολατρικούς λαούς και να διακρίνεται πλέον για την πίστη του στον ένα και μοναδικό Θεό. Αυτά τα στοιχεία όμως, τα στοιχεία, θα λέγαμε, της εθνικής ταυτότητας ενός λαού, δεν οδηγούν στη σωτηρία. Πέρασε, κρατώντας αυτά τα στοιχεία, τηρώντας αυτές τις διατάξεις, ο λαός αυτός πέρασε αυτή την χρονική ιστορική περίοδο για να φτάσουμε στο σημείο εκείνο, όταν έρθει το πλήρωμα του χρόνου, που έχουμε τη σάρκωση, την ανανθρώπιση πλέον του Υιού του Θεού. Ο Θεός πλέον δεν μιλάει μέσα από μεσίτες, δεν μιλάει μέσα από προφήτες, δεν μιλάει μέσα από θεοφάνειες, αλλά ο ίδιος ο Υιός του Θεού, αφού πρώτα πολυμερός και πολυτρόπος ομίλησε στην Παλαιά Διαθήκη, παρουσιάζεται, εμφανίζεται, διδάσκει και σώζει εν τέλει την ανθρωπότητα. Θα μπορούσαμε να πούμε επίσης ότι η έργα του νόμου είναι οι αντιλήψεις περί της αναγωγής της εποχής εκείνης, δηλαδή τον πρώτο μετά Χριστόν αιώνα, όλα αυτά τα οποία διδάσκονταν και είχαν και πρακτική εφαρμογή από τους ραβίνους στη συναγωγή, είναι ακριβώς τα έργα του νόμου. Μπορούμε να ισχυριστούμε επίσης ότι έργα του νόμου είναι διατάξεις του νόμου και όχι η εφαρμογή τους. Βέβαια, όταν λέμε έργα του νόμου, εννοούμε ότι υπακούω, εφαρμόζω και ακολουθώ κάτι, μία διάταξη, κατά αντιπαράθεση με τον εκπίστεως ή διαπίστεως νόμων του Ευαγγελίου. Δηλαδή, ότι πάλι και εδώ έχουμε την τροποντινά αυτή την διπολικότητα ανάμεσα στα έργα του νόμου και στην πίστη στον Ιησού Χριστό. Με μία φράση, για να μην μακρηγορούμε, κύριε Παπά, μπορούμε να πούμε ότι τα έργα του νόμου εκφράζουν και φανερώνουν την πτωτική κατάσταση του ανθρώπου. Την κατάσταση του ανθρώπου προ Χριστού, πριν από τη σωτηρία την οποία κομίζει και προσφέρει δωρεάν ο Υιός του Θεού.
0: Αλήθεια, πόσο ο Χριστός φέρεται εναντί του νόμου?
1: Μέσα από το Ευαγγέλιο, εδώ πρέπει να πάμε όχι πλέον στις επιστολές του Παύλου, αλλά κυρίως στα κανονικά Ευαγγέλια της Καινής Διαθήκης, και κυρίως θα λέγαμε ότι το Ευαγγέλιο το οποίο γράφεται τροποντινά απέναντι από τη συναγωγή, το οποίο γράφεται κατά αντιπαράθεση με το Μωσαϊκό νόμο, είναι το πρώτο κατά σειρά Ευαγγέλιο στον κανόνα της Καινής Διαθήκης, το κατά Ματθαίον, το οποίο περιέχει πλήθος παραθεμάτων από την Παλαιά Διαθήκη, από την Εβραϊκή Βίβλο, και μάλιστα τα οποία εισάγονται με την έκφραση «ή να πληρωθεί το ρηθέν», «ή να πληρωθεί το ρηθέν», ή «οικούσατε ότι ιερέθη της αρχαίης αυτό, εγώ δεν λέγω ημίν», που λέγει ο ίδιος ο Κύριος στην επί του όρους ομιλία. Μπορούμε να πούμε ότι αρχικά ο Ιησούς δεν στρέφεται εναντίον του νόμου. Δεν μπορεί ένας νόμος ο οποίος δόθηκε δια του Μωυσέως από τον ίδιο το Θεό να είναι πλέον, να καταργείται από τον ίδιο τον Ιησού Χριστό, τον Υιό του Θεού. Γι' αυτό η γνωστή φράση από όλους μας από την επί του όρους ομιλία είναι η φράση του Κυρίου ότι «ουκ ήλθον καταλύσε τον νόμον, αλλά πληρώσε». Δηλαδή το έργο και η παρουσία του Ιησού Χριστού είναι πλέον η εκπλήρωση του νόμου, η πραγμάτωση του νόμου, ή κατά μία άλλη ερμηνεία είναι η συμπλήρωση του νόμου. Αυτή είναι η βασική θέση, ότι ο Ιησούς ουδέποτε παρεύει τον νόμο. Βλέπετε, μετά από 8 ημέρες θα οδηγηθεί να τελέσει την περιτομή από την Παρθένο Μαρία και τον Ιωσήφ. Εν συνεχεία θα παρουσιαστεί στο ναό μετά 40 ημέρες. Θα τηρήσει επακριβώς τις διατάξεις του Μωσαϊκού νόμου. Ιουδαίος γάρ, γεννιέται μέσα σε Ιουδαϊκό περιβάλλον και τηρεί τον νόμο. Η τήρηση των εντολών του νόμου για τον ίδιο τον Ιησού είναι ύψιστο καθήκον. Ύψιστο καθήκον όπως ήταν κάθε Ιουδαίο. Όταν το ρωτάει εκείνος ο νεαρός το πώς θα κερδίσουμε τη βασιλεία του Θεού, το πώς θα εισέλθουμε κτλ., του λέει «τι γράφει ο νόμος και οι προφήτες». Δηλαδή πάντα το πρώτο, θα λέγαμε, η βάση του κηρύγματος του Ιησού Χριστού είναι η Παλαιά Διαθήκη, ο νόμος. Εκεί όμως που στρέφεται ο Ιησούς με δρυμύτητα έναντι του νόμου είναι έναντι της ερμηνείας που κάνουν οι Ιουδαίοι της εποχής εκείνης. Στρέφεται εναντίον της τυπολατρίας και της, θα λέγαμε, νομικίστικης ερμηνείας του νόμου, οι οποίοι στέκονται στο γράμμα του νόμου, δεν βλέπουν το τι η Γραφή γράφει περί του ιδίου του Ιησού Χριστού, περί του αναμενόμενου Μεσσία, και γι' αυτό βλέπουμε ότι στρέφεται, επιτίθεται όχι στον νόμο αυτών καθ' αυτών, αλλά επιτίθεται μάλλον στην ερμηνεία που δίνουν οι γραμματείς και οι φαρισαίοι της εποχής εκείνης. Θα λέγαμε η πνευματική ταγή του Ιουδαϊκού λαού, οι οποίοι κάθε άλλο παρά απέβλεπαν στην αναμονή και στην έλευση, στην προσδοκία του Μεσσία, του Ιησού Χριστού. Τον έβλεπαν δηλαδή να κηρύττει, να θαυματουργεί, να ευεργετεί, να απαλλάσσει τους ανθρώπους από δαιμόνια. Όλα αυτά και εκείνοι εσκέπτονται το πώς θα μαζέψουν λίθους να τον λιθοβολήσουν ή το πώς θα τον συλλάβουν για να τον σκοτώσουν.
0: Να πάμε σε ένα άλλο θέμα τώρα και να δούμε λίγο για ποια ελεύθερη αλήθεια κάνει λόγο ο Παύλος στην προς Γαλάτας επιστολή και πιο συγκεκριμένα στο 4ο κεφάλαιο στο στίχο 1 έως 7.
1: Μπορούμε στο σημείο αυτό, αν έχουμε λίγο χρόνο, βέβαια, κύριε Παπά, να δούμε λίγο το κείμενο, ότι ο Χριστός λέγει μας απελευθέρωσε. Εσείς λοιπόν τώρα όλοι παιδιά του Θεού, αφού πιστεύετε στον Ιησού Χριστό. Γι' αυτό όσοι βαφτιστήκατε στο όνομα του Ιησού Χριστού έχετε ντυθεί το Χριστό. Δεν υπάρχει πια Ιουδαίος και ειδωλολάτρης, δεν υπάρχει δούλος και ελεύθερος, δεν υπάρχει άνδρας και γυναίκα. Όλοι σας είστε ένας χάρη στον Ιησού Χριστό. Και αφού ανήκετε στο Χριστό, είστε απόγονοι του Αβραάμ και κληρονόμοι της ζωής, όπως την υποσχέθηκε ο Θεός. Θα λέγαμε εδώ είναι ένα από τα καλύτερα, από τα ομορφότερα, από τα ωραιότερα εδάφια της Καινής Διαθήκης και του Παύλου συγκεκριμένα. Μας μιλάει ο Παύλος ότι όλοι πλέον είστε με την πίστη στον Ιησού Χριστό, παιδιά του Θεού. Αυτό θα λέγαμε ήταν το μεγάλο όραμα, η μεγάλη προσδοκία κάθε ανθρώπου να αποκληθεί τέκνον Θεού. Αυτό που βλέπουμε και στον Ευαγγελιστή Ιωάννη, έδωκεν ημίν εξουσίαν, τέκνα Θεού γενέστε, στον 12ο στίχο του πρώτου κεφαλαίου. Έτσι, δηλαδή όλη η προοπτική θα λέγαμε της χριστιανικής ζωής, όλη η προοπτική του Ευαγγελίου του Χριστού είναι αυτό που λέμε σωτηρία του ανθρώπου, με βιβλικά λόγια είναι τέκνα Θεού γενέστε. Τώρα λοιπόν ο Παύλος μας το λέει ξεκάθαρα, είστε παιδιά του Θεού αφού, εάν έχετε πιστέψει στον Ιησού Χριστό. Αυτό φέρει μία, θα λέγαμε, κάποιες ευεργετικές συνέπειες. Αυτός που πιστεύει λοιπόν στον Ιησού Χριστό σύμφωνα με την προς Γαλάτας επιστολή, αυτός έχει σταυρωθεί μαζί με τον Χριστό. Δηλαδή ζει μια ζωή σταυρωμένη μαζί με τον Χριστό. Οι πιστοί ζουν στον Θεό και ο Χριστός ζει σε αυτούς. Και πεθαίνω στο Σταυρό μαζί με τον Χριστό, απεικονίζεται γραφικά μέσα από την συμμετοχή των πιστών πλέον στο θάνατο του Ιησού. Ο Ιησούς, παρά το γεγονός ότι ο Ιησούς ήταν αυτός που πέθανε, είναι σαν οι ίδιοι πιστοί να έχουν πεθάνει εν Χριστώ. Βλέπουμε δηλαδή πως ο Σταυρός του Χριστού μέσα στον Παύλο δεν είναι ένα γεγονός, θα λέγαμε, καταδίκης, ένα γεγονός το οποίο αποστρεφόμαστε, αλλά είναι γεγονός σωτηρίας, ένα γεγονός απολυτρωτικό. Και απολύτρωση σημαίνει ότι πληρώνει κάποιος τα λίτρα για να ελευθερωθεί ένας δούλος. Αυτό επιτεύχθη με τον Σταυρό του Χριστού. Ο ίδιος επλήρωσε τρόπον τεινά με το αίμα του την ελευθερία όλων ημών, υπερπολών, υπερπάντων. Έτσι. Δεύτερον, αφού ο πιστός λοιπόν σταυρώνεται με τον Χριστό, δικαιώνεται με τη χάρη. Μια άλλη έννοια η οποία είναι εμφανής μέσα στην επιστολή είναι ακριβώς αυτή η δικαίωση του πιστού με τη χάρη του Θεού. Θα λέγαμε ότι είναι ένα αποφασιστικό γεγονός από τη στιγμή που οι πιστοί αφιερώνουν τη ζωή τους και το μέλλον τους σε μια σχέση με το Θεό. Αυτοί ζουν μέσα στη χάρη του Θεού, είναι τρόπον την άσα να έχουν μεταμορφωθεί εν Χριστώ και η ταυτότητά τους πλέον είναι η ταυτότητα του Χριστού που ζουν μέσα στη χάρη, δηλαδή μέσα στη δικαίωση, μέσα στο θαύμα, μέσα στην δικαιοσύνη του Θεού. Έχουν εξαγοραστεί, όπως είπαμε, από την κατάρα του νόμου, δεν ζουν πλέον μέσα στις διατάξεις τις οποίες, του νόμου, οι οποίες δεν οδηγούσαν πλέον ως ασθενείς, όπως είπαμε, ο νόμος στη σωτηρία, και είναι πλέον παιδιά του Θεού. τέκνα Θεού, ένα γεγονός το οποίο περιγράφει εκτενώς ο Απόστολος Παύλος εδώ στην προς Γαλάτας επιστολή. Και με το Πνεύμα του Θεού, γιατί ο ίδιος ο Υιός έστειλε το Πνεύμα του σε αυτούς που ήταν υπόδουλοι στον νόμο για να τους εξαγοράσει από τον νόμο, έχουν λοιπόν το Πνεύμα του Υιού αυτού στις καρδιές τους και ζούνε πλέον με τη νέα ζωή και σε ηθικό και σε πνευματικό επίπεδο, με κεντρικό πυρήνα πλέον την παρουσία του Χριστού στη ζωή τους. Ο Ιησούς είναι πλέον, θα λέγαμε, παρόν παρά την ανάληψή του, είναι παρόν μέσα στη ζωή του κάθε πιστού. Ενδύονται το Χριστό, όπως λέει ο Παύλος, με το βάπτισμα στο όνομα του Ιησού Χριστού, δηλαδή ενδύονται τις σωτηρολογικές επιπτώσεις που είχε η ζωή και ο θάνατος του Ιησού Χριστού, έτσι, και όσοι έχετε βαφτιστεί στο όνομα του Χριστού, έχετε ντυθεί το Χριστό, τρόπον την να είναι υιοθετημένοι από το Θεό, έχουμε τις προσδοκίες από κάθε άνθρωπο που βαφτίζεται να γίνει όπως είναι ο Χριστός, δηλαδή να γίνει Θεός κατά χάριν και να κινηθεί πλέον από τον θάνατο στη ζωή, από την, θα λέγαμε, μοναχικότητα του ατόμου στην κοινωνία του προσώπου, να ζήσει μέσα στην Εκκλησία ως πρόσωπο και πλέον θα είναι ελευθερωμένοι από την τυπική τήρηση του νόμου του Μωσαϊκού. Γράφει ότι ο Παύλος στο τρίτο κεφάλαιο, προηγούμενος δηλαδή από το εδάφιο που διαβάσαμε, ότι ο Χριστός μας εξαγόρασε από την κατάρα του νόμου, αφού έγινε αυτός κατάρα για χάρη μας, γιατί είναι γραμμένο, καταραμένος όποιος κρεμιέται επάνω σε ξύλο. Δηλαδή η ελευθερία, αυτό που αναφέρεται προηγουμένως, το βασικό θέμα της ελευθερίας εν Χριστώ που φύγει ο Παύλος στην προς Γαλάτας επιστολή, είναι ακριβώς η ελευθερία από τον νόμο που οδηγεί πλέον τον άνθρωπο στη σωτηρία εν Χριστώ, δηλαδή να ζήσει εν Χριστώ Ιησού. Το «εν», η πρόθεση αυτή «εν», αναφέρεται ακριβώς σε μία, θα λέγαμε, εσωτερική αφοσίωση του ανθρώπου, σε μία συντάφτιση του ανθρώπου με τη ζωή του Χριστού. Δηλαδή ένα πέρασμα στην τρόπον δεινά στην πνευματική ζωή της Εκκλησίας, κάτι το οποίο στην πορεία της Εκκλησίας μας βλέπουμε κυρίως στους μυστικούς πατέρες, οι οποίοι ζουν το γεγονός της κάθρασης, του φωτισμού και της θέωσης μέσα από μια βαθύτερη εμπειρία από ότι οι υπόλοιποι. Ο Χριστός λοιπόν μας απελευθέρωσε για να είμαστε ελεύθεροι, τονίζει παρακάτω ο Παύλος, και παραμένετε λοιπόν σταθεροί στην ελευθερία και μην ξαναμπαίνετε κάτω από ζυγό δουλείας. Αν και ο νόμος λειτουργήσε την εποχή εκείνη προ Χριστού ως οδηγός για τους Ισραηλίτες, οι χριστιανοί πλέον έχουν τον νόμο του Χριστού, ο οποίος, θα λέγαμε, ως αποτέλεσμα μιας δυναμικής παρουσίας του Πνεύματος μέσα τους, τους διευκολύνει πλέον για την πνευματική τελειότητα. Και ο Παύλος επιθυμεί, θα λέγαμε, εύχεται και προσεύχεται ώστε ο Χριστός που ελευθέρωσε τους πιστούς, τους χριστιανούς, να κρατήσει και να διασφαλίσει αυτή την ελευθερία τους. Δηλαδή να μην ξαναγνωρίσουν, αφού απαλλαχθήκανε από τον ζυγό της δουλείας, να μην ξαναέρθουν πάλι σε κατάσταση δουλείας, που όπως αναφέραμε για τον Παύλο, η κατάσταση της δουλείας είναι κατεξοχήν η κατάσταση του ανθρώπου που βρίσκεται κάτω από την αμαρτία.
0: Έχουμε ακόμα 4 λεπτά στη διάθεσή μας να περάσουμε σε μία ακόμα ερώτηση για το πώς διαμορφώνεται η σχέση πίστης και έργων γενικότερα στη θεολογία του Αποστόλου Παύλου.
1: Είναι, θα λέγαμε, ένα από τα κεντρικά σημεία, ένα από τα κορυφαία σημεία, το οποίο βέβαια όχι μόνο στην προς Γαλάτας επιστολή, αλλά και σε άλλες επιστολές και κυρίως στην προς Ρωμαίους επιστολή, διαγράφεται αυτό το θέμα της πίστης και των έργων του νόμου. Η πίστη, θα λέγαμε, κύριε Παπά, είναι πλέον η ανθρώπινη ανταπόκριση στο σωτηριώδες έργο του Χριστού. Η Αποκάλυψη έγινε, ο Χριστός ήλθε, η σωτηρία είναι παρούσα εντός της Εκκλησίας. Τι απομένει? απομένει ο άνθρωπος να ανταποκριθεί σε αυτό το κάλεσμα, σε αυτό θα λέγαμε το προσκλητήριο το οποίο απευθύνει πλέον η Εκκλησία, η Γραφή, οι πατρές της Εκκλησίας μας σε αυτό το μεγάλο προσκλητήριο της σωτηρίας. Αυτό που λέγει και ο ίδιος, που διαβάζουμε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, «έρχου και είδε». Δηλαδή ο κάθε πιστός, ο κάθε άνθρωπος οφείλει να γευθεί ότι Χριστός ο Κύριος, να γευθεί το γεγονός της σωτηρίας, της απολυτρώσεως μέσα από την πλέον από την πίστη του και από την ζωή της πίστεως, από την εμπνεύματη ζωή μέσα στην Εκκλησία. Η πίστη λοιπόν θα λέγαμε ότι είναι η ανθρώπινη ανταπόκριση που περιλαμβάνει αφενός μεν την αποδοχή του μηνύματος ότι ο Θεός ανέστησε τον Ιησού από τους νεκρούς, αλλά και την ομολογία ότι πλέον ο Ιησούς είναι ο Κύριος. Είναι ο Κύριος της ζωής και του θανάτου. Η πίστη λοιπόν κατά κύριο λόγο εκφράζει ότι ο πιστός αποδέχεται ότι η σωτηρία του εξαρτάται από το Θεό και όχι από την κατάστασή του ή από τις, θα λέγαμε, από τις προσωπικές του ικανότητες. Έτσι, η πίστη περιλαμβάνει πλέον ένα νέο τρόπο ζωής που αρμόζει στο λαό του Θεού. Έτσι λοιπόν η όρη αγιότητα και αγάπη που βλέπουμε μέσα στις επιστολές του Παύλου εκφράζουν ακριβώς αυτό, θα λέγαμε, το ιδανικό, αυτό το στόχο. Γι' αυτό ο Παύλος δύναται να πλέον να μιλήσει για το έργο πίστεως, δηλαδή για την ενεργή πίστη, και συγκρίνει ακόμα την πίστη με τα έργα πολύ αυστηρά. Ενδεχομένως η φαινομενική τήρηση του Μωσαϊκού νόμου που χαρακτήριζε τους Ιουδαίους εποχής εκείνης, της εποχής του πρώτου μετά Χριστόν αιώνα, να κάνει τον Παύλο να αναφερθεί πλέον ότι αποκλειστικά και μόνο πλέον η σωτηρία είναι στο ότι έκανε ο Θεός εν Χριστώ. Ό,τι έκανε, επαναλαμβάνω, ο Θεός εν Χριστώ. Εκείνη πλέον

0: Δηλαδή, θα λέγαμε κυρίως στην προς Ρωμαίους επιστολή, υπάρχει μια ξεκάθαρη αντίθεση ανάμεσα στη χάρη και στα έργα. Ο Χριστός, θα λέγαμε, σε σχέση με τον νόμο, είναι το τέλος του νόμου. Τέλος νόμου, ο Χριστός. Ο Παύλος, δηλαδή, θα λέγαμε ότι κάνει μια...
1: Και να ολοκληρώσουμε με αυτό.
0: Ναι, ο Παύλος αναπροσαρμόζει τα μέχρι τότε δεδομένα. Γνωρίζαμε ότι η Διαθήκη του Θεού στηρίζεται πάνω στο νόμο του Θεού. Πλέον η Νέα Διαθήκη, η Καινή Διαθήκη του Χριστού, στηρίζεται πάνω στην πίστη στον Ιησού Χριστό. Δηλαδή, οι προοπτικές της σωτηρίας πλέον ανοίγονται, η πίστη στον Χριστό γίνεται πλέον ένα γεγονός οικουμενικό, το οποίο μπορεί να συμπεριλάβει κάθε άνθρωπο.
1: Συνομιλήσαμε, κυρίες και κύριοι, με τον πατέρα Κωνσταντίνο Παπαθανασίου, το διδάκτορα θεολογία, εφημέριο του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Παλαιού Φαλήρου. Ήταν ο σημερινός μας καλεσμένος. Πατέρα Κωνσταντίνε, εμείς να σας ευχαριστήσουμε θερμά για την σημερινή αυτή συνομιλία.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά.

0: Ήταν η εκπομπή «Πίστη και νόμος».
1: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 73 73.
2: Η αποκάλυψη του Ιωάννη. Μια εξυγχρονιστική ερμηνευτική προσέγγιση. Γεωργίου Πατρώνου. Ο ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών Γεώργιος Πατρώνος, με τη μοναδική επιστημονική άνεση που του δίνει η επί δεκαετίες ενασχόλησή του με την ερμηνεία της Κοινής Διαθήκης, αναδεικνύει το μοναδικό σωτηριολογικό μήνυμα του θεόπνευστου έργου της Αποκαλύψεως. Η Αποκάλυψη του Ιωάννη.
3: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Ώρα Ελλάδος, 9.

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο αρχίατρος των ψυχών και των σωμάτων, ο διημάς εν ανθρωπή σας, ή να ιάσεις το μέγα τραύμα των άνθρωπων, ο μη καταφρονή σας τους ανιάτος νοσήσαντας 10 λεπρούς, αλλά τη σωστική χάρητή σου καθαρίσας αυτούς, ο διελθόν ως θεάνθρωπος τας ημέρας της επιγής παρουσία σου ευεργετών και ιόμενος πάντα στους αρρωστούντας και κακώς έχοντας, ο ευεργετής σας και αποκαταστής σας υγιένοντας, παραλυτικούς, τυφλούς, βαρέως ημαρτικότας, δαιμονιώντας και εμπαθείς κατάμφο, ήγουν εν δυσαρκή και τον νοή, πρόσδεξε ευμενός την δέησιν ημών και φυγάδευσον τη δυνάμη σου, των φωνευτήν ιών, τον σχήμα κορώνας φέροντα και προκαλούντα φοβίας ή και θάνατον εις ασθενείς και αναξιοπαθούντας. Και ήμεν δια τας πολλάς αμαρτίας ημών επέτρεψα στον πειρασμόν τούτον, οικετεύω μένσι ως ελεήμων, ή να άρεις αυτόν αφημών και από πάσης της οικουμένης. Είδε διαδοκιμασίαν της πίστεως οκονόμησας την επικράτησην αυτού, παύσον των τάραχων των ασθενών από της επιδημίας αυτού,

0: είδε υπό της κακουργίας του αντικειμένου ή και αμελίας των επιπολέων ανθρώπων ούτως διαδόθη, θράψον την ισχύν αυτού ως Θεός παντοδύναμος. Φύλαξον την νεότητα και περιφρούρισον τους ασθενήσαντας και τους εν γύρα τιώντας εκ του επαράτου Ιού θεράπευσον και πάντας απάλλαξον εκ της συνοχής της καρδίας και αντί ταύτης δόρισε ημίν υγείαν, άνεσιν και πλατισμόν πρεσβείες της Κυρίας Θεοτόκου και πάντων σου των Αγίων. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς.
1: Δέσποτα Χριστέ ο Θεός, ότι σπάθεσή σου τα πάθη μου θεραπεύσας και τις τραύμασή σου τα τραύματά μου ιατρεύσας. Χάρισέ μη το πολλά συπτές αντί δάκρυα κατανήξεως. Συγκέρασόν μου το σώμα από οσμής του ζωοποιού σώματός σου και γλύκανον μου την ψυχήν το σώ τιμίο αίματι από της πικρίας ειν με ο αντίδικος επότισεν. Ύψωσόν μου τον νουν προσέ, κάτω ελκυσθέντα, και ανάγαγέ με εκ του χάσματος της απολίας, ότι ούκ έχω μετάνοιαν, ούκ έχω κατάνοιξην, ουκ έχω δάκρυον παρακλητικών, τα επανάγοντά με τέκνα προς ιδίαν κληρονομίαν. Εσκότης με τον νουν εν της βιωτικής πάθεση και ουκ ισχύω ατενή σε προσέενο δίνη, ου δύναμε θερμανθήνε της δάκρυση της προσέ αγάπης. Αλλά δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο θησαυρός των αγαθών, δώρησε με μετάνοιαν ολόκληρον και καρδίαν επίπονον εις αναζήτησήν σου. Χάρισέ μη την χάριν σου και ανακαίνισον εν εμή τας μορφάς της σεις εικόνος. Κατέ λοιπόν σε, μη με εγκαταλείπεις. Έξελθε εις αναζήτησήν μου, επανάγαγέ με προς την ομήν σου. Συναρρύθμισον με τις προβάτης της εκλεκτής σου πείμνης και διάθρεψον με συναυτής εκ της χλώης των θείων σου μυστηρίων, πρεσβείες της Πανάγνου Μητρός σου και πάντων των Αγίων σου. Αμήν.

του Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε ελέησον. Κύριε ο Θεός ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης, ο των χυμαζωμένων λιμήν, ρίστηστε και σωτήρ, ομοίεον ημάς πειραστήνε υπέρ οδυνάμεθα, οποιόν συν το πειρασμό και την έκβαση του δύναστε ημάς υπενεγγύν, πρόσδεξε πάντας ημάς προσπίπτοντας εν μετανία της εκτιρμής σου. Πολλέ γαρθλίψεις και οδύνε εύρον ημάς και πικρία πολύ συνεχόμεθα, αλλά μη παραδώσει μας εις τέλος ο των Πατέρων Θεός. Επάκουσον της δεήσεως ημών, και ρίσε ημάς από πάσης ασθενίας, λιμούτε και θλίψεως, ότι επί σύ πεποίθαμεν το ζώντι Θεό. Σον γαρεστεί το ελεήν και σώζειν ημάς ο Θεός ημών, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό, και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.

Αγαπητοί ακροατές, στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος θα παρακολουθήσετε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου με τους χαιρετισμούς της Παναγίας μας.

0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, έλθε και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητε τας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρηστον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, Ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
3: Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέση. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμε η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχιόν αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύνη σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν εδωκαάν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και ταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθείτο τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
4: Ο Θεός εις την βοηθειάν μου πρόσχες. Κύριε εις το βοηθείς εμείς πέψουν. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχήν μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτίκα εσχυνόμενοι οι λέγοντες μη έβγε, έβγε. Αγαλιάστοσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ, πάντες οι ζητούντες σε ο Θεός και λεγέτωσαν δια παντός, μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισύ, Κύριε μη χρονήσεις. Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωήν μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία συνεπεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, Εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εις ακουσών μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησών μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν ή πορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχήν μου. Εξελούμαι εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν του ονοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχήν μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχήν μου ότι εγώ δούλος σου ημί.
2: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέ μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθησι μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίασε την ψυχήν μου ότι ημαρτώνσι. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Ό,τι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιό σου της γνώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν την νυχτή ταύτη εν αμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και διδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιό σου εφ' ημάς, καθάπερ ελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισόν με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλαιό σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα ηγένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας ουκέστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
6: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
7: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
6: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
7: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
6: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
7: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
6: Και συν τη ασωμάτου φωνή, σωματούμενον σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο, κραυγάζουν προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε διείς η χαρά εκλάμψη, χαίρε διείς η αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της Εύας η λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητον και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρ εμφαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρ εν θέου σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσί το Γαβρίλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξόν σου της φωνής, δις παράδεκτόν μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρ συλλήψεως την κοίησιν πώς λέγεις κράζον αλληλούια.
7: Αλληλούια.
6: Γνώσιν άγνωστον γνώνε, η Παρθένος ζητούσα ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών πώς εστί τεχθήνε δυνατόν λέξον μη. Προσύν εκείνος έφυσε εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξ επουράνιε διείς κατέβει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύνητον θαύμα. Χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα. Χαίρε το πώς μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν. Χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Δύναμης του υψίστου επεσκίασε τότε, προσύλληψην τη επιρρογά μου, και την εύκαρπον ταύτης νιδίν ως αγρών υπέδειξην ιδίν άπαση, της θέλουσης θερίζην σωτηρίαν εν το ψάλιν ούτως αλληλούια.
7: Αλληλούια.
6: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμασιν ως άσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυράτου κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών, χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει, χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξύλασμα, χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αμφιβόλων, ο σόφρον Ιωσήφε ταράχθη. Προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονών άμεμπτε, μαθώνδε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου Έφη, αλληλούια.
7: Αλληλούια.
4: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν, και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνών άμαμον, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε οράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων το ασήγητον στόμα, χαίρε των αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα, χαίρε διείς αγυμνώθη ο Άδης, χαίρε διείς ενεδίθημεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτο οικολούθησαν έγλοι, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντες στον άφθαστον, εχάρισαν αυτό βοώντες αλληλούια.
7: Αλληλούια.
4: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσή της Παρθένου των πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτόν ή και δούλο έλαβε μορφήν, έσπευσαν της δόρης θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδίτου μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν, χαίρε η της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε η του βορβόρου ριωμένη των έργων, χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα,
8: Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
8: Κήρυκε θεοφόροι γεγονότε ημάγοι, υπέστρεψαν στην Βαβυλώνα. Εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε των Χριστών άπασιν, αφέντε τον Ηρώδην ω λυρώδη, μη ειδώτα ψάλιν, αλληλούια.
7: Αλληλούια.
8: Λάμψασεν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξες του ψεύδους το σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν, η τούτον δε ρισθέντες ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων, χαίρε της απάτης την πλάνην πατήσασα, χαίρε των δόλων ελέγξασα, χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωήν. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη. Χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε. Χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε η γη της επαγγελίας. Χαίρε εξής ρέη μέλι και γάλα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
8: Μέλλοντος Σιμεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος. Διόπερ εξεπλάγει σου την άρη των σοφίαν, κράζων, αλληλούια.
7: Αλληλούια.
2: Ναι, ανέδειξε κτίσιν εμφανίσας ο κτίστης, ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός, και φυλάξα στάφτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας. Χαίρε Αναστάσιος τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξού τρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων νικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον ούνης ουρανών μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επηγής εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
2: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ουδόλος, απείνω απερίγραπτος λόγος, συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου θεολύπτου, ακουούσης ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε η ταναντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία και λοχία ζευγνίσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχτη παράδεισος. Χαίρε η κλείστης Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
2: Ρήτορας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούσι γάρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν, ίσχυσας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοόμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των αλλιέων τα σαγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Σώσε θέλων των κόσμων ο των όλων κοσμήτωρ προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε και επιμήν υπάρχον ως Θεός διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος. Ομοίο γάρ το όμοιον καλέσας ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
3: Τείχος ή των Παρθένων Θεοτό και Παρθένε και πάντων των Ισέ προστρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσασεν τη μήτρα σου και πάντα σε προσφωνήν τη δάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαρ ανεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας του συλληθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας στεκούσα. Χαίρε παστάς ασπόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Ύμνος άπας ητάτε συνεκτίνες θεσπεύδων, το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Εις αρίθμους γάρτη ψάμω οδάς, αν προσφερομένση βασιλεύ άγιε, ουδέν τελουμεν άξιον, ον δέδοκας ημίν, τη σύβοώσιν αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γάρα ήλον άπτου σαφώς, οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή το νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπήτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύφωτον ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος. Και σχίσα στο χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Ψάλλοντες των τόκων ανυμνούμεν σε πάντες, ως έμψυχον ναών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρική σας γαστρή, ως συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιων ιερέων ευλαβών, χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείς εγείρονται τρόπαια, χαίρε διείς εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτός του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμή σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Δεξαμένη την ίν προσφοράν, από πάσης ρίσης συμφοράς άπαντας. Και της μελούσης λύτρωσε κολάσεως, του σύβοώντας αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε. Και σύν τη ασωμάτω φωνή σωματούμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε διείς η χαρά εκλάμψη, χαίρε διείς η αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβας ηλίτρωσης, χαίρε ύψος δυσανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα. Χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέου σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: άξιον εστίν ως αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
4: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα τα αυτή τα σεντεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς τα σεντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενίας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως, κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι Σου Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου Σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέρα συγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και σώσον και βοήθησον ημίν Παναγία Παρθένε.
3: Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, Θεόνυμφε Δέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών το καταφύγιον, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξησιν, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τη των δονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος σπλαχνίστητη επεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν. Και των σώνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα ασπλάχνα της αυτού αγαθότητος. Και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν, και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξιμε. Και πάρε σώμια ίος ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος. Εν μεν το παρόντι βίο, θερμή προστάτης και βοηθός, τας των εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως, και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ίς και τύχημη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως. Χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. ό πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα. Τα στισαρκός ημών επαναστάσεις κατάστηλον και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορο νουν, σόφρονα λογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου και την μνήμην των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμον και μεγαλοπρεπές σου όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε να σώσει διά σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξασε. Την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φυλαξών με υπό τη σκέπη σου.
3: Επίση χέρι και χαριτωμένη, πάσα η κτήσης, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένε ναέ και παράδεισε λογικέ, παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησιν και την σύνγαστέραν πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
4: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε από στις απεμούδια την ακρασίαν μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σιέθλιψα πάσα στα σημέρας της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόν μεν την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου ή να μη έντινη αμαρτήματι παροργήσω τον Θεόν. Και πρέσβευε υπέρ μου προς τον Κύριον, του επιστηρίξε μεν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξει με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
2: Δόξασι ο Θεός η ελπίσιμον δόξασι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, του εν Αγίης Πατρός ημών Πέτρου Επισκόπου Άργους του Θαυματουργού, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Θεοδοσίου του Νέου του Ιαματικού και Λεοντίου του Μυροβλήτου του Αργίου, των Αγίων εν δόξων νέων μαρτύρων, Αναστασίου του Ναυπλιαίος και Αγγελή του Αργίου και πάντων των Αγίων, ελέησε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός.
6: Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
9: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
9: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
9: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρήστου ημών στρατού.
9: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
9: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των ελεούντων, διακονούντων και διακονισάντων ημίν.
9: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
9: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της εναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών.
9: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων,
9: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των εν θαλάσσι και αέρι καλός πλεόντων.
9: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
9: Κύριε ελέησον.
7: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
9: Κύριε ελέησον.
7: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτορας των ιερών μονών και ναών, τους γονείς ημών και διδασκάλους, και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
9: Αιωνία η μνήμη αυτών.
7: Υπομέν και υπέρε αυτών, το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημός.
1: Αγαπητοί ακροατές, παρακολουθήσατε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου και τους χαιρετισμούς εις την Υπεραγία Θεοτόκο.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Σαλμονέλας στην Λαμία, στην φυλακή δύο κατηγορούμενοι για τον εμπρισμό στη Μαρφίν. Οριοθετημένη και χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στον Λάτα Ευβίας. Πολύ ψηλός κινδυνός πυρκαγιάς αύριο σε Κρήτη και νησιά του Αιγαίου. Ο Αμερικανός πρόεδρος ζήτησε από τον Ισραηλινό πρωθυπουργό να αποσύρει τον στρατό από τον Λίβανο και τη Συρία. Γενικά εθρίος για αύριο καιρός, στους 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα, αυτή την ημέρα και ώρα, στη σειρά γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στη μουσική επιμέλεια η Μαρινέλα Πολυζώτη. Στον ήχο ο Χριστόφορος Χριστοφορίδης. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-7298-222 από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ.

Κατά προθύστερο τρόπο, εξετάσαμε στην προηγούμενη εκπομπή όσα υπομνηματίζει η παράσταση του Παντοκράτορα στο κέντρο του Τρούλου. Σήμερα θα ξεκινήσουμε με τον ίδιο τον Τρούλο και με όσα αυτός υπομνηματίζει. Ο Τρούλος εμφανίστηκε

και ως στοιχείο του χριστιανικού ναού μετά την Τέταρτη Οικουμενική Σύνοδο, όταν η Εκκλησία είχε πλέον διευκρινίσει τη διδασκαλία της για το πρόσωπο του Χριστού. Είναι ο σαρκωμένος λόγος του Θεού που έγινε άνθρωπος για να σώσει τον κόσμο και τον άνθρωπο. Επομένως είναι αυτός που ήρθε από τον ουρανό, τον τόπο της παρουσίας του Θεού, για να οδηγήσει τον άνθρωπο στον ουρανό. Ο Τρούλος ή Θόλος ερμηνεύτηκε ως εικόνα του ουρανίου πατρός που αγκαλιάζει τη γη και την κάνει ουράνια. Και επειδή όλο αυτό το έργο σωτηρίας συντελέστηκε με την ενανθρώπιση, τη διδασκαλία, το έργο και τα πάθη του Χριστού, αυτός ο Τρούλος φέρει την εικόνα του. Ο Παντοκράτορ επί του Τρούλου είναι μια διαρκής υπόμνηση του μυστηρίου της σωτηρίας, του μυστηρίου της Θείας Οικονομίας, όπως το ονομάζουμε. Θα εξετάσουμε λοιπόν ποιο είναι το έργο αυτού του ενανθρωπίσαντος λόγου και γιατί μιλάμε για σωτηρία του ανθρώπινου γένους. Πριν όμως προχωρήσω, θέλω να ανοίξω μια παρένθεση στο σημείο αυτό και να εξηγήσω ότι όταν αναφερόμαστε σε δόγματα της Εκκλησίας, δεν το κάνουμε, δεν το έκαναν οι πατέρες, για να μιλήσουμε για μια αντικειμενική αλήθεια που ούτως ή άλλως υπάρχει, για να ξέρουμε ποια είναι η αλήθεια και να μην νομίζουμε ή να μην λέμε ψέματα. Το δόγμα δηλαδή δεν είναι μια αντικειμενική αλήθεια που πρέπει απλώς να την ξέρουμε. Το δόγμα έχει άμεση σχέση με τη σωτηρία του ανθρώπου και κατ' επέκταση με τη σωτηρία της κτήσεως. Γνωρίζουμε τα δόγματα επειδή αυτά μας βοηθούν να γνωρίσουμε τον εαυτό μας, τον τρόπο με τον οποίο υπάρχουμε. Η λέξη δόγμα προέρχεται, όπως ξέρετε, από το δοκίν και κατ' ουσίαν τον δόγμα παραπέμπει όχι σε αυτό που υπάρχει, αλλά σε αυτό που φαίνεται. Είναι το φαινόμενο των υπαρκτών και όχι το νοούμενο, το όντως υπάρχον. Μάλιστα, στις Οικουμενικές Συνόδους, τα δόγματα τα ονομάζουμε όρους και η λέξη παραπέμπει στο όριο, που σημαίνει σύνορο. Μας δηλώνουν δηλαδή ποια είναι τα σύνορα ανάμεσα στη χώρα των ζώντων και στη χώρα του θανάτου, ανάμεσα στον τόπο της ζωής και στον τόπο του θανάτου. Τα δόγματα και οι όροι δεν είναι η όλη αλήθεια. Η αλήθεια είναι γεγονός υπαρκτικής φύσεως. Και όπως είχαμε πει σε προηγούμενη εκπομπή, η αλήθεια για την παράδοσή μας έχει πρόσωπο και έχει υπόσταση. Είναι το πρόσωπο του Υιού και Λόγου του Θεού. Η μόνη δυνατότητα να γνωρίσουμε αυτή την αλήθεια είναι να έρθουμε σε σχέση μαζί της. Ωστόσο, έχουμε ανάγκη από τους όρους, τα όρια όπως είπα. Έχουμε ανάγκη από τα δόγματα, δηλαδή την επίγνωση των φαινομένων, για να προσανατολίζουμε με μια σχετική ασφάλεια την οδηπορία μας μέσα στη ζωή μας. Όλα τα δόγματα οι πατέρες τα διατύπωσαν σε σχέση με τη σωτηρία του ανθρώπου. Στην Εκκλησία μας δηλαδή, στην παράδοσή μας, δεν υπήρξε καταστατική διατύπωση δογμάτων. Δεν ξεκινούσαν δηλαδή οι πατέρες Εκκλησίας εν ψυχρό να πούν «Ελάτε να αποφασίσουμε ποια είναι τα άρθρα της πίστης μας». Η διατύπωση των δογμάτων γινόταν πάντοτε εξαιτίας κάποιας εξωτερικής πρόκλησης. Μόνο δηλαδή όταν υπήρχε προσβολή του μυστηρίου της σωτηρίας, τότε αναγκάζονταν οι πατέρες να διατυπώσουν το δόγμα ή τους όρους της πίστεως. Και το έκαναν για να διαφυλάξουν ακριβώς το όριο, το σύνορο, ανάμεσα στον τόπο της ζωής και στον τόπο του θανάτου. Γι' αυτό και ποτέ τα δόγματα δεν κλείνουν. Εσαΐ έως εσχάτων, κάθε φορά που προσβάλλεται το γεγονός της σωτηρίας, η Εκκλησία, ως ευχαριστιακό σώμα, μπορεί να διατυπώνει δόγματα, μπορεί δηλαδή να διατυπώνει την εμπειρία της, αυτό που ζει. Και ενδεχομένως μπορεί να διατυπώνει αυτή την εμπειρία με διαφορετική ορολογία σε κάθε εποχή, ανάλογα με τη σημαντική που έχουν οι λέξεις και οι έννοιες.

Θα έχετε ίσως ακούσει τη διατύπωση ότι η δημιουργία είναι έργο του Πατρός που συντελείται δια του Υιού και τελειούται δια του Αγίου Πνεύματος. Ο Πατήρ δι' Υιού εν Αγίω Πνεύματι ποιεί τα πάντα. Τι είναι όμως αυτή η δημιουργία που ο Πατήρ θέλει και ενεργεί? Κατ' ουσίαν είναι ένα δώρο στον Υιό του. Ο Πατήρ θέλει να χαρίσει στον Υιό του μία κτήση και δημιουργεί τον κόσμο χάρη του Υιού του. Παρένθεση, ας έχουμε βέβαια υπόψη μας ότι χρησιμοποιώ εικόνες, μιας και μιλάμε για πραγματικότητες που δεν μπορούμε να τις πλησιάσουμε διαφορετικά. Κλείνει η παρένθεση. Ο Υιός λοιπόν του Πατρός θα φανερωθεί ως ο έχων την κτήση όλην, αυτός που έχει τη δημιουργία στα χέρια του, ο ενωμένος με την κτήση. Η ένωση όμως του λόγου με την κτήση δεν είναι αυτόματη. Πραγματώνεται δια της ενώσεως του λόγου με τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος είναι ασφαλώς αυτό που ονομάζουμε η κορονίδα της δημιουργίας, το επιστέγασμά της, γιατί δι' αυτού θα ενθεωθεί όλη η κτήση. Μόνον ο άνθρωπος μέσα στη δημιουργία δημιουργείται με τη δυνατότητα να ενωθεί με τον Υιό, να ενωθεί με τον Λόγο. Επομένως, η βούληση του Πατρός είναι η χάρη στο πρόσωπο του Υιού, η προσφορά στον Υιό μιας κτήσεως ολόκληρης. Η κτήση αυτή δημιουργείται ασφαλώς εκ του μηδενός. Δεν είναι αιώνια η προέλευση της δημιουργίας. Θα γίνει αιώνια μόνο στην ένωσή της με το Λόγο, με τον Υιό, με την υπόσταση του δευτέρου προσώπου της Τριάδος. Εάν αυτή η ένωση δεν επιτευχθεί, η δημιουργία, αφού ξεκινάει από το μηδέν, εμπεριέχει τη φορά επιστροφής στο μηδέν. Δεν έχει μέσα της ζωή. Δεν έχει μέσα της δύναμη ζωής. Η μόνη δύναμη ζωής που μπορεί να έχει το κτιστόν είναι η ένωσή του με το άκτιστον. Αυτό γίνεται και ζωή του κτιστού. Ο άνθρωπος καλείται λοιπόν να οδηγήσει όλη την κτήση στην εγχρίστωσή της, ουσιαστικά στην ενθέωσή της. Καλείται να την κάνει σάρκα του Υιού ή να επιτρέψει, αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή την έκφραση, στον Υιό να σαρκωθεί μέσα στην κτήση. Ο άνθρωπος αποτυγχάνει σε αυτήν την αποστολή. Αποτυγχάνει γιατί επιλέγει να γίνει ο ίδιος πηγή της ζωής, επιλέγει να υπερνικήσει μόνος του αυτόν τον ενδυνάμει θάνατο που υπάρχει στην εκ του μηδενός δημιουργία του. Νομίζει ότι μπορεί να γίνει ο ίδιος Θεός, να γίνει δηλαδή ο ίδιος πηγή ζωής. Και αυτό είναι η αποτυχία του ανθρώπου. Και αυτή η αποτυχία εξακολουθεί να υφίσταται μέχρι σήμερα. Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος που καλείται να οδηγήσει τον εαυτό του και την κτήση στον Υιό, στην ενθέωση, αποτυγχάνει. Και αυτή η αποτυχία αποκαλύπτει μέσα στην ιστορία αυτό που στην Εκκλησία ονομάζουμε μυστήριον της Θείας Οικονομίας. Τον τρόπο δηλαδή με τον οποίο οικονομεί ο Θεός τα πράγματα ώστε να σωθεί ο κόσμος. Το μυστήριο της Θείας Οικονομίας αποκαλύπτεται στην ιστορία επειδή απέτυχε ο άνθρωπος να οδηγήσει την κτήση στον Υιό και Λόγο του Θεού. Και ονομάζουμε μυστήριο της οικονομίας την αντίστροφη κίνηση. Την κίνηση που γίνεται από τον Θεό προς τον κόσμο για να έρθει πλέον ο Υιός και Λόγος του Θεού να ενωθεί με την κτήση. Για να το κάνει αυτό ο Υιός και Λόγος του Θεού πρέπει να γίνει άνθρωπος. Δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα ενθέωσης της κτήσης. Πρέπει να λάβει την ύλη της κτήσεως. Και το μόνο όν δια του οποίου μπορεί να λάβει την ύλη της κτήσεως και της αόρατης και της ορατής και της πνευματικής και της υλικής είναι ο άνθρωπος, γιατί είναι το όν το οποίο μετέχει και της αοράτου και της ορατής κτήσεως και της πνευματικής και της υλικής φύσεως. Αυτή λοιπόν η κίνηση της κενώσεως του Υιού προς τον κόσμο ονομάζεται μυστήριον της Θείας Οικονομίας. Μόνο και μόνο για την καλύτερη διασάφιση του θέματος που συζητάμε,
θα μπορούσαμε ίσως να θέσουμε δύο υποθετικά ερωτήματα. Τι θα γινόταν αν ο άνθρωπος δεν αποτύγχανε? Θα ενανθρωπούσε τότε ο Υιός? Οι πατέρες απαντούν ναι, συμπληρώνοντας ότι τότε δεν θα μιλούσαμε για ενανθρώπιση του λόγου, αλλά για ενθέωση του ανθρώπου. Και στις δύο περιπτώσεις θα είχαμε ένωση του κτιστού με το άκτιστο στο πρόσωπο του Υιού. Η ενανθρώπιση λοιπόν δεν γίνεται επειδή απέτυχε ο άνθρωπος. Η ενανθρώπιση γίνεται επειδή ο άνθρωπος δεν προσκόμισε την κτίση ενθεωμένη στον Υιό του Πατρός. Δεν είναι αιτία της ενανθρωπίσεως η πτώση του ανθρώπου. Η ενανθρώπιση του Υιού ή η ενθέωση του ανθρώπου θα γινόταν ούτως ή άλλως. Αυτό που διαφέρει είναι ο τρόπος που έγινε η ενανθρώπιση. Υπήρξε αυτός ο τρόπος επειδή υπήρξε η αποτυχία. Αν ο άνθρωπος δεν αποτύγχανε, η ενανθρώπιση θα γινόταν ούτως ή άλλως, αλλά θα γινόταν με άλλο τρόπο. Το δεύτερο υποθετικό ερώτημα που θα μπορούσαμε να θέσουμε είναι γιατί ο Θεός, που δημιουργεί εκ του μηδενός τον κόσμο, δεν εισάγει μέσα στην κτήση δυνάμεις αποτρεπτικές της αποτυχίας. Η απάντηση στο ερώτημα αυτό υπάρχει στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, αλλά και στην πατερική θεολογία. Η ενθέωση είναι συνδεδεμένη με την ελεύθερη κήρυξη, με την ελευθερία. Η ύπαρξη της αγάπης, ο τρόπος δηλαδή υπάρξεως των όντων ως αγάπη, δεν επιτρέπει τη μηχανιστική τελειοποίηση της δημιουργίας. Επειδή υπάρχει αυτή η αγάπη και επειδή η αγάπη, το τονίζω πάλι, είναι τρόπος υπάρξεως και δεν είναι μια ηθική δύναμη, γι' αυτό υπάρχει και η ελευθερία. Αυτό που δημιουργείται από το Θεό καλείται να θέλει να ενωθεί μαζί Του. Εμφυτεύεται μέσα στον άνθρωπο η δυνατότητα να πει όχι ή να πει ναι στη σχέση του με τον Θεό. Και ο άνθρωπος μέσα από τη σύγχυση της φύσεώς του λέει όχι σε αυτή την ένωση. Αλλά, επαναλαμβάνω, τα ερωτήματα αυτά είναι υποθετικά και κανονικά δεν μπορούν να τεθούν παρά μόνο ως ερωτήματα εργασίας που μας βοηθούν στην καλύτερη διασάφιση των όσων λέμε.

Ας πάρουμε μια άλλη αφετηρία με βάση την εικόνα που μας δίνει η Αγία Γραφή. Σύμφωνα με αυτή την εικονολογική διήγηση, όταν ο Θεός δημιουργεί τον άνθρωπο, του εμφυτεύει ορισμένες ιδιαίτερες δυνάμεις που δεν τις έχει κανένα άλλο κτιστό «ον». Η κυριότερη από αυτές είναι βέβαια η δύναμη του αυτεξουσίου, το να μπορεί να πει ναι ή όχι. Ωστόσο, ο Θεός δημιουργεί τον άνθρωπο με βάση ένα πρότυπο και το πρότυπο αυτό βρίσκεται στο μέλλον. Δεν μπορούμε βέβαια να μιλήσουμε για μέλλον στη βούλη του Θεού, αλλά βλέποντας τα πράγματα από τη μεριά του ανθρώπου, μπορούμε να πούμε ότι το πρότυπο με βάση το οποίο δημιουργήθηκε ο άνθρωπος βρίσκεται στο μέλλον. Κατ' ουσίαν, ο άνθρωπος δημιουργείται για να χαριστεί στον Υιό του Θεού. Ο Θεός δημιουργεί τον άνθρωπο για να τον χαρίσει στον Υιό του. Με άλλα λόγια δηλαδή, ο άνθρωπος δημιουργείται για να υπάρξει ως Χριστάνθρωπος, ως εγχριστωμένος άνθρωπος. Άρα ο άνθρωπος θα ενωνόταν ούτως ή άλλως με το Λόγο του Θεού, με τον Υιό του. Αν ο άνθρωπος δεν αποτύχανε στην αποστολή του, θα ενωνόταν με τον Υιό και Λόγο του Θεού, ενθεώνοντας και όλη την κτήση, όλη τη δημιουργία. Απέτυχε όμως ο άνθρωπος αυτό και γίνεται τώρα η αντίστροφη κίνηση. Ο Θεός έγινε άνθρωπος για να κάνει τον άνθρωπο Θεό. Αντί ο άνθρωπος μέσα στην πορεία της πνευματικής του ανάπτυξης να ομοιωθεί με το πρότυπό του, με τον Λόγο του Θεού, τώρα είναι ο Λόγος που σαρκώνεται, που γίνεται άνθρωπος για να πραγματοθεί αυτό που ήταν εξ αρχής το ζητούμενο, το να γίνει ο άνθρωπος Θεός και δι' αυτού να θεωθεί όλη η κτήση. Γι' αυτό λένε οι πατέρες, ούτως ή άλλως η σάρκωση θα γινόταν, ότι εν ανθρώπης θα γινόταν. Έγινε με αυτόν τον τρόπο και σε μια συγκεκριμένη ιστορική στιγμή, εκ Μαρίας της Παρθένου, επί Ποντίου Πιλάτου, επειδή ο άνθρωπος είχε αποτύχει. Οι πατέρες μιλάνε συνήθως για όλα αυτά με μια εικονολογική γλώσσα, όπως ήδη έχω αναφέρει, ακόμα και την ιερή ιστορία συχνά την περιγράφουν με μια τέτοια εικονολογική γλώσσα. Με μια τέτοια εικόνα περιγράφεται η δημιουργία του κόσμου σε εβδομαδιαίο χρόνο. Μιλάμε για 6 ημέρες, μέσα στις οποίες συντελείται η δημιουργία του κτιστού με τελευταίο δημιούργημα τον άνθρωπο. Και ως 7η ημέρα, που στη βιβλική γλώσσα ονομάζεται ημέρα καταπαύσεως, αντιλαμβάνονται τον χρόνο του μυστηρίου της οικονομίας για τον οποίο μιλάμε τώρα. Για μας τους ανθρώπους που μετράμε χρονικά την ιστορία, αυτό το διάστημα της 7ης ημέρας έχει παρελθόν, παρόν και μέλλον. Το παρελθόν το βλέπουμε στην Παλαιά Διαθήκη ως σκιά. Η Παλαιά Διαθήκη προτυπώνει το γεγονός της σωτηρίας. Ακολουθεί η Καινή Διαθήκη, στην οποία συντελείται η σωτηρία. Και έπεται η Εκκλησία, στην οποία τελειούται η σωτηρία. Και αυτή η 7η ημέρα κάποτε θα τελειώσει και θα έρθει μια άλλη ημέρα, αυτήν που οι πατέρες ονομάζουν 8η ημέρα. Όταν θα εξετάσουμε μερικά λειτουργικά θέματα, θα μάθουμε ότι αυτή η 8η ημέρα υπάρχει εδώ και τώρα, ότι μπορεί να φανερωθεί μέσα στη διάσταση της 7ης ημέρας. Αλλά για τους πατέρες, η 8η ημέρα είναι πάντα η ανέσπερη ημέρα, αυτή που δεν θα δύσει ποτέ. Είναι η αιώνια ημέρα και ταυτίζεται με την ίδια τη Βασιλεία του Θεού. Ξανάρχομαι πάλι στην εικόνα του βιβλίου της Γενέσεως. Ασφαλώς η Γένεσης μας μιλάει για τη δημιουργία του κόσμου με τους όρους μιας αρχαίας εποχής και με τις κοσμολογικές αντιλήψεις που είχε ο κόσμος της εποχής εκείνης. Αλλά ταυτόχρονα μας θέτει τις προοπτικές, τους άξονες αυτής της δημιουργίας. Το καινούριο στοιχείο λοιπόν που φέρνει στην ιστορία η Γένεσης, η αποκάλυψη δηλαδή του Μωυσή,
είναι ότι αυτός ο κόσμος έχει τέλος, έχει έναν σκοπό. Και αυτός ο σκοπός του κόσμου είναι άμεσα συνδεδεμένος με τον δημιουργό του. Ο δημιουργός έχει άμεση σχέση με το δημιούργημά του. Δεν είναι ο υπερβατικός θεός της φιλοσοφικής σκέψης. Επίσης δεν είναι η δημιουργία αποτέλεσμα ή προϊόν της έντασης ή της διαπάλης κάποιων αντίθετων αιώνιων αρχών. Ο κόσμος, για τη βιβλική αποκάλυψη, είναι μια διαρκής προσωπική σχέση με τον Θεό. Το καταλαβαίνουμε αυτό, αν καταλάβουμε αυτό που είπα στην αρχή, ότι δηλαδή ο κόσμος δημιουργήθηκε για να προσφερθεί στον Υιό. Γι' αυτό είναι μια διαρκής σχέση με το Θεό. Και φανερώνεται αυτή η σχέση με το Θεό δια της σαρκώσεως του Υιού, δια της ενανθρωπίσεως του Λόγου. Δια της ενανθρωπίσεως του Λόγου, κατ' ουσίαν έρονται ρήξεις που έχουν επέλθει μέσα στην ιστορία, ρήξεις που ορίζουν και το τι είναι το κτιστόν και ποιο είναι το δράμα της ιστορίας. Αυτές οι ρήξεις για τις οποίες μιλώ είναι η ρήξη μεταξύ Θήλεος και Άρενος, η ρήξη μεταξύ Παραδείσου και Οικουμένης, η ρήξη μεταξύ Γης και Ουρανού, η ρήξη μεταξύ Νοητού και Αισθητού και η ρήξη μεταξύ Κτιστού και Ακτίστου. Αυτά τα πέντε ζεύγη, τα οποία αναπτύσσει ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής, έρονται δια της σαρκώσεως του Λόγου. Στο πρόσωπο του νέου Αδάμ καταργείται η ρήξη Θήλεος και Άρενος. Ο νέος Αδάμ εμφανίζεται μέσα στην ιστορία που ζει μέσα στη ρήξη του Θήλεος και του Άρενος, επειδή μέσα σε αυτήν οφείλει να πραγματοποιήσει το έργο του. Έτσι δεν πάβει να υπάρχει διάκριση, αλλά στο πρόσωπο του νέου Αδάμ καταργείται η διαφορά. Και καταργείται με τέτοιο τρόπο, ώστε ναι μεν ο νέος Αδάμ να εμφανιστεί με τη μορφή ενός άνδρα, αλλά κατ' ουσίαν να είναι άφυλος κατά την ύπαρξή του. Και ακόμα ο Χριστός έρει τη ρήξη με το να γεννηθεί εκ Παρθένου. Δεν γεννάται εκ της συναφίας ανδρός και γυναικός, αλλά γεννάται εκ Παρθένου γυναικός, η οποία είναι βέβαια αληθής καρπός του ανθρώπινου γένους. Αληθός άνθρωπος είναι η Παναγία, κατά πάντα όμοια με τον κάθε άνθρωπο. Επίσης, ο νέος Αδάμ έρει τη ρήξη Παραδείσου και Οικουμένης, γιατί ανοίγει τον μικρό κήπο της Εδέμ και τον κάνει σύμπαν, ολόκληρο. Δεν υπάρχει πλέον τοπικό και καθολικό. Τα πάντα είναι ο Χριστός, είναι ο νέος Αδάμ. Έρει βέβαια ο σαρκωμένος λόγος και τη ρήξη γης και ουρανού. Έρει λοιπόν αυτή τη ρήξη μεταξύ γης και ουρανού και συνθέτει αυτό που θα ονομάσουμε ο τόπος του Ιησού Χριστού. Επίσης η ενανθρώπιση του Υιού του Θεού έρει τη ρήξη μεταξύ νοητού και αισθητού. Και θυμηθείτε αυτά που έχουμε πει προηγουμένως σε άλλη εκπομπή για το τι σημαίνει φθορά στον άνθρωπο. Φθορά σημαίνει ότι ο άνθρωπος είναι υποδουλωμένος στον τρόπο νοήσεως του κτιστού. Δεν μπορεί να νοήσει το άκτιστο, να έρθει σε σχέση με το άκτιστο. Αυτή η αδυναμία έρεται δια της σαρκώσεως του λόγου και έτσι έρεται και η πέμπτη ρήξη κτιστού και ακτίστου.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο, στη σειρά «Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη». Ονομάζουμε λοιπόν τον Χριστό νέο Αδάμ, γιατί ο ίδιος εγγενιάζει μια νέα ανθρωπολογία. Είναι ένας νέος άνθρωπος, κατά πάντα βέβαια όμοιος με τον παλαιό, χωικός και αυτός όπως ο παλαιός, αλλά εγχριστωμένος, ενθεωμένος λόγω της υποστατικής ένωσης θείας και ανθρώπινης φύσης. Και αυτός ο νέος Αδάμ αποκαθιστά το έργο του πατέρα. Θα επιμείνω λίγο σε αυτό. Θυμηθείτε ότι στην προσευχή του, λίγο πριν από τη Σταύρωση, αυτήν που ονομάζουμε αρχιερατική προσευχή, απολογείται, τη λέξη εντός εισαγωγικών τη βάζω, δηλαδή αναφέρεται στον πατέρα του και λέει ότι «το έργο το οποίο μου έδωσες το τελείωσα», ότι δηλαδή δικαίωσε όλη τη δημιουργία που πήγασε από την αγάπη του πατρός. Ο Υιός αποκατέστησε το έργο του πατρός του δια της σαρκώσεως. Αλλά δεν αρκούσε μόνο αυτή η αποκατάσταση, έπρεπε να αρθεί και να καθαρθεί η ίδια η αμαρτία, η αποτυχία, το λάθος. Να αρθεί αυτή η ανταρσία που υπάρχει στην ανθρώπινη φύση, η οποία συνοδεύει κάθε άνθρωπο που γεννιέται. Για να αρθεί και να καθαρθεί αυτή η αμαρτία έρχεται ο Σταυρός. Επάνω στο Σταυρό ο Λόγος έρει την αποτυχία του ανθρώπου και καθαρίζει τον άνθρωπο από αυτή την αποτυχία. Πώς το ξέρουμε ότι την έρει και την καθαρίζει? Το ξέρουμε γιατί δεικνύεται από το γεγονός που έρχεται αμέσως μετά το Σταυρό, από την Ανάσταση. Ο Χριστός διέρχεται από το Σταυρό και αυτό τον οδηγεί σε ένα αποτέλεσμα. Το πέρασμα δια του Σταυρού τελειώνει με τον τετελειωμένο άνθρωπο. Θυμηθείτε εκείνη τη φράση που λέει στη συνάντησή του με τους μαθητές του μετά την Ανάσταση. «Ψηλαφίσατε με και είδετε». Δηλαδή με εμπειρικό τρόπο ελάτε να κατανοήσετε, να ζήσετε ποιος είναι ο άνθρωπος. Μετά την Ανάσταση φανερώνεται πραγματικά ποιος κατ' ουσίαν είναι ο καθένας μας. Ο καθένας μας δυνάμει μέσα του. Είναι αυτός ο τετελειωμένος λόγος του πατρός. Και καλείται ο καθένας μας να αποκαλύψει αυτό που έχει σπάρει μέσα του. Υπάρχει και η ανάληψη. Με την ανάληψη ο Χριστός θα έρθει να ενθρονίσει αυτόν τον ενθεωμένο άνθρωπο στους κόλπους του πατέρα του. Και βέβαια ακολουθεί η Πεντηκοστή, η οποία εγγενιάζει την οδό της σωτηρίας του κόσμου. Ξαναλέω αυτά τα στάδια του μυστηρίου της οικονομίας στο πρόσωπο του Χριστού. Έχουμε αποκατάσταση του έργου του πατέρα με τη σάρκωση του λόγου, έχουμε άρση της αποτυχίας με τον Σταυρό, έχουμε φανέρωση του τετελειωμένου ανθρώπου, του πραγματικού ανθρώπου δια της Αναστάσεως, έχουμε ενθρόνηση αυτού του ενθεωμένου ανθρώπου δια της αναλήψεως στους κόλπους του πατέρα και τελικώς με την Πεντηκοστή έχουμε τον εγγενιασμό της οδού για να μπορέσει ο καθένας μας να φτάσει σε αυτό που δυνάμει έχει σπαρεί μέσα του.

Θα ήθελα τώρα να επιστρέψουμε περίπου στην αρχή και να ακολουθήσουμε έναν άλλο δρόμο, περνώντας αυτή τη φορά μέσω του δογματικού χώρου. Θα σας διαβάσω τον όρο πίστεως της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου και θα τον σχολιάσουμε. Θα διαβάσω το ίδιο το κείμενο, παρόλο ότι όταν το ακούμε είναι δύσκολο να το κατανοήσουμε γιατί δεν έχουμε μπροστά μας το γραπτό κείμενο, αλλά θα μπούμε σε αυτόν τον πειρασμό, επιτρέψτε μου, να το διαβάσω και μετά θα το αναλύσουμε. «Επόμενη τίνην της Αγίης Πατράσιν, ένα και τον Αυτόν ομολογήν Υιόν, τον Κύριον ημών Ιησού Χριστόν, συμφώνος άπαντες εκδιδάσκομεν, τέλειον τον Αυτόν εν Θεότητη και τέλειον τον Αυτόν εν Ανθρωπότητη, Θεόν αληθώς και άνθρωπον αληθώς, τον Αυτόν εκ ψυχής λογικής και σώματος, ομοούσιον το Πατρί κατά την Θεότητα και ομοούσιον ημίν τον Αυτόν κατά την Ανθρωπότητα, κατά πάντα όμοιον ημίν χωρίς αμαρτίας. Προαιώνων μεν εκ του Πατρός γεννηθέντα κατά την Θεότητα, επεσχάτων δε των ημερών, τον Αυτόν δι' ημάς και δια την ημετέραν σωτηρία, εκ Μαρίας της Παρθένου της Θεοτόκου κατά την Ανθρωπότητα, ένα και τον Αυτόν Χριστόν, Υιόν, Κύριον, μόνο γενή, εν δύο φύσεσιν ασυγχύτος, ατρέπτος, αδιαιρέτος, αχωρίστος γνωριζόμενον, ουδαμού της των φύσεων διαφοράς ανηρημένης δια την ένωσιν, σωζωμένης δε μάλλον της ιδιότητος εκατέρας φύσεως και εις εν πρόσωπον και μίαν υπόστασιν συνδρεχούσις, ούκης δύο πρόσωπα μεριζόμενων ή διαιρούμενων, αλλά ένα και τον Αυτόν Υιόν μονογενή, Θεόν, Λόγον, Κύριον Ιησούν Χριστόν, καθάπερ άνωθεν η προφήτε περί αυτού, και αυτός ημάς ο Κύριος Ιησούς Χριστός εξεπαίδευσε και το των πατέρων ημίν παραδέδωκε σύμβολον. Αυτός είναι ο όρος της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου. Είναι από τα σημαντικότερα κείμενα που έχουμε. Αντιμετωπίζει όλες τις απόπειρες που αυθαιρέτως έγιναν για να ερμηνευθεί ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός εκτός της εμπειρίας της Εκκλησίας δια της νοήσεως. Ας τον ξαναδούμε λοιπόν αυτόν τον όρο, μεταφράζοντάς τον και εξηγώντας μερικά σημεία. Λέει λοιπόν ο όρος: ακολουθώντας τους Άγιους Πατέρες, διακηρύττουμε ότι πρέπει όλοι μαζί να ομολογούμε ότι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός είναι ο ένας και πάντα ο ίδιος Υιός. Δηλαδή, όχι άλλοτε μεν αυτό, άλλοτε δε εκείνο, όπως υποστήριζαν μερικοί, που έβλεπαν το ίδιο πρόσωπο της θεότητας να δρά στην μεν Παλαιά Διαθήκη με το όνομα Πατήρ, στην Καινή Διαθήκη με το όνομα Υιός και στην Εκκλησία με το όνομα Άγιο Πνεύμα, πιστεύοντας ότι έπρεπε να διασωθεί η υπερβατικότητα του Θεού, να προστατευθεί δηλαδή ο Θεός από τη μίξη του με το βδελιρό, θα το έλεγα, του ανθρώπου. Πάμε ξανά στο κείμενο. Τέλειος ο ίδιος στη θεότητά του και τέλειος ο ίδιος στην ανθρωπότητά του. Αυτή η φράση θα επανέλθει και παρακάτω. Γιατί επιμένουν σε αυτό οι πατέρες? Γιατί θέλουν να διασώσουν το υπαρκτικό στοιχείο της ανθρώπινης φύσης. Η ανθρώπινη φύση δεν μειούται από την ένωσή της με τη Θεία Φύση. Επίσης θέλουν να διασώσουν την ακεραιότητα της θεότητας. Φοβόντουσαν μερικοί ότι αν η θεότητα ενωθεί με τον άνθρωπο, τον θνητό και τον φθαρτό, χάνει από τη θεότητά της. Όχι, λένε οι πατέρες. Ο Χριστός παραμένει τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Πραγματικά Θεός και πραγματικά άνθρωπος. Ο ίδιος με λογική ψυχή και σώμα. Και όταν λέει ο όρος
τη λέξη άνθρωπος εννοεί ψυχή και σώμα. Ο Χριστός είναι άνθρωπος ως αληθής άνθρωπος, όχι ένα είδος πνευματικού ανθρώπου, όχι δηλαδή αποπνευματοποιημένος άνθρωπος, όχι ένα αερικό μέσα στον κόσμο και στην ιστορία, αλλά με σάρκα και ψυχή, ένα και το αυτό, χωρίς να διαιρούνται αυτά τα δύο ποτέ. Ομοούσιος μας λέει ο όρος με τον Πατέρα κατά τη θεότητά του και ο ίδιος ομοούσιος με εμάς κατά την ανθρωπότητά του. Και συγχωρήστε με εδώ που εκφράζομαι με έναν κάποιο συναισθηματισμό, υπογραμμίζοντας πως αυτό είναι κάτι το μοναδικό. Να ξέρεις ότι ο Θεός ενώθηκε με έναν άνθρωπο, με τον άνθρωπο, ότι έγινε άνθρωπος και ότι αυτός ο άνθρωπος είναι ίδιος με σένα. Ότι είσαι εσύ κατά τη φύση σου μέσα στο Χριστό. Συνεχίζει το κείμενο. Σε όλα όμοιος με μας, μόνο χωρίς την αμαρτία. Δεν εννοεί εδώ την ηθική διάσταση της αμαρτίας. Τη δυνατότητα δηλαδή διαπράξεως ή αρνήσεως της αμαρτίας. Όταν λέει χωρίς την αμαρτία, εννοεί χωρίς το λάθος. Το λάθος ποιο είναι, η αμαρτία ποια είναι. Είναι η αδυνατότητα ενώσεως με τον Θεό. Ως ενωμένος με τον Θεό έρει αυτή την αμαρτία. Δεν υπάρχει αυτό το λάθος, η αποτυχία, η σύγχυση. Και επίσης δεν υπάρχει ο θάνατος. Γιατί δεν υπάρχει ο θάνατος? Γιατί ζωή είναι η σχέση με τον Θεό. Θυμηθείτε αυτό που λέγαμε για τη δημιουργία. Η κτήση δεν έχει ζωή μέσα της. Προήλθε εκ του μηδενός και φέρεται προς το μηδέν. Για να ξεπεράσει η κτήση το μηδέν, πρέπει να έρθει σε σχέση με αυτό που είναι εκτός του μηδενός. Αυτό που το ονομάζουμε ζωή, αιώνια ζωή, ζωή με τον Θεό. Επίσης, για να επανέλθουμε στον όρο της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου, διακηρύττουμε ότι προαιώνων γεννήθηκε από τον Πατέρα κατά τη θεότητα και ο ίδιος πρόσφατα, επεσχάτων των ημερών, όπως λέει το κείμενο, γεννήθηκε για χάρη μας και για να μας σώσει από την Παρθένο Μαρία τη Θεοτόκο κατά την ανθρωπότητα. Ένας και ο ίδιος Χριστός, Υιός, Κύριος, Μονογενής, ο οποίος φανερώνεται σε δύο φύσεις, τη Θεία και την Ανθρώπινη, που υπάρχουν ενωμένες χωρίς να συγχέονται, δηλαδή δεν ταυτίζονται οι δυο φύσεις, δεν συγχέονται, χωρίς να τρέπονται, άτρεπτα λέει το κείμενο, δεν τρέπεται η Θεία προς την ανθρώπινη ή η ανθρώπινη προς τη Θεία φύση, αδιαίρετα, δεν διαιρούνται, δεν μπορεί να τις διαιρέσει αυτές τις δύο φύσεις στο πρόσωπο του Χριστού, ποτέ, και αχώριστα, ούτε μπορείς δηλαδή να τις χωρίσεις. Και μάλιστα, μας λέει το κείμενο, αυτή η ένωση γίνεται χωρίς να ακυρώνεται σε τίποτα η διαφορά των φύσεων εξαιτίας της ενώσεως, αλλά μάλλον διατηρείται η ιδιότητα κάθε φύσεως και συναντάται σε ένα πρόσωπο και μία υπόσταση και δεν χωρίζεται ή δεν διαιρείται σε δύο πρόσωπα, αλλά παραμένει ένας και ο ίδιος, Υιός Μονογενής, Θεός Λόγος, Κύριος Ιησούς Χριστός. Όχι μόνο από την ένωση αυτή δεν προκύπτει κάποια διαφορά των φύσεων, αλλά απεναντίας, εξαιτίας αυτής της ενώσεως, διατηρείται ακέραια η ιδιότητα της κάθε φύσεως. Και διατηρείται ακέραια η ιδιότητα κάθε φύσεως, γιατί υπάρχει το ένα πρόσωπο και η μία υπόσταση. Η μία υπόσταση, το ένα πρόσωπο, διαφυλάσσει την ακεραιότητα της κάθε φύσεως. Και ως προς μεν τη θεότητα δεν μπορούμε να μιλάμε περί ακεραιότητας ή μη ακεραιότητας, αλλά θα μπορούσαμε να το πούμε για την ανθρωπότητα.

Πολλοί άνθρωποι φοβούμενοι ότι μια τέτοια ένωση των δύο φύσεων στο πρόσωπο του Χριστού, της ανθρώπινης και της θείας, θα επηρέαζε τις δύο φύσεις, προσπάθησαν να αντιληφθούν την ένωση με όρους θρησκευτικούς και φιλοσοφικούς και αναφέρομαι στις μεγάλες αιρέσεις του μονοφυσιτισμού, του μονοθελητισμού, του μονοενεργητισμού και της οικονομαχίας. Δεν μπορούσε, και εδώ συγχωρούστε μου μια ακόμα συναισθηματική παρένθεση, δεν μπορεί ο άνθρωπος, η φύση του ανθρώπου, να δεχθεί αυτή τη δωρεά της ενθεώσεως. Η δωρεά αυτή προσκτάται από τον άνθρωπο μόνο δια της ελευθερίας. Αλλά ο άνθρωπος στην αδυναμία του να υπάρξει ελεύθερος αναζητά άλλες λύσεις. Και βρίσκει ως απάντηση αυτής της αδυναμίας του τη δικανική αντιμετώπιση σωτηρίας. Θέλει με να λάβει το δώρο, τη σωτηρία του, αλλά θέλει επίσης κάτι να έχει θυσιάσει και αυτός. Να έχει θυσιάσει την ελευθερία, τη χαρά, πολλά άλλα. Και έτσι η σωτηρία του βασίζεται σε ένα είδος ανταποδόσεως. Και αυτό φαίνεται όταν αναπαύει ψυχολογικά. Και όμως, μέσα στη Θεία Λειτουργία κάθε φορά καταγγέλλεται ότι η δωρεά που μας χαρίζεται είναι αναανταπόδοτη. Δεν μπορούμε να ανταποδώσουμε τίποτα στο Θεό για αυτό που μας χαρίζει. Αν υπάρχει μια ανταπόδοση, αυτή είναι από το Θεό προς εμάς. Εμείς προσφέρουμε στο Θεό την κτήση μέσα από τα στοιχεία του ψωμιού και του κρασιού και αυτός μας ανταποδίδει τη χάρη. Εμείς προσφέρουμε τα δώρα και αυτός μας τα επιστρέφει ενθεωμένα. Δεν μας τα επιστρέφει πίσω απλώς ευλογημένα, όπως λέμε συνήθως με μια ευσεβή διάθεση, αλλά μας τα επιστρέφει ως τον ίδιο του τον Υιό. Γι' αυτό και η Θεία Λειτουργία είναι μια αναφορά στον Πατέρα. Η Θεία Λειτουργία αναφέρεται στον Πατέρα και όχι στον Χριστό. Ο Χριστός είναι παρόν επειδή μας τον φέρνει ο Πατέρας πίσω, αφού εμείς έχουμε προσφέρει σε Αυτόν όλη τη δημιουργία. Δηλαδή, κατ' ουσίαν στη Θεία Λειτουργία επαναλαμβάνουμε από την αρχή αυτό το αρχαίγωνο μυστήριο που κλήθηκε ο άνθρωπος να πραγματοποιήσει στην αρχή της δημιουργίας του. Και μπορούμε και το επιτυγχάνουμε αυτό επειδή βέβαια επεσχάτων των ημερών, όπως λέει ο όρος της πίστεως της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου, ο λόγος σάρξ εγένετο. Αναφέραμε παραπάνω ότι ο Υιός δημιουργείται προπάντων των αιώνων. Τι σημαίνει αυτό? Γιατί δεν μπορούμε να καταλάβουμε μια κατάσταση εκτός χρόνου. Γιατί ουσιαστικά περί αυτού πρόκειται. Είναι μια κατάσταση που δεν επηρεάζεται από την αντίληψη που έχουμε εμείς για το χρόνο. Είναι ένας όρος που μας βοηθά να απαντήσουμε σε συγκεκριμένες ερμηνείες, όπως κυρίως αυτή του Οριγένη, ο οποίος έδινε υπόσταση στους αιώνες και θεωρούσε τον κόσμο αιώνιο ως προϋπάρχοντα. Επίσης με τον όρο αυτό, προπάντων των αιώνων, αντιμετωπίστηκε η ερμηνεία που έδινε ο Άριος, ο οποίος ήθελε τον Θεό να είναι απόλυτα εκτός του κόσμου, αυτό που λέμε υπερβατικός Θεός. Η διαφορά του υπερβατικού αυτού Θεού από τον πλατωνικό Θεό ήταν μόνο ως προς το ότι ο Θεός του Αρίου διαθέτει δυνάμεις με τις οποίες ενεργεί μέσα στον κόσμο και μία από τις δυνάμεις αυτές είναι ο Υιός του. Αυτές οι δυνάμεις είναι κτιστές βέβαια, τις δημιουργεί ο Θεός, επομένως κατά τον Άριο υπήρχε κάποτε χρόνος που ο Υιός του δεν υπήρχε. Η έκφραση λοιπόν προπάντων των αιώνων σημαίνει ότι δεν υπάρχει χρόνος κατά τον οποίο δεν υπήρχε ο Υιός. Γιατί στην παράδοσή μας το μυστήριο της Αγίας Τριάδος έχει να κάνει με την ίδια τη σωτηρία και οι μάχες που δώσαν οι πατέρες εναντίον όλων αυτών των
αποκλίσεων που εμφανίστηκαν με τις αιρέσεις αναφέρονταν ακριβώς στη σωτηρία του ανθρώπου. Αν ο Θεός είναι τριαδικός, σημαίνει ότι είναι κοινωνία προσώπων. Αν υπάρχει σωτηρία, σημαίνει ότι υπάρχει οδός που μας οδηγεί στην κοινωνία των προσώπων. Αυτό σημαίνει ότι είμαστε και μία εικόνα του Θεού. Θα μπορούσε να ρωτήσει κανείς γιατί χρειαζόταν να έλθει ο Θεός στον άνθρωπο, αφού ο άνθρωπος διατηρούσε το καθομοίωση, έτσι μας λέει η Αγία Γραφή. Γιατί παραδείγματος χάρη δεν αρκούσε κάποια βοήθεια από το Θεό για να ενεργοποιήσει και πάλι ο άνθρωπος αυτή την τάση του για ομοίωση και να ξαναπροχωρήσει να βρει το Θεό. Και τι να χρειαστεί να γίνει ο Θεός άνθρωπος. Θα μπορούσε κανείς ένα τέτοιο ερώτημα που διαρκώς τίθεται, πιστεύω. Θα μπορούσε λοιπόν να ξαναδεί τι είναι αυτό που ονομάζουμε προπατορικό αμάρτημα. Το προπατορικό αμάρτημα δεν είναι αμάρτημα ηθικής διαστάσεως. Δεν είναι μια παρακοή. Αυτονομείται η φύση. Είναι μια ανταρσία της φύσεως. Ενώ ο άνθρωπος καλείται να λειτουργεί ως πρόσωπο δια της σχέσεώς του με πρόσωπα, η φύση του κάνει μία ανταρσία και ο άνθρωπος αρχίζει να λειτουργεί ως άτομο. Αυτή η ανταρσία επιφέρει μία σύγχυση που σφραγίζει τη φύση του ανθρώπου και όποιος γεννιέται από τη συγκεκριμένη αυτή φύση γεννιέται με προοπτική θανάτου. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να πραγματοποιήσει αυτό για το οποίο δημιουργήθηκε. Γι' αυτό και γίνεται η ενανθρώπιση του λόγου, ακριβώς για να φέρει τον άνθρωπο από την αδυναμία αυτή σε μια κατάσταση επιτυχίας του αρχικού σκοπού. Μπορούσε εκ των προτέρων να προληφθεί μια τέτοια κατάσταση. Ναι, μπορούσε. Πριν όμως από την ανταρσία. Μετά την ανταρσία δεν μπορεί να διορθωθεί το λάθος που το ονομάζουμε προπατορικό αμάρτημα, γιατί δεν μπορεί η φύση να βγει εκτός εαυτής και να έρθει σε σχέση με το άκτιστο. Στην Παλαιά Διαθήκη, που την ονόμασα προτύπωση όσον αφορά το μυστήριο της Θείας Οικονομίας, έχουμε περιπτώσεις δικαίων ανθρώπων οι οποίοι προγεύονται τη σωτηρία, βλέπουν προεικονίσεις αυτής της σωτηρίας. Έχουμε ακόμα και αναλήψεις ανθρώπων, όπως αυτή του Ενόχ ή του Ηλία. Μάλιστα κατά την αρχαία εβραϊκή παράδοση και ο ίδιος ο Μωυσής ανελήφθη, εφόσον δεν βρέθηκε το σώμα του μετά το θάνατό του. Αλλά αυτές δεν είναι αναστάσεις, ενθεώσεις. Οι δίκαιοι της Παλαιάς Διαθήκης περιμένουν να δικαιωθούν, να φανερωθεί η έσχατη δικαίωση. Εκείνο που θα ήθελα ουσιαστικά να τονίσω και σε αυτές τις εκπομπές είναι ότι τους τελευταίους δύο αιώνες ξεχάσαμε κατ' ουσίαν ποιο είναι το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και ακολουθήσαμε έναν δρόμο μιμήσεως του Χριστού. Γι' αυτό και γλιστρήσαμε στην ηθική. Το ερώτημα όμως στους πατέρες δεν ήταν αν θα βελτιώσουμε το χαρακτήρα μας. Είναι άχρηστος ένας βελτιωμένος χαρακτήρας που υποτάσσεται όμως τελικά στον θάνατο και χάνει την αιώνια ζωή, τη σχέση του με το Θεό. Το ερώτημα των πατέρων ήταν πάντα υπαρκτικό ερώτημα περί της υπάρξεως του ανθρώπου. Πώς αυτή η ύπαρξη θα θεραπευθεί από την όσο της, την όσο της αυτονομίας της, την όσο της συγχύσεώς της, την όσο της αποξενώσεώς της από την ίδια τη ζωή που είναι ο Θεός. Αυτό οι πατέρες μας το διδάσκουν συνεχώς μέσω μιας πράξεως εμπειρικής που είναι η Θεία Ευχαριστία και μας λένε ότι ο μόνος τρόπος για να θεραπεύσουμε τη φύση είναι να ζητήσουμε από τον Πατέρα να μας δεχθεί ως σάρκα του Υιού Του, γιατί ο Πατέρας, το ξέρουμε αυτό, δέχθηκε τον Υιό Του. Αυτό έγινε με την Ανάληψη. Η Ανάληψη είναι μεγάλο γεγονός μέσα στο μυστήριο της Θείας Οικονομίας. Και βλέπετε πόσο επιμένει σε αυτό η Εκκλησία.
Γιατί αναλαμβάνεται ο Υιός με αυτόν τον τρόπο, ενδόξως? Ακριβώς για να φανερωθεί ότι ο Πατήρ δέχεται πλέον τον καθένα μας εν δυνάμει, επειδή δέχεται τον Υιό Του ως ενανθρωπίσαντα Χριστό.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε στη σειρά Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα και ημέρα, συν Θεώ.

0: πωλήσεις σε προσιτές τιμές στο eginaferis.gr.
1: Το μυστήριο της 8ης ημέρας του Μητροπολίτου Αχελώου Ευθυμίου Στήλιου. Ο θεολογικός λόγος περί των εσχάτων, των μελών των γεγονότων πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη Δευτέρα Παρουσία. Με το βιβλίο αυτό, ο συγγραφέας αναδεικνύει το κοσμοσωτήριο έργο του Χριστού που ολοκληρώνεται κατά τους έσχατους καιρούς και οριστικοποιείται με την έναρξη της 8ης άχρονης ημέρας της αιώνιας βασιλείας του. Ένα βιβλίο χριστιανικής εσχατολογίας που μιλά για την θριαμβευτική νίκη του Χριστού κατά του κακού και την αιώνια βασιλεία του από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το πρώτο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», που περιέχει εισηγήσεις από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211-18-24.
3: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Ώρα Ελλάδος, 11.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Κάποτε σε μια σύνοδο εκκλησιαστική μίλησαν την καλύτερη ομιλία για τον γάμο την έκανε μοναχός άγαμος και για το μοναχισμό έγαμος. Και αυτό το είδα πάλι να επαναλαμβάνεται σε αυτό το κείμενο που θα διαβάσουμε. Γράφει από το βιβλίο που ξεκινήσε την προηγούμενη εβδομάδα ο Γέροντας Εμιλιανός, είναι ομιλίες του τις οποίες απομακρυντοφωνήσαν και τακτοποίησανε και μιλά για το γάμο. Έχει μια βαθιά, διεισδυτική ματιά που δεν το αναλύει μόνο πνευματικά αλλά και έχει και θέσεις πολύ προχωρημένες σε ψυχολογικό επίπεδο. Να το δούμε λοιπόν, να κάνουμε μια προσπάθεια με την ευχή του να το αγγίξουμε λίγο, γιατί είναι βοηθητικό ίσως για όλους μας, είτε εγάμος και αγάμος. Ο τίτλος του κειμένου είναι «Σκοπός του γάμου και τεκνογωνία». Λέει λοιπόν, κάνει αρχή ο Γέροντας Εμιλιανός, ο Απόστολος Παύλος και οι πατέρες δεν λέγουν ότι ο γάμος είναι διά τας τεκνογωνίας. Δεν είναι δηλαδή σκοπός του γάμου η τεκνογωνία. Ή τέλος πάντων δεν είναι μόνο αυτός ο σκοπός του γάμου. Ο Θεός λέει θέλει δύο ανθρώπους που να συμφωνούν. Διότι στην συμφωνία είναι ο Χριστός. Αυτό είναι δηλαδή σχέση. Αυτό είναι μυστήριο. Αυτό είναι γάμος. Θέλει λοιπόν ο Θεός δύο ανθρώπους που να συμφωνούν. Διότι στη συμφωνία είναι ο Χριστός. Στη συμφωνία, στην ενότητα είναι ο Χριστός. Στην διαφωνία, στη σύγκρουση και στο χωρισμό δεν είναι ο Χριστός. Ο γάμος λέει είναι για το μυστήριο. Δηλαδή για να μπορεί να είναι ο Χριστός ανάμεσα στους δύο αυτούς ανθρώπους. Ο γάμος λοιπόν υπάρχει για να ενώνει τις δύο ανθρώπους και είναι

να είναι ο Χριστός ανάμεσα στους δύο ανθρώπους. Ο Χριστός που είναι η ψυχή, αυτής της κατοίκων εκκλησιαστικής συνάξεως, της συνάξεως του ανδρός και της γυναικός. Δηλαδή ουσιαστικά μιλούμε για μια σύναξη κατοίκων εκκλησία, που σε αυτή τη σύναξη είναι δύο πρόσωπα, ο άνδρας και η γυναίκα, και ανάμεσα τους είναι ο Χριστός. Υπάρχει μια συμφωνία των δύο, μια ενότητα των δύο, και ανάμεσα τους είναι ο Χριστός. Υπάρχει λοιπόν ο γάμος για αυτό το μυστήριο της συμφωνίας δύο προσώπων. Ο άνθρωπος παντρεύεται για ποιο λόγο, λέει, διότι μέσα του έχει τη μυστική ανάμνηση του Θεού. Πώς βγαίνει αυτό, για να το δούμε. Ο άνθρωπος λέει παντρεύεται διότι έχει μέσα του τη μυστική ανάμνηση του Θεού. Δηλαδή τον Θεό που έχασε, μέσα του όμως υπάρχει η μνήμη του απολεσθέντος Θεού και αυτή η μνήμη του Θεού που έχασε, τον οδηγεί στον γάμο, στη σχέση. Για ποιο λόγο, πού κολλάει αυτό. Του Θεού, λέει, που έχασε τα ίχνη του στον Παράδεισο. Ο άνθρωπος που έχασε τα ίχνη του Θεού στον Παράδεισο και η ανάμνηση αυτής της απώλειας τον οδηγεί στην αναζήτηση της σχέσης, στην αναζήτηση του γάμου. Και τη ζητάει, λέει, τώρα και τις μέρες και τις νύχτες. Ο άνθρωπος έχασε τη σχέση με τον Θεό, έχασε την εμπειρία και την παρουσία του Θεού, έχασε τα ίχνη του Θεού από τον Παράδεισο και αυτή η μνήμη και αυτή η ανάμνηση τον οδηγεί διαρκώς να ψάχνει τον χαμένο Θεό, να ψάχνει τον Παράδεισο που έχασε. Το ζητάει μέρα και νύχτα ο άνθρωπος, είτε το συνειδητοποιεί είτε όχι, αλλά βαθιά μέσα του, και ακόμη να μην το συνειδητοποιεί ασυνείδητα, οποιαδήποτε επιδίωξή του είναι μια προσπάθεια του ανθρώπου, έστω και λαθεμένη, να βρει τον Θεό που έχασε. Να βρει ξανά τη σχέση την οποία έχασε. Και το ζητάει ακόμα, λέει, και στην αμαρτία, στον πλούτο, στη φτώχεια, παντού. Ο άνθρωπος τότε, μέσα στην άγνοιά του, έχασε τη σχέση με τον Θεό, είναι στην τύφλωσή του, στη σύγχυσή του, αλλά δεν πάβει μέσα του η ύπαρξή του να βοά, να αναζητεί τον Θεό. Και οποιαδήποτε προσπάθεια, ακόμη και στην αμαρτία, οποιαδήποτε απόπειρα, στην ουσία είναι μια αναζήτηση του Θεού. Είναι μια προσπάθεια να βρει τον Θεό που έχασε. Τον ζητάει και δεν το ξέρει πού να τον βρει. Ζητώντας τον αρπάζει ότι έχει στο βάθος του. Τον ζητάει και δεν ξέρει πού να τον βρει. Τον ζητάει όμως, δεν ξέρει πού να τον βρει. Είναι σε μια τύφλωση ο άνθρωπος. Και λέει, ζητώντας τον αρπάζει ότι έχει μέσα στο βάθος, ότι έχει μέσα η ψυχή μου, μέσα στο βάθος της υπάρξεώς μου, προσπαθώ να πιαστώ από εκεί να βρω αυτόν τον Θεό. Ότι είναι δυνατόν να του χαρίσει ο Θεός και χωρίς το πνεύμα του να καταλάβει, έχει την αναζήτηση του Θεού, δεν ξέρει πού να τον βρει, ψάχνει μέσα στο βάθος του ο άνθρωπος να βρει, ψάχνει ό,τι έχει μέσα στο βάθος του να βρει, ό,τι είναι δυνατόν να του χαρίσει τον Θεό. Ψάχνει μέσα του να βρει οτιδήποτε πιστεύει ότι θα του χαρίσει τον Θεό που έχασε. Και χωρίς το πνεύμα του να καταλάβει, χωρίς να συνειδητοποιήσει ο άνθρωπος που οδηγείται, ευρίσκει αυτό που είναι ο τύπος και η σφραγίδα του Θεού. Ευρίσκει αυτό που είναι ο τύπος και η σφραγίδα του Χριστού, τον άνθρωπο δηλαδή. Ευρίσκει την ένωση, τη σύζευξη, την ομόνια, το να γίνονται οι δύο ένα. Δηλαδή, ο άνθρωπος αυτό που έχει είναι σχέση με τον Θεό. Έχασε τον Θεό και ψάχνει από κάποιον να πιαστεί. Δεν ξέρει πού να τον βρει, όμως η ψυχή του θέλει τον Θεό, είτε το καταλάβει είτε όχι. Και ψάχνει να δει μέσα του τι είναι αυτό που μου λείπει, τι είναι αυτό που ψάχνω.
Και το πράγμα, το πρώτο πράγμα, το πρώτο το γεγονός που του έρχεται, χωρίς το καταλάβει, είναι η σφραγίδα του Χριστού, δηλαδή τον άνθρωπο. Και έτσι οδηγείται στον άνθρωπο για να καλύψει την έλλειψη του Θεού, την απουσία του Θεού. Οδηγείται στον άνθρωπο για να καλύψει αυτήν την απομάκρυνση από τον Θεό, την απώλεια του Θεού. Και τότε ευρίσκει την ένωση, τη σύζευξη, την ομόνη του να γίνονται οι δύο ένα. Ο άνθρωπος έχει βαθιά μέσα του αυτό που λέει ο Θεός, όταν είστε δύο, εκεί είμαι και εγώ. Δηλαδή νιώθει ότι στην ενότητα υπάρχει η παρουσία του Θεού. Ότι στην κοινότητα, στην ομάδα θα υπάρχει και η παρουσία του Θεού. Αυτό ο Θεός δεν το λέει μόνο, αλλά το έγραψε και στις ψυχές των ανθρώπων. Δηλαδή, ο άνθρωπος με την πτώση απομακρύθηκε από τον Θεό και απομακρύθηκε τον συνάνθρωπό του. Η επιστροφή ξανά είναι να αποκατασταθεί αυτός ο κατακερματισμός της ανθρωπίνης φύσεως, να αποκατασταθεί αυτή η συνέπεια της πτώσεως και της απομάκρυνσης από τον Θεό που είναι ο χωρισμός και από τους ανθρώπους και βάζει αυτό το κίνητρο ο Θεός στη φύση των ανθρώπων γιατί ενωμένοι μεταξύ τους. Και φυτεύει μέσα στο πνεύμα του ανθρώπου αυτόν τον λόγο όταν είστε δύο εκεί είμαι και εγώ. Στην ένωση λοιπόν είναι και ο Θεός. Αυτό ο Θεός δεν τα λέγει μόνο αλλά το έγραψε λέει και στις ψυχές των ανθρώπων. Νιώθει ο άνθρωπος την παρουσία του Θεού όταν είναι με άλλον άνθρωπο. Όταν σχετίζεται πραγματικά με έναν άλλον άνθρωπο. Είναι τότε και εμπειρία του Θεού. Είναι και παρουσία Θεού. Ο άνθρωπος λοιπόν, παντρευόμενος ή νυφευόμενος, ζητάει τον Χριστό χωρίς να το καταλαβαίνει. Στην ουσία, όταν κάνεις μια σχέση, όταν παντρεύεται ο άνθρωπος, όταν νυφεύεται, παντρεύεται η γυναίκα, νυφεύεται ο άντρας. Λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση, στην ουσία το Θεό ψάχνει. Ψάχνει λοιπόν και ζητάει τον Χριστό χωρίς να το καταλάβει. Του ζητάει το πνεύμα μας, το οποίο χωνιάσαμε μέσα μας και το καταστήσαμε λασπόδες ρίχνοντάς το στο βούρκο. Το πνεύμα μας που είναι σε μια κατάσταση πτώσεως ψάχνει τρόπο να βρει τον Θεό. Ψάχνει τρόπο να βρει αυτό που έχασε που ήταν η ζωή και ο παράδεισος. Και η πρώτη κίνηση να καλύψει αυτή την έλλειψη είναι η σχέση με τον άνθρωπο. Δεν πάβει όμως να είναι πνεύμα και να ξέρει πως η φυσική του θέση δεν είναι λάσπη αλλά ουρανός. Μπορεί να είναι στο βούρκο ο άνθρωπος αλλά δεν αφήνει αυτό που πραγματικά είναι μέσα του που ψάχνει τον ουρανό. Αυτό το πνεύμα εγκαταλείπει το σώμα και την ψυχή και γυρεύει τον Θεό από τον οποίο προήλθε. Γνωρίζει πολύ καλά τον νόμο του Θεού. Γνωρίζει που είναι ο Θεός, ότι είναι εκεί στην κοινωνία, στην ένωση και σπρώχνει τον άνθρωπο να ενωθεί με έναν άλλον. Πείτε μου, ποιος μαθαίνει στα παιδιά να παντρεύονται? Δέστε τι λέει, γνωρίζει που είναι ο Θεός, ότι είναι εκεί, στην κοινωνία, στην ένωση και σπρώχνει τον άνθρωπο να ενωθεί με τον άλλον. Εκεί είναι ο Θεός λοιπόν, στην ένωση, στην κοινωνία, στη σχέση. Και σπρώχνει τον άνθρωπο να έρθει σε αυτήν την κατάσταση για να μπορέσει να βρει τον Θεό. Και λέει ο γέροντας εδώ, πείτε μου ποιος μαθαίνει στα παιδιά να παντρεύονται. Θέλει να πει δηλαδή, στην ουσία είναι μέσα στη φύση του ανθρώπου, μέσα σε μια κίνηση να βρει τον Θεό. Και ο Θεός λέει είναι εκεί στην κοινότητα, εκεί στην ενότητα, εκεί στην σχέση. Και προσπαθεί ο άνθρωπος αυτή την έλλειψη που του διαλύει την καρδιά, που του διαλύει την ύπαρξη, ότι μέσα του φτιάχτηκε για τον Θεό αλλά τον έχασε. Και προσπαθεί από κάπου να γαντζωθεί ό,τι έχει μέσα του. Λέει μέσα από τον βούρκο, μέσα από τη λάσπη του, μέσα από το βάθος του είναι του. Ψάχνει αυτό που θα τον φέρει πιο κοντά σε αυτή την εμπειρία του Θεού. Σε αυτό που έγραψε ο Θεός μέσα στην καρδιά μας, όπου είναι δύο ή τρεις οι συνηγμένοι, στο αιμό όνομα είμαι ανάμεσά τους. Και λέει,
Και επιμένει ο γέροντας εδώ ότι τελικά δεν διδάσκει κανείς σε κάποιον να παντρευτεί, αλλά είναι μια κατάσταση που υπάρχει μέσα στον άνθρωπο. Και λέει, στα μοναστήρια παράδειγμα λέγαμε πήγαιναν παιδιά τριών, παλιά έτσι, 5-8 ετών, όταν οριμάσει το λογικό τους λέγανε οι πατέρες, όταν οριμάσει το λογικό τους και αποκτήσουν τη δύναμη της διακρίσεως να μπορούν να ξέρουν τι θέλουν, το πολύ στα 17 τους χρόνια, άλλες εποχές, άλλες ηλικίες, μην τα παρεξηγούμε τώρα, 17 χρόνια, ακόμη 9 είναι το παιδάκι, το γαλατάκι του παιδί είναι η μανούλα του και τρέχει από πίσω. Λέει ο Μέγας Βασίλειος, θα τα παίρνετε και θα φωνάζετε τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας να ομολογήσουν όποιον τους τι θέλουν, θέλουν γάμο ή μοναστήρι. Πολλά παιδιά ήθελαν το γάμο και η Εκκλησία τα βοηθούσε να παντρευτούν. Αυτά τα παιδιά που μεγάλωσαν στο μοναστήρι, πώς ήξερε για το γάμο και επέλεγαν τον γάμο, ήταν μέσα στη φύση τους. Μην αγχώνεστε, μην βασανίζετε, έχει το zoom είναι παρακάτω. Λοιπόν, επομένως ο άνθρωπος παντρεύεται γιατί αγαπάει τον Θεό. Ο άνθρωπος παντρεύεται γιατί αγαπάει τον Θεό, τον Θεό ψάχνει. Είναι μια αναζήτηση του Θεού ο γάμος. Είναι μια αναζήτηση του Χριστού ο γάμος. Είναι μια εσωτερική ανάγκη του ανθρώπου, έφεση που δεν είναι απλώς να παντρευτεί κάποιον και να ζευγαρώσει, αλλά στην ουσία αυτό είναι μια συνείδητη αναζήτηση του Θεού ο γάμος. Μια συνείδητη αναζήτηση του Θεού είναι ο γάμος. Γι' αυτό το λόγο λέει ο άνθρωπος παντρεύεται διότι αγαπάει τον Θεό. Παντρεύεται διότι διψάει τον Θεό. Ο Θεός έβαλε αυτόν τον πόθο στον άνθρωπο και αυτόν τον πόθο, αυτή την κλίση χρησιμοποίησε για να την κάνει μυστήριο, να την κάνει μεταγωγικό μέσο ή τον παράδεισο. Βρήκε λοιπόν αυτόν τον τρόπο, αυτό το μυστήριο για να παραπέμψει τον άνθρωπο εις τον Θεό, να τον οδηγήσει στον παράδεισο. Είναι ένα μεταγωγικό μέσο, ένα μεταφορικό μέσο ο γάμος για να οδηγήσει τον άνθρωπο στον παράδεισο. Γίνεται όμως αυτό, τι συμβαίνει και χαλάει η ιστορία, αυτά θα μας τα πει παρακάτω και τι ακριβώς συμβαίνει. Ο άνθρωπος όμως λέει είναι ατομιστής και εγωιστής. Κανείς δεν θέλει τον άλλο, κανείς δεν ανέχεται τον άλλο. Καλά, δεν θέλω τον άλλο, δεν ανέχομαι τον άλλο. Και ταυτόχρονα μέσα μου είναι η ανάγκη να σχετιστώ με τον άλλο, γιατί ασυνείδητα ψάχνω τον Θεό. Πώς μπορεί να ταιριάξει αυτό και τι γίνεται στη συνέχεια? Απ' τη μια έχω αυτή την έφεση για τον Θεό, ασυνείδητα ψάχνω τον Θεό μέσα στον άλλον άνθρωπο και μέσα στη σχέση και μέσα στο γάμο, αλλά ταυτόχρονα όμως είμαι εγωιστής, είμαι ατομιστής και κανείς δεν θέλει τον άλλο και δεν ανέχει τον άλλο. Πώς πάει αυτό, τι διέξοδο έχει, τι λύση έχει αυτό το δράμα? Από την άλλη, ο Θεός λέει όπου είναι δύο ή τρεις, εκεί είμαι και εγώ. Πόσο συγκλονιστικό αυτό. Ο Θεός δεν είναι απλώς μόνο όταν είμαι με κάποιον, όταν κάποιος προσεύχεται και εκεί είναι ο Θεός. Αλλά δέστε τι λέει, όπου είναι δύο και τρεις είμαι εκεί εγώ. Γιατί κάποιος μπορεί να είναι μόνος, αλλά στην ουσία να μην είναι μόνος. Να είναι όλη, η καρδιά του ολικουμένη και να αγκαλιάζει τους πάντες. Οι ερημίτες τι ήταν. Η καρδιά του είναι ολόκληρη οικουμένη και ολόκληρη εκκλησία. Που σημαίνει ότι εν την κοινωνία ζούμε τον Χριστό. Στην κοινωνία, στην ικανότητα να σχετιζόμαστε, συναντούμε και γευόμαστε τον Χριστό και συναντούμε τον Χριστό, έτσι. Πώς τότε μέσα σε αυτόν τον κόσμο της αμαρτίας θα διασωθεί το μυστήριο του γάμου, αυτή η σύζευξη εις Χριστόν και εις την Εκκλησία, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, η σοφία του Θεού μηχανεύθηκε το εξής. Τι μηχανεύτηκε ο Θεός για να την πατάνε οι άνθρωποι? Ο Θεός χρησιμοποίησε την αγάπη του ανθρώπου προς τον εαυτόν του, διότι ήξερε θα τον έχει πάντα. Έβαλε ο Θεός, χρησιμοποίησε και εκμεταλλεύθηκε την αγάπη του Θεού προς τον εαυτό του, προς τον εαυτούλη του, γιατί πάντα θα αγαπάει τον εαυτό του άνθρωπος. Και χρησιμοποίησε αυτό το τέχνασμα, αυτή τη μεθόδευση ο Θεός
για να οδηγήσεις τον έναν άνθρωπο. Πώς, εγώ δεν καταλάβατε. Και εγώ δεν καταλάβω μέχρι να το καταλάβω, μέχρι να το διαβάσω παρακάτω. Λέει, χρησιμοποίησε ο Θεός την αγάπη του ανθρώπου προς τον εαυτόν του, διότι ήξερε θα την έχει πάντα αυτή την αγάπη ο άνθρωπος για τον εαυτό του. Και πώς τη χρησιμοποίησε? Για να ενωθούν δύο άνθρωποι πρέπει να αγαπηθούν. Χωρίς αγάπη δεν μπορεί να υπάρξει γάμος. Πώς όμως θα αγαπήσω εσένα αφού αγαπώ τον εαυτό μου? Αφού αγαπώ τον εαυτό μου, πώς θα αγαπήσω εσένα? Βλέπεις την τάδε, γίνεται πενιντάρα, αλλά αν δεν της αρέσει κάποιος δεν τον παίρνει. Πρότεινε της πολλούς γάμπρους, δεν θα δεχθεί κανένα. Τη νύχτα θα κλαίει επειδή είναι ανήπαντρη, την ημέρα θα της πηγαίνουν γάμπρους, αλλά θα τους διώχνει. Συμβαίνει αυτό, δεν ξέρω. Τι παράξενο? Όχι, δεν είναι παράξενο, είναι πολύ φυσικό. Ο άνθρωπος αγαπάει τον εαυτόν του. Δηλαδή στον άλλο, δεν αγαπάς τον άλλο, τον εαυτό σου. Προβολές του εαυτού σου κάνεις. Αυτό χρησιμοποιεί ο Θεός. Γιατί αν πιστεύω ότι άλλος είναι ένας άλλος, δεν θα το θέλαμε στη ζωή μας. Αγαπούμε στο βαθμό που πιστεύουμε ότι άλλος είναι προβολή του εαυτού μας. Είναι ο άλλος μας εαυτός δηλαδή. Δέστε παγίδα που έχει αυτό και πώς πάει και πώς μετά γίνεται η σύγκρουση. Ο άνθρωπος αγαπάει τον εαυτό του. Η αγάπη προς τους άλλους είναι αγάπη του εαυτού μας. Όταν λέω αγαπώ τον άλλο, στην ουσία τον εαυτό μου αγαπώ. Τις προσδοκίες μου αγαπώ. Τη φαντασία μου αγαπώ πως είναι αυτό που νόμιζα. Λέει λοιπόν, όχι δεν είναι παράξενο, είναι πολύ φυσικό. Ο άνθρωπος αγαπάει τον εαυτόν του. Η αγάπη προς τους άλλους είναι αγάπη του εαυτού μας. Όταν λέμε αγαπάμε τον άλλον, και όχι μόνο σε μια σχέση συζυγίας και σε μια σχέση φιλίας, τις περισσότερες αγαπούμε τον εννοούμε ότι αγαπούμε τον εαυτό μας, γιατί ο άλλος εκπληρώνει αυτό που θέλαμε εμείς. Όταν είναι κάτι διαφορετικό, όταν δεν υπάρχει συμφωνία, όταν δεν υπάρχει ομογνωμία, τότε τι γίνεται? Σύγκρουση, διάσταση και απομάκρυση. Στο βαθμό που άλλος ικανοποιεί τα αιτήματά μου, συμφωνεί μαζί μου, τότε είναι ο φίλος μου. Πότε άραγε αγαπούμε αληθινά, είναι μεγάλο ερωτηματικό. Λοιπόν, η αγάπη προς τους άλλους είναι αγάπη του εαυτού μας. Ευρίσκουμε στον άλλον τον εαυτό μας, τα στοιχεία της δικής μας ψυχής. Επειδή το ξέρει ο Θεός αυτό, επειδή είμαστε εγωιστές, μας βάζει να αγαπήσουμε τον άλλο στο βαθμό που βρίσκουμε στοιχεία της δικής μας ψυχής. Δηλαδή συναντούμε το εγώ μας στον άλλο. Βρίσκουμε στον άλλο τον εαυτό μας τα στοιχεία της δικής μας ψυχής. Όταν λοιπόν εγώ αγαπώ εσένα, στην πραγματικότητα αγαπώ εμένα. Όταν λοιπόν εγώ αγαπώ εσένα, στην πραγματικότητα αγαπώ εσένα όπως εγώ σε νομίζω. Όπως σε προβάλλει η δική μου ψυχή. Προσέξτε το πόσο σοβαρό είναι. Όταν λέω αγαπώ τον άλλον, ως επιτοπλής το εννοώ, αγαπώ εσένα όπως σε νομίζω. Όχι αυτό που είσαι, αλλά αυτό που νομίζω και πιστεύω ότι είσαι ο άλλος μου εαυτός, δηλαδή έχει στοιχεία του εαυτού μου και εγώ μόνο τον εαυτό μου μπορώ να αγαπώ. Γιατί είμαι εγωιστής. Δεν μπορώ να αγαπήσω κάτι διαφορετικό, κάτι που δεν έχει από μένα. Εγώ λοιπόν αγαπώ αυτό που νομίζω για σένα, όπως σε προβάλλει η δική μου ψυχή. Κάνω προβολές δηλαδή της κοινής ψυχής. Ένας γέροντας, πόσο αναλυτικό είναι αυτό. Πάμε παρακάτω. Γιατί πώς θα μάθει αυτά? Μα και η σχέση μας με το Θεό γάμος είναι. Ο αγώνας ή πάλι με την αμαρτία, με τους πειρασμούς, μας εκπαιδεύει και οριμάζει τον άνθρωπο για να έχει μια βαθιά γνώση της ψυχής του κάθε ανθρώπου. Αγαπώ λόγου χάρη την ομορφιά.
Βλέπω την τάδε που είναι όμορφη και αγαπώ αυτό το είδαλμα, αυτό το ιδανικό της δικής μου ψυχής. Δηλαδή, της δικής μου ψυχής, έτσι. Αυτό που έχω στο μυαλό μου, όχι αυτόν τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Αυτό που μου ενεργοποιεί την αίσθηση της ομορφιάς για μένα προσωπικά. Δηλαδή, η προς το άτομο μου αγάπη γίνεται η αγάπη του άλλου. Αυτό ακριβώς. Η αγάπη προς τον εαυτό μου, γιατί είμαι εγωιστής, γίνεται αγάπη προς τον άλλο. Γιατί έχω στοιχεία, έχει στοιχεία ο άλλος που δεν μου δημιουργεί ένα ξένισμα προς τον εαυτό μου, αλλά νιώθω αυτή την οικειότητα. Είτε πραγματικά είτε φαντασιακά. Συνήθως φαντασιακά. Διότι μπερδεύω τον άλλο με τον εαυτό μου και δεν καταλαβαίνω ότι αγαπώντας αυτόν αγαπώ τον εαυτό μου. Τι ωραία που το λέει. Μπερδεύω τον άλλο με τον εαυτό μου και δεν καταλαβαίνω ότι αγαπώντας τον άλλο αγαπώ τον εαυτό μου στην ουσία. Τώρα τα ποίηματα και τα ρομάντσα άλλη ιστορία. Εντεύθεν. Και αναρωτιούνται καμιά φορά πόσο και έχει πολύ πλάκα αυτό που λέει παρακάτω. Εντεύθεν και αναρωτιούνται καμιά φορά πόσο καιρό θα πάει η αγάπη μας, πόσο θα αντέξει, ποιος είναι ο χρονικός ορίζοντας της αγάπης μας. Απάντηση αποφυπλιστική. Τι εννοούν λέει ο γέροντας, δηλαδή εννοούν πόσο καιρό θα χρειαστεί για να καταλάβω ότι αυτός που αγάπησε δεν ήταν αυτός αλλά ήταν ο εαυτός μου. Το τελειώνει ο έρωτας και η αγάπη. Όταν καταλάβω ότι αυτό που αγάπησα δεν ήταν ο άλλος, ήταν ο εαυτός μου. Γιατί διαπιστώνω ότι δεν ήταν αυτό που περίμενα. Ένας άλλος άνθρωπος και τρομάζω. Πώς θα συνεχίσω να αγαπώ κάποιον που δεν είναι ο εαυτός μου. Πώς θα συνεχίσω να αγαπώ κάποιον που δεν είναι η προβόλη του εαυτού μου. Και είναι ένας τελείως άλλος. Τότε τελειώνει η αγάπη. Τα όρια λοιπόν της αγάπης είναι αυτό. Πόσος καιρός θα χρειαστεί για να καταλάβω ότι αυτός που αγάπησα δεν ήταν αυτός αλλά ήταν ο εαυτός μου. Δηλαδή αυτό που αγάπησε ήταν αυτό που φαντάστηκα, όχι αυτό που είναι, τέλειωσε η αγάπη. Στο βαθμό που διατηρώ αυτή τη φαντασίωση και αυτή η ψευδέστηση ότι ο άλλος είναι προβολή του εαυτού μου, είναι ο άλλος μου εαυτός και είναι οικείος και αυτό τον αγαπώ, γιατί ένας εγωιστής τον εαυτό του μόνο αγαπάει. Και πρέπει να είναι ένας άλλος εαυτούλης του ο άλλος για να τον αγαπάει. Όταν καταλάβει ότι αυτό που αγάπησε ήταν εαυτός του και όχι ο άλλος, τέλειωσε η αγάπη, πάει περίπατο. Το καταλάβατε, πολύ ξενερωτικό, ε. Αλλά έτσι είναι. Για να καταλάβουμε όλα αυτά που έχουμε, μυθοποιούμε καταστάσεις και ανθρώπους και νομίζω πως είμαστε ερωτευμένοι, γιατί κάνουμε προβόλες του εαυτού μας. Υπηρετούμε το εγώ μας. Αυτό βέβαια, αν τα ακούσουν οι ρομαντικοί ποιητές, αν με πάρουν μετά, γιατί δεν θα έχουν και δουλειά να κάνουν. Αλλά όμως αυτή είναι η ιστορία. Πάμε και πιο παρακάτω. Ναι. Και τότε λένε, νόμιζα πως ήταν καλός ή καλή και είναι κακός. Νόμιζα πως με αγαπούσε και δεν με αγαπάει. Πως το ανακάλυψες τώρα αυτό, πως το είδες. Απλώς είδες ότι δεν είναι ο εαυτός σου, δεν είναι το είδωλό σου, δεν είναι το κρυμμένο και το αποθυμένο μέσα σου κομμάτι που βγήκε για μια στιγμή και σου φάνηκε πως είναι εκείνος ή εκείνη. Απίστευτο, ε. Μήπως εγώ μου φάνηκε εντυπωσιακό, σας βλέπουμε διασμένους. Νόμιζα πως με αγαπούσε και τότε λένε, νόμιζα πως ήταν καλός ή καλή και είναι κακός. Δεν νόμιζες, μέχρι τότε τον ήθελες για καλό ή καλή γιατί νιώθες ότι είναι ο εαυτός σου. Όταν κατάλαβες ότι ένας άλλος τρόμαξες, αμάν, γιατί είσαι εγωιστής, δεν ανέχεσαι κάτι άλλο εκτός από τον εαυτό σου. Δεν αντέχεις έναν έτερο, έναν άλλον άνθρωπο στη ζωή σου. Νόμιζα πως με αγαπούσε και δεν με αγαπάει. Πώς το ανακάλυψες τώρα αυτό, πώς το είδες αυτό. Νίσταξες Γιώργο. Χασμουρίεσαι. Πώς το είδες, απλώς είδες ότι δεν είναι ο εαυτός σου. Δεν είναι το είδωλό σου. Ειδωλοποιούμε τον άλλο. Ο άλλος είναι το είδωλο του εαυτού μας. Αυτό που έχουμε στη φαντασία μας. Δεν είναι το κρυμμένο και το αποθυμένο μέσα σου κομμάτι. Πολλές φορές είναι αποθυμένες καταστάσεις
που κρατάει ο άνθρωπος και δεν σαν ναρκωτικό. Είτε είναι μια ουσία, είτε ένα πρόσωπο, είναι μια φαντασίωση, ένα αποθυμένο που κρατάμε μέσα μας και το έχουμε ανάγκη για να συντηρηθούμε και να ζήσουμε και δεν θέλουμε να αναλάβουμε την ευθύνη της ζωής μας για να αποφασίσουμε εμείς τι θέλουμε και να είμαστε ελεύθεροι άνθρωποι. Κάποιοι έρωτες που λένε κρατάνε αιώνιοι είναι φαντασιώσεις. Είναι ανευθυνότητα του ανθρώπου να, να δει τον εαυτό του και να λάβει την ευθύνη της ζωής του και του εαυτού του. Είναι εσωτερικά πράγματα αποθυμένα του εαυτού του. Δεν είναι λοιπόν το κρυμμένο και το αποθυμένο μέσα στο κομμάτι, που βγήκε για μια στιγμή και σου φάνηκε πως είναι εκείνος ή εκείνη. Εάν έρθει, λέει, αυτή η φοβερή στιγμή και ανακαλύψεις πως είναι ένα άλλο πρόσωπο αγαπημένος ή αγαπημένος, τότε τι γίνεται? Έρχει αυτή η στιγμή, δεν είναι αυτό. Δεν ξέρω, δεν συνάντησε κάποιον. Σπάνια υπάρχει σε μια σύλλη αυτό που ήθελα. Όλοι είναι πόβο, αλλιώς θα περίμενε, ρε πάτε. Πού να φανταστώ, 30-25 χρόνια παιδί μου. Πού να καταλάβω, δεν είναι αυτός που φανταζόμουν. Πώς την πάτησε έτσι, καλά. Να την πάτησε, αλλά όχι έτσι. Και όλοι παθαίνουν μια αποκάλυψη. Γιατί κάποια στιγμή στην στριβή της καθημερινότητας διαπιστώνεις ότι δεν είναι αυτό που νόμιζες, ότι είναι ένας άλλος, είναι κάτι διαφορετικό από σένα, είναι αυτό που προσδοκούσε, φαντασιώνω σου, που περίμενες. Και η πρώτη κίνηση περισσότερων ανθρώπων, ιδίως το πρώτο σοκ που παθαίνουν όταν διαπιστώνουν αυτό, ξέρετε τι κάνουν? Προσπαθούν να αλλάξουν τον άλλον, να πιστούν ότι δεν είναι αυτό που είναι, αυτό που είναι, είναι φιάλτης, όχι κάτι λάθος έκανα. Και προσπαθούν να κάνουν τον άλλον στα μέτρα τους. Στα μέτρα τους τι είναι, να εξακολουθεί να είναι το είδωλό τους. Να εξακολουθεί να είναι η προβολή του εγώ τους. Να τον κρατήσουν ξανά, να την κρατήσουν ξανά ότι είναι ο εαυτός μου. Και το πράγμα το ζήριζε πάρα πολύ. Και υπάρχει μεγάλη πίεση, μεγάλη σύγκρουση, μεγάλη ακυρωσιά, κλαψουρισμένη κάποιες ή κάποιες σου λέει «Α, με τη σχέση μου και αυτό και όλα αυτά». Τι είναι? Δεν θέλει να παραδειχθεί ότι δεν είναι αυτό που φανταζότανε. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι φανταζόσουν κάτι άλλο από αυτό πραγματικά είναι. Γιατί έπρεπε να ικανοποιήσει το εγώ σου, να είναι προβλή του εγώ σου. Και δραματοποιεί το πράγμα ο άνθρωπος, γιατί δεν θέλει να οριμάσει και να παραδειχθεί τι είμαι εγώ και τι είναι αυτός, ο άλλος είναι ένας άλλος. Και εγώ είμαι ένας άλλος και τι θέλω. Αυτή λοιπόν η αναοριμότητα γίνεται κατόν εξομολογήσεις, κλαψοδακρύβευση, μας ξόδουν και το χρόνο. Και αν τους πει καμιά κουβέντα, σε βρίζουν κιόλας. Αυτή είναι αλήθεια όμως. Εάν έλθει αυτή η φοβερή στιγμή και ανακαλύψεις πως είναι ένα άλλο πρόσωπο αγαπημένο σου ή αγαπημένο σου, τότε τι γίνεται? Τότε επέρχεται η διάζευξη. Δηλαδή αυτό που μισεί ο Θεός. Μ' άρεσε αυτή η εκφρασή. Τη διάζευξη οποιασδήποτε μορφή τη μισεί ο Θεός, το χωρισμό. Τη σύγκρουση, την απομάκρυση. Τη διάρρηξη της σχέσεως. Στην πλειονότητα η αγάπη αποτυχάνουν και διαλύονται, λέει. Στην πλειονότητα οι γάμοι αποτυχάνουν και διαλύονται. Και αν δεν πάρουν νόμιμο διαζύγιο, είναι σαν χωρισμένοι άνθρωποι. Λοιπόν, τότε επέρχεται η διάζευξη, δηλαδή αυτό που μισεί ο Θεός. Ή έρχεται η ορίμανση. Ποια είναι η ορίμανση, για να δούμε, γιατί αυτό δεν μπορούμε να βρίζουμε να κατηγορούμε, ποια είναι η λύση του θέματος και του δράματος. Ή έρχεται η ορίμανση, η αποδοχή του εταίρου, η αναγνώρισή του. Αποδέχομαι τον άνθρωπο αυτός που είναι, όχι αυτό που φανταζόμουν. Αποδέχομαι τον άλλο σε έναν άλλον, όχι ως συνέχεια του εαυτού μου, όχι ως προβολή του εαυτού μου. Αυτό λειτουργεί θεραπευτικά σε οποιαδήποτε μορφή σχέσης. Αυτό θέλει ορίμανση όμως. Λοιπόν, αυτή δεν είμαι εγώ. Εγώ είμαι έτσι, αυτή είναι έτσι, θα την αγαπώ, θα μείνω μαζί της και θα σηκώσω στο σταυρό μου. Αυτό σημαίνει αποδοχή. Θα την ανέχομαι. Θα τον ανέχομαι καλά αυτός όλοι οι γίνεις κατηγορία. Εγώ νόμιζα ότι αυτή ήταν ταπεινή, μα αυτή είναι εγωίστρια. Νόμιζα πως δεν έχει φίλους, είναι εγκόμενος εδώ έτσι. Και έχει φίλους. Νόμιζα ότι ήταν πράος άνθρωπος και είναι θυμώδης. Πάω να της πω κάτι και χυμάει να μου βάλει τα μάτια. Θα αποδεχθώ αυτόν τον άνθρωπο ως τέτοιον και ότι είναι ο σύζυγός μου, ο σύντροφός μου, η γυναίκα μου, ο άντρας μου, ο φίλος μου. Σωστά όλα αυτά, αλλά τώρα αυτή είναι σάρκα μου.
Αυτή είναι σώμα μου, αυτή είναι η γυναίκα μου, αυτή είναι το στεφάνι μου. Βεβαίως, παιδιά, μην παρεξηγούμε, γιατί υπάρχουν καταστάσεις που πρέπει οπωσδήποτε να φύγεις. Κακοποιητικές σχέσεις, έτσι. Αλλά δεν τις βαφτίζουμε όλες κακοποιητές γιατί μας στράβωσε λίγο, δεν μας κάνει τον καφέ σωστά, δεν μας έβαλε φαγητό σωστά και αμέσως του λέει κακοποιητική και φύγαμε. Μιλούμε για όντως κακοποιητικές σχέσεις και φεύγεις. Φεύγω και σώζε. Εδώ όμως λέει κάτι άλλο. Την καθημερινότητα του ανθρώπου, την ακύρωση των προσδοκιών του, τις πληγές του εγωισμού του που καλείται να δουλέψει, να αλλάξει ο άνθρωπος, να προσπαθήσει να βελτιωθεί ο άνθρωπος, να προσαρμοστεί στον άλλο. Σωστά όλα αυτά, αλλά τώρα αυτή είναι η σάρκα μου. Αυτή είναι το σώμα μου, αυτή είναι η γυναίκα μου, αυτή είναι το στεφάνι μου. Δεν μπορώ να τη διώξω, θα την σηκώσω. Δηλαδή θα τον αποδεχθώ τον άνθρωπο. Όχι με μια διάθεση παθητική και μια κατάσταση δειλίας, αλλά με επίγνωση και με προοπτικές να εξελιχθεί η σχέση μας και εγώ ως άνθρωπος και ο άλλος ως πρόσωπο. Δεν εννοεί κάνω το καλό παιδάκι και σηκώνω τον άλλο. Είναι μια διεργασία, έννοια σηκώνω. Δεν σημαίνει σηκώνω σιωπηλά, μούκος και για να γιάσω. Σηκώνω σημαίνει δουλεύω τη σχέση. Εκτιμώ τον εαυτό μου, εκτιμώ τον άλλο. Μπαίνω σε μια διαδικασία να εμβαθύνω στη σχέση, να δω τι συμβαίνει μέσα, τι συμβαίνει στον άλλο, πώς να εξελιχθούμε σαν άνθρωποι. Δεν κάθεμαι ούτε να την τρως καλός χριστιανός και μετά να τα ακούει ο πνευματικός και μετά φταίει και ο πνευματικός και δεν μου είπε να χωρίσω και μετά πάω στους ψυχολόγους και μετά στα ψυχοφάρμακα και μετά χίλια δύο πράγματα. Δεν εννοούμε αυτό. Σηκώνω τον άλλο. Σημαίνει πραγματικά κάνω σχέση. Βρίσκω τα όμορφα στοιχεία, βρίσκω τον τρόπο να αφιερώσω πράγματα, αποκτώ ενσυναίσθηση, βρίσκω τον τρόπο που μπορεί να καταλάβει ο άλλος, μιλώ στη δική του γλώσσα. Και αγάπη σημαίνει να κάνω και διάγνωση. Τι θέλει να πει ο ποιητής. Όταν μου λέει μια κουβέντα, όταν έχει ένα στραβό βλέμμα, όταν έχει κατεβασμένα μούτρα, να καταλάβω μέσα του τι συμβαίνει. Μέσα τι συμβαίνει. Αυτό σημαίνει σηκώνω. Είναι μια κουβέντα που μπορεί να παρανοηθεί πάρα πολύ. Και να πει κανείς παθητικά στη σχέση. Τώρα έχουμε την πάλι, λέει, δεν μπορώ να την διώξω, θα τη σηκώσω. Και λέει τώρα έχουμε την πάλι, τον αγώνα των δύο ατομικοτήτων. Δύο άνθρωποι που καταλαβαίνουν ότι είναι ξεχωριστοί, τώρα έχουμε αυτή την πάλι και αυτόν τον αγώνα. Ο έρωτας υπάρχει, υπάρχει η ψευδέστηση της ταύτισης. Πώς με καταλαβαίνει, δεν το περίμενα. Πριν μιλήσω κατάλαβε τι θέλω, είναι ο άλλος μου εαυτός και μετά ξυπνήσαμε. Ο άλλος θέλοντας να ικανοποιήσει τον ναρκισισμό του, μηχανεύεται χίλιους τρόπους για να ευχαριστήσει τον άλλο. Και είναι σ' όλα από πριν και βρήκα. Και μου κατέληξε άστα να πάνε. Μα ο άλλος ο τύπος ήθελε σε ευχαριστεί και έκανε τα κόλπα. Και μετά γεια σας. Γεια σας μπορεί να παντρεύει κιόλας γιατί τον πιέστηκε ή ήθελε τέλος πάντων ο καθένας για τους δικούς του λόγους. Αλλά στο τέλος αποκαλύπτει τα πράγματα. Ο λογαριασμός έρχεται μετά παντού. Τέλος πάντων, και ευτυχώς που την πατάς, γιατί δεν γίνεται όταν ο έρωτας στην ουσία είναι ο Θεός. Αναζητάς τον Θεό. Δηλαδή επέχει θέση σχέσης θεϊκής. Ανεξάρτητα είναι, δεν είναι έτσι. Αλλά ικανοποιεί την επιθυμία σου για τον Θεό ο έρωτας κάποιου προσώπου. Γι' αυτό ο άνθρωπος είναι ο έρωτας στην ουσία, έστω και φαντασιακός, έστω και ψευδής, είναι μια πρόγευση του παραδείσου. Μια πρόγευση σχέσης αγάπης με τον Θεό. Τώρα όμως λέει έχουμε την πάλι τον αγώνα των δύο ατομικοτήτων. Και τι λέει, έχει μια ωραία έκφραση. Δύο άτομα κτυπιούνται σαν δύο παγόβουνα. Πριν την εφαίστεια και μετά και παγόβουνα. Μετεωρολόγοι θα γίνουμε. Λοιπόν, πρώτα είναι η εφαίστεια και μετά γίνουν παγόβουνα. Δύο άτομα χτυπιούνται σαν δύο παγόβουνα. Και γίνεται τρομερός κρότος, τους ακούει όλη η γειτονιά. Έτσι. Η πρώτη πνευματική του ζευγαριού είναι η γειτονιά. Τα ακούνε όλα. Και μετά, στο πνευματικό. Δύο άτομα χτυπιούνται σαν δύο παγόβουνα και γίνεται τρομερός κρότος. Μέχρι να πει ο ένας,
παραδίδομαι εγώ, αρνούμαι εγώ τον εαυτό μου αυτήν την σωτηρία. Παραδίνομαι εγώ, αρνούμαι εγώ τον εαυτό μου. Αυτό είναι όλη η ιστορία, σε όλα τα πράγματα. Η σχέση με τον Θεό, όταν έχω πειρασμούς, αντιστέκομαι, αντιδρώ, έχω λογισμούς. Λογισμοί τι είναι? Είναι μια αντίσταση στους πειρασμούς. Όταν όμως παραδώσω στο Θεό και να πω να είναι ευλογημένο, τι θες κάνε με Θεέ μου, φεύγουν όλα. Ειρηνεύω. Τελειώνουν όλα και λογισμοί. Σε όλα τα επίπεδα. Συγκρόμαστε, έχουμε λογισμούς, χάνουμε τον ύπνο μας, τι μου έκανε, τι του έκανα και εξηγούμε και κάνουμε και ράνουμε. Μόλις πεις, ας κάνω τι θέλει. Παραδίνομαι, τελειώνουν όλα, ησυχάζεις. Στην ουσία όλη η πάλη μας είναι ένας φόβος ότι ο άλλος θα με ξεγελάσει. Είναι μια ανασφάλεια. Ότι ο άλλος θα με εκμεταλλευτεί. Έφαγα πρώτα την πρώτο ξενέρωμα, την πρώτη ξενέρα, ότι δεν είναι αυτό που φανταζόμαι, δεν ήταν ο εαυτός μου ο άλλος. Και όταν λέει, όχι να αντιφάμε κιόλας, και αντιστέκεται ο άνθρωπος, είναι μια δειλία, ένας φόβος. Τότε μέχρι να πει ο ένας παραδίδομαι εγώ, αρνούμαι εγώ τον εαυτό μου, τότε επέρχεται η άρνηση του εγώ και η αποδοχή του εταίρου. Τότε αρνούμε το εγώ μου και αποδέχομαι τον άλλον, την αποδοχή του εταίρου. Οπότε πρώτον ο γάμος σώζεται, η συζυγία συνεχίζει να υπάρχει. Δεύτερον, η ζωή το συζύγω συνεχίζει εν της τέκνης, και τρίτον επιτυχάνει τη σωτηρία. Διότι λέει το μεγαλύτερο εμπόδιο στον άνθρωπο για να πάει στον παράδεισο, αλλά και στη σχέση με το εγώ του. Πραγματικά, αν δούμε τον εαυτό μας, είναι απίστευτο πώς πάντα δραπετεύουμε για να το σώσουμε το εγώ μας. Από εδώ πάμε, από εκεί πάμε, ξετρυπώνουμε από εκεί, είμαστε ευέλικτοι από εδώ και τον εαυτό μας δουλεύουμε. Προκειμένου να περισσώσουμε το εγώ μας. Η γνώμη μας είναι, η επιθυμία μας είναι, η αντίληψή μας είναι, η προσδοκή μας είναι. Εκεί πάντα παλεύουμε. Και βολοδέρνουμε. Μια το καταλαβαίνουμε, μια επιστρέφουμε πάλι στα ίδια και είναι μια διαρκής διαμάχη. Το μεγαλύτερο είδωλο που χτυπά τον Θεό είναι το εγώ μας. Ο γάμος τι ευλογία έχει, επιτυγχάνει τι, να θρηματίσει, να κομματιάσει το εγώ. Ο γάμος επιτυγχάνει να θρηματίσει, να κομματιάσει το εγώ. Γι' αυτό, αν κάποιος θεωρήσει ότι επιτυχημένος γάμος είναι να βρω κάποιον που θα περνώ καλά, δηλαδή να μην προσβάλλει ποτέ το εγώ μου, είναι καημένος, ατύχησε ή δεν έκανε ακόμα γάμο, έκανε απλώς μια σύμβαση και είναι δεξιοτέχνες στο δούλεμα και δυο και ο ένας παραμεθιάζει τον άλλο. Όμως ο γάμος καταφέρνει τελικά να θρηματίσει το εγώ. Δεν σημαίνει αυτό ότι ο γάμος δεν είναι μια χαρά, μια ευλογία, ένα πανηγύρι, ασφαλώς. Αλλά έχει και αυτά. Και αυτά τι κάνουν, δίνουν λόγο στο πανηγύρι. Το εξελίσσουν, το βαθαίνουν, δίνει ρίζες, δεν είναι απλώς μια έλξη, δεν είναι χημικές ουσίες. Δεν είναι μου έκατσε ένα καλό τυχερό και περνάω, καλό περνάω. Αν είναι κάτι το οποίο δίνεις λόγο στη σχέση σου, αποκτάς επίγνωση στη σχέση σου, κατανοείς ποιος είσαι, καθρεφτίζεσαι στον άλλο, αλλά διαγνώτης και ποιος είναι ο άλλος και βρίσκεις πέρα από την ασχήμια του και την ομορφιά που κρύβει. Γιατί δεν σώζει ο πατέρας, η μάνα, τα παιδιά του πόσο κολόπεδο είσαι ρε παιδί μου. Αλλά όταν δώσεις ελπίδα στο παιδί σου, πίσω από τη βρωμιά του, πίσω από την αταξία του, πίσω από την ιδιορυθμία του, πίσω από το βάσανο που σου προκαλεί, είναι να έχει μια ομορφιά. Θεραπευτής δεν είναι αυτός που βλέπει την ασχήμια του άλλου. Όλοι τη βλέπουμε. Δεν είναι αυτός που περιγράφει πόσο κακός είναι ο άλλος, που βλέπει τα συμπτώματα της πτώσεώς του. Αλλά θεραπευτής είναι αυτός που βρίσκει την κρυμμένη ομορφιά του άλλου ανθρώπου. Και του δίνει ελπίδα ότι έχει πολύ πλούτο μέσα που χρειάζεται να ενεργοποιήσει. Η δυσκολία μας να γνωρίσουμε την ουσία του άλλου ανθρώπου, του παιδιού μας για παράδειγμα, μας οδηγεί στην οργή και στην απογοήτευση. Οργή πρώτα, δεν ήταν έτσι στις μέρες μας. Όλοι το ξέρουμε.
Και στη συνέχεια όταν δεν βγάζει άκρη και δεν του περνάει ο θυμός και οργή, να βρει μια κατάσταση. Δεν είμαι καλά. Δεν έχω ρίξει να ζήσω, πά, τι να κάνω τώρα. Πόσες φορές είναι, σου λέει άλλος, πού το ξέρεις δε πάτερ, με όλες τις περιπτώσεις ίδιες είναι. Είναι περιπτωσιολογία. Α περίπτωση, παράγραφος Β. Τρίτη περίπτωση, παράγραφος Δ. Δεν υπάρχει και μια έμπνευση, κάτι καινούργια δούμε. Και όταν ακούς 30 χρόνια, κάτι σου μένει, χαζός, δεν είσαι, κάτι σου μένει. Καταλάβατε. Έτσι πάει το πράγμα. Ο γάμος λοιπόν επιτυχάνει να θρηματίζει το εγώ. Βλέπεις τον άντρη τη γυναίκα να γίνεται ταπάκι και να πατάει, και να πατά ο άλλος. Εάν δεν υποχωρήσει τουλάχιστον ο ένας, δεν διασώζεται ο γάμος. Ως επί το πλείστο κάνουν και οι δύο υποχωρήσεις. Όλοι νομίζουν πως μόνο ένας κάνει. Αλλά πάντοτε συνήθως κάνουν και οι δύο υποχωρήσεις. Κώστα γελάς, έτσι είναι. Γελάει και η γυναίκα σου, α, φαντάζομαι τι γίνεται εκεί πέρα. Ως επί το πλείστο κάνουν και οι δύο υποχωρήσεις. Δηλαδή και οι δύο αρνούνται τον εαυτόν τους όσο μπορούν. Και αυτή η άρνηση του εαυτού τους γίνεται το μέσον, ο τρόπος και η αφορμή και η δυνατότητα που τους βάζει στη βασιλεία των ουρανών. Να λοιπόν πως σώζονται και αγιάζουν οι άνθρωποι. Μην νομίζετε ότι έχει λιγότερο αγιασμό παντρεμένος από το μοναχό. Γιατί όταν και οι δύο θρηματίζουν τον εγωισμό τους, τον παλέγουν, υποχωρούν, αρνούν τον εαυτόν τους, καταρχήν έπαψες να είσαι πενιντάρι και να φαντάζεσαι στον πρίγκιπα και να κλαις ότι είσαι μόνη. Ή βασιλιάς που ψάχνεις την καλύτερη. Αν μου ξεδεί κανένα άλλο καιρό, προσέχω. Λοιπόν, με αυτή την έννοια λοιπόν, έκανες ένα άλμα. Γιατί το να μπει σε μια σχέση είναι ταπείνωση. Ο ιδιόρυθμος άνθρωπος μένει μόνος του. Καλά θα πεις, πάτε, δεν έχω κλείσει για γάμο. Ναι, αλλά έχεις κλείσει να σχετίζεσαι με τους ανθρώπους. Να μοιράζει τη ζωή σου, τον χρόνο σου, την έννοια σου, τη φροντίδα σου, τον κόπο σου, τις δυνάμεις σου. Γιατί είσαι απομονωμένος μέσα στην ατομικότητά σου? Γιατί είσαι πάρα πολύ ερωτευμένος με τον εαυτό σου και δεν βρήκες άλλο να σου μοιάζει. Και το μόνο άνθρωπο που ερωτεύεις είναι ο εαυτό σου. Δεν βρήκες κάποιον άλλο που κάνει προβολή του εαυτού σου και είσαι κλεισμένος εκεί. Ο παντρεμένος λοιπόν κάνει φοβερό άθλημα, κάνει μια κίνηση. Ξέρετε τι σημαίνει να ζει στη ζωή κάποιου άλλου ανθρώπου? Τα λέει παρακάτω. Λοιπόν, δηλαδή οι δύο αρνούν τον εαυτό τους όσο μπορούν και αυτή η άρνηση του εαυτού τους γίνεται το μέσο και ο τρόπος, η αφορμή και η δυνατότητα που τους βάζει στη βασιλεία των ουρανών. Με τον τρόπο αυτό ο γάμος επιτυχάνει τον σκοπό του. Ο άνθρωπος λοιπόν παντρεύεται διότι αγαπάει τον άλλον. Στην ουσία διότι αγαπάει τον εαυτό του καλύτερα, διότι αγαπάει τον Θεό και δεν το ξέρει. Τα είπε έτσι περιληπτικά. Μετά την πτώση λέει, οι άνθρωποι ξέχασαν τον Θεό. Κατασκεύασαν είδωλα. Αντί του Θεού δηλαδή που έχασαν. Και ψηλαφούσαν μέσα στο σκοτάδι να ανακαλύψουν πάλι τον Θεό. Χάσετε εδώ και ψάχνουν μέσα στο σκοτάδι να βρουν τον Θεό. Και κάνουν είδωλα. Αυτό ο Απόστολος Παύλος το είπε πολύ ωραία στους Αθηναίους όταν αναφέρθηκε στο βωμό τον αφιερωμένο του αγνώστου Θεό. Και ο γάμος είναι το ψηλαφιτό που κάνει ο άνθρωπος μέσα στο σκοτάδι, το ψηλάφισμα που κάνει μέσα στο σκοτάδι ο άνθρωπος για να βρει τον Θεό. Ο άνθρωπος κοιτάζει μέσα στο σκοτάδι, βλέπει κάτι πηγολαμπίδες και νομίζει ότι είναι ο Θεός, αλλά συμπραγματικά είναι προβολές του εγώ του, είναι ο αυτός του. Ο Θεός χρησιμοποιεί όλους τους τρόπους και τα τεχνάσματα. Όλες τις αμαρτίες και τις ενοχές μας. Όλες μας τις πτώσεις και τις αγάπες για να μας βοηθήσει. Τα πάντα ψάχνει ο Θεός. Πατέρας είναι. Δεν μπορεί να φανταστείτε και στην εξομόνηση βλέπουμε απίθανους τρόπους πώς φέρνει ο Θεός τους ανθρώπους κοντά του. Ακόμη και μέσα πράγματα από μέσα καταστάσεις που φαίνονται αμαρτωλές. Απίθανος είναι ο Θεός. Είναι πολυμήχανος. Κάνει τα πάντα και τεχνάζεται τα πάντα για να φέρει τον άνθρωπο κοντά του, για να μας βοηθήσει. Τα πάντα συνεργεί σε αγαθόν. Τα πάντα συνεργούν για να μας οδηγήσουν στον Θεό. Αυτά. Αυτό είναι που... Κοίταξε, το υγιές είναι... Το υγιές θα ήταν να αγαπήσω και να δεχώ έναν άλλον και να μην είναι προβολές του εαυτού μου. Όμως ξεκινάει, επειδή δεν έχουμε την οριμότητα μέσα στην πτώση μας, να αναγνωρίσουμε
και να δεχθούμε έναν άλλο διαφορετικό από μας που προσβάλλει τα θέλω μας, τις επιθυμίες μας, τις προσδοκίες μας, αυτό θα ήταν ωριμότητα. Δεν έχουμε τέτοια ωριμότητα. Γι' αυτό θέλουμε κάτι οικείο προς εμάς που μας θυμίζει τον εαυτό μας, που ικανοποιεί τις προσδοκίες μας, την ίδια που έχουμε περί ωραίου, περί καλοσύνης, που στην ουσία είναι προβολές του εαυτού μας. Γάμος είναι οι δύο άνθρωποι που γίνονται σάρκα μία στο όνομα του Χριστού. Αυτό είναι το υγιές, αυτό το λέμε όλοι θεωρητικά. Απλώς λέει ο γέροντας εδώ ότι αυτό που λέμε θεωρητικά δεν το εννοούμε στην πραγματικότητα. Γιατί ήταν έτσι, τότε θα ήταν σχέση όμορφη, ωραία, θα συγκρούονταν οι άνθρωποι. Η σύγκρουση γιατί έρχεται? Γιατί στα λόγια το λέμε, δεν το ζούμε στην πράξη, αλλά στην πράξη, στην ουσία ψάχνω προβολές του εγώ μου. Δεν μπορεί μόνος του άνθρωπος. Ουέ το ενή. Αν δεν προσέδικα εσύ. Στα λόγια. Πρέπει να κάτσει εκεί να ταπεινωθεί ο άνθρωπος σε μία σχέση. Λοιπόν, ουσιαστικά ο έρωτας είναι μια ευλογία που βάζει ο Θεός στη φύση μας και δεν γίνεται αλλιώς για να εξελιχθούμε. Δεν το καταδικάζουμε. Μην τα κάνουμε. Απλώς γίνεται, πώς πάει η διαδικασία όταν έχει τη ξενέρα, για ποιο λόγο οφείλεται και πώς πρέπει να εκμεταλλευτεί τον έρωτα. Και ό,τι μιλήσαμε, ότι πέσα από. Ξεκινάει το πρώτο στάδιο του έρωτα που υπάρχει ενθουσιασμός. Υπάρχει το ξενέρωμα και τι λέει εδώ ο γέροντας? Υπάρχει ελπίδα, υπάρχει μεγαλύτερος παράδεισος και βαθύτερη αγάπη και έρωτας. Που είναι αυτό? Που είναι το ξεπέρασμα του εγωισμού μου να ενωθώ με τον άλλον άνθρωπο στο όνομα του Χριστού. Ίσως έγινε μια παρανόηση. Ο έρωτας λοιπόν δεν είναι απλώς ένας ενθουσιασμός που έρχεται πρωταρχικά, αλλά είναι βαθιά σύνδεση και αποδοχή του άλλου στο όνομα του Χριστού. Που καταλαβαίνω τον εαυτό μου, καταλαβαίνω και τον άλλο. Αν θέλετε, αν μπορούσαμε να περιγράψουμε, θα το πω λίγο προκλητικά. Σήμερα στην εποχή μας, αν πάρουμε τον έρωτα, βγάλουμε την ουσία του ξεζούμε, τι θα βγει? Ένα προφυλακτικό. Αν πάρουμε την ουσία του έρωτα, όπως είναι πραγματικά και το ξεζούμε, τι θα βγει? Επίοικια, αποδοχή του άλλου, συγχώρεση, κατανόηση. Διαλέξτε και πάρτε. Αυτό θέλω να πούμε, ότι ο έρωτας δεν είναι αυτό που υπάρχει ως φύση στον άνθρωπο που έρχεται. Αλλά είναι το βαθύτερο, να δω την ψυχή του άλλου, να δω την εικόνα του Θεού, να δω τον άλλο και να σχεδιστώ. Και αυτό είναι μια δικασία και μια πορεία και μια άσκηση. Όλα έχουν το λόγο τους. Είδατε ποτέ εσείς να καρποφορήσει ένα δέντρο ποροφόρο με τη μια? Πρώτα θα υπάρχει η ρίζα, ο σπόρος, η ρίζα, να μεγαλώσει το δέντρο, να θειοφορήσει, να βγει ο καρπός. Εμείς λέμε, αφού δεν έχω τώρα καρπό, δεν προχωρώ. Μα είναι διαδικασία αυτό. Χρειάζεται και ο έρωτας, χρειάζεται και η έλξη, χρειάζεται και το παραμύθι. Αλλά όταν ενηλικιωθούμε, δεν θέλουμε πάλι παραμύθι. Όταν λοιπόν το δέντρο μεγαλώσει, έφυγε άλλη διαχείριση από όταν μικρό δεντράκι, τρυφερό. Όταν μεγαλώσει λοιπόν έχει καρπούς, αλλά δεν είναι ο καρπός διαμιάς. Μένει έγκυος η γυναίκα και την άλλη μέρα δεν γεννάει, περνάνε 9 μήνες. Γιατί είναι διαδικασία. Αλλά είναι το ίδιο σημαντική η μέρα της σύλληψης είναι τη μέρα του τοκετού. Το ίδιο σημαντική σημαντικός είναι ο τέταρτος μήνας με τον ένατο μήνα. Δεν γίνεται ο ένατος χωρίς το τέταρτο. Καταλάβω, δεν είναι άσπρο ή μαύρο, τούτο είναι καλό, τούτο είναι κακό. Είπαμε την ορίμανση και την εξέλιξη του ερωτική σχέση όσως πάει. Μην τα παρενοούμε, δεν είναι άσπρο ή μαύρο, είναι μια διαδικασία. Έτσι λοιπόν, όπως η κοίηση είναι μια πορεία και είναι όλες οι μέρες σημαντικές, από την μέχρι τελευταία, έτσι και ο έρωτας και η σχέση είναι το ίδιο σημαντικός και ο ενθουσιασμός του έρωτα μέχρι την ωριμότητα. Που θα είναι δύο γεροντάκια, ένα σε κράτηρα το χέρι του άλλου. Υπάρχει πιο ερωτική πράξη? Φανταστείτε λοιπόν, υπάρχει ο ενθουσιασμός της ερωτικής ένωσης στην νεότητα, υπάρχει η τρυφεράδα, δύο γεροντάκια να διακονεί ένα στον άλλο. Υπάρχει πιο ερωτική πράξη? Θυμάμαι, όταν ήμουν στην άλλη ενορία, το θυμάμαι, ο Κυρσωτήρης, ένας καμπούρης γεροντάκος, ερχόταν με το μουστακάκι του και να βοηθήσει τη γυναίκα, την υπηρετούσε, την διακονεί και έμεινα σοκ, εγώ παθάλα. Αυτό είναι έρωτας, λέω. Πού είναι οι πίτες να υμνήσουν αυτόν τον έρωτα? Να κοιτάς τα μάτια του άλλου και να βλέπεις όλη την ύπαρξη. Να, το βλέμμα του άλλου να μην είναι σαν της αγελάδας. Έτσι απλανές. Να λέει κάτι, ρε παιδί μου. Και το δικό σου βλέμμα να εκπέμπει φως, λόγο, ύπαρξη και ο άλλος. Αυτό όμως είναι μια επικοινωνία και μια σχέση.
Κατάλαβε, τα είδαμε λίγο περίεργα. Όλα, Ηλιάνα μου, όλα, Ηλιάνα μου, είναι διαφήμιση. Και το σου λέω πολύ απλά. Υμνούν τον έρωτα και ταυτίζουν το σεξ. Ναι. Δεύτερον, υπάρχει κανένας που να υμνήσει τον έρωτα δύο γεροντών που διακονεί στον άλλο? Μόνο νεότητες, ωραία αυτοκίνητα, δεν τρέχουμε και μαγκιά και αυτός είναι. Αυτός είναι ο πολιτισμός του έρωτα, δηλαδή ξενέρωμα. Ό,τι πιο ανέραστο πράγμα. Ο έρωτας είναι και ένα λουλούδι που θα το πάρεις και θα το περιθάλψεις. Που θα διακονείς έναν ταλαιπωρημένο άνθρωπο, που θα βγεις από τον εαυτό σου, που θα είσαι θυσιαστικός. Έρωτας είναι στάση ζωής, είναι ύπαρξη. Δεν είναι μια διαδικασία τεχνική. Αυτή και τα ζώα την ξέρω. Με αυτή την έννοια λοιπόν, πότε ύμνησε ο ποιητής τον έρωτα δύο ανθρώπο θλιμμένο? Έχω στο νου μου ένα παράδειγμα συγκλονιστικό, αλλά δεν μπορώ να το πω τώρα γιατί ζουν οι άνθρωποι. Δύο άνθρωποι που έτυχαν να είναι με ανίατη ασθένεια και είναι στο ίδιο δωμάτιο μαζί και περιμένουν τα τέλη. Και αυτές τις στιγμές μπορεί να είναι αιωνιότητα. Αυτός ο έρωτας πού είναι? Εμείς ζούμε φαντασιακά, γι' αυτό σκανδαλιζόμαστε, λέμε τέτοια πράγματα. Οχ, τι μας είπε ο παπάς τώρα, δεν ζήσουμε τίποτα. Όχι, ζήστε το. Αλλά είναι κάτι άλλο το βαθύτερο.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Απόψε με τη χάρη του Θεού να έλεγα κάτι που θα ιδίωτο η ευκαιρία σε μας να βλέπαμε σε ποια κατάσταση είμεθα. Δηλαδή, είμεθα πνευματικοί άνθρωποι ή είμεθα ακόμη σαρκικοί άνθρωποι. Διότι ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος έχει καταπιαστεί με το θέμα αυτό και μας ομιλεί υπεύθυνα και μας προσανατολίζει, δίδει ένα μέτρο στον άνθρωπο να ειδεί από τη ζωή του σε ποια κατάσταση βρίσκεται. Αν είναι σαρκικός άνθρωπος ακόμη ή αν είναι πνευματικός. Διότι και η σάρξ έχει τα δικά της αποτελέσματα, ως και το πνεύμα έχει τα δικά του αποτελέσματα. Δηλαδή, σαν να λέγαμε, η σάρξ είναι ένα δέντρο που έχει τους ανάλογους καρπούς. Όπως και το πνεύμα είναι ένα δέντρο που έχει και αυτό τους ανάλογους καρπούς. Μιλάει λοιπόν εδώ, γράφοντας προς Γαλάτας, αν καμιά φορά και εσείς διαβάζετε θα το έχετε συναντήσει, στο 5ο βλέπω κεφαλαιό του, στίχος 16 και κατωτέρω. Αρχίζει πρώτα από τη σάρκα, από τα αρνητικά, για να έρθει στα θετικά. Λέγω δε πνεύματι περιπατείτε και επιθυμίαν σαρκός ουμή τελέσετε. Δηλαδή, σας προτρέπω εν πνεύματι να περιπατείτε και επιθυμία σαρκός μη τελέσετε. Δεν ξέρω αν έχετε διακρίνει ότι η σάρξ πάντοτε επιθυμεί κατά του πνεύματος και το πνεύμα πάντοτε κατά της σαρκός. Δηλαδή, αυτά που αρέσουν στην σάρκα, οι ειδονές, τα χειροκροτήματα του κόσμου, τα μπράβο, οι εγωισμοί, αυτά είναι κάτι που δεν τα θέλει το πνεύμα. Ένας πνευματικός άνθρωπος αυτά δεν τα θέλει. Εν αντιθέσει, που θέλει άλλα πράγματα πνευματικά. Όμως ένας σαρκικός άνθρωπος θέλει εκείνα που δεν θέλει, που δεν θέλει το πνεύμα. Είναι δηλαδή εχθρός κατά κάποιον τρόπον η σάρξ με το πνεύμα. Και όταν ο άνθρωπος δεν προσέξει, τι γίνεται? Εφόσον η σάρξ έχει δοθεί ως υποζύγιον και όχι ως αναβάτης, τι γίνεται τώρα? Γίνεται η σάρξ αναβάτης και η ψυχή υποζύγιον. Άγεται και φέρεται από το αυτή, την παίρνει την ψυχή και την πηγαίνει η σάρξ εις τα σιδονάς του κόσμου τούτου και κατά συνέπεια εις απώλεια. Εφόσον η σάρξ πρέπει να διοικείται από το πνεύμα, από την ψυχή. Ψυχή θα λογαριάσει, η ψυχή θα εκτιμήσει, η ψυχή θα εξελέξει, εάν θα γίνει αυτό ή όχι. Δεν θα με διατάξει η επιθυμία, δεν θα με διατάξει ο κόσμος, δεν θα με διατάξει η μόδα, δεν θα με διατάξει δεν ξέρω ποιος άλλος. Αν είναι συμφέρον προς την ψυχή, πρέπει να το κάνω. Εάν δεν είναι προς το συμφέρον της ψυχής, δεν πρέπει να το κάνω, οσοδήποτε και αν χτυπιέται κάτω η σάρξ. Αυτή τη διχόνοια που θα έπρεπε να υπάρχει μόνιμα μέσα στον άνθρωπο, δεν τη βρίσκουμε σε πολλούς λεγόμενους πνευματικούς ανθρώπους. Έχουν συνθηκολογήσει με τη σαρκούλα τους. Ό,τι ζητάει η παραδαρμένη τους, ευχαρίστως το παραχωρεί. Ό,τι η ειδονή θέλει, ό,τι θέλει ο κόσμος, ό,τι θέλει το εγώ, ό,τι θέλει το συμφέρον, συμβιβάζεται. Αυτός δεν μπορεί να λέγεται καν χριστιανός. Αν ο άνθρωπος αντιτάσσεται, διαλέει τι χρειάζεται από απόψεως πνευματικός,

0: απόψεως, τότε ο άνθρωπος αυτός μπορεί να λέγεται χριστιανός. Είδατε, λένε οι άνθρωποι ότι είναι φυσικό πράγμα η πορνεία. Ναι, φυσικό είναι, αλλά ευλογημένο φυσικό, όχι παράνομο φυσικό. Και το φαγητό είναι ευλογημένο, αλλά και φυσικό, γιατί πεινάει ο άνθρωπος και το έχει ανάγκη. Αλλά ο πνευματικός άνθρωπος διακρίνει και λέει σήμερα είναι Τετάρτη, πεινάμε, θα φάμε όμως το ανάλογο, δεν θα φάμε εκείνο που δεν επιτρέπεται διότι πεινάμε. Ναι, θα σε ικανοποιήσουμε, αλλά νόμιμα όμως, σαρακοστιανά, μυστήσιμα θα σε ικανοποιήσουμε, κυρία Σάρκα. Αυτά δυστυχώς δεν τα βλέπει ο άνθρωπος και κάνει πολλά πράγματα, παρότι είναι χριστιανός, τα οποία δεν τα κάνουν ούτε αυτοί οι ειδωλολάτρες πολλές φορές. Γιατί νομίζει ότι απλώς να κρατάει έναν τίτλο ότι είναι χριστιανός και μάλιστα ορθόδοξος, ότι αυτό είναι αρκετό. Όχι, εξαρτάται το δέντρο από τον καρπό. Αν οι καρποί δεν είναι οι ανάλογοι, δεν είμαστε χριστιανοί. Αν θέλαμε, όπως σας έχω πει κάποτε άλλοτε, να εγκύψουμε στα λόγια του Ευαγγελίου, θα βρίσκαμε έναν καλόν οδηγό να μας οδηγήσει ασφαλώς εκεί που συμφέρει τον άνθρωπο να πάει, δηλαδή στη Βασιλεία των Ουρανών. Μην τελέσετε λοιπόν, λέει, επιθυμία σαρκός, μην ενδώσετε. Η σάρξ θέλει πάντοτε πράγματα που σε οδηγούν στην κόλαση. Μην την ακούς, κλαθμυρίζει. Η σάρξ είναι μυρμικολέον, άλλοτε κάνει το μυρμήγκι και άλλοτε κάνει το λιοντάρι. Εγώ είμαι, δεν υπάρχει τίποτα. Και άλλοτε κάνει το μυρμήγκι, ότι είναι άρρωστη, κλαθμυρίζει, πω θα πεθάνω, πρέπει κάτι να βάλω στο στόμα μου, να φάω, ασθενής και οδηπόρος, δεν έχει αμαρτία, και βρίσκει κι άλλα δικαιολογητικά για να πιστεί, να ενδώσει, να την ικανοποιήσει τη σάρκα. Αυτός λέει εδώ ο Άγιος Άνθρωπος, επιθυμία σαρκός μην τελέσετε. Η γάρ σάρξ επιθυμεί κατά του πνεύματος, το δε πνεύμα κατά τη σαρκός. Βλέπετε το σκύλο με τη γάτα, είναι εχθροί. Η σάρξ με το πνεύμα, με την ψυχή, είναι εχθροί. Και αλίμονο, αν δεν προσέξουμε, και αυτή η αλεπού η σάρξ κατασπαράξει το πνεύμα και δουλεύει τώρα το πνεύμα για λογαριασμό της σαρκός. Ό,τι κι αν δώσεις, όσα κι αν παραχωρήσεις στη σάρκα, είναι μέχρι του τάφου, βρώμα και δυσοδεία. Ό,τι στερήσεις από τη σάρκα και επιτρέψεις την ψυχή, είναι πράγματα τα οποία θα πάρεις μαζί σου. Θυμόσαστε τη Μάρθα που μαγείρευε να κάνει το τραπέζι του Χριστού μας? Κακό πράγμα έκανε, καλό πράγμα έκανε. Όμως δεν τη μακάρισε, μακάρισε τη Μαρία, η οποία λέγει την αγαθή μερίδα εξελέξατο, ή της ουκ αφαιρεθήσετε από αυτής. Σένα, λέγει, τα κατσαρόλια σου και τα μαγεριά σου θα μείνουν εδώ. Είτε φάμε σήμερα ωραία, είτε φάμε μια σαλάτα, είτε φάμε ένα αγγούρι και λοιπά, ή ψωμί και δεν ξέρω τι, θα περάσει αυτό το πράγμα. Αυτά που τρώει αυτή τώρα εδώ στα πόδια μου, αυτά θα πάρει κοντά της, λέγει. Βλέπετε αμέσως μια διάκριση αυτού τούτου του Χριστού. Και εντούτοις εμείς δεν το έχουμε τόσο σοβαρό υπόψη λάδι αυτό. Ξέρετε, για τη χθεσινή ημέρα της Μεσοπεντηκοστής, από πότε έχω τηλεφωνήματα εάν τρώνε χθες, ξέρετε, πρωί 20 ημερών, μετά το Πάσχα αμέσως, μέσα στη διακαινήσιμο, με έθεσαν πολλοί άνθρωποι το ερώτημα αν της Μεσοπεντηκοστής τρώνε. Άλλοι τώρα μου έχουν θέσει εάν τρώνε στην απόδοση της εορτής του Πάσχα, παραμονή της Αναλήψεως. Θέμα κοιλιάς, σοβαρό θέμα αυτό, δεν είπε ξεγέλαση. Ο άνθρωπος απασχολείται με την κοιλιά του, φτιάχνει το μενού πέρα από την κοιλιά του. Τρώνε κρέας σήμερα, και αν δεν φας μια μέρα κρέας θα πεθάνει. Θέλεις να έρθει κατοχή για να διορθωθείς? Πώς θα γίνει? Η γάρη λοιπόν, λέει, σάρξ επιθυμεί κατά του πνεύματος, το δε πνεύμα κατά της σαρκός. Ταύτα δε αντίκειται αλλήλης. Να αντίθετα τα δύο πράγματα αυτά. Μη φροντίσεις ποτέ να υποδουλώσεις την ψυχή σου στην κοιλιά σου, στη σάρκα σου, στις επιθυμίες σου, στον εγωισμό σου, σε αυτά που θέλει ο κόσμος, στα μπράβο, στα χειροκροτήματα, στις μόδες κλπ. Μην υποδουλώσεις την ψυχή σου. Σάρξη είναι υποχρεωμένη να εργάζεται για την ψυχή. Σάρξη είναι ένα κλουβί που μέσα πρέπει να έχει ένα πουλί αηδόνα. Σάρξη είναι ένα τσούφλιο που μέσα πρέπει να έχει ένα αυγό καλό. Σάρξη είναι ένα αμάξι που πρέπει να έχει έναν οδηγό καλό. Δεν τα προσέχουμε εμείς αυτά. Και υποδουλωνόμεθα και ενδίδουμε πολλές φορές. Χωρίς να προσέξουμε την ψυχή, φροντίζουμε πολύ για το σώμα. Και το βλέπετε άλλωστε στις μητέρες αναφορικώς με τα παιδιά τους. Καταπατούν νηστείες. Τα μαθαίνουν πράγματα από τώρα που δεν θα μπορέσουν να τα κόψουν αύριο. Πόσον έπρεπε από τώρα να τα μάθουν και στην νηστεία και στην εγκράτεια και στον εκκλησιασμό να σκόνονται πρωί να πηγαίνουν κλπ. Όμως για λογαριασμό της σαρκός μην κουραστούν οι κανακάριδες. Μήπως δεν βγαίνουν στα κιλάκια, στα γραμμάρια, ενλίζουν και υποδουλώνουν την ψυχή τους στο σώμα. Είναι μεγάλο σοβαρό το θέμα ποιος θα είναι μέσα σε αυτό το σώμα. Παλαιότερων προλίγων ετών είχα δει μία διαφήμιση μιας εταιρείας πετρελοειδών και έγραφε το εξής: βάλε ένα αντίγρι στη μηχανή σου. Και μιλούσε για το λάδι, όταν τόσο καλό που ανέβαζες από αυτό το λάδι αυτής της εταιρείας το αυτοκίνητό σου, η μηχανή σου θα είναι το αθάνατος. Γέλασα όταν το είδα. Λέγω, καλά, θα βάλει τίγρη στη μηχανή. Στο τιμόνι όμως ποιο θα βάλει? Αυτό είναι το θέμα. Δεν είναι θέμα λοιπόν αν φτιάξεις τίγρη το σώμα. Ποιος θα το διευθύνει? Στο τιμόνι ποιος θα βάλει? Τι ψυχή θα έχεις? Σατανά θα έχεις στο τιμόνι ή Χριστόν θα έχεις? Και εντούτοις δεν θέλουμε να κάνουμε διάκριση και να τη στερήσουμε ορισμένα πραγματάκια αυτή τη σάρκα η οποία θα μας εγκαταλείψει. Θα μείνει εδώ. Όπου θέλεις πήγαινε, λέει. Εγώ θα μείνω εδώ. Εγώ με ένα γραμμάτιο το οποίο οφείλω στη γη και πρέπει να γυρίσω στη γη. Προσέχετε. Χους ή χώμα είσαι και εις χού να πελεύσε και σε χώμα θα πας. Πηγαίνετε σε έναν επιστήμονα και πει του από τι απαρτίζουμε. Θα γελάσετε όταν σας πείτε αν σας πει από τι απαρτιζόμεθα. Λίγο ασβέστη, λίγο σίδερο, λίγο νερό, λίγο φόσφορο, λίγο τέτοια πραγματάκια είμαστε. Πού θα είναι αυτά? Στοιχεία της φύσεως. Θα τα πληρώσουμε. Από τι τρέφεσαι? Από τις μπελιτζάνες, από τις μπάμιες, από τα κολοκυθάκια, από τα ψάρια, από τα κρέατα που τρέφονται με χόρτα κλπ. Όλα τι γίνει είναι. Από εδώ είναι. Κατά συνέπεια δεν δικαιούσε τίποτα να πάρεις. Το σώμα λοιπόν θα πει, εγώ θα σε καταλήψω, πήγαινε όπου θέλεις. Αλλά όπως με έκανες, πού να πάω? Πού να παρουσιαστώ? Αυτό είναι το θέμα. Ποιος είπε να μ' ακούς? Αυτό θα πει αύριο. Εγώ ήμουν άλογον. Εσύ σου λογικός. Γιατί με άκουσες? Εγώ σου φταίω? Εσύ φταίς. Μάλιστα και εγώ υπέφερα μαζί σου. Υπέφερα στο τρελάτικο. Υπέφερα στο συγκρού. Υπέφερα στο νοσοκομείο. Υπέφερα δεν ξέρω πού. Γιατί? Εξαιτίας της δικιάς σου αμυαλάς. Ο Θεός σε έβαλε καβαλάρι. Σε έβαλε να κρατάς τα ενία και να οδηγείς το σώμα. Να μην οδηγείς από το σώμα. Να οδηγείς και να τυθασέβεις τις επιθυμίες. Και όχι να οδηγείς από τις επιθυμίες και να παρασύρεις. Εγώ σου φταίω. Όπως εργάστες, να απολαύσεις. Αυτή θα είναι η απάντηση που θα δοθεί εκ μέρους του σώματος αύριο. Αυτό το οποίο εμείς τρέφουμε, θάλπουμε και περιθάλπουμε. Αν σας πω 2.000 Ινστιτούτα Καλονής υπάρχουν στην Αθήνα, τι θα πείτε? Τα οποία τορνεύουν σάρκες. Για τι δουλειά? Για τον παράδεισο? Όχι. Για πορνεία και για μοιχεία. Δεν έχει άλλον σκοπό. Το τόρνευμα της σαρκός μέσα σε όλα αυτά τα καταστήματα της αισθητικής δεν έχουν άλλον σκοπό ή μόνο να εξυπηρετήσουν από καλεστητικής πλευράς και να δημιουργήσουν επιθυμίες για πορνεία και για μοιχεία, για κανέναν άλλο λόγο. Και ντούτης για πάντα ταύτα θέλω σε φέρει εις κρίσιν, λέγει ο Χριστός. Η σάρξη λοιπόν, λέγει, επιθυμεί κατά του πνεύματος. Πρόσεξε λοιπόν, σε οδηγεί, σου δημιουργεί την όρεξη, την επιθυμία, σε κεντάει, σταμάτησε. Έλεγξε. Εδώ πρόκειται να πάρεις κάτι να βάλεις στο στόμα σου και το ως φρένεσαι. Α, ξύνεις, το πετάς. Γιατί? Για να πας στο πρώτο βοηθό. Για να μην πας στην κόλαση, τι πρέπει να κάνεις? Γιατί δεν το εξετάζεις? Είναι συμφέρον αυτό που θα κάνεις? Ο άνθρωπος κάθε τι που κάνει πρέπει να το εξετάζει διπλά. Και έτσι θα ωφελείται διπλά. Και για προσωρινότητα και για αιωνιότητα. Διότι ο άνθρωπος που ζει κατά την επιθυμία της σαρκός και τούτο τον κόσμο δεν τον ζει. Γιατί εγώ να έχω σήμερα 6 αρρώστιες? Γιατί την ώρα που σου μιλώ τώρα έχω 6 αρρώστιες? Γιατί? Διότι δεν επρόσεξα να τη θασέψω τη σάρκα μου. Ότι μου ζητούσε τη σόδινα. Αυτό το μυαλό είχα. Και υποφέρω και από τον κόσμο αυτόν και στερούμε τα πάντα. Που θα μπορούσε εν μέτρο όλα να τα απολαμβάνω μέχρι βαθιτά του γύρατος. Για 20 χρόνια ακόμη αν επρόκειτο να ζήσω. Και για 30 ακόμη. Γιατί? Και αυτόν τον κόσμο τον στερούμεθα και τον άλλον. Πηγαίνετε σε ένα θάλαμο με διαβητικούς μέσα να κλάψει η ψυχή σας. 1, 2, 3% έχουν νεανικών διαβήτη. Όλοι οι άλλοι έχουν φτιάσει με το στόμα τους και με τα χέρια τους. Και εξακολουθούν για να τρώγουν, κάνουν σουλίνες, κάνουν για να μην νηστέψουν, να μην εγκρατευτούν. Και το αποτέλεσμα είναι χάλια. Των χαλιών που λέμε. Και αυτόν τον κόσμο τον στερούμεθα και τον άλλον, εάν δεν προσέξουμε. Αυτά λέει τα δύο, λέγει ο Παύλος, αντίκειται αλλήλεις. Ή να μη, αν θέλετε, ταύτα πείτε. Από σας λέει εξαρτάται να πράξετε ή να μην πράξετε. Τα της σαρκός. Ή δε πνεύμα άγεστε, ούκ εστε υπονόμων. Άμα είστε πνευματικοί άνθρωποι, δεν σας παρασύρει η βία, η όρεξη, η επιθυμία. Δεν σας παρασύρει εάν είστε, δεν είστε υπονόμων πλέον, αν είστε πνευματικοί άνθρωποι. Φανερά δε εστί τα έργα της σαρκός, άτινα εστί μοιχεία, πορνεία, ακαθαρσία, ασέλγεια, ειδωλολατρία, φαρμακεία, έχθρε, αίρις, ζήλη, θυμή, ερεφίε, διχοστασίε, αιρέσεις, φόνη, φόνη, μέθε, κόμη και τα όμοια τούτης. Υπάρχουν άνθρωποι που όλα αυτά συλλήβδιν τα έχουν. Άλλοι έχουν μερικά. Άλλοι έχουν τα περισσότερα, άλλοι έχουν ολιγότερα. Δεν ξέρω αν είναι κανένας απειλαγμένος από αυτά τα οποία είναι της αμαρτίας παραγωγά, της σαρκός παραγωγά. Α, προλέγω ημίν, καθώς και προείπων, ότι οι τατι αυτά πράσοντες βασιλείαν Θεού κληρονομήσουσιν. Δεν συμβιβάζονται αυτά τα δύο. Οι άνθρωποι που οδηγούνται όπισθεν της σαρκώστων δεν μπορεί να έχουν σχέση με την πνευματική ζωή. Η σάρξ πάντοτε ζητάει πράγματα του κόσμου τούτου. Θαρτά. Δεν αντέχουν να περάσουν πέραν του τάφου. Ο άνθρωπος πρέπει να είναι σαν τους μετανάστες. Ένας που θέλει να μεταναστεύσει ή να πάει σε μια άλλη χώρα, φροντίζει να κάνει το ανάλογο συνάλλαγμα προκειμένου εκεί που θα πάει να μην στερηθεί. Θέλει να πάει Φερρυππίν στη Γερμανία, θα κάνει μάρκα. θέλει να πάει στην Αγγλία θα κάνει λίρες, να πάει στον Κάναδα, να πάει ξέρω εγώ στην Αμερική θα κάνει δολάρια, να πάει στην Τουρκία θα κάνει μπαγκανότες, να πάει στη Ρωσία κάνει ρούβλια και ούτω καθεξής. Έτσι και ο άνθρωπος αν πιστεύει ότι είναι και αυτός ένα πουλί διαβατάρικο, ένα χιλιδόνι που ήρθε εδώ στο χειμώνα και θα φύγει την άνοιξη, αν το πιστεύει είναι υποχρεωμένος να προσέξει. Θα στερήσει ορισμένα πράγματα της σαρκός, αλλά θα κοιμηθεί ξένιαστα. Μην προσέξετε ένα βράδυ και φάτε λίγο βαριά, γιατί βρισκόσαστε σε ένα σπίτι που σας πιέζουν και σας λένε «Μα θα το φάτε και το γλυκάκι αυτό, το φτιάξει η Κατινίτσα με το χέρι. Μα θα το φτιάξετε και αυτό, το έχουμε φτιάξει εμείς». Και να σου λοιπόν κάνεις μία κοιλιά στρογγυλή, άντε να κοιμηθείς έπειτα. Δεν μπορεί να κοιμηθείς έπειτα. Υποφέρεις εδώ. Για ένα βράδυ. Δεν θα κοιμηθείς. Θα πάρεις έπειτα πέψη, θα πάρεις άλλα πράγματα κλπ. Για να χωνέψεις. Άλλοι δεν θα βάλουν και το δάχτυλο να κάνουν έμετο, ή άλλοι θα πάνε στο πρωτοβοηθείο. Διότι δεν ξέρω αν προσέξατε την ανάσταση τη νύχτα, διαβάσετε τα φύλλα. Ακούστε. Πόσοι πήγανε εξαιτία τη κοιλιά στο πρωτοβοηθείο ή στα νοσοκομεία. Διότι φάγανε πολύ. Έτσι ακριβώς συμβαίνει και εδώ. Ο άνθρωπος πρέπει να προσέχει, να μετράει, να λογαριάζει τι είναι εκείνο που συμφέρει. Συμφέρει να πορνεύσω, όχι. Να έχω την νόμιμη γυναίκα μου, τον νόμιμο μου άντρα. Συμφέρει να πάρω του αλλού τη γυναίκα ή τον άντρα. Δεν συμφέρει, είναι μοιχεία. Θα πρέπει να έχω τον δικό μου. Συμφέρει να κλέψω, συμφέρει να φθονώ, συμφέρει να ζηλεύω, συμφέρει να θυμώνω. Να. Όχι. Πρέπει λοιπόν να το κάνω αυτό το πράγμα. Οι άνθρωποι λοιπόν οι οποίοι δεν προσέχουν τα αμαρτήματα τα σαρκικά έχουν και εδώ δύσκολη ζωή, αλλά και πέραν του τάφου δεν πρόκειται να τα βρούνε τόσο καλά τα πράγματα. Είδατε ότι το παν εξαρτάται από την νηστεία, δηλαδή από την εγκράτεια, να βάλω έτσι, να μην την πω νηστεία, τη φοβούνται ορισμένοι, από την εγκράτεια. Εγκράτεια είναι μεγάλο πράγμα προς όλες τις κατευθύνσεις. Και σε αυτά τα νόμιμα ακόμη. Και σε αυτά τα νόμιμα. Στα παράνομα είναι 100% απαγορεύεται. Αλλά και σε αυτά τα νόμιμα ακόμη. Έχετε διαβάσει τον Παύλο τι λέει στους Κορινθίους. Και οι έχοντες γυναίκες λέγει να πολιτεύονται σαν να μην έχουν γυναίκα. Και οι έχοντες άντρες να πολιτεύονται σαν να μην έχουν άντρα. Παράγει λέει το σχήμα του κόσμου του, του φεύγει. Τι να συνέβεις 100 φορές, τι 99, τι 50, τι εκέρδισες. Τι 200, τι εκέρδισες. Τίποτα δεν εκέρδισες. Ζήμιωσες, δεν εκέρδισες. Αλλά πού φιλοσοφία, πού εγκράτεια, πού σοφροσύνη. Βλέπετε, ούτε αυτό το στομάχι μας δεν μπορούμε, που αν έχουμε πιέσεις, αν έχουμε ζάχαρα, εάν έχουμε αυτά άλλα ουρικών οξύ, ξέρω εγώ πώς τα λένε εκεί πέρα, χοληστερίνες κλπ. Αυτά τα έχουμε από την κοιλιά. Άμα σταματήσει το φαγοπότι, περιοριστεί στο αναγκαίο, τα θέματα θα έρθουν ξανά στη βάση τους, θα προσανατολιστούν. Και δεν θα έχει ανάγκη ο άνθρωπος τότε να εκραγεί, να αναζητήσει έξω ικανοποιήσεις. Διότι ο οργανισμός του ανθρώπου είναι ένα καμίνι και όμενον. Όσο του ρίχνεις μέσα καύσιμα, τόσο και εσένα θα κάψει και τους πέρις θα κάψει. Αν όμως το στερήσεις, θα κατέβει η φωτιά και θα καίει στο απαραίτητο, στο ρελατί όπως λέμε. Κάποτε ένας κύριος επισκεφτεί ένα μοναχό. Πάντοτε τον εξυπηρετούσε ο μοναχός και του είπε ο κύριος, αν ποτέ του λέει έρθεις στην πόλη, θα έρθει στο σπίτι μας. Μην κάνεις. Πράγματι λοιπόν ο γέροντας κάποτε κατέβηκε κάποια δουλειά στην πόλη και πήγε στο σπίτι. Αυτοί τι να μην κάνουνε, μα και το παιδί σου ακόμη να σφάξουν, να τον περιποιηθούν τον άνθρωπο. Φάει και από αυτό γέρο κάτι, φάει και γέροντα και από αυτό, πάρε και το γλυκάκι, πάρε και αυτό το ρεκτικό κλπ. Ο γέροντας τα έκανε, κάνε αγάπη γέροντα, κάνε τούτο και λοιπά, υπακοή. Έφαγε ο γέροντας, δεν είχε φάει ποτέ στη ζωή του, ούτε σε μισό χρόνο έτρωγε και που φάει το βράδυ εκείνο. Έπειτα, καβάλιεψε το μουλάρι του, το Μάρκο, για να φύγει να πάει για το κελί του. Όταν βγήκε απ' έξω από την πόλη, είχε ένα νερό εκεί πέρα και στάθηκε το μουλάρι να πιει. Ήπιε το μουλάρι νερό και σηκώνεται, ξεκινάει να φύγει. Όμως αυτός το σταμάτησε και του λέγει, πιες Μάρκο λιγάκι. Ο Μάρκος όμως εστάθη δεν έπινε. Σε παρακαλώ του λέει, κάμα αγάπη και πιες λιγάκι Μάρκο νερό. Τίποτα ο Μάρκος, τίποτα δεν έπινε. Κάνε υπακοή σου λέει ο Μάρκο Κάνε, πιες λιγάκι νερό. Τίποτα, ο Μάρκος δεν έπινε. Αχ, Μάρκο, λέει, εσύ έπρεπε να πας, λέει, στο τραπέζι, λέει, όχι εγώ. Καταλάβατε. Μη σας φαίνονται αστεία αυτά. Δημιουργούν ηλαρότητα. Αλλά και αυτά τα ζώα πολλά πράγματα μας μαθαίνουνε. Ε, έγκυος η κατσίκα. Έχει καμιά σχέση με τον τράγο? Δεν έχει, έτσι δεν είναι? Έγκυος η προβατίνα. Έχει καμιά σχέση με τον κρυόν? Όχι, ε. Εμείς τι κάνουμε, τι φτιάχνουμε? Αυτά τα ζώα μας δάσκουν. Αλλά πού εγκράτεια? Σάρκα την έχουμε θεοποιήσει. Είδατε τι βλέπουμε στα σινεμά, τι βλέπουμε στις τηλεοράσεις, τι βλέπουμε στα περιοδικά. Βγάλανε όλα έξω. Δεν υπάρχει τίποτα κρυφό. Δεν υπάρχει εδώ, δεν υπάρχει τίποτα. Ποιος είναι ο σκοπός? Για να ερεθιστεί η σάρξ. Και να μάθει πράγματα, τι δηλαδή, σαν τι πράγματα είναι σοβαρά. Αυτά που ξέρουν οι γάτες στα κεραμίδια από τότε που γεννήθησαν. Και μας τα παρουσιάζουν μεγάλα και σοβαρά. Ε? Αυτά είναι. Αυτά γράφει ο Παύλος. Αν λοιπόν ποτέ κι εσείς θυμηθείτε, διαβάσετε αυτό που σας λέγω από τους Γαλάτας, στο έψιλον κεφάλαιο, στίχος 16 και κατωτέρω. Τώρα να μου επιτρέπετε να έλεγα για το άλλο σκέλος, όπως θα έχει τοποθετήσει ο Απόστολος αυτός των Εθνών Παύλος. Στο ίδιο κεφάλαιο προς Γαλάτας, όπως είπαμε στο προηγούμενο, στίχος 22 συνεχίζει και λέγει το εξής, εφόσον λέγει, είπε για τους θησαρκώς βασιλείαν Θεού ου κληρονομήσουση, συνεχίζει και λέγει, ο δε καρπός του πνεύματος εστίν αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστώτης, αγαθοσύνη, πίστης, πραότης, εγκράτεια, κατά τον τιούτον ουκ εστίν όμως. Εφόσον από εδώ μας είπε μοιχεία, πορνεία, ακαθαρσία, ασέλεια, δολατρία, φθόνους, φόνους, μέθε, κόμ κλπ. Από εδώ λέγει όμορφα πράγματα, αγάπη, η οποία λείπει σήμερα από τον κόσμο. Αυτός είναι καρπός του Πνεύματος του Αγίου. Χαρά, λείπει χαρά από τον κόσμο. Υπάρχει τεχνητή χαρά, χαρά η οποία ομοιάζει με ξυλοκέρατα, που νιώθεις μίαν ιδίτητα για μια στιγμή, έπειτα όμως έχεις πικρία, έχεις χολήν. Ειρήνη, δεν υπάρχει ειρήνη ούτε στα άτομα, ούτε στην οικογένεια, ούτε στην εκκλησία, ούτε στον κόσμο. Μακροθυμία, πού μακροθυμία, θηρία σήμερα. Χριστώτης, αγαθοσύνη, πίστης, πραότης, εγκράτεια. Όλα αυτά είναι καρποί, λέει, του Πνεύματος του Αγίου. Ώστε, εάν θελήσεις να έχεις λίγη χαρά, δεν μπορείς να βγεις στην αγορά να την αγοράσεις. Δεν πουλιέται η χαρά. Εάν θελήσεις να έχεις ειρήνη και αγάπη, δεν μπορείς να τα αγοράσεις ούτε αυτά. Είναι παράγωγα του Πνεύματος του Αγίου. Εάν θέλεις να έχεις πραότητα, μακροθυμία, δεν μπορείς να αγοράσεις. Όσα χρήματα και αν έχεις, να πεις θα πάρω μερικά κιλά να έχω, δεν πουλιώνται. Όλα αυτά τα αγαθά, τα οποία δημιουργούν ζωή εδώ, ειρηνική και αγία, παράδεισο στη γη δηλαδή, δημιουργούν αυτά τα χαρίσματα, είναι παράγωγα του Πνεύματος του Αγίου. Αν λοιπόν θέλεις, άνθρωπε, αγάπη, χαρά, αγαθοσύνη, πράωτα, εγκράτεια κλπ, φρόντισε να βρεις Πνεύμα Άγιον που κάνει αυτά τα πράγματα. Ο άνθρωπος είναι μια νερατζιά που όπως θέλεις να την κάνεις, όσα κόπρια να τσιβάλεις, όσο λίπασμα, όσο να την κλαδέψεις, όσο να την ποτίσεις, θα κάνει νεράντζα πικρά. Από τη στιγμή όμως που θα εμβολιαστεί η νερατζιά, θα κάνει ντόλτσα γλυκά πορτοκάλια. Ποιος τα κάνει? Τα κάνει η νερατζιά? Όχι. Τα κάνει το εμβόλιο, τον πόλι. Αυτό που έκαμε στον κορμό του ένα σταυρό, μια σουγιά σήκωσες τη φλίδα και το βάλες μέσα και το δέσες. Αυτό αφομοιώθηκε εκεί και τι κάνει τώρα? Αντλεί τους πικρούς χυμούς της νεραδιάς και τους μεταποιεί και τους κάνει ντόλτσα αγγλικά πορτοκάλια. Από τη στιγμή που θα θελήσεις να το ξυλώσεις αυτό το πόλι, να το κόψεις αυτό το πόλι, θα ξαναέχεις πικρά νεράτζια. Αυτός είναι ο Χριστός. Αυτή είναι η χάρη του Πνεύματος του Αγίου. Εάν ο άνθρωπος δεν είναι εμβολιασμένος με Χριστόν, δεν έχει χάρη Πνεύματος Αγίου. Διότι για λογαριασμό του Χριστού δίδεται η χάρη του Πνεύματος του Αγίου. Δεν δέχεσαι το Χριστόν, Πνεύμα Άγιον δεν έχεις. Ας λένε οι λεγόμενοι παροιμήν πεντηκοστιανοί ότι έχουν Πνεύμα Άγιον, φόσον το Χριστόν απορρίπτουν. Ας λένε οι Εχωβάδες ότι φωτίζονται κλπ. Εφόσον τον Χριστόν απορρίπτουν και δέχονται μόνο τον Πατέρα, δεν γίνεται τίποτα. Ίσως να σας φαίνεται παράξενο αυτό που είπα δια τους Προτεστάντας, οι οποίοι λέγω, ή τους Πεντεκοστιανούς, που είναι μία παραφιά των Προτεσταντισμού κι αυτοί. Πολλοί και από τους δικούς μας ακόμη πιστεύουνε ότι αυτοί πιστεύουνε εις τη θεότητα του Ιησού. Δεν πιστεύουνε. Θα πει κανείς, αυτοί κόπτονται για τον Χριστό. Και εν τούτης τον Χριστό δεν τον παραδέχονται ως Θεόν. Θα μου πείτε, το λένε? Δεν το λένε. Δεν το λένε απευθείας ότι εμείς τον Χριστό δεν τον παραδεχόμεθα ως Θεόν. Αλλά τον απορρίπτουν κατά έναν πλάγιον σατανικών τρόπων. Ξέρετε πώς? Μη παραδεχόμενοι την Παναγία Μητέρα του ως Θεοτόκον. Αν τους πεις ότι η Μαρία είναι Θεοτόκος, σαν να τους χτύπησε ρεύμα ηλεκτρικό. Όχι, Χριστόν εγέννησε. Αν εγέννησε Χριστόν, θα λέγεται Χριστοτόκος. Αλλά ο Χριστός είναι Θεός. Εκεί στέκονται και σε κοιτάζουν. Θα σου πούνε είναι. Αυτή που τον εγέννησε, πώς πρέπει να λέγεται, εφόσον γέννησε Θεόν? Δεν πρέπει να λέγεται Θεοτόκος? Όχι, τα στυλώνουν εκεί πέρα. Δεν το δέχονται. Κατά συνέπεια, εφόσον απορρίπτει την Θεοτόκον ως Θεοτόκον, άρα ο Χριστός δεν είναι Θεός. Ιδού λοιπόν πώς τον πιστεύουν. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, τον 3ο αιώνα, αυτές οι παραφιάδες του Προτεσταντισμού και όλοι αυτοί που ήρθαν τώρα εδώ, οι Πεντηκοστιανοί και λοιπά, οι φωτισμένοι, δεν υπήρχαν οι άνθρωποι αυτοί, τώρα βρεθήκαν. 10 χρόνια έχουν. Λοιπόν, ο Προτεσταντισμός βέβαια έχει από το 1519, επί Λουθύρου, διαμαρτυρόμενος κατά της Παπικής Εκκλησίας. Ξέρετε τι έχει πει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος τον 3ο αιώνα? Ώστις την Μαριάμ Θεοτόκον ουκ υπολαμβάνει, ανεφεστή της θεότητος. Όποιος δεν δέχεται, λέγει, την Θεοτόκον ως Θεοτόκον, αρνείται τη θεότητα του Ιησού. Κατά συνέπεια, αυτοί που κόπτονται ότι μόνο το Χριστό και το Ευαγγελιό του πιστεύουν, δεν το πιστεύουν ως Θεό το Χριστό. Για να έχει λοιπόν ο άνθρωπος χάρη Πνεύματος Αγίου, πρέπει να πιστεύει ορθά. Πρέπει να είναι βαπτισμένος, πρέπει να έχει λάβει την δωρεάν αυτή του Πνεύματος του Αγίου. Το βαπτίσματί του. Μόνον η Ορθόδοξη Εκκλησία βαπτίζει όπως εδίδαξαν οι Απόστολοι και όπως εκήρυξε ο Χριστός. Κανένας άλλος. Όλοι οι άλλοι ραντίζονται. Ραντίζονται, δεν βαπτίζονται, δεν σάπτονται. Βαπτίζω πάνω να πει βάπτω, βουτώ, το βάζω μέσα, όχι ραντίζω. Το Πνεύμα του Άγιον υπάρχει στην Εκκλησία του Χριστού. Σε λίγες μέρες, Θεού θέλοντος, θα έχουμε την εορτή πάλι της Πεντηκοστής. Έχετε υπόψη σας τις ωραίες ευχές αυτές του Μεγάλου Βασιλείου, τις οποίες διαβάζει ο ιερεύς ή ο αρχιερεύς, καλώντας το ποίμνιον να γονατίσει. Δεύτε κλείνεται στα γόνατα. Και ακούμε τις ωραίες αυτές ευχές, οι οποίες είναι προσευχές στο Πνεύμα το Άγιον, στο πρόσωπο το Τρίτο, να κατέβει όπως κατέβει επί των Αποστόλων την τρίτη ώρα, τότε εκεί στο υπερόν να κατέβει και έφη μας. Είναι το περιστέρι εκείνο το οποίο υπήρχε στην Κιβωτό, στην Παλιά Διαθήκη, σε εκείνη την εκκλησία. Γιατί η Κιβωτός ήταν τύπος της εκκλησίας αυτής. Εκεί ενθυμίστε τι έγινε. Είχε και κόρακα μέσα η Κιβωτός. Και ο κόρακς εξήλθε της Κιβωτού και δεν επέστρεψε. Η περιστερά επέστρεψε. Ο κόρακς είναι ο διάβολος. Βγήκε από την Κιβωτό. Βγήκε από την εκκλησία ο Σατανάς. Αλλά το πνεύμα του Άγιον έμεινε. Ξαναήρθε η περιστερά. Διότι δεν βρήκε πετώντας έξω το βρώμα και δυσοδεία που να ξεκουράσει τα πόδια της υπεριστερά, και καθό καθαρό πουλί πτηνό καθαρό επέστρεψε και ο Πατριάρχης ο Νόε έβαλε το χέρι του και ξανά την πήρε μέσα. Αυτή λοιπόν η υπεριστερά είναι η χάρη του Πνεύματος του Αγίου, η οποία μένει στην εκκλησία, μένει στην εκκλησία. Και όσοι άνθρωποι μένουν στην εκκλησία του Χριστού και τρέφονται όπως ετρέφοντο εκείνοι παρά του Νόε εις την Κιβωτόν, έχουνε την χάρη του Πνεύματος του Αγίου και ως απότοκα του Πνεύματος του Αγίου όλα αυτά τα χαρίσματα που λέγει εδώ: αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστότης, πραότης, εγκράτεια κλπ. Ο άνθρωπος ο οποίος δεν κοινωνεί συχνά στην εκκλησία στερείται όλων αυτών των αγαθών του Πνεύματος του Αγίου. Ο Μέγας Βασίλειος λέγει ότι ο άνθρωπος όταν κοινωνήσει λαμβάνει 23 χαρίσματα. Κατά αντίθεση, ο μη κοινωνών στερείται των 23 αυτών χαρισμάτων. Έχω γράψει με τη βοήθεια του Θεού προ 32 ετών ένα βιβλίο, το πρώτο μου βιβλίο που λέγεται «Αντίδοτον του θανάτου». Εκεί πέρα μέσα υπάρχουν όλα αυτά τα οποία σας λέγω. Γιατί εμείς, δόχι, γιατί εμείς δυστυχώς αυτά δεν τα ξέρουμε και κοιτάζουμε με το ζόρι να γίνουμε καλοί. Δεν μπορούμε να γίνουμε καλοί. Θα μας κάνει καλούς αυτός. Εμείς δεν μπορούμε αφεαυτού μας να γίνουμε καλοί. Θα μας κάνει αυτός καλούς εάν έχουμε σχέση μαζί του και κατεξοχήν επικοινωνία μαζί του δια της Θείας Κοινωνίας. Θα σου πω ένα παράδειγμα. Τι είπε ο Χριστός? Εγώ ημί η άμπελος, σεις τα κλίματα. Ο μένων εν διαμπέλο πολλήν καρπών φέρει. Ο μη μένων εν διαμπέλο κόπτεται και εις πυρ βάλετε. Έχετε προσέξει επάνω από την ωραία πύλη στο τέμπλεον μία άμπελο η οποία επεκτείνεται από τη μία άκρη της αριστεράς εισόδου προς το ιερό μέχρι της δεξιάς με αφετηρία και κέντρον τον μυστικό δίπλο από πάνω από την ωραία πύλη? Τι είπα να πει αυτό? Αυτό που είπε ο Χριστός και το έχει γραμμένο ο Ιωάννης στο 15ο κεφάλαιό του. Όταν μια βέργα μένει εντιαμπέλο στο κούρβουλο, τι κάνει, τι ενέργειες γίνονται? Απομυζά ό,τι έχει το κλίμα. Έτσι δεν είναι? Αν κοπεί, το κόψουμε, δεν έχει καμιά σχέση με το κούρβουλο, με το αμπέλι. Τι θα γίνει? Θα ξηραθεί και θα το βάλουμε στο καζάνι. Αυτοί είναι οι επικοινωνούντες με το Χριστό που μένουν μαζί και αυτοί είναι οι μη κοινωνούντες. Οι μη κοινωνούντες είναι κινητά νεκροταφεία, ξερή πνευματικός. Εν αντιθέσει με τους άλλους οι οποίοι είναι πνευματικός ενωμένοι με το Χριστό. Μία βέργα τι θα πάρει από το κλίμα? Θα πάρει την ικμάδα του, έτσι δεν είναι? Θα πάρει ζάχαρο, θα πάρει ινόπνευμα. Ό,τι έχει μέσα το κλίμα θα βγει σαν καρπός από εδώ. Το σταφύλι, ο βότρης αυτό, το τσαμπί αυτό, οι ράγες αυτές, πού δεν τρέφονται, πού δεν απομυζούνε? από τον κυρίο Σκορμόν. Δεν έχει ζάχαρο μέσα το σταφύλι. Δεν έχει νόπνευμα μέσα το σταφύλι. Το σταφύλι, αν θέλετε να μάθετε ακόμη και από άλλης πλευράς, σε ένα μόνο στοιχείο υστερεί του μητρικού γάλακτος. Αν παραδεχτούμε ότι έχει 16 στοιχεία το μητρικό γάλα, το σταφύλι έχει 15. Και είδατε τον εαυτό του το παρουσιάζει με αμπέλι, με κούρβουλο ο Χριστός. Και αν έχετε δει, εγώ έχω βρει μια τέτοια εικόνα η οποία υπάρχει στο παρεκκλήσιο της Αγίας Βάτου στο όρος Σινά. Δείτε το Χριστό σαν έναν κορμό και να βγάζει τους Αποστόλους, όλοι οι Απόστολοι, σαν παρακλάδια επάνω με βάση το Χριστό. Όπως έχει ένα άλλο, εκ της ρίζης Ιεσέ. Έχει τον Ιεσέ κάτω και βγαίνει επάνω ένα κούρβουλο με διακλαδώσεις, με τον Χριστό, με την Παναγία, με τους Αποστόλους, με. Ο τρόγων μου, λέει τη σάρκα, όχι ο φαγών, ο τρόγων μου, συνεχώς τη σάρκα, και πίνων μου το αίμα, ενεμίμενη, καγό είναι αυτό, είμαστε ενωμένοι. Και εφόσον είμαι ενωμένος με το ρεύμα, θα έχω φως, θα έχω θερμότητα, θα έχω δύναμη, θα έχω ενέργεια. Αυτό το καημένο δεν είναι ενωμένο με το φως και βλέπετε κάθεται εκεί πέρα σκουριασμένο και σκότεινο, έτσι δεν είναι? Αυτός είναι ο χριστιανός που κοινωνεί και αυτός είναι ο χριστιανός που δεν κοινωνεί. Γιατί αυτό επικοινωνεί με το φως, εκείνο δεν επικοινωνεί με το φως. Και εμείς πάμε στην εκκλησία και ηρωνευόμαστε τους άλλους που κοινωνούν. Πότε νίστεψε? Δεν είναι παντρεμένος, δεν έχει γυναίκα αυτός, δεν έχει άντρα αυτή. Αντί να τον πλησιάσουμε και να τον ρωτήσουμε, αδελφέ, πώς τα καταφέρνεις και κοινωνείς συχνά και να μάθεις τη συνταγή και να την πράξεις, θα δούμαστε μακριά και χύνουμε το δηλητήριο. Γιατί? Για τους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να μείνουν εν επικοινωνία. Διότι όταν άνθρωπος μένει εν επικοινωνία με τον Χριστό, έχει και τα αγαθά αποτελέσματα όλης της δυνάμεως και της χάριτος του Ιησού. Και ο νους του είναι διαφορετικός και η καρδία του πάλι διαφορετικά και τα πόδια του δεν πηγαίνουν σε μονοπάτια αμαρτίας και τα μάτια του κατεβαίνουν με ταπείνωση κάτω και τα χέρια του βγάνουν από τη δικιά του τσέπη και δίνουν στην άλλη και δεν κλέβουν από τα νου και βάνουν στη δική του. Πολλά πράγματα κάνει ο άνθρωπος, αλλά αυτά θα τα κάνει ο Χριστός, δεν τα κάνω εγώ. Διαβάσετε αν θέλετε στην προς Ρωμαίους επιστολή στον Παύλο στο 7ο κεφάλαιο, ξέρετε τι λέγει? Εάν Χριστός εν ημίν, το σώμα νεκρόν δια την αμαρτία. Άμα υπάρχει Χριστός μέσα σου, η σάρξ δεν μπορεί να αμαρτήσει. Το δε πνεύμα δια έργα δικαιοσύνης. Μη ζητάτε λοιπόν αρετάς ούτε από τον εαυτόν σας ούτε από τους άλλους. Θέλω να μάθω ότι εδώ πέρα θα έχετε αγάπη. Πάρε 2 κιλά να τους στείλεις αγάπη εσύ. Τι αγάπη, πού να την βρουν? Θέλω να έχετε ειρήνη στο σπίτι. Πού να την βρουν την ειρήνη? Ειρήνη ο Χριστός. Ειρήνη ημών είναι ο Χριστός. Ειρήνη την ημίν διδομή ημίν. Ουχίως ο κόσμος. Πού να τον βρει τον Χριστό και πού τον είδε τον Χριστό? Που πηγαίνει για κοκά και για χρόνια πολλά κάθε μεγάλο Σάββατο ή κάθε μεγάλη Πέμπτη εκεί πέρα και πέρα βρέχει και ξαναγυρίζει στην εκκλησία. Πού τα βρει, εφόσον δεν έχει αυτή την επαφή και δεν έχει το πνεύμα του Άγιον? Είναι καρπή λοιπόν. Και εφόσον είναι καρπή, το θέαμα δεν είναι να πάμε να βρούμε χαρά, ούτε να πάμε να βρούμε αγάπη, ούτε να πάμε να βρούμε ειρήνη. Να βρούμε το δεντρί αυτό που λέγεται πνεύμα Άγιον ή να έχουμε αυτομάτως όλα τα παράγωγα. Όταν ζητώ πορτοκάλια, δεν θα πάω για πορτοκαλέα, θα πάω για αγριλιά. Για πορτοκαλιά θα πάω, αν ζητάω πορτοκάλια. Αν θέλω λοιπόν να ηρεμήσω, αν θέλω να έχω τη δύναμη να συγχωρήσω, αν θέλω να έχω τη δύναμη να εγκρατευτώ, να έχω τη δύναμη να διευθύνω τη γλώσσα μου κλπ, θα πρέπει να πάω να βρω τον Χριστό, ο οποίος θα μου δώσει χάρη πνεύματος Αγίου δια του σώματός του και του αίματός του, ώστε να δύναμη να τα κάνω όλα αυτά τα πράγματα ξεκούραστα. Δεν ξέρω αν προσέξετε μια λέξη που έχει. Κατά των τιούτων ουκ εστι νόμος. Ο νόμος για να εφαρμοστεί τότε ήθελε ζόρι. Ξέρετε πως είναι ο άνθρωπος χωρίς Χριστό? Σαν το τρόλεϊ χωρίς τρολέ. Πες του να περπατήσει. Κατέβα εσύ να το σπρώξει να περπατήσει. Μαζευτούμε 100 μαζί, το πολύ πολύ να το πάμε ένα μέτρο. Και θα τα αφήσουμε. Όταν όμως πιάστηκε αυτό το τρολέ από πάνω, με μια δεκάρα ρεύμα, ανήφορο κάτι φορώ. Αυτό είναι το χάρη του Πνεύματος του Αγίου. Αυτό είναι το Πνεύμα του Άγιου. Αυτή είναι η δύναμη. Τον άνθρωπο τον κάνει θεριό. Να τα μπορεί. Και πράγματα που ειρωνευότανε χθες, ή πράγματα που έλεγε είναι ακατόρθωτα χθες, αν τον βλέπει σήμερα να τα κάνει με τα σχολαστικότητος και να τα λέει και σε άλλους. Και πράγματα τα οποία αγαπούσε χθες και έλεγε ότι αυτά θα τα βάλω κοντά στον τάφο μου, δεν τα κόβω εγώ, δεν κόβονται αυτά τα πράγματα, είναι φυσικά πράγματα. Τώρα τα άκοψε και διδάσκει και άλλους να τα προσέξουν. Έτσι έχουν τα πράγματα. Ρωτώ λοιπόν εγώ τον εαυτό μου και εσείς το δικό σας, σε ποια κατάσταση είμαστε? Είμαστε πνευματικοί άνθρωποι? Δεν είμαι θα δυστυχώς, είμαι θα σαρκίκη. Πρόκειται να αλλάξουμε? Ούτε. Αυτό το λυπείο. Το θέμα δεν είναι πώς είμεθα. Το θέμα είναι το πώς μπορούμε να γίνουμε και δεν γινόμεθα. Πλησιάσετε ανθρώπους και μιλάτε επί πολλά χρόνια. Θα σας πούνε στερεοτύπως ότι είναι αμαρτωλοί. Και του χρόνου αν συναντήσετε θα σας πούνε το ίδιο. Τότε γιατί ο Θεός σε αφήνει στον κόσμο? Μήπως σε αφήνει να πάψει να είσαι αμαρτωλός, να αλλάξει ζωή, να τακτοποιήσεις αυτά τα οποία δεν έχεις τακτοποιήσει? Γιατί εμένεις? Γιατί τη Χριστότητα και τη μακροθυμία του Θεού, η οποία εις μετάνοιαν σε Άγιοι, εσύ δεν την εκμεταλλεύεσαι? Είμαστε ένοχοι. Ρωτούσε ένας Εβραίος στο Μέγα Επιφάνιο και του λέγει, τι με δυσκολεύει να γίνω χριστιανός? Το θέλω σου, του λέει. Εάν εσύ θέλεις, δεν εμποδίζει τίποτα. Αν όμως εσύ δεν θέλεις, δεν μπορεί να σε βοηθήσει κανένας. Είναι στο χέρι του ανθρώπου, αγαπητοί μου, το κλειδί. Έχετε διαβάσει στην Αποκάλυψη τι λέγει? Τα σκλείς της Αδύσσου τις έχει πάρει κοντά ο Χριστός. Τα κλειδιά της κολάσεως τα έχει πάρει κοντά ο Χριστός. Τα σκλείς της Βασιλείας των Ουρανών τα άφησε στον Πέτρο, τα άφησε εδώ στον κόσμο. Γιατί λοιπόν εσύ ψάχνεις να βρεις κλειδιά να πας στην κόλαση και δεν παίρνεις το κλειδί της μετανοίας και της επιστροφής δωρεάν? Δεν χρειάζονται χρήματα. Δεν σου λέει να βγάλεις το χρυσάφι που έχεις κρυμμένο και να το φέρεις? Τις βρωμιές σου να μου φέρεις, τις αμαρτίες σου από τα γενοφάσια σου να μου φέρεις, και εγώ θα σου το ανταλλάξω αυτό με βασιλεία ουράνιου και θα σου δώσω τη χάρη να τα μπορείς εκείνα που δεν μπορείς σήμερα. Και δεν το κάνει ο άνθρωπος. Επιμένει. Ρωτάει παραδείγματι, καλά πάω για τους Απελοκήπους. Τι λέτε? Εσείς πάτε για τον πύργο της Βασιλίσης, τα λιώσα εδώ. Όσο δεν είναι εδώ ο δρόμος. Όχι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εδώ πρέπει να πάω. Ναι. Και συνεχίζει αυτός και πάει στον δρόμο. Πάει για τον πύργο της Βασιλίσης. Έτσι είμαστε εμείς. Δεν μπορεί να αναγνωρίσει ότι είσαι αμαρτωλός και να συνεχίσει την αμαρτία. Είσαι υποχρεωμένο να αλλάξει. Εφόσον ο Χριστός σε περιμένει και σου δίδει όλο το δικαίωμα. Κοίταξε λοιπόν αυτό το πλάνο. Όταν πας στο σπίτι σου, κάθεσε κάτω, άνοιξε το βιβλίο σου, άνοιξε την Καινή σου Διαθήκη. Διάβασε στο 5ο κεφάλαιο προς Γαλάτας και γράψε σε ένα χαρτί τα σαρετάς που πρέπει να έχεις. Κοίταξε, έχεις, δεν έχεις. Πρέπει να λυθούν τα γόνατά σου. Δεν έχεις προορισμό. Τι να πας με λιτζάνες και τσιμπάμνες σε τα κρέατα και τα μοσχάρια του Θεού? Γι' αυτό είσαι εδώ πέρα. Αυτό κάνουν και τα ζώα. Δεν έχουμε καμιά διαφορά εμείς με τα ζώα? Τι δουλειά μας εδώ πέρα? Δεν έχουμε διπλά ψυγεία και με διπλές πόρτες? Αυτό είναι? Είναι αυτός ο προορισμός του ανθρώπου? Προορισμός του ανθρώπου είναι από εδώ να φτιαχτεί, να καταρτιστεί για εκεί. Ούτε έχουμε την μένουσαν πόλη. Δεν πρόκειται να μείνουμε εδώ. Την μέλουσαν επιζητούμε. Δεν είμαστε κάτοικοι της γης. Είμαστε ένοικοι της γης. Και ό,τι ώρα θέλει μας την οποία έξωση. Εδώ το σπίτι μας. Έρθαμε να μείνουμε εδώ. Εδώ ήρθαμε να πατήσουμε και να φύγουμε. Η γη αυτή θα φύγει. Καινούργια γη και καινούργιος ουρανός. Όπου δικαιοσύνη θα κατοικεί. Έχετε διαβάσει ποτέ σας? Ανοίξετε ποτέ σας? Ανοίξετε αν θέλετε στο 21ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως. Είναι περίπου το τελευταίο κεφάλαιο. Το πρώτο τελευταίο. Τα δείξε στον Ιωάννη. και είδων ουρανών κενών με αλφα γιώτα, και γην κενήν με αλφα γιώτα, ο γάρ πρώτος ουρανός και η πρώτη γη απήλθον, και κατά συνέπεια και ο λεγόμενος πολιτισμός ο δικός μας απήλθον, και η θάλασσα ουκεστιέτη. Ψέματα λέει?
1: Δεν λέει ψέματα.
0: Δεν κατόρθωσε κανένα να το διορθώσει. Να το κακοερμηνεύσει το επιδιώκει. Να το διορθώσει όμως όχι. Μένει διαμέσου των αιώνων η αλήθεια αυτή διαγραμμένη. Εγώ τα φοβούμαι αυτά τα πράγματα όταν βλέπω αγάπη δεν έχω. Όχι αγάπη να αγαπώ εκείνον που αμαρτάνω μαζί, που αύριο μπορώ μαζί του να πάω να πέσω από την Ακρόπολη. Όχι τέτοια αγάπη, σαρκός αγάπη, πνευματική αγάπη. Όταν λέω αγαπώ τον άλλον, θυσιάζομαι για τον άλλον. Και όχι αυτόν που με αγαπάει, αλλά και τον εχθρό μου ακόμη. Το δικό μου είναι και δικό του. Το πορτοφόλι το δικό μου είναι και δικό του. Οι δυνάμεις οι δικές μου είναι και δικές του. Γιατί χριστιανός είπα να πει, τίθιμοι εις την υπηρεσία του άλλου. Εμείς τιθέμεθα στην υπηρεσία τη δική μας, της γενιάς μας, αυτούς που τα τρώμε μαζί, που αμαρτάνουμε μαζί κλπ. Τους άλλους που βλέπουμε από μακριά, έχουμε βάλει κάγκελα, έχουμε βάλει γυαλιά επάνω στις μάντρες κλπ. Και δίκανο και σκύλο απ' έξω. Δεν παρτέα κανένας μέσα. Πού αγάπη δική μας, δεν υπάρχει. Χαρά. Όταν βλέπω δεν έχω χαρά. Ένα άγχος. Στενοχώρια μέρα νύχτα. Φόσο και για τα πιο άσχημα λεγόμενα του κόσμου τούτου, πρέπει ο άνθρωπος να χαίρεται. Όχι, σου λέει πρόσερος ήρθα. Τι είπε ο Ιώβ όταν μιλούσαμε, τι είπε? Λέει γυμνός ήρθα, γυμνός φεύγω. Γιατί να στενοχωριόμαστε γυναίκα? Ή το όνομα του Κυρίου ευλογημένου. Ναι, κάπως έτσι πρέπει να σκεπτόμεθα. Ας κρατήσουμε λοιπόν κάτι και εξ αυτών για απόψε. Αμήν.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Μια άλλη φωνή στα FM.

ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη. Πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως.

0: Η σειρά των συναντήσεών μας εδώ έχει να κάνει με την ερμηνεία, ας το πω, της θείας λειτουργίας. Και ενώ την προηγούμενη φορά κάναμε μια εισαγωγική προσέγγιση στο μυστήριο αυτό, στη θεία λειτουργία, είπαμε ότι τι θα προσέφερε μια εκπομπή ακόμα ραδιοφωνική μιλώντας για τη Θεία Λειτουργία, αυτό που κάνουμε εμείς τώρα. Κάποιος το έλεγε, μα υπάρχουν πάρα πολλές. Γιατί να γίνει άλλη μία σειρά? Τι θα μπορούμε να απαντήσουμε σε αυτό? Τι μπορούμε να απαντήσουμε σε αυτό? Εγώ μπορώ να απαντήσω με δύο τρόπους, με δύο λόγους. Το πρώτο είναι ότι ό,τι και να πει για τη λειτουργία είναι αστήρευτο. Η Θεία Λειτουργία είναι μυστήριο. Δεν μπορείς να... Ό,τι και να πεις είναι λίγο. Οπότε δεν μπορεί, καταρρύπτεται αυτό. Πρέπει να μιλάμε για αυτά τα πράγματα, για το κορυφαίο μυστήριο που είναι η Θεία Λειτουργία. Και το δεύτερο είπαμε την προηγούμενη φορά, αν θυμάστε, ότι δεν θα πούμε λόγια δικά μας, αλλά θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε την σκέψη ενός σύγχρονου, στη συνείδηση του λαού, ιδιαίτερα της Πάτρας Αγίου ανθρώπου, του Πατρός Γερβασίου Παρασκευοπούλου. Αυτός ο παππούλης, αυτός ο γέροντας έζησε και έδρασε στην Πάτρα με πολύ μεγάλη επιτυχία σε δύσκολα χρόνια, και εκτός των κηρυγμάτων που έκανε, έκανε καινούργια πράγματα για την Εκκλησία. Για παράδειγμα, σας είπα ότι είναι ο πρώτος που ορίζει, που δημιουργεί κατηχητικά σχολεία. Ο πρώτος. Πρωτοπόρο σε αυτό το πράγμα, ε. Δεν είναι ωραίο να γίνεται κατήχηση, να μαζεύονται οι άνθρωποι να μαθαίνουν την πίστη τους? Αυτό το κάνει ο πατήρ Γερβάσιος. Μετά τον πόλεμο αυτά, έτσι, σε δύσκολες εποχές. Και εκτός από αυτό έκανε και άλλα ωραία πράγματα. Μάζεψε αυτό που λέμε την νεολαία, τα νέα παιδιά να είναι κοντά στην εκκλησία. Το πάλεψε αυτό το πράγμα. Και το κατάφερε, γέμισαν οι ναοί και το πνευματικό κέντρο και τα λοιπά που είχε από νέους ανθρώπους. Έτσι. Λοιπόν, εκτός των άλλων, εκτός δηλαδή αυτό που έκανε με την νεολαία, έκανε βραδινές θείες λειτουργίες, δηλαδή τη νύχτα η θεία λειτουργία. Πραγματικά, πότε παραδόθηκε η πρώτη λειτουργία? Η πρώτη λειτουργία παραδόθηκε στο μυστικό δείπνο. Την έκανε ο Θεός, ο Χριστός, την πρώτη λειτουργία.
1: Τούτοποιείται εις την ημίν ανάμνησιν.
0: Ναι, ακριβώς. Το πρώτο που έκανε ο Χριστός, μάλλον από τα βασικά που άφησε παραγγελία να κάνουν οι μαθητές και οι μετέπειτα, ήταν τη Θεία Λειτουργία. Και αυτό το έκανε πρώτος όταν ευλόγησε το ψωμί και το κρασί στο κοινό δείπνο που είχαν και το προσέφερε αυτό στους μαθητές. Και είπε, τούτο ποιείται εις την ημίν ανάμνησιν. Αυτό να το κάνετε για να με θυμάστε. Αυτό να το συνεχίσετε εσείς. Άρα δεν είναι μια δική μας εφεύρεση των ιερέων το να κάνουμε τη Θεία Λειτουργία, αλλά είναι μια επιταγή, θα έλεγα. Έτσι, κάτι που ζήτησε ο ίδιος ο Χριστός να κάνουμε και να το τελούμε.

0: Άρα, και αυτό έκανε ο γέροντας, ο πατέρας Γερβάσιος, και μάλιστα το ξένη βραδινή ώρα και το συνδύαζε και με το κήρυγμα. Αυτά τα δύο λέει πρέπει να πάνε μαζί. Πολλές φορές κάποιοι πατέρες λειτουργούν, αλλά δεν ακούγεται δύο λόγια μέσα στη Θεία Λειτουργία, μέσα σε ένα μυστήριο. Θέλει ο κόσμος να το ακούσει, έχει ανάγκη να το ακούσει, πρέπει να το ακούει. Να γίνεται μια κατήχηση των ανθρώπων, να μαθαίνουν πράγματα για την πίστη. Πολλές φορές μπορεί ένας άνθρωπος να είναι 50, 60, 70 ετών να πηγαίνει η εκκλησία και να μην ξέρει βασικά πράγματα. Δηλαδή να μην ξέρει ούτε καν τη σειρά της Θείας Λειτουργίας. Λέει πότε τελειώνει, ρωτάει. Πότε τελειώνει, λέει, η λειτουργία. Μα δεν ξέρεις ότι μετά από το Πάτερ ημών τέλος πάντων τελειώνει. Ούτε αυτό δεν θυμάσαι μέσα στην εκκλησία τόσα χρόνια. Που το ζήτημα είναι να μην πεις πότε τελειώνει, αλλά πότε αρχίζει. Αυτό που σας έλεγα και την προηγούμενη φορά. Παίρνουν τηλέφωνο στο ναό, στην εκκλησία. Πότε τελειώνει η Θεία Κοινωνία. Της τελευταίας ώρας. Όχι έτσι προετοιμασία για τη Θεία Κοινωνία. Πότε αρχίζει. Να έρθω από το πρωί να τα ακούσω τα τροπάρια, να τα απολαύσω, να μπω στην ατμόσφαιρα και μετά να λάβω και το δώρο που είναι η Θεία Κοινωνία. Συμφωνεί? Δεν σας ακούω βέβαια να λέτε κάτι. Ούτε συμφωνείτε ούτε διαφωνείτε. Ωραία. Λοιπόν, αυτό λοιπόν έκανε ο πατήρ Γερβάσιος. Έκανε τους ανθρώπους να αγαπήσουν τη Θεία Λειτουργία. Και πόσες φορές κοινωνούσαν μέσα στην εβδομάδα? Τέσσερις.
1: Το κολυμπάδι.
0: Ναι, κολυμπάδι. Τρεις-τέσσερις φορές μέσα στην εβδομάδα. Όχι οι παπάδες, όχι οι κληρικοί. Οι λαϊκοί. Δηλαδή πόσο έτοιμος πρέπει να είσαι για να κοινωνάς τόσο συχνά. Γιατί αυτό προϋποθέτει μια εσωτερική προετοιμασία. Και όχι μόνο αυτό. Λένε κάποιοι, τι πρέπει να κάνω, μου λέει, για να κοινωνήσω. Δηλαδή πώς πρέπει να προετοιμαστώ. Εγώ δεν φοβάμαι μόνο το πριν, φοβάμαι και το μετά. Δηλαδή όταν πάρεις το δώρο πρέπει να είσαι επίσης πάρα πολύ, ας το πω, προσεκτικός, να έχεις αίσθηση ότι έχω ενωθεί με το Θεό αυτή την ώρα. Και αυτό θα σου κόβει την όρεξη για οτιδήποτε σχετίζεται με την αμαρτία.
2: Σαν να παίρνει ένα δώρο και λες πάρα να το φυλάξω τώρα να δω τι
0: Έτσι,
2: γίνει.
0: έτσι. Να το φυλάξω με όλες μου τις δυνάμεις. Και θα προετοιμαστώ λοιπόν πριν τη Θεία Κοινωνία, αλλά θα προσπαθήσω και αφού λάβω το μεγάλο δώρο να διαφυλάξω αυτό το δώρο, όπως είπε ο Κώστας. Είχαμε πει στην προηγούμενη συνάντηση κάποια πράγματα.
2: Εμείς λέγαμε μικρή κιόλας να μην κοπούμε, μας λέγει.
0: Ναι, λέγανε και αυτό και το λένε και τώρα κάποιοι.
2: Την ημέρα αυτή, ας πούμε, να μην κοπούμε και τρέξει αίμα, μια σταγόνα.
0: Ναι. Βέβαια αυτό το αίμα που θα τρέξει δεν είναι το αίμα τώρα που λάβαμε, γιατί το αίμα της Θείας Κοινωνίας το απορροφάει ψυχή με ένα μυστικό τρόπο. Αυτό τώρα μην το ανοίξουμε σήμερα το κεφάλαιο, αλλά το έλεγαν με την έννοια της προσοχής. Αυτό ήθελα να πει κατά βάθος, όταν είσαι προσεκτικός όταν κοινωνάς. Να σας πω κάτι αρχικό. Η λέξη λειτουργία είναι μία σύνθετη λέξη. Έργος, έργο, λύτος. Λαός, λύτος. Άρα η Θεία Λειτουργία είναι έργο του λαού. Όλων σας, όλων μας. Τη Θεία Λειτουργία δεν λέμε πάμε εκεί που ο παπάς θα κάνει λειτουργία, αλλά εκεί που θα λειτουργήσουμε. Όλοι μετέχουμε στη Θεία Λειτουργία. Και υπάρχει κανόνας που λέει, αν ο παπάς, αν ο ιερέας, ο λειτουργός είναι μόνος του,
2: Δεν μπορεί.
0: δεν μπορεί να τελέσει τη Θεία Λειτουργία. Έστω ένας πρέπει να είναι από κάτω. Έστω ένα μέλος της Εκκλησίας. Αυτό είδατε που μας τι δηλώνει. Δηλώνει ότι ο λαός είναι
2: Λαός σύναξη.
0: κυρίαρχος.
2: Λαός σύναξη.
0: Ναι, είναι κυρίαρχος ο λαός. Άλλοι το χρησιμοποίησαν για άλλα συνθήματα. Το πήραν και το έκαναν. Αλλά εδώ στην Εκκλησία πράγματι ο λαός έχει δύναμη. Ποιος κάνει τους Αγίους? Ο λαός τους κάνει. Ο Θεός δίνει τη χάρη του σε κάποιον, προχωράει πνευματικά και ο λαός μετά τι έρχεται και λέει. Αυτός είναι Άγιος άνθρωπος, μου κάνει θαύμα. Καταγράφεται αυτό. Και στο τέλος έρχεται η Εκκλησία και σφραγίζει αυτή τη συνείδηση του λαού που λέμε. Άρα και γίνεται η αγιοκατάταξη. Έτσι δεν έγινε τώρα με τον γέροντα Παΐσιο και τον γέροντα Πορφύριο. Όλος ο κόσμος έλεγε, τι γέροντες είναι αυτοί, πόσα πράγματα μας είπαν, θεράπευσαν καρκίνο, μας είπαν για την πνευματική ζωή πράγματα που δεν ξέραμε.
2: Και ο λαός...
0: Ναι, ο λαός είναι, η συνείδηση του λαού είναι αυτή που...
2: Επιβραβεύει.
0: Η συνείδηση του λαού είναι αυτή που ουσιαστικά τους αναδεικνύει, τους Αγίους, και μετά έρχεται, έρχεται η Εκκλησία και επισφραγίζει, επικυρώνει αυτό που λέει ο λαός. Μεγάλη υπόθεση. Άρα εδώ πέρα βλέπουμε ότι ο λαός στην Θεία Ευχαριστία των Ορθοδόξων είναι έργο που έχουν σημαντικό ρόλο, σημαντικό έργο μέσα στην Εκκλησία. Και το βλέπουμε γι' αυτό και στα μυστήρια. Είπαμε ότι θα μιλήσουμε για τη Θεία Λειτουργία με βάση τα όσα αναφέρει ο πατήρ Γερβάσιος Παρασκευόπουλος, και είπαμε ο μακαριστός αυτός γέροντας, αλλά είπαμε ότι θα παρεμβάλλουμε και άλλες ιδέες θεολόγων, πατέρων, κάποιων που έχουν πει ωραία πράγματα, έχουν γράψει και έχουν πει ωραία πράγματα για τη Θεία Λειτουργία. Θα προσπαθήσουμε και αυτά να τα συζητάμε και να προχωράμε έτσι στο μυστήριο αυτό της Θείας Ευχαριστίας. Το βιβλίο, να σας θυμίσω, ότι λέγεται «Ερμηνευτική Επιστασία επί της Θείας Λειτουργίας». Αυτή είναι η βάση μας. Αυτή είναι η βάση μας. Αυτό το βιβλίο είναι η βάση και με βάση αυτό θα προχωράμε. Λέει εισαγωγικά ο γέροντας ότι ο κύριος σκοπός του χριστιανού είναι η απόλαυση της θέας, της γλυκιάς όψης του Χριστού. Και προσθέτει ότι όχι μόνο να τον δούμε, αλλά να επιτρέψουμε εμείς τώρα, να επιτρέψουμε στο Θεό να κατοικήσει μέσα μας, ενικούντα και εμπεριπατούντα. Να έρθει να νοικιάσει, να μείνει μέσα μας και να περπατήσει μέσα μας. Αυτό φυσικά συμβαίνει με την προσευχή. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, αν θυμάστε, το είχαμε πει κάποτε, μιλάει για την προσευχή, λέει κάτι πολύ, μια λέξη πολύ δυνατή. Λέει ότι ο άνθρωπος με το Θεό την ώρα της προσευχής έχει μια συνουσία. Συνουσία. Πολύ δυνατή λέξη. Αλλά αν συνουσία είναι η προσευχή, πόσο μάλλον η ένωση με το ίδιο το σώμα του Χριστού στη Θεία Κοινωνία. Ο τρώγων μου τη σάρκα και πίνω μου το αίμα, εν εμή μένει καγώ εν αυτό. Αυτό σημαίνει να μείνει μέσα σου. Αυτό σημαίνει να μείνει μέσα σου. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, να μην το ξεχάσω, ότι η Θεία Λειτουργία γίνεται για τη Θεία Κοινωνία. Βλέπουμε πολλές φορές να πηγαίνουν οι άνθρωποι στην Εκκλησία και να κοινωνούν ελάχιστοι. Για να μην πω ότι το χειρότερο που μπορεί να γίνει σε ένα κληρικό, μάλλον από τα χειρότερα που μπορεί να γίνει, είναι, ποιο λέτε?
1: Να μην πάει κανείς.
0: Να μην πάει κανείς. Για φανταστείτε το αυτό. Να βγει το Άγιο Ποτήριο με τα φόβου Θεού και αγάπης προσέλθετε και να μην προσέλθει κανείς. Εγώ το έχω πάθει 1-2 φορές αυτό, πραγματικά ήταν από τις χειρότερες εμπειρίες μου.
2: Σοκαριστικό.
0: Ναι. Να καλεί ο Θεός και να μην πας. Εδώ ένας άνθρωπος σε καλεί σε δείπνο και είναι ντροπή να μην πας. Πόσο μάλλον να σε καλεί ο ίδιος ο Θεός και να μην πας. Έτσι δεν είναι? Και πού σε καλεί? Σε ένα τραπέζι, το οποίο το λέμε Άγιο Τραπέζι, που δεν κάνεις τίποτα, δεν έχει κανένα κόπο, δεν ξοδεύεσαι, δεν γίνεται κάτι. Ένα τραπέζι που έρχονται δωρεάν, ελάβετε δωρεάν τότε, δωρεάν έρχονται όλοι και λαμβάνουν αυτό το δώρο. Πολύ λοιπόν να το προσέξουμε αυτό. Ένας ευλαβής κληρικός τι θα κάνει όταν ξέρει το πρωί ότι θα λειτουργήσει κτλ? Θα έχει συνεννοηθεί με κάποιον. Μια γιαγιά, μια μητέρα που θα φέρει το παιδάκι της να κοινωνήσει. όταν έχει αμφιβολία ότι κάποιος δεν θα κοινωνήσει, πρέπει να ετοιμαστεί γι' αυτό και να το έχει συνανοηθεί, έτσι ώστε να μην γίνει αυτό το κακό, να γυρίσει το Άγιο Ποτήριο μέσα στο Ιερό Βήμα χωρίς να έχει κάποιος λάβει το δώρο. Μέσα στην Αγία Γραφή, στην Καινή Διαθήκη, γίνονται πολλές φορές, γίνονται αναφορές σχετικά με την Θεία Ευχαριστία, και πολλά πράγματα από την Καινή Διαθήκη και από την παράδοση γενικότερα της Εκκλησίας έχουν μπει μέσα στο μυστήριο αυτό, στη Θεία Λειτουργία. Ναι. Λέει, διαβάζω, ο Σάκης Γάρ αν εστίεται τον άρτον τούτον και το ποτήριον του το πίνεται, τον θάνατον του Κυρίου καταγγέλλεται, άχρησου ανέλθει. Αυτό, επαναλαμβάνω και πάλι, το χωρίο μιλά για μετοχή. Όποιοι πίεται, όποιοι φάτε και όποιοι πιείται. Σε αυτούς αναφέρεται εδώ. Το χωρίο μιλά για μετοχή, λέει κάποιος ιερέας σε δέης, υπέρ των παρακολουθούντων. Μα δεν είναι τηλεόραση για να παρακολουθήσει κάποιος. Το να παρακολουθώ σημαίνει ότι εγώ δεν μετέχω. Στην τηλεόραση τι κάνω, παρακολουθώ. Βλέπω, εγώ είμαι άλλο σώμα έξω από αυτό και αυτό κάτι άλλο μέσα. Είναι λάθος ο όρος των μετεχόντων. Μετέχω στη Θεία Λειτουργία, μετέχω έστω και με ένα αμήν, και από μέσα μου το αμήν. Αν και γιατί όχι, μπορεί να το λες και απ' έξω.
1: Που και, συγγνώμη πάτε, που και μόνο με την παρουσία μπορεί να μετέχει, γιατί ψάλλουν οι ψάλτες, οι ταχερουβοί μυστικώς εικονίζονται, γιατί εκείνη την ώρα όσοι παρίστανται εικονίζουν τα χερουβοί.
0: Πολύ σωστό αυτό, πολύ σωστό. Έτσι. Λέει και κάτι άλλο η Αγία Γραφή στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο 8 κεφάλαιο. Αμήν, αμήν λέγω ημίν. Εάν μη φάγετε την σάρκα του Υιού του ανθρώπου και πίετε αυτού το αίμα, ουκ έχετε ζωή εν εαυτής. Είναι ξεκάθαρος. Ο τρόγων μου τη σάρκα και πίνων μου το αίμα έχει ζωή αιώνιον, και εγώ αναστήσω αυτόν εν τη εσχάτη ημέρα. Τον βλέπετε? Δεν λέει για αυτούς που πάνε και απλώς κάθονται σε μια καρέκλα. Λέει για αυτούς που μετέχουν στο μυστήριο. Και θα πρέπει και λίγο να το ζηλεύετε όταν τους βλέπετε να κοινωνάνε και τους άλλους. Το έχετε πάθει ποτέ αυτό? Να βλέπεις τους άλλους να κοινωνάνε και εσύ να κάθεσαι.
2: Παίρνεις το αντίδωρο.
0: Παίρνεις το αντίδωρο τουλάχιστον. Αφού δεν παίρνεις δώρο, παίρνεις ένα αντίδωρο. Άρα λοιπόν θα πρέπει να προσέχουμε για να μετέχουμε στο μυστήριο. Βλέπουμε όλες οι ευχές. Ναι, είναι καλή ζήλια αυτή.
2: Είναι ζήλια όταν βλέπεις να κοινωνάνε και εσύ δεν συμμετέχεις, ναι. Γιατί δεν είσαι έτοιμος.
0: Είναι ωραία ζήλια. Είναι η μόνη ίσως καλή ζήλια αυτή.
1: Ζηλούνται δεν τα χαρίσματα τα Κρήτων.
0: Μάλιστα. Τα όσα λοιπόν είπαμε και σήμερα και τις προηγούμενες φορές, έτσι εισαγωγικά λέμε μερικά πράγματα για το μυστήριο, για να δείξουμε πόσο μεγάλο είναι. Δεν υπάρχει κάτι μεγαλύτερο επί της γης. Δηλαδή αν σας ρωτήσει κάποιος ποιο είναι το μεγαλύτερο που κάνετε εδώ κάτω στη γη, τι να του πούμε, τι να του δείξουμε, ας πούμε. Αυτό είναι το σημαντικότερο, ότι ένα κομμάτι ψωμί
2: μετατρέπεται,
0: μεταβάλλεται, και ένα και λίγο κρασί που εσείς το φέρατε
2: σώμα και αίμα.
0: Το πιστεύω όμως. Να, ευλογία πάνω, ο ιερέας επικαλείται το Άγιο Πνεύμα, το Θεό μας, και αυτό γίνεται σώμα και αίμα. Πράγματι. Και μην το λέτε και στα παιδιά κρασάκι και ψωμάκι και τέτοια. Μην το λέμε έτσι. Να το λέμε. Είναι ο Χριστούλης. Πες το έτσι. Σώμα και αίμα. Μετά από αυτά τα εισαγωγικά τα οποία είπαμε, θέλω να σας πω πώς ήταν, και την προηγούμενη φορά είπαμε κάτι σχετικό, σήμερα λίγο σύντομα, πώς ήταν οι πρώτες λειτουργίες, τα πρώτα χρόνια, στους πρώτους χριστιανικούς αιώνες.
2: Του Ιακώβου,
0: του Αδελφοθέου η λειτουργία. Σύντομα ήτανε. Σύντομα. Για πολλούς λόγους. Ήταν σύντομες. Δηλαδή, πρώτα μερικούς ύμνους, Θεία Κοινωνία, ευχαριστία και έφευγαν οι άνθρωποι. Γιατί, πού γινόντουσαν οι Θείες Λειτουργίες? Στην κατακόμβη γινόντουσαν. Κάτω από το βλέμμα των ιδωλολατρών, οι οποίοι μισούσαν τους χριστιανούς. Και όχι μισούσαν θεωρητικά, αλλά όπου τους εντόπιζαν, περνούσαν από το μαχαίρι, έτσι. Χιλιάδες ήταν οι μάρτυρες. Αν ενώσουμε το αίμα των μαρτύρων, κάνει ένα τεράστιο ποταμό. Ποτάμια τα αίματα των μαρτύρων που θυσιάστηκαν. Λέτε, παιδιά, αυτοί οι άνθρωποι, αυτοί οι μάρτυρες, τζάμπα να το έκαναν. Αν μέσα τους δεν πίστευαν ότι αυτό που κάνουμε τώρα είναι σημαντικό. Κάποτε μου είπε ένας άνθρωπος ότι είχα, λέει, πρόβλημα με την πίστη μου. Μου ήρθε ένας λογισμός, μα να υπάρχει ο Θεός. Μήπως όλα αυτά είναι ψέματα. Μπορεί να το έχετε σκεφτεί κι εσείς κάποια φορά, να έχει περάσει το μυαλό σου, μήπως αυτά όλα είναι ψέματα. Πώς τα έχουν βγάλει οι άνθρωποι και όλα αυτά είναι ψέμα. Και πήγε στο πνευματικό του και του είπε έτσι και έτσι. Και του λέει, αν ενώσουμε το αίμα των μαρτύρων, θα κάνουμε ποτάμια. Λες αυτοί έτσι για το τίποτα, νέες κοπέλες, νέα παιδιά, μορφωμένοι, αμόρφωτο, οτιδήποτε, να έδωσαν χωρίς λόγο τη ζωή τους. Όταν πήγαινε ο Δήμιος πάνω από το κεφάλι τους, στο λαιμό τους και τους έβαζε το μαχαίρι και του έλεγε, θα μαρτυρήσεις για τον Χριστό αυτή τη στιγμή, άμα για την πίστη σου, πες ένα όχι και σώθηκες. Όχι, δεν θα πω όχι. Βάλε το μαχαίρι πιο βαθιά, έλεγε. Αυτός πώς το έκανε έτσι? Όχι ένας, χιλιάδες μάρτυρες. Γιατί το έκαναν? Γιατί ένιωθαν ότι δεν είναι ψέμα όλο αυτό, αλλά είναι αλήθειες. Είναι αλήθειες τις οποίες και εμείς πρέπει να τις ζούμε και να τις πιστεύουμε.

0: Περνώντας οι αιώνες, η Θεία Λειτουργία άρχιζε να παίρνει στοιχεία περισσότερα και να γίνεται πιο μεγάλη και σε χρόνο. Δηλαδή περισσότερα τροπάρια και ειδικά μετά τον 4ο αιώνα, τότε που έχουμε τους πατέρες της Εκκλησίας μας, τον Μέγα Βασίλειο, τον Χρυσόστομο, τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, τον Γρηγόριο τον Θεολόγο κτλ. Αυτοί τι έκαναν, αυτοί έφτιαξαν και τις θείες λειτουργίες. Αυτές που κάνουμε την Κυριακή και άλλες γιορτές, ποιανού είναι? Του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, του Μεγάλου Βασιλείου, του Αγίου Γρηγορίου κάνουν άλλοι και άλλες λειτουργίες. Λοιπόν, τότε οι θείες λειτουργίες δεν γινόντουσαν πλέον στις κατακόμβες, αλλά έχουμε και τους ναούς που...
1: Μετά το Μεγάλο Κωνσταντίνο.
0: Ναι, έχουμε έτσι, που γίνεται μια επίσημη, ας πούμε...
2: Με
0: το διάταγμα. Αυτό που πλέον είναι η επίσημη θρησκεία, ας πούμε, ο χριστιανισμός, και αρχίζονται και δημιουργούνται ναοί και με μεγαλοπρέπεια μετατελείται η Θεία Λειτουργία. Το βλέπουμε αυτό σε όλα. Μέσα στους ναούς, στα άμφια των ιερέων, αφού λέει κάπου εκεί στο Βυζάντιο συναγωνίζονταν ο αυτοκράτορας με τον Πατριάρχη. Ποιος θα έχει την πιο λαμπρή στολή? Αλλά αυτό δεν ήταν αρνητικό. Εγώ δεν το βλέπω αρνητικά, αυτό το βλέπω θετικά. Δηλαδή για να συναντήσω τον Κύριο βάζω και τα καλά μου. Δηλαδή δεν σημαίνει αυτό μια... Κάποιοι το παίρνουν έτσι, ότι ας πούμε είναι ένας πλούτος, ας πούμε, που επιδεικνύεται και τα λοιπά. Όχι, εγώ νομίζω ότι όταν συναντήσεις τον Θεό δεν θα βάλεις το πιο καλό σου ρούχο. Το πιο καθαρό, το πιο περιποιημένο.
1: Ο γαμπρός δεν πάει.
0: Ναι. Και αυτή η σχέση δεν είναι γαμπρός και νύφη που λέμε.
1: Τώρα, πατέρ, δεν προσθέτεται κάτι στη Θεία Λειτουργία, τίποτα λέει, ούτε ένα.
0: Όχι, δεν το λέμε αυτό για τη Θεία Λειτουργία. Υπάρχουν πάρα πολλές διαφοροποιήσεις στη Θεία Λειτουργία. Δηλαδή, εννοεί σε ευχές ίσως.
1: Όχι, δεν προστίθεται λέει τίποτα.
0: Όχι, αυτό μόνο για το πιστεύω είναι. Για το πιστεύω εκεί δεν προσθέτουμε, δεν αφαιρούμε τίποτα. Αλλά στις θείες λειτουργίες τώρα φανταστείτε ότι σε όλα τα μέρη της γης γίνονται διαφορετικά πράγματα. Ας πούμε αν τώρα μεταφέρουμε τη γλώσσα μας, πώς θα γίνει στην Ιεραποστολή, στην Κένια, στην Ουγκάντα, πώς θα γίνει τη Θεία Λειτουργία, στα αγγλικά ας πούμε. Υπάρχουν κάποιες μετατροπές σε λέξεις και τα λοιπά. Δεν είναι δογματικό με αυτή την έννοια το θέμα. Ωστόσο έχει τώρα παγιωθεί μία κατάσταση για τη δομή της Θείας Λειτουργίας. Παλαιότερα, πριν τον 4ο αιώνα, είχαμε και το φαινόμενο του αυτοσχεδιασμού. Δηλαδή κάτι που άρεσε στον ιερέα, το βάζε μέσα. Και σήμερα το έχουμε. Μπορείς να πας να δεις σε διαφορετικές εκκλησίες, σε διαφορετικές μητροπόλεις, σε διαφορετικές χώρες, διαφορετικά πράγματα, συνήθειες, οι οποίες έχουν μπει μέσα στην λειτουργία τώρα και είναι σεβαστές. Αυτή λοιπόν... Περάσαμε από την περίοδο του αυτοσχεδιασμού στον τύπο αυτό της Θείας Λειτουργίας όπως σήμερα υπάρχει και ανάλογα όπως οι πατέρες το έχουν ορίσει σε συγκεκριμένες μέρες, άλλες φορές κάνουμε τη Θεία Λειτουργία του Ιερού Χρυσοστόμου, άλλες φορές κάνουμε την Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου. Τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή τι κάνουμε? Επιτρέπεται η Θεία Λειτουργία τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή?
3: Όχι.
0: Δεν επιτρέπεται.
3: Είναι
0: πένθυμη. Άρα θες να μας πεις ότι η Θεία Λειτουργία έχει χαρμόσυνο χαρακτήρα?
3: Ναι.
0: Έχει. Πανηγυρικό χαρακτήρα έχει η Θεία Λειτουργία. Είναι χαρά.
3: Είναι αναστάσιμη.
0: Αναστάσιμη, ναι. Ναι, αλλά εγώ θέλω να κοινωνήσω τη Σαρακοστή. Τι θα κάνω? Την προγιασμένη. Μπράβο. Την προγιασμένη Θεία Λειτουργία. Είναι Θεία Λειτουργία η προγιασμένη. Δεν είναι Θεία Λειτουργία ακριβώς. Με την έννοια... Ακολουθία είναι. Μία προετοιμασία Θείας Μετάληψης. Μία Θεία Μετάληψη είναι. Δεν γίνονται εκείνη την ώρα το θαύμα, αλλά έχει ευλογηθεί ο άρτος από την Κυριακή που επιτρέπεται η λειτουργία και την κρατάμε για τις μέρες που θα γίνει η προγιασμένη λειτουργία μέσα μέσα στην εβδομάδα. Προκειμένου τι εξυπηρετεί αυτό, είπαμε? Τη λαχτάρα να κοινωνήσουμε. Αυτό που, παιδιά, δεν το βλέπω να το έχουμε. Δηλαδή κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο Θεία Κοινωνία. Αυτή η λαχτάρα για τη Θεία Κοινωνία δεν υπάρχει. Υπάρχει σε κάποιους ανθρώπους. Υπάρχει αυτή σε κάποιους ανθρώπους, αλλά πρέπει να το καλλιεργούμε. Λοιπόν, ο πατήρ Γερβάσιος κάνει, χωρίζει τη Θεία Λειτουργία σε μερικά μέρη και θα την εξετάσουμε ένα τμήμα της, έτσι όπως εκείνος μας πηγαίνει. Τώρα επιτρέπεται να χωρίσουμε τη Θεία Λειτουργία? Δεν είναι ένα σύνολο, ένα όλο? Ναι. Πώς όμως θα το μελετήσουμε? Δεν γινόταν διαφορετικά. Γι' αυτό κόψαμε, την κάναμε κάποια κομμάτια μόνο για καθαρά λόγους κατήχησης, για να το εξετάσουμε καλύτερα. Λέει λοιπόν, ένας τρόπος διαίρεσης πηγάζει από τον τρόπο που παρέδωσε το μυστήριο Χριστός στο μυστικό δείπνο. 4 βήματα είναι, 4 μέρη. Το πρώτο ήταν η προπαρασκευή του δείπνου, την οποία έκαναν οι μαθητές του. Προπαρασκεύασαν το δείπνο. Δεύτερον, ο καθαγιασμός του άρτου και του ίνου, αφού ευχαρίστησε ο Χριστός τον πατέρα του. Τρίτο, η μετάδοση στους μαθητές των δώρων και η ευχαριστία με ύμνους και οδές πνευματικές. Λοιπόν, αυτά είναι. Τρία βλέπω εδώ. Τρία είπαμε. Όμως υπάρχει και άλλος τρόπος να χωρίσεις το μυστήριο αυτό. Όπως γίνεται σήμερα. Πώς ξεκινάει η λειτουργία? Ευλογημένη βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Πνεύματος. Εκείνη την ώρα ξεκινάει η Θεία Λειτουργία. Ένα κομμάτι. Αυτό θα φτάσει μέχρι το πιστεύω. Δεύτερον, η Αγία Αναφορά από το στόμεν καλός που ψάλλουμε μέχρι και το «και έστε τα ελέη». Τρίτο μέρος, η μετάληψη των δώρων μέχρι την εκφώνηση η μετάληψη των δώρων. Και τέταρτο, η ευχαριστία, η ευνολογία, ορθοί μεταλαμβώντες και τα λοιπά. Αυτό είναι όπως γίνεται και σήμερα, έτσι. Όπως μπορούμε να το χωρίσουμε με έναν δεύτερο τρόπο. Και ένας άλλος τρόπος είναι η τριμερής διάταξη της Θείας Λειτουργίας, η οποία έχει πρώτο τμήμα την πρόθεση, την προσκομιδή που λέμε. Δεύτερον, το ευλογημένη βασιλεία μέχρι εκεί που λέμε τα κατηχούμενα, μέχρι εκεί που έμεναν αυτοί που δεν είχαν βαπτιστεί αλλά ετοιμάζονται για να βαπτιστούν οι κατηχούμενοι. Και το τρίτο από το χερουβικό μέχρι το τέλος της Θείας Λειτουργίας. Δηλαδή τρία μέρη. Και με βάση αυτά που σας είπα θα πάμε να δούμε τώρα τι λέει ο πατήρ Γερβάσιος σχετικά με το κάθε ένα τμήμα αυτό. Αυτό βέβαια θα το διεξέλθουμε μέσα σε καιρό, σε πολλές συναντήσεις. Σήμερα θα κάνουμε ένα πολύ μικρό τμήμα. Προτού μπει στο τμήμα αυτό, θέλω να σας θέσω εσάς ένα ερώτημα. Τη Θεία Λειτουργία την καταλαβαίνετε έτσι όπως την ακούτε σήμερα? Δηλαδή το κείμενο, σαν λέξεις τις ξέρετε, σας είναι κατανοητές? Όχι όλες. Τι προτείνετε να κάναμε για να γίνει πιο κατανοητό αυτό, για να οι άνθρωποι να το καταλαβαίνουν καλύτερα? Θα συμφωνούσατε ας πούμε σε μια μετάφραση? Δεν σας άκουσα.
3: Όχι.
0: Γιατί όχι? Δεν θα ήταν πιο κατανοητά να ακούνε και τα νέα παιδιά και τα λοιπά?
3: Να γίνει κατήχηση.
0: Να γίνει κατήχηση έτσι ώστε...
2: Με τη μετάφραση γίνει αλλίωση.
0: Με τη μετάφραση αλλοιώνεται θεωρείς το κείμενο. Μάλιστα. Τι λες εσύ, Διονυσία?
2: Δεν θα ακουγόταν τόσο ωραίο, πιστεύω, στα νέα ελληνικά.
0: Ναι.
2: Μπορεί να ήταν πιο κατανοητό, αλλά...
0: Συμφωνεί μαζί σας ο πατήρ Γερβάσιος. Την ίδια άποψη έχει και εκείνος. Θεωρεί ότι δεν πρέπει να κάνουμε μετάφραση των κειμένων της Θείας Λειτουργίας. Και το θεωρεί αυτό ότι αν γινόταν μία οπισθοδρόμηση, τι λέει. Όταν κάποιος... βάζετε τα παιδιά σας, βάζουμε τα παιδιά να μάθουν αγγλικά. Έχουν ένα κείμενο που πρέπει να διαβάσουν. Θα μάθεις το αγγλικά και θα πας μετά στο κείμενο να το δεις. Τώρα γιατί θα πρέπει να γίνει διαφορετικά? Θα μάθουμε λίγο, θα πάμε που λέει ο αγαπητός εδώ, θα πάμε στην κατήχηση να μάθουμε τι γίνεται στη Θεία Λειτουργία και θα είναι κατανοητό πλήρως μετά. Αν αφιερώσουμε δε και από την προηγούμενη μέρα να ακούσουμε, να διαβάσουμε το κείμενο που θα διαβαστεί, από την Καινή Διαθήκη στο Ευαγγέλιο στον Απόστολο, τότε την επόμενη μέρα θα μας είναι πάρα πολύ γνωστά τα κείμενα. Οπότε ο πατήρ Γερβάσιος διαφωνεί ως προς τη μετάφραση των λειτουργικών κειμένων. Πώς το λέει εδώ πέρα? Είναι κάθετος ως προς την ανάγκη κατηχήσεως, διαφωτίσεως των χριστιανών, με ομιλίες, με κηρύγματα, έτσι ώστε να γίνουν κατανοητές οι υγειασμένες ευχές της, λέει. Γιατί το λέει αυτό, λες Κώστα? Γιατί λέει αγιασμένες ευχές?
1: Αυτοί ήσαν Άγιοι και έτσι...
0: Και επειδή τα έφτιαξαν Άγιοι αυτά τα κείμενα, και επειδή το χρησιμοποίησαν Άγιοι, φανταστείτε, όπως κάνουμε τη Θεία Λειτουργία σήμερα, την έκανε ο Άγιος Νεκτάριος, ας πούμε. Αυτά τα λόγια που λέμε τα έλεγε ίδιος.
3: Και ο Μέγας Βασίλειος.
0: Και ο Μέγας Βασίλειος και όλοι αυτοί οι Άγιοι. Ναι, αυτό θέλω.
4: Τα μεταφέρει άλλος, βέβαια, να τα πούμε.
0: Πώς είπες?
4: Είχαν το χάρισμα από άλλον.
0: Ναι.
4: Άλλος τα μετέφερε.
0: Ναι, βέβαια, είχαν το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος. Αλλά θέλω να πω ότι αυτές οι ευχές χρησιμοποιήθηκαν από όλους τους πατέρες, τόσους Αγίους. Και τέλος πάντων το θέμα αυτό θέλει πάρα πολύ προσοχή. Πρέπει η Εκκλησία να το μελετήσει και πάλι, γιατί θίγεται από διαφόρους θεολόγους, από ανθρώπους που δεν είναι αδιάφοροι. Δεν το λένε αυτό για ένα μοντερνισμό. Το λένε από ένα πόνο, γιατί θέλουν να είναι κατανοητά τα κείμενα.
1: Το Ευαγγέλιο τώρα, πάτερ, αν δεν ερμηνευτεί στη Δημοτική, δεν αλλιώνεται. Αλλιώνεται για μένα. Φαίνεται...
0: Όχι, είναι άλλο πράγμα η μετάφραση και άλλο η ερμηνεία. Άλλο πράγμα η μετάφραση και άλλο η ερμηνεία. Η μετάφραση πάντοτε έχει θέματα. Και η ερμηνεία είναι ένα άλλο πράγμα. Τώρα γενικότερα...
3: Η ερμηνεία είναι της τιχνής.
0: Όχι, η ερμηνεία είναι ολόκληρη είναι επιστήμη.
3: Η μετάφραση όμως ανοίγει στους ασκητούς του αιώλου.
0: Ναι, άλλο παιδιά η μετάφραση και η ερμηνεία εκτός ναού. Εκτός
1: του...
0: Ένα λεπτό. Άλλο η μετάφραση εκτός ναού, το να καθίσουμε εμείς τώρα και να βάλουμε ένα κείμενο, το μεταφράσουμε, να το ερμηνεύσουμε, άλλο πράγμα. Και άλλο στη χρήση της μέσα στην Εκκλησία. Θέλει εκεί πολύ λεπτές χειρουργικές κινήσεις, επεμβάσεις για οτιδήποτε αλλάζει.

0: Τώρα θέλω να μπω σε ένα θέμα. Λέει, ο πατήρ Γερβάσιος ήταν λίγο αρνητικός ως προς το ύφος αυτό το πομπόδες που υπάρχει μερικές φορές στη Θεία Λειτουργία. Πώς να σας πω τώρα, σε όλα τα πράγματα, δηλαδή μέσα στο ναό να είναι πάρα πολύ ακριβά σκεύη, να είναι πάρα πολύ ακριβές ας πούμε η ενδυμασία των κληρικών, να είναι, πώς να σας πω, να έχει έτσι ένα,
1: όπως το λέει,
0: θέλει να είναι λυτή, γιατί λέει όσο πιο λυτή είναι τόσο πιο κοντά πάμε προς το μυστικό δείπνο. Όπως απλά, πολύ απλά το παρέδωσε ο Χριστός στο μυστήριο, έτσι λέει όταν έχεις λιτό τρόπο δομής της Θείας Λειτουργίας, τόσο πιο πολύ συμφωνεί με το χριστιανικό πνεύμα. Καταλαβαίνετε, συμφωνείτε με αυτό?
2: Βέβαια.
1: Το Βυζάντιο εκεί.
0: Ναι, με το Βυζάντιο είχαμε αυτό που λέμε, ένα άλλο επιβλητικό.
1: Αυτό.
0: Του αυτό...
1: αυτοκράτορα.
0: Ναι, ναι, είχαμε ένα άλλο επιβλητικό. Το οποίο εμένα...
3: Πολύ στην αρχή βέβαια.
0: Ναι.
3: Ήρθε πολύ πιο μετά. Όλη αυτή η επισημοποίηση της ακολουθίας έγινε πιο πολύ από την πτώση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και μετά.
0: Ναι. Πάντως, να σας πω κάτι.
1: Δηλαδή,
3: ναι.
0: Εγώ νομίζω πάντως είναι ωραίο και το άλλο.
4: Βυζάντιο.
0: Μην ανοίξουμε το θέμα Βυζάντιο τώρα.
4: Το θέμα είναι.
0: Να σας πω, εμένα μου αρέσει και το. Και αυτό το μεγαλόπρεπο. Μ' αρέσει να σας πω την αλήθεια. Δηλαδή όταν βλέπεις ας πούμε σε συλλήτρουγα αρχιερέων, ιερέων, να είναι όλοι μαζί, να ψάλουν έτσι.
1: Ο αυτοκράτορας έλεγε το πιστεύω, για φανταστείτε έτσι.
0: Ναι, δηλαδή έχει μια έγκλη όλο αυτό. Βέβαια καταλαβαίνουμε και αυτό που λέει ο πατήρ Γερβάσιος. Είναι πολύ σημαντικό να μην ξεφεύγουμε. Να είμαστε πιο κοντά σε αυτό το, όπως είπαμε, το παρέδωσε ο Χριστός. Αυτή τη λιτότητα και την απλότητα δηλαδή που πρέπει να έχει, να έχουν τα μυστήρια και ιδιαίτερα αυτό της Θείας Ευχαριστίας. Και λέει μια ωραία έκφραση που θέλω να σας πω. Η δόξα της Εκκλησίας, μιλάει ο ίδιος ο Γέροντας, είναι το εσωτερικό κάλος της. Και το κάλος αυτό θαμβούται, νοθεύεται και συχνά αφανίζεται όταν με τις εξωτερικές λάμψεις προκαλείται κοσμικός θαυμασμός. Με μία πρόταση μας λέει ποια είναι η τοποθέτησή του ακριβώς για το πώς πρέπει να τελείται να είναι η Θεία Λειτουργία. Το πρώτο μέρος της Θείας Λειτουργίας περιλαμβάνει την προσκομιδή. Την πρόθεση που λέμε, την προσκομιδή. Τι είναι η προσκομιδή? Έχει μια πολύ ωραία έκφραση. Είναι εκεί που παρασκευάζουμε το πρόσφορο, που γίνεται η πρώτη, υποδεχόμαστε τα πρόσφορα, τα δώρα και τα ετοιμάζουμε για να είναι έτοιμα για τη Θεία Λειτουργία. Πώς λέγεται αυτό, μια ωραία έκφραση? Λειτουργία εν εμβρίο. Σαν μια λειτουργία που ακόμα είναι ως έμβριο, που θα, σε λίγο θα γεννηθεί, σε λίγο θα τελεστεί, θα πραγματοποιηθεί. Ωραία το λέει.
1: Εικόνα της γέννησης.
0: Ναι, εκεί γίνεται, εκεί βάζουμε συνήθως την εικόνα της γέννησης. Τι λέει εκεί για την προσκομιδή τώρα? Λέει ωραία πράγματα. Τι χρειαζόμαστε για να γίνει η προσκομιδή? Πάλι χρειαζόμαστε του λαού τα δώρα.
1: Το πρόσφορο.
0: Το πρόσφορο είναι το πρώτο που χρειαζόμαστε. Και τι άλλο χρειαζόμαστε?
3: Και
0: το άμα. Και το είδωρ. Και το νερό. Ναι.
1: Το λάδι.
0: Το λάδι δεν είναι για τη Θεία Λειτουργία. Όταν κάνουμε μια Θεία Λειτουργία το προσφέρουμε για να φτούν τα κανδύλια και τα λοιπά. Ναι. Λοιπόν. Εκτός από αυτά, χρειαζόμαστε και κάποια σκεύη και μακάρι να τα είχα εδώ μπροστά μου τώρα να σας τα έδειγνα κιόλας. Θα το κάνω την άλλη φορά. Γιατί κάποιοι μπορεί, ειδικά οι γυναίκες, να μην έχετε τη δυνατότητα να τα βλέπετε αυτά γιατί γίνονται μέσα στο ιερό. Τι χρειάζεται εκτός από το πρόσφορο, το νάμα, το είδωρ, το νερό για τη Θεία Λειτουργία, τα αναγκαία, δηλαδή για την προσκομιδή, είναι το δισκάριο. Ένας δίσκος, μεταλλικός στο οποίο θα τοποθετηθεί επάνω. Το δεύτερο είναι το ποτήριο. Ένα ποτήριο. Πώς το λέμε?
2: Άγιο
0: ποτήριο. Άγιο ποτήριο. Όλο μαζί λέγεται δισκοπότηρο. Δίσκος και ποτήριο, δισκοπότηρο. Τα οποία λέει εδώ πέρα ο πατήρ Γερβάσος, προσοχή λέει, να μην έχουν οξυδωθεί. Είναι μέρημνα του κληρικού αυτό, ε. Να είναι τα σκεύη πολύ καλά διατηρημένα. Να μην έχουν σκουριές. Να μην έχουν φθαρεί από τα χρόνια. Έτσι. Πρέπει αυτά να είναι σε αρίστη κατάσταση.
1: Επί το πλήστον ήταν ασύ.
0: Δεν μας πειράζει. Ό,τι και να ήταν, να είναι καλοδιατηρημένο. Μέχρι και ξύλινα έχουμε δει να υπάρχουν. Ναι. Το τρίτο που χρειαζόμαστε είναι η λόγχη. Με το οποίο θα τεμαχίσουμε, θα κόψουμε το πρόσφορο. Αλλά επειδή αυτό δεν βολεύει, σήμερα έχουμε εισάγει και ένα μαχαιρίδιο. Ένα μαχαίρι το οποίο είναι, κόβει πάρα πολύ. Και κόβει καλύτερα το πρόσφορο. Η λαβίδα. Η λαβίδα για να μεταδώσουμε τη Θεία Κοινωνία μετά. Ναι. Τι νομίζετε... Λέει, πόσα πρόσφορα πρέπει να προσφέρουμε, λέει, στη Θεία Λειτουργία. Τι γνώμη έχετε γι' αυτό? Έχετε ακούσει κάτι? Ο πατήρ Γερβάσιος λέει 3. Γιατί καμιά φορά όταν πάει να κόψεις, έχει απάνω σφραγίδα που λέει Ιησούς Χριστός, νικά κτλ. Μπορεί να κάνεις κάποιο λάθος και να κοπεί και να χαλάσει έτσι η όψη. Γι' αυτό ας υπάρχει και ένα άλλο πρόσφορο, προκειμένου να έχεις τη δυνατότητα να ξαναβγάλεις τη μερίδα εκείνη. Θα πρέπει να κόβουμε πολλά πρόσφορα, ενώ κάποιοι τι κάνουν? Βάζουν ένα-δύο πρόσφορα, αλλά έχουν πάρα πολύ κόσμο στην εκκλησία. Τότε τι πρέπει να γίνει? Φέρνουν πρόσφορα απλά, έχω ακούσει από άλλους ακόμα και ψωμί, και το κόβουνε και το δίνουν στον κόσμο. Όχι, αυτό δεν είναι αντίδωρο. Το αντίδωρο είναι αυτό που θα βγει από τα πρόσφορα αυτά που θα υψωθούν, που θα χρησιμοποιηθούν για τη Θεία Λειτουργία. Και στο Άγιον Όρος, αν δείτε, δεν θα πάρεις μεγάλο πρόσφορο, θα πάρεις ένα πολύ μικρό τεμάχιο. Αλλά αυτό είναι πρόσφορο. Δεν είναι από κάτι άλλο που ήρθε. Ναι, αντίδωρο. Αυτό είναι αντίδωρο πραγματικό. Αυτό που βγήκε από μέσα ο αμνός, αυτό που έγινε μετά Θεία Κοινωνία. Μπορεί να πάρεις ένα τεράστιο κομμάτι και να πεις «Α, αυτός πολύ καλός παπάς, μου δώσε μεγάλο κομμάτι». Αλλά δεν είναι αυτό αντίδωρο. Αντίδωρο, καταλαβαίνετε πώς το λέω, έτσι. Ό,τι μπαίνει, ναι, με τη γενική έννοια, ό,τι μπαίνει μέσα στο ιερό αγιάζει. Ό,τι ευλογηθεί από τον ιερέ αγιάζεται, έτσι. Αλλά λέμε τώρα δεν είναι από το πρόσφορο αυτό. Και μετά μας λέει διάφορα πράγματα για το πρόσφορο, για το άμα, πώς πρέπει να είναι αυτά προσεγμένα, και αυτά πάρα πολύ προσεγμένα. Υπάρχουν πάρα πολλά άσχημα που έχουν γίνει με την μη προσοχή, χωρίς προσοχή από τον ιερέα. Για παράδειγμα, να έχουν φέρει σε μπουκάλι, ας πούμε, για κρασί, να θεωρήσει ότι είναι κρασί και να έχει μέσα ποτό. Έγινε σε κάποιο γνωστό μου, είχε κονιάκ. Και αυτό πότε πρέπει να το δεις? Από την προηγούμενη μέρα. Ο ιερέας λέει είναι υπεύθυνος να πάει στην προσκομιδή και αυτό που θα βάλει την επόμενη μέρα να το έχει ελέγξει ο ίδιος. Θα πάει εκεί στο χωνευτήρι, θα δοκιμάσει να ξέρει τι είναι αυτό που βάζει. Θα ελέγξει τα πρόσφορα. Να είναι όπως πρέπει να είναι. Και τα πρόσφορα.
2: Σε περίπτωση που γίνει το λάθος τελευταία στιγμή, τι
0: είναι? Αυτό είναι πολύ σοβαρό που λες τώρα. Μπορεί να γίνει το λάθος. Ναι.
2: Ιερέας για να...
0: Όταν έχει... Κοίταξε, πρώτα θα κοινωνήσει αυτός ούτως ή άλλως. Θα το καταλάβει, αλλά θα είναι αργά. Ναι, είναι ένα ολόκληρο ζήτημα τι μπορεί τώρα να κάνει. Πολύ ωραίο ερώτημα αυτό που κάνεις. Πολύ ωραίο ερώτημα και πραγματικό. Δηλαδή έχει συμβεί αυτό το πράγμα. Κοίταξε, θα πρέπει ο ίδιος να το καταλύσει αυτό μέσα και στη συνέχεια να αφήσει ελάχιστο και να προσθέσει νάμα. Είναι αυτό που μου έρχεται τώρα σαν πρώτη σκέψη, και έχω ακούσει βέβαια και από μεγαλύτερους πρεσβύτερους, από ιερείς. Δηλαδή θα πρέπει να καταληθεί αυτό φύση ελάχιστο και να προσθέσει το νάμα, γιατί έστω και μία σταγόνα είναι, όταν προσθέσεις το νάμα, όλο είναι Θεία Κοινωνία. Όλο είναι Θεία Κοινωνία. Αυτό σαν μία
2: λύση.
0: Σαν μία λύση.
4: Πώς έγινε το λάθος?
0: Το λάθος έγινε γιατί δεν το πρόσεξε. Δηλαδή νόμισε, χωρίς να το δοκιμάσει, ότι είναι κρασί. Ναι, μπορεί να γίνει αυτό. Μπορεί να γίνει αυτό. Πολλές φορές μπλέκουμε με πάρα πολλά πράγματα και ξεχνάμε να κάνουμε αυτό που είναι πολύ βασικό. Που βέβαια όμως φανερώνει και μία, σε άλλες περιπτώσεις, και μία διαφορία. Να ασχολούμαστε με άλλα πράγματα, εμείς κληρικοί, και να μην ασχολούμαστε για το πιο σημαντικό. Ναι. Ο πατήρ Γερβάσιος ήταν ιδιαίτερα προσεκτικός σε αυτό το θέμα. Και δεν ήταν μόνος του, έτσι, δεν ήταν μια δική του, ας το πω, σκέψη, αλλά έχουμε σημαντικούς κανόνες των συνόδων. Θα μνημονεύω τώρα μνημονεύει ο ίδιος μέσα κανόνες συνόδων που μιλούν για αυτή την προσοχή που θα πρέπει να έχει ο ιερέας. Δεν πρόλαβα σήμερα, σας κούρασα, δεν πρόλαβα να δούμε όλη την προσκομιδή. Θα δούμε πολλά πράγματα που θα πρέπει να προσέχουμε και εμείς οι ιερείς, και γενικότερα και εσείς πρέπει να ξέρετε πολλά πράγματα για να γνωρίζετε τι γίνεται σε όλη την ακολουθία. Πρέπει να ξέρουμε. Όμως θα δοθεί ευκαιρία και στις επόμενες συναντήσεις να μιλήσουμε για όλα αυτά. Ένα-ένα κομμάτι θα βλέπετε ότι θα το γνωρίζετε, και θέλω όταν φεύγετε από εδώ να είστε έστω και λίγο πιο περισσότεροι γνώστες, σοφοί, βαριά κουβέντα, περισσότερο γνώστες σε κάποια πράγματα που είναι, τι είναι η πίστη μας και την οποία πρέπει να ξέρουμε. Θέλω να προσπαθείτε να μην λείπετε από αυτές τις συναντήσεις που θα έχουμε, έτσι ώστε, γιατί πραγματικά μπορεί κάτι που λέμε σήμερα να μην το επαναλάβουμε την άλλη φορά. Χτίζουμε με αυτές τις συναντήσεις, και μακάρι να δώσει ο Θεός μέχρι για πολύ καιρό να μπορέσουμε να διεξέλθουμε όλη την Θεία Λειτουργία.
5: Ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη. Πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως.

0: 6,6 στα FM.
1: Καλώς συντομώνουμε φίλες και φίλοι ακροατές, καλώς μας ήρθατε. Κρατήστε και σήμερα συντροφιά σε εμάς εδώ. Σήμερα θα ακούσουμε πάρα πολλά στοιχεία για τον Άγιο που αγαπήσαμε ιδιαίτερα, μόνο ότι ήταν ήδη αγαπημένος, για τον Άγιο Παΐσιο. Πολλά λοιπόν και συγκινητικά θα ακούσουμε για τον Άγιό μας. Μείνετε μαζί μας. Μαΐου 2025 βρέθηκε στην Κατερίνη ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Λεμεσού κύριος Αθανάσιος. Ο Πανιερότατος γνώρισε τον Άγιο Παΐσιο, τον συναναστράφηκε αρκετά όταν ήταν και εκείνος ιερομόναχος στο Άγιον Όρος και καλεσμένος της Ιεράς Μητροπόλεως Κύτρου και Κατερίνης βρέθηκε ο Πανιερότατος στον Ιερό Ναό των Αγίων Χριστοφόρου και Ευθυμίου της Κατερίνης. Εκεί λοιπόν το βραδάκι της Πρωτομαγιάς μίλησε για την γνωριμία του με τον Άγιο Παΐσιο. Αυτήν την ομιλία και αυτά τα συγκινητικά που κατέθεσε θα ακούσουμε και εμείς ευθύς αμέσως.
2: Ο Άγιος Κύτρους, σαν καλός ψαράς που είναι, αφού είπε ο Χριστός στους Αποστόλους, «Δε φτεοποιήσουμε και πίσω εμάς αλλοιείς ανθρώπων, σας κάμω ψαράδες ανθρώπων», έβαλε καλό δόλωμα τον Άγιο Παΐσιο. Και έτσι ήρθετε να ακούσετε για τον Άγιο Παΐσιο, αλλά για μένα είναι πολύ δύσκολο να μιλώ για αυτόν τον μεγάλον Άγιο, διότι ντρέπομαι που δεν του μοιάζω και τον φοβούμαι και λίγο, γιατί ήξερα ότι δεν ήθελε να μιλούμε για αυτόν. Όταν ήταν σε αυτόν τον κόσμο, βέβαια τώρα είναι ζόξανθη όλα που γίνονται, αλλά πραγματικά η ζωή του ήταν τόσο μεγάλη και διαφορετική από τη δική μας ζωή, που δεν σημαίνει ότι το γνωρίσαμε, είμαστε κι εμείς κάτι σημαντικό. Διότι μπορεί να είχαμε καλούς δασκάλους, αλλά πρέπει να είσαι και καλός μαθητής. Δεν αρκεί να έχεις καλό δάσκαλο. Ας ευχηθούμε όμως να μας δει ο Άγιος με σπλαχνικό βλέμμα, να καταλάβει την δυσκολία μας, την αδυναμία μας και να μας συμπαθήσει και να μας βοηθήσει και μας στον δικό μας αγώνα. Είναι γεγονός ότι έλεγα σήμερα στη Γερόντισσα, στη Σουρωτή, ήμουν στο μοναστήρι του Αγίου και πήγα να προσκυνήσω τον Άγιον Τάφο του και είδα εκεί χιλιάδες ανθρώπους, χιλιάδες. Τι να σας πω, 4 με 5 ώρες περίμενα στην ουρά οι άνθρωποι να προσκυνήσουν. Πάρα πολύ πλήθος λαού, ουρά μεγάλη, πλήθος. Και έλεγα στην Γερόντισσα αυτό το μεγάλο γεγονός του Αγίου Γέροντος Παϊσίου και της έλεγα ότι μου διηγόταν και αυτή δικά της βιώματα και εμπειρίες και έλεγα Γερόντισσα, αν αυτά τα οποία εγώ διηγούμε στους ανθρώπους μου τα διηγόταν κάποιος άλλος, δεν θα τα πίστευα. Αφού διερωτώ με πολλές φορές, λέω, μα τα είδα πράγματι, τα έζησα, ήταν τόσο φοβερά πράγματα, τόσο αποκαλυπτικά, τόσο δυνατά, που διερωτάσαι και αν εσύ ο ίδιος που τα είδες και τα έζησες, αν πράγματι ζεις την πραγματικότητα. Γιατί η ζωή αυτού του μεγάλου Αγίου ήταν μια διαρκής έκπληξης, θαυμάτων και σημείων. Αλλά το πιο φοβερό πράγμα δεν ήταν τα θαύματα του Αγίου Παϊσίου. Αυτά τα βλέπαμε καθημερινά, τα είχαμε συνηθίσει, μπορώ να πω. Εγώ έζησα μαζί με τον Άγιο, όχι βέβαια δίπλα του καθημερινά, αλλά σε μια στενή πνευματική επικοινωνία για 16 χρόνια. Από τα 18 μου χρόνια που πήγα στο Πανεπιστήμιο να σπουδάσω, έφυγα, πήγα στο Άγιον Όρος και συνδέομαι πάρα πολύ μαζί του μέχρι τα 34 που έφυγα και επέστρεψα στην Κύπρο. Και έζησα πάρα πολλά γεγονότα θεϊκά και δυναμικά. Αλλά το μεγάλο γεγονός ήταν ο ίδιος ο Άγιος.

Αυτό είναι το μέγα γεγονός. Και αυτός με έκανε εντύπωση. Και με ρωτούν και διάφοροι άλλοι, είδες θαύματα, πώς αισθάνθηκες που έβλεπες θαύματα. Λέω, δεν με εντυπωσίαζαν τα θαύματα. Με εντυπωσίαζε ο Άγιος. Μπροστά στη μεγάλη εντύπωση αυτού του Αγίου ανθρώπου, τα θαύματα ήταν μηδέν. Ήταν φυσικά επακόλουθα. Αλλά η μεγάλη του προσωπικότητα, η μεγάλη του αγιότης, η δύναμη της υπάρξεώς του ήταν τόσο μεγάλη που πραγματικά αυτή μας ενέπνευσε και μας ενδυνάμωσε και εμάς στον καθημερινό μας αγώνα. Θα σας πω κάποια πράγματα τα οποία μου είπε έτσι στην αρχή της μοναχικής μου ζωής. Γιατί πιστεύω ότι και στον κόσμο μέσα αυτά τα πράγματα είναι πολύ χρήσιμα και απαραίτητα. Και τα υπόλοιπα είναι γνωστά σε εσάς, τα θαύματα και τα σημεία τα οποία έγινα, καταγράφησα. Τα είδατε και στις ταινίες αυτές που έδειξε η σειρά αυτές τις μέρες όλες, που πράγματι ήταν μια πολύ επιτυχημένη προσπάθεια και έφερε πολύ καλά αποτελέσματα. Όταν λοιπόν τελείωσα το πανεπιστήμιο και πήγα να υποταχθώ στον γέροντα Ιωσήφ, τον γέροντά μου, και άρχισα και εγώ τη μοναχική μου πορεία ως μοναχός αρχάριος, παρακάλεσα τον γέροντα Παΐσιο να μου πει κάποια πράγματα τα οποία θα μου ήταν πολύ απαραίτητα και πολύ χρήσιμα στη μοναχική μου ζωή. Και πράγματι ο γέροντας, όπως πάντοτε, με πολύ απλότητα και με πολύ αγάπη μιλούσε, μου είπε 3-4 απλά πράγματα, αλλά τα οποία είδα στη συνέχεια ότι είναι πολύ βασικά. Και αυτά, επαναλαμβάνω, όχι μόνο στη μοναχική πολιτεία, αλλά και στον έγαμο βίο και όπου και αν είναι ο άνθρωπος, είναι πολύ χρήσιμα. Μου είπε λοιπόν πρώτον να προσέξω πάρα πολύ, να έχω καλούς λογισμούς. Ήταν ένα από τα μεγάλα μαθήματα του Αγίου Παϊσίου αυτό το πράγμα. Να έχεις καλούς λογισμούς. Να έχεις μια μηχανή που να παράγει καλούς λογισμούς. Θυμάμαι, είχε έρθει ένα παιδί τότε και ήθελε να γίνει μοναχός. Πήγε σε πολλούς γέροντες και δεν τον δέχτηκαν, δεν μπορούσε να μείνει. Και έφυγε στο γέροντα Παΐσιο και του λέει, γέροντα, εάν δεν με κρατήσεις εσύ που είσαι Άγιος, ποιος θα με κρατήσει. Γέλασε ο γέροντας, λέει, δεν είμαι Άγιος, αλλά να προσπαθήσεις να αποκτήσεις μια μηχανή που να κάνει καλούς λογισμούς. Γιατί παράγεις κακούς λογισμούς και αυτό σε βλάπτει πάρα πολύ. Αυτό το πράγμα είναι κάτι πολύ σημαντικό, ο άνθρωπος να καλλιεργήσει την ψυχή του σε τέτοιο σημείο πνευματικό που να παράγει καλούς λογισμούς, δηλαδή να μην έχει κακούς λογισμούς για τους άλλους ανθρώπους. Διότι εάν έχεις κακούς λογισμούς για τους άλλους ανθρώπους, τότε και τα καλά που θα δεις σε αυτούς τους ανθρώπους θα τα μεταποιήσεις σε στραβά και ανάποδα. Και τα κακά θα τα κάνεις χειρότερα από ό,τι ήταν προηγουμένως. Το θέμα είναι, ρώτησα τον Άγιο, λέω, γέροντα, πώς θα αποκτήσω με αυτή την καλή μηχανή που παράγει καλούς λογισμούς. Καλά το λες, εντάξει, εύκολο είναι να το λέμε. Αλλά εμείς είμαστε διαστραμμένοι, είμαστε κακοί, πονηροί άνθρωποι. Πώς θα γίνουμε αυτοί οι καλοί άνθρωποι που παράγουν καλούς λογισμούς. Και ο γέροντας με πέδειξαν ότι πράγματι ο άνθρωπος μετά την πτώση έχει μια ροπή στην πονηρία, στην κακία, στην δυσκολία. Εύκολα εντοπίζει το κακό και το υποψιάζεται κιόλας και το υποπτεύεται και μπορεί και να μην το βλέπει, αλλά το υποπτεύεται από μόνος του. Και σας λέω ένα παράδειγμα που ήρθε εκεί μια ομάδα παιδιών και του λέει, γέροντα, πήγαμε στο Άγιον Όρος, αλλά είδαμε και πράγματα που μας σκανδάλισαν. Πράγματα που σας σκανδάλισαν στο Άγιον Όρος, λέει, ναι. Λέει, κοίταξε παιδί μου, το Άγιον Όρος είναι ένα περιβόλι.
όπως το κάθε περιβόλι έχει τα ωραία δέντρα, τα ωραία λουλούδια και σε μια γωνιά έχει κοπριές για να βάζουν στα δέντρα, έτσι είναι και το Άγιον Όρος. Άμα μπει μια μύγα μέσα στο περιβόλι αυτό, θα πάει στις κοπριές, δεν θα πάει στα καλά λουλούδια. Αν μπει μια μέλισσα, μια πεταλούδα, θα πάει στα καλά λουλούδια, θα πάει στις κοπριές. Εσύ κοίταξε τι είσαι. Αν είσαι καλή πεταλούδα και καλή μέλισσα και παράγεις μέλι καλό, θα βρεις τα καλά στοιχεία. Και του λέει, τι είδες που δεν σου άρεσε? Του λέει, είδα τους μοναχούς να κοιμούνται στην εκκλησία. Και ο γέροντας του λέει, πόσο με συγκινεί όταν βλέπω τους μοναχούς να κοιμούνται στην εκκλησία. Πόσο με συγκινεί αυτό το πράγμα, γιατί αυτοί οι άνθρωποι αγωνίζονται υπεράνθρωπα, λιώνουν κυριολεκτικά στην άσκηση. Και ως άνθρωποι, ώρες πολλές ατελείωτες στην προσευχή και στην ακολουθία, δεν είναι παράξενο να κάποια στιγμή να αποκάμουν. Αλλά ο καλός Θεός συγκινείται όταν βλέπει τον ύπνο του αγωνιζομένου ανθρώπου. Και δεν σε σκανδαλίζει ότι εσύ εκείνη την ώρα κοιμάσαι το κρεβάτι σου και πηγαίνεις όπου θέλεις και κάποιοι άνθρωποι αγωνίζονται προσευχόμενοι? Εμένα με συγκινούν αυτά τα πράγματα, δεν με σκανδαλίζουν. Και μας έδειξε ο γέροντας πώς είναι σημαντικό να βλέπεις με καλούς λογισμούς τον άλλον άνθρωπο. Άκουσα μια κασέτα τελευταία της Αγίας Γερόντισσας Γαβριηλίας. Τη ρώτησε κάποιος, γερόντισσα, πήγε σε τόσον τόπο, σε τόσον κόσμο, τόσες χώρες, είδες κακούς ανθρώπους, συνάντησες κακούς ανθρώπους? Λέει, όχι, όχι. Πουθενά δεν είναι κανέναν κακό άνθρωπο. Και το λέγε μια φυσικότητα. Και λέω, καλά, δεν είδε κακούς ανθρώπους αυτοί? Τι ήταν, χαζί ήταν, τυφλή ήταν, τι ήταν? Δεν ήταν τίποτα από όλα αυτά. Απλώς είχε καλούς λογισμούς. Έβλεπε τους ανθρώπους καλούς. Διότι, όπως λέει και το Ευαγγέλιο, εάν ο φθαλμός σου απλούσει, όλο το σώμα φωτεινωνέστε. Αν είσαι απλός άνθρωπος και έχεις καθαρά μάτια, θα τα βλέπεις όλα καθαρά. Εάν είσαι πονηρός, θα τα βλέπεις όλα πονηρά. Και έλεγε ο γέροντας ένα παράδειγμα, ότι ας υποθέσουμε, λέει, σε κάποια παιδιά εκεί που ήρθαν, ότι περπατάς το βράδυ στην πόλη και βλέπεις ώρα μία, δύο, τα μεσάνυχτα έναν ιερέα να περπατά σε μια πλατεία, ας πούμε, κάπου που δεν είναι τόπος και ώρα κατάλληλη για τους ιερείς. Αν έχεις καλούς λογισμούς, θα πεις ότι αυτός ο ιερέας θα ήταν σε ένα σπίτι αρρώστων, ετοιμοθανάτων, που είχαν ανάγκη και πήγε να συμπαρασταθεί. Εάν έχεις κακούς λογισμούς, θα πεις, αυτό να δούμε που ήταν και διασκέδαζε τέτοια ώρα. Άρα λοιπόν το γεγονός, ο καλός λογισμός σου μετατρέπει σε καλό και ο κακός λογισμός σου μετατρέπει σε κακό. Αυτό το πράγμα, όταν είμαστε και στην καθημερινή μας ζωή, είναι σημαντικό να μάθουμε να βλέπουμε τους καλούς ανθρώπους και τους άλλους ανθρώπους με καλό λογισμό. Αλλά πώς γίνεται αυτό? Γίνεται όταν εμείς μπούμε μέσα στην πνευματική αγωγή της Εκκλησίας. Η Εκκλησία είναι ένα ιατρείο, ένα θεραπευτήριο που μας θεραπεύει. Δεν μπορεί να πει κάποιος, εγώ τι να κάνω, έτσι είναι ο χαρακτήρας μου, αυτός είναι η προσωπικότητά μου, δεν μπορώ να έχω καλούς λογισμούς. Αμέσως παράγω πονηρούς λογισμούς. Σίγουρα είμαστε όλοι μας εμπαθείς και άρρωστοι, αλλά η Εκκλησία μας θεραπεύει μέσα από τα Αγία Μυστήρια, μέσα από την ασκητική αγωγή, μέσα από την εξομολόγηση, μέσα από την προσευχή, μέσα από τη μελέτη των βίων των Αγίων, των έργων των Αγίων Πατέρων μας. Εντοπίζουμε τις αδυναμίες μας και θεραπευόμαστε. Αλίμονο η Εκκλησία δεν μας θεράπευε, τότε δεν θα είχε λόγο ύπαρξης. Η Εκκλησία λειτουργεί πραγματικά σαν ένα ιατρείο, σαν ένα θεραπευτήριο και θεραπεύει τον πεπτοκότα άνθρωπο από την κακή αυτή προαίρεση που έχει. Και αποκτά ο άνθρωπος μια παιδική απλότητα. Γι' αυτό είπε ο Χριστός μας, εάν μη στραφείτε και γεννήσετε ως τα παιδεία, ουμείς έρθει στην Βασιλεία των Ουρανών. Να γίνετε σαν τα μικρά παιδιά. Μικρά παιδιά στα μυαλά, όχι βέβαια στα μυαλά,
αλλά στην καρδιά, στην κακία, στην, είμαστε απλά, απλοί άνθρωποι και άκακοι όπως τα μικρά παιδάκια. Και μου έκαμε εντύπωση στο Άγιον Όρος, το λέω συχνά αυτό, πολλοί Άγιοι άνθρωποι σύγχρονοι είχαν μεγάλη εξυπνάδα, ήταν πολύ έξυπνοι άνθρωποι, αλλά δεν έβλεπαν το κακό. Και εμείς που είμαστε νεότεροι και είμαστε συνηθισμένοι από τον κόσμο, διαρωτόμαστε πολλές φορές, λέγαμε, καλά ο γέροντας, τόσο έξυπνος άνθρωπος, δεν καταλαβαίνετε αυτός που του μίλα, είναι κακός, πονηρός, τον εκμεταλλεύεται. Δεν ήθελα να το δούμε αυτόν τον τρόπο. Και εγώ να σας πω την αλήθεια, λίγο έτσι με πείραζε αυτό το πράγμα και δυσκολευόμουν να το ερμηνεύσω. Όταν έβλεπα τους γέροντές μας να συμπεριφέρονται με μια παιδική απλότητα, ενώ ήταν τετραπέραντοι στα μυαλά. Και μετά όταν έκανα κάποιες ομιλίες στην Κύπρο και ερμήνευα τον ύμνο της αγάπης, και εκεί που λέω ότι η αγάπη ολογίζεται το κακό, τότε κατάλαβα ότι αυτοί οι άνθρωποι, έμπλεοι αγάπη όντες, δεν ολογίζονταν το κακό. Δεν ήθελαν να δουν το κακό. Το έβλεπαν, το ήξεραν, αλλά δεν ήθελαν να το παραδεχτούν. Όπως μια μητέρα βλέπει το παιδάκι της και δεν βάζει κακό λογισμό. Δεν θέλει να παραδεχθεί το κακό για το παιδί της, γιατί το αγαπά. Έτσι και οι άνθρωποι αυτοί, επειδή έχουν μεγάλη αγάπη στον Θεό και μεγάλη αγάπη στον άνθρωπο, δεν λογίζονται το κακό. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για τις σχέσεις μας μέσα στον κόσμο. Δεν μας κάνουν να είμαστε επικίνδυνοι και αφελείς. Όχι. Η απλότητα, η καθαρότητα, οι καλοί λογισμοί μας κάνουν να είμαστε σόφρονες. Να ξέρουμε να διαχειριζόμαστε τα πάντα με μία σύνεση. Να μην έχουμε μέσα μας καχυποψίες και έτσι πράγματα που μας μπλάφτουν. Και έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, ρωτάς έναν άνθρωπο, λέει, και του λες, καλός είναι εκείνος εκεί ο γειτονάς σου, ο άντρας σου, η γυναίκα σου, ξέρω εγώ, η συγγενή σου, καλός είναι πάτερ, αλλά λέμε και εκείνο το αλλά. Και μοιάζει, λέει, αυτό το αλλά που λέμε σαν κάποιο που κάνει μια νομελέτα ωραία και πέφτει και μια κουτσουλιά μέσα και τα πέτασε και τα τηγάνει μαζί. Εκείνο το αλλά τι το ήθελε να το πεις, τα χάλασε όλα. Και δεν ήθελε ποτέ να λέμε πράγματα μειονεκτικά για άλλους ανθρώπους. Πάντοτε έβρισκε έναν καλό λογισμό να μας βάλει. Το πρώτο πράγμα λοιπόν που μου είπε ήταν να έχω καλούς λογισμούς. Και ότι οι καλοί λογισμοί αποκτούνται μέσα στην καθαρή καρδιά του ανθρώπου, ο οποίος θεραπεύεται μέσα στην Εκκλησία, με τα Άγια Μυστήρια, με την άσκηση, με την μελέτη και την προσευχή. Το δεύτερο που μου είπε είναι να αγωνίζομαι με Φιλότιμο. Ήταν κάτι πολύ σημαντικό στη διδασκαλία, οπότε το είδατε φαντάζομαι και στην τηλεοπτική σειρά. Ο γέροντας συνεχώς έλεγε την συμβουλή να αγωνιζόμαστε με Φιλότιμο. Τι σημαίνει αυτό στη δική του ορολογία? Σημαίνει ότι ο άνθρωπος πρέπει να κάνει ό,τι κάνει από αγάπη προς τον Θεό και από αγάπη προς τον άλλον άνθρωπο. Να μην το κάνει γιατί το επιβάλλει κάποιον καθήκον ή έχει να βγάλει μια ωφέλεια από αυτό το πράγμα, ένα συμφέρον. Και ξέρουμε ότι οι πατέρες της Εκκλησίας μας έχουν τρία στάδια στην πνευματική ζωή. Λένε ότι πρώτο στάδιο στην πνευματική ζωή είναι το στάδιο του δούλου, αυτού που αισθάνεται δούλος και φοβάται τον Θεό και κάνει ό,τι κάνει διότι φοβάται τον Θεό. Και αυτό είναι ένα είδος σχέσης με τον Θεό, αλλά δεν είναι το τέλειο είδος σχέσης. Είναι κάτι σημαντικό, αλλά δεν είναι το τέλειο. Είναι ατελές και έχει μειονεκτήματα. Αυτό είναι στο στάδιο που ο άνθρωπος έχει θρησκευτική σχέση με τον Θεό και θέλει να τον καλοκρατά και να τον εξευμενήσει. Σε αυτό το στάδιο ο άνθρωπος φοβάται τον Θεό. Δεν κάνει αμαρτίες, διότι φοβάται να μην πάει στην κόλαση. Εάν δηλαδή ο Θεός του έλεγε ότι δεν θα πας στην κόλαση να κάνεις αμαρτίες,
θα της έκανε ευχαρίστως. Έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, μια φορά έλεγε αστειευόμενος, για σκεφτείτε, λέει, να γίνει Δευτέρα Παρουσία και να βρεθούμε όλοι μπροστά στον Χριστό και να μας πει ο Χριστός, ρε παιδιά, τι να σας κάνω. Ήρθατε πολύ για εμείς στο Παράδεισο, δεν έχει τώρα χώρο. Δεν μπορώ να σας βάλω μέσα, δεν έχει χώρο στον Παράδεισο, δεν τέλειωσε. Αυτοί που είναι αυτό το στάδιο θα πούν, έχουμε χρόνο να πάμε πίσω, να κάνουμε ότι χάσαμε. Είναι το, οι κακές σχέσεις. Ενώ τα φιλότιμα παιδιά του Θεού θα του πούν, δεν πειράζει, Χριστέ μου. Φτάνει που γέμισε ο Παράδεισος και εμείς θα πάμε κάπου αλλού. Κάτι θα κάνεις και για εμάς. Αυτή η φιλοτιμία είναι που χαρακτηρίζει τη θεολογία του Αγίου Παϊσίου. Το δεύτερο στάδιο είναι το στάδιο των μισθωτών. Κάνουμε ό,τι κάνουμε για να πάμε στον Παράδεισο. Για να έχουμε τον Θεό μαζί μας. Για να ακούει ο Θεός τις προσευχές μας. Για να πάνε καλά οι δουλειές μας, η υγεία μας, τα παιδιά μας, τα έργα μας. Και όταν δεν πάνε καλά και αρρωστούμε και γίνεται μεγάλη έτσι δυσκολία στη ζωή μας, τότε σκανδαλιζόμαστε με τον Θεό. Και λέμε, γιατί ο Θεός να επιτρέψει αυτό το πράγμα. Εγώ που προσευχόμουν, εκκλησιαζόμουν, έκανα λαιμοσύνες, έκανα καλά έργα, έκανα γιορτές στην εκκλησία, που έτυχαν όλα αυτά τα κακά και ενώ τους άλλους που πάνε όλα καλά. Αυτό είναι το στάδιο του μισθωτού. Και αυτό καλό είναι, αλλά είναι ατελές ακόμα. Το στάδιο των τέκνων του Θεού όμως είναι αυτά τα παιδιά του Θεού, τα φιλότιμα, που αγωνίζονται για να μην στεναχωρέσουν τον Χριστό, για να αναπαύσουν τον Χριστό χωρίς να ζητάν τίποτε. Δεν αφιβάλλουν και δεν αφισβητούν την αγάπη του Θεού και την αρχοντιά του Θεού. Και ο Θεός, σαν καλός πατέρας που είναι, πάντοτε επιβραβεύει τα καλά παιδιά του, διότι είναι ο σκοπός του Ευαγγελίου, ο σκοπός της άκουσης του Θεού Λόγου, είναι όπως μας λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο στο κεφάλαιο 1, όσοι δε έλαβαν Αυτόν, έδωκεν αυτής εξουσία τέκνα Θεού γενέστε. Να γίνουν τέκνα Θεού. Και πραγματικά γίνονται τέκνα Θεού οι άνθρωποι, αυτοί που με φιλότιμο αγωνίζονται. Και στην πράξη σημαίνει φιλότιμο να κάνω ό,τι κάνω από αγάπη προς τον αδελφό μου. Να μην βάζω δεύτερους λογισμούς μέσα μου, αλλά να κάνω αυτό το οποίο με αναπαύει, αυτό το οποίο με εκφράζει από αγάπη προς τον Θεό και τον αδελφό μου. Στην ταινία έδειξε ένα γεγονός εκεί που ο γέροντας περπατώντας να πάει στο καλύβι του έπεσε σαν λάκκο μέσα. Θα το είδατε φαντάζομαι. Και μετά εμφανίστηκε ένα θείο φως που τον έβγαλε και τον πήγε. Δεν το είπανε όλο αυτό το γεγονός. Ο γέροντας μας έλεγε ότι βρήκε ένα παιδί στο δρόμο που ήταν πολύ μπερδεμένο και πολύ συχισμένο. Και το παιδί επέμενε να του πει το πρόβλημά του. Και ο γέροντας στάθηκε εκεί. Και ήταν απόγευμα, και ήταν χειμώνας. Και το παιδί του έλεγε τα προβλήματα και δεν τελείωνε. Και νύχτωσε. Και ο γέροντας δεν έβλεπε, δεν είχε φακό να φέξει. Ήταν πολύ δύσκολος ο δρόμος. Μες στην έρημο, στο Άγιον Όρο, μες στα βουνά. Πηγαίνοντας έπεσε στην παγίδα αυτή που το είχαν για τα ζώα. Έπεσε μέσα και δεν μπορούσε να βγει με τίποτα. Και σε μια στιγμή αισθάνθηκε ότι θα πεθάνω εδώ, ήταν χειμώνα. Κρύο πολύ, ο γέροντας μισή πνοή την είχε και είπε στον Θεό, Θεέ μου, ας χάσω εγώ τη ζωή μου, αλλά ας βρει το παιδί τον δρόμο του. Να μην χάσει τον δρόμο το παιδί αυτό. Ας χάσω εγώ τη ζωή μου, αλλά ας βρει το παιδί τον δρόμο του. Και μόλις έβαλε αυτόν τον φιλότιμο λογισμό, άγγελος Κυρίου εμφανίστηκε μπροστά του, τον έβγαλε από το λάκκο και τον οδήγησε στο κελί του. Μέχρι που είδε που έβαλε το κλειδί στην πόρτα και γύρισε και μετά μου λέει «Έχεις καρδιά μετά να κοιμηθείς ή να ξεκουραστείς». Τον έκαιγε αυτή η φλόγα της αγάπης των αδελφών του. Αυτό το φιλότιμο. Μια φορά κάθισε 9 ολόκληρες ώρες. Κάθισε μια νύχτα ολόκληρη 9 ώρες πάνω σε και τα κούτσουρα που είχε εκεί στην αυλή του ακούγοντας ένα άλλο παιδί. Και έλεγε στο Θεό ότι «Θεέ μου, εγώ δεν μπορώ αυτό το παιδί να το βοηθήσω, αλλά δες τον κόπο μου και την προσπάθειά μου
και δώσε το φως σου στο παιδί αυτό. Και πράγματι ο Θεός ευλόγησε το παιδάκι αυτό. Και μια άλλη φορά ήρθε ένα παιδί εκεί, μικρό παιδί, λεγόταν Λάζαρος. Ήταν κάπου από τα μέρη εδώ της Μακεδονίας. Και είχε μια δύσκολη ασθένεια. Και του είπαν του μικρού παιδιού ότι ο πατέρας φαίνεται, του έλεγε ότι θα πάμε στον πατέρα Παΐσιο και θα σου κάνει καλά, θα γίνει θαύμα και θα γίνεις καλά. Ήρθαν εκεί, είμαστε κι άλλοι πατέρες εκεί, σε μια γωνιά έβλεπε ο γέροντας τον κόσμο, αλλά ακούγαμε τι έλεγε. Ο γέροντας τους είπε εντάξει, πάτε και θα κάνουμε προσευχή, ο βεθύς ο Θεός στον παιδάκι. Αυτοί περίμεναν βέβαια να γίνει το θαύμα. Το παιδί ήταν άρρωστο, ήταν δύσκολα. Τελικά όταν το παιδάκι δεν ήθελε να γίνει το θαύμα, πήγε στον γέροντα μόνο του και στάθηκε μπροστά του και του λέει, γέροντα, σε παρακαλώ, κάνε μου το θαύμα να γίνω καλά. Ο γέροντας συγκινήθηκε, τον πήρε στα αγκαλιά του και λέει προσευχόμενος, Θεέ μου, τι φταίει αυτό το παιδί, αν εγώ είμαι χαμένος και δεν μπορώ να το βοηθήσω. Και μετά μάθαμε το παιδάκι θεραπεύθηκε. Δηλαδή, είχε τόση αγάπη, τόσο φιλότιμο και τόση ταπείνωση, που αυτή η ταπείνωση συνεργούσε τα θαύματα. Και το φιλότιμο ήταν αυτό που τον έκανε να ξεχνά τον εαυτόν του. Να μην λογαριάζει τον εαυτό του για τίποτα, αλλά να ζει για την αγάπη των αδελφών του και για την αγάπη του Χριστού. Τα Χριστούγεννα του 1982 ήμουν στο γέροντα εκεί την ημέρα των Χριστουγέννων. Είχε πει τα χειμώνας, είχε χιονόπτωση, ήταν δύσκολη ημέρα και μείνω όλη μέρα μαζί του μόνος, ο γέροντας και εγώ στο καλυβάκι του. Και μου λέει μια στιγμή, μέχρι πριν 6-7 χρόνια και εγώ ήμουν από την αγάπη του Θεού. Νόμιζα ότι τα κόκαλά μου γίνανε σαν λαμπάδες. Δεν μπορούσα να σταθώ στα πόδια μου. Φλεγόταν η καρδιά μου, ύπαρξε από την αγάπη του Θεού. Μετά μεταποιήθηκε αυτή η αγάπη και σε αγάπη υπερόλου του κόσμου. Και δεν μπορώ, δεν αντέχω να βλέπω τους ανθρώπους να τελεπορούνται μακράν του Θεού. Γιατί έβλεπε την πραγματική ανάγκη των ανθρώπων. Και αυτό το φιλότιμο μας δίδασκε πάντοτε να το έχουμε όλοι μας. Και αυτό βλέπετε και στην οικογένεια. Εάν τα παιδιά και οι γονείς αγωνίζονται με φιλότιμο ένας προς τον άλλο και έχουν αυτή την απλότητα και αυτή την καλή διάθεση, τότε και ανθρώπινα στοιχεία να υπάρχουν και λάθη να υπάρχουν, καλύπτονται όλα αυτά και γίνεται πραγματικά μια ευλογία η ζωή των ανθρώπων εκείνων. Το τρίτο συμβουλή που μου είπε ο γέροντας ήταν να κάνεις χαρούμενη υπακοή. Δηλαδή την υπακοή που θα κάνεις στον γέροντα και στους πατέρες, να την κάνεις να είναι χαρούμενη. Να μην είσαι μίζερος, να μην είσαι κατσουφιασμένος, να μην είσαι άνθρωπος ο οποίος σκορπίζει τη μελαγχολία και την δυσκολία γύρω σου. Και αυτός πραγματικά ήταν ένας άνθρωπος γεμάτος χαρά. Ήταν ασκητής, ήταν ερημίτης, ήταν μοναχός, ήταν ασθενικός άνθρωπος, πολύ αδύνατος, πολύ ασθενικός. Αισθανόσουν μια μεγάλη χαρά κοντά του και ο ίδιος ήταν γεμάτος χαρά. Όποιος και να πήγαινε κοντά του δεν απελπιζόταν, δεν έφευγε κατσουφιασμένος, αλλά έφευγε γεμάτος χαρά. Σε τέτοιο σημείο που εγώ στην αρχή που πήγα την πρώτη φορά που τον είδα τον παρεξήγησα, διότι μας έλεγε πράγματα αστεία. Έλεγα με αυτός ο Άγιος, πολλοί λένε ότι είναι Άγιος, λέει αστεία, δεν μου φάνηκε καλό. Δεν μπορούσα να καταλάβω ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι γεμάτοι με τη χαρά του Θεού. Και αυτό μου έδωσε μεγάλη έτσι βοήθεια, διότι πραγματικά και στο μοναχισμό και στο γάμο μέσα ο άνθρωπος πρέπει να κάνει αυτό που κάνει με χαρά μεγάλη. Να μην βλέπει τον άλλον άνθρωπο σαν τύρανο, να μην βλέπει τον γέροντα σαν τον Διοκλητιανό, έλεγε ο Άγιος Παΐσιος. Να μην βλέπει τον σύζυγό σου, τη σύζυγό σου, την οικογένειά σου, τη δουλειά σου, τα αφεντικά σου, σαν ένα βάρβαρο, σαν έναν τύρανο. Αλλά τα βλέπεις όλα με καλό λογισμό. Με καλό λογισμό, με χαρά, με απλότητα, με φιλότιμο, με προσευχή, με αγάπη. Και όλα μεταποιούνται μετά. Όλα μεταποιούνται
και γίνονται πολύ ωφέλιμα και πολύ ευχάριστα. Μας έλεγε συχνά ο Γέροντας δύο παραδείγματα. Ένα παράδειγμα ήταν από το Γεροντικό, που λέει για ένα μοναχό εκεί, που ο Γέροντας, όταν πήγε ο μοναχός αυτό να γίνει μοναχός στο Γέροντά του, τον έβαλε στο ίδιο δωμάτιο μαζί με τον Βόδη, με την Αγελάδα. Και έπλεκε τα ζεμπίλια του μοναχός αυτός και πήγε στην Αγελάδα και τα έτρωγε. 30 χρόνια εκεί στο ίδιο δωμάτιο με την Αγελάδα. Και έλεγε ο Γέροντας, καλά με μια Αγελάδα, πόσο μπορεί να ζήσει. Ζει άνθρωπος με ένα Βόδη, με μια Αγελάδα, με ένα ζώο, δύσκολο. Του τρώγε και τα ζεμπίλια, του τρώγε το εργόχειρο. Και δεν εγώμισε ποτέ του, αλλά με υπομονή και δοξολογία Θεού έκανε αυτό που έκανε χωρίς να έχει κανένα λογισμό αντί του αδεσπού του. Και μας έλεγε και ένα άλλο ωραίο παράδειγμα χαριτωμένο, πως φτάνει ο άνθρωπος να είναι πραγματικά σαν μικρό παιδάκι. Και λέγε το παράδειγμα πάλι από το Γεροντικό, ότι δύο γέροντες ήσαν χρόνια πολλά, 70 χρόνια στην έρημο μαζί. Και είχαν φτάσει σε μεγάλα μέτρα κακίας και απλότητος. Και λένε στο τέλος που πέρασαν τα 70 χρόνια, αδερφέ, είμαστε τόσα χρόνια μαζί στην έρημο. Δεν τσακωθήκαμε καμιά φορά. Στον κόσμο οι άνθρωποι τσακώνονται. Φιλονικού. Θα τσακωθούμε και μια φορά να δούμε πώς τσακώνονται. Λέει, ρε, να τσακωθούμε πατέρα, άμα θέλεις, ευχαρίστω. Αλλά πώς θα τσακωθούμε. Δεν ήξερα πώς θα τσακωθούμε. Λέει, να σου πω. Θα βάλουμε αυτό το σταμνί στη μέση και θα πεις εσύ αυτό το σταμνί είναι δικό μου. Εγώ θα πω είναι δικό μου, εσύ θα πεις είναι δικό μου και εγώ είναι δικό μου και θα τσακωθούμε. Εντάξει, λέει ένα ευλογημένο. Βάλω το σταμνί στη μέση, πήγε ένας από εδώ, ένας από εκεί. Λέει αυτό είναι το σταμνί είναι δικό μου. Όχι, λέει αυτό είναι δικό μου. Λέει αφού είναι δικό σου πάρτο. Και δεν κατόρθωσαν να τσακωθούν οι άνθρωποι του Θεού. Ενώ αν είμαστε εμείς, σχίζαμε τα κεφάλια μας. Και άγγελος Κυρίου εμφανίστηκε, σε στεφάνωσε και τους πήρε στη Βασιλεία του Θεού κατευθείαν. Και μας έλεγε, έτσι κάνει το Ευαγγέλιο τον άνθρωπο. Γεμάτο χαρά, γεμάτο ειρήνη. Και πραγματικά, σας ομολογώ ότι στο Άγιον Όρος και έξω στον κόσμο που είμαι τώρα και συναντώ πολλούς ανθρώπους του Θεού, οι άνθρωποι του Θεού είναι χαρούμενοι. Γι' αυτό καρπός του Πνεύματος στην αγάπη η χαρά, δεύτερος καρπός η χαρά. Δεν μπορείς να είσαι άνθρωπος του Θεού και να είσαι καταθλιμμένος, να είσαι κατσουφιασμένος, να είσαι χολωμένος, να είσαι άνθρωπος ο οποίος εκπέμπεις μια καταθλιπτική ατμόσφαιρα γύρω σου. Δεν μπορεί να είσαι. Και τελευταίο, μου είπε ο Γέροντας ότι να έχει συνεχή δοξολογία του Θεού. Να συνεχώς να δοξολογείς τον Θεό. Όταν κάνεις όλα αυτά που σου είπα, η ζωή σου θα είναι μια δοξολογία του Θεού. Και μας έλεγε το ωραίο παράδειγμα του Παπατίχωνα του Ρώσου, που είδατε και αυτό στη σειρά, ο οποίος ήταν Ρώσος. Και μας έλεγε δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα ο Άγιος. Μια φορά πήγαν και το λίστεψαν τον Παπατίχωνα. Το λίστευσαν κάποιοι ληστές και του πήραν τα πράγματα του και έκαναν και ληστές άλλες. Και μετά πήγε η αστυνομία και το συνέλαβε, τους έπιασε τους κλέφτες. Τον πήγα τον Παπατίχωνα μάρτυρα στο δικαστήριο, στη Ερισσό. Τον βγάλαν τον καημένο έξω, κακή κακός, δεν ήθελε να βγει, βγήκε. Τον βρήκαν οι ληστές, του λένε, Γέροντα, συγχώρα μας. Συγχωρεμένα παιδιά, συγχωρεμένα. Πήγε στο δικαστήριο, του λέω ο δικαστής, «Πάτερ, έχεις παράπονο, σου έκανα αυτή η ληστεία». Λέει, «Όχι, δεν έχει η ληστεία». Είπαν ευλόγησο. Λέει, «Μα δεν πάει εδώ το ευλόγησο». «Α, πα, πα, πα, πα», λέει, «τι τυπικά είναι αυτά, δεν έχει ευλόγησο». Και πήγε μέσα και έλεγε για τον Παϊσίου, «Πα, πα, πα, παιδί μου, στον κόσμο άλλα τυπικά έχω, δεν λένε ευλόγησο». Του έλεγε λοιπόν ο Άγιος του Πατήχων, «Γέροντα Παΐσιε, το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόμε 100 δραχμές. Το δόξασε ο Θεός 1000 δραχμές». Ήθελα να του πει πόσο μεγάλο πράγμα είναι να δοξολογήσει τον Θεό.
Αλλά δεν ήξερα να το πει στα ελληνικά με άλλον τρόπο. Το έλεγε αυτό σαν αριθμός. Και πράγματι ξέρετε ότι ιδιαίτερα η εποχή μας είναι μια εποχή η οποία χρειάζεται πάρα πολύ την δοξολογία. Πάρα πολύ δοξολογία. Σήμερα που είμαστε καταστρημένοι, κουρασμένοι, γεμάτοι αγωνίες, γεμάτοι άγχος, γεμάτοι ανασφάλεια, γεμάτοι φοβίες. Ξυπνούμε το πρωί και μπαίνουν στο μυαλό μας χίλιες κακές σκέψεις. Και λέμε, δεν θέλω να ξυπνήσω, δεν θέλω να πάω στη δουλειά μου, δεν θέλω να κάνω την ημέρα μου. Γιατί γεμίζει η ζωή μας γεμάτη βάσανα και μαρτύρια και προβλήματα. Εάν μάθουμε να έχουμε δοξολογία Θεού στην καρδιά μας, να λέμε συνέχεια δόξα Σύ ο Θεός, δόξα το Θεό, όλα είναι καλά, όλα είναι ευλογημένα, τότε πραγματικά και άρρωστοι να είμαστε θα γίνουμε καλύτερα. Ενώ όταν δεν λέμε δόξα Σύ ο Θεός, τότε και καλά να είμαστε, γινόμαστε κατσουφιασμένοι, αλλά λέμε ότι λέει ο άλλος πώς είσαι, καλά είμαι, τι να κάνω κι εγώ, έχω κι εγώ τα βάσανά μου για προβλήματά μου. Αμέσως βυθίζεσαι στην καταχνιά. Ενώ όταν πεις δόξα τω Θεώ, είμαι πολύ καλά, πάρα πολύ καλά, τότε γίνονται όλα καλύτερα και από μόνα τους. Και ψυχολογικά δηλαδή, χώρια τα πνευματικά. Λέει, μας έλεγε ο Άγιος Εφραίμ ο Κατωνακιώτης, ότι μία φορά βρισκόμενος στον Άγιο Γέροντα Ιωσήφ, τον ησυχαστή, είπε ο Γέροντας Ιωσήφ, ο ησυχαστής ο Άγιος, μιλώντας στους μαθητές του, τόσα χρόνια στην έρημο, ανεκάλυψα ποια είναι η πόρτα των θείων μυστηρίων, ποια είναι η πύλη, ο τρόπος που ανοίγει ο Θεός τα θεία μυστήρια. Και τότε λέει, δεν ρωτήσαμε ποιος είναι ο τρόπος αυτός, διότι τραπήκαμε να πούμε στον Γέροντα να μας πει τη λεπτομέρεια. Και ο Γέροντας είπε από μόνος του, η δοξολογία του Θεού, η ευχαριστία. Και ο Αββά Ισαάκ λέει ότι η ευχαριστία του Θεού γεννά την πηγή των θείων μυστηρίων. Όταν ο άνθρωπος ευχαριστεί τον Θεό, τότε γίνεται πηγή θείο μυστηρίο. Η καρδία τον αυλίζει θεία μυστήρια. Όταν δοξολογούμε τον Θεό, αλλά και όταν ευχαριστούμε, τότε και στους ανθρώπους γινόμαστε ευχάριστοι και χαρούμενοι. Το βλέπουμε όλοι γύρω μας. Έρχεται ένας άνθρωπος να μας δει. Είναι εκφύσεως κακομύρης. Μιλάει έτσι με έναν τρόπο κουραστικό, με έναν τρόπο καταστηπτικό. Λέει, Παναγία μου, πάλι είστε αυτός, να δούμε τι θα μου πει τώρα. Ενώ όταν ένας άνθρωπος έχει χαρούμενη διάθεση, τότε γινόμαστε κι εμείς χαρούμενοι μόνο που τον βλέπουμε. Και μας κάνει καλή εικόνα να γινόμαστε κι εμείς μαζί με αυτόν ευχάριστοι άνθρωποι. Και η ευχαριστία είναι κάτι το οποίο μας βοηθά πνευματικά, η δοξολογία του Θεού. Και έτσι λοιπόν ο μοναχός προσευχόμενος αδιαλείπτος καταλήγει στη Θεία Δοξολογία. Και μου έκανε εντύπωση που άκουγα τον Γέροντα τα βράδια που έμενα εκεί κοντά του μερικές φορές, ότι τη νύχτα που προσευχόταν στο κελί του, και ο τείχος ήταν πολύ απλό, σαν τσατμάδες, αυτά τα απλή τείχη που είναι στο Άγιον Όρος, και λέγε «Δόξα Σύ ο Θεός». Το έλεγε με όλη την ύπαρξή του. Μια δοξολογία Θεού απέραντη. Και έτσι και ο ίδιος έγινε πραγματικά μια γαλήνη απέραντη παρουσίας Θεού και δοξολογίας Θεού. Επειδή βλέπω το ρολόι μου να προχωρά και δεν θέλω να σας κουράσω, συνοψίζοντας λέω ότι πράγματι αυτά τα τέσσερα σημεία της υποθήκης του Αγίου Γέροντος Παϊσίου προς εμένα των αρχάριων τότε μοναχών είναι σπουδαία και σημαντικά για όλους μας. Να αγωνιζόμαστε να διώχνουμε τους κακούς λογισμούς, να κάνουμε καλούς λογισμούς, να έχουμε καρδιά καθαρή, απλή καρδιά, να μην βλέπουμε το κακό, να μην λογιζόμαστε το κακό, αλλά το καλό πάντοτε, να έχουμε φιλότιμο, να αγωνιζόμαστε με φιλοτιμία, με προθυμία για την αγάπη του Χριστού, να μην είμαστε δούλοι, ούτε μισθωτοί, αλλά τέκνα του Θεού, όπως μας είπε το Ευαγγέλιο. Να αγωνιζόμαστε με αγάπη και να κάνουμε υπακοή χαρούμενοι. Και όταν έχουμε στο σπίτι μας δυσκολίες και δύσκολους ανθρώπους γύρω μας, να ευχαριστούμε τον Θεό με χαρά μεγάλη,
Διότι μέσα από αυτές τις δυσκολίες ο άνθρωπος τελειούται, καθαρίζεται, γίνεται πραγματικά τέλειος εν Χριστώ άνθρωπος. Και μετά όλη η ζωή του γίνεται δοξολογία. Και τελειώνοντας σας λέγω ότι όταν πήγα στην Αγγλία με τον Γέροντα Ιωσήφ για να δούμε τον Άγιο Σοφρόνιο στο Έσεξ της Αγγλίας, εκεί πραγματικά βιώσαμε κάτι μοναδικό που το είδαμε σε όλους τους Αγίους και στους πατέρες μας το Άγιον Όρος, αλλά εκεί ήταν μια μοναδική εμπειρία. Είδαμε πώς κάνει το Ευαγγέλιο τον άνθρωπο, πώς το Ευαγγέλιο πλάθει έναν άνθρωπο. Και ο Άγιος Σοφρόνιος, όπως ο Άγιος Παΐσιος, όπως ο Άγιος Εφραί, όπως οι γέροντες, ήταν πραγματικά εικόνες ευαγγελικές. Και θυμάμαι ένα παιδάκι, πήγα μια φορά σε ένα γυμνάσιο και πήγα και μιλούσα στα παιδιά. Εμείς στην Κύπρο πάμε ακόμα στα σχολεία και μιλάμε στα παιδιά. Και μου λέει μια μαθήτρια, λέει, συγγνώμη κύριε, να σας ρωτήσω κάτι. Λέω, τι θέλεις? Μου λέει, για να πάω στον Παράδεισο πρέπει να γίνω σαν τη θεολόγο μου. Και η θεολόγος ήταν μια στριφνή, δύσκολη, αγέλαστη. Μόνο που την έβλεπε σε πιάνε κατάθλιψη. Λέω, όχι παιδάκι μου, ό,τι είναι η θεολόγος σου είναι το αντίθετο. Είναι σημαντικό να εκπέμπουμε την καλή εικόνα του Χριστού στον κόσμο τον σημερινό που είναι κουρασμένος, στα παιδιά μας, σε κάθε άνθρωπο ο οποίος είναι γύρω μας. Και επειδή πολλοί γονείς διερωτώνται για τα παιδιά τους, πώς θα βοηθήσουμε τα παιδιά μας και πώς θα στηρίξουμε τα παιδιά μας, τελειώνω λέγοντας την εξής ιστορία. Ένα χειμώνα στη Νέα Σκήτη, αργά το βράδυ, χτύπησε η πόρτα μας και ήταν τρία παιδιά φοιτητές, οι οποίοι χάθηκαν στον δρόμο στον Άθωνα, κατέβηκαν να πάνε στον Άγιον Παύλο, νυχτώθηκαν, βρέθηκαν μπροστά στον καλύμπη μας, χτύπησαν, τους ανοίξαμε, τους φιλοξενήσαμε. Ο ένας εξ αυτών ήταν άθεος, τελείωνε νομική στην Αθήνα. Οι άλλοι ήταν έτσι και έτσι. Εγώ τους περιποιήθηκα και τους έβαλα να φάνε, ήταν και βρεγμένοι στα χιόνια, μέσα στην ταλαιπωρία. Άρχισαν να ρωτούν διάφορα πνευματικά πράγματα. Τους έλεγα ότι μπορούσα. Μου λέει ο Γιώργος, δεν είναι μαζί να τους βοηθήσεις. Το τέλος μου λέει ένα παιδί από αυτά, πολύ έξυπνος, πάρα πολύ έξυπνος. Μου λέει, πάτερ, μπορώ να δώσω στον Θεό την τελευταία του ευκαιρία να μου μιλήσει? Το μεγάλο κουβέντα είπες, να δώσεις στον Θεό την τελευταία του ευκαιρία να σου μιλήσει? Ναι, λέει, έτσι αισθάνομαι. Ναι, τέλος πάντων, ας μην το πω τίποτα. Λέω, εντάξει, να κάθισουμε να μιλήσουμε. Καθίσαμε κάπου σε ένα παρεκκλήσι και άρχισε να μου λέει διάφορα πράγματα. Ήταν ένα παιδί, πολύ σπουδαίο παιδί, πανέξυπνος, μορφωμένος πάρα πολύ, διαβασμένος στο έπακρο. Σπάνια έχω δει τέτοια παιδιά. Παιδί της Εκκλησίας, των κατηχητικών, ξομολογείται, που είναι Εκκλησία, στις κατασκηνώσεις, στους κύκλους, στα κατηχητικά. Μου λέει, πάτερ, ξέρω πριν σε ρωτήσω τι θα μου απαντήσεις. Ξέρω κάθε ερώτηση που θα σου κάνω τι θα μου πεις. Και πράγματι, ήξερε τι απαντήσεις, έλεγε από μόνος του. Μου λέει, όλα τα σύντριψα, όλα τα διέλυσα. Δεν έχει κανένα επιχείρημα το οποίο μπορεί να σταθεί μπροστά μου για να με πείσει για τον Θεό. Όλα τα έχω απαντήσει και όλα είναι αντίον του Θεού. Όλα τα έχω συντρίψει, όλα τα επιχειρήματα, όλα τα, ό,τι μου πεις και δεν μου πεις, και το Άγιον Όρος του συνέτρεψα. Αλλά έχω κάτι που δεν μπορώ να το συντρίψω, πάτερ. Λέω, τι είναι αυτό? Μου λέει, μάνα μου, δεν μπορώ να βγάλω την εικόνα της μάνας μου από μέσα μου. Η μάνα μου είναι μια αγία γυναίκα. Την βλέπω κάθε νύχτα που προσεύχεται. Την βλέπω που πηγαίνει σε σπίτια φτωχών, που σέβεται την Εκκλησία, που αγαπά τους ιερείς, που μιλά με ταπείνωση, που μιλά με γλυκύτητα, που έχει πάντα τον καλό λόγο στο στόμα της. Αυτή τη μάνα μου δεν μπορώ να τη βγάλω με τίποτα από μέσα, πάτε. Τα άλλα όλα τα έβγαλα. Και η μάνα του τον νίκησε. Αυτό το παιδί μετά πίστεψε στην Εκκλησία και σήμερα διαπρέπει ως βοηθός της Εκκλησίας σε μεγάλα ζητήματα νομικά. Έτσι λοιπόν και οι καλοί γονείς, και όλοι μας, αν θέλουμε να είμαστε πράγματι
εικόνες Θεού στον σύγχρονο άνθρωπο, να είμαστε πραγματικά εικόνες αγιότητος, εικόνες καλές.

0: Είχε αυτή τη μεγάλη ευλογία, φίλε και φίλοι ακροατές, ο Πανιώτος Μητροπολίτης Λεμεσού, όσο ήταν ιερομόναχος του Άγιον Όρος, να συναναστραφεί τον Άγιο Παΐσιο, να ωφεληθεί πολύ από αυτήν την συναναστροφή μαζί του και ανατακτά διαστήματα να μεταφέρει και σε όλους εμάς, χρόνια μετά, πολύτιμα στοιχεία από την εμπειρία αυτή. Γνώρισε λοιπόν τον Άγιο Παΐσιο, ήταν το θέμα της ομιλίας που κλήθηκε να δώσει ο Πανιώτος Μητροπολίτης Λεμεσού στην Κατερίνη την 5η-1η Μαΐου 2025 στον Ιερό Ναό Αγίων Χριστοφόρου και Ευθυμίου της πόλεως της Κατερίνης. Και για να ολοκληρώσουμε έτσι όμορφα και την σημερινή μας πρωινή ραδιοφωνική διαδρομή, θα ακούσουμε τα όσα είπε για τον Άγιο Παΐσιο ο ιεροκήρυκας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, Αρχιμανδρίτης Ιωήλ Κωνστάνταρος, όταν βρέθηκε προσκεκλημένος στον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου της Οδού Αχαρνών στις 9 Φεβρουαρίου 2025.
1: Όταν πήγα στο Άγιον Όρος με κάποιους φίλους, πήγαμε και στο Άγιο Παΐσιο, στον Πατέρα Παΐσιο, ο οποίος όταν άνοιξε η πόρτα από το κελί και με είδε, μου λέει, πού βρέθηκες εσύ, βρε, μου λέει, από εκεί κάτω, εδώ πάνω, πού βρέθηκες εδώ, η πρώτη. Πήγαμε μέσα, είπαμε πολλά, είπα κάποια και στον Πατέρα Θεμιστοκλή, που μας είπε εκεί και... Εγώ είχα ενθουσιαστεί και συγκινηθεί τόσο πολύ που του λέω, Γιάροντα, πρέπει να σας δω και ιδιαιτέρως. Και πήγαμε από, ήταν χειμώνας, και φύγαμε από το κελάκι, είχε το κελάκι του εκεί μία εντυχισμένη σώμα που έκαιγε. Το κρεβάτι του ήταν σκέτες σίδερα με σκέτες σανίδες και ένα σάισμα επάνω. Ξέρετε τι είναι το σάισμα, κρίχες από... Και φαίνεται... Πρέπει να υπέφερε εκείνο τον καιρό, διότι είχε ένα ταφ, το έβαζε έτσι εδώ και στεκότανε, φαινόταν να πονούσε λίγο, αλλά τα μάτια του έλαβαν. Τα μάτια του είχαν την αθωότητα ενός παιδίου 3 ετών και ταυτοχρόνως ένα φως, ένα έκπαγλον φως έβγαινε από το πρόσωπό του και πήγαμε εκεί στο δίπλα στο εκκλησάκι του και αμέσως. Ναι, μου είπε πολλά πράγματα, μεταξύ αυτών να πάω στην Κόνισσα, να χειροτονηθώ από τον Σεβαστιανό. Είχα την ευλογία να είναι η τελευταία μοναχική κουρά και χειροτονία του Σεβαστιανού. Είχα την ευλογία να του κλείσω τα μάτια στο νοσοκομείο που ήμασταν μαζί. Ήμουν 2 χρόνια διάκονος μαζί του. Έρθει στην θεολογική σχολή όταν ήμουν, έφερνα τότε την κάρα του Οσίου Δαβίδ. Από την...
2: Εύβοια.
1: Από την Εύβοια. Λοιπόν, ξαφνικά η κάρα την είχε φέρει ο πατήρ Κύριλλος ο Μακαριστός. Άρχισε να ευωδιάζει. Μέσα στον κόσμο ήταν κάποιοι αδελφοί μας οι οποίοι ταλαιπωρούνται από δαιμόνιο. Άρχισε λοιπόν τότε τα δαιμόνια να σπαράζουν και να φωνάζουν βρωμάει ο γέρος. Ενώ εμείς αισθανόμεθα ευωδία, ο διάβολος πώς αντιστρέφει την πραγματικότητα. Είχα πάει σε ένα χωριό. Μου επιτρέπετε να το πω αυτό? Αγία Παρασκευή. Ναι, Αγία Παρασκευή. Λοιπόν, ήρθε μια Χριστούγεννα Πάσχα 15 στο Όργονα, όλα τα μέρη και για εξομολόγηση. Από 5 το πρωί μέχρι 12 το βράδυ. Λοιπόν, και έρχεται μια γιαγιά να εξομολογηθεί. Πάτερ μου, λέει, εγώ αγράμματι είμαι και τα λοιπά. Να σου πω, λέει, όμως κάτι, λέω να μου πεις, λέει, είναι ένα προσκυνητάρι που βάζουν καμιά φορά στο δρόμο, ένα προσκυνητάρι έξω από το χωριό, κάνα 1-2 χιλιόμετρα και πάω εκεί κάθε μέρα και το ανάβω. Λέω, τώρα το χειμώνα δεν χρειάζεται, λέω, να πηγαίνεις, γιατί εγώ σκέφτηκα, έχει και αρκούδες, έχει και τέτοια. Όχι, λέει, θέλω να πηγαίνω, το έχω σαν τάμα, λέει, και να σου πω, μου λέει, γιατί θέλω να πηγαίνω. Λέω, γιατί. Αλλά το έλεγε με μια απλότητα. Πώς λέμε, αυτό είναι ένα ποτήρι νερό και θα το πιω. Ναι, με. Πήγα, λέει, κάποια φορά στην Αγία Παρασκευή και έβαλα, λέει, το λαδάκι στο καντιλάκι. Και πάνω το ανάψα, λέει, είχα ξεχάσει τα σπίρτα. Αχ, και στεναχωρήθηκα, λέω, θα στεναχωρήσω την Αγία, θα αφήσω το καντιλάκι, και με πιάσαν τα κλάματα, λέει, και έκανε, λέει, τις μετανοίες μου να με συγχωρέσει, και όταν σηκώθηκα το είχε ανάψει η Αγία. το καντιλάκι και έλαμπε. Καταλαβαίνετε, δηλαδή, άντα πέστε αυτά στη σχολαστική θεολογία. Πέσεσαι, ναι. Ή ήρθε κάποιος άλλος, κάποια άλλη γιαγιά. Μου λέει, πάτερ, να σου πω κάτι που το νομίζω είναι αμάρτημα. Λέω, τι αμάρτημα, βρε γιαγιά, πες μου, ό,τι είναι. Λέει, ξέρεις, κάθε βράδυ δεν κάνει το απόδειπνο. Λέω, έχει γούστο τώρα να μου πει ότι κάνει απόδειπνο. Μου λέει, ξέρεις, δεν ξέρω είναι αμαρτία, πάτερ, αλλά κάθε βράδυ, λέει, διαβάζω το μεγάλο απόδειπνο. Λέω, το μεγάλο ξερακοσίες. Ναι, λέει, είναι αμαρτία. Λέω, δώσ' μου την ευχή σου. Δώσ' μου την ευχή σου, λέω. Καταλαβαίνετε τώρα με τι ανθρώπους. Πώς να μην ευωδιάζουν μετά. Άλλη περίπτωση. Του Σταυρού. Λέω, παίρνετε φάρμακα, λέω. Θα μπορέσετε που λέτε να νηστέψετε. Εγώ, λέει, εγώ νηστεύω 3 ημέρες. Λέω, μία είναι η ημέρα. Όχι, λέει, 3, γιατί την άλλη φορά που νήστεψα 1 δεν μου ευωδίαζε ο Σταυρός. Όταν νηστεύω 3 μου ευωδιάζει. Ναι. Δηλαδή, πας και λες, τελικά πάω να τους ωφελήσω και ωφελούμε. Χωρίς, είναι σε μια αγία απλότητα, σε μια αγιαστική αφέλεια αυτοί οι άνθρωποι. Κάποιοι στην κεντρική Αφρική είχαν στείλει από εδώ, από την Ελλάδα, εικονίτσες και συγχρόνων Αγίων ακόμα. Και πήγανε στα παιδάκια, στα μαυράκια, με λευκή καρδιά, και μοίρασαν εικονίτσες. Λοιπόν, έδωσαν και του Αγίου Παϊσίου. Όταν είδανε, λοιπόν, τα παιδάκια, το ξέρεις, τον Άγιο Παΐσιο, άρχισαν να χτυπάνε παλαμάκια, να χαίρονται. Τους λέει ο κατηγητής, γιατί, λέει, ο Παπούλης, λέει, πού τον ξέρετε εσείς τον Παπούλη, είναι αυτός που έρχεται, λέει, σε αυτό το δέντρο και μας μιλάει για τον Χριστό. Καταλάβατε, κάνει εμφανίσεις ο Άγιος. Και τα παιδάκια τα μάζευε, μιλάμε για τώρα, τώρα, πρόσφατο. Τα μάζευε τα παιδάκια και τους έκανε κατήχηση. Κατήχηση, η Ιεραποστολή. Είναι ζωντανή η πίστη μας, αδελφοί μου. Είναι ζωντανή η πίστη μας. Και έχουμε διαμάντια και χρυσάφια και τα περιφρονούμε και πάμε στα χαλίγια και στις βρωμιές. Είχε ρίξει χιόνι πολύ στο Άγιον Όρος. Και αποκλείστηκαν τα κελιά. Τώρα οι πατέρες, νεύσεις Θεού αυτό, ο ένας έλεγε για τον άλλον, θα πάει ο άλλος ο πατέρ Παΐσιο. Θα πάει ο άλλος, θα πάει ο άλλος, θα πάει ο άλλος, τελικά δεν πήγε κανείς. Με αποτέλεσμα να κλειστεί μέσα με τα χιόνια και να μην μπορεί να βγει έξω και τον έπιασε και η ασθένεια, η απώνια, όλα αυτά. Κρύο, δεν είχε τίποτε και λέει, τώρα πεθαίνω. Παναγία μου, πάρε με, ήρθε η ώρα μου. Και έπεσε κάτω. Δεν είχε πλέον δυνάμεις και τότε του εμφανίστηκε μπροστά ο φύλακας αγγελός του. Του άναψε το τζάκι, τη φωτή σόμπα, φωτιά, του έφτιαξε τσάι, ψωμί, τον περιποιήθηκε. Λοιπόν, και αφού συνήλθε, τότε έφυγε ο φύλακας άγγελος. Έχουμε όλοι μας ένα φύλακα άγγελο. Είναι το μεγάλο δώρο που μας δίνει ο Θεός στη βάπτισή μας. Φυσικά, πρωτίστως, ενδυόμεθα τον ίδιο τον Χριστό. Φεύγει η ενοχή του προπατορικού αμαρτήματος. Λαμβάνουμε τα δώρα του Παναγίου Πνεύματος. Αλλά και έναν άγγελο, ο οποίος μας συνοδεύει από εκείνη τη στιγμή μέχρι την ώρα που θα πάρει την ψυχή μας, έλεγε ένας, να μας κλείσει τα μάτια του αγγέλου τα παλό φτερό. Έλεγε ο χριστιανός ποιητής, έως όταν τα μάτια θα μου κλείσει του αγγέλου τα παλό φτερό και θα οδηγήσει την ψυχή μας μέσα από τα τελώνια προς τον Κριτή για να καταταχθούμε. Και μόνο αυτό, αδελφοί μου, αν σκεπτόμαστε μια φορά την ημέρα ότι οπουδήποτε και να είμαστε, όχι μόνο στην εκκλησία, στο σχολείο οι μαθητές, στο εργαστήριο οι εργαζόμενοι, στο δρόμο, παντού, παντού, παντού, εν πατήτω από τις δεσποτείες αυτού, έχουμε το φύλακα άγγελο. Κάποια φορά ο Άγιος Παϊσίος είχε πάει στο σπίτι της πατέρα, σε ένα σπίτι εκεί, και η Κέτη, η γιαγιά που ήταν στο δίπλα δωμάτιο, άκουγε όλη τη νύχτα ομιλίες μέσα στο δωμάτιο. Το πρωί η Άρωτα λέει, τι μιλούσατε, με ποιον μιλούσατε. Λέει, είχαν έρθει οι 3 ιεράρχες και μιλούσαμε και του έγιναν θέματα για εκκλησιαστικές καταστάσεις, διωγμούς προσώπων κτλ. Ναι, έτσι οι Άγιοι πορεύονται, τους οδηγούν οι άλλοι Άγιοι. Όσον αφορά τον πατέρα Παΐσιο, να πούμε ότι για τους Αγίους δεν μπορούμε να τα ξέρουμε όλα. Το λέει και ο Άγιος Παΐσιος. Αυτά που γράφουν τα συναξέρια είναι τα ελάχιστα. Υπάρχουν πάρα πολλές πτυχές της ζωής τους, οι οποίες είναι εντελώς άγνωστες ή γνωρίζουμε κάτι ελάχιστο, με αποτέλεσμα να αδικούμε ίσως και κάποιους άλλους. Η απάντηση στο θέμα είναι τι έγινε, είναι ότι ο Θεός κάθε φορά τους εκλεκτούς του τους βραβεύει και με μεγαλύτερο σταυρό. Όχι με καλοπέραση, με μεγαλύτερο σταυρό. Έπρεπε να φύγει από εκεί για να πάει στο Σινά. Και ο Αρχιεπίσκοπος του Σινά λέει έτσι, γιατί Αγιορείτης και Σιναήτης. Παϊσίου του Σιναήτου και Αγιορείτου μνημονεύει αυτός, αφού ήταν και ήταν όντως εκεί στην έρημο. Λοιπόν, συμβαίνουν πολλά πράγματα στη ζωή μας, όπως και σε μια οικογένεια. Μπορεί να συμβούν κάποια πράγματα και οι πάρα έξω να μάθουν ένα, δύο, τρία. Αλλά όσα ξέρει ο νοικοκύρης, δεν τα ξέρει ο κόσμος όλος. Επιτρέπει όμως ο Θεός και σε αυτούς τους ανθρώπους και στα μοναστήρια και στις αδελφότητες και στα κελιά και στον ησυχασμό και στην ιεραποστολή να συμβαίνουν κάποια πράγματα που εξωτερικά αν τα δεις, λες γιατί να γίνει αυτό. Εκεί όμως κρύβεται η χάρη του Θεού μέσα στο σταυρό και μέσα στη δυσκολία. Πολλοί άνθρωποι, χωρίς να το θέλουν, προσθέτουν σταυρό στους Αγίους. Και οι Άγιοι προσεύχονται πιο πολύ για αυτούς. Και μετά ωφελούνται και αυτοί μέσω της μετανοίας.

Θαυμαστά περιστατικά από τον βίο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου ακούσαμε από τον Αρχιμανδρίτη Ιωήλ Κωνστάνταρο, ιεροκήρυκα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, έτσι όπως τα κατέθεσε ο ίδιος όταν μίλησε στον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου της Οδού Χαρνών. Κάπως έτσι, φίλες και φίλοι ακροατές, ολοκληρώνουμε τη σημερινή μας πρωινή ραδιοφωνική διαδρομή με το αφιέρωμα αυτό που εκτάκτως κάναμε σήμερα στον Αγίο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Ακούσαμε νωρίτερα την ομιλία του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Λεμεσού κ. Αθανασίου και τώρα με όσα θαυμαστά κατέθεσε ο Αρχιμανδρίτης Ιωήλ Κωνστάνταρος ολοκληρώνουμε και εμείς την παρουσία μας για σήμερα. Ας έχουμε τις ευχές του Αγίου μας και τις μεσητείες του πάντοτε στη ζωή μας. Να τον επικαλούμαστε, του χρειαζόμαστε ιδιαιτέρως, έτσι όπως είναι όλα αυτά που ζούμε. Η Εκκλησία.